0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Είναι δύσκολο να εξηγηθεί, φίλες και φίλοι. Ορίζεται σεξουαλική χημεία και περιγράφεται ως μια ατμόσφαιρα που είτε υπάρχει σε αυθονία, είτε εξαφανίζεται παντελώς. Πίσω από αυτή την αίσθηση όμως κρύβεται κάτι πολύ πιο βιολογικό και πολύ πιο ενδιαφέρον. Τώρα θα μπορούσε ο Ηλεμέζης απ' έξω να μου πει μιλάς με γρίφους γέροντα, αλλά θα σας εξηγήσω τι γίνεται. Έρευνα λοιπόν που δημοσιεύθηκε σε ένα περιοδικό με επικεφαλής τον ψυχολόγο τον κύριο Wiseman, τον Dr. Wiseman, από το University, από το, πες το, Πανεπιστήμιο του Κέντ, αναφέρει στα ευρήματά της πως οι άνδρες αντιλαμβάνονται δια της όσθρησης και μόνο κάποια χημικά σήματα που συνδέονται με την γυναικεία σεξουαλική διέγερση. Με τη μύτη δηλαδή. Μυρίζουμε. Ναι. Σε 3 διαφορετικά πειράματα χρησιμοποιήθηκαν μικρά δείγματα γυναικείου υδρότα σε άνδρες συμμετέχοντες. Μάλιστα, μερικά από αυτά είχαν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια σεξουαλικής διέγερσης, ενώ άλλα σε ουδέτερες συνθήκες. Οι άνδρες κλήθηκαν να τα αξιολογήσουν, φίλες και φίλοι, με την έκθεσή τους σε αυτά να αυξάνει παράλληλα και τη δική τους σεξουαλική κινητοποίηση. Ο κύριος Γουίσπαν ανέφερε ότι οι παρούσες μελέτες δείχνουν ότι οι άντρες είναι ευαίσθητοι στα οσφρητικά σήματα σεξουαλικής διέγερσης που απελευθερώνονται από τις γυναίκες. Το σήμα λοιπόν φαίνεται πως λειτουργεί και προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μια μελέτη από το Berkeley παρουσίασε ότι όταν οι γυναίκες μύρισαν ανδροστά διενώνει, μια χημική ένωση που εντοπίζεται στον ανδρικό υδρότα, τα επίπεδα κορτιζόλης τους αυξήθηκαν μέσα σε 15 λεπτά και παρέμειναν αυξημένα έως και μία ώρα παρακαλώ. Παράλληλα καταγράφηκαν αυξημένη καρδιακή παλμή και αρτηριακή πίεση, καθώς και μεγαλύτερη σεξουαλική διέγερση που ανέφεραν οι ίδιες οι συμμετέχουσες. Μας δείχνει πραγματικά ότι πολλά πράγματα μπορούν να ενεργοποιηθούν απλώς μυρίζοντας τον υδρότα, είχε δηλώσει η Κλέρι Ουέαρ, μια από τις ερευνήτριες της μελέτης. Το κρυφό σήμα λοιπόν που στέλνει το σώμα όταν νιώθει την έλξη ποιο είναι, αν το δούμε κι αυτό. Ερευνητές του έδωσαν μια ονομασία που η μετάφραση είναι χημειοσήμανση. Είναι μάλλον αδόκιμη και ουσιαστικά πρόκειται για την βιολογική μετάδοση συναισθηματικών και σωματικών καταστάσεων μέσω της όσφρησης. Δεν είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνεται κάτι τέτοιο στους ανθρώπους, κυρίες και κύριοι. Ο φόβος και η θλίψη, για παράδειγμα, έχουν επίσης συνδεθεί με χημικά σήματα τα οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν από άλλους ανθρώπους. Με άλλα λόγια, αυτό που συμβαίνει στο σώμα σου μπορεί να έχει τη δική του μυρωδιά, η οποία μπορεί να επηρεάσει τους ανθρώπους γύρω σου χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι συνειδητά. Δεν μπορείς απλώς να κατασκευάσεις αυτό το σήμα. Η χημεία του σώματος συνδέεται με την πραγματική διέγερση. Αυτό σημαίνει ότι όταν εμφανίζεσαι σε ένα ραντεβού επιφυλακτικός, διστακτικός, αποστασιοποιημένος και όχι παρόν στη στιγμή περιμένοντας τον άλλο να κάνει κάτι ενδιαφέρον προτού επιτρέψεις τον εαυτό σου να νιώσει οτιδήποτε, ουσιαστικά πηγαίνεις κόντρα στη δική σου βιολογία. Γι' αυτό δεν πρέπει όταν πάμε σε ένα ραντεβού να είμαστε επιφυλακτικοί ή να λέμε όχι, λες να φάω καμιά χιλόπιτα ή οτιδήποτε. Το καταλαβαίνουνε. Γι' αυτό σας τα λέω όλα αυτά. Γιατί το σήμα που στέλνει το σώμα όταν είσαι παρόν σε βοηθά να μείνεις πραγματικά στη στιγμή και να νιώσεις αυτή την αυθεντική έλξη, να το πω, που μπορεί να αλλάξει την ατμόσφαιρα μιας αλληλεπίδρασης. Η αυτοπεποίθηση και η σωματική παρουσία δεν είναι λοιπόν μόνο ψυχολογικές έννοιες. Έχουν και χημική διάσταση. Ίσως αυτός να είναι ένας λόγος που η έλξη είναι τόσο δύσκολο να εξηγηθεί. Κανείς και καμία δεν μετρά τον υδρότα, τον έρωτα σε υδρότα και επίπεδα κορτιζόλης. Υποσυνείδητα όμως ξεκινά μια ολόκληρη διαδικασία στην οποία διαμορφώνονται συναισθήματα όταν το ένα άτομο βρίσκεται πλάι στο άλλο πριν καν προλάβουν να δώσουν μορφή στην αίσθηση και να την εξηγήσουν. Καταλάβατε ποια είναι η σεξουαλική χημεία? Καταλάβατε πως μεταδίδεται με την όσφρηση? Πως λέμε τα σκυλιά καταλαβαίνουν όταν φοβάσαι ή οτιδήποτε? Έτσι γίνεται και εδώ και βγήκε και από μελέτες. Τόσο αυτό από τον δόκτωρ Wiseman εκεί στο Kent, αλλά και από την έρευνα που κάνανε στο Berkeley. Και δεν κοιτάξανε ένα, δύο, τρία άτομα. Οι μεν κοιτάξανε στο Kent ένα τσούρμο ανδρών και οι άλλοι και γυναίκες. Είναι Ρασπορ. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026 και ξεκινάμε. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης. Ο Χριστάρας έχει ρεπό σήμερα. Περιέγραφε και τον αγώνα χτες του Παναθηναϊκού που νίξε 1-0 την νίκη Βόλου για τη League Face του Κυπέλου Ελλάδος. Ο Ταμπόρδα έβαλε τον γκολ στο 59ο λεπτό. Αλλά το χειροκρότημα το πήρε άλλος. Ο Αζεντίν Ουναΐ που βρέθηκε εκεί σε εξέδρες και αποθεώθηκε από τον κόσμο. Απέναντί μου βλέπω τον Τάσο Λεμέζη εδώ και ώρα. Έχουμε έρθει και εκεί δύο νωρίς. Έχουμε βάλει και τα τζιγκλάκια, τα τραγούδια όμορφα και ωραία. Έχουμε ετοιμαστεί για να ακούσετε την εκπομπή μας αυτό το δίωρο, καθώς όπως κάθε εργάσιμη μέρα έτσι και σήμερα θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 8. Μια καλημέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Να και ο φίλος μου Μανώλης, ο Κωνσταντακάκης, από τα Χανιά, ο γνωστός ηθοποιός, στέλνει την καλημέρα του νωρίς-νωρίς σε μένα και σε όλο το ακροατήριο της Ερασπορ. Καλημέρα Μανώλη, να σε καλά. Και βέβαια, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα όπως ο Μανώλης, καλό, ο Μανώλης έστειλε στο SMS το δικό μου, εκεί όπου έχει στείλει και ο Θανάσης Ολιολιούσης με τις καλημέρες του. Και ο Βαλάντης, τι λέει ο Βαλάντης? Δημήτρη, χτες είχαμε το απόγευμα στο Ηλιόμενο, γιατί είπαμε στα εγγόνια να γίνουν animation. Το αγόρι θέλει να γίνει παλιατζής και το κορίτσι να βάφει νύχια. Τι να κάνω, μην κόβεις τα φτερά από τα παιδιά. Άσε να κάνουν ό,τι εργασία τους αρέσει. Λοιπόν, στο SMS το δικό μου έχουν σταλεί αυτά τα μηνύματα. Περιμένουμε μηνύματα εκεί. Περιμένουμε μηνύματα στην κονσόλα της News Phone, όπου είναι το πενταψήφιο με χρέωση εδώ. Γράφετε σπόρα, φαίνεται κενό. Στη συνέχεια γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Δεν παίρνουμε πολλά μηνύματα εκεί σαν εκπομπή. Γενικώς πρέπει να έχει γύρω στα 11 λεπτά του ευρώ η χρέωση, καθώς είναι το φτηνότερο πενταψήφιο της αγοράς, καθώς δεν παίρνει χρήματα. Αν θέλετε να στείλετε το ηλεκτρονικό σας γραμματάκι όμορφα και ωραία, μπορείτε να το στείλετε στην διεύθυνση erasport@papakier.gr, erasport χωρίς τάφ. Υπάρχει και το Viber της Ερασπόρ, όπου και εδώ στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα γενικότερα. Με πρώτο μήνυμα να έχει έρθει 6 λεπτά πριν να ξεκινήσει η εκπομπή μας, από τον Θεοφάνη τον Καραμεσίνη, ο οποίος ρωτάει το Χρήστο, δεν ήξερε βέβαια ο άνθρωπος ότι θα έχει ρεπό σήμερα. Ο Φάνης, ο Παναθηναϊκάκης, ο Φάνης 13 που υπογράφει, ρωτάει πώς είδε τον Παναθηναϊκό. Προσωπικά λέει δεν μου άρεσε, σαν να μην είχαμε όρεξη να παίξουμε. Φάνη, εντάξει, δεν είναι ο Χρήστος εδώ να σου πει, εγώ τώρα το παιχνίδι όλο, κουραστικό ήταν. Όπως λέμε σε κάποιες περιπτώσεις, άμα βλέπουμε κάτι το οποίο δεν είναι καλό, ναι, πονέσαν τα ματάκια μας. Και όσο είλε Μέης απ' έξω, λέει, που τότε, κουραστικός, λέει ο Παναθηναϊκός. Πώς? Α, κλασικός Παναθηναϊκός, λέει ο Σελεμέσης. Ας πω την αλήθεια, Τάσο. Σου απαντήσαμε λοιπόν, Θεοφάνη, Φάνη μάλλον, και εγώ και ο τεχνικός εξωτάσεις, όσο η Λεμέζη. Δεν νομίζω να έχει διαφορετική άποψη και ο Κοντός. Άμα ήταν εδώ, τα ίδια θα σου έλεγε. Θα σας πω όμως περισσότερα, γιατί υπάρχουν και κάποια δικαιολογητικά για αυτή την εμφάνιση των πρασίνων. Λοιπόν, για να στείλετε όπως ο Φάνης μήνυμα στο Viper, εύκολα, είναι εύκολη η διαδικασία. Μπαίνετε στο κινητό σας τηλέφωνο στην εφαρμογή του Viper, αν δεν υπάρχει την κατεβάζετε από το αντίστοιχο κατάστημα, το Play Store ή το Apple Store, εκεί που έχετε, τσάμπα είναι. Και μόλις πατήσετε το Viper και ανοίξει, πάνω δεξιά έχει το μεγενθητικό φακό, γράφετε Ρασπόρο στα αγγλικά, μας βρίσκεται όμορφα και ωραία και μπαίνετε στην μεγάλη μας παρέα, όπως στέλνετε μηνύματα σε όλες πλέον τις εκπομπές σε Ρασπόρ. Στο Viper το δικό μου στέλνουν αρκετοί, να έχει στείλει νωρίς ο Άγγελος ο Μίχος, ο φίλος του ΠΑΟ, Καπόσα Λαγκαδά. Καλημέρα Δημήτρη και Τάσο λέει. Ήρα, εντάξει, δεν έχει έρθει ακόμα, έρχεται γύρω σε 7 παρα 10 και σε όλη την παρέα της Ερασπορ. Καλό Σαββατοκύριακο. Δημήτρη, έχεις μετάδοση Σαββατοκύριακο? Ναι, έχω. Θα πάω στο Λεβαδιακός Πανετολικός στη Λιβαδιά την Κυριακή. Και συνεχίζει ο Άγγελος, αφού το απάντησε αμέσως. Μέτριος ο ΠΑΟΚ χθες, όπως έλεγε και ο Χρήστος. Ακόμη δεν είναι έτοιμες οι ομάδες. Δυστυχώς, μόνο ο ΠΑΟΚ την πάτησε τελικά. Λέει εκεί από όσα Λαγκαδά ο φίλος μας ο Άγγελος. Και περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ με την ενίσχυση. Βλέπει Λάμπορντ. Είναι ο Γάλλος, το διάβαζα χθες το βράδυ, Άγγελε, Γάλλος, πες το να, επιθετικός, που έπαιξε πέρυσι στη Σαουδική Αραβία. Ενώ ο Ντιέγκο Κώστα αναμένεται σήμερα το βράδυ γύρω στις 8.30 από ό,τι λένε πληροφορίες στην Θεσσαλονίκη. Βέβαια είχαμε και εξελίξει στον ΠΑΟΚ, θα τα πούμε σε λίγο. Θύρα 4 κατά Σαββίδη με ανακοίνωσή της και δεν είναι και καλό το κλίμα γενικώς στην ομάδα. Έχουμε το WhatsApp όπου ο Λεωνίδας Σιαντής, το φιλαράκι μου, νωρίς έχει στείλει την καλημέρα του, και ο Μικές ο Σουλούνιας, ο αρτοκαλλιτέχνης από την Κάλυμνο, επίσης μας καλημερίζουν και εδώ παίρνουμε κάποια μηνύματα, όπως παίρνουμε μηνύματα και στη σελίδα που έχω φτιάξει από τον Ιούνιο του 2015. Έχει τον τίτλο αυτής εδώ της εκπομπής. Για να τη βρείτε, μπαίνετε στο προφίλ σας στο Facebook, ανοίγετε δηλαδή το Facebook, στην αναζήτηση γράφετε Breakfast με Σπορ, το breakfast αγγλικά, τον τίτλο δηλαδή αυτής εδώ της εκπομπής. Μας βρίσκεται, κάντε ένα like, μου αρέσει στη σελίδα για να μπείτε και στη μεγάλη διαδικτυακή μας παρέα. Και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας και εκεί, όπως μπορείτε να στείλετε και το μήνυμά σας στο Messenger το δικό μου. Αυτές είναι οι πόρτες που μπορείτε να ανοίξετε για να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας. Θα προσπαθήσω να διαβάσω όλα τα μηνύματα, να μην σχαλώσω το χατήρι και να απαντήσω βέβαια σε όσα μπορώ από αυτά, και γνωρίζω βέβαια 5 πράγματα, γιατί μερικές φορές με ρωτάτε και κάποια πράγματα που έχει για να έχουμε ποικιλίτσα, δηλαδή ποικίλη ύλη εννοώ. Λοιπόν, πάμε μια τζουρίτσα και ξεκινάμε να δούμε τι γίνεται.

Άλλος παίκτης βρήκε δίκαια χτες στο ΆΚΑ, όπως σας είπα και νωρίτερα, και άλλος αποθεώθηκε από το κοινό με γκολ του Νταμπόρδα. Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την νίκη Βόλου για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ωστόσο, οι φίλοι του Τρεφιλιού χάρισαν ένα απλόχερο χειροκρότημα στον νέο αποκτηθέντα μαροκινό άσο Ουναΐ, που παρακολούθησε τον αγώνα ως θεατής. Ο Νίστρουμ πρόσθεσε στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού του Σουναή Λουζά, Κάγκουα και Κρίστιανσεν, ενώ εκτός ευρωπαϊκών αγώνων μένει ο Τσιριβέγια. Το έλεγε ο Κοντός εχθές ότι θα μείνει εκτός ο Τσιριβέγια. Θα σας πω για τις λίστες όλων των ευρωπαϊκών ομάδων. Του Όφη σας την είπα χτες, δεν έχει κάποια αλλαγή. Θα τις δούμε όλες όμως στη συνέχεια της εκπομπής. Τελικά αυτή τη λίστα που έλεγα στον Ολυμπιακό έπεσα για έναν παίχτη έξω, τον έβαλε τον Μπρούνο μέσα, και καλά θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε στον ΠΑΟΚ τώρα, που σας είπα ότι που προσπαθεί να φέρει τον Γκαετάν Λαπόρντ, τον 32 ετών Γάλλο φορ, στην Ελλάδα, αρκεί να μείνει ελεύθερος από την άλλη η ντυρίγια της Σαουδικής Αραβίας που σας είπα ότι παίζει εκεί. Ο Λαπόρντ μετράει 297 συμμετοχές στη Γαλλική Λίγκα με 5 διαφορετικές ομάδες. Πρώτη επιλογή για τη μεσαία γραμμή παραμένει ο Κροάτης Γιάκιτς, με την μορφή δανεισμού από τη γερμανική Augsburg. Και βέβαια υπάρχει και η ανακοίνωση σειρά 4 κατά Σαβίδη. Μια ανάσα απέχει ο Λεβαδιακός από την απόκτηση του 29χρονου Σενεγαλέζου φορ Αλιού Μπάτζη, που έμεινε ελεύθερος από την τουρκική Σίβασπορ. Την τουρκική Φενέρμπαξε, για να πάμε και λίγο στο μπάσκετ, αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός 9 το βράδυ στο πλαίσιο φιλικού τουρνουά, το οποίο γίνεται στο Ηράκλειο. Θα προηγηθεί στις 6.30 αναμέτρηση Ερμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας, ενώ την Κυριακή, φίλες και φίλοι, θα γίνουν οι δύο τελικοί. Ο ΠΑΟΚ, η Παρτίζαν Βελιγραδίου και η Γαλλική Μπούρκ θα είναι οι καλεσμένοι του Παναθηναϊκού στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, που θα διεξαχθεί 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Telecom Center της Αθήνας. Ο Λέον Μπέιλι βρίσκεται πλέον στην Αθήνα. Έφτασε μετά τα μεσάνυχτα στο Ελευθέριος Βενιζέλος να ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό. Έκανε κάποιες δηλώσεις και ο δημοσιογράφος τα περιμένανε. Είπε ότι ο κύριος Μαρινάκης μου μίλησε για το στόχο του Europa League. Θα ήθελα να τον κατακτήσω για δεύτερη φορά. Ενώ επειδή στέλνει τώρα ο Διονύσης ένα μήνυμα για τη θύρα 4, τι είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ, έγραψε. Φίλε μου, στην ανακοίνωσή της, από ό,τι την θυμάμαι χθες γιατί διάβασα ολόκληρη, ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Και ο Ιβάν Σαββίδης πρέπει να φύγει ως φίλος. Ο Ουναΐ από την άλλη, τώρα που μια και λέμε για δηλώσεις, είπε ότι αισθάνομαι σαν το σπίτι μου. Ευχαριστώ τον πρόεδρο που βοήθησε στο να γίνει αυτή η μεταγραφή. Τι άλλο να πούμε, ότι Τσιτσιπάς θα επιχειρήσει τα μεσάνυχτα να προκριθεί για πρώτη φορά στον τέταρτο γύρο του Αμερικανικού Open, παίζοντας κόντρα στον Τσέχο Λεχέτσκα, νούμερο 19, στην παγκόσμια κατάταξη. Η Μαρία Σάκαρη, που έχει φτάσει στο νούμερο 35, δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση 32 του Open της Αμερικής. Ιτήθηκε 2-1, 6-1, 6-7 και 2-6 από την Γιούλια Σταροντούψεβα, είναι νούμερο 58 αυτή, και αποχαιρέτησε στη οργάνωση έπειτα από ένα παιχνίδι που διήρκησε 2 ώρες και 41 λεπτά. Τι άλλο, η ΕΡΔΙΟ θα μεταδώσει στις 9 την πρώτη μέρα του Diamond League Στίβου των Βρυξελών, όπου όπως καταλαβαίνετε δεσπόζει η 12η φετινή μονομαχία των Καραλή και του Μπλάντιτς στο επικοντό. Η εθνική πόλο των ανδρών ιτήθηκε 14-12 από τη Γαλλία και τερμάτισε στην έκτη θέση των μεσογειακών αγώνων που ολοκληρώθηκαν τη νύχτα με την τρίτη λήξη στο Τάραντο.
χρυσό μετάλλιο για την Ιταλία που νίκησε 18-14 το Μαυροβούνιο στο μεγάλο τελικό, ενώ το χάλκινο πήρε η Σερβία, κερδίζοντας στην Ισπανία με 12-8. Πολωνία, Ιταλία και Τουρκία, Σερβία είναι οι αυριανοί ημιτελικοί που προέκυψαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Γυναικών. Στην Άντερλεκ θα συνεχίσει την καριέρα του Ηλίας Κουτσουπιάς, καθώς η μεταγραφή του Έλληνα Μέσου στον Ιστορικό Σύλλογο των Βρυξελών ολοκληρώθηκε χτες, σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρη. Η Άντερλεχτ ολοκλήρωσε εγκαίρως όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την εγγραφή του 25χρονου Χαφ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την νέα του ομάδα. Και για να γίνει αυτό, οι Βέλγοι έφτασαν σε συμφωνία με την Φροζινόνε, με το κόστος της μεταγραφής να ανέρχεται στις 600.000 ευρώ. Σε αγώνα του γαλλικού πρωταθλήματος, η Λίλ κέρδισε 1-0 στην έδρα της Τουλούζ. Κατά τα άλλα, στο 0-0 έμειναν Real Sociedad και Θέλτα σε ένα παιχνίδι το οποίο έγινε για την στο Ισπανική Λίγκα. Στα 10 εκατομμύρια έφτασε το κόστος μεταγραφής 267 ποδοσφαιριστών, στα 10 δισεκατομμύρια που αγωνίστηκαν στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Πρώτες δαπάνες οι αγγλικοί σύλλογοι με 3 δις, πρώτες στα έσοδα οι γαλλικές ομάδες με 1,7 δις. Κερδισμένη της χθεσινής ημέρας ήταν η Arsenal, που εισέπραξε 70 εκατομμύρια ευρώ από την Al Hilal για να στείλει τον Βραζιλιάνο Μαρτινέλι στην Σαουδική Αραβία. Στο μπάσκετ, πολύ θετικά τα πεπραγμένα του Σακίλ Μακίσικ στα 2 πρώτα φιλικά προετοιμασίας της Τουρκ Τέλεκομ για την νέα σεζόν. Σας είπα, υπάρχει στο μπάσκετ το τουρνουά εκεί στο Ηράκλειο. Τι άλλο να πούμε, πόσο είναι και το πρώτο τραγούδι. Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε Steve Miller Band, ένα αμερικάνικο rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια το 1966. Ο Steve Miller ήταν στην κιθάρα και στα φωνητικά. Το συγκεκριμένο τραγούδι που βάζω, η Σερενάτα, έτσι να σας το μεταφράσω, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι του συγκροτήματος που ηχογραφήθηκε το 1975. Ήταν το 4ο κομμάτι του άλμπουμ, αν θυμάμαι καλά. Το περιοδικό Rolling Stone το έβαλε μέσα στη λίστα των 500 καλύτερων τραγουδιών. Το τραγούδι μας καλεί να δίνουμε έμφαση στις μικρές καθημερινές χαρές, να απολαμβάνουμε τον ήλιο που λάμπει, να νιώθουμε τον άνεμο, να ζούμε την αγάπη κτλ. Μας καλεί ταυτόχρονα να ανεβόμαστε ψηλά, τόσο ψηλά όσο είναι τα αστέρια. Και είναι το καλύτερο τραγούδι για να ξυπνήσει κανείς και από το στίχο και από τη μουσική. Πάμε.

0: έχουμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία αρχίζουν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των αυριανών επίσημων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χθες από την Κρήτη και την εορταστική εκδήλωση για την 3η Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία. Αισιόδοξος ότι η Ευρώπη έστω και με καθυστέρηση κινείται πλέον προς τη σωστή κατεύθυνση, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα Στένα του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσατε.
3: Γυρίσαμε. Ακούσατε και λίγο το τραγουδάκι, το ψιλοτραγούδισα. Εγώ λείπει ο Κοντός. Και όπως λέει, έλεγε ο Λεμέζης έξω, λείπει ο Κοντός και κάνω πάρτι εγώ. Τραγουδάω τα ξένα, τραγουδίσω και τα ελληνικά μετά. Έχω βάλει και το φίλο μας, τον καθημερινό ακροατή, το Μάνο τον Τρυπιά, πρώτο τραγούδι. Με ένα τραγούδι το οποίο κλείνει τις συναυλίες του. Θα ξεκινήσουμε με αυτό, θα το πω και στην Ήρα τώρα που θα έρθει. Να πω μια καλημέρα στο Ρίγα, τον Μπαουκτζή, ο οποίος φιλαράκι του Δημήτρη Αντωνόπουλου, του γνωστού και πάρα πολύ καλού ραγετίστα, γνωστού στην πιάτσα ως Πασαρέλα. Φίλος του Πασαρέλα, με πήραν χθες τηλέφωνο, ακούει ο Ρίγας καθημερινά την εκπομπή, είναι και φίλος του Κουφπάου και έχει αυτός και τις ανησυχίες του βέβαια. Το τι θα γίνει με την ομάδα. Θα δούμε φίλε Ρίγα. Τα είπα και νωρίτερα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτό το Γάλλο, τον Λαπόρτ. Από εκεί και μετά πάμε να ανοίξω και τα μηνύματα σιγά σιγά, έτσι μπας και προλάβουμε τα πρώτα, για να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους να απαντηθούν. Για να δω, στο πενταψήφιο έχει έρθει κανένα? Όχι, ακόμη δεν έχει έρθει κανένα. Κανα email έχει έρθει? Έχει έρθει ένα email από το Σταύρο, τον bus driver. Στέλνει την καλημέρα του και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καιρό έχεις να πεις για διάστημα? Ναι, καιρό είχα να πω έτσι και σεξουαλικού περιεχομένου θέματα, όπως αυτό που είπα για την όσφρηση και τα λοιπά, και ξεκίνησα. Α, δούμε, από την άλλη εβδομάδα βρούμε και ένα θέμα που άπτεται της, του διαστήματος. Η έμφαση είναι στη μαγειρική, στο τραγούδι των ξένων, λέει ο Μικές ο Σουλούνιας, ένα δεύτερο μήνυμα που στέλνει. Ο Ζώρο Κώστας από την Άξο, καλή συνέχεια και καλημέρα, να σε καλά Κωστή. Γι' αυτό καμιά φορά νιώθω σαν λύκος, τώρα εξηγείται. Καλημέρα Μίτσο, λέει ο Γιάννης ο Λέσης. Ναι, μυρωδιά φίλε. Καλημέρα φιλαράκι και καλή εκπομπή από τον Γιώργο Τοβάνη, το φίλο μου. Ο Αντώνης ο Τσιπλάκης καλημερίζει και αυτός. Τελικά ο Πένια παιχνίδι με το παιχνίδι εμπνέει μια σιγουριά και δείχνει ότι είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Κατά τα άλλα κρατάμε τη νίκη και τον αθλητικό τσαμπουκά στον πιτσιρικά το Μπινιάρι. Καλά τα πήγαν οι πιτσιρικάδες πάντως. Παναγιώτης Αγγελόπουλος, καλημέρα Δημήτρη, μεγάλη αναλυτή. Ωραίο θέμα άνοιξες, ενδιαφέρον. Όταν σε θέλει η γειτόνισσα, πώς το καταλαβαίνεις? Το με τη γειτόνισσα είναι εύκολο. Υπάρχουν δύο τρόποι. Μυρωδιά και εκεί, αλλά μυρίζει τα φαγητά που τα φτιάχνει επίτηδες όμορφα και ωραία. Ναι. Και μετά το δεύτερο τρόπο είναι που σου χτυπάει την πόρτα. Σου χτυπάει την πόρτα και καλά και σου λέει, ξέρω εγώ, Παναγιώτη μου, έχεις λίγο ζάχαρη να μου δώσεις, γιατί έμεινα ζάχαρη με τον καφέ ή οτιδήποτε. Και εσύ τις δίνεις τα ζαχαρότευτλα. Κανονικά. Λοιπόν, το πιο εύκολο είναι η γειτόνισσα. Ο Στέφανος Αργυρόπουλος τι λέει? Καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή εκπομπή. Λοιπόν, εδώ είναι και ο Στέφανος. Εμίλιος Γεωργουδιός, πέντε παίχτες της νίκης, όπου στάθηκε καλά, έπαιζαν στην Καλαμάτα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω, Δημήτρη. Καλό Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις? Έκανα ανανέωση η ομάδα σου, πήρα αυτούς τους παίχτες η νίκη Βόλου, οι οποίοι είναι καλοί κατά την άποψή μου, και μ' άρεσε η νίκη Βόλου χτες. Τώρα βέβαια είναι και δύσκολο το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής, που ξεκινάει και αυτό. Να το πούμε. Βέβαια αυτή τη βδομάδα θα γίνει Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, έχει παιχνίδια όλες αυτές τις μέρες, και θα το δείχνει η ΕΡΤ. Το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής μπορείτε να το βλέπετε από εκεί. Λείπει, λέει ο Δερβέναγκας, και ξεδιπλώνει στο τραγούδι στο ταλέντο, λέει ο Χρυστοπριόλαβος. Σε πρόλαβα, Χριστάρα. Σε πρόλαβε, μάλλον σε ηλεμέ. Λείπει, λέει ο Δερβέναγκας, και ξεδιπλώνει στο τραγούδι στο ταλέντο, λέει ο Χρυστοπριόλαβος. Σε πρόλαβα, Χριστάρα. Σε πρόλαβε, μάλλον σε ηλεμέ, έξω. Αυτό.

Είμαστε στο σωστό δρόμο. Κάποια στιγμή αυτή η ομάδα πρέπει να βγει στην πρώτη εθνική, γιατί το αξίζει. Και στέλνει και τις φωτογραφίες ο Γιάννης Παπακυριαζής μέσα από το γήπεδο. Είχε 500 άτομα χτες οι φίλοι της Νίκης στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, που δεν σταμάτησαν καθόλου. Συνέχεια φώναζαν. Πραγματικά. Καλά, εντάξει, εγώ έχω πάει και στο Γιάννη Παπακυριαζή, εκεί είναι φιλαράκι μου, έχουν πει για τα τσίπουρα. Έχω δει και αρκετά παιδιά στην Νίκη Βόλου και αρκετό κόσμο. Και έχω διαγνώσει, διαζώσει που λέμε, την αγάπη τους για αυτή την ομάδα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Να έχετε καλή Παρασκευή και υγεία. Καλό Σαββατοκύριακο για όλους. Καλή εκπομπή, Δημήτρη. Να δούμε ωραία μπάλα του Σαββατοκύριακο από ελληνικό πρωτάθλημα. Καλή επιτυχία στους αθλητές που συνεχίζουν διεθνείς διοργανώσεις. Στέλνει ο Τάσος. Ο Βερούκης, τι ώρα είναι, έχουμε ακόμη, κάτσε να ανοίξω και το Viper Τσέρα Σπορ. Καλημέρα, ο Στέλιος ο Δέδες, ο Θανάσης, τι λέει εδώ. Καλημέρα Μιτσάρα, από Ιταλία στο δρόμο προς Ελλάδα, στο δρόμο της επιστροφής, ο Σανάδης, ο Σταθουλόπουλος, καλό δρόμο, Θάνο μου. Η Ειρήνη Νομικού, καλημέρα παρεούλα, με υγεία και καλή δύναμη, να σε καλά Ειρήνη μου. Ο Μπίλης, καλό Σαββατοκύριακο, ο Μπάφας, στέλνει τις ευχές του. Ο Νικόλας από το Ήλιον επίσης, καλημερίζει όλο τον κόσμο. Ο Βαγγέλης Δημητρίου, καλημέρα, καλά έλεγα στη γυναίκα μου όταν τη γνώρισα. Οπ, λέει ο Βαγγέλης, θες από τη μυρωδιά και εσύ Βάγκο. Εμπνεύστηκες. Λοιπόν, καλημέρα. Αναχωρώ τώρα για λίμνη κρεμαστών, λέει ο Χρήστος Πλεξίδας. Καλό δρόμο, Χριστάρα. Ο Βαγγέλης από Κομωτινή καλημερίζει. Όλοι ενισχύονται τρομερά. Θα έχουμε φοβερό πρωτάθλημα φέτος. Έτσι όπως πάει η υπόθεση, και άμα και φτιάξουν όλοι και δέσουνε με τις μεταγραφές, πράγματι. Και στο μπάσκετ υπάρχει ενίσχυση, να το πούμε και αυτό. Καλημέρα, θα σε παχύνουμε εδώ στη Λιβαδιά κάθε 15 μέρες, λέει ο Τόμ. Θα πάω και από τα φιλαράκια εκεί, τους Κανάριδες στον Ορχομενό και τα άλλα τα παιδιά, να αράξω λίγο και να δούμε και κάμια προβατίνα. Ο Λεβαδιακός αποκτά τον 29χρονο Σενεγαλέζο Φορ Αλίου Μπάτζη σαν ελεύθερη μεταγραφή, που μέχρι πότε ως έπαιζε στη Σίβασπορ. Στην καριέρα του έχει 74 γκολ, 29 ασίστ. Την Κυριακή καλώς να έρθετε εσείς και οι φίλοι του Πανετολικού, λέει ο Γιώργος Λαζάρου. Λες να έρθουν φίλοι του Πανετολικού, θα έρθουνε. Κάποιοι αγρινιώτες ακολουθούν την ομάδα. Θα δούμε. Μανώλης Καραγιαννάκης, Δημήτρη καλημέρα από Αρτέμιδα. Να δώσουμε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, εκτός που κέρδισε το ντέρμπι. Με τραγουδάς, λέει, θα έρθει ξαφνικά ο Κόντος, λέει, να σκάσει μητούσα άμα ακούσει. Και ο Κώστας, καλή εκπομπή, δώσε πόνο, λέει, εσύ και ο Ιαν Γκίλαν, λέει ο Κώστας Σαλιδάκης. Γιατί με έχεις έχεις ακούσει που έχω πει το, πες το, το Smoke on the Water, πως το έχω τραγουδήσει, φιλαράκι, μη στο βάλω τώρα. Καλημέρα από Τρελώνα, προβατίνα the best, λέει ο Κρίς Κατσής. Καλό φθινόπωρο, να σε καλά Χριστάρα, να σε καλά Χριστάρα μου. Άκου τώρα λίγο, άκου λίγο το Smoke on the Water, όπως το τραγούδισε σε μια πρόβα, λίγο να σου κάνω.

Έσταξα. Γιατί έπεσε και το μικρόφωνο. Δεν έπεσε. Το είχα βάλει εγώ κάτω. Κατάλαβε, φίλε, έτσι κάνουμε και εμείς και την πλάκα μας. Τι να κάνουμε. Και το χαβαλέ μας. Χαβαλές εξάλλου είναι η ζωή. Γιατί άμα παίρνεις τα πράγματα στα σοβαρά, ας τα λαβείς τα baby. Βαλάντης τι λέει. Εμένα γειτόνισσα μου λέει, μπορείς να μου καθαρίσεις το υπόγειο. Μπορείς να μου μορφύνεις τον κήκοπο μου. Α, και αυτά γίνεται. Δεν πας εσύ, δεν σου φέρνει καφέ. Γιατί? Ο καφεδίσκος είναι το καλύτερο. Βασίλης Σαραντόπουλος. Καλημέρα σε όλους ακροατές. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Έχει ξεφύγει, λέει, ο κόσμος τελικά. Αυνανίζονταν σε διαμέρισμα με θέα γειτόνισσα και τον συνέλαβαν. Η αστυνομία, λέει, πέρασε γυροπέδες σε έναν άντρα 44 χρονών στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος πιάστηκε να αυτοικανοποιείται σε διαμέρισμα με θέα 21 ετών γειτόνισσα. Η καταγγελία έγινε από γυναίκα. Η κοπέλα είδε σε διαμέρισμα της απέναντι πολυκατοικίας που ήταν υπό ανέγερση στον άνδρα και να την κοιτάει. Τότε ειδοποίησε, λέει, την αστυνομία και τον συνέλαβαν. Δεν ήταν δικό το διαμέρισμα, ήταν υπό ανέγερση. Και ο 44χρονος, λέει, υποστήριξε ότι βρέθηκε στο χώρο εργασίας και δεν διευκρίνησε το λόγο που αυνανίστηκε. Εντάξει, τι λόγο θα πει ο άνθρωπος. Ήταν υπό ανέγερση πολυκατοικία, γι' αυτό, γιατί άμα ήταν στο σπίτι του, δύσκολα θα μπαίνει μέσα. Πρίγκιπας Αλβέρτος στην Άξο. Για να δούμε. Πρίγκιπας Αλβέστρος. Ναι, και μας στέλνει εδώ πέρα. Πήγα στην Άξο εγώ φέτος. Πάνε όλοι γαλαζοέματοι. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Αντώνης ο Τσιπλάκης μας το στέλνει. Δες, Αντώνη, για να έρθω εγώ στην Άξο. Έρχεται όλος ο καλός ο κόσμος. Καλημέρα, καλό Παρασκευά Σαββατοκύριακο. Ο Αριστοτέλης ο Γιάχος. Τι λέει εδώ? Βγαίνω με το αμάξι από τούνελ και βλέπω πινακίδα, σβήστε τα φώτα. Κατεβαίνω, ψάχνω σε όλο το τούνελ, πουθενά ο διακόπτης. Μας δουλεύουν, μου φαίνεται. Καλό. Απίστευτο, λέει, εσύ ήσουν στο τραγούδι, λέει ο Δημήτρης Γεωργιάδης. Ποιος να είναι, Μητσάρα? Δεν την γνώρισες τη φωνή με το λίγο γκρέζι που βγάζω? Δεν σας είπα, δεν μπορεί να είμαι η Άγγελαν, αλλά κάτι γίνεται. Έχω προσπαθήσει να τραγουδήσω και το Child in Time. Το έχω λίγο, αλλά το σταμάτησα σε 3 λεπτά. Δεν μπορούσα να βγάλω την κραυγή του Γκίλαν με τίποτα. Να μου πεις ότι δεν μπορείς ο ίδιος, που είχε έρθει στην τελευταία συναυλία που κάνανε την Purple, είχα πάει με τον Κοντό, τον Πάπη τον Παπαδάτο. Τα φιλαράκια έτσι που είμαστε από την Καθημερινή. Και πήγαμε εκεί στο. Πες το, κάτω στο παλιό το αεροδρόμιο. Και το ρώτησα μετά. Και είναι 2 λόγοι που δεν τραγουδάει το Child in Time. Εντάξει, ο ένας γνωστός δεν μπορεί να βγάλει τη φωνή τώρα, έχει μεγαλώσει. Είχα προσπαθήσει και εγώ, αλλά στο 3 το έχω κιόλας κάπου. Στο 3 τόσο μπορώ να σας πω ακριβώς στο πόσο το σταμάτησα. Έλα, δεν ανοίγει τώρα. Θα σας πω στο 3.52 σταμάτησα. Σταματήσαμε εκεί με κάτι παιδιά που το προσπαθούσαμε. Λοιπόν, δεν μπορεί να βγει, είναι δύσκολο να βγει. Πάμε δεύτερο τραγούδι, για να πάμε και στις εφημερίδες. Franz Ferdinand, σκοτσέζικο ροκ συγκρότημα, δημιουργήθηκε στη Γλασκόβη το 2002. Αρχικά αποτελόταν από τους Άλεξ Καπράνος. Αυτό Άλεξ Αλεξάνδερ Πολ Καπράνος είναι, τον Καπράνος Χάντλεϊ. Έχει 2 επίθετα. Έχει Αγγλίδα μητέρα και Έλληνα πατέρα. Εργάστηκε ως σεφ, μπάρμαν, σερβιτόρος, οδηγός, πριν κάνει μεγάλη επιτυχία στην μουσική, δικό μας παιδί δηλαδή, ομογενής. Και φτιάξαν αυτό το συγκρότημα, το οποίο άλλαξαν και κάποια μέλη. Έφυγε ο Μακάρθη το 17, μπήκανε κάποιοι άλλοι και τα λοιπά. Πανκ και indie rock τραγουδάνε. Διάλεξα ένα τραγούδι τους από τα γνωστά. Πιστεύω οι περισσότεροι να το έχετε ακούσει. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Ακούτε από τη γέφυρα, τη μουσική γέφυρα. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, στα γρήγορα. Sport Day έχω μπροστά μου. Πρώτος με διαφορά, μεγάλος πρωταγωνιστής των μεταγραφών Ολυμπιακός, έπειτα από την απόκτηση των Πουέρτα, Μπέιλι, Γκονζάλες, Ζώτα Σίλβα και Σία. Και έχει το Πουέρτα έτσι μεγάλη φωτογραφία. 70 συν εκατομμύρια ευρώ θα πάνε στο Μαρινάκης για να αναβαθμίσει το ρόστερ. 16 νέα πρόσωπα στην δύναμη των Ερυθρολεύκων που παρέχουν την ευχέρεια στον Χοζέ Λουίς με τη Λίμπαρ να φτιάξει μια πανίσχυρη ομάδα. Sport Day επάνω από το λογότυπο. Πάλι καλά, παιδεύτηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Νίκη Βόλου και λυτρώθηκε με κεφαλιά του Νταμπόρδα. Τον έχει φωτογραφία να πανηγυρίζει. ΑΕΚ ξυπόλυτη στα αστέρια. Γκρίνια των οπαδών της Ένωσης για την ανυπαρξία μεταγραφικού μπαμ πριν από την κατάθεση ευρωπαϊκής λίστας. ΠΑΟΚ βλέπει Λάμπφορντ, αυτό που σας έλεγα το Γάλλο, τον επιθετικό. Άρης, τα διλήμματα του Γρηγορίου. Ανοιχτό του Λάμπρου, για τον Νόφιν αυτό το θέμα. Ηρακλής, αξιώνει λεφτά ο Ευγενίου. Super League 2, ΑΕΛ κρατάει τον κόσμο. Ολυμπιακός στο μπάσκετ χαρούμενος με το ρόστερ. Τύπο Μπαρτζόκας για το διαθέσιμο υλικό. ΑΕΚ επιστρέφει ο Λαρετζάκης. Φως των σπορ. Θρύλος από χρυσάφι. Πάνω από 70 εκατομμύρια δαπάνη ο Ολυμπιακός στο φετινό καλοκαίρι για μεταγραφές και το φως αναλύει μία προς μία. Πουέρτα, Κάρμο, Γκονζάλες, Πέτερσεν και οι άλλοι. Είχε τα Μπόρδα. Στο άλλο θέμα πιο μικρό, για το χτεσινό παιχνίδι με την Νίκη Βόλου του Παναθηναϊκού αναφέρεται. Δεξιά από το λογότυπο ψηλά το μεταγραφικό παζάρι και αναφέρεται στο μεταγραφικό παρεδώσε της στην Premier League. Λοιπόν, στην Αγγλία. Τένις εναντίον στοιχήματος, ένα άλλο θέμα. Κάτω, ιστορική συμφωνία από ποσό ρεκόρ το οποίο θα ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ βάζει το ταμείο του Όφη από τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό Γιαννούς και Αποστολάκη. Τρίβει τα χέρια του, ένα θέμα, ο Μπαρτζόκας μίλησε για τις μεταγραφικές κινήσεις και δήλωσε χαρούμενος για το ρόστερ μας. Ώρα των σπορ, η λίστα του Μάρκο, τον έχει έτσι και φωτογραφία. Μέσα η Λυκογιάννη, Ζωάο Μάριο και Βιτάλης. Ποιοι έμειναν εκτός και για ποιους λόγους, γράφει η εφημερίδα. Γύρισα στο σπίτι μου, τόνισε ο Πορτογάλος. Δένει τον Μπάρκλι η Βασίλισσα, σε ένα άλλο θέμα στη βάση σελίδας. Και στην κορυφή, βαθιά υπόκληση στον υπέροχο κόσμο της ΑΕΚ που έκανε Νέα Φιλαδέλφια και την Χρυσούπολη. Κόκκινος πρωταθλητής, Λάμπη. Ο νέος θρύλος, έχει τον Μπέιλι έτσι φωτογραφία με το ερυθρόλευκο κασκόλ. Πώς διαμορφώθηκε μεγάλη και έχει και τους άλλους πιο μικρή κεφαλάκι. Πώς διαμορφώθηκε η ακριβότερη και πληρέστερη ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πώς φτάσαμε στις 20 μεταγραφές και στις 2 εισάξεις δεκάδες στα χέρια του Μεντιλίμπαρ. Πώς θα τις διαχειριστεί ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Τι φέρνει ο Μπέιλι αριστούχος, ένα άλλο θέμα. Αγαπημένε Ροντινέη, εσύ δεν έφυγες ποτέ από τον Ολυμπιακό, στη βάση με φωτογραφία κεφαλάκι του Βραζιλιάνου. Μπάσκετ, Μπαρτζόκας, μου αρέσει πολύ η ομάδα, δυνατό τεστ στην Κρήτη, πρώτη γεύση από Μοντέρο, Ολυμπιακός Φενέρ, σήμερα σε 9, Κοσμοτέ Σπορ 4, γράφει εφημερίδα. Όλες οι απαντήσεις, λίστα του Μέντι, κύριος πρόεδρος, τρεις παίχτες, τρεις διαφορετικοί δρόμοι για να φτάσει στον ίδιο στόχο, το γκολ. Και κλείνουμε τις αθλητικές δικές μας με live sport, με Ουναή μεγάλη φωτογραφία, με τον Μάγο για το 21ο είναι ο τίτλος. Δελήριο στον κόσμο για τον Ζεντίν Ουναή που ως ηγέτης του νέου Παναθηναϊκού έδωσε το σύνθημα για τον τίτλο. Και δεξιά μια φωτογραφία του Ταμπόρδα να πανηγυρίζει. Καθάρισε με Ταμπόρδα είναι ο τίτλος αυτός ο μικρός. Πάνω, δύο θέματα, δεξιά και αριστερά από το λογότυπο της Live. Αριστερά, ο Γκάτσι έχει τη λύση. Το κενό πίσω από το Ρώτα κόπηκε ο Γεωργίεφ και η λογική του Μάρκο Νίκολιτς με τους πολυθεσίτες στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ. Και δεξιά, εκτόξευση με Μπέιλι, τον έχει φωτογραφία τον Τζαμαϊκανό παίχτη που πήρε ο Ολυμπιακός από την Αστον Βίλα. Κάτω, θύρα 4 κατά Ιβάν Σαββίδη σε έναν τίτλο άλλο της εφημερίδας. Λοιπόν, κάτσε να τις μαζέψω, να τις βάλω εδώ δεξιά στην άκρη για τους επόμενους, τις αθλητικές εφημερίδες, και πάμε τώρα διαδικτυακά να σας πω και τις πολιτικές. Να φτεμπορική. Ποιους ευνοεί η ορίμανση των τριετιών σε απόλυτη εφαρμογή από 1ης του 27 οι αυξήσεις κατά 10% επί των κατώτατων αποδοχών? One Voice Business and Politics. Πανικός σε εχθρούς και φίλους. Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη μίλησε ο Αλέξης και δημιούργησε πολιτικό θέμα. Απογευματινή. Κοροϊδία άνευ φόρων από τον Τσίπρα. Ριφιφή στις θηρίδες σχεδιάζει το επιτελείο του Αλέξη. Δημοκρατία. Μαϊμού υπογραφές από τον Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά. Ελεύθερη ώρα. Η Ούρσουλα βάζει χέρι στις αποταμιεύσεις Ελλήνων και Ευρωπαίων. Αυτή δεν την συμπάθησα ποτέ, ρε παιδί μου, έτσι και που τη βλέπω σε φωτογραφία την πρόεδρο της Κομισιόν. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Κακούργημα θα γίνουν οι τηλεφωνικές απάτες στο ένα θέμα. Επιστρέφει στο 2015 ο Τσίπρας, θέλει να ψάξει τις θηρίδες. Εστία. Χέρι στις θηρίδες από τον Τσίπρα. Τι ομολόγησε για το περισσολόγιο να πληρωτήσει το μειώσεις οικονομικών της Ελλάς. Η εφημερίδα των συντακτών. Πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της Ελλάς σε αριθμούς. Καθημερινή. Παγίδες στις μεταβολές των ακινήτων. Ένα θέμα βασικό από το κτηματολόγιο. Σκούριασε μετά 10 μήνες στη θάλασσα. Είναι εδώ πέρα το φωτογραφικό με κάποιο αεροπλανοφόρο. Ο λόγος. Στα ύψη τα ενίκια, άφαντα τα σπίτια. Σε ποιες περιοχές ξεφεύγουν οι τιμές? Ριζοσπάστης. Μοιράζονται τον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής. Την απάντηση θα δώσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός. Μαζική συμμετοχή αύριο Σάββατο στο στυλερδίο της ΔΕΘ στις 5.30 στη Χάνθ. Τα νέα θέματα. Τι συμβαίνει με τα καταβατημένα, το ένα. Σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο Μητσοτάκης Σίση την Τρίτη στο El Alamein. Το άλλο και βασικό. Εσπρέσο. Μπαμ και κάτω, ο Μίστερ 4.000. Πώς, πότε και πού γνώρισε την Καλονή που τον έκανε να ξεχάσει τον χωρισμό βόμβα για το σπαλιάρα, λέει. Κόντρα. Άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη. Πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αποκαλύπτει τον πανικό. Σταρ. Την πάτησε με το αυτοκίνητο. Αυτό είναι το ζευγάρι που ο καυγάς του εξελίχθηκε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το βασικό θέμα της εφημερίδας. Το μανιφέστο. Τσίπρας φωτογραφία. Το ντεζαβού του Μεσσία. Ο Τσίπρας μοίρασε 13 πλάς δις από τα σφαγεία στην Θεσσαλονίκη. Deal News. Κάτσα να ανοίξω εβδομαδιαία. 1,3 δις ευρώ αποζημιώσεις μαμούθ στους εργολάβους. Το δημόσιο δημοπρατεί ανέτοιμα έργα και βάζει φορολογούμενους να πληρώνουν καθυστερήσεις, ελλειπείς μελέτες και παραλήψεις που εγείρουν εύλογα ερωτήματα. Και μέτοχος και επενδύσεις, το μεγάλο όπλο των τραπεζών. Η Κίνα κρατά κλειδί για το ντίζελ, αλλά επιλέγει να περιμένει. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Φίλες και φίλοι, πάμε σε λίγο ώρα χρηστικά. Πρώτο τραγούδι το φιλαράκι μας, το Μάνο τον Τρυπιά, με το τραγούδι το οποίο κλείνει τις πάντα τις συναυλίες που δίνει, και επιστρέφουμε.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
2: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
6: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ακούτε, Era Sport.

Γυρίσαμε, γυρίσαμε. Ήταν ο Μάνος Τρυπιάς, το φιλαράκι μου και βέβαια φίλος όλων σας μέσα από τη μεγάλη παρέα που έχουμε κάνει εδώ. Περισσότερα από τα μηνύματα σε αυτήν εδώ την εκπομπή στην Ερασπόρ. Επέλεξα αυτό το τραγούδι γιατί μου αρέσει. Είναι το τραγούδι το οποίο κλείνει τις συναυλίες του ο Μάνος, μέσα από το άλμπουμ που έχει γενικό τίτλο Φράκτες και Σύνορα. Μια σύνθεση που πραγματικά έχει αγαπηθεί από τον κόσμο. Ο Κώστας Μπέζας είναι ο στιχουργός και έχει γράψει αυτό το τραγούδι προς τιμήν του ποιητή και συγγραφέα Φερνάντο Πεσόα. Και από τον Αμπίο βέβαια αντλήθηκε αυτή η σπουδαία φράση που ακούμε στο τραγούδι: είμαστε όλοι εξαιρέσεις σε έναν κανόνα που δεν υπάρχει. Ο Τρυπιάς έχει βάλει την μουσική και ακούσατε αυτό το φοβερό κατ' εμέ τραγούδι από αυτά που έχει γράψει, που έχει βγάλει ο Μάνος και μου αρέσουν. Με Τρυπιά λοιπόν περάσαμε και στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, πρωινό Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης, είμαι μαζί σας από τις 6 το πρωί, μαζί με τον Τάσο Ηλεμέζη, ο οποίος είναι έξω στην κονσόλα των ήχων. Θα σας κρατήσουμε την τραφιά με τις 8, όπου θα ολοκληρωθεί η εκπομπή μας Breakfast με Σπορ. Ήρθε στην παρέα μας κύρα Πανανίδου να ετοιμάσει τα υπόλοιπα ελληνικά τραγούδια που θα ακούσετε, 7:26 περίπου και 8 παρά 3 λεπτά. Μέχρι τότε έχουμε θεματάκια να σχολιάσουμε και τα περισσότερα βέβαια μεταγραφικής φύσεως. Έχουμε και το μπάσκετ, όπου σήμερα έχουμε και παιχνίδια. Ξύμιση Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας, και 9 το βράδυ Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Είναι φιλικό τουρνουά στο Ηράκλειο. Θα δούμε και τις 4 ομάδες έτσι πως στα πρώτα τους παιχνίδια, αν θέλετε, της προετοιμασίας. Έχουμε και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα λάβει χώρα 18-19 Σεπτεμβρίου στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εδώ στο Telecom, πες το, Center της Αθήνας. Εκεί θα έχουμε τον ΠΑΟΚ, την Παρτίζαν Βελιγραδίου, τη Γαλλική Μπουρκ και φυσικά τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε και εκεί τα πρώτα παιχνίδια γενικά των ομάδων. Αυτό που ξέχασα να σας πω είναι ότι σήμερα 10 η ώρα έχουμε Premier League, ένα παιχνίδι θα κάτσω να το δω, Ipswich Liverpool, να δούμε τι γίνεται εκεί στο νησί. Η Liverpool σε 2 αγώνες έχει 2 ισοπαλίες. Την Ipswich τώρα μου φαίνεται έχει μια νίκη και μια ήττα, δεν είμαι σίγουρος αν θυμάμαι καλά το πρόγραμμα. Και έχουμε και League One στη Γαλλία, Lyon Auxerre στις 8 και 10 και 5 Paris Saint-Germain Monaco, και αυτό είναι ωραίο παιχνίδι, Paris Saint-Germain Monaco. Μήπως το χαζέψω και αυτό. Έχουμε Betis Real Madrid στις 10, ωραία, να δούμε το Μουρίνιο, τι να πρωτοδείς τώρα. 15 Real Madrid, Ισπανία και Ιταλία 10 παρατέταρτο, Τζένο ακόμα. Εντάξει. Οπότε έχουμε ύψος Liverpool, ή μάλλον πρώτη επιλογή για μένα είναι Betis, για να δω δηλαδή Betis Real. Γιατί έχω το Μουρίνιο, τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε και συμπάθειες. Μετά ύψος Liverpool και τελευταίο Paris Saint-Germain Monaco. Αν και αυτό το τελευταίο θα είναι και καλό, πολύ καλό παιχνίδι. Ανταγωνιστικό. Λοιπόν, έχουμε και αυτά σήμερα. Μην ξεχνάτε σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 5-41-60, η κονσόλα της News Phone ανοιχτή. Ο 679 έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει καλημέρα, τελικά βράδυ, λέει. Α, θες τελικά αποτελέσματα. Τώρα και είμαι και μόνος μου και με το στοίχημα και με αυτά δεν τα πάω και καλά. Ρε φιλαράκο, βρήκε την ώρα, για περίμενε. Και δεν τρέχει και το κομπιούτερ το δικό μου δίπλα, μα ήταν ο κοντός ή ο Λαδόπουλος παλαιότερα, θα τα έβρισκε αμέσως. Εδώ έβαλα αποτελέσματα και μου βγάζει σημερινά παιχνίδια. Δεν έχει καμιά ημερομηνία.
Παρασκευή. Να δούμε. Τέλος πάντων, εδώ στο τραγούδι, περίμενε τώρα, μην κάνουμε στην εκπομπή, πες το, κοιλιά. Ποιο είπες, 28, 30 και 33. Λοιπόν, 9.33, το ένα το βρήκα. Γκρέμιο Ιντερνασιονάλ, 3-1 λέει. Τελείωσε. Άσος λοιπόν. Αυτό το βρήκαμε. Το βιασές το 33. 30 και 28. Πάμε πιο πίσω. 30. Hibernian Hearts. 1-3. Διπλό το 30. Και είπες το 28. Άντε να στα πω όλα να τελειώνουμε. 28. Toulouse Lille 0-1. Διπλό. Αυτό ημίχρονο 0-0 ήτανε. Το 30 ημίχρονο 0-2. Διπλό δηλαδή από ημίχρονο. Λοιπόν, εντάξει φλαράκο. Τι ψιλοκάναμε κοιλιά. Ο 045 πολιτικό σχόλιο. Ο Μαυρογιαλούρος σε δράση λέει. Εν όψη ΔΕΘ είναι το σχόλιο του. Ο Λιλογραφία Ερασπόρ δεν έχετε στείλει τίποτα. Και βέβαια erasfor@papaker.gr είναι για να στείλετε το ηλεκτρονικό σας γραμματάκι. Από εκεί και μετά περιμένουμε μηνύματα στο Viber της Erasfor. Έχω διαβάσει αρκετά σαν πρώτη φάση. Έρχονται και μετά και κάποια στο request εκεί, το οποίο αργεί να ανοίξει. Σήμερα έχει στείλει μόνο ο Άγγελος 3 μηνύματα 7 παρά 1 λεπτό. Τι είναι αυτό? Διεθνής ημέρα Τάεκ Βοντό λέει. Κάθε χρόνο 4 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η ημέρα αυτή με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Η ημερομηνία που επιλέγει για τον εορτασμό δεν είναι τυχαία, αλλά ιδιαίτερο σημαντική για την πορεία του αθλήματος, γιατί στις 4 Σεπτεμβρίου του 1994 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε την ακύρωση του Τάεκ Βοντό Ολυμπιακού Αθλήματος και την είσοδό του, καταλαβαίνετε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες με αρχής γενομένης από το Σίδνεϊ το 2000. Και το Τάεκ Βοντό είναι μια σύγχρονη κορεάτικη τέχνη αυτοάμυνας που μετεξελίχθηκε σε ολυμπιακό άθλημα και χαρακτηρίζεται από θεαματικά λακτίσματα μεταξύ δύο αντιπάλων, πειθαρχία, αυτοσυγκέντρωση κτλ. Στην Ελλάδα το Τάεκ Βοντό εισήχθη το 1969 και το Δεκέμβριο του 1979 αναγνωρίστηκε σε επίσημο άθλημα στην πολιτεία, και εντάχθηκε σε δύναμη του ΣΕΓΑΣ. Λοιπόν, παίζετε τους πόντους, παίρνεις εδώ με τα πόδια. Κάτσε να τα σβήσω όλα αυτά λοιπόν στο request για να μην μας μπερδεύουν. Και να στείλετε στο Viber της Erasfor, εύκολη διαδικασία. Μπαίνετε στο κινητό σας τηλέφωνο στην εφαρμογή, αν την έχετε, την κατεβάζετε από το Play Store ή το Apple Store, ανάλογα αν έχετε Android ή iPhone. Και πάνω δεξιά έχει την αναζήτηση, εκεί λοιπόν γράφετε Erasfor στα αγγλικά, μας βρίσκετε όμορφα και ωραία και στέλνετε το μήνυμά σας. Υπάρχει το Viper το δικό μου, όπου στέλνετε κάμια δεκαριά μηνύματα εκείνα, όπως ο Λεωνίδας από το Βόλο, ο Στήλας που στέλνει την καλημέρα του, ο Γιώργος ο Τσέλιγκας, ο Σκατζούρης, καλημέρα παιδιά, λέει στρώνει η ομάδα, λέει ο Γιώργος, Γιώργο εμένα δεν μ' άρεσε γενικά χτες η απόδοση του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ναι, θα το πω στην Ήρα Πανανίδου. Α, βάλουμε το ψωμί της Σενιτιάς 725, το θέλει ο ακροατής μας ο Μικές. Αυτή η τραγουδάρα πάντα με συγκινεί όταν την ακούω, του Καζατζίδη, μου αρέσει πάρα πολύ και πάντα που είμαι ρίχνω και δύο ιστορίες. Πατρίτσια Καλευρά ήρθε στην παρέα μας, έχει στείλει το μήνυμά της στο Messenger το δικό μου, εκεί που στείλνετε αρκετοί, γιατί με αρκετούς είμαι φίλος
στο Facebook και επιλέγετε αυτή τη διαδικασία, όπως και ο Χρήστος ο Κρυαρόπουλος. Και ναι, το Ακυβέρνητο Καράβι, ωραίο τραγουδάκι αυτό, να το βάλουμε μια μέρα. Χριστάρα μου, ο Κρίς Κατσής τι λέει, τι είναι αυτό, κασπάκινο στη Λίμνο είναι το φαγητό που τρώγεται το Πάσχα και το 15 Αύγουστο, το κάνουν με πρόβατο ή κατσίκι, ρύζι με τυρί, μέλι χλωρό με ένα αλάτι. Κασπάκινο, διότι το χωριό της λέγεται Κάσπακας. Μάλιστα. Ωραίο φαίνεται. Λοιπόν, μας στέλνετε εδώ πρωί-πρωί να μας φτιάξετε και την... μας ανοίξετε και την όρεξη. Το ψωμί της ξενιτιάς, λέει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Μάλιστα, μη σάρασε, έχει πάει Γερμανία κι αυτός. Το προγραμματίσαμε. Του Στελάρα, πραγματικά μεγάλο τραγούδι. Να το βάλουμε και 26, γιατί είναι 3 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα, και να πάμε με αυτό στο δεύτερο δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, υπάρχει το Messenger, έχετε στείλει τα μηνύματα, υπάρχει σελίδα η οποία όμορφα και ωραία την έχουμε φτιάξει από το 2015, από τον Ιούνιο όταν ξανά άνοιξε η ΕΡΤ. Γράφετε breakfast με sport, τον τίτλο αυτής εδώ της εκπομπής, το breakfast αγγλικά, μας βρίσκετε, κάνετε και ένα like να μας στηρίξετε σαν εκπομπή, σαν ερασπορ γενικότερα, και μπαίνετε και στη μεγάλη διαδικτυακή μας παρέα. Ωραία, όμορφα και ωραία. Λοιπόν, αυτές είναι οι ιστορίες με τα μηνύματα, οι πόρτες τις οποίες έχουμε ανοίξει από τις 6 το πρωί, και μπορείτε να μας στέλνετε μήνυμα. Ο Κώστας ο Καλτσογιάννης, παραγγελιά λέει, έτσι ήμουνα περαστικό στράτος. Το έχουμε αυτό, έτσι ήμουνα περαστικό στράτος Διονυσίου. Δεν ξέρω αν το έχουμε αυτό, δεν θυμάμαι να το έχουμε βάλει, αλλά θα το ψάξουμε έξω να το βάλουμε τελευταίο άμα είναι κωστή. Οπότε και με δύο παραγγελιές κλείσαμε. Τι έχουμε εδώ, έχουμε την η σελίδα, ο Δημήτρης Γεωργιάδης λέει, Ολυμπιακός στο μπάσκετ δεν έχει αντίπαλο κατά τη γνώμη μου. Μιλες μεγάλες κουβέντες, Μιτσάρα. Έχει πολλές καλές ομάδες και στην Ευρωλίγκα. Ωραία, έχουμε του Διονυσίου, βάλτο τελευταίο και κλείνουμε με αυτό. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, ο Ηλίας, επειδή έχασα τη γυναίκα μου λέει, τώρα μου το λες ρε Ηλία, έχουμε κλείσει, το βάλουμε τη Δευτέρα, ξαναστείλτε τη Δευτέρα, γιατί το έχουμε το τραγούδι στην μπάνκα της Βίκης, της Βικάρας μάλλον, της Μοσχολιού, της Βικάρας το έχουμε σίγουρο, το... Άλλο της Μαρινέλλας δεν ξέρω. Τη Δευτέρα στείλε μου. Ή την Τρίτη. Επειδή είπα να περιγράψω, δεν ξέρω τώρα αν θα με βάλει, επειδή θα τελειώσω αργά από τη Λιβαδία και τα λοιπά, αν θα με βάλει Δευτέρα να δουλέψω πρωί. Αν δεν με βάλει, στείλτε μου την Τρίτη να στο βάλω. Καλημέρα και καλό μήνα, γιατί κλείσαμε τώρα με τις παραγγελίες. Τρία, αλλά δύο τραγούδια είναι. Στην καλύτερη φωνή της Ερασπόρ, ένα τραγούδι αφιερωμένο και ίσως συνεργείο σε όλους μας. Το ψωμί της Γνανιτιάς σας σας βάλουμε. Σπύρο Κακούρη. Φιλαράκι, μια καλημέρα και από μένα στέλνει ο Γιώργης, καλό στο φίλο μας τον Γιώργα Σπυράρα εκεί στο συνεργείο, στα παιδιά στο Αργοστόλι, Καζαντζίδη θα ακούσετε και 26 εκεί σε 5 λεπτά από τώρα. Ο Γιώργος Παπανικολάου καλημερίζει, ο άλλος ο Γιώργος ο Πανταζής, τη λέει καλημέρα Τσέλο, έχω πρόβλημα με την όσφρηση. Να έχω στην τσέπη μου ο τριβίν σίγουρα. Βάλε εκεί, γιατί όπως άκουσες στην αρχή, στο θέμα που ξεκίνησα, από την όσφρηση ξεκινάνε όλα. Λοιπόν, όπως βγάλανε τα πανεπιστήμια, όχι εγώ. Τη λέει ο Γιάννης από τη Θήβα, Άστον Βίλα,
Premier League 13 συμμετοχές ο Μπέιλι. Μόλις 3 βασικός, 1 assist, 359 λεπτό. Ρώμα, 7 συμμετοχές, 1 βασικός, 0 γκολ, 0 assist, 186 λεπτά. Συνολικά στη Ρώμα, σε όλες τις οργανώσεις, είχε 11 συμμετοχές και 2 assist. Μιλάμε για τρομερή ενίσχυση, λέει ο Γιάννης από τη Θήβα. Αν τους δούμε, Γιάννη, όλους αυτούς θα τους δούμε επί το έργον. Εντάξει. Άσε τώρα. Καλά, δεν σας αρέσει που οι ομάδες μας χαλάσανε χρήματα για να φέρουν κάποιους παίχτες που άλλες χρονιές δεν υπήρχε περίπτωση να έρθουνε? Δεν σας αρέσει αυτό το πράγμα? Να δούμε μπας. Λοιπόν, ακριβώς όπως λέει ο Τάσος Λεμέσης, η αξία ενός παίχτη που είναι για εκτζής ας πούμε εξαρτάται από τη χημεία της ομάδας. Κάτσε να τους δούμε, να δούμε πώς θα μπουν στην ομάδα, πώς θα δέσουν, τι θα κάνουν. Κάτσε να δούμε. Τι κοιτάτε, τι συμμετοχές είχε στην στην Άστον Βίλα και στην τέτοια και στη Ρώμα. Λοιπόν, Άρχοντα Δημήτρη, καλημέρα, καλή εκπομπή να έχεις από το όμορφο Ρέθυμνο, Στελονίκος Πολιτάκης. Τι είπε, λέει, η Μούμια όταν συνάντησε το παιδί της? Μούμιασες. Παλιό και καλό αυτό. Βασίλης, πόσα έχει βγάλει από τις πωλήσεις, λέει ο Θρύλος. Αρκετά χρήματα. Τώρα δεν πρέπει να τα κάτσω να τα κάνω. Λοιπόν, ποιος επιλέγει, λέει, τα τραγούδια από τις 5 το πρωί, λέει ο Κωστής από Χρυσούπολη. Μόνο ΑΕΚ, είναι φίλος μου. Τι έχουμε μπάνκα, τι είχαμε σήμερα 5 το πρωί, δεν ξέρω. Έχει μια λίστα που την βάζει τώρα ένας μουσικός παραγωγός. Πρέπει να δούμε τώρα ποιος έχει βάλει τη λίστα. Πρέπει να το κοιτάξω άλλη μέρα. Ή μπες στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα της Eraspor είναι μέσα στο site της ΕΡΤ. Άμα μπεις, μια και βλέπω έχεις ίντερνετ, μια και έχεις στείλει το μήνυμα στο Viber, εύκολα μπορείς να δεις. Καλημέρα και από μένα. Μας πλάκωσε ο Εντώνης. Σήμερα έχει δροσούλα, λέει, πρωί-πρωί στην Πάτρα. Λέει ο Αντρέας ο Ζαγλάρας. Ο Παναγιώτης, ο Αγιανίτης, στέλνει την καλημέρα. Πόνεσαν τα ματάκια μας πάλι χτες. Αυτή την ατάκα είπα και εγώ νωρίς-νωρίς, Παναγιώτη, για το παιχνίδι. Γι' αυτό είπα και του Τσέλιγκα ότι δεν μου άρεσε πολύ. Κούρα ήταν χτες. Ο Παναθηναϊκός φέτος το καλοκαίρι πήρε 12 παίχτες, όσους είχε πει και ο Μπενίτεθ ότι χρειάζεται ομάδα. Δίκιο δεν είχε. Τότε γιατί τον διώξανε, λέει ο Παναγιώτης ο Τρικαλινός. Τώρα, το πώς αξιολογείται στον Παναθηναϊκό και σε κάποιες γενικά ελληνικές ομάδες, φίλε, αυτό το θέμα είναι σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες. Δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Καλημέρα, Άρχοντα, από Αταλάτη επιστρέφω. Νάτος ο Αντρίκος, ο Πυρπανάκος. Φιλαράκι. Καλό δρόμο, Αντρίκο. Και καλημέρα, Μίτσο. Τσόρι από Τρίκαλα. Μη διαβάζεις, λέει, από τους ίδιους, μην διαβάζεις από τους άλλους. Ποιους άλλους να διαβάσω? Σήμερα μέχρι τη στιγμή τα έχω διαβάσει όλα τα μηνύματα. Σας είπα όταν είμαι όλα. Ποιους άλλους? Όποιος έχει στείλει, έχω διαβάσει. Τι αυτοί και άλλοι. Πριν τους δούμε όμως, ήδη έχετε βγάλει το συμπέρασμα περί ενίσχυσης, λέει ο Γιάννης από τη Θήβα. Κάτσε ρε Γιάννη. Δεν θα βγάλεις. Εσύ δεν βγάζεις συμπέρασμα ότι ΑΕΚ ενισχύθηκε? Ότι πήρε κάποιους παίχτες σε θέσεις που χρειαζόταν? Την έχεις δει την ομάδα? Διαζώσεις την ΑΕΚ? Εγώ πήγα και την είδα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Εσύ την έχεις δει? Αλλά να πω για την ομάδα σου που κάνεις ένα γενικό σχόλιο για μεταγραφές, που θέλει κατά την άποψή μου η ΑΕΚ ακόμη παίκτες και δεν τους πήρε, γιατί είναι δύσκολο εκεί που θα παίξει στους ομίλους της Champions League και οι ομάδες που θα παίξει. Οι άλλοι δεν ενισχύθηκαν? Δηλαδή δεν είναι ενίσχυση ο Ουναΐ? Δεν είναι ενίσχυση ο Πουέρτα, ο Μπέιλι, ο Γκονζάλες, ο Ζώτα Σίλβα στον Ολυμπιακό? Ο ΠΑΟΚ δεν ενισχύθηκε? Αυτός ο Άλλη, με το που τον είδα εγώ σε ένα παιχνίδι, εδώ σας το είπα πως είναι τρομερός παίκτης και έχει βγάλει μάτια με τα επόμενα παιχνίδια, ειδικά στο τελευταίο πέταγε ο άνθρωπος. Και τώρα πάει να πάρει τον Λαπόρντ, αυτό το Γάλλο,
που ήταν στη Σαουδική Αραβία. Δεν κατάλαβα. Ο Άρης δεν έχει πάρει παίχτες. Α, τι θα κάνουμε τώρα? Τι γίνεται? Δεν είναι ενίσχυση αυτή των ομάδων οι μεταγραφές που κάνανε? Τι είναι αυτές οι μεταγραφές για σένα? Για γράψε μου, τι είναι αυτές οι μεταγραφές? Στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό, στον Άρη, στο Λεβαδιακό, να σου πω τις ομάδες. Τι είναι αυτές οι μεταγραφές που κάνανε? Έτσι για το Θεαθή είναι δηλαδή? Σκάνε ένα σκασμό λεφτά οι πρόεδροι και λες, και υπάρχουν κάποιοι από εσάς που λέτε δεν είναι ενίσχυση? Και όταν δεν γίνονται και μεταγραφές που μου λέει τώρα τόσο η Λεμέζη στα αυτιά και πολύ σωστά κάνει αυτή την τοποθέτηση, αρχίζετε και φωνάζετε δεν πήρανε μεταγραφές κτλ. Εσύ τι είσαι ευχαριστημένος, για πες, από την ΑΕΚ? Δε, τι, να μην χρησιμοποιήσω την λέξη ενίσχυση με την ενίσχυση της ΑΕΚ? Μας τρελάνεις, πάμε. Όχι, δεν το βάλεις τώρα. Δεν γίνεται να το βάλεις τώρα, γιατί έστειλε το μήνυμα ο Γιάννης από τη Θήβα. Ανοίχτηκα, δεν μπορώ να βάλω το Καζατσί τώρα σε αυτή τη τραγουδάρα μόνο για ένα λεπτό. Θα το βάλουμε μετά το δελτίο ειδήσεων, να το χαρούμε κιόλας. Μιλάμε ένα από τα καλύτερα τραγούδια του Στελάρα. Είναι το ψωμί της ξενιτιάς. Όχι, όχι, δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε. Σε ένα λεπτό είναι οι ειδήσεις. Λοιπόν, για να δω, έχει έρθει ένα. Κωνσταντίνος από Πύργο. Καλημέρα, Μιτσάρα. Διορθώνεται ο Ολυμπιακός, αν και ακόμη θέλει δουλειά στην άμυνα. Έχει παίχτες στην άμυνα ο Ολυμπιακός. Και θα σας πω σε λίγο και με τα ρόστερ που κράτησαν οι ομάδες για τα ευρωπαϊκά. Και έχει παίχτες στην άμυνα. Εγώ νόμιζα ότι θα πάρει και τον Μπρούνο. Τα έλεγα χτες με τον Κοντό. Γιατί λέω δεν θα πάρει τον Μπρούνο, για να υπολόγιζα να πάρει περισσότερους χαφ. Δηλαδή υπολόγιζα να πάρει το Ρόκα. Τελικά δεν παίρνει το Ρόκα. Κάτι έβλεπα με το Ρόκα, σας το είπα. Στα δύο πρώτα παιχνίδια του. Λοιπόν, και παίρνει τον Μπρούνο. Γιατί λέω δεν θα πάρει τον Μπρούνο. Μήπως, επειδή έχει βάλει τον Πιρόλα πολλές φορές, πες μου όταν είναι, βάλει τον Πιρόλα πολλές φορές αριστερό μπακ, και μήπως καλύψει έτσι την θέση. Και έλεγα θα πάρει αυτόν τον Ντίκι Τσιάν, πως λέγεται. Αλλά τελικά τον πήρε. Τον πήρε τον Μπρούνο. Θα σας πω για τις ομάδες τι γίνεται, και θα σας πω και για τη θύρα 4 που έβγαλε και αυτή την ανακοίνωση που ρωτάει ο φίλος. Το είπα και το πρωί, φίλε Διονύση. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου ο Ιβάν Σαββίδης να φύγει ως φίλος. Έτσι γενικά σας λέω την ανακοίνωση της θύρας 4 που θέλει, όπως καταλαβαίνετε, να αποχωρήσει από τα διοικητικά του δικεφάλου Σαββίδης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία αρχίζουν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας με μέτρα για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Το ξεκίνημα θα γίνει ένα μεγάλο ορμητήριο ρεύμα πολιτικής αλλαγής, τόνισε στην εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνησε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αισιόδοξος ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κινείται πλέον προς τη σωστή κατεύθυνση, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Στον Ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
3: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
4: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
3: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
5: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Ακούτε Ερασπορ.

Γυρίσαμε 7 και 37 πρώτα λεπτά με αυτή την τραγουδάρα του Στέλιου Καζατζίδη, το οποίο ήταν και παραγγελιά πρωινό Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Όταν ακούω αυτό το τραγούδι, πραγματικά είμαι συγκλονισμένος, αν και δεν έχω κάνει εγώ μετανάστες, αλλά γενικά είναι κάποια τραγούδια γενικώς που σε αγγίζουν. Και ένα, κατά την άποψή μου, είναι αυτό το συγκεκριμένο. Πρωινό Παρασκευής, λέμε πάλι, 4 Σεπτεμβρίου του 2026, μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί. Έχω αρχίσει και λέω τα μηνύματά σας, έχω πει ότι θα δούμε και τα ρόστερ μετά, τα οποία ολοκληρώθηκαν για τις ομάδες μας, οι οποίες. Για τις ομάδες μας

Από το Αίγιο, όχι, έχει ρεπό. Σήμερα, Απόστολε, πόσοι μα πόσοι παίκτες έχουν πάει σε ομάδες με τεράστιες περγαμηνές και δεν έχουν παίξει τίποτα, και παιχτράκια από το πουθενά έχουν παίξει μπαλάρα και έχουν πάρει τρελές μεταγραφές. Μην προδικάζετε κανένα παίκτη και κανένα προπονητή πριν ξεκινήσει καν καλά το πρωτάθλημα. Χαλαρώστε. Μιτσάρα, χθες πέρασα κοντά από το χωριό σου, το Στρέφι. Όποτε περνάω, να ξέρεις, δίνω χαιρετίσματα από σένα. Καλημέρα σε όλη την παρέα και ιδιαίτερα στον καλύτερο φούρνο της Άμφισσας, που είναι τρελός γάβρος. Στέλνει ο φίλος μας ο Νεκτάριος. Δεν Στρέφι, αρχαίας Ολυμπίας εκεί. Άρη Στρέφι, ολέ και τα λοιπά. Και τι άλλο, η Έλενα, τι μας λέει η Έλενα, έλα, είμαστε η Άννα, η Λένα και ο Πασχάλης από την υπέροχη Κομωτινή, και κάθε πρωί που πάμε στη δουλειά ακούμε φανατικά εσάς για δύο λόγους. Ο άνδρας της υπόθεσης ακούει όσα λέτε και εμείς ακούμε τις υπέροχες φωνές σας μόνο. Άντε καλημέρες, καλώς τα παιδιά. Εκεί στην Κομωτινή, Κομωτινή έχω βίος και πολιτεία, να ξέρεις. Είμαι εγώ στην Κομωτινή. και όποτε είμαι εκεί στα γύρω μέρη, πάντα περνάω. Να πω μια καλημέρα, καλησπέρα, ανάλογα την ώρα που είναι. Καλημέρα, ψάχνει, λέει ο Τραμπ, βοηθό στην Αμερική, ή αν θες να πας εργασία σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό στην Αμερική, λέει ο Κώστας ο Πατρινός. Για βοηθό του Τραμπ δεν το βλέπω να πηγαίνω. Δεν μου αρέσουν οι επιλογές του και αυτά που λέει, θα τσακωνόμουν μαζί του, γιατί όταν θα είναι για το στόμα του και αναγκαστικά θα ήμουν δίπλα, έπρεπε να τον διορθώνω. Καλημέρα Δημήτρη, Θανάση Μακρυχώρη Καρδίτσας. Μου γκρίνιαζε η γυναίκα μου το πρωί γιατί βάζω ξυμητήρι να σας ακούσω και την ξύπνησα, λέει ο Θανάης ο Νότ. Λοιπόν, Κωστάκι μου από την Καβάλα Στόπα που ήθελε στο το τραγούδι εκεί. Είσαι και στη Φραγκφούρτη, εσύ μετανάστης και τα λοιπά, αλλά αγγίζει πολλούς αυτό. Πολύ ωραία τα λες, συμφωνώ, λέει Βαγγέλη Σάικαν Φιλοχία. Ρίξανε πολλά λεφτά οι ομάδες και θέλουν και άλλους παίχτες, λέει ο Βαγγέλης. Από τη Ζαγορά του Πηλίου ο Περικλής, ο Λάσκος μας στέλνει την καλημέρα του. Και τι λέει, ο Στράτος, μπορείς να με πάρεις τηλέφωνο, λέει. Στράτο, ακούστε, πρέπει να μου το γράψεις το τηλέφωνο. Μην νομίζετε επειδή είναι Viber, όπως είναι στα τηλέφωνά μας, ότι βλέπουμε το τηλέφωνο σε αυτό που μας στέλνει. Εδώ το σύστημα δεν μας βάζει να δούμε τα τηλέφωνα. Γι' αυτό λοιπόν γράψε μου το τηλέφωνο σου και να σε πάρω. Αλλά α δούμε, θα σε πάρω μετά τις 9 και που θα από το δελτίο, γιατί μόλις τελειώνω 8 η ώρα πρέπει να πηγαίνω μέσα, γιατί φτιάχνω το δελτίο των 9 και τα λοιπά, και μέχρι να πω το άλλο στις 10 που δεν θα έχουν βγει πολλές ειδήσεις και θα είμαι πιο χαλαρωμένος, εκεί θα σε πάρω. Αλλά γράψε το τηλέφωνο να σε πάρω. Φάνης από τα Πετρανά Κοζάνης. Άκουσα, λέει, ότι τραγούδησε, άρα δεν είναι ο κουμπάρος εκεί. Καλά, εντάξει. Αυτό είναι σίγουρο. Τα τραγουδάω, λείπει και ο Κοντός. Ή αν είμαι καμιά φορά με τον Λαδόπουλο μαζί, λείπει και ο Λαδόπουλος. Λοιπόν, μια ζωή Άρης, Πύργος Ηλίας, λέει. Έλα ρε παιχταρά. Κάτσε δύο λεπτά. Γιατί... Πού είναι ρε το... Χάθηκε το μήνυμα. Αυτό με το τηλέφωνο. Τι μάρτον θέμα. Γίνεται ένας κακός χαμός πραγματικά με αυτό το Viber, έτσι όπως το έχουν κάνει. Και τώρα ξέρεις που πήγε. Στράτο. Το μήνυμά σου. Στα request. Κάποιοι λένε ότι τους έχουν μπλοκάρει. Τελικά βγαίνουν στα request. Κάτσε λίγο να το βγάλω μια φωτογραφία. Το τηλέφωνο. Όλα τα κάνετε, θέλετε στοιχήματα αυτά, τηλέφωνα, όταν είμαι μόνος μου. Λοιπόν, Στέφανος, από αγαπημένη Καλαμαριά, για να δούμε. Καλημέρα Δημήτρη και καλό Σαββατοκύριακο. Παράκληση, λίγα λόγια σε παρακαλώ για τη σχέση του Άκη Πάνου με τον Γιώργο Ζαμπέτα. Ρε Στέφανε, πάντα κάτι θα μου βάλεις να σου λέω. Κοίταξε να δεις.

0: σχέση του Άκη Πάνο με τον Ζαπέτα είχε αμοιβαίο σεβασμό. Εντάξει, είχε κάνει δήλωση ο Άκης Πάνο, γιατί όπως είπα και χθες με τον Κοντό, είναι Θοδωράκης για μένα, Χατζηδάκης και τρίτο έχω τον Άκη Πάνο. Μπορεί να σας φάνει παράξενο ρε παιδί, αλλά έχω τον Άκη Πάνο. Λοιπόν, και τον έχω παρακολουθήσει σε δηλώσεις του, σε συνεντεύξεις του πάρα πολύ. Στη δουλειά του αν θέλετε. Είχε πει ότι τη σχέση τη φτιάχνει διαφορά και είναι επαφή δύο ετερόκλητων σχέσεων. Και αυτή είχα λέει με τον Γιώργο Ζαμπέτα, καταλαβαίνετε. Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση ο Άκης Πάνο είχε χαρακτηρίσει τον Ζαμπέτα. Ένα Ζαμπέτα ο οποίος ήταν εξωστρεφής, πληθωρικός, με μοναδικό χιούμορ, αυτοσχεδιασμό, τρομερός επάνω στη σκηνή. Τον βλέπετε εξάλλου και στις ελληνικές ταινίες, ίσως τον έχετε παρακολουθήσει και σε συνεντεύξεις. Αντίθετα, ο Άκης Πάνου ήταν αυστηρός, απόλυτος, ασυμβίβαστος. Πήγε φυλακή, σκότωσε τον άλλον για την κόρη του. Τα ξέρετε αυτά. Αλλά οι δυο τους, ανάμεσά τους υπήρχε, όπως έχει δηλώσει ο Άκης δηλαδή, ένας αμοιβαίος σεβασμός και εκτίμηση, αγαπητέ μου Στέφανε, από την Καλαμαριά, που πάντα κάτι θα βρεις να ρωτήσεις. Καλημέρα στην όμορφη Κιουμουρτζίνα Κομωτινή, λέει, γράφει η Πατρίτσια Καλευρά. Κομωτινή, θυμάται και η Πατρίτσια Καλευρά τα φοιτητικά της χρόνια, γιατί μας έχει γράψει και άλλες φορές σε μηνύματα ότι στην Κομωτινή έχει σπουδάσει, τώρα δεν θυμάμαι τι. Άγγελος Ασλάνογλου, Δημητράκη καλημέρα, είναι δυνατόν από εβδομάδα την τραγουδάρα Κοντολάζω, συγγνώμη μάνα μου, θυμίστε μου, εδώ είμαι εγώ. Δημήτρη, έχεις χαιρετίσματα από ποιον? Οπ. Είμαι κατά, δεν τρώω τέτοια. Καλημέρα Γιάννης από Γιάννη. Αυτή τραγουδάρα έβαλες ρε φίλε? Πάω για τσίπουρο λέει. Με γλυκάνισε ο χωρίς. Στέφανος Μάρκου, καλημέρα, ρώτα εμένα λέει. Στέφανε ναι, όλοι εσείς. Καθλίνα έχει στείλει στο WhatsApp η Καθλίνα σήμερα, για να δω. Καλημέρα από Κέρκυρα, επιτέλους διακοπές. Έλα εσύ, καλό είναι αυτό. Και Καμπανός ο Γιάννης, ο φίλος μου από τη Σάμο, τι έχει? Έχει στείλει μια φωτογραφία. Εργασία και χαρά λέει, δροσιά φυσάει, Μιτσάρα και Τάσο, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τι γίνεται? Για να διαβάσω το μήνυμά σου Αντώνη, καμιά φορά διαλύονται τα πάντα. Πάτησα τη φωτογραφία και μου βγήκε, μόλις το έχει στείλει μαζί με τη φωτογραφία γι' αυτό. Τι λέει ο Γιώργος ο Τσέλιγκας? Αν φύγει ο Σαββίδης θα σας φάει μαρμάγκα λέει. Ρε. Βλέπε Παναθηναϊκό. Δεν έχεις και άδικο, να σου πω την αλήθεια. Ο Νεκτάριος, κάτσε να ανοίξει ρε Νεκτάρια. Μιτσάρα λύσε μου μια απορία. Τραγουδάς όταν λείπει ο Κοντός ή ο Κοντός φεύγει όταν τραγουδάς? Ο τραγουδάς όταν λείπει ο Κοντός. Δεν ήθελε δηλαδή. Ο μόνος που μ' άφηνε από όλους που έχουμε κάνει εκπομπές μαζί από τότε που ξανά άνοιξε η ΕΡΤ είναι ο Λουκάς Λουκάς. Εντάξει, και ο Άκης ο Δημακός που έρχεται και μας κάλυπτε κάποια στιγμή, τώρα το αξιοποιείται σε άλλες ώρες. Ο Λαδόπουλος και ο Κοντός δεν θέλανε να τραγουδάω. Τι να κάνουμε? Μου κόβουν τα φτερά. Ο τρόπο για φτερά και άμα χτυπήσει αϊτό. Ωραία, αυτό το τραγουδάρα. Πρέπει να βάλουμε και αυτή την τραγουδάρα. Λοιπόν, τι να πρωτοβάλουμε από αυτά τα τραγούδια τα που υπάρχουν? Ναι, κατάσω σίγουρα. Λέω κάτι, μου λέει ο Τάσος να πω για τραγουδιστής, λέει, στη σύνταξη. Σίγουρα, αν πάρω σύνταξη, φίλε. Εδώ τώρα γυρνάμε όλο τον κόσμο. Φαντάζομαι θα γίνει. Τέλος πάντων, Αριανός Καλαμαριώτης, ποια ενίσχυση σε εμάς? Ο Κάρι άφησε την ομάδα χωρίς κεντρικό αμυντικό, αριστερό μπακ, αριστερό μισές δουλειές όπως πάντα. Εντάξει, δεν έχει άδικο. Φίλε Μιτσάρα, αλλά ξαναγύρισε. Κάνατε κάποιες προσθήκες τέλος πάντων. Καλημέρα από Ρέθυμνο. Την άποψή σου για την ανακοίνωση της Ελλάδας 4 μόνο πάω, λέει ο Γιώργος. Γιώργο μου, από το Ρέθυμνο. Ο Γιώργος Τσέλιγκας είπε μεγάλη κουβέντα. Έγραψε μεγάλη κουβέντα πριν από 2 λεπτά. Κοιτάξτε εμάς, λέει, τον Παναθηναϊκό. Άμα φύγει ο Σαββίδης. Άμα φύγουνε, έχουνε ομάδες που έχουν φύγει άνθρωποι τέτοιου μεγάλου βεληνικούς και που τους έχουν βοηθήσει τα λοιπά, είδατε που έχουν καταντήσει. Καλημέρα, Στράτος πάω Κομωτινή, Σόγα προς το Αγρίνιο. Επιστρέφω στην πατρίδα, είμαι Γερμανία από Δρέσδη. Τα φιλιά μου στην Κομωτινή, στην πατρίδα μου. Τι γίνεται με την Κομωτινή σήμερα, ρε παιδιά. Δημήτρη, αν γνωρίζεις, έχουν τα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις κατακλειστεί από σποτ για φιλοσοφικές οργανώσεις. Υπάρχει καθεστώς δωρεάν καταχώρησης, δεν το γνωρίζω, ρε φίλε, αυτό. Τάσο, ξέρεις τίποτα από αυτό? Εσύ, τεχνική έξω, Τάσο! Ξέρεις τίποτα αν υπάρχει, είναι δωρεάν οι διαφημίσεις από τις φιλοσοφικές και τέτοια? Δεν ξέρει. Λοιπόν, δεν το ξέρω, αλλά μπορώ να το ρωτήσω. Πάμε στις λίστες και να προλάβουμε. Έπεσα έξω. Με την ΑΕΚ έλεγα δεν θα βάλει το Βίντα και θα βάλει τον Γεωργίεφ. Τον Γεωργίεφ τον άφησε έξω στην κατηγορία των μη γηγενών. Πρόσθεσε το Βιτάλης, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στα play-offs, είχε αγωνιστεί με την Γκιόρα, αν θυμάστε. Πρόσθεσε τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, τον Τζοο Μάριο και τον Λυκογιάννη. Και εκτός ήταν ήδη Σαχαμπό και Αλεξίου. Κάτσε να δω τη λίστα, ρε παιδιά. Τόση ώρα σας τα λέω και ακόμη η λίστα δεν έχει ανοίξει. Λοιπόν, γηγενής ομάδας: Μάνταλος, Πήλιος, Δρότα και Λυκογιάννης. Μπήκε ο Λυκογιάννης από γηγενής. Μη γηγενής: Στρακόσια, Μουκουντή, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Γιώβης, Ζούπκοφ, Κοϊτά, Μάγερ, Μαρίν, Βίντα. Μπήκε ο Βίντα. Εδώ έκανα το λάθος εγώ. Αριάγκα, το λάθος. Η κακή εκτίμηση. Αριάγκα, Βάργα, Ρέλβα, Ζίνι, Μπρινιόλι, Βιτάλης και Ζωάο Μάιρο, και είναι ο Μπαλαμώτης στην λίστα Β. Η ΑΕ που ξεκινάει με τη ΛΑΣΚ την Τρίτη στις 8.09 στις 8.15. Πάμε Ολυμπιακός, Europa πάμε τώρα. Όπως ήταν αναμενόμενο, ανοίγει σιγά σιγά, αλλά θα σας πω τα δικά μου. Γκονζάλες, Πουέρτα, Μπέιλι ήταν μέσα. Λοιπόν, άνοιξε. Εκτός είναι Πόποβιτς, Γκαρσία, Σιπιόνι και Ρόκα. Σας το είπα και νωρίτερα αυτά. Τερματοφύλακες, Ορτέγκας, Τουρνάρας, Τσομπανίδης. Αμυντική, Σάλιακας, Ρέτσο, Σπυρόλα, Μαΐλοβιτς, Κάρμο, Τικνιζάν. Τικιτζιάν το λέω συνέχεια, πρέπει να τον μάθω αυτόν. Τικνιτζιάν, και είναι και καλός. Κουτσογούλας, Πέτερσεν και Μπρούνο. Τον έβαλε τον Μπρούνο, έλεγα ότι μπορεί να μην τον βάλει, γιατί ο Πιρόλα βοηθάει κάποιες φορές αριστερό μπακ. Μήπως τον κάλυπτε έτσι αν ο Τικνιτζιάν είχε κάποιο πρόβλημα. Τελικά τον έβαλε και καλά έκανε, να σας πω. Εμένα μου αρέσει ο Μπρούνο, είναι μαχητικός και τα λοιπά. Μέση, Φρόιλερ, Έσε, Πουέρτα, Μαρτίνς, Μπέιλι, Φορτούνι, Σα, Φίλης, Μπακούλας και Τσικίνιο. Και επιθετική, οι τρεις, Ελκαμπή, Ζώτα Σίλβα και Λουζώο, και ο Γκονζάλες. Τι άλλο? Και όφιτσα στον... σας είχα πει από προχτές ότι ο Νους είναι στην ευρωπαϊκή λίστα και ο Γιάννης Αποστολάκης που πήρε Ολυμπιακός. Ο πρόεδρος εκεί, και ας φωνάζουν οι κριτικοί, έκανε μεγάλες μαγκές κατά την άποψή μου, γιατί έχω ασχοληθεί με ομάδες και καταλαβαίνω. Δηλαδή πήρε και 5 εκατομμύρια και κράτησε Νους και Αποστολάκη για την ευρωπαϊκή πορεία του Όφη, για τη League Face του Europa League. Εντάξει. Τερματοφύλακες, λέει, Λεοκατσίκας, Χριστογιώργος. Αμυντική, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Κοστούλας, Πούγκουρα, Σιέλης, Γκονδάλεθ, Νικολάου και Ντίκμαν. Μέση, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ανδρούτσος, Νους, Αποστολάκης, Ρωμάνο και Μπουχαλάκης. Και έχει και επιθετικούς η Σέκα, η Τόρ Φούντας, Κόντο και Θεοδοσουλάκης. Έχουμε πρώτη αγωνιστική 17 Σεπτεμβρίου. 8 παρατέταρτο, League Face παίζει με τη Hoffenheim μέσα όφη. Και πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο τελευταίος είναι κόμφερες, γι' αυτό τον άφησα στο τέλος. Κόπηκαν Τσάβε Τσιριβέγια, που έλεγε, τα έλεγε ο Κοντός από χτες. Και για τον Τσιριβέγια εγώ του έλεγα μπορεί να μην κοπεί, μπορεί να κοπεί. Κόπηκε τελικά. Τσέριν Τουμπά, έχουν φύγει και τέτοια. Για να δούμε τη λίστα. Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Κυριακόπουλος, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Κάτρης, Πάλμερ Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, Κάγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάκουσιτς, Αντίνο, Πελίστρη, Κυριακόπουλος, Λιβάη, πάλι τον Κυριακόπουλο, α όχι Κυριόπουλο, συγγνώμη, Λιβάη, Ντέσερς, Τέτε, Ραστόνερ και Ντεμπής. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού στη League Face. Θυμίζω 15 Οκτωβρίου ξεκινάει ο Παναθηναϊκός, γιατί με ρώταγε ο Τάσος πότε ξεκινάει ο Παναθηναϊκός. 8 παρατέταρτο παίζει εδώ με την Μπόρατς και την δεύτερη και μετά από μια εβδομάδα πάει στο Καϊράτ. Παίζει με την Καϊράτ. Τάσαρε. Λοιπόν, αυτές είναι οι ευρωπαϊκές λίστες των ομάδων, φίλες και φίλοι. Για το στοίχημα το είπα εδώ το μήνυμα που ήθελε ο Φιλαράκος. Μίτσο, τα μηνύματα εγώ, ο 045 75 Μαΐων και τα λοιπά. Εντάξει, είναι πολιτικό το μήνυματά σου. Εγώ στα περισσότερα συμφωνώ, να ξέρεις, στο έχω ξαναπεί. Καλημέρα Δημήτρη, κάποια στιγμή μου εμφάνισε την αίρα στο Viper, αλλά μάλλον κάτι έκανα λάθος και δεν εμφανίζει. Τι μπορώ να κάνω? Τώρα στείλω την απάντηση, Γιάννη μου, μόλις τελειώσουμε. Ο Λαδό και ο Κοντός ζηλεύουν γιατί είναι άφωνοι, τέλος πάντων. Έλατε, πες τα ρε Χρήστο Πριόβολε, πες τα, γι' αυτό δεν θέλουν να τραγουδάω. Τι έλεγε? Χρόνια πολλά, λέει ο Άνθιμος. Να, είναι του Άνθιμου σήμερα. Γιορτάζει, μου φαίνεται, και η Ερμιόνη. Ο Άνθιμος, ο οποίος τι ήταν ο Άνθιμος? Μου φαίνεται ήταν ιερομάρτυρας. Και ξέρετε, ο Άνθιμος είναι στους καθολικούς, γιατί είναι καθολικός, γιορτάζεται 27 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος. Ας το ψάξει ρε παιδιά κάποιος, αν ασχοληθεί, αν ψάξει να μου πεις παραπέντη, να σε μην το ψάξει, για να σταματήσει. Έτσι μου φαίνεται, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, και τι άλλο στο Viper... μάλιστα. Κάτσε ρε Νεκτάριε. Όλα σήμερα, παιδιά, που είμαι μόνος μου για να τα κάνω. Κάτσε να σημειώσω το τηλέφωνό σου. Θα σε φτιάξω εγώ. Περίμενε. Τι να κάνω, σε φτιάξω και σένα. Λοιπόν, εδώ βγήκε το τηλέφωνο. Καλά, την άλλη φορά είχα βγάλει φωτογραφία ένα τηλέφωνο και δεν φαινόταν. Νεκτάρια, θα τα πούμε αργότερα. Πες ότι τακτοποιήθηκε το θέμα σου. Λοιπόν, αφού έπιασε τον ΠΑΟΚ, λέμε πες μας για την ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ, γιατί ψάχνω. Άρα Γιάννη από τη Θήβα, άρεσε τα δικά σου. Ξεκίνησες, χάσαμε το τραγούδι, δεν το βάλαμε στην ώρα, τώρα το βάλαμε ολόκληρο μετά του Κασατζίδη με τις ιστορίες που έγραψες. Δεν μπορούσα να βάλω το τραγούδι για δύο λεπτά. Τώρα είσαι στο χαβαλέ. Καλημέρα. Πριν από την παρέλαση, Καλαμάτας, φίλος του Εύζωνα, λέει ο Παναγιώτης. Άτσι, πια. Χαλίστε ρε παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα. Σας ακούω χρόνια πρώτη φορά. Στέλνω, λέει ο Χρήστος Παναθηναϊκός. Καλώς ήρθες, Χριστάρα, στην παρέα μας. Έχουμε βάλει να κλείσουμε με έτσι ήμουν περαστικός. Αυτή η τραγουδάρα του Στράτου, η οποία ήταν και είναι παραγγελιά. Τι έλεγα? Να πω μια καλημέρα στο φιλαράκι μου, τον Τάσο το Σοφό, ο οποίος ακούει και στέλνει την καλημέρα του γενικώς. Και μείνετε συντονισμένοι τώρα στο επόμενο δελτίο ειδήσεων, ότι δεν έχω πει, γιατί έχουμε και τα τουρνουά του Ολυμπιακού σήμερα. 9 το βράδυ, αν το δείτε και τηλεόραση και στο Ηράκλειο και τα λοιπά. Και ο Αντώνης Αντωνίου, και κλείνω με αυτό, στέλνω, λέει, και εγώ πρώτη φορά και σας ακούω πολλά χρόνια περαστικά, και την καλημέρα μου στον Χρήστο τον Μπουλουρί από Τρίπολη, αν είπα καλά το όνομά του. Λοιπόν, θα τα πούμε, τώρα δεν ξέρω από Δευτέρα, εγώ θα πάω να περιγράψω Λεβαδιακό με Πανετολικό, και επειδή είναι βράδυ το παιχνίδι και θα γυρίσω σήμερα, δεν ξέρω τι θα γίνει, αν θα με βάλει, αλλά αν δεν με βάλει σίγουρα την Τρίτη. Δευτέρα θα είναι ο Χρήστος, πάμε.
1: Ο άντρας όμως θα είμαι θερμός, πολύ θερμός.
2: Όταν θα έχεις πυρετό θα βράζεις ολόκληρος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Άλλος παίκτης βρήκε δίχια χτες στο ΆΚΑ και άλλος αποθεώθηκε από το κοινό. Με γκολ του Ταμπόρδα στο 59ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την νίκη Βόλου για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Ωστόσο, οι φίλοι του Τριφυλιού χάρισαν το χειροκρότημά του στον αποκθέντα Μαροκινό Ασουαζεντινουάη, που παρακολούθησε τον αγώνα ως θεατής. Ο Νίστρου πρόσθεσε στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού του Σουναή, Λουζά, Κάγκουα και Κρίστιανσεν, ενώ εκτός ευρωπαϊκών αγώνων μένει ο Τσιριβέγια. Τον 32χρονο Γάλλο Φορ Γκαετάν Λαμπόρτ προσπαθεί να φέρει στην Ελλάδα ο ΠΑΟΚ, αρκεί να μείνει ελεύθερος από την Αλ Ιντρίγια της Σαουδικής Αραβίας. Ο Λαμπόρτ μετράει 297 στην συμμετοχή στη Γαλλική Λίγκα με 5 διαφορετικές ομάδες. Πρώτη επιλογή για τη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ παραμένει ο Κροάτης Γιάκιτς με τη μορφή δανεισμού από την γερμανική Augsburg. Μια ανάσα απέχει ο Λεβαδιακός από την απόκτηση 29χρονου Σενεγαλέζου φορ Αλιού Μπάτζη, που έμεινε ελεύθερος από την τουρκική Σίβασπορ. Την τουρκική Φενέρμπαξε αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός σε 9 το βράδυ στο πλαίσιο φιλικού τουρνουά μπάσκετ στο Ηράκλειο. Θα προηγηθεί στις 6.30 αναμέτρηση Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας, ενώ την Κυριακή θα διεξαχθούν οι δύο τελικοί. Ο ΠΑΟΚ, η Παρτίζαν Βελιγραδίου και η Γαλλική Μπουρκ θα είναι οι καλεσμένοι του Παναθηναϊκού στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος, που θα διεξαχθεί 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Telecom Center της Αθήνας. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς θα επιχειρήσει τα μεσάνυχτα να προκριθεί για πρώτη φορά στον 4ο γύρο του Αμερικανικού Open, παίζοντας κόντρα στον Τσέχο Λεχέτσκα, νούμερο 19 στην παγκόσμια κατάταξη. Η Μαρία Σάκαρη, νούμερο 35, δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση 32 του Open της Αμερικής. Η Ελληνίδα τενίστρα ετήθηκε 2-1 σετ από τη Γιούλα Στραντομπούτσεβα, νούμερο 58, και αποχαιρέτησε διοργάνωση έπειτα από ένα παιχνίδι που δήρξε 2 ώρες και 41 λεπτά. Η ΕΡΔΙΟ θα μεταδώσει στις 9 την πρώτη μέρα του Diamond League στίβου των Βρυξελών, όπου δεσπόζει η 12η φετινή μονομαχία των Καραλή και του Μπλάντιτς στο επικοντό. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών ιτήθηκε 14-12 από τη Γαλλία και τερμάτισε στην 6η θέση των Μεσογειακών Αγώνων, που ολοκληρώθηκαν τη νύχτα με την τελετή λήξη στο Τάραντο. Χρυσό μετάλλιο για την Ιταλία, που νίκησε 18-14 το Μαυροβούνιο στο μεγάλο τελικό, ενώ το χάλκινο πήρε η Σερβία κερδίζοντας την Ισπανία με 12-8. Πολωνία, Ιταλία και Τουρκία, Σερβία είναι η αυριανή μη τελική που προέκυψαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Γυναικών. Σε αγώνα του Γαλλικού Πρωταθλήματος, η Λίλ κέρδισε 1-0 στην έδρα της Τουλούζ, ενώ στο 0-0 έμειναν Ρεάλ σε Σουεδάδ και Θέλτα για την Ισπανική Λίγκα. Τέλος, τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια έφτασε το κόστος μεταγραφής 267 ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Πρώτη στις δαπάνες η Αγγλική Σύλλογη με 3 δις, πρώτη στα έσοδα οι γαλλικές ομάδες με 1,7 δις. Κερδισμένη της θεσινής ημέρας ήταν η Arsenal, που εισέπραξε 70 εκατομμύρια ευρώ από την Al Hilal για να στείλει τον Βραζιλιάνο Γκάμπριελ Μαρτινέλη στην Σαουδική Αραβία. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 9.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
5: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
9: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
8: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
10: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
13: Ακούτε Era Sport.

Diamonds and Rust, λοιπόν, το κομμάτι που επιλέξαμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Γκολ από το, πώς να το πούμε, από τα διαμάντια μπορεί να τιτλοφορηθεί, να πάρει το τίτλο η σημερινή εκπομπή. Αφιερωμένη, όπως έχετε καταλάβει, τουλάχιστον το πρώτο της τραγούδι και ένα κομμάτι της, στην προσπάθεια που θα κάνουν το βράδυ τα δύο παλικάρια, ο Μίλτος και ο Εμμανουήλ, ο Τεντόγλου και ο Καραλής, στον τελικό του Diamond League των Βρυξελών, για να πάρουν το διαμάντι στο Μήκος και στο Επικοντό, αντίστοιχα έξου και το Diamonds and Rust, το κομμάτι της Joan Baez, το οποίο επιλέχθηκε έτσι για να την εισαγωγή της εκπομπής, αφιερωμένο στα δύο παιδιά τα οποία φέτος μας έχουν βγάλει ασπροπρόσωπους, μας έχουν κάνει να χαρούμε περισσότερο ίσως από οποιονδήποτε άλλο Έλληνα που εμπλέκεται στα του αθλητισμού.

Πολύ πολύ καλημέρα σας λοιπόν, η ώρα είναι 16 λεπτά μετά τις 8 το πρωί, η μέρα είναι η Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport, ξεκινάνε τα γκολ από τα διαμάντια ή παν προτιμάτε γκολ από τα ποδητήρια, όπως είναι ο επίσημος τίτλος της εκπομπής, ο οποίος επιδέχεται επιδιορθώσεων και ανακατασκευών ανάλογα με την επικαιρότητα που υπάρχει κατά καιρούς.

Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Τάσος Οηλεμέζης στην κονσόλα των ήχων, παραλληλή από το μικρόφωνο της Ερασπόρου, Μιχάλης Λαδόπουλος. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχετε τους τρόπους, τους εξής τρόπους για να το κάνετε. Ο ένας είναι ο γνωστός σε όλους, παραδοσιακό μπορεί να τον πει κάποιος, τον SMS. Γράφετε με σπόρο με όποιο τρόπο θέλετε στο κινητό σας τηλέφωνο, αφήνετε ένα κενό και στη συνέχεια πληκτρολογείτε το μηνυματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το email του σταθμού Ερασπόρ χωρίς τάφη στο τέλος, papakier.gr. Και ο τρίτος είναι αυτός που δείχνετε να προτιμάτε οι περισσότεροι εξ ημών για να επικοινωνήσετε με θυμών, ύψιλον το πρώτο ή το δεύτερο, στο Viber, στην εφαρμογή του Viber στο κινητό σας τηλέφωνο, πάνω δεξιά στην αναζήτηση ή το μεγεθυντικό φακό όπως λέει και ο Λουκάκης, ξεκινάτε να γράφετε Ερασπόρ, από το δεύτερο τρίτο γράμμα σας βγάζει το εικονίδιο από κάτω, κλικ πάνω του και όλα τα υπόλοιπα είναι εύκολο. Όχι πως αυτό είναι δύσκολο, αλλά έτσι, να έχουμε να λέμε. Well now really when we go back then to falling in love and say it's crazy falling. You see, we don't say rising into life. There is in it the idea of the fall. And it is goes back as a matter of fact to extremely fundamental things that Είπαμε λοιπόν και στο ξεκίνημα, στο πρόλογο ας το πούμε έτσι της εκπομπής, σε ποιους και γιατί είναι αφιερωμένο το Diamonds and Rust της Joan Baez. Θα δούμε, θα κοιτάξουμε μήπως υπάρχει και η εκτέλεση που έχετε αναφερθεί 2-3 ακροατές που προλάβατε και στείλατε μήνυμα τον Judas Priest, και αν υπάρχει θα τη βάλουμε στο ξεκίνημα του δεύτερου μισάωρου της εκπομπής. Είπαμε λοιπόν σήμερα, απόψε μάλλον καλύτερα για να το πούμε όπως είναι πιο σωστό, 9 η ώρα στις Βρυξέλλες ο τελικός του Diamond League, League, συμμετοχή των δύο παλικαριών που θα το ξαναπώ, δεν πειράζει, ας γίνω και κουραστικός, μας έχουν κάνει να αισθανθούμε όμορφα πολλές φορές φέτος, έως πάρα πολλές φορές φέτος, με τα χρυσά τους μετάλλια. Το έχω ξαναπεί, επιτρέψτε μου να το πω για ακόμα μια φορά και ας γίνω και ψιλοκουραστικούλης, το να έχεις απέναντί σου έναν αθλητή όπως είναι ο Ντουπλάντης και να παίρνεις μονίμως το ασημένιο μετάλλιο ή τη δεύτερη θέση σε όποια διοργάνωση κι αν συμμετέχεις. Εντάξει, για μένα είναι χρυσό, γιατί ο Σουηδός είναι ουσιαστικά εκτός συναγωνισμού. Θα δείξει βέβαια κατά πόσο εκτός συναγωνισμού είναι, καθότι ειδικά στον τελευταίο αγώνα τον παρατσίτωσε ο Μανόλο τον κολλητό του, σε σημείο μάλιστα που ο Ντουπλάντης να χάσει και λίγο την ψυχραιμία του. Αν θυμάστε στην τελευταία αποτυχημένη που έκανε για το παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.32, βγαίνοντας από το στρώμα πέταξε και το κοντάρι έτσι με εκνευρισμό και μετά κατευθείαν ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο. Καθότι παιδιά, okay, μπορεί οι δυο τους να είναι πολύ καλοί φίλοι, να έχουν κάνει αρκετές φορές ακόμα και διακοπές μαζί, δηλαδή να κάνουν και εξωγηπαιδική παρέα, να το πούμε έτσι, πλην όμως όταν πιάουν το κοντάρι και κοιτάνε μπροστά τους τον πύχη και ετοιμάζονται να κάνουν την προσπάθειά τους, είναι αντίπαλοι, είναι ανταγωνιστές. Εξού και ο εκνευρισμός του Ντουπλάντης, ο οποίος αν δεν είναι θέμα γάμου, διότι αφότου παντρεύτηκε έχει αρχίσει να εκνευρίζεται πιο συχνά από ό,τι πριν, οπότε το ψάχνουμε αλλού το θέμα, δηλαδή η κυρία ενδεχομένως να έχει αρχίσει
τη μουρμούρα του στυλ πάλι εκεί θα τρέχεις στις διοργανώσεις με τα κοντάρια να πηδάς, πύχεις και τα λοιπά, σε έχει χάσει το σπίτι σου, έλα να φτιάξεις κανένα φαγητό και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν παίζει κάτι τέτοιο, χιούμορ κάνω, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε, μην πέσετε να με φάτε. Αλλά ο Ντουπλάτης, ειδικά στο τελευταίο που πιέστηκε πάρα πολύ με τα 6-20 του Μανόλο, έδειξε εκνευρισμό. Να δούμε αν έχει φτάσει ή πλησιάζει η στιγμή που οι δυο τους θα μάχονται με πιο ίσους όρους, να το πω έτσι, για το χρυσό στις διοργανώσεις που παίρνουν μέρος σήμερα. Πάντως θα δούμε τι θα γίνει στις Βρυξέλλες στον τελικό του επικοντό.

πιο φαβορή από τους δύο είναι ο Τεντόγλου στον τελικό του μήκους. Αυτός έχει την καλύτερη φετινή επίδοση από όλους όσοι παίρνουν μέρος στο αγωνισμά του. Βέβαια έχει φανεί στις τελευταίες διοργανώσεις ότι υπάρχει ανταγωνισμός και ο Εχάμερ είναι εξαιρετικός και ο Γκέιλ ο Τζαμαϊκανός είναι επίσης πολύ καλός. Κανείς δεν μπορεί να βγάλει εκτός εξίσωσης το Σαραμπογιούκοφ τον Βούλγαρο και λείπει το παλικαράκι ο Φουρλάνη, ίσως ένας από τους κορυφαίους άλτες του μήκους και φέτος και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Πιτσιρικάς, ο οποίος μετά από ένα τραυματισμό δεν κατάφερε να επανέλθει τουλάχιστον για φέτος στις υποχρεώσεις. Έτσι, μια και τα λέμε όλα, στον τελικό του επικοντό, εκτός από τον Καραλίν, ο Βέλγος ο Μπούντερς, ο Γάλλος ο Τιέρι Μπατίστ, ο Κέντριξ ο Αμερικανός, ο Μάρσαλ ο Αυστραλός, ο Γκούτορμσεν ο Νορβηγός και φυσικά ο Ντουπλάντης ο Σουηδός. Από την άλλη, στον τελικό του μήκους, εκτός από τον Τεντόγλου, είναι ο Εχάμερ ο Ελβετός, ο Γκέιλ είπαμε ο Τζαμαϊκανός, ο Χοντελίν ο Κουβανός και ο Πίνοκ επίσης Τζαμαϊκανός. Οι δύο Τζαμαϊκανοί έχουν από τις καλύτερες φετινές επιδόσεις με 8.69 και 8.54 μεσολαβή ανάμεσά τους το 8.66 του Τεντόγλου, για να μην είχαν το ασώδιο στον κόσμο για φέτος οι Τζαμαϊκανοί. Είναι ο Σάμψον ο Βέλγος και είναι και ο Σαραμπογιούκοφ, είπαμε, ο Βούλγαρος, με κι αυτός πολύ καλά άλματα και κορυφαίο φετινό το 8.49.

Για να μην ξεχνάμε ότι είναι η ένατη φορά, αν θυμάμαι καλά, που οι δυο τους βρίσκονται, οι δυο τους. Στο μήκος δεν υπάρχουν οι δυο τους, στο επικοντό υπάρχουν οι δυο τους. Ο Καραλής με τον Ντουπλάντης, είναι η ένατη φορά που βρίσκονται αντιμέτωποι οι δυο τους φέτος. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε ότι όλες τις έχει πάρει ο Ντουπλάντης και τις 9 προηγούμενες διοργανώσεις. Βέβαια το προηγούμενο, είπαμε, 6-25, 6-20, που ήταν το σκορ, να το πούμε έτσι, της προηγούμενης διοργάνωσης, αφήνει περιθώρια για να καταλάβουμε τι πρόκειται να συμβεί απόψε στις Βρυξέλλες. Βέβαια, όλα αυτά με την προϋπόθεση να το επιτρέψουν και οι υπόλοιπες συνθήκες του αγώνα, κερί, βροχές, καταιγίδες και όλα τα συμπαρομαρτούντα.

Δεν αποκλείεται η απόψινή βραδιά να ολοκληρωθεί και με ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ στο επικοντό. Να δούμε δηλαδή το 6-32 να το περνάει κάποιος από τους δύο μονομάχους. Okay, εντάξει, άμα το βάλουμε στη ζυγαριά των πιθανοτήτων, προφανώς και νούμερο ένα υποψήφιος να το καταφέρει είναι ο Ντουπλάντης, που έχει και την εμπειρία σε αυτά τα άλματα, σε αυτά τα ύψη. Από εκεί και πέρα βέβαια οι προσπάθειες του Μανόλο στο 6-32 στη Ζυρίχη, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν αυτή η μονομαχία τους πάνω από τα 6-20. Οι προσπάθειες που έκανε ο Μανόλο στα 6-32 και κυρίως μία από τις τρεις, νομίζω η δεύτερη, ήταν εξαιρετική αυτή η προσπάθεια. Δεν το ξαναλέω για να μην φανώ και υπερβολικός. Αν υπάρχει πιθανότητα να καταρριφθεί απόψε το παγκόσμιο ρεκόρ στις Βρυξέλλες στο επικοντό, πιο βασικός διεκδικητής αυτής της πιθανότητας είναι ο Σουηδός. Αλλά θα το ξαναπώ έτσι, κρατήστε το κάπου στην άκρη του μυαλού σας, με βάση την προσπάθεια που έκανε ο Μανόλος στο 6-32 στο προηγούμενο meeting που πήρανε μαζί, επαναλαμβάνω, αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν η Ζυρίχη. Μην αποκλείσετε κάποια στιγμή, ίσως όχι απόψε, αλλά κάποια στιγμή σύντομα να τον δείτε να περνάει αυτό το ύψος. Βέβαια, αν έχει ανέβει ακόμα ψηλότερο του πλάντη, σε αυτό ένα λουνού, παπά Ευαγγέλιο.

9 η ώρα ξεκινάει η διαδικασία, ξεκινάει το Diamond League και το επικοντό θα είναι ένα από τα πρώτα που θα μπουν στο χορό των αγωνισμάτων και κάποια στιγμή κατά την εξέλιξη της βραδιάς θα έρθει και η ώρα του μήκους να υπολογίζεται εκεί περίπου γύρω στις 10-10 και κάτι, έχω την εντύπωση ότι θα ξεκινήσει το μήκος. Δεν το έχω δει με ακρίβεια δευτερολέπτου τι ώρα ξεκινάει, εκεί υπολογίζω, έτσι. Λοιπόν, με τα πολλά η ώρα πήγε 8 και μισή, είναι η ώρα να πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και να επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τις πύλες της ανοίγει αύριο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας με μέτρα για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνησε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αισιόδοξος ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κινείται πλέον προς τη σωστή κατεύθυνση, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου μοτοσυκλέτα ανετράπη της πορείας της, δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα, ισχυρίστηκε. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
3: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάν. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
4: Ακούτε, Era Sport.

Η αποθέωση είναι για τους Judas Priest, έτσι. Μην νομίζετε ότι με αποθεώνουν εμένα. Εμένα δεν έχει γεννηθεί ακόμα ο άνθρωπος που θα με αποθεώσει. Εδώ είμαστε και επειδή έτσι έχουμε μια φιλική σχέση με τους ακροατές, δύο-τρεις από εσάς ζητήσατε και την εκτέλεση, την πραγματικά πολύ καλή εκτέλεση των Judas Priest στην κομματάρα αυτή της Joan Baez, ο Diamond Rust. Μας το ζητήσατε, σας ικανοποιήσαμε το αίτημα στο ξεκίνημα του δεύτερου μισάωρου ή μιώρου αν προτιμάτε και τη σημερινή εκπομπή Γκολ από τα Ποδητήρια για την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026. Ο Λουκάς παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Έχουμε αλλαγή σκυτάλη στην κονσόλα των ήχων. Η Ματίνα Κανελοπούλου πήρε τη θέση του Τάσου Σελεμέζη. Το παραλήρημα εξακολουθεί να ανήκει στο Μιχάλη Λαδόπουλο. Θα εξακολουθήσει να ανήκει και για τη δεύτερη ώρα, δηλαδή από τις 9 ως λήρημα, εξακολουθεί να ανήκει στο Μιχάλη Λαδόπουλο. Θα εξακολουθήσει να ανήκει και για τη δεύτερη ώρα, δηλαδή από τις

Στολή στο 54-160 Ερασπορ χωριστά papaker.gr και Ερασπορ στο Viber, οι τρεις τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Από εκεί και πέρα η επικαιρότητα, okay, είχαμε χθες το παιχνίδι που κλείσε την πρώτη αγωνιστική της League Face στο κύπελο με την νίκη του μισού Παναθηναϊκού, να το πούμε έτσι, του με πολλές αλλαγές. Αν προτιμάτε Παναθηναϊκού κόντρα στην νίκη Βόλου, 1-0 με άγχος, ας το πούμε όπως θέλει, το λέει ο καθένας, με ζόρι, με άγχος, με υδρότα, επικράτησαν τελικά οι πράσινοι της νίκης Βόλου σε ένα παιχνίδι που κακώς κάποιες από τις μεγάλες ομάδες αυτά τα παιχνίδια με υποδεέστερους αντιπάλους δεν τα παίρνουν και τόσο πολύ στα σοβαρά, καθότι μπορεί μια αποτυχία, ένα στραβό αποτέλεσμα να τους βάλει στη διαδικασία των μπαράζ για την είσοδο στα προημιτελικά. Πάντως ο Παναθηναϊκός κέρδισε την νίκη Βόλου, την νίκη Βόλου η οποία, να μου το θυμάστε, επειδή το Σαββατοκύριακο ή μάλλον το Σαββατοκύριακο ξεκινάει και η Super League 2 το φετινό πρωτάθλημα, η νίκη Βόλου, να το θυμάστε, θα είναι από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν ή αν προτιμάτε που θα διεκδικήσουν την άνοδό τους στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία.

Το άλλο είναι ότι πάνω που δείχνει έτσι λίγο να, πώς να το πούμε, να ηρεμεί ο ΠΑΟΚ μετά και το διπλό στο Περιστέρι και να μπαίνει λίγο διαφορετικά, τουλάχιστον σε θέμα εξωτερικών επιρροών και ψυχολογίας στο πρωτάθλημα, ήρθε χθες η ανακοίνωση της Θύρας 4 που ούτε λίγο ούτε πολύ ζητάει από τον Ιβάν Σαββίδη να τον ευχαριστεί για την τεράστια προσφορά του και του ζητάει να ανταποκριθεί στο τέλος εποχής, εντοβενήρα στα αγγλικά ήταν ο τίτλος που βάλανε στην ανακοίνωσή τους οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, να ανταποκριθεί και να βρει τρόπο να απεμπλακεί από την ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης. Αυτό πολύ σημαντικό για μένα, επαναλαμβάνω, και γιατί ξαναβάζει τον ΠΑΟΚ, όχι πως βγήκε ποτέ έτσι εντελώς, αλλά τον ξαναβάζει αρκετά βαθιά στο κλίμα της εσωστρέφειας που ακολούθησε τη φετινή έναρξη της σεζόν. Θα το ξαναπώ, το έχουμε πει πολλές φορές, με την αποχώρηση και τον τρόπο της αποχώρησης του Λουτσέσκου και επίσης με την πώληση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ και ό,τι ακολούθησε αυτά τα δύο γεγονότα.

Αυτά είναι τα δύο, έτσι, πώς να το πω, θέματα της επικαιρότητας. Και το τρίτο δεν είναι αυτό που λέμε 100% επικαιρότητα, αλλά επειδή έχει γίνει αρκετή κουβέντα για τον Μπέιλι, την τελευταία μεταγραφή του Ολυμπιακού από την Άστον Βίλα. Παιδιά, και αναφέρομαι στους φίλους του Ολυμπιακού κυρίως, το παλικάρι αυτό, 29 χρονών ο εξτρεμάκος, είναι λαχείο, διότι σαν ποδοσφαιριστής είναι εξαιρετικός, πλην όμως την τελευταία διετία, νομίζω κάπου εκεί, 1,5 χρόνο, κάπου ανάμεσα σε 1 και 2 χρόνια, να μην είμαστε υπερβολικοί και να μην το πάρουμε και στο λαιμό μας το παλικάρι, έχει αντιμετωπίσει αρκετά

προβλήματα τραυματισμών. Αν τα έχει ξεπεράσει και έρθει στον, και έχει έρθει στον Ολυμπιακό χωρίς το παραμικρό ίχνος από τα προβλήματα αυτά που αντιμετώπισε, είναι λίρα 100. Αν δεν τα έχει ξεπεράσει και αποδειχθεί ψιλογιάλινος, είναι πρόβλημα. Γι' αυτό σας λέω ότι η μεταγραφή του είναι καλός παίχτης, είναι πολύ καλό εξτρέμ, δηλαδή κάτι φίλοι που υποστηρίζουν την Aston Villa, θα μου πείτε υπάρχουν στην Ελλάδα κάποιοι που δεν υποστηρίζουν Liverpool United, Άιντε City, Άιντε Chelsea, βεβαίως υπάρχουν και οπαδοί, να το πω έτσι, της Aston Villa. Λένε ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό παίχτη, ο οποίος, προσθέτω εγώ, έχει ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα, επαναλαμβάνω, 1-1,5 χρόνο από προβλήματα τραυματισμών, και το ζητούμενο, ή αν προτιμάτε επί το λαϊκότερον και το λαχείο, είναι κατά πόσο έχει καταφέρει να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε.

Λοιπόν, πάμε και λίγο στα μηνύματά σας. Έχω μπροστά ανοιχτά τα SMS. Αναρωτιέται ο φίλος ο 383, ποιος είναι καλύτερος, ο Μίλτος με τα 15 χρυσά αλλά χωρίς κανένα ρεκόρ και κορυφαία επίδοση, ή ο Καραλής χωρίς χρυσό αλλά με τη δεύτερη επίδοση? Καλέ μου φίλε, προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι λάθος να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Φαντάζομαι είναι ρητορική η ερώτησή σου, αλλά δεν μπορεί να μπει στη ζυγαριά. Θα ξαναπώ αυτό που είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ο Καραλής έχει απέναντί του, όσο και αν ακούγεται παράξενο λόγω της ηλικίας του Ντουπλάντης, έχει απέναντί του έναν θρύλο του επικοντό. Δηλαδή ποιος Μπούπκα, ποιος δηλαδή Λενή, ποιος τους έχει αφήσει σε αυτή την ηλικία πίσω ο Ντουπλάντης. Άρα τα ασημένια του Καραλή θα το επαναλάβω και ας γίνω κουραστικός. Είναι χρυσά, γιατί ο άλλος είναι εκτός συναγωνισμού. Ο Μίλτος είναι προφανώς περισσότερα χρόνια στο κουρμπέτι και στις μεγάλες διοργανώσεις από τον Μανόλο, και αυτό που κάνει τεράστια εντύπωση στον Τεντόγλου, όχι Τεντόγλου παιδιά, Παναγία μου, στον Τεντόγλου, είναι η σταθερότητά του, που αν εξαιρέσεις την περσινή χρονιά, όλα τα προηγούμενα χρόνια μέχρι και φέτος είναι στην κορυφή. Τεράστια σταθερότητα. Και πέρσι ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, γι' αυτό και δεν μπόρεσε να πατήσει το κορυφαίο σκαλί των βάθρων στους αγώνες που συμμετείχε. Έτσι, δεν μπορούν να μπουν στη ζυγαριά αυτά τα δύο παλικάρια. Είναι κορυφαίοι και οι δύο, είναι απίστευτα καλοί και οι δύο, και αυτό θα το ξαναπώ, είναι δύο παιδιά που μας έκαναν, και φαντάζομαι και απόψε θα μας ξανακάνουν, να αισθανθούμε ευχάριστα, χαρούμενα, έτσι, σε όλη τη φετινή χρονιά. Πάλι ο 383, άιντε Σαββίδη, άσε τον ΠΑΟΚ και έλα τώρα στον Άρη να τα πάρουμε όλα. Οκ. Okay.

Να και ο Παναγιώτης ο Αγγελόπουλος. Καλημέρα, ωραίο να ξυπνάς, λέει, να ακούς Λουκάκη και μετά να ακούς Λαδόπουλο. Γερομιχαλιό, έχεις χαιρετίσματα από τρεις τελείες και από κάτω έχει μια φωτογραφία με δύο κοτούλες από το κοτέτσι του προφανώς, και δίπλα είναι και κάτι φραγκόσικα ή τσαπελώσικα, όπως, όχι τσαπελώσικα, αχ, είναι μια άλλη ονομασία για τα φραγκόσικα, παιδιά, την ξεχνάω. Ευχαριστώ για την καλημέρα της κοτούλες, φίλε Παναγιώτη. Παπουτσώσικα μου ήρθε. Ευχαριστώ τις κοτούλες σου για την καλημέρα, Παναγιώτη μου, να τους πεις ότι ανταποδίδω και εγώ στα ανθρώπινα εκείνες, φαντάζομαι μου τις στέλνουν στα κοτίσια την καλημέρα. Ο φίλος ο Μιχάλης είναι ένας από τους ακροατές οι οποίοι μαζί με την καλημέρα μίλησαν για τον Diamonds and Rust της Joan Baez και ζήτησαν και τη διασκευή των Judas Priest που ακούσατε στο ξεκίνημα του δεύτερου μισάρου. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη, καλημέρα και στον Χρήστο τον Πριόβολο. Γιατί ρε ζηλιάρι, όταν κάνεις εκπομπή με τον Λουκάκη δεν τον αφήνεις να τραγουδάει? Τέλος πάντων λέω και εγώ, φίλε, και όπως θα έχεις προσέξει, Χρήστο μου, έχουμε πολύ καιρό, αρκετό καιρό να κάνουμε εκπομπή παρέα με τον Μίτσο, έτσι. Με έχει φάει, μην το πείτε παρά έξω αυτό, με έφαγε επειδή δεν τον αφήνω να τραγουδάει, έτσι. Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης, τραγουδάρα της Τζόαν, μας έφτιαξες. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα και στο φίλο το Θεόφιλο, ο οποίος έκανε το πρώτο του μήνυμα, την εγγραφή μάλλον στο Viber μαζί με τον Αργύρη. Καλημέρα, καλωσορίσατε παιδιά, όπως και ο Μιχάλης ο Χάσκι. Και αυτός πρώτο μήνυμα, καλωσόρισες, συνονόματε Μάικ. Ο Νιαβέντ, όπως υπογράφει, καλημέρα παιδιά από τις ωραίες παραλίες. Τι μπορούμε να περιμένουμε από το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ φέτος? Ελπίζω να γίνει η φετινή σεζόν μία από τις καλύτερες. Σίγουρα θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστική από τις προηγούμενες, φίλε, γιατί έχουν ενισχυθεί και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ με τα καινούργια τους ιδιοκτησιακά σχήματα. Εντάξει, νομίζω ακόμα ότι οι άλλοι δύο είναι λίγο πιο, είναι ακόμα πιο μπροστά. Έτσι, είναι ακόμα πιο μπροστά. Αλλά ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικό από τα προηγούμενα, θα είναι σίγουρα πιο ανταγωνιστικό από τα προηγούμενα. Η Καθλίνα έχει στείλει επιτέλους άδεια από την Κέρκυρα, μας στέλνει το μηνυματάκι σας. Δεύτερη μέρα, χαίρομαι που σας πιάνω και επιτέλους, μάλιστα, οκ, okay, λιγκ χωρίς νη. Παιδιά, μην είμαστε υπερβολικοί. Πολλές φορές πάνω στη ροή του λόγου βγαίνει αυτό το link. Θες να πεις Champions League και πάνω στη ροή του λόγου θα σου βγει Champions League. Θα βγει το νη. Και σε μένα βγήκε. Έτσι. Θα μπορούσα να τα αφήσω να πέσει χάμα, αλλά είμαι περίεργη περίπτωση. Δεν τα αφήνω να πέσει χάμα, θα το διορθώσω. Έτσι. Μην είμαστε υπερβολικοί. Πολλές φορές το ξαναλέω. Στη ρήμη του λόγου μπορεί να γίνει και αυτό το λάθος. Ο φίλος ο Γιάννης, από τη Ζάκυνθο, αν δεν ακούσω, λέει, το Λουκάκι να λέει τέτε τον τετέι και τον Λαδόπουλο να λέει ρασπορ, δεν πάει καλά η μέρα μου. Λοιπόν, ο Λουκάκης έχει απόλυτο δίκιο όταν λέει τέτε τον τετέι, γιατί τέτε λέγεται ο άνθρωπος. Έτσι, τον είχε βγάλει, αν θυμάμαι καλά, ο πρώτος του δάσκαλος, ο πρώτος του προπονητή σε παιδική ομάδα, για να μην το λέει τέτε, τον λέει τετέι, διαβάζοντας την λατινική γραφή του ονόματός του. Δεν υπάρχει τετέι, παιδιά, τέτε λέγεται ο άνθρωπος. Έτσι, άμα θέλουμε εμείς να τον βαφτίσουμε τετέι, ας τον βαφτίσουμε τετέι, όπως έχουμε βαφτίσει και αυτή την τεράστια προπονητάρα
που άφησε εποχή στη Manchester United, αυτό το γίγαντα τον Ολλανδό, το Τενάχ, όπως είναι κανονικά το όνομά του, τον λέμε Ten Hag. Οκ, τέτε λέγεται. Και το Eraspor, για να πάει ακόμα καλύτερα η μέρα σου, φίλε Γιάννη, είναι για να τονιστεί ότι δεν έχει ταφ. Εντάξει, έχει την πλάκα του πάντως.

Ανταγωνισμός εννοούσα, φίλε Νεκτάρη. Είπα συναγωνισμός, λέει, για τον Μανώλη όταν είναι στην ίδια διοργάνωση με τον, με τον Ντουπλάντης. Όχι, το ξέρω, ανταγωνισμός είναι αν είπα συναγωνισμός, έκανα λάθος. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Ο Μάκης, είπες ότι είναι φαβορί ο Τεντόπουλος. Όχι, είπα ο Τεντόγλος. Δεν είπα ο Τεντόπουλος, φίλε. Ο Τεντόγλος είπα, Μάκη. Ο Τεντόγλος είπα είναι φαβορί. Και το ξανατονίζω. Τεντόπουλος δεν είπα. Άλλο Τεντόπουλος, άλλο Τεντόγλου. Είπα Τεντόγλος. Ο άλλος ο Δημήτρης. Οκ, θα συμφωνήσω μαζί σου. Επειδή έχει κουράσει το θέμα με τον Καραλιλέο, ο κόσμος θυμάται πάντα τον πρώτο, ποτέ το δεύτερο. Για παράδειγμα, στο Champions League, εσύ θυμάσαι ποιες ομάδες πήραν το τρόπαιο ή ποιες ομάδες ήταν οι φιναλίστ. Εντάξει, θυμάμαι τους τελικούς, φίλε Δημήτρη. Και από τη στιγμή που θυμάσαι τους τελικούς, θυμάσαι και ποιος έχασε και ποιος κέρδισε. Αλλά όταν ο δεύτερος είναι τόσο κοντά στον πρώτο και στα τελευταία. Στις τελευταίες διοργανώσεις έχει αρχίσει να πιέζει τόσο πολύ τον πρώτο και όταν οι επιδόσεις του είναι τόσο κοντινές στις επιδόσεις του πρώτου, θυμάσαι και λίγο το δεύτερο, ρε φίλε Δημήτρη. Ο φίλος ο Γρηγόρης μπήκε στην παρέα μας και αυτός έκανε την εισαγωγή στο Viber, καλώς όρισες. Πρέπει να αλλάξει ο φίλος ο Νίκος. Πρέπει να αλλάξει προπονητή, χθες η εικόνα της ομάδας είναι τραγική. Πρέπει να τον αλλάξει πριν αρχίσουν τα άσχημα αποτελέσματα, που είναι θέμα χρόνου με την εικόνα που έχει η ομάδα. Και προφανώς αναφέρεται στον Παναθηναϊκό. Οκ, μην ξαναλέμε τα ίδια για τον Νίστρουπ. Λαχείο είναι. Να τον αλλάξει, άποψη δικιά μου, θα είναι έγκλημα. Έγκλημα με κεφαλαίο ε. Έτσι. Αυτό.

Ο φίλος ο Νίκος είναι κατενθουσιασμένος με τις μουσικές επιλογές και στα καπάκια λέει Stone Temple Pilots, μπράβο στην ομάδα. Μας φτιάξατε, όχι μας φτάσατε πολύ σήμερα. Χαιρετισμούς και από μας, έχουμε τους χαιρετισμούς και τις καλημέρες από την Κυπαρισία, από το φίλο μας τον Δημήτρη. Ο άλλος Δημήτρης, η ώρα του παιδιού λέει, τι σου θυμίζει? Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Μάλιστα, ναι, ραδιοεφημερίδες Παχάκη μου θυμίζει η ώρα του παιδιού. Όταν έδινα ρεπορτάζ Πανιωνίου, τότε που ήταν στην τη Σούπερ Λίγκα πριν κατρακυλήσει, και όταν με έβγαζε ο γίγαντας ο Γιώργης για το ρεπορτάζ, έλεγε ότι τώρα ξεκινάει η ώρα του παιδιού. Μάλιστα. Καλημέρα στον Άγγελο, στο πρώτο του μήνυμα έχει διαλέξει μια φωτογραφία με λουλουδάκια και θάλασσα στο βάθος. Καλημέρα στο Θοδωρή. Ο φίλος ο Προκόπης, θεωρώ τον Καραλή, λέει, τυχερόμεσα στην ατυχία του, τεράστιο κίνητρο να προσπεράσει ένα μύθο του επικοντό και πιστεύω θα τα καταφέρει. Πλάκα πλάκα φίλε, να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια, και εγώ το πιστεύω ότι κάποια στιγμή, τώρα που έχει ξεπεράσει όλα όσα τον ταλαιπωρούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι οι δυο τους έχουν ξεκινήσει από 15χρονα, 14χρονα παιδιά σε αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες στο επικοντό, και έπαιρνε ένα στο παγκόσμιο ρεκόρ των ηλικιών τους βέβαια, έτσι, από τον άλλον αναβδομάδα εκείνη την εποχή. Μετά έπεσε στα ζόρια ο Μανόλο, και τώρα εδώ και 2-3 χρόνια έχει ξαναφύγει προς τα πάνω, και κάποια στιγμή θα το ξαναδούμε, θα το ξαναδεί το επικοντό αυτό που έβλεπε σε αυτές τις ηλικίες τα 14-15. Αυτή την αίσθηση έχω και εγώ, όπως το πιστεύεις και εσύ. Και ο Ζέλσον λέει, ο Θοδωρής, με θέματα τραυματισμών ήρθε και τα τελευταία χρόνια κύριος, όλα είναι θέμα εντάσεων και συντήρησης. Με σωστό προγραμματισμό από το τεχνικό επιτελείο ίσως καταφέρουν να το αξιοποιήσουν στο έπακρο. Συμφωνώ. Εγώ βάζω το δεδομένο ότι έχει έρθει και αυτός από μια-δυο προβληματικές χρονιές, και όχι προβληματικές από θέμα φόρμας, από θέμα τραυματισμών. Προφανώς και είναι θέμα συντήρησης και πόσο θα τον πιέσει, θα τον τζιτώσει στην προπόνηση. Δεν πάβει όμως να το έχει αυτό. Ο συνονόματος, ο Μιχάλης, την καλημέρα του. Καλημέρα και στο φίλο το Μάνο 23, και καπλώσικα τα λέμε, εννοεί τα φραγκόσικα. Χωριό ο Παναθηναϊκός χθες, με τριότητες θα βραχνιάσει πολύ ο κοντός φέτος, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Ο Ηλίας, πόσο πιστεύεις ότι θα αλλάξει το αγωνιστικό πρόσωπο και το στυλ παιχνιδιού του Ολυμπιακού με τις νέες μεταγραφές από τη μεριά του Μεντιλίμπαρ, αφού είδαμε και την ευρωπαϊκή λίστα? Πολύ γρήγορα θα σου απαντήσω, φίλε Ηλία. Κάτσε, ότι ο Ολυμπιακός πλέον έτσι όπως είναι πρέπει να κάνει προετοιμασία από την αρχή, έτσι. Έχει φέρει 6, 7, 8 πόσοι παίχτες είναι την τελευταία εβδομάδα των μεταγραφών. Λοιπόν παιδιά, πήγε 9 κάπου εδώ. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να έχετε μια καλή μέρα. Τα λέμε σε λίγο με 352.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Άλλος παίκτης βρήκε δίχτυα χτες στο ΆΚΑ και άλλος αποθεώθηκε από το κοινό. Με γκολ του Ταμπόρδα στο 59 λεπτό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την νίκη Βόλου. Για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, ωστόσο, οι φίλοι του Τριφυλιού χάρισαν το χειροκρότημά του στον αποκτηθέντα Μαροκινό Άσο Αζεντίνου Ναΐ, ο οποίος παρακολούθησε τον αγώνα ως θεατής. Ο Νίστρου πρόσθεσε στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού του Σουναΐ Λουζάκ Άγκουα Κρίστιανσεν, ενώ εκτός ευρωπαϊκών αγώνων μένει ο Τσιριβέγια. Τον 32χρονο Γάλλο φόρο Γκαϊτάν Λαπόρτ προσπαθεί να φέρει στην Ελλάδα ο ΠΑΟΚ, καρκεί να μείνει ελεύθερος από την Αλ Ιντιρίγια της Σαουδικής Αραβίας. Ο Λαπόρτ μετράει 297 συμμετοχές στη Γαλλική Λίγκα με 5 διαφορετικές ομάδες. Πρώτη επιλογή για τη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ παραμένει ο Κροάτης Γιάκιτς με τη μορφή δανεισμού από τη γερμανική Augsburg. Η ανάσα απέχει ο Λεβαδιακός από την απόκριση 29 σε ένα Γαλέζο φόρο Αλίου Μπάτζη που έμεινε ελεύθερος από την τουρκική Σίβασπορ. Την τουρκική Φενέρμπαξη αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός σε 9 το βράδυ στο πλαίσιο φιλικού τουρνουά μπάσκετ στο Ηράκλειο. Θα προηγηθεί σε 6.30 αναμέτρηση Ερμάνι Μιλάνου Ερυθρός Αστέρας, ενώ την Κυριακή θα διεξαχθούν οι δύο τελικοί. Ο ΠΑΟΚ, η Παρτίζαν Βελιγραδίου και η Γαλλική Μπουρκ θα είναι οι καλεσμένοι του Παναθηναϊκού στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο θα εξεχθεί 18-19 Σεπτεμβρίου στο Telecom Center της Αθήνας. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα επιχειρήσει τα μεσάνυχτα να προκριθεί για πρώτη φορά στο τέταρτο γύρο του Αμερικανικού Open, παίζοντας κόντρα στον Τσέχο Λεχέτσκα, νούμερο 19 στην παγκόσμια κατάταξη. Η Μαρία Σάκαρη, νούμερο 35, δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση 32 του Αμερικανικού Open. Η Ελληνίδα τενίστρια ιτήθηκε 2-1 σετ από τη Γιούλια Σταροντούπτσεβα, νούμερο 58, και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση έπειτα από ένα παιχνίδι που διήρξε 2 ώρες και 41 λεπτά. Η ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ θα μεταδώσει 9 την πρώτη μέρα του Diamond League Στίβου των Βρυξελών, όπου δεσπόζει η 12η φετινή μονομαχία των Καραλή και Ντουμπλάντιτ στο Επικοντό. Η εθνική ομάδα Απόλλων των Ανδρών ιτήθηκε 14-12 από τη Γαλλία και τερμάτισε στην έκτη θέση των Μεσογειακών Αγώνων, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν τη νύχτα με την τελετή έναρξη στο Τάραντο. Χρυσό μετάλλιο για την Ιταλία που νίκησε 18-14 το Μαυροβούνιο στο μεγάλο τελικό, ενώ το χάλκινο πήρε η Σερβία κερδίζοντας την Ισπανία 12-8. Πολωνία, Ιταλία και Τουρκία-Σερβία είναι οι αυριανοί ημιτελικοί που προέκυψαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Γυναικών. Σε αγώνα του Γαλλικού Πρωταθλήματος, η Λίλ κέρδισε 1-0 στην έδρα της Τουλούζ. Στο 0-0 έμειναν Real Sociedad και Θέλτα για την Ισπανική Λίγκα. Στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια έφτασε το κόστος μεταγραφής 267 ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Πρώτες δαπάνες οι αγγλικοί σύλλογοι με 3 δις, πρώτες τα έσοδα οι γαλλικές ομάδες με 1,7 δις. Τέλος, παίκτης Αλ Χιλάλ είναι και επίσημα ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι, με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να ακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου από την Arsenal έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερες ειδήσεις στο sports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
6: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
5: Ο μισθός δεν φτάνει.
6: Απλησίαστα τα ενίκια.
5: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
6: όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
9: Ακούτε Ερασπορ.

Εδώ είμαστε, μάλλον όχι εδώ είμαστε, εδώ παραμείναμε ουσιαστικά μετά τον γκολ από τα αποδυτήρια. Έχουμε ξεκινήσει με κλάσ το σύστημα 3-5-2. Θα πάμε παρέα για περίπου 50 λεπτά από τώρα, 9 και 11 είναι η ώρα, έως τις 10 δηλαδή, για να δούμε πώς κινείται η κατάσταση στα ρεπορτάζ των 5 ομάδων του λεγόμενου Big Five.

0: Παραμένει το τρίο Λουκάς Λουκάς, Ματίνα Κανελοπούλου, Μιχάλης Λαδόπουλος εδώ για να σας κρατάει συντροφιά. Παραμένουν οι ίδιοι τρεις τρόποι επικοινωνίας: σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160, τα SMS ερασπορ χωρίς τάφ papaker.gr, το mail ερασπορ, το Viber, το Σούντα Στέιορ, Σούντα Εγώ μπήκε τυχαία, αλλά μπορεί να ταιριάξει και με το πρώτο ρεπορτάζ με το οποίο θα ξεκινήσουμε την ροή. Μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, μιλάμε για την χθεσινή ανακοίνωση της θύρας 4 που καλεί ουσιαστικά τον Ιβάν Σαββίδη να βρει τρόπο απεμπλοκής δικής του από τα τεκτενόμενα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εδώ θα σταματήσω να μιλάω εγώ, θα πω καλημέρα στον Γιώργο Μίνο. Καλημέρα Γιώργη.
1: Καλημέρα. Το κομμάτι αυτό ταιριάζει απόλυτα για μένα, αλλά όχι για το ρεπορτάζ που κάνω. Επαναλαμβάνω, για μένα, αλλά όχι για το ρεπορτάζ που κάνω.
0: Τι,
1: χρόνια. Τώρα, όσον αφορά την ανάρτηση και την τοποθέτηση συνδέσμου φίλων ΠΑΟΚ Θύρας 4, τοποθετήθηκε για όσα συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, για τη Νέα Τούμπα, τον Κωνσταντέλια, τον Ιβάν Σαββίδη και το αγωνιστικό κομμάτι. Αυτό είναι θέμα του συνδέσμου ΠΑΟΚ Θύρα 4. Μπορώ να διαβάσω κανονικά όλη την ανακοίνωση, αλλά από εδώ και πέρα δεν παίρνω θέση, δεν ξέρω τι ακριβώς, ποιος είναι ο σκοπός, ο στόχος, ποιοι είναι από πίσω και όλα αυτά. Δηλαδή κάποιοι, μία τοποθέτηση, δεν μπορώ να, εκτός από τοποθέτηση δεν μπορώ να πάω τίποτα άλλο.
0: Πάντως, τα μπερδεύει λίγο τα πράγματα, έτσι. Πάνω που μετά από το διπλό στο Περιστέρι είχαν αρχίσει να ομαλοποιούνται.
1: Μπερδεύει, ξεμπερδεύει. Το θέμα είναι ότι βγήκε μια ανακοίνωση, σεβαστή ανακοίνωση, ανάρτηση. Τοποθετήθηκε για όσα συμβαίνουν, παραλαμβάνω, στο τελευταίο χρονικό διάστημα, στο δικαίωμα του φορά, για τη Νέα Τούμπα, Κωνσταντέλια, Ιβάν Σαββίδη και στο αγωνιστικό κομμάτι. Από εκεί και μετά περιμένουμε να δούμε. Για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ μπορώ να σα πω ότι ο ΠΑΟΚ ετοιμάται για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Να πω ότι ο Λαπόρτ είναι ένα νέο όνομα το οποίο βγήκε στην επικαιρότητα για να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ. Να πω ότι σήμερα ο Ντιέγκο Κώστας στις 8:25 έρχεται μέσω Κωνσταντινούπολης για να περάσει ιατρικές συντάξεις και να υπογράψει τον ΠΑΟΚ. Είναι βραζιλιάνος αμυντικός παίκτης του Δικεφάλου του Βορρά. Μπορώ να πω ότι επίσης ότι ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή θα δώσει το παρόν ο Γιαννούλης, ο Πέλκας, όπως επίσης και ο Ζαφίρης, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν το παιχνίδι της Τετάρτης στο Κύπελλο. Να πω επίσης ότι ο Τέρον για την κόκκινη κάρτα θα ρίψει αισθητία η απουσία του. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει ακόμη ένα εξάρι και νομίζω ότι θα είναι κοντά. Είναι 3-4 παίκτες, ο Μπρόζοβιτς, Γιάκης και ακόμη 2 Ευρωπαίοι, και θα κατασταλάξει σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί να πούμε ότι όλες οι ομάδες που αποκτούν παίκτες, οι τρεις του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΣΑΕΚ, παίζουν στην Ευρώπη. Γι' αυτό ήθελαν να βάλουν στις ευρωπαϊκές λίστες τους παίκτες που πήρανε.
0: Τους κυνήγαγε ο χρόνος, να το πούμε έτσι απλά, γιατί μέχρι προχθές τα μεσάνυχτα νομίζω ήταν, μία η ώρα.
1: Γι' αυτό γινόταν αυτό το γρηγοράδα και το όλα αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Ομάδες δεν έχουν να κάνουν τέτοιο. Η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται στις 15 του μήνα. Και μέχρι 15 του μήνα παραμονή του σταυροποσκυνήσεων, του σταυρού, μάλιστα κανένα σταύρο. Νομίζω τότε εκείνη την ημέρα ποιο θα σταυρώσει, ποιο θα δούμε.
0: Μ' αρέσει ο τρόπος που τα συνδυάζεις και τα συνδέεις, ρε Γιώργη.
1: Κοίταξε, 42 χρόνια στην ΕΡΤ, εντάξει.
0: Έλα μου ντε.
1: Να πούμε λοιπόν επίσης ότι ανοίγει η διεθνή έκθεση, όπου εδώ κυκλοφοριακός Κομφούζιο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Καλές καιρικές συνθήκες σήμερα βλέπω, γιατί με χθες το βράδυ έριξε πάλι πολύ βροχή, νεροποντή πολύ εδώ στην Θεσσαλονίκη και χαμηλή θερμοκρασία. Ας ελπίσουμε τώρα η θερμοκρασία να ανέβει και γενικά να δούμε.
0: Σας τρέλανε το τριήμερο η βροχή,
1: Εχθές και προχθές έριξε τουλούμια. Τουλούμια. Στο κέντρο της πόλης έριξε 52 χιλιοστά νερό, 52 τόνους νερό. Και στην Καλαμαριά έριξε 11 τόνους. Σήμερα, εχθές έριξε γύρω στα 30 τόνους νερό. Δηλαδή, πολύ νερό. Όλη η Θεσσαλονίκη είχε γίνει μπλε. Και άκουγες τα αστραπόβλοντα, αβέρτα κουβέρτα. Άμα ήταν καμία Ερμιόνη, γιορτάζει η Ερμιόνη σήμερα. Και αύριο είναι του Ζαχαρία.
0: Γιορτάζει η Ερμιόνη το χωριό. Στην Ερμιονίδα, στην Πελοπόννησο.
1: Η Ερμιόνη το όνομα, όχι το χωριό.
0: Α, όχι, οκ. Okay.
1: και μετά 14 του Σταυρού και 17 τη Σοφίας.
0: Μάλιστα, ντερμπάκι.
1: Αυτά που είπαμε, το Παναθηναϊκό ένα παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες, ο Παναθηναϊκός εχθές έχει το μυαλό του με τον ΠΑΟΚ, από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ έχει το μυαλό του για τον Παναθηναϊκό. Ο διαιτητής είναι ο Σβάιερ, ο οποίος πριν από δύο χρόνια έχει παίξει τον αγώνα Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ 3-1, διαιτητής ήταν αυτός, η κερδίσει ο Παναθηναϊκός, ο ίδιος διαιτητής, ο Γερμανός διαιτητής. Ας ελπίσουμε να μην είναι πρωταγωνιστής ο διαιτητής. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Πολυχρόνης, ο οποίος ο ΠΑΟΚ έχει παράπονα, μεγάλα παράπονα και πολλά παράπονα από την διαιτησία του στο παιχνίδι με τον Όφη για την κόκκινη κάρτα που έδωσε στον Τέρορ μετά παρέμβαση ΒΑΡ, ο Φωτιάς. Και νομίζω ότι ο Φωτιάς επιβραβεύτηκε, γιατί το προηγούμενο παιχνίδι δεν το έκανε κάτι. Δεν έκανε κάτι τέτοιο να υποδείξει τον διαιτητή σε μια αναμέτρηση στη Λεωφόρο. Και έτσι ο Κοϊτά κατάφερε και τον έβγαλε αμέσως ο Νίκολης και δεν αποβλήθηκε.
0: Μάλιστα. Αυτό θα σε ρώταγα κι εγώ.
1: Για τη Super League 2 που η ΕΡΤ θα μεταδώσει τα παιχνίδια τη Super League 2, μεγάλα παιχνίδια γίνονται και η ΕΡΤ πάντοτε κοντά στην Super League 2 θα μεταδώσει ζωντανά τα παιχνίδια που έχει και το Σαββατοκύριακο αλλά και την Τετάρτη. Τετάρτη είναι ο αγώνας ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Τετάρτη θα γίνει αυτό, γιατί ήταν προγραμματισμένο για Σάββατο από ό,τι το είδα. Έχει αλλάξει, δεν το...
1: Έχει αλλάξει
0: το, εδώ και μέσα. Το χάσα αυτό το επεισόδιο.
1: Το χάσες γιατί δεν ασχολείσαι με το Super League 2. Ασχολείσαι δηλαδή με το Πανιόνιο. Αλλά
0: όχι βέβαια. Super League 2 δεν έχουμε... Από εμένα έχουν περάσει παίχτες και προπονητές και πρόεδροι Super League 2 ουκ ολίγοι.
1: Τέλος πάντων είναι ένα...
0: Okay.
1: Το παιχνίδι λόγω της διεθνούς έκθεσης.
0: Μάλιστα, ναι. Σωστό.
1: Η ΕΡΤ έχει περίπτερο στη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μπορείς να επισκεφτείς. Θα υπάρχουν όλα τα στελέχη και όλοι οι συνάδελφοι εδώ στο περίπτερο της έκθεσης. Αν μπορέσεις και έχεις ρεπό άδεια, είναι καλό να έρθεις στην πόλη εδώ που είμαι.
0: Μακάρι να μπορούσα, Γιώργη, θα ερχόμουν να με ξεναγούσες κιόλας. Γιατί από ό,τι έχω μάθει, είσαι πολύ καλός ξεναγός.
1: Εντάξει, τόσα χρόνια στην ΕΡΤ και εσείς όμως είστε ξεναγοί εδώ και στην Αγία Παρασκευή και όχι μόνο.
0: Εντάξει, Γιώργα, ρε.
1: Την Κυριακή λοιπόν το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, όπως επίσης και το Σάββατο είναι το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη, και τον Άρη στον Έλγουν Άρενα.
0: Μάλιστα. Έγινε, Γιώργη.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Καλή σου μέρα.

0: Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο φίλος ο Κώστας λέει ότι ο ΤΕΤ όταν πήγε να βγάλει ελληνική ταυτότητα, ο αστυνομικός που ήταν εκεί στο τμήμα για να τη βγάλει, είδε το όνομά του, είδε το ΙΤΑ στο τέλος, δεν κατάλαβε ή δεν πήγε το μυαλό του ότι ήταν λατινική γραφή το όνομα και τον έγραψε στην ταυτότητα ΤΕΤΕΙ, έτσι για να κλείσει αυτό που συζητάγαμε πριν. Λοιπόν, μια και λέμε για τέτε ή τετέι, είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός χθες επικράτησε της Νίκης Βόλου με 1-0 για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλου Ελλάδας. Στόχος επετεύχθη που είναι το τρίποντο, τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο Στέλιος Σωτηρόπουλος. Καλή σου μέρα, Στέλιο.
1: Καλημέρα Μιχάλη, σε όλους και σε όλους, στις φίλες και στους φίλους της ΕΡΑ, Σπορ. Στόχος επετεύχθη μεν κατά το ίμιση δε, γιατί όπως ξέρουμε όλοι στο κύπελο μετράνε τα γκολ, έτσι.
0: Ναι.
1: Και θυμόμαστε πέρυσι ότι ο Παναθηναϊκός, αυτά που ξέρουμε ότι αντί για 2-1 στην Καβάλα αν είχε κάνει το 3-1, θα είχε συμμετάσχει σε ευκολότερο μονοπάτι για το περσινό πάντα κύπελο μιλάω. Και τελικά αντί για ένα πιθανότατα μεγαλύτερου εύρος σκορ, ήρθε το φτωχό 1-0. Και πάλι χάρη στον Σούπερμαν Μιχάλη με τον Κρυπτονίτη, τον Βιθέντε Ταμπόρδα, λοιπόν, ο οποίος είναι ο άνθρωπος για κάθε λύση. Είναι αυτό που λένε Ταμπόρδα, είπες. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Δημιουργεί γκολ, φτιάχνει γκολ, σκοράρει και ο ίδιος. Παρότι δεν είναι ψηλό, σκόραρε και με κεφαλιά. Είναι αυτό που έχουμε πει επίσης, Μιχάλη, ότι μπορεί να μην μεγάλωσε εκεί στη μακρινή Αργεντινή με την αφίσα του Σαραβάκου και του Τζιμπρίλ, αλλά όμως το DNA του Παναθηναϊκού έχει περάσει στο DNA του Ταμπόρδα και έχει γίνει για το λόγο αυτό και δικαιολογημένα το αγαπημένο παιδί της Κερκίδας, εξέδρας ο Ταμπόρδα για όλα αυτά. Τώρα και στο λέω από πρώτο χέρι, όταν το έχω ξαναπεί και στην Ερασπόρ, όταν ακούγεται το όνομα από το μεγάφωνα, συγκεντρώνει όταν μπορεί το μεγαλύτερο χειροκρότημα.
0: Ναι. Λογικό είναι, ρε φίλε, τον έχει ξελασπώσει λίγο λίγες φορές.
1: Μαζί με τον Αντρέα που προανέφερες.
0: Ναι. Μιχάλη. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τα δύο παιδιά. Το Ελληνόπουλο και το παιδί από την Αργεντινή, ο Βιθέντε Ταμπόρδα και ο Αντρέα Τετέι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε λύσεις απέναντι στην Νίκη Βόλου, η οποία μπορεί. Αυτό που λέμε να παρουσίασε ένα πούλμαν, έδειξε όμως και καλά στοιχεία στην κόντρα επίθεση και θα μπορούσε να είχε σοκάρει τον Παναθηναϊκό σε εκείνο το δοκάρι στη διπλή ευκαιρία. Αλλά για μια φορά, ακόμα μια φορά, ο Πένια κράτησε όρθιο τον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια μίλησε η σέντρα του Λιβάη Γκαρσία, ενός επίσης πολύ σπουδαίου ποδοσφαιριστή, και η κεφαλιά του Ταμπόρδα. Δεν πρέπει να κρατήσει πολλά πράγματα ο Παναθηναϊκός από το χθεσινό παιχνίδι. Ήταν μια ενδεκάδα, ειδικά στην αρχή, που οπωσδήποτε δεν είχε παίξει σε κανένα παιχνίδι μεταξύ τους. Δυσκολεύτηκε ο Παναθηναϊκός και όταν έκανε τις αλλαγές ο Νίστρουπ στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα κατάφερε να πάρει το παρθενικό τρίποντο στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Και τώρα όλοι άπανται συγκεντρωμένοι για το πολύ μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής κόντρα στον ΠΑΟΚ, που μπορεί ακόμα να είναι πάρα πολύ νωρίς. Πιστεύω όμως και για τους δύο θα δείξει πάρα πολλά στοιχεία. Δεν θα πω ότι κρίνει πολλά. Σίγουρα όμως θα είναι ένας καθρέφτης. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός το τρίποντο κόντρα στο δικέφαλο του Βορρά, θα προσδώσει περαιτέρω εμπιστοσύνη και θα δώσει ακόμα περισσότερο και μεγαλύτερο ψυχολογικό boost όθηση στον Παναθηναϊκό οργανισμό. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, σίγουρα θα είναι ένα μαξιλαράκι, θα λέγαμε, σε σχέση με όλα όσα ξέρουμε ότι βιώνει ο δικέφαλος του Βορρά τα τελευταία 24 ώρα και όχι μόνο. Αλλά και παρόλα αυτά θα είναι πάρα πολύ νωρίς. Όμως κάποια πράγματα θα φανούν και για τους δύο ανάλογα το αποτέλεσμα του ντέρμπι. Επίσης θα δώσω πάλι το λόγο, Μιχάλη, να πω για την πολύ ωραία ανάρτηση του και μπράβο στον Νίστρου που εμπιστρέφτηκε τον Παναγιώτη, τον Τάκη Μπινιάρη, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα, ο 17χρονος μέσος, ο Τάκης Μπινιάρης, ανήρτησε το εξής: ένα ονειρικό ντεμπούτο με την ομάδα της καρδιάς μου, λέει ο Μπινιάρης, μόλις έγινε πραγματικότητα. Από μικρό παιδί το ονειρευόμουν αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με πίστεψαν και με υποστήριξαν. Συνεχίζουμε την σκληρή δουλειά, ανήρτησε Μιχάλη ο Μπινιάρης, που έκανε, ξαναλέω, το επαγγελματικό του ντεμπούτο χθες.
0: Καλό αυτό πάντως, πώς να το πω, η συνήθεια που έχουν στο κύπελο να βάζουν. Όχι, δεν είναι συνήθεια, είναι κανονισμός. Δύο πιτσιρίκια.
1: Το 4. Γεννηθέντες, ναι, το 2004, είναι υποχρεωτικό.
0: Ναι.
1: Μη σου πω ότι θα έπρεπε να αυξηθεί τις επόμενες σεζόν ο αριθμός αυτός.
0: Μαζί
1: και δεν
0: σου.
1: Είναι τυχαίο.
0: Μαζί σου.
1: Δεν είναι τυχαίο που ο Όφη είναι η μοναδική ομάδα στην οποία τα γενικότερα τα ελληνικά στα αποδυτήρια είναι η πλειοψηφία.
0: Όχι πλειοψηφία, είναι η αναγνωρισμένη γλώσσα, ρε παιδί μου. 9 στους 11 έχει στην ενδεκάδα. Συνήθως.
1: Σωστά. Αλλά φυσικά ξαναλέμε και πάλι για να επανέλθουμε στον Ταμπόρδα, όταν υπάρχουν παιδιά με φιλότιμο, έχει σημασία και η ψυχή. Θα δούμε τώρα τα επόμενα 24 ώρα, γιατί και κυρίως, δηλαδή ενώ σήμερα και κυρίως αύριο, ποιοι θα είναι στη διάθεση του Τζέικουμπ Νίστρουπ. Ίσως κάποιες, να διαρρεύσουν κάποιες ιδέες τους σε σχέση με τον ντέρμπι με τους Ασπρόμαυρους της Κυριακής. Πιθανότατα να ανακοινώσει και αποστολή, να ανακοινωθεί αποστολή από τον Παναθηναϊκό. Δεν το ξέρουμε αυτό, γιατί κάποιες φορές και ο Νίστρουπ στα λίγα παιχνίδια που έχει δώσει με τον Παναθηναϊκό ως προπονητής επίσημα, ως επιτοπλίστων ανακοινώνει αποστολή. Θα δούμε λοιπόν αύριο ποιοι θα είναι οι διαθέσιμοι για τον σκανδιναβό coach του Παναθηναϊκού σε σχέση με το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής, παρότι ξαναλέω ότι είναι ακόμα η τρίτη αγωνιστική. Κάτι άλλο, Μιχάλη, στην παρούσα φάση δεν έχουμε για τον Παναθηναϊκό. Έχουμε φυσικά τις δηλώσεις του ΝΑΗ στο ημίχρονο. Σκόπιμα σε εισαγωγικά δεν αναφέρθηκα στον ΝΑΗ. Τα έχει πει η ΕΡΑΣΠΟΡ και οι συνάδελφοι. Πρόκειται για μία, όχι μόνο του φετινού καλοκαιριού, Μιχάλη, μεταγραφή ο ΝΑΗ. Στο σημείο αυτό θέλω να υπογραμμίσω το εξής. Ο Γιάννης Αλαφούζος, για τον οποίο η ΕΡΑΣΠΟΡ τα προηγούμενα χρόνια έχει ασκήσει και εγώ προσωπικά σκληρή και δίκαιη όμως κριτική για όλα όσα είχε κάνει και δεν είχε κάνει στον Παναθηναϊκό. Όμως για να αποδώσουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι και να είμαστε επίσης δίκαιοι, πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία καλοκαίρια ο Γιάννης Αλαφούζος έχει τεινάξει την μπάγκα στον αέρα. Έφερε παιχταράδες στον Νίστρουπ τούτο το καλοκαίρι. Από τον Γενάρη, Μιχάλη, που μας πέρασε το 26, έχει ξοδέψει περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ ο Γιάννης Αλαφούζος. Και να σου πω ότι αν κάνεις μια σύγκριση, Μιχάλη, των χρημάτων αυτών σε σχέση με τις παρούσες τιμές του 2026 και τις συγκρίνεις με τις τιμές του 2010 για τους πελεμετοχικούς, τα χρήματα αυτά πιθανόν να είναι και περισσότερα βάσει των σημερινών τιμών. Τώρα είναι απόκειται στον Νίστρουπ όλους αυτούς τους παιχταράδες που του σπήρε ο Γιάννης Αλαφούζος χάρη στις προσωπικές ενέργειες του Στέφανου Κοτσόλη, γιατί και στον Κοτσόλη πρέπει να επιστωθεί και η μεταγραφή του ΝΑΗ, την οποία δουλεύει ήδη από τον Ιούνιο, για όλους όσοι ξέρουν, το παραδέχτηκε άλλωστε και ο ίδιος ο ΝΑΗ. Ένα απόκειται λοιπόν, Μιχάλη, στον Νίστρουπ τώρα να φτιάξει ένα σύνολο το οποίο θα διεκδικήσει επιτέλους το πρωτάθλημα, κάτι που είναι όνειρο όλων των φίλων του Παναθηναϊκού μετά από 17 χρόνια. Γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια, Μιχάλη, και πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτή η αρνητική αλυσίδα και να επανέλθει ο τριφύλι στον δρόμο των επιτυχιών. Αν όχι τώρα, ενώ τη φετινή σεζόν, πότε. Λοιπόν, αυτή είναι.
0: Πάντως, όπως λέει, έτσι και να κλείσουμε με αυτό, για να πάμε και στους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων, έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ από ένα φίλο Πανάθα από την Τρίπολη, τον Τάσο. Ακόμα και με την νίκη Βόλου, λέει, χρειάστηκε να πάρω τα χάπια μου. Σε ησυχία δεν μας αφήνει η Πανάθα, λέει.
1: Κοίταξε, ξαναλέμε, είχε καλή δουλειά ο Μαλεζάς στην νίκη Βόλου. Είχε βάλει και το πούλμαν, είχε και τις κόντρα επιθέσεις. Έχει και ένα πολύ καλό παίκτη, όχι μόνο το Μάντζι, το Τζίμα και άλλους. Είχε και το Κάρι με τον ΕΠΑ. Mm-hmm. Δεν παίζει καμιά ομάδα μόνη της. Και ο Παναθηναϊκός, όπως και άλλες ομάδες, είναι που διαμορφώνεται τώρα το ρόστερ.
0: Μάλιστα.
1: Μην είμαστε σκληροί και βασιλικότεροι του βασιλέως.
0: Okay.
1: Αυτό έχω να πω.
0: Έγινε στελιάρα, στελάρα. Καλά, εντάξει.
1: Δεν πειράζει.
0: Να είσαι καλά, αδερφούλη. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Αυτά λοιπόν από ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και Στέλιο Σωτηρόπουλου. Το προαναγγείλαμε, ας γίνει λοιπόν η τίτλη των πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στην πόλη το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός από το βήμα της έκθεσης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνησε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Απόπειρα ληστείας σε κοσμετοπωλείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, δίπλα σε αστυνομικό τμήμα. Κουκουλοφόροι πυροβόλησαν κατά αστυνομικού. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών. Δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σύραγγα 9 ημέρες μετά την πλημμύρα στο Νεπάλ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: εδώ είμαστε, ξεκινάμε το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής σύστημα 352 εδώ από την Era Sport. Λουκάς Ματίνα Μιχάλης το τρίο, Sport και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54161, Era Sport papaker.gr και Era Sport στο Viber, το άλλο τρίο των μηνυμάτων. Και πάμε να συνεχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι. Το έχω πει, θα το λέω κάθε φορά που μου δίνεται ευκαιρία. Πολύ μου αρέσει αυτή η έκφραση. Ξετυλίγω το κουβάρι των ρεπορτάζ. Γιάννη Ράνιο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα και εσένα και στους φίλους ακροατές.
0: Τι μου κάνεις, πώς μου είσαι?
1: Μια χαρά. Εν αναμονή των αγώνων του Ολυμπιακού. 4 παιχνίδια σε 12 μέρες, δεν τα λες σε λίγα. Και εν αναμονή των αλλαγών που θα έχει για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Βόλο.
0: Προετοιμασία πότε ξεκινάει?
1: Όταν τελειώσει αυτός ο πρώτος κύκλος αγώνων. Υπάρχουν 3 εβδομάδες. Είναι και η επόμενη εβδομάδα η αγωνιστική δράση που υπάρχει. Επί της ουσίας μετά τη Γιαγκελόνια, αφού θα υπάρχει αυτή η διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, και νομίζω θα είναι ένας επαρκής χρόνος αφού θα έχει ολοκληρωθεί και ο μεταγραφικός σχεδιασμός, το υπόλοιπο ό,τι έχει μείνει εν πάση περιπτώσει, και να δουλέψει όπως πρέπει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί το ζητούμενο είναι μετά τις ποιοτικές κινήσεις που έχει κάνει να μπορέσει να δέσει, να γίνει ένα ομοιογενές σχήμα και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Δεν είναι εύκολο, έτσι δεν είναι, ακόμα και αυτές οι 2-3 εβδομάδες δεν αρκούν, το καταλαβαίνει ο κόσμος. Να μπορέσει να φτιάξει μια ομάδα η οποία θα συνεχίσει καταρχάς αυτό το νικηφόρο σερί, ήδη 3 παιχνίδια, 2 πρωταθλήματος, ένα κύπελο με 6-0 τέρματα, κάτι λέει και αυτό, όσον αφορά για την άμυνα τουλάχιστον. Και να γίνει και πιο ελκυστικό το θέαμα και βεβαίως να μπουν σε εξίσωση και παίχτες πρώτης γραμμής, όπως ο Πουέρτα, ο οποίος πιθανότατα θα τον δούμε στην αποστολή του αγώνα με τον Βόλο, μιας και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στις προπονήσεις φαίνεται ότι είναι έτοιμος από κάθε πλευρά. Και βεβαίως και ο Μπέιλι, ο οποίος χθες, λίγο μετά τα ξημερώματα, έφτασε στη χώρα μας και έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις πλέον ως παίχτης του Ολυμπιακού, δηλώνοντας έτσι και την ικανοποίησή του και το στόχο του στην κουβέντα που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη προκειμένου να κατακτήσει και το Europa. Και από εκεί και πέρα, ότι ανυπομονεί να ζήσει αυτή την ατμόσφαιρα, την οποία έχει δει κυρίως από την τηλεόραση, αλλά και την είχε ζήσει και ο ίδιος με την Αστοβίλα, στο Γιώργος Καραϊσκάκης, με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, με οποίους δεν είναι στο επίκεντρο.
0: Μάλιστα. Πάντως, μου κάνει εντύπωση ότι όσο περνάνε οι μέρες, δικαιώνουν το λένε και περισσότερο η ατάκα του Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου πριν από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, ότι εντελώς διαφορετικά ξεκινήσαμε την προετοιμασία. Άλλη ομάδα ήταν τότε και άλλη ομάδα είναι τώρα. Και εντωμεταξύ έχει, να πω χειροτερέψει, δεν είναι χειροτερέψει, έχει διαφοροποιηθεί ακόμα περισσότερο το πράγμα, έτσι. Από εκείνη τη μέρα που έκανε πριν την πρώτη αγωνιστική μέχρι και σήμερα. Έχουν προσθεθεί 4-5, πώς είναι?
1: Ναι, το περίμενε ούτως ή άλλως. Καταρχάς, να πούμε ότι όταν ξεκίνησε ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού, όλοι περίμεναν πολλές περισσότερες αλλαγές και το λέγαμε κιόλας και στην Era Sport, από την εποχή με τη Λίμπαρ, δηλαδή από τότε που το θυμόμαστε σε καλοκαιρινές προετοιμασίες, πέρυσι και πρόπερσι, περιμέναμε ότι θα υπάρχει έτσι πολύ μεγάλο κομμάτι αλλαγών. Το ιδιαίτερο αυτού του καλοκαιρινού μεταγραφικού σχεδιασμού έχει να κάνει με ένα πηγενέλα, με κάποιες καθυστερήσεις, αναμονές, τις οποίες είχε εξηγήσει και είχε αιτιολογήσει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης στους λόγους και γιατί ο Ολυμπιακός στόχευε ψηλά. Βέβαια, αυτό έρχεται κόντρα και στη δουλειά που θέλει ο κάθε προπονητής, όχι ο Μεντιλίμπαρ. Και μάλιστα ο Μεντιλίμπαρ είπε και κάτι άλλο. Αν κάτσεις και προσέξεις πολλές φορές, οι δηλώσεις που κάνει μετά το τέλος των αγώνων και όχι πριν, πάντοτε σου δίνουν την αίσθηση του τι γίνεται μέσα στην ομάδα και του τι θα γίνει. Αρκεί λίγο να αποκρυπτογραφίζεις τα λεγόμενα του. Uh-huh. Είχε πει ο ίδιος ότι είναι αντίθετος γενικότερα σε αυτό το οποίο γίνεται στο ποδόσφαιρο. Να ξεκινάς με άλλους παίχτες και με άλλους μετά το τέλος της προετοιμασίας να καλείσαι να παίξεις παιχνίδια. Όμως έτσι είναι το παιχνίδι. Έτσι πλέον έχουν διαμορφωθεί οι όροι του παιχνιδιού. Και εκεί θα πρέπει ο εκάστοτε προπονητής να μπορέσει και να προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο δυνατό. Εγώ επιμένω ότι ο Ολυμπιακός, αφήνοντας πίσω τι ήθελε, τι δεν ήθελε, τι πήρε, τι δεν πήρε, έως τώρα οι κινήσεις του, που εγώ επιμένω ότι ο Ολυμπιακός, αφήνοντας πίσω τι ήθελε, τι δεν ήθελε, τι πήρε, τι δεν πήρε, έως τώρα.

0: Η αίσθησή μου είναι, επαναλαμβάνω, ότι τέτοιοι παίκτες μπορούν να βοηθήσουν. Και θα σου πω και με ένα όνομα που ήταν ίσως το λιγότερο προβεβλημένο από όλα αυτά, ο Φρόιλερ, που τον είδαμε και στη Λάρισα. Όχι ότι περιμέναμε να τον δούμε στη Λάρισα για να καταλάβουμε τι παίκτες είναι, και έχοντας πριν μερικές εβδομάδες εικόνες ως βασικός στην Εθνική Ελβετίας. Στον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε μέσα στο γήπεδο, η οικονομία που λέμε, η σταθερότητά του, η έλλειψη λαθών, δείχνει του τι μπορεί να περιμένει από τέτοιους παίκτες Ολυμπιακός. Επαναλαμβάνω, δεν λέω ότι είναι κριτήριο το παιχνίδι με την άλλη των πολλών αλλαγών, έτσι, όμως είναι ένα πρώτο δείγμα. Και από εκεί πέρα καταλαβαίνει κανείς ότι με την είσοδο και του Πουέρτα στα χαφ και του Μπέιλι, όχι του περσινού Μπέιλι όμως, έτσι το διευκρινίζω, των προηγούμενων χρονών, ο Ολυμπιακός ανεβάζει στροφές και πλέον έχει περισσότερες συναλλακτικές σε όλες του τις θέσεις.
1: Το θέμα είναι αν έχει επηρεαστεί, έτσι. Το θέμα είναι να είναι 100% υγιής. Το έλεγα και πριν στην προηγούμενη εκπομπή ότι είναι ψιλολαχείο η περίπτωση του Μπέιλι.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Τα στοιχεία υπάρχουν. Βέβαια, όπως και ο Ζώτα. Αν δούμε τον Ζώτα της περσινής χρονιάς στην Τουρκία και της προπέρσινης στην Αγγλία, είναι μια μέτρια έκδοση ποδοσφαιριστή. Έτσι. Πριν πάει όμως και κάνει το ξεπέταγμα αυτό, γιατί στην Πορτογαλία είχε εκπληκτικές εμφανίσεις, ήταν μια άνευ προηγουμένου έτσι, εικόνα που είχε ο Ζώτα. Άρα, λες τώρα, προσπαθείς να φέρεις τον Ζώτα που ήταν στην Πορτογαλία και να μην έχεις τον Ζώτα τον περσινό. Εκεί είναι το ρίσκο που παίρνει ένας προπονητής ή μια ομάδα, στο πόσο θα μπορέσει έναν ποιοτικό παίχτη με αδιαφυσβήτητα στοιχεία. Ακόμα και ο Μπέιλι, αν κάτσει και δει τα στοιχεία που είχε στα καλά του.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Εξωπραγματικά για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Προφανώς. Η ένστασή μου, και αν κάνω λάθος με διορθώνεις, είναι ότι του Ζώτα ήταν τεφορμάρισμα, του Μπέιλι είναι τραυματισμός.
0: Κοίταξε, συμφωνώ απόλυτα. Μπαίνει στην αιτιολογία και καλά κάνεις. Εγώ κρατάω τη συνολική εικόνα, τους αριθμούς και την παρουσία του παίχτη. Γιατί δεν μόνο στεκόμαστε σε πόσες εμφανίσεις, δύο γκολ, τρεις ασίστ. Οπότε εκεί είναι ίσως όχι το ρίσκο, το διακύβευμα κατά πόσο θα μπορέσει να ανεβάσει.
1: Το λαχείο, πες το λαϊκά.
0: Λαχείο δεν μπορεί να το πω λαχείο, ξέρεις, γιατί υπήρχαν κάποιες συνθήκες που δεν ευδοκίμησαν αυτοί οι παίχτες. Και ποντάρει ο Ολυμπιακός στο να κάνουν το δικό τους restart και να μπορέσουν να κάνουν ίσως και το βήμα παραπάνω.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έλεγα και μιλώντας έτσι και με κάποιους φίλους Ολυμπιακού, που ρωτούσαν όπου έρτα έρχεται από την Νότιχαμ, θα πάει στην Νότιχαμ. Εγώ έλεγα το εξής. Ανεξάρτητα από αυτό το που έχουμε ενημερώσει και κυρίως ο Μπάμπης Παπάζουλου που ήταν to the point όλες αυτές τις μέρες, ειδικά στην περίπτωση του Πουέρτα, θα πρέπει να τους απασχολεί όχι πώς έχει δώσει ο Ολυμπιακός, αλλά αυτοί οι παίκτες έρχονται, βοηθούν, αποδίδουν και ανεξάρτητα τι θα γίνει το χρόνο. Δηλαδή πρέπει να δεις την ομάδα σου, ο κάθε φίλαθλος, εάν οι κινήσεις που έχουν γίνει θα αποδώσουν στο γήπεδο. Και έχουν αποδείξει και στο παρελθόν παίκτες που ίσως δεν τους πολύ υπολόγιζε κανείς. Τι ακριβώς γινόταν, δηλαδή να θυμίσω όταν ήρθε ο ΕΣΕ, δεν περίμενε κανείς ότι θα έχει αυτή την εικόνα που είχε μέχρι και πέρυσι. Αντίθετα, αν κάτσουμε και δούμε συνολικά μεταγραφές αεροδρομίου, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟ, αυτές τις τέσσερις ομάδες, ζήτημα να έχει πιάσει το 20% αυτών των ποδοσφαιριστών.
1: Εγώ πήγα να πω 10, θα το έκανα 20 μετά, αλλά με πρόλαβες.
0: Εντάξει, το καλό πίσω λίγο. Είπα ζήτημα να έχουν πιάσει 20. Άρα.
1: Κάτω 15 πρέπει, για να είμαστε εντάξει.
0: Στη μέση. Άρα θα πρέπει να δούμε παίχτες τη δεδομένη χρονική στιγμή, εάν μπορούν να βοηθήσουν, να μην δημιουργήσουν προβλήματα με τη στάση τους, με την παρουσία τους και με τη συνολική τους εικόνα. Και στο τέλος που θα γίνει ταμείο και η κάθε ομάδα θα έχει πετύχει το στόχο της ή δεν τον έχει πετύχει ανάλογα, εκεί να κρυφθούν όλοι. Όμως με μια πρώτη έτσι, προσέγγιση, πιστεύω ότι αυτή ο Ολυμπιακός έχει κάνει ποιοτικές κινήσεις σε όλες τις θέσεις. Και νομίζω, για να κλείσω αυτό που έλεγα και στην αρχή, το γεγονός ότι σε τρία παιχνίδια δεν έχει δεχθεί γκολ και θα φανεί και στα επόμενα, οφείλεται σε μια πολύ ποιοτική προσθήκη που υπάρχει στην τετράδα του στόπερ, που ακόμα είναι στο 50% να ξέρει ο κόσμος. Και νομίζω ότι είναι μια τετράδα στόπερ που δεν έχει ξαναδεί ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια, και από πλευράς ποιότητας και από πλευράς ύψους που παίζει ρόλο αυτό και ηλικίας και αποτελεσματικότητας. Και όλα αυτά νομίζω θα φανούν στην πορεία για ένα ποδόσφαιρο που όπως και να το κάνουμε στηρίζεται ως επιτοπλίστων στην άμυνα του.
1: Μάλιστα. Όμορφα έγινε, Τζόνι.
0: Καλή συνέχεια και καλή μέρα.
1: Και καλή σου μέρα και σε σένα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Την καλημέρα μας στη Μάιρα και από μένα και από την Ματίνα που στέρνει φιλιά. Είναι ντροπή βέβαια, είναι εγκληματικό να έχεις τώρα ένα μωρό παιδί να ακούει Λαδόπουλο. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ξανασκεφτείς. Αυτή η μικρή παρένθεση πριν περάσουμε, όχι πριν περάσουμε, περνάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Έχω ακριβώς δίπλα μου τον Νίκο Καραγιάννη, μου θυμίζει ένα ξημέρωμα του Ιουλίου που κάναμε
1: Βέλγιο
0: Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω. Ναι. Καλημέρα σας, κύριε Νίκο.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Για πες τι έχουμε από το ρεπορτάζ της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης.
1: Κοίταξε τώρα, στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ μπαίνει τώρα σε μία σειρά από δύο παιχνίδια τα οποία έχουν μέσα ένα πολύ μεγάλο πρέπει. Αρχικά το παιχνίδι του Σαββάτου έχει το πρέπει, κόντρα στον Άρη, έχει το πρέπει να πάρει την νίκη ΑΕΚ για να επιστρέψει ουσιαστικά στις θετικές εμφανίσεις και να υπάρξει και μια εφορία περισσότερο στο εσωτερικό της ομάδας μετά την γκέλα με την Κηφισιά στο πρωτάθλημα και με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε η γκέλα στην Κηφισιά, γιατί ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ δεν ήταν καλή και φάνηκε ιδιαίτερα αποσυντονισμένη σε σχέση με το παιχνίδι το οποίο είχε παίξει την Τετάρτη με την Λεύσκη Σόφιας. Είναι ένα στοίχημα για να δούμε ουσιαστικά και πώς μπορούν να διαχειριστούν τις σιρήνες ουσιαστικά της Ευρώπης οι παίχτες του Μάρκο Νίκολιτς για την Τρίτη κόντρα στην Λάσκ Λίνσκ, γιατί αυτό είναι και άμα θέλεις και το σημείο κλειδί καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν για την ΑΕΚ. Τα παιχνίδια που θα έχουν στο Champions League, τα ενδιάμεσα παιχνίδια στην Ελλάδα, πόσο ο Μάρκο Νίκολιτς θα μπορεί να γυρίζει το τσιπάκι ουσιαστικά για τις εγχώριες αναμετρήσεις και αυτές του League Face του Champions League.
0: Ο τρόπος που το έθεσες είναι και ο τρόπος που αντιμετωπίζουν στην ΑΕΚ, γιατί είπες τα παιχνίδια του Champions League και τα ενδιάμεσα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Αν κατάλαβα καλά από τον τρόπο που το έθεσες, η προτεραιότητά σου...
1: Όχι, είναι απλά το διαφορετικό στοιχείο ουσιαστικά, okay. Αν θέλεις, Μιχαλούμπη. Η προτεραιότητα της ΑΕΚ, του Μάρκο Νίκολιτς και γενικότερα ολόκληρου του κίτρινο-μαύρου οργανισμού είναι αυτή η οποία έχει δηλώσει ο Σέρβος τεχνικός και δεν είναι άλλη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και το back-to-back, γιατί μόνο μέσα από μια νέα κατάκτηση του πρωταθλήματος θα βρεθεί και πάλι εκεί η Ένωση, έτσι. Γιατί αλλιώς μετά μπαίνει σε μια διαδικασία προκριματικών και μόνο έτσι χτίζει και η ομάδα ευρωπαϊκή παρουσία. Ωστόσο, είναι μια διαφορετική συνθήκη, την οποία πέρυσι δεν την είχε σε τόσο μεγάλο βαθμό, γιατί άλλο να παίζει τα παιχνίδια στο Conference League, άλλοι αντίπαλοι, άλλες δυνάμεις, άλλο κύρος, διαφορετικά περιμένεις ένα παιχνίδι. Σκέψου τώρα το παιχνίδι πώς το περιμένουν κόντρα στην ΛΑΣΚ, που είναι η πρεμιέρα και είναι και ένα παιχνίδι το οποίο έχει το πρέπει, γιατί είναι πάντα εντάξει. Θεωρητικά απέναντι στην πιο βατή ομάδα από αυτές τις οποίες έχει κληρωθεί να παίξει η Ένωση στη League Face του Champions League και παίζει και μέσα στην έδρα της.
0: Ναι.
1: Αυτό πάντα εγκυμονεί κινδύνους, έτσι. Είδαμε πώς την πάτησε πέρυσι ο Ολυμπιακός σε μια ανάλογη περίπτωση με την Πάφο στην πρώτη της χρονιά ουσιαστικά στο Champions League. Από εκεί και πέρα στην ΑΕΚ πάντως δεν σκέφτονται το παιχνίδι της Τρίτης. Έχει την τύχη ο Μάρκο Νίκολιτς να έχει σε μεγάλο βαθμό όλο το ρόστερ του διαθέσιμο για την αναμέτρηση του Σαββάτου κόντρα στον Άρη. Το μόνο ερωτηματικό που υπάρχει είναι αυτό για τον Χρήστο Αλεξίου, ο οποίος αποχώρησε ως τραυματίας στο παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης. Είχε γενικότερα και κάποια ζητήματα ο νεαρός κεντρικός αμυντικός από την προετοιμασία με τραυματισμό, και αυτός ήταν και ο λόγος που δεν τον είδαμε να αγωνίζεται και τόσο πολύ και στα φιλικά αλλά και στο Super Cup, καθώς είναι ο παίχτης που μαζί με τον Κάλο Σκάμι έχουν το προβάδισμα για τον σχετικό κανονισμό της ΕΠΟ με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, ναι. Είναι αποχώρησε ο τραυματίας με τον Έστω Χρυσούπολης, υπάρχει ερωτηματικό, αλλά νομίζω ότι και έτοιμος να ήταν πάλι ο Ρέλβας θα ήταν αυτός ο οποίος θα ξεκίναγε σαν αριστερό στόπερ. Η άμυνα παραμένει αμετάβλητη, για να μπούμε και λίγο και στα πλάνα ουσιαστικά του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Ρότα θα είναι στο δεξί άκρο της άμυνας, Μουκουντή και Ρέλβα στο δίδυμο στα στόπερ, ο Πίλιος αριστερά, ο Στρακώσα θα είναι κάτω από τα γκολπόστ και τώρα στο κέντρο αναμένεται να δούμε τον Μαρίν με τον Βιτάλης στον άξονα, Πάντα όμως διεκδικεί και μια θέση ο Κάιρινεν, ο οποίος είναι και ο ποδοσφαιριστής ο οποίος βρίσκεται και περισσότερο διάστημα εδώ στην Ένωση και έχει ξεκινήσει και στα περισσότερα παιχνίδια. Στο δεξί άκρο της επίθεσης είναι ο Μάγερ που έχει ένα προβάδισμα και ο Ζουπκόφ, αλλά αυτή τη στιγμή ο Κροάτης φαίνεται να είναι πιο μπροστά από τον Ουκρανό εξτρέμ. Τι έγινε, πες μου.
0: Τίποτα, προχώρα, ναι.
1: Ο Κοϊτά είναι.
0: Εντάξει, ο Ζουπκόφ απλώς δεν μου έχει γεμίσει ακόμα το μάτι, τουλάχιστον σε αυτό το λίγο που τον έχω δει.
1: Εντάξει, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Φαίνεται ιδιαίτερα αγχωμένος στις επαφές του.
0: Και σε σύγκριση με τον Μάγερ, τώρα δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει σε σύγκριση αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, όχι, η αλήθεια
0: δεν ξέρω τον Νοέμβρη τι θα γίνει και πώς θα είναι, αλλά τώρα δεν μπορεί να μπει.
1: Πάντα για αυτή τη στιγμή μιλάμε και νομίζω ότι και γι' αυτό πέρασε ως αλλαγή και στο παιχνίδι με τον Έστω. Ο Μάγερ για να πάρει ρυθμό, να μην είναι από ένα παιχνίδι μιας εβδομάδας της Κυριακής και Φυσικής και έπειτα του Σαββάτου. Ο Κοϊτά αναμένεται να είναι στο αριστερό φτερό της επίθεσης και από εκεί και πέρα στην κορυφή πάντα είναι Γιώβιτς, Βάργκα, Ζίνι. Αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές διεκδικούν πάντα τις δύο θέσεις στην κορυφή της επίθεσης για τον Μάρκο Νίκολης. Προσωπική εκτίμηση είναι ότι θα δούμε τον Γιώβιτς μαζί με τον Βάργκα για να πάρουν και αυτοί ένα παιχνίδι ακόμα παραπάνω πριν το μάτς με την Λάσκ Λίνς. Γιατί να θυμίσω ότι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος έπαιξαν κόντρα στον Νέστο Χρυσούπολης. Και μετά ξεκινάει το πρόβλημα ότι δεν έχουν ρυθμό και όχι ότι δεν είναι ξεκούραστοι.
0: Το θέμα του Νίκολιτς είναι αυτό. Προτιμάει ρυθμό παρά ξεκούραση.
1: Ναι, το έχει δείξει αυτό. Αυτά. Χθες είχαμε πει και την ευρωπαϊκή λίστα, τα είπαμε. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να με ρωτήσεις.
0: Μα κάλυψες. Να σε ευχαριστήσω που μου έκανες
1: καλή συνέχεια.
0: Την τιμή να σε δίπλα μου.

0: Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει πάλι καλά αυτό που λέγαμε πριν για τον Τέτε και Τετέι, πάλι καλά που δεν το κάναμε εντελώς ελληνικό το όνομα Τετέης, ο Ανδρέας ο Τετέης. Ο φίλος Αποστόλης από το Αίγιο, ξέρετε τι χαρά και τι γέλιο λέει κάνουν τα παιδάκια όταν σας ακούνε κύριε Ελλαδό, που λένε και τρώνε και όλο τους το φαΐ, φίλε Αποστόλη, να τα λέμε και αυτά. Και ο φίλος ο Γιώργος βάζει αυτό το θέμα της προσαρμογής σε άλλα επίπεδα, λέει όλο λέμε ότι θέλουν χρόνο οι παίχτες για να προσαρμοστούν και τα λοιπά, μια εβδομάδα είναι εδώ, ένα μήνα είναι εδώ, λέμε ότι θέλουν χρόνο και πάει ο Κωνσταντέλιας λέει στην Ντόρτμουντ και με μία προπόνηση μόνο σαρώνει. Τώρα να σου πω ρε φίλε Γιώργο ότι έχεις άδικο, ψέματα θα πω. Λοιπόν, πάμε και στο ρεπορτάζ του Άρεος. Πάμε στο Γιώργο Τότσικα. Σήμερα τον είπα κανονικά Γιώργο, την άλλη φορά τον είχα βαφτίσει. Τον είχα πει Γιάννη. Πολύ καλημέρα σου, Γιώργο μου.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Καλημέρα. Να πούμε για την ιστορία βέβαια ότι ένας από τους θα πω σκαπανείς της θεατρικής σκηνής και ένας από τους ηθοποιούς που έχουν βάλει το λιθαράκι τους, αν και δεν ήταν στην πρώτη γραμμή και στα σύριαλ και στα τελεπά, είναι ο Γιάννης Τότσικας, έτσι. Ναι. Από τον Βόλο πατέρας του Αποστόλη Τότσικα. Ο αστικός μύθος λέει ότι ενδεχομένως να έχουμε κάποια συγγένεια, αλλά δεν θέλω αυτή τη στιγμή να μπω στα προσωπικά. Άρα λοιπόν Γιάννης Τότσικας υπάρχει και μάλιστα είναι της παλιάς της σχολής των ρομαντικών και σκαπανέων του θεάτρου. Κυρίως του θεάτρου, γιατί με την τηλεόραση πλέον και με το κινηματογράφο και με τα social media όλοι γίνονται διάσημοι. Λοιπόν, κλείνουμε την προσωπική παρένθεση, προσωπικό όπως λέμε. Ο Άρης ο οποίος μπαίνει σε ένα καλό mood αγωνιστικό μετά τις τρεις νίκες, μία στο κύπελο και δύο στο πρωτάθλημα με την Καλαμάτα και τον Όφι. Με σημεράκι προς απόγευμα θα γίνει η τελική πρόβα, η τελική προπόνηση υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου. Γύρω από την αποστολή που θα ταξιδέψει το απόγευμα για την Αθήνα εν ώψη του πολύ δύσκολου του πρώτου crash test με την ΑΕΚ αύριο σε 9 η ώρα στην Αγία Σοφιά, είναι φυσικά... υπάρχει ένα όνομα που έχει κυκλώσει και είναι αυτό του Φαμπιάνο. Ο Άρης έκανε 13 μεταγραφές, πήγε να κάνει την 14η με τον Ζαουέ, αλλά τελικά δεν έρχεται ο ποδοσφαιριστής της Μπαστιά. Αλλά τελικά, αν κάνουμε, τους ζυγίσουμε όλους αυτούς, πολύ καλοί παίχτες μεσοεπιθετικά, κάποιοι φερέλτιδες, κάποιοι γνώριμοι όπως ο Μάνο Γκαρθία, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Ποιο είναι αυτό? Δεν υπάρχει και γουν στόπερ. Και τώρα με τον Φαμπιάνο, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα με τον Όφη για να μάθει μας στο Μυρό και χθες έκανε ατομικό, είναι αφίβολος. Και αύριο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, σίγουρο στόπερ είναι ο Γένσεν και ο Θεός βοηθός, ο οποίος βαφτίστηκε στόπερ φέτος. Ο Φαμπιάνο θα τον περιμένει βέβαια τον Φαμπιάνο Γρηγορίου μέχρι την τελευταία στιγμή. Μπορεί να μπει και στο αεροπλάνο, αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι η πρώτη επιλογή και ήδη βέβαια ετοιμάζεται για την πρώτη του εμφάνιση με τον Άρη, ο μοναδικός στόπερ που αποκτήθηκε φέτος επί της ουσίας, που δεν είναι άλλος από τον Μπόσκο Σούταλο. Μάλιστα είναι δύο εβδομάδες ο Κροάτης στόπερ και δικός αμυντικός. Δεν είναι στο βαθμό ετοιμότητας, πρέπει να το πούμε τουλάχιστον αυτό που θα ήθελε ο Γρηγορίου και θα απαιτούσαν οι συνθήκες ενός δύσκολου αγώνα όπως είναι αυτός ο αγώνας με την ΑΕΚ, αλλά ανάγκη και θεοί πείθονται. Αύριο ο Άρης δεν έχει άλλες επιλογές. Λογικά θα είναι στην αποστολή και ο νεαρός Τιάμ, ο 18χρονος, ο οποίος είναι από τη Σενεγάλη και ήταν όλο τον προηγούμενο χρόνο μέχρι να ενηλικιωθεί στο κλάν της Βικελίδης, αλλά πέρα από μερικά λεπτά που τον είδαμε σε κάποια φιλικά, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να σηκώσει το βάρος ενός τέτοιου αγώνα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι όλο το αντικείμενο που έχει να κάνει με τον ποδοσφαιρικό Άρη και σε ό,τι αφορά την αποστολή. Από εκεί και πέρα, πρέπει να αποφασίσει ο Γρηγορίου, πρέπει, οι συνθήκες του αγώνα των αμυντικών σε αυτή τη διαδικασία, αν θα ξεκινήσει με τον Μάνου Γκαρθία αύριο κόντρα στην ΑΕΚ, ο οποίος με το καλησπέρα έβαλε γκολ στην πρώτη του δεύτερη εμφάνιση με τον Άρη, στην πρώτη δεύτερη του πρεμιέρα με τον Άρη, κόντρα στον Όφη, ή θα προτιμήσει τον Γκουαμέ θέλοντας να πιέσει μπροστά περισσότερο και στη λογική της αγωνιστικής τακτικής της ΑΕΚ. Αυτά είναι βέβαια πολύ τεχνικά υπάρχουν γι' αυτό και αυτοί είναι αρμόδιοι. Αυτό είναι το κομμάτι σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, να πούμε, Μιχάλη. Θέλω να σημειώσω με την ευκαιρία, πριν πω κάτι ακόμα, να πω και τις δηλώσεις που έκανε χθες το βράδυ ο Γρηγορίου, ότι αυτό θέλει για όλο τον Άρη είναι ένα στοίχημα ο αυριανός αγώνας. Δηλαδή, ο Άρης που είδαμε στα τελευταία παιχνίδια των play-off, εδώ ανοίγω παρένθεση και λέω υπάρχει η άλλη πλευρά που λέει ήταν παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, οι παίχτες παίζουν πιο ελεύθερα γιατί πάλι δεν έχουν τόσο την πρεμούρα, να το πω λαϊκά, να χτυπήσουν το παιχνίδι. Ο Άρης συνεχίζει να νικηφόρος με καλή εικόνα και είναι έργο Μιχάλη Γρηγορίου αυτό, πρέπει να το πούμε. Αλλά όπως είναι και προπονητής του Άρη, πάμε στην Αθήνα, να το πω έτσι και εγώ λίγο πιο απλά λαϊκά, πρέπει να παρουσιαστούμε στην Άρη και να δείξουμε ότι έχουμε μια διαγωνιστική ταυτότητα και δεν το έχουμε μόνο σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Άρα είναι ένα challenge αυτό για τον Άρη αύριο με την ΑΕΚ, με τους πρωταθλητές Ελλάδος, το οποίο θα φανεί και θα ζυγιστεί και θα μετρηθεί σε όλη την εβδομάδα. Γιατί είναι αγώνας κυπέλλου με το Λεβαδιακό, μεσοβδόμαδα, και είναι βέβαια το ντέρμπι, η μητέρα των κλάσικο της χώρας, μία από τα κλάσικο της χώρας και όχι μόνο όλης της Ευρώπης, στο ΠΑΟΚ Άρης την άλλη Κυριακή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, γιατί περνάει στα ψηλά ή μπορεί να πέρασε στα ψηλά, πρέπει να αναδεικνύουμε κατά τη γνώμη μου τέτοιου είδους ειδήσεις. Ποια είναι αυτή? Ο οπαδοί του Άρη και του Ηρακλή, Μιχάλη, συμφώνησαν προκειμένου στα παιχνίδια Άρης Ηρακλής και Ηρακλής Άρης να υπάρχουν φύλαχλοι και των δύο ομάδων. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να κάνει πολιτεία, το που να κάνουν οι ΠΑΕ, οι ομάδες, όλοι οι φορείς. Εδώ βλέπουμε μια πρωτοβουλία που πρέπει να την αναδείξουμε κατά την άποψή μου. Με τους ίδιους οπαδούς να παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, όχι για να μουτζουρώσουν τη βιτρίνα ή την εικόνα του ποδοσφαίρου μας, αλλά για να δείξουν έναν δρόμο. Γιατί πραγματικά...
0: Μάρε Γιώργη, το 80%, το 70% της παρουσίας οπαδών φιλοξενούμενων σε παιχνίδια γίνεται με ενδοσυνεννόηση, να το πούμε έτσι. Ουσιαστικά είναι απαγορευμένες οι μετακινήσεις και όπως τώρα οι οπαδοί του Άρη και του Ηρακλή έρχονται σε επαφή οι οπαδοί των ομάδων και λένε: «Παιδιά, θα πάρετε, θα σας δώσουμε 200 θέσεις, θα μας δώσετε κι εσείς στο δεύτερο γύρο». Έτσι γίνεται συνήθως. Και είναι καλό αυτό, έτσι.
1: Είναι βαθύτερο θέμα τώρα και εμείς δεν θέλουμε να λαϊκίσουμε. Ένα βηματάκι μπροστά.
0: Ναι, προφανώς.
1: Από το 0 και από το 0 και με τις άδειες κερκίδες και με τις νεκρές ζώνες και πάει λέγοντας. Το είδαμε βέβαια και στους τελικούς του Πελού. Άκουσε το Μάικα Γκάτση και στην Ελευθερία να λέει ότι ήταν ένα βήμα μπροστά. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι οι δύο τελικοί ήταν Ολυμπιακός Όφη και Πάο Κόφη. Δεν ξέρω αν θα ήταν Άρης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή
0: Άρης. Ναι, εντάξει, ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ναι, ή Ολυμπιακός Άρης.
1: Νομίζω θα πρέπει να προτρέπουμε σε θετικές εξελίξεις και ειδήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ή σε αυτή την πλευρά του φεγγαριού που είναι πιο φωτεινή από την άλλη.
0: Γιώργη, πήγε 10.
1: Καλημέρα σε όλους, να έχουμε μια όμορφη Παρασκευοσάββατο, ένα όμορφο Παρασκευοσάββατο-Κύριακο με ποδόσφαιρο δράση αλλά και χαρά και χαμόγελα για μια Θεσσαλονίκη που είναι στα γιορτινά της,
0: ναι, προφανώς.
1: Και ξεκινάει διεθνής έκθεση. Φιλιά σε όλους.
0: Να σε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Γιώργη.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα. Με Γιώργο ξεκινήσαμε το 352, με Γιώργο το κλείσαμε. Εμείς να σας χαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε μια καλή μέρα. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται Λουκάκης για Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων και δύο Βασίλειδες για 10. Καλό, γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Άλλος παίκτης βρήκε δίχτυα χθες στο ΆΚΑ και άλλος αποθεώθηκε από το κοινό. Με γκολ του Ταμπόρδα στο 51 λεπτό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την νίκη Βόλου για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Ωστόσο, οι φίλοι του Τριφυλιού χάρισαν το κοινοκρότημά του στον υποκριθέντα Μαροκινό Άσο Αζεντίνου Ναή, που παρακολούθησε τον αγώνα ως θεατής. Ο Νίστρουπ πρόσθεσε στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού του Σουναέ Λουζά Κάγκουα Κρίστιασεν, ενώ εκτός ευρωπαϊκών αγώνων μένει ο Τσιριβέγια. Τον διδαράχνο Γάλλο Φορ Γκαετάν Λαμπόρτ προσπαθεί να φέρει στην Ελλάδα ο ΠΑΟΚ, αρκεί να μείνει ελεύθερος από την ΑΛ Ιντρίγια της Σαουδικής Αραβίας. Ο Λαμπόρτ μετράει 297 συμμετοχές στη Γαλλική Λίγκα με 5 διαφορετικές ομάδες. Πρώτη επιλογή για τη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ παραμένει ο Κροάτης Γιάκιτς με τη μορφή δανεισμού από τη γερμανική Αουγσμπουργκ. Μια ανάσα απέχει ο Λεβαδιακός από την απόκτηση του 29χρονου Σενεγαλέζου Φορ Αλίου Μπάτζη, που έμεινε ελεύθερος από την τουρκική Σίβασπορ. Την τουρκική Φενέρμπαξε αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός σε 9 το βράδυ στο πλαίσιο φιλικού τουρνουά μπάσκετ στο Ηράκλειο. Θα προηγηθεί στις 6.30 αναμέτρηση Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας, ενώ την Κυριακή θα διεξαχθούν οι δύο τελικοί. Ο ΠΑΟΚ, η Παρτίζαν Βελιγραδίου και η Γαλλική Μπουργκ θα είναι οι καλεσμένοι του Παναθηναϊκού στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο θα διεξαχθεί 18-19 Σεπτεμβρίου στο Telecom Center της Αθήνας. Ο Στεφάνος Τσιτσιπάς, νούμερο 53 στον κόσμο, θα επιχειρήσει τα μεσάνυχτα να προκριθεί για πρώτη φορά στο τέταρτο γύρο του Αμερικανικού Open, παίζοντας κόντρα στον Τσέχο Λεχέτσκα, νούμερο 19 στην παγκόσμια κατάταξη. Η Μαρία Σάκαρη, νούμερο 35, δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση 32 του Αμερικανικού Open. Η Ελληνίδα τενίστρια ιτήθηκε 2-1 σετ από την Γιούλια Στραντούψεβα, νούμερο 58, και αποχαιρέτησε διοργάνωση έπειτα από ένα παιχνίδι που δίρξε 2 ώρες και 41 λεπτά. Η Ερδίο Σπορ θα μεταδώσει 9. Την πρώτη μέρα του Diamond League Stadium των Βρυξελών, όπου δεσπόζει για η 12η φετινή μονομαχία των Καραλή και του Μπλάντιτ στο επικοντό. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών ιτήθηκε 14-12 από τη Γαλλία και τερμάτισε στην 6η θέση των Μεσογειακών Αγώνων, που ολοκληρώθηκαν τη νύχτα με την τελετή νίκησης στο Τάραντο. Πολωνία, Ιταλία και Τουρκία, Σερβία είναι οι αυριανοί μη τελικοί που προέκυψαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Γυναικών. Σε αγώνα του Γαλλικού Πρωταθλήματος, η Λίλ κέρδισε 1-0 στην έδρα της Τουλούζ. Στο 0-0 έμειναν ο Ρεάλ Σοσιεδάδ και Θέλτα για την Ισπανική Λίγκα. Στα 10 εκατομμύρια δολάρια έφτασε το κόστος μεταγραφής 267 ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Πρώτη στις δαπάνες η Αγγλική Σύλλογη με 3 δις, πρώτη στα έσοδα οι γαλλικές ομάδες με 1,7 δις. Τέλος, παίκτης της Αλ Χιλάλ είναι και επίσημα ο Γκάμπριελ Μαρτινέλη, με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να κοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου από την Άρσεναλ έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Ερασπόση 11.

0: Hera Sport 101,8. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
10: Ακούτε Hera Sport.

0: φτάσει θα είναι αργά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου Μπίλη.
2: Γεια σου Μπίλη επίσης.
1: Τι κάνεις Μπίλη?
2: Καλά εσύ?
1: Καλά Μπίλη. Καλά Μπίλη. Ωραίο όνομα το βάζεις.
2: Ωραίο. Ναι. Είναι ωραίο όνομα. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν το λέω επειδή δικό μας. Δεν το λέω επειδή δικό μας, αλλά μ' αρέσει.
1: Όχι, εγώ το λέω επειδή δικό μας. Ωραίο όνομα είναι, γιατί είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, και σοβαρότατες ο κύριος Βασίλης Μότσης, ας πούμε, ξέρω και τα λοιπά.
2: Είναι και... ενώ είναι συνηθισμένο, δηλαδή... δεν είναι και τόσο συνηθισμένο, εγώ θα σου απαντούσα.
1: Τι εννοείς
2: δηλαδή,
1: αυτό?
2: Δηλαδή, ρε παιδί μου, εντάξει, υπάρχουν πολλά ονόματα προφανώς, τα οποία είναι κοινά, το βλέπεις, Γιώργο, ξέρω εγώ, ή Κώστας.
1: Γιώργος, θα σιγά το όνομα, Γιώργος. Γιώργος, τώρα, εντάξει. Ο Βασίλης είναι άλλο, ρε παιδί μου, ξέρεις. Και τέτοιο, όταν είσαι και μικρό, σε λένε
2: αυτό,
1: και Μπίλη,
2: το όνομα,
1: μετά σε λένε Βάση. Ναι, να αποθεώσουμε λίγο το όνομα. Κάτσε, ρε φίλε. Κάτσε. Τι να κάνουμε.
2: Ναι, όπως ο Μάκης Τσίλικος με έλεγε Βασιλομπίλαρε.
1: Βασιλομπίλαρε.
2: Έτσι. Να είναι καλά ο Μάκης Τσίλικος.
1: Ναι, καλά είναι.
2: Καλά είναι αυτό, λέω. Δεν μας ακούει ο άνθρωπος.
1: Είναι και τέτοιο. Δηλαδή, κάνεις και πλάκα με το όνομα, κάνεις το παίρνεις και στα σοβαρά και τα.
2: Θα μας βάλει λίγο γεφυρούλα ο Τάσος, έτσι να
1: μας βάλει λίγο. Ρε Τάσο, μία χαλή, μία τέτοιο, μία δηλαδή μας αφήνεις παγώνουμε τα πόδια μας εδώ κάτω. Λίγο, τι, εδώ ακουστικά δεν έχουμε, μας έβαλες ακουστικά, τίποτα, δεν έχουμε τίποτα. Έλα, Παρασκευή είναι, έλα, ετοιμάζεσαι να πας για μπάνιο και δεν σκέφτεσαι μόνο τη θάλασσα. Μόνο τη θάλασσα και όλα αυτά. Λοιπόν, τι έγινε, Μπίλη,
2: πώς τα... τα βλέπεις?
1: Πώς τα βλέπω?
2: Εγώ περίμενα με αγωνία αυτή.
1: Λίγο θολάδα βλέπω.
2: Γιατί?
1: Αφού αναγκάζομαι και βάζω δάκρυα καμιά φορά στα μάτια. Θολώνουν τα μάτια καμιά φορά.
2: Κυριολεκτής τώρα.
1: Εσύ δεν κυριολεκτούσες την ερώτηση?
2: Όχι, όχι.
1: Α, όχι, γενικότερα.
2: Γενικότερα το πήγα.
1: Εντάξει. Ενδιαφέρον έχουν τα πράγματα. Τόσο ενδιαφέρον όσο έχουν κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει.
2: Κάθε χρόνο αυτή η περίοδο. Και εγώ ξέρω, σκεφτόμουν. Εντάξει, επειδή ο αθλητισμός είναι ωραίος. Είναι κάτι το οποίο όμως εξελίσσεται διαρκώς. Δηλαδή,
1: εξελίσσεται ο αθλητισμός.
2: Υπό ποια έννοια?
1: Μόνο το επικοντό που πάνε και έχουν φτάσει στο 6-3.
2: Μπορεί να πει κάποιος ότι εντάξει, ρε παιδιά, με αθλητικά ασχολείστε, τα ίδια και τα ίδια. Απ' την άλλη, όμως.
1: Όχι τα ίδια.
2: Δεν είναι τα ίδια και τα ίδια. Η κατάσταση διαφοροποιείται συνεχώς. Αυτό αλλάζει, να αλλάζεται. Μπορεί να.
1: Έχουμε συνεχώς καινούργια γεγονότα, μικρά μεν.
2: Μικρά αυτά, μπράβο.
1: Μικρά, αλλά που σου δίνουν το έναυσμα να κουβεντιάζεις, ξέρω εγώ, κάτι διαφορετικό. Αυτό ίσως είναι και ένας λόγος, ο οποίος, ξέρω εγώ, πολλοί άνθρωποι ακούνε, ρε παιδί μου, αθλητικά ραδιόφωνα ή ξέρω εγώ, τους αρέσει, ξέρω να βλέπουν. Γιατί κάθε εβδομάδα, πίσω από και 2-3 φορές την εβδομάδα, υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι σαν το προηγούμενο.
2: Ναι, αυτό σκεφτόμουν και εγώ, λοιπόν, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή... Αν και μπορεί να σου πει κάποιος ότι εντάξει, μωρή, με μπάλα ασχολείστε.
1: Όχι, ας το πει και δίκιο θα έχει. Με μπάλα. Εντάξει, το γεγονός όμως ότι η μπάλα είναι, δηλαδή το ποδόσφαιρο, είναι ένα πράγμα, ένα θέμα το οποίο αντί να αδυνατίζει όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο δηλαδή αυξάνει και μαζεύει πιο πολύ κόσμο γύρω του.
2: Ναι, ναι.
1: Πιο πολλούς επιχειρηματίες, πιο πολλά λεφτά, σωστό, πιο πολλές business.
2: Ναι, ναι, πλέον έτσι. Είναι αυτή η κατάσταση.
1: Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι αντέχει το χρόνο, ναι. Σημαίνει ότι κάτι αξίζει.
2: Mm-hmm. Ισχύει. Και παράλληλα διατηρεί σε ένα βαθμό έτσι και τον χαρακτήρα που πάντα είχε το ποδόσφαιρο, ότι είναι ένα παιχνίδι. Δηλαδή από μικρό παιδί, από τα παιδιά από όταν είναι 3-4 χρονών, τέλος πάντων, ξεκινούν και κλωτσούν μια μπαλά.
1: Αυτό είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Και η απόδειξη ότι οι άντρες τουλάχιστον πάντα θέλουν να παίζουν με κάτι.
2: Παραμένουν παιδιά, δηλαδή.
1: Πάντα θέλουν να παίζουν με κάτι. Με τι θα παίξουν, ο καθένας το διαλέγει. Τι κοιτάζεις εσύ, σου λέμε, εσύ. Τι, δηλαδή πάντα θέλουν να παίζουν. Είναι παιδιά που σου λένε. Πάντα θέλουν να παίζουν. Τους αρέσει το παιχνίδι. Δηλαδή σου λέει, παίζω. Τι ήταν παλιότερα, παίζω χρηματιστήριο. Πώς παίζεις χρηματιστήριο? Το χρηματιστήριο δεν είναι να παίζεις. Αλλά και όμως το βλέπω σαν παιχνίδι. Θα βάλω τόσα, θα βγάλω τόσα. Δηλαδή παίζω μπάλα, παίζω στοίχημα, παίζω. Οι άντρες θέλουν να παίζουν.
2: Ναι, ναι, παίζουν. Η αλήθεια είναι, ναι, παίζουν. Παίζουμε ό,τι. Ναι. Μας αρέσει το παιχνίδι, συμφωνώ.
1: Για πες τώρα, τι συμβαίνει?
2: Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε ή όχι.
1: Ποιος
2: συμβαίνει, εντάξει, τι συμβαίνει. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτή η εβδομάδα, εντάξει, ήταν πολύ γεμάτη.
1: Σε τι?
2: Παιδί μου, δηλαδή με τη διορία που υπήρχε.
1: Να σου ρωτήσω κάτι. Εσένα τώρα πραγματικά σου λέω σε τι, γιατί μερικές φορές λέω κάτσε τώρα. Μπορεί να έχει στο μυαλό του, ξέρω, καμιά κολύμβηση, κάνα πόλο,
2: βασίλειο. Ναι, ξέρω,
1: ξέρω, τη αρέσει και όλα αυτά. Δηλαδή δεν πάει να πει εγώ παράδειγμα μπάλα, μπάλα, μπάλα. Εσύ δηλαδή το βλέπεις και αλλιώς. Μήπως ξέρω να έχεις και τίποτα άλλο στο μυαλό
2: μπάλα,
1: σου.
2: Μπάλα,
1: ωραία πάντα, εβδομάδα πάντα μπορεί έβλεπα, να γίνει κάτι ωραίο.
2: Όχι, σαν... δεν έγινε κάτι στο πόλο. Απλά σκεφτόμουν ότι ήταν μια δυνατή εβδομάδα επειδή υπήρχε αυτή η διορία για την ευρωπαϊκή λίστα τέλος πάντων και υπήρχε μια αγωνία. Ποιους παίκτες θα προλάβουν να δηλώσουν, θα πάρουν οι ελληνικές ομάδες.
1: Μην το επαναφέρεις αυτό. Έφαγα τα μουστάκια μου χθες με τον Μπάμπη. Μου μούτρωσε ο Μπάμπης.
2: Γιατί?
1: Γιατί έκανα εκπομπή χθες με τον Μπάμπη και εγώ ήθελα να μάθω την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού.
2: Ναι.
1: Μου λέει ο Μπάμπης, δεν την ξέρουμε τελείως.
2: Ναι.
1: Ναι, Μπάμπη, αλλά ποια θα είναι, κάτι. Ναι. Εγώ προσπαθούσα ξέρω, να το τσιγκλίσω το θέμα που μετά από λίγο βέβαια στα social ήταν το νούμερο ένα θέμα.
2: Ειδικά για τον Ολυμπιακό.
1: Για την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Όχι, όταν, αφού δεν, ο Μπάμπης ήταν του στυλ, είναι ρε παιδί μου, πώς το πω. Μπάμπης, τον πειράζω καμιά φορά, αλλά σέβομαι εκείνο ότι είναι ρεπόρτερ.
2: Ναι,
1: είναι ρεπόρτερ, δηλαδή για το ρεπόρτερ.
2: Εκεί αυτό που θα πει εκείνο έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, που να το κάνω σύγχυση με το αυτό που θα πω
1: ναι,
2: εγώ
1: και
2: εσύ.
1: Σίγουρα.
2: Κατάλαβες γιατί εκείνο. Ναι.
1: Σίγουρα. Δηλαδή ο ρεπόρτερ. Δεν παίζει με πράγματα.
2: Ναι.
1: Εμείς μπορούμε και λίγο να παίξουμε, λίγο να τα χαϊδέψουμε από εδώ, ναι, λίγο έτσι από εκεί, να παίξουμε λίγο να το κοροϊδέψουμε λίγο έτσι. Ο ρεπόρτερ δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί, ναι, να το. Και όσο εγώ έβλεπα ο Μπάμπης να λέει, όχι, να πάμε, δεν έχει ανακοινωθεί, όταν ανακοινωθεί θα την κρίνουμε. Εγώ ναι, τόσο πολύ δηλαδή. Μα του λέγα.
2: Εσύ τι το λέγεις σε Γκονζάλες, γιατί κυκλοφορούσε πολύ, θα μείνει εκτός.
1: Ναι,
2: αυτό το
1: αρνιότανε να πάρει θέση.
2: Ναι.
1: Και προηγουμένως επειδή μου. Θέλω να σου πω τώρα. Ότι
2: που δεν
1: είναι
2: πραγματικά,
1: είναι πραγματικά στο μέτρο του, μην το υπερβάλλουμε καιρό, σε δύσκολη θέση του ρεπόρτερ. Δηλαδή ενώ για μένα δεν είναι, ναι, δύσκολο, αν κάτσω, ναι, ξέρω από τι θα κάνει τώρα ο Βεντιλή παρά να το πετάξει έξω τον άλλο,
2: ναι, ναι,
1: ξέρω εγώ θα αφήσει το πιο πιο δράμα.
2: Κοίτα, ο ρεπόρτερ
1: ρεπόρτερ, και αυτό το λέω γιατί, ξέρεις γιατί το λέω, γιατί είχαμε και μια κουβέντα προηγουμένως μέσα στο γραφείο.
2: Ναι, ναι.
1: Για άλλο συνάδελφο, όχι,
2: ναι,
1: για, το,
2: ναι, ναι, ναι,
1: για τον Μπάμπη, τον παπάζου. Ο ρεπόρτερ, παιδιά, είναι στο γήπεδο όχι μόνο κάθε Κυριακή, σχεδόν ξέρω εγώ, και στα γραφεία και γενικά στον οργανισμό μιας ομάδας σχεδόν κάθε μέρα.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί να κάνει, πώς το πω, παιχνιδάκια.
2: Ναι.
1: Δηλαδή παιχνιδάκια δεν εννοώ κακά παιχνιδάκια, εννοώ καλά παιχνιδάκια. Δηλαδή ξέρω εγώ, ναι, να κάνει λίγο χιούμορ, να κάνει λίγο πλάκα.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν ξέρει ο άλλος πώς θα το πάρει.
2: Ναι.
1: Και τι θα βρει μπροστά του μετά.
2: Ναι, σωστό, σωστό. Εννοείς ο οποίος θα το πάρει, οποιοδήποτε.
1: Δηλαδή,
2: παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι.
1: Για το φίλο μου, το θεωρώ φίλο μου, νομίζω ότι με θεωρεί και εκείνο, τον Γιώργο Μίνο.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Να σου πω κάτι. Είναι τώρα, ξέρω εγώ, από χθες, λένε, ναι, στον Γιώργο Μίνο να κρίνει την ανακοίνωση,
2: ναι,
1: τη θύρας 4. Ναι. Κάτσε, δηλαδή εγώ είναι εύκολο να σου πω εσένα, μπορείς να μου κρίνεις αυτό.
2: Κοίτα.
1: Εσύ, ναι, και είσαι ρεπόρτερ και πώς θα το κρίνεις αυτό. Δηλαδή
2: καταλαβαίνω τι εννοείς, παιδί μου, ότι ο κόσμος δεν είναι έτοιμος να αποδεχτεί μια αντίθετη άποψη, οποιοσδήποτε
1: για να πεις. Όχι, ο κόσμος, ναι, πιστεύω ότι είναι.
2: Είναι.
1: Ναι. Ναι. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Εμένα τώρα, γιατί με στείνει στον τοίχο.
2: Ναι.
1: Πες μου. Κάνω, ναι, κάνω το ρεπορτάζ, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα, της Καλαμάτας.
2: Ναι.
1: Να σου πω τυχαία.
2: Ναι, ναι.
1: Και υπάρχει μια διαφωνία τώρα του, ναι, κόσμου, ναι, με τη διοίκηση.
2: Ναι.
1: Ή του παίχτη. Και ζητάς από μένα να πάρω θέση απέναντι σε αυτό. Ναι. Γιατί με στείνεις στον τοίχο.
2: Κοίτα, εγώ να σου πω. Μπορείς
1: δηλαδή
2: να μιλήσουμε...
1: αυτό το κάνεις επίτηδες, έτσι. Το κάνεις επίτηδες. Με
2: στείνεις
1: στον τοίχο, γιατί ξέρεις ότι δεν μπορώ να πάρω θέση. Ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Γιατί και οι δύο είναι κομμάτια του οργανισμού. Κομμάτια
2: της
1: ομάδας.
2: Να σου πω πώς μπορεί ένας ρεπόρτερ να πάρει θέση κατά τη γνώμη μου. Έτσι, να απαντήσει με ρεπορτάζ. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Να παραθέσει γεγονότα. Δηλαδή.
1: Τι γεγονότα.
2: Οτιδήποτε, ό,τι μπορεί να είναι γι' αυτό. Ότι, τι έχει κάνει ο Ιβάν Σαββίδης στα 14 χρόνια που είναι στον ΠΑΟΚ.
1: Σου λέει, λες αυτά γιατί.
2: Μπορεί να τα συγκεντρώσει.
1: Βασίλη,
2: τι δεν έχει κάνει.
1: Βασίλη,
2: δηλαδή, μπορεί να ασκήσει και κριτική με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε. Με το τι δεν έχει κάνει. Ή τι θα έπρεπε ενδεχομένως να έχει γίνει.
1: Όχι.
2: Και αυτό κατά τη γνώμη
1: μου. Ο ακροατής ή ο αναγνώστης ή οτιδήποτε το θέλει ξεκάθαρο.
2: Ναι.
1: Θέλει να του πω αν
2: δεν
1: είμαι.
2: Δεν λέμε ότι συγκεκριμένα, το λέμε γενικά.
1: Γενικά. Θέλει να του πω αν είμαι με το Μαρινάκι και επικροτώ τις μεταγραφές που έκανε. Ή αν είμαι, ξέρω εγώ, με το Σαββίδι και επικροτώ που πούλησε τον Κωνσταντέλια.
2: Ναι.
1: Ή είμαι με τον Αλαφούζο και επικροτώ, ξέρω εγώ, αυτό που δεν έχει, ναι, 16 χρόνια να πάρει το τάλι, να παίρνουν τον Ναΐ. Δηλαδή θέλουν ξεκάθαρα. Ξέρεις ναι. γιατί θέλουν ξεκάθαρα. Για να στυμπούνε μετά.
2: Ναι. Γι' αυτό ποιο το ζητάει το ξεκάθαρο. Το ξεκάθαρο
1: ο ακροατής, ο αναγνώστης αυτός.
2: Ναι.
1: Ο άλλος που ζητάει.
2: Το να στυμπεί, ξέρεις τι, που, ναι. που πηγαίνει, πιστεύω. Να το πάμε σε πιο απλό ναι. πράγμα, ας πούμε, σε μια μεταγραφή. Ναι. Είναι να γίνει μια μεταγραφή, βγαίνει ο ρεπόρτερ, λέει χαλάει. Γίνεται μεταγραφή, εσύ δεν έλεγες ότι χάλασε για να τώρα που έγινε ή τον άποδο τέλος ναι. πάντων. Γι' αυτό ένας ρεπόρτερ, όταν δεν έχει ας πούμε, συγκεκριμένη πληροφορία για παράδειγμα για τη λίστα, δεν μπορεί να βγει να μιλήσει να πει ότι πιθανόν να είναι εκτός αυτός. Αν δεν έχει κάποιο ρεπορτάζ, δεν μπορεί να κάνει μια συζήτηση δηλαδή στον αέρα, λέω εγώ, γιατί ναι, αυτό που θα πει σωστά. Θα κρυθεί μετά από τον ακροατή.
1: Αυτό τώρα, εντάξει. Δηλαδή από... είναι τέτοιο ρε παιδί μου, πώς το πω. Ας κάνουν ό,τι θέλουν δηλαδή. Απλώς μερικές φορές είναι σαν
2: ο ρόλος του ρεπόρτερ είναι να κάνει και κριτική, γενικώς το λέω έτσι.
1: Πού να κάνει κριτική, ρε Βασίλη. Ποιος κάνει κριτική σήμερα.
2: Πες
1: μου ένα,
2: σήμερα.
1: Πες ναι. μου ένα ρεπόρτερ σε οποιοδήποτε, όχι μόνο, στη, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
1: Όχι μόνο. Πες μου ρεπόρτερ. Τι να σου πω, στο μπάσκετ, πέρα ναι. από τον αθλητισμό, στο πολιτικό ρεπορτάζ.
2: Εντάξει,
1: στο...
2: γίνεται, ναι.
1: Πού γίνεται.
2: Εντάξει.
1: Πού γίνεται.
2: Ρε παιδί μου, δεν θέλω να πω γιατί θα νομίζουν να κρατήσουν ότι δεν τολμάει κανείς να κάνει κριτική.
1: Να σου πω κάτι. Ξέρεις, είναι σχολιαστές εκείνοι που κάνουν κριτική. Που δεν κάνουν ρεπορτάζ όμως. Ναι. Είναι σχολιαστές.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, βγαίνω εγώ παράδειγμα, πες ότι κάνω, ξέρω εγώ, δεν είμαι ρεπόρτερ. Μπορώ να κάνω ένα σχολιασμό, να κάνω μια κριτική. Δηλαδή, να πω, ξέρω εγώ, ότι ο τάδε ποδοσφαιριστής σέρνεται. Ή ξέρω εγώ, εκεί πέρα δεν πέτυχε. Ο ρεπόρτερ δεν μπορεί να το πει αυτό.
2: Ναι.
1: Δεν ναι. μπορεί να το πει. Εκτός να μαθήσει να χαλάσει τη σχέση σου με την ομάδα.
2: Εντάξει.
1: Γιατί όμως.
2: Είναι, έτσι, είναι,
1: έτσι λειτουργούν οι
2: ομάδες. Έτσι λειτουργούν οι ομάδες. Όπως για να το κάνουμε. Τώρα εντάξει. Από εκεί και πέρα, ας πούμε, μπορεί να κερδίσει και τον σεβασμό με τη σωστή κριτική. Αν έχει ο άλλος τα ευήκουα ότα που λέμε έτσι, να είναι διατεθειμένος δηλαδή, να ακούσει.
1: Είναι αυτό που λες. Ωραία το
2: δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, για παράδειγμα, που έκανε ρεπορτάζ μια ομάδα σε εφημερίδα που. Ήταν λαοφιλής, ναι. αλλά ήταν από τις αποκαλούμενες μεγάλες τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Και θυμάμαι τον αρχισυντάκτη μου να, όταν δεν πήγαινε καλά, ας πούμε, σε ένα διάστημα, να μου ζητάει να κάνω συγκεκριμένου είδους κριτική σε σχέση δηλαδή με πώς κινήθηκε στις μεταγραφές και πάει λέγοντας ή ότι δεν έκανε κάτι σωστά η δική. Η δική μου η γνώμη.
1: Ήθελε να γράψεις ότι δεν
2: ναι,
1: έκανε.
2: Θεωρούσε ότι έπρεπε να ασκηθεί κριτική. Άμα έγραφες εσύ κομμάτι.
1: Ναι, η κριτική σου ζήτησε.
2: Ναι, ναι.
1: Άμα έγραφες ότι τα έκανε όλα καλά η διοίκηση.
2: Πρόσεχε,
1: ξαναγράψει το κομμάτι.
2: Λοιπόν, μα και εγώ έφτασα σημείο όμως εκείνη τη στιγμή να πω, γιατί διαφωνούσα με τη συγκεκριμένη προσέγγιση, έτσι, να πω, βάλε την υπογραφή σου και γράψε το. Δεν έχω ένα πρόβλημα. Δεν θα κάτσω εγώ να γράψω με το δικό μου, με τη δική μου την υπογραφή, κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ. Ότι δεν βγαίνει από το ρεπορτάζ. Θα γράψω άλλου είδους κριτική, ας πούμε. Λέω τώρα για παράδειγμα. Εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι κριτική είναι ένα ζητούμενο. Είναι ένα ζητούμενο, ειδικά παλιότερα ήταν ένα ζητούμενο.
1: Υπάρχει κάτι όμως πιο βαθύ πίσω από αυτό. Ότι ο κόσμος απαιτεί από όλους μας να είσαι σε στρατόπεδο ή θα είσαι, και πάντα τα στρατόπεδα είναι δύο, όχι τρία, όχι τέσσερα, ή θα είσαι αυτό σου λέει, ή θα είσαι υπέρ του Σαββίδη.
2: Ο κόσμος το πιστεύω.
1: Ναι, ο κόσμος.
2: Αυτό, ναι,
1: ή θα είσαι κατά του Σαββίδη. Αλλιώς θα κάνεις γαργάρα.
2: Ναι,
1: αυτό είναι το ακριβώς. συμπέρασμα του κόσμου.
2: Ναι, εντάξει. Για παράδειγμα,
1: δηλαδή, ή είναι καλές μεταγραφές του Ολυμπιακού ή είναι κακές και πες το μου τώρα.
2: Ναι.
1: Χωρίς να. Μην περιμένεις να μου δεις τους παίκτες. Όχι, το ναι. θέλω τώρα
2: ναι.
1: την άποψή σου. Γι' αυτό λοιπόν, καμιά φορά.
2: Ξέρεις, είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Έχει πολλές προεκτάσεις. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να συζητάμε για ώρες. Για παράδειγμα, εντάξει, και στην ανακοίνωση που έβγαλαν οι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ, οι θυρατές, τέλος πάντων, γίνεται αναφορά στους δημοσιογράφους. Θα το βρω και θα σου πω. Αλλά είναι υποτιμητική προφανώς. Θεωρούν ότι βάζουν πλάτες, ας πούμε, στο Σαββίδι. Να το θέσω έτσι. Θα το βρω. Λοιπόν. Ναι, λέει, ας πούμε, και πάντα πρόθυμοι, τελάλιδες, μυαλοπόλιδες, παρατρεχάμενοι και δημοσιογράφοι εντός ή εκτός εισαγωγικών βρίσκονται εκεί για να μας εξηγήσουν ότι ο ΠΑΟΚ απλά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και η ζωή συνεχίζεται. Σε σχέση δηλαδή με η αναφορά συγκεκριμένη ήρθε για το ότι φεύγουν παίκτες από τις ακαδημίες.
1: Άδικο. Εγώ το θεωρώ άδικο.
2: Και κολλούνται τέλος πάντων.
1: Λίγοι δημοσιογράφοι έχουν πει, ξέρω ότι τι πράγμα ήταν ο Κωνσταντέλιας, ξέρω εγώ, για τον ΠΑΟΚ. Και ότι ήταν πολύ δύσκολο και τη στιγμή που πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας και όλα αυτά. Τι άλλο θα έπρεπε να πούνε δημοσιογράφοι. Ότι.
2: Ναι, γιατί.
1: Ότι τι θα έπρεπε να πούνε.
2: Δηλαδή, γίνεται ακριβώς μετά.
1: Να φοράς εδώ πέρα καμπάνες και να λες Σαββίδη, μην ξαναπατήσεις, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα. Τι να πούνε δημοσιογράφοι.
2: Και εδώ,
1: τι ζητάει δηλαδή, τι ζητάει ο τέτοιος, τι ζητάει
2: σου
1: η σειρά 4.
2: Ναι, σου λέει ότι οι δημοσιογράφοι θα έπρεπε να είναι καταγγελτικοί, ας πούμε, απέναντι στην πώληση του Κωνσταντέλια, για παράδειγμα.
1: Να σου πω κάτι.
2: Η περίπτωση του Κωνσταντέλια ήταν η πλέον καραυγαλαία, λέει, εκδοχή του ίδιου μοντέλου. Έτσι, και μετά λέει ότι αντί το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό φαινόμενο που ανέδειξε ο ίδιος σύλλογος εδώ και δεκαετίες να γίνει το σύμβολο μιας νέας εποχής, μετατράπηκε ξανά σε αριθμό στον ισολογισμό. Και ουσιαστικά τον βάλαν στον αεροπλάνο το ζόρι. Όπως για τα λεφτά τα δική μου τσέπος είναι η αδίκηση, με αυτόν ο Σκράχτη και θα τον έβαλε στο αεροπλάνο με το ζώο.
1: Κοροϊδεύοντας του λαού του Πάου. Εγώ άκουσα και διάβασα την ανακοίνωση της θύρας 4 από όταν βγήκε από χθες, τέλος πάντων. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο. Πραγματικά.
2: Όντως, γιατί είναι ωραία γραμμένη.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία γραμμένη. Σε σημείο δηλαδή να πω, ρε παιδί μου, ότι μπράβο, πώς σας πω, σε οργανωμένους οπαδούς που έχουν τόσο υψηλό επίπεδο. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά είναι τόσο καλογραμμένη, που εγώ θα έλεγα ότι το έγραψε κάποιος στέλεχος, κάποιος SEO τέλος πάντων, κάποιας τέτοιας. Ή κάποιος δικηγόρος, νομικός κτλ. Αλλά μπράβο, γιατί έβαλαν πολλά θέματα και στη σειρά, το ένα μετά το άλλο.
2: Ναι, ναι, έχει πολύ συγκεκριμένη ροή.
1: Εγώ όμως πάντα δεν μου έφευγε από το μυαλό κάτι, να σου πω κάτι. Όλο αυτό αλήθεια που γίνεται, εάν δεν υπήρχε το backup του έτερου πολυεκατομμυριούχου, δηλαδή του κυρίου Μιστακίδη.
2: Σωστό αυτό.
1: Όχι, δεν μου έφευγε από το μυαλό, δηλαδή, συγγνώμη που το λέω. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε Μιστακίδης ως εναλλακτική, ότι ξέρεις κάτι, φεύγει ο Σαββίδης, έχω μια καβάτζα από πίσω.
2: Ναι.
1: Θα ήταν άραγε, δηλαδή έτσι, ξέρω εγώ, να χωρήσουμε ως φιλή.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εσύ.
2: Εγώ σου πει ότι δεν είναι.
1: Να σου πω κάτι, είσαι παντρεμένος, έχεις μια σχέση, ξέρω εγώ κτλ.
2: Άλογο, αν
1: όταν λέω εσύ, εγώ καταλαβαίνω.
2: Δεν κατάλαβα, ρε παιδί μου.
1: Και είσαι, ρε παιδί μου, ένα μαύρο χάλι από την κορφή μέχρι τα νύχια. Και λες ότι εγώ δεν μπορώ να βρω άλλη γυναίκα. Δηλαδή, μου φύγε, δεν μπορώ να βρω άλλη γυναίκα. Θα τη πει, θα πάρει να τη πει, θα χωρίσουμε ως φιλή.
2: Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Μπορεί να το κάνω, αλλά καταλαβαίνω.
1: Έλα, τι να το δούμε.
2: Κοίτα, έχω φίλο Παοξή, ο οποίος είναι Παοξή. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι πολύ φανατικός, α το πούμε έτσι. Είναι στο ίδιο μου οικοσχήματος, κινείται στο ίδιο μου οικοσχήματος και δεν είναι μέλος κάποιου συνδέσμου με την ανακοίνωση τέλος πάντων της θύρας 4. Και του λέω ότι αυτό είναι μίσο τις εποχές τις παλιές, για να μην λέω ονόματα, αλλά τέλος πάντων με διοικήσεις. Τέλος πάντων, που πλήγωσαν πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Και τι ήρθε και έφερε ο Σαββίδης. Και μου λέει, ναι, αλλά εντάξει, εδώ και χρόνια αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και έχει όντως κλείσει ο κύκλος του και το ίδιο πιστεύει εκείνος. Αλλά πιστεύω ότι μέσα του, αν δεν υπήρχε. Η εναλλακτική με στο μυαλό του, γιατί δεν το ξέρουμε κιόλας.
1: Του Αριστοτέλη Μιστακίδη. Είναι κλειστός, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Δεν χρειάζεται να κλείσει. Ποτέ ο κύκλος ως γεωμετρικό σχήμα είναι κλειστός.
2: Αν διαμορφώνεται, ο κύκλος.
1: Αυτό, η γραμμή, όταν
2: πηγαίνει, είναι έτσι, γυρίζει και περιμένουμε να δούμε πότε θα κλείσει. Δηλαδή ότι είναι υποδιαμόρφωση.
1: Έχουν βγάλει και χρονικό διάγραμμα.
2: Λέω τώρα, εντάξει.
1: Όχι, όχι, αλήθεια. Ναι. Έχουν βγάλει. Λένε παράδειγμα, κοιτάξτε, ο Κόκαλης πόσο έκανε στον Ολυμπιακό. Έκλεισε ο κύκλος του. Ο Βαρδινογιάννης πόσο έκανε στον Παναθηναϊκό. Έκλεισε ο κύκλος του. Ο Μελισανίδης πόσο έκανε στην ΑΕΚ. Έκλεισε ο κύκλος. Άρα είναι και εδώ τώρα, Σαββίδη. Και δηλαδή, κάτσε, εσύ τι είσαι, ξέρεις τον κανόνα.
2: Βέβαια δεν ξέρουμε τώρα αν πρακτικά υπάρχει η περίπτωση του Μιστακίδη. Λέω τώρα. Να είναι κάτι το οποίο είναι χειροπιαστό, για παράδειγμα. Δηλαδή, αν έφευγε ο Σαββίδης, θα ερχόταν ο Μιστακίδης, το ξέρουμε σίγουρα. Ενδεχομένως και ναι. Αλλά πιστεύω ότι μέσα στο μυαλό του φίλα του Μπάγκο έχουν αυτό ακριβώς, αυτό που είπες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, πέρα από αυτά όμως, ξεκινήσει η κουβέντα για το πόσο. Δηλαδή, πέρασε ένα πολύ σοβαρό τέτοιο θέμα που δεν έχει να κάνει τώρα ένας ποδοσφαιριστής, άμα είναι καλός, άμα είναι μέτριος, άμα ξέρω έχουμε ανάγκη, ξέρω εγώ, στα center back που δεν καλύφθηκε και όλο αυτό, δεν πήραμε παίχτη. Εδώ πολύ πιο σοβαρό θέμα για να βάλει σε έναν άνθρωπο για να σου πει: ναι. Εγώ είμαι με αυτό.
2: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να φύγει ο Σαββίδης. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μείνει ο Σαββίδης.
2: Μια συνεχιζόμενη διαδικασία. Γιατί όντως ο ΠΑΟΚ αυτό το καλοκαίρι σίγουρα κιόλας έμεινε γυμνός με τα γραφικά. Αλλά πάμε να συνδεθούμε με την Air News, το Air News Radio, για να ακούσουμε ειδήσεις και επαναρχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην πόλη το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της έκθεσης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας. Στο επίκεντρο συνταξιούχοι, οικογένειες, αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμείνει στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός, μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αρνητική είναι η εισαγγελική πρόταση αναφορικά με το αίτημα αποφυλάκησης που κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου για την υπόθεση της τραγωδίας στη Σμαρφίν. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Η 38χρονη αποδίδει ευθύνες στο 43χρονο για το νεκρό βρέφος. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών. Δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σύραγγα 9 ημέρες μετά την πλημμύρα στο Νεπάλ. Και ο καιρός γενικά αίθριος, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων. Σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε πάλι. 11 παρα 25 η ώρα. Βασίλης Μότσης, Βασίλης Παπα-Νικολάου στα μικρόφωνα της Ερασπόρτ. Τάσης Σουλεμέζης στην κονσόλα των ήχων. Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή της εκπομπής. Συνεχίζουμε. Εντάξει, είναι ξέρω και λίγο στενάχωρο αυτό το θέμα με τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ γενικά έχει φορτώσει αρκετά αρνητικά νέα. Δηλαδή αρκετή αρνητήλα, πώς να το πω, στην ατμόσφαιρα.
1: Γιατί
0: τον τελευταίο μήνα. Και αυτό το πράγμα πρέπει να ξεπεραστεί. Δηλαδή από Κωνσταντέλια και μετά, από όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή σαν να είναι πολλά τα σύννεφα και προστίθεται κι άλλα.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αναγγείλει η Θηρία 4 ότι θα επανέλθει στο θέμα. Θυμάσαι που είχε κάνει την εικονική κατάληψη στα γραφεία της Τούμπας και προφανώς επανέρχεται με αυτή την ανακοίνωση έτσι που εξέδωσε χθες. Όντως υπάρχει αυτό. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το καλοκαίρι, ειδικά γιατί θυμόμαστε και άλλα χρόνια, εγώ θυμάμαι και πέρυσι που πάλι καθυστερούσε να κάνει μεταγραφές και πολλή συζήτηση γινόταν και για τον Λουτσέσκου ή τα παράπονα που ενδεχομένως να είχε. Μπήκε σε μια νέα εποχή μετά την αποχώρηση του Λουτσέσκου, ενός εμβληματικού για τον ΠΑΟΚ προπονητή. Ήρθε ο Λύση, ένας νεαρός τεχνικός. Με φιλοδοξίες και αυτός, αλλά δεν έχει στηριχθεί όπως θα έπρεπε από τη διοίκηση. Δηλαδή, εγώ πιστεύω και ο κόσμος αυτό βλέπει εκτός των άλλων. Γιατί φεύγει ο Κωνσταντέλιας μέσα σε ένα βράδυ, κατά κάποιο τρόπο, γιατί έγιναν όλα γρήγορα με την Dortmund.
0: Απλώς να σου πω πριν συνεχίσεις, που θέλω να ακούσω το σκεπτικό σου, ότι αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα, εμένα μου θυμίζει λίγο όταν τσακώνεται ένα ζευγάρι πολύ άγρια. Και κάποιος από τους δύο, να μην πω γυναίκα ή άντρας ξέρω εγώ και τα λοιπά, θυμάται όλα αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει τα τελευταία 15-20 χρόνια. Τι έχουν γίνει όλα τα ξαφνικά, ανασύρονται, ανοίγουν μπαούλα, τέτοιο θυμάσαι τότε και το έκανες αυτό και τα λοιπά. Γιατί το λέω αυτό,
1: γιατί...
0: Να σου πω γιατί το λέω. Γιατί ακούω κριτική ακόμη και για τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ότι ναι, μεν έκανες τις καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα. Ναι. Βγάζεις, ξέρω εγώ, τα καλύτερα. Αλλά το έκανες για να τους πουλάς. Το έκανες για να βγάζεις φράγκα. Ναι. Γιατί αυτοί οι παίκτες δεν μένουν στον ΠΑΟΚ. Ναι. Φεύγουνε. Άρα το έκανες για την κονόμα.
1: Ναι. Δηλαδή και λες. Εμπροκειμένου λέει και λες ότι φεύγουνε γιατί τους κατηγορούν κάποιοι από τον ΠΑΟΚ ότι δεν κάνουν πλέον, ότι παίρνουν καλό χαρακτήρα ή οτιδήποτε. Κάπως έτσι αναφέρεται στην ανακοίνωση.
0: Δηλαδή, ό,τι θυμηθήκαμε τώρα από όλο το τέτοιο το βγάλαμε τώρα.
1: Βέβαια, αναγνωρίζεται στην ανακοίνωση προσφορά του Σαββίδη, έτσι, γιατί γίνεται ειδική αναφορά σε αυτό. Απλά εγώ σου λέω στέκομαι μόνο στο φετινό καλοκαίρι. Έρχεσαι λοιπόν να αλλάξεις προπονητή και ποιον τον Λουτσέσκου και δεν στηρίζει τον νέο με τις μεταγραφές που θα έπρεπε να κάνεις. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει ακόμα επιθετικό. Τώρα γράφεται ένα όνομα επιθετικού για να, με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ έχοντας μείνει και εκτός Ευρώπης, κάτι που δυσκολεύει έτσι ούτως ή άλλως και την επιλογή. Δηλαδή πολλοί παίκτες σκέφτονται αν θα πάνε σε μια ομάδα που δεν παίζει Ευρώπη. Δηλαδή και έφτασε ο καιρός ο ΠΑΟΚ να παίζει τα προβληματικά και δεν είχε κάνει σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Και
0: δεν είναι. Δηλαδή, δεν λέει κανένας όχι.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή πιστεύω ότι επιβάρυνε το κλίμα.
0: Είναι λίγο
1: αν είχε κάνει 10 μεταγραφές, ας πούμε, και έφυγε ο Κωνσταντέλιος, μπορεί να είναι διαφορετική κατάσταση.
0: Λίγο δυσκύλιος ο ΠΑΟΚ στις μεταγραφές. Αλλά και ο κόσμος, εγώ θυμάμαι, έλεγε, ξέρω εγώ, Γιαννούλης. Φέρτε μας το Γιαννούλη κτλ. Έβγαλε μια 4,5 εκατομμύρια πόσα έβγαλε το ταμείο για τον Γιαννούλη.
1: Και αυτή η υπόθεση κάτι σε καιρό, βέβαια, δεν είναι εύκολη μεταγραφή. Εντάξει.
0: Οκ, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, δεν έχει. Ο κόσμος δεν έχει άδικο. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Αλλά με τη μία πάρτα όλα, δηλαδή με τη μία, ξέρω εγώ, πάρτα όλα στη μάπα ενώ, ξέρω, και τα λοιπά.
1: Καλά, βέβαια, δηλαδή, και από την άλλη και στον Ολυμπιακό τώρα. Σκληρό, δηλαδή σκέφτομαι ότι έγιναν κάποιες μεταγραφικές κινήσεις, έτσι. Και ο Ολυμπιακός είχε ένα ρόστερ από πέρυσι, θεωρητικά πιο έτοιμο, ας πούμε, για να παίξει τα προγραμματικά. Όντως ήταν πιο έτοιμο, δηλαδή ήταν πιο πλήρης ο Ολυμπιακός, είχε επιλογές, ας πούμε, σε κάθε θέση. Ενώ ο ΠΑΟΚ στην επίθεση.
0: Γκρίνια είχε, κάτσε τώρα σε κάθε θέση. Με ένα επιθετικό κατέβηκε στα παιχνίδια με την ΑΕΜΕΚ.
1: Επιλογή όμως. Ήταν επιλογή. Γιατί και ο Ταρέμ και ο Γιάννη Τσούκου υπήρχαν στο ρόστερ. Θέλω να πω ότι υπήρχαν ως επιλογές, αλλά δεν τους επέλεξε στην Ευρωπαϊκή Λίστα ο Μεντιλίπαρ σε συνεννόηση με τη διοίκηση, φαντάζομαι.
0: Δεν έβγαλε η θύρα 7 όμως ανακοίνωση.
1: Εντάξει, θέλω να πω ότι στον ΠΑΟΚ όμως ο Κωνσταντέλια ήταν κάτι το. Ξεχωριστό, πολύ ξεχωριστό. Αλλά θέλω να πω και για τον Ολυμπιακό ακόμα. Δηλαδή, οι κινήσεις που έχουν γίνει και έχουν γίνει τώρα μεταγραφές καλές, μπήκαν λεφτά, μπόλικα και πάει λέγοντας. Αλλά έχουν γίνει μεταγραφές τώρα και μετά τη συνάντηση με τη Λίμπαρ Μαρινάκη έγιναν 6-7. Δηλαδή, και αυτό δεν μου δείχνει εμένα τρομερή οργάνωση. Μπορεί να βγουν οι μεταγραφές, μπορεί να πετύχουν. Και ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα παίρνει και τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια, γιατί με την ΑΕΜΕΝ και δεν ήταν καλός. Σε όλες τις ομάδες, δηλαδή και σε άλλες ομάδες, θέλω να πω, γίνονται πράγματα τα οποία μπορεί τον κόσμο να το ξεσηκώνει.
0: Ίσως ένα πράγμα, γιατί η κουβεντιά.
1: Την ΑΕΜΕΝ και δεν ήταν καλός. Σε όλες τις ομάδες, δηλαδή και σε άλλες ομάδες, θέλω να πω, γίνονται πράγματα τα οποία μπορεί τον κόσμο να το ξεσηκώνει.
0: Ίσως ένα

0: έβγαλε μάτια σε ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ. Σε ένα παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Μόνο σε αυτό και σου λέει, κάτσε πού είμαι. Δηλαδή έφαγα δύο αποκλεισμούς. Έχασα τον Κωνσταντέλια. Οι άλλοι φορτώνουν παίχτες.
1: Ναι.
0: Κάνουν μεταγραφές. Και εγώ δεν κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να πάρω ένα σέντερ φορ.
1: Ναι. Δηλαδή, πήρε τον Ούγκρεσιτς βέβαια έτσι, με έντος 8 εκατομμύρια να τον πάρει.
0: Δηλαδή, εντάξει, οκ. Ίσως να μην ήταν εκεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά πες ότι το πήρε ξέρω, για αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια που δεν φαίνεται να μοιάζει κιόλα. Αλλά τέλος πάντων. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν παράπονα, μικροπαράπονα. Έρχεται ένα μεγάλο παράπονο και τα διαλύει
1: αυτό,
0: όλα.
1: Αυτό έγινε. Νομίζω ναι, έτσι είναι η κατάσταση.
0: Και τα διαλύει όλα.
1: Και νομίζω ότι τα παράπονα αυτά ήταν συγκεντρωμένα όχι μόνο από αυτό το καλοκαίρι και από τα προηγούμενα καλοκαίρια τέλος πάντων. Υπήρχε μια συζήτηση δηλαδή στη τάξη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ ότι ο Ιβάν Σαββίδης δεν είναι παρόν, ότι απουσιάζει.
0: Okay,
1: γιατί
0: ναι.
1: ήταν δηλαδή φυσικά παρόν, αυτό θέλω να πω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρουσία.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Γίνεται αυτό το πράγμα, πες τώρα να ακολουθούμε τα γεγονότα και να κοιτάζουμε λίγο το μέλλον, έτσι. Πες ότι αυτό το πράγμα το παίρνει ο Σαββίδης, το πήρε ήδη δηλαδή, το διάβασε κτλ. Και λέει, ναι. Μάλιστα. Okay. Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε κάτω αυτά που θέλετε.
1: Ναι.
0: Πάμε να τα βάλουμε κάτω. Γιατί του λένε, πες μας πόσα τέτοια είναι, έτσι, τι χρωστάει η ομάδα, τι δεν χρωστάει, πόσα θέλετε τέλος πάντων έβαλε.
1: Τι δάνεια έχει πάρει
0: τέλος πάντων. Εσύ, τι δάνεια, όλα αυτά που τα γράφει μέσα και τα γράφει με πάρα πολύ όμορφο τρόπο και άκρος πολιτισμένο και όλα αυτά. Εγώ δηλαδή αυτό το πράγμα το αναγνωρίζω, τους βγάζω το καπέλο. Δηλαδή για τον τρόπο που γράφτηκε μια ανακοίνωση η οποία σου λέει ουσιαστικά θέλω διαζύγιο.
1: Ναι.
0: Έτσι, πάρα πολύ πολιτισμένα.
1: Ναι.
0: Και κάθεται λοιπόν η ομάδα, η Γκοτζάρεβα, όπως τη λένε, ξέρω εγώ και τα λοιπά, ή το team του Σαββίδη εκεί πέρα και λέει: μάλιστα, αυτή τη στιγμή εγώ αυτά τα πράγματα τα οποία μου χρωστάει ο ΠΑΟΚ είναι, πέσω παράδειγμα, κάνω ένα εικονικό τέτοιο, 150 εκατομμύρια.
1: Καλά, εντάξει, δεν θέλουμε, ναι, λες ένα.
0: Όχι, λέω, δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα. Ναι. Ακούστηκαν αυτά. Δηλαδή για τις
1: ότι είναι
0: με
1: το
0: πιο κεφάλαιο.
1: Ότι έχει βάλει ο Σαββίδης.
0: Γιατί σου λέει, γιατί κανένας δεν. Όταν πει σε κάποιον φύγει, θα σου πει: εντάξει, έχω βάλει ξέρω, 100 ευρώ. Να μην τα πάρω πίσω αυτά που έβαλα.
1: Ναι.
0: Τι θες να φύγω, δηλαδή, ό,τι έβαλα στο πηγάδι, γεια σας, δικά σας, και μου λες και να φύγω έτσι και να μην πάρω ξέρω τίποτα από αυτά που έβαλα.
1: Αυτό είναι άλλη κουβέντα τώρα. Μετά εννοείς,
0: όχι, δηλαδή, εκείνη η κουβέντα. Μέσα στην ανακοίνωση.
1: Ναι, στην ανακοίνωση γίνεται η αναφορά να μάθει ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ας πούμε, για παράδειγμα, δικαιούται να γνωρίζει ποια είναι σήμερα η πραγματική οικονομική κατάσταση ΠΑΕ, ποιο είναι ακριβώς το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων της προς την τιμέρα. Γιατί λέει, όταν το 2026 λέει η ΠΑΕ καταφεύγει σε δύο διαδοχικά ομολογικά δάνεια από τη μητρική τιμέρα, συνολικού ύψους έως 15 εκατομμυρίων ευρώ, με ρητά δηλωμένο σκοπό την κάλυψη άμεσων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Και με πρόβλεψη μελλοντικού επιτοκίου, λέει, προκύπτουν ερωτήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται. Σαν κουβέντα καφενείου. Δικαιούται, λέει, να γνωρίζει ο λαός του ΠΑΟΚ ποια είναι σήμερα η πραγματική οικονομική κατάσταση ΠΑΕ, ποιο είναι ακριβώς το συνολικό ύψος των υποχρεώσεών της προς την τιμέρα, ποια ποσά είναι δάνεια για ποια κεφαλαιακές εισφορές, μπλα μπλα μπλα, και αν υπάρχουν και αν υφίσταται, λέει, οποιασδήποτε ληξιπρόθεσμες ή άλλες οφειλές προς το δημόσιο. Αυτά ζητάει να μάθει θύρα 4.
0: Ωραία, θα κάτσουν κάποια στιγμή, δηλαδή, άμα χωρίσουν, όταν χωρίζουν δύο πλευρές, δεν κάνουν ένα λογαριασμό.
1: Ναι, αλλά για να φτάσουν να χωρίσουν, δεν θα συνδιαλεχθεί με τον κόσμο του ΠΑΟΚ ο Σαββίδης. Αν αποφασίσει να αποχωρήσει λόγω να πουλήσει.
0: Μια προσωρινή διοίκηση. Ξέρω με ποιον θα συνδιαλλαγεί.
1: Το πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι.
0: Με ποιον θα συνδιαλλαγεί.
1: Αν έφτανε η κατάσταση στο σημείο να πει ο Σαββίδης φεύγω, θα συνδιαλλεγόταν με τον υποψήφιο αγοραστή.
0: Που θεωρούμε δεδομένο τον Μιστακίδη.
1: Δεν ξέρω. Λένε. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ, φαντάζομαι.
0: Το θεωρούμε δεδομένο. Γιατί αλλιώς με ποιον θα συνδιαλλαγεί. Με τον Εραστέχνη.
1: Δηλαδή, σε ποιο σημείο να φτάσει ο ΠΑΟΚ, να πει ο Σαββίδης φεύγω και αφήνω την ΠΑΕ στον Εραστέχνη.
0: Εδώ του λένε να χωρίσουμε ως φίλοι. Έρχεται, ξέρω εγώ, εσένα γυναίκα στον Εραστέχνη και σου λένε να χωρίσουμε ως φίλοι. Δεν θα πει, ξέρω εγώ, θα συνδιαλλαγώ με σένα, έτσι. Τι, δηλαδή, αγοράσαμε, ξέρω εγώ, ένα σπίτι μαζί, θα το χωρίσουμε, ή πώς το είχετε, ξέρω εγώ, κτλ. Αγοράσαμε, ξέρω εγώ, αυτοκίνητο μαζί. Θα ο Σαββίδης τώρα, για να κάνει δεκτό το αίτημα αυτό, με ποιον θα συνδιαλλαγεί.
1: Εγώ λέω τώρα ότι λογικά μια μετάβαση, αν υπήρχε αυτό το πράγμα, γιατί μην νομίζω ότι.
0: Να το βγάλει, να βγάλει πολιτήριο.
1: Αυτό, σε τέτοιο.
0: Να βγάλει πολιτήριο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ή τι να πει, παιδιά, αποχωρώ και κάνω συζήτηση με τον Εραστέχνη, παραδίδω το όνομά του στον Εραστέχνη. Μετά είναι μια άλλη λύση είναι αυτή. Γιατί το μητρικό σωματείο είναι ο Εραστέχνης, έχει ένα ποστό βέβαια 10% ας πούμε της ΠΑΕ. Είναι άλλα πράγματα. Απλά. Δηλαδή, προφανώς καμία αεραστεχνική ομάδα δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος μιας ΠΑΕ, κατά τη γνώμη μου. Σίγουρα είναι ότι πιο σημαντικό υπάρχει το μητρικό σωματείο για κάθε σύλλογο. Αλλά το θέμα είναι ότι αν φτάσει σε αυτό το σημείο, να μην φτάσει και να πει παιδιά, παραδίδω ή παραδίδω τα κλειδιά, επειδή είσαι στον επόμενο και δεν θέλω φράγκο, που λέει ο λόγος, ή αν θες να πάρει

0: κάτι πίσω, όπως είπες, πρέπει να συνδιαλλαγείς με τον υποψήφιο νέο επενδυτή.
1: Μάλιστα.
0: Λέω τώρα, δεν ξέρω. Αυτή θα είναι μια νορμάλ εξέλιξη, φαντάζομαι, για κάθε ομάδα, δηλαδή, και να την αφήσει όπως πρέπει και μέσα από τον οικονομικό έλεγχο που θα γίνει.
1: Αυτό
0: να φάνει ποιον το ύψος.
1: Τι γκέλ κάνει τώρα στην ομάδα, στο αγωνιστικό τμήμα?
0: Νομίζω ότι επειδή η κατάσταση αυτή είναι...
1: Παίζει ο ΠΑΟΚ, παίζει με τον Παναθηναϊκό, ναι, την Κυριακή, ναι. Όλα αυτά είναι άσχετα, δεν μας ενδιαφέρουν. Έχουν βάλει κερί όλοι στα αυτιά τους τώρα και δεν...
0: Κοίτα, πήγε ο Σαββίδης, τους μίλησε, πήγε, τους μίλησε στους παίκτες πριν το μάτς με τον Ατρόμητο. Τους είπε που να έχουν το μυαλό τους, τέλος πάντων. Και σίγουρα, επειδή στην πόλη Θεσσαλονίκη ζουν, αντιλαμβάνονται την ατμόσφαιρα, ακούν συζητήσεις και γίνει πολύ περισσότερο από ό,τι ακούμε εμείς.
1: Υπάρχει και το Google Translate τώρα.
0: Εννοείται για τους ξένους και οι ξένοι θα ρωτήσουν τους Έλληνες. Καταλαβαίνουν όλοι ότι υπάρχει κάτι στην ατμόσφαιρα που δεν είναι, τέλος πάντων, ή ευχάριστο ή ιδανικό. Και θεωρώ ότι σίγουρα δεν μπορεί να μείνουν απόσπαστοι, έτσι, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να επιδοθούν και στο αγωνιστικό σκέλος, γιατί μόνο έτσι μπορεί να γυρίσει η κατάσταση. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ αρχίζει και παίρνει νίκες τη μία πίσω από την άλλη και φτάσει να γίνει διεκδικητής του πρωταθλήματος, ίσως και η κουβέντα να αλλάξει.
1: Ωραία, ας σε ρωτήσω και κάτι, γιατί μου αρέσουν πολύ όλα αυτά που λες. Πραγματικά μου αρέσουν. Δεν μου λες, τώρα θεωρείς εσύ ότι το γυαλί έχει ραγίσει?
0: Έτσι φαίνεται, ναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να...
1: Το γυαλί όταν ραγίζει, ένα πράγμα ξέρουμε. Πάει.
0: Ναι, έτσι φαίνεται.
1: Το μπουκάλι, το γυαλί.
0: Εσύ τι πιστεύεις, δεν το πιστεύεις κι εσύ? Ξέρω.
1: Ξέρω. Ναι. Με μία-δύο καλές μεταγραφές.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι φτάνουν μία-δύο καλές μεταγραφές. Δηλαδή θα είναι σίγουρα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Να πάρει ένα όντω center for.
1: Δηλαδή να ρίξει, ξέρω εγώ, καμιά δεκαπενταριά.
0: Θεωρώ πως για να αλλάξει η κατάσταση θα πρέπει ο ΠΑΟΚ φέτος να γίνει διεκδικητής του πρωταθλήματος πραγματικός, δηλαδή να πάει να χτυπήσει τον τίτλο μέχρι το τέλος, και να έχει γίνει και αυτό που είπες, γιατί είναι απαραίτητο τους άλλους αγωνιστικά για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να πάρει ένα center for 100%. Εγώ θεωρώ και ένα stopper. Έτσι όπως έχω δει τον Πάουλο. Πρέπει να γίνουν κάποιες τέτοιες κινήσεις, να φανεί δηλαδή από τη μία η επιθυμία του Σαββίδη να ενισχύσει την ομάδα. Να είναι χειροπιαστεί έτσι αυτή η πρόθεσή του, τέλος πάντων, και ο ΠΑΟΚ να μπορείς αγωνιστικά αυτόν τον πρωταθλητή.
1: Μετά φεύγει το ράγισμα.
0: Μπορεί για να φεύγει. Μπορεί. Όχι ολοκληρωτικά. Γιατί,
1: με τους οπαδούς είναι εύκολο να ξανακολλήσεις το ποτήρι. Εγώ το πιστεύω.
0: Το πιστεύεις?
1: Ναι, το πιστεύω.
0: Σίγουρα τα αποτελέσματα παίζουν ρόλο.
1: Δηλαδή με τους οπαδούς είναι η πιο εύκολη σχέση. Θα υπάρχει ύβριση ή αγάπες μεγάλες.
0: Κοίτα, και επίσης θα πρέπει να γίνουν κινήσεις και για το γήπεδο και ούτω καθεξής. Γιατί γίνει και αυτό με το γήπεδο, το οποίο καθυστερεί εδώ και πολύ καιρό στον ΠΑΟΚ. Για να φαίνεται ότι κάτι ξεκινάει και ότι όντως έχει μπει, ας πούμε, το τρένο στις ράγες, πώς να το πω τώρα. Για να γίνει νέα τούμπα, τέλος πάντων. Γιατί λέγονται πολλά, γιατί τίθεται για το θέμα στην ανακοίνωση. Είναι, νομίζω, πολλά ανοιχτά τα ζητήματα. Και καταλαβαίνω και τον κόσμο του ΠΑΟΚ να έχει ερωτήματα, ας πούμε, και κάποιες επιφυλάξεις. Αυτό.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, ναι. Εσύ πώς το βλέπεις?
1: Τι να δω εγώ, τι άλλο.
0: Τι άλλο.
1: Τι άλλο να δω.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα, γιατί μετά θα πάμε αλλού. Καλημέρα, λέει ο Αλεσάντρο από Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Δεν συμφωνούμε όλοι με την ανακοίνωση της 4, να ξέρετε. Εμείς οι υπόλοιποι οπαδοί έχουμε διαφορετική άποψη. Εμείς ξέρουμε ότι με Σαββίδη έχουμε 3 πρωταθλήματα. Βάζουν και το άλλο μέσα, ξέρεις, για το λέει 3 πρωταθλήματα. 5 κύπελα, μια φορά σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, 2 φορές στους 16. Με Σαββίδη και τις ακαδημίες που έκανε, είδα Ντρέλια. Το γράφει Τζίμα, Τζιόλι, Κουλιεράκι και άλλους και πολλά, ναι, πολλά άλλα.
0: Γεγονότα από... και αυτά.
1: Γεγονότα.
0: Facts. Ναι.
1: Ο Γιάννης λέει: καλημέρα στους αγαπητούς Βασίλειδες. Στην εποχή Μαρινάκη, ο Ολυμπιακός έχει δαπανίσει για μεταγραφές 330. Τι σχέση έχει αυτό τώρα με τον ΠΑΟ? Καλά, για να το διαβάσουμε. Έχει δαπανίσει 330 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές και έχει εισπράξει από πολλούς παικτών 400. Ξέρεις, υπάρχει μια κατηγορία φιλάθλων, ναι, τώρα που είναι λογιστές.
0: Μετράνε.
1: Είναι οπαδοί λογιστές. Λογιστές, ξέρεις. Και τα λοιπά. Μετράνε τα συν τα πλήν. Άρα θετικό ισοζύγιο 70 εκατομμύρια ευρώ. Προσεγγιστικά, λέει ο Γιάννης. Τώρα που οι μεταγραφές ολοκληρώθηκαν, έχω να ρωτήσω το εξής. Μετά τη συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπαρ, τέθηκε ο στόχος του Europa League. Θεωρείτε ότι με τους παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός ως μονάδες ποδοσφαιρικής ποιότητας, κάτι τέτοιο είναι ρεαλιστικό?
0: Αν πάρει το Europa League, τέθηκε στόχος.
1: Όχι, είπε, έκανε δήλωση ότι να πάμε μέχρι. Όχι,
0: ο Μαρινάκης. Α, ναι,
1: το πέτρε.
0: Υπερβολή. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, οπότε δεν ξέρει.
1: Υπερβολή λέγανε και όταν ο Καρεμπέ έβγαινε και έλεγε να πάρουμε ευρωπαϊκό
0: τίτλο. Έχει δίκιο, ναι.
1: Τέλος πάντων, λέγανε, δεν ξέρω, στον Καρεμπέ να λέει, ξέρω και τα λοιπά, λέγανε οι άλλοι. Έγινε. Δηλαδή μια ομάδα πρέπει να έχει υψηλούς στόχους.
0: Επειδή αυτό
1: πρέπει,
0: κατάλαβα θα το λέγεις.
1: Είτε τους κατακτήσει, είτε δεν
0: συμφωνώ
1: τους κατακτήσει.
0: Πόσο εύκολο να το, να το πετύχει. Δεν είναι.
1: Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Αυτό, εντάξει.
1: Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Δεν σου πάω. Για να μην το βάλεις όμως στο στόχο.
0: Να το βάλεις. Έχεις δίκιο. Έτσι μπορεί να ανέβει σε επίπεδο. Και επίσης δεν θεωρώ αρνητικό, ακόμη και αν υπάρχει θετικό ισοζύγιο στις μεταγραφές. Αυτό είναι υγεία για κάθε
1: μια στιγμή.
0: Το θέμα είναι από την πώς κινείται κάθε χρόνο.
1: Εγώ θα ρώταγα, δηλαδή άμα τον είχα απέναντί μου το Γιάννη και δεν ήταν αυτή. Πώς το πω τώρα, άδικη λίγο συζήτηση, γιατί εμείς μπορούμε να απαντάμε
0: για να πούμε περισσότερο.
1: Ενώ ο ακροατής πρέπει κάτι να γράψει και μετά δεν έχει δικαίωμα. Όχι, δεν έχει δικαίωμα, μπορεί να απαντήσει, αλλά ξέρεις, δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο.
1: Και, δηλαδή το υγιές, αν δεν είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να έχει και περίσσευμα.
0: Το κατακρίνει, όχι.
1: Το κατακρίνει. Φαίνεται ότι το κατακρίνει. Σου λέει, ξέρω εγώ, πήρε 400, έβαλε 330.
0: Ναι.
1: Άρα σου μείναν και 70. Mm-hmm. Αυτό το κατακρίνει ή λες μπράβο που έγινε.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να το ρωτήσω, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Γιατί ο στόχος όλων των διοικήσεων που έχουμε ακούσει, ξέρω εγώ, μέχρι τώρα, είναι οι ομάδες από μόνες τους να μην έχουν ανάγκη κανένα επιχειρηματία και να είναι κερδοφόρες από μόνες τους. Αυτό το πράγμα το είχαν κάνει Ευαγγέλιο άπαντες.
0: Ναι.
1: Όταν έρχεται η ώρα όμως που αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει πράξη, τότε μας κακοφαίνεται. Γιατί θέλουμε το Μαρινάκι, τον έτσι, τον Α, τον Β, τον οποιοδήποτε, να φαίνεται ότι τυχώνει.
0: Ναι.
1: Όπως κάνει φέτος ο Αλαφούζος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σου λέει, δεν είχε ο Αλαφούζος, από πού τα βρήκε ο Αλαφούζος, ξέρω, από πολύ σπεκτόρ, όχι. Από τα τηλεοπτικά, όχι. Από πού τα τέτοιο, τα χώνει από την τσέπη του.
0: Πέρυσι πούλησε παίκτη. Γιατί έχεις δίκιο. Αν και υπάρχει πλέον και τη ΣΟΕΦΑ, τέλος πάντων, ο έλεγχος.
1: Το
0: financial fair play. Αλλά εγώ στη θέση του τι θα σκεφτόμουν, τέλος πάντων, ότι αν ας πούμε οι μεταγραφικές κινήσεις, οι πωλήσεις είναι λίγο αλλοπρόσαλες. Δηλαδή θα πρέπει να βλέπεις ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο σε μια ομάδα. Δηλαδή να μην αλλάζει κατά τα 6-11, 7-11 ή 11, ας πούμε, κάθε χρόνο που λέει ο λόγος. Να έχεις μια συγκεκριμένη πολιτική πωλήσεων και μεταγραφών ή να ξέρεις ακριβώς τη θέση. Γιατί θα φανεί στον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός έδωσε λεφτά για αυτό το καλοκαίρι και πήρε, έτσι, γιατί πήρε και λεφτά. Θα φανεί αν θα βγουν αυτές οι μεταγραφικές κινήσεις που έγιναν.
1: Εντάξει, πέρα από αυτό, τι, ουσιαστικά όμως τι ζητάμε από τις διοικήσεις. Τι ζητάμε, δηλαδή να είναι κερδοφόρα μια ΠΑΕ ή να είναι, ξέρω εγώ, ελλειμματική.
0: Κερδοφόρα σίγουρα.
1: Ξέρω, δεν είμαι σίγουρος για αυτό το θέλουν όλοι.
0: Έχεις δίκιο. Ο κόσμος είναι αυτό που θέλει να βάζει ο πρόεδρος.
1: Έχουμε μάθει, είμαστε old horses, που λέμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε παλιά άλογα, δηλαδή παλιά σκυλιά. Ναι. Δηλαδή νέα κόλπα δεν τα μαθαίνουμε εύκολα. Θέλουμε, ρε παιδί μου, τι έγινε τέτοιο, πώς ήταν παλιότερα, ήταν αυτό, πόσο κάνει τόσο. Ούτε φαρανάρι σας φαίνεται. Αρκεί να έχω ένα ιδιοκτήτη στην ομάδα μου να τα χώνει, να τα ρίχνει. Δεν συμβιβαζόμαστε, ρε παιδί μου, με το καινούριο. Ξέρεις, αυτά τις βλακίες της UEFA, οι ομάδες πρέπει να είναι η σαβάρκα, η σαναερά και του δω ό,τι βγάζει να χαλά. Τι είναι αυτά τώρα, αυτά είναι άσο τη άλλα.
0: Κοίτα, έχει δίκιο. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός σίγουρα έχει δημιουργήσει ένα πολύ σημαντικό κανάλι με μάνατζερ, προφανώς.
1: Με την αγορά.
0: Και με την αγορά. Mm-hmm. Έχει εναρμονιστεί πλήρως αυτό το κομμάτι και βλέπουμε πώς αγορά και πουλάει και ακριβά. Πουλάει και ακριβά παίκτες που δεν περίμενε ότι μπορεί να φτάσουν να πιάσουν τόσα.
1: Και μπήκε και θελοντικά και ο κόσμος μέσα σε αυτό. Δηλαδή, ο κόσμος το δέχτηκε. Άκουσες ποτέ τίποτα μεγάλες διαμαρτυρίες? Ξέρω, έφυγε κάποιος αγαπητός παίκτης του Ολυμπιακού, οποιοδήποτε. Άκουσες τίποτα, ξέρω, να γίνεται χαμός, ξέρω τι έγινε. Δηλαδή και ο κόσμος φαίνεται να το δέχεται.
0: Είναι μια ειδική περίπτωση.
1: Είναι ειδική περίπτωση.
0: Είναι ειδική
1: αλλά
0: περίπτωση.
1: Με τον Κουλιαράκη, κύριε Βασίλη, δεν γινόταν με τον Κουλιαράκη. Και ο Κουλιαράκης ήταν ειδική περίπτωση.
0: Και με τον Κουλιαράκη γινόταν.
1: Δεν γινόταν με τον Κουλιαράκη. Το έδειξε τον Κουλιαράκη που τέτοιο για 12 εκατομμύρια 13 τον Κουλιαράκη και δεν έχουμε center back πίσω. Δεν γινόταν με τον Κουλιαράκη.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Όχι τόσο πολύ σαν τον Κωνσταντέλια. Αλλά γινόταν και με τον Κουλιαράκη. Με τους άλλους δεν προλάβαμε. Δεν προλάβαμε απλώς. Τι να σου πω.
0: Εντάξει, είναι πάντως
1: είναι λίγο πιο δύσκολο ο κόσμος.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Απ' την άλλη, βέβαια,
1: όποιος και να πουληθεί.
0: Ναι, αλλά για παράδειγμα, βλέπεις ότι πωλείται, ας πούμε, ποιος να πω τώρα.
1: Πωλήθηκε ο Μουζακίδης, πωλήθηκε ο Κοστούλας.
0: Εντάξει, ο Μουζακίδης είναι μια πτωτική πορεία.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν είχε. Πωλήθηκε ο Τζολάκης που δεν είχε πτωτική. Άκουσε κανένα, ξέρω, διαμαρτύρεται γιατί πούλησε το Τζολάκη μόνο 15 εκατομμύρια. Εντάξει, άλλο να κρίνει. Άλλο τέτοιο. Βγήκε ο κόσμος στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Δεν έβγαλε, ξέρω εγώ.
0: Απλά πιστεύω στον Ολυμπιακό, ας για παράδειγμα. Πήγε και έδωσε 16 εκατομμύρια να πάρει το Πέρτα. Μπορεί και παραπάνω, δεν ξέρω πώς είναι. Ναι. Βλέπεις, ή πήγε το Μπέιλι. Θα φανεί αν το παιδί είναι καλά ή όχι, τέλος πάντων. Ναι. Αλλά ως όνομα είναι.
1: Ναι, μεγάλο όνομα.
0: Είναι μεγάλο όνομα. Δηλαδή βλέπει ο κόσμος του Ολυμπιακού, δεν ξέρω,
1: εντάξει, προφανώς
0: υπάρχουν και επικριτές, ότι γίνονται κινήσεις.
1: Ότι γίνονται κινήσεις. Ναι. Συμφωνώ σε αυτό που λες.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν. Εδώ λέει, συμπληρώνει ο Γιάννης, γιατί άκουσε το σχολείο μας και συμπληρώνει. Οπότε να διαβάσουμε και το συμπληρωματικό του μήνυμα. Προφανώς σε επίπεδο διαχείρισης, μόνο θετικό είναι, λέει. Κάθε σοβαρός φίλαθλος θέλει διαχείριση που να μην θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του οργανισμού, της ομάδας. Mm-hmm. Σωστό. Το ζήτημα είναι τα έσοδα και τα έξοδα να τοποθετούνται με τρόπο που να έρχεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για μένα ο Μαρινάκης είναι ο πιο επιτυχημένος παράγοντας του ελληνικού ποδοσφαίρου ever. Okay. Δηλαδή, όχι το συμπληρώνει, γιατί ναι. Μας είχε μπερδέψει προηγουμένως. Δηλαδή, νομίζαμε ότι είναι κακό να έχεις καβάντζα. Ναι. Δηλαδή, ας σου μείνουν, ξέρω, για 50 εκατομμύρια και 30 εκατομμύρια για τέτοια μεγέθη. Γιατί μιλάμε τώρα για τέτοιες ομάδες.
0: Ναι, και είναι πιο αποσαφινιστή. Πήρε ευρωπαϊκό τίτλο, Ολυμπιακός.
1: Λοιπόν, ο Μιχάλης από Φάρσαλα Παναθηναϊκός. Λέει, ήθελα να ρωτήσω. Καλημέρα, Μιχάλης από Φάρσαλα Παναθηναϊκός. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Αν φέτος στον ΠΑΟΚ είχε παραμείνει ο Λουτσέσκου, θα είχε τα προβλήματα που έχει όχι μόνο σε αγωνιστικό επίπεδο αλλά και σε επικοινωνιακό? Τη γνώμη σας θα ήθελα, σας παρακαλώ, και ευχαριστώ για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εγώ πιστεύω θα τα έχει.
1: Όχι, εγώ πιστεύω δεν θα τα έχει.
0: Και ο Λουτσέσκου είχε αρχίσει να γίνεται αποδέκτης κριτικής.
1: Είχε αρχίσει, αλλά ο Λουτσέσκου ήταν ένα πράγμα, πώς το πω ρε παιδί, μοναδικό στο είδος του. One of a kind που λένε. Δηλαδή το έπαιρνε όλο πάνω του, μέχρι δηλαδή μπορεί να τα βάζει και με το κατεστημένο της Αθήνας, έτσι, για πλάκα, για να ησυχάσει τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή απορροφούσε πάνω του όλη την αρνητική ενέργεια ο Λουτσέσκου. Έβρισκε κάπου, ήταν ο καθρέφτης, δηλαδή έπαιρνε αρνητική ενέργεια η ομάδα. Ήταν ο καθρέφτης που αμέσως εξωστρακιζόταν η αρνητική ενέργεια κάπου αλλού. Πού πήγαινε, πότε πήγαινε στο ΠΟΚ, πότε πήγαινε, ξέρω, στο κράτος των Αθηνών, πότε πήγαινε στην ΕΠΟ, πότε τούτο, δεν μας αφήνουν. Δεν τούτο και τ' άλλο. Ναι. Ο κόσμος ησύχαζε.
0: Πέταγε τις πηχτές του για τη διοίκηση σε κάποιες περιπτώσεις. Γιατί έφυγε
1: επικοινωνιακά ο Λουτσέσκου, δεν θα γινόταν αυτά τα πράγματα.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα γίνονταν. Εγώ πιστεύω, δηλαδή, σίγουρα όντως θα μπορούσε να. Τώρα για την ώρα, ο Λύση είναι ο μοναδικός ο οποίος δεν δέχεται πειρά. Δηλαδή, δεν έχω ακούσει κανένα οπαδό του ΠΑΟΚ να κράζει τον Λύση, ας πούμε, ότι φταίει αυτός. Μπορεί κάποιες αγωνιστικές επιλογές σε μικρό βαθμό, αλλά δεν έχει την παραμικρή ευθύνη. Ενώ ο Λουτσέσκου πιστεύω θα έπαιρνε και αυτός πάνω του κομμάτι της ευθύνης και θα τα άκουγε.
1: Εκείνοι που δεν γούσταναν τον Λουτσέσκου θα έλεγαν, ξέρω εγώ και τα λοιπά, είσαι συμμέτοχος της διοίκησης, είσαι και εσύ, φταίς και εσύ, ναι, γιατί τα ξέρεις και εσύ. Άλλο. Ήταν όμως, απλώς λέω τώρα για την προσωπικότητα Λουτσέσκου. Προσωπικότητα Λουτσέσκου ήταν, παιδί μου, πώς το πω, αυτός κινούσε τον
0: πρόεδρο. Ναι, εντάξει, συμφωνώ.
1: Αυτός κινούσε. Η Γκοντζάρεβα, πώς τη λένε, ξέρω εγώ, την τέτοια. Επί των οικονομικών είναι εκεί, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Δεν μπορούσε να κάνει πολιτική.
0: Και νομίζω ότι
1: η πολιτική έκανε ο Λουτσέσκου.
0: Και ένα κομμάτι της κριτικής των οπαδών του ΠΑΟΚ είναι αυτό, ότι ήταν ο Λουτσέσκου το πρόσωπο προς τα έξω, σε κάθε επίπεδο ουσιαστικά για τον ΠΑΟΚ ή σε πολλά επίπεδα, ενώ δεν υπήρχε κάποιος. Κάποιο πρόσωπο από τη διοίκηση να έχει έτσι, μια στιβαρό χαρακτήρα.
1: Ούτε ακόμα υπάρχει.
0: Ναι, ούτε ακόμα υπάρχει. Αυτό νομίζω και σε αυτό το καταλαβαίνω αυτό που λένε δηλαδή, και ο παδί του ΠΑΟΚ. Γιατί και ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης δεν είχε φυσική παρουσία, είπαμε εδώ και πόσα χρόνια. Τώρα αρχίζει να επανέρχεται. Από πέρυσι προς το τέλος χρονιάς, πότε έχει ξεκινήσει τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, είναι αρκετά τα μηνύματά σας. Θα διαβάσουμε και μετά. Δηλαδή δεν έχουμε να πούμε και τίποτα φοβερό και τρομερό. Παναθηναϊκός χθες, ξέρω εγώ, μέτριος ήταν, εντάξει, όσο είδα. Okay. Είναι ακόμα μπερδεμένος ο Παναθηναϊκός. Όπως είναι μπερδεμένες και άλλες ομάδες, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι ακόμα μπερδεμένος. Αγωνιστικά μιλάω. Εντάξει, δεν νομίζω ευχαριστήθηκε πολύ ο κόσμος χθες από το μάτς με την νίκη Βόλου. Οκ, okay, δεν έχει σημασία όμως.
0: Έρχεται τώρα το ντέρμπι, έτσι.
1: Ο Παναθηναϊκός αυτά που έπρεπε να κάνει, τα έκανε. Ναι. Ναι. Δηλαδή τα έκανε, δηλαδή τις προκρίσεις. Τις έκανε. Πάει τελείως τώρα, δηλαδή ώρα να ησυχάσει και λίγο και ο Νίστροπ και οι παίκτες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που έπρεπε να κάνει, δηλαδή το άγχος.
0: Το έκανε. Αυτό έφυγε το άγχος. Τώρα θα φανεί αν θα υπάρχει σταδιακή βελτίωση.
1: Τώρα θα αρχίσει να φτιάχνει τη ομάδα. Δηλαδή όλες οι ομάδες τώρα.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Λοιπόν, πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Η ώρα πάει 11 και σε λίγο συνεχίζουμε και με εσάς στο παιχνίδι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport στη ρύθμιση των ήχων Τάσος Ελεμέζης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά χάρη σε γκολ του Ταμπόρδα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 της νίκης Βόλου και ξεκίνησε με τρίποντο τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη ζητάει με ανακοίνωσή της η Θύρα 4, κάνοντας λόγο για τέλος εποχής και τονίζοντας ότι ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ πρέπει να ανοίξει το δρόμο για την επόμενη μέρα. Με τη μάχη του επικοντό ανάμεσα σε Καραλή και Ντουμπλάντης ξεκινάει απόψε στις 9 ο τελικός του Diamond League στις Βρυξέλλες, που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 29χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού Αλίου Μπάτζη, που έμεινε ελεύθερος από τη Σίβασπορ, βρίσκεται ο Λεβαδιακός. Για το φιλικό τουρνουά μπάσκετ του Ηρακλείου, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε 9 τη Φενέρμπαξε, ενώ στις 18:30 θα παίξουν οι Αρμάνοι με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο ΠΑΟΚ, η Παρτίζαν Βελιγραδίου και η Γαλλική Μπούργκ θα είναι καλεσμένοι του Παναθηναϊκού στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, που θα γίνει 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Για το τρίτο γύρο του US Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τα μεσάνυχτα τον Τσέχο Γύρι Λέχετσκα, ενώ η Μαρία Σάκαρη έχασε από τη Γιούλια Σταροντούμπτσεβα με 2-1 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Την έκθεση του Μεσογειακού πήρε η Εθνική Πόλο, που έχασε με 14-12 από τη Γαλλία. Για την τέταρτη αγωνιστική της La Liga, Sociedad Celta 0-0, και για την τρίτη της Ligue 1, Toulouse Lille 0-1. Παίχτης της Αλ-Χιλάλ είναι και επίσημα ο Γκάμπριελ Μαρτινέλη, με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου από την Arsenal εναντί 70 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων 11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Το Σαββατοκύριακο, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, ταξιδεύουμε στη Σέριφο για το Σέριφο Sunset Race.
4: Ζήσε μια μοναδική αθλητική εμπειρία με αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιόμετρων δίπλα στη θάλασσα, την ώρα του ηλιοβασιλέματος, κολυμβητικούς αγώνες στα γαλανά νερά του νησιού και πολλές δράσεις και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.
3: Σέριφος Sunset Race, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, στη Σέριφο.
4: Σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Σερίφου.
3: Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε το serifosrace.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: σχέση μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο, σφυρίζει ο διαιτητής, οι παίχτες στον αγωνιστικό χώρο, οι θεατές, οι κερκίδες έτοιμοι.
1: Και λείπει ο Πέτρος και έπαιξε 3 λεπτά τραγούδι, ε.
0: Ναι, ναι, είναι και αυτό, είναι επίτευγμα. Είναι επίτευγμα. Άκου ρε φίλε, τώρα προηγουμένως που λέγαμε για μεταγραφές, για έτσι, παντού και σε όλο τον κόσμο τώρα σήμερα αυτά. Στην Αγγλία λέει, και είναι και πρώτο θέμα και νούμερο ένα trend τέλος πάντων στα social media, στα αθλητικά, είναι το γεγονός ότι η Chelsea ξεφόρτωσε, είτε με τη μορφή πώλησης είτε με τη μορφή δανεισμού, 39
1: παίχτες.
0: Ξεφόρτωμα
1: αυτό το καλοκαίρι δηλαδή.
0: Αυτό ήταν το ξεφόρτωμα του αιώνα, από τους οποίους παίχτες πήρε 500 εκατομμύρια.
1: 500 εκατομμύρια και καταλαβαίνουμε τα μεγέθη.
0: 500 εκατομμύρια για το λίρες. 500 εκατομμύρια λίρες, 600 εκατομμύρια ευρώ. 39 παίχτες ξεφόρτωσε.
1: Φοβερό. Σκέψω εκεί δηλαδή.
0: Δηλαδή έχει εκεί πέρα η είδηση, μόνο μέσα σε ένα site το οποίο το διαβάζω τώρα, έχει δηλαδή 1152 σχόλια. 1100, φανταστώ τι μπορεί να γράφουν.
1: Έτσι. Καλά.
0: 39 παίχτες να πουλήσει.
1: Και
0: να
1: οι Άγγλοι εντωμεταξύ ασχολούνται με το ποδόσφαιρο με πάθος. Άντρες, γυναίκες.
0: Και ξέρουν και κάτι δηλαδή. Λογιστικά από εμάς.
1: Και εγώ νομίζω ότι ξέρουν και καλύτερη μπάλα. Δηλαδή βλέπεις ότι.
0: Εντάξει, αυτό ναι.
1: Είναι κουβέντα.
0: Εντάξει. Έχουμε πάρει εμείς ένα ευρωπαϊκό. Αυτοί πόσα έχουν ευρωπαϊκά έχουν πάρει.
1: Ναι.
0: Αχ, μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε τόσο λεμένοι είναι στην κονσόλα του. Είναι σκεπτικό σήμερα ο Τάσος.
1: Σκέφτεται τον επόμενο αγώνα που θα κατέβει.
0: Όχι, δεν του κάτσε κανένα παιχνίδι. 1-0 στο 5ο λεπτό και να το παίξει άντερ 1,5.
1: Στο υπόλοιπο.
0: Ναι. Δηλαδή, έτσι κάνει.
1: Τάσο, κάτσε και. Δεν το βλέπει. Α, όχι, λέει. Εντάξει, όχι.
0: Δεν το βλέπει.
1: Γιατί ξέρει τώρα, αυτή η αντιμετώπιση είναι, ρε παιδί μου, δηλαδή να θε να. Ελπίζω να μην το βλέπει κιόλα. Δηλαδή, υπό ποια είναι τώρα, να παρακαλά να μην μπει άλλο γκολ.
0: Εντάξει. Εντάξει, δεν είναι τίποτα για τον Τάσο. Το ρίχνει 100 ευρώ και σου λέει εντάξει. Κάσω για 100 ευρώ τώρα.
1: Να σκάω.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης Μότσης και ο Βασίλης Παπαγιώλαος στα μικρόφωνα. Συνεχίζουμε. Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν και πολλά θέματα τώρα.
1: Εντάξει, θα μας δώσει το Σαββατοκύριακο. Αλλά οπότε και η άλλη εβδομάδα ειδικά.
0: Έχετε τον λόγο. Your say που λένε. Ναι.
1: Εντάξει, τώρα πάμε στο your say.
0: Έχουμε πολλά μηνύματα και τα λοιπά. Πάμε πρώτα από αυτούς που. Α, θες να πεις την αγωνιστική. Για
1: πάμε την αγωνιστική. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα αγωνιστική. Το Σάββατο αύριο, 7 η ώρα, Βόλος Ολυμπιακός. Και στις 9
0: θα έχει
1: το κόσμο
0: ο Ολυμπιακός μαζί του. Δηλαδή θα γεμίσει ο Βόλος.
1: Ο Βόλος είναι το χαρά. Αυτό είδες και ο Ηρακλής είχε πολύ κόσμο. Λοιπόν, μετά έχουμε την Κυριακή το Ατρόμητος Καλαμάτα.
0: Για πες το άλλο, τι ώρα.
1: ΑΕΚΑΡΙΣ 9 το βράδυ.
0: Ωραίο,
1: ωραίο μάτς. Είναι ωραίο μάτς γιατί το έρχεται και πριν το πρώτο εντός έδρας για το Champions League για την ΑΕΚ. Το οποίο είναι μάλιστα με τη Λάσκ Λίντς
0: τέλος
1: πάντων.
0: Την Τρίτη.
1: Και επειδή έχω ακούσει αυτά που λες τέλος πάντων, είναι το Champions League όντως σου ρουφάει ενέργεια. Και μένει να δούμε τώρα πώς θα. Γιατί η ΑΕΚ προέρχεται από την Κέλλα με την Κυφυσιά το 1-1. Πώς, τι διέθεσαν οι επιλογές του Νίκολης και πώς θα αντιδράσουν οι παίκτες έτσι πριν το.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό για την ΑΕΚ. Περιμένουμε να δούμε και την ΑΕΚ και το πώς θα το πηγαίνει δηλαδή ο Νίκολης. Είναι και αυτό ένα πράγμα. Δηλαδή θα βάζει τους 11 που έχει στο μυαλό του για βασικούς για το Champions League, θα τους βάζει εδώ, θα τους χρησιμοποιεί μετά στο καπάκι, ξέρω και στο επόμενο παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή θα δούμε μερικά πράγματα, δεν τα έχουμε δει. Άλλο τώρα όταν παίζει στο conference ή στο τέτοιο, άλλο εκείνο και άλλο τώρα εδώ πέρα στο Champions League. Που είναι
1: και τώρα που παίζει έτσι, θα έχουν στο μυαλό του σίγουρα.
0: Ναι,
1: το πρώτο
0: ναι,
1: εντός.
0: Βέβαια.
1: Και είναι επίσης.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Είναι το πρώτο δυνατό, πολύ δυνατό crash test για τον φετινό Άρη. Ο είναι. Να δούμε τώρα τι.
1: Ο Άρης εντάξει, καθυστέρησε πάρα πολύ να κάνει μεταγραφές. Πάρα πολύ. Έκανε βέβαια.
0: Έκανε καλές
1: και εγώ έτσι πιστεύω. Έκανε καλές προσθήκες.
0: Έχει γεμίσει τη βασική του εντεκάδα δηλαδή ο Άρης.
1: Αλλά ακόμη στόπερ θέλει ένα στόπερ. Οπωσδήποτε να πάρει. Αλλά την άλλη, εντάξει, λες ότι έχει κάνει καλές επιλογές. Αλλά ήταν παίκτες που ήρθαν και αυτοί την τελευταία στιγμή επί της ουσίας. Δεν έχουν και αυτοί προλάβει να ενσωματωθούν πολύ. Άρα ο Άρης. Ενώ με τον Όφη τώρα δέχτηκε ένα γκολ στο φινάλε, ήταν πιο. Είχε και το Βέλιο σε καλή μέρα από ό,τι χρειάστηκε. Ήταν πιο σταθερός αμυντικά με την Καλάμματα.
0: Έλληνας προπονητής.
1: Σωστό, με καλλιτεχνολόγιο.
0: Εντάξει, για να δούμε. Είναι ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι.
1: Εγώ θεωρώ την άσο, να σου πω την αλήθεια. Αλλά όχι, θα το δούμε.
0: Και οι στοιχηματικέ αυτό θεωρώ. Δηλαδή, υπάρχει φαβόρη, αλλά. Για να δούμε. Για την Κυριακή.
1: Έχουμε Ατρόμητο Καλαμάτα σε 7 όφη και Κηφισιά σε 7.30. Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8. Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ το ντέρμπι έτσι στις 9.30 την Κυριακή. Τη Δευτέρα Αστέρας Ηράκλης. Αστέρας Τρίπολης Ηράκλης. Αυτό το αστέρας άκτορ που λέμε. Αστέρας Τρίπολης, παιδιά. Εντάξει, πρέπει να το λέμε το χορηγό όλη την ώρα.
0: Πρέπει, γι' αυτό πληρώνουν, σου λέει. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στον κόσμο και πάμε λίγο από τα SMS που έχουμε πληρώσει.
1: Δεν είναι και πολλά, η αλήθεια είναι.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, καλημέρα. Λέει, πείτε με παράξενο, είναι σε ό,τι είχε να κάνει τη ζήτηση που ανοίξαμε στην αρχή, που την άνοιξε εσύ. Τη δουλειά σας δεν ξέρω. Εγώ όμως όχι μόνο δεν απαιτώ να πάρει θέση ο ρεπόρτερ, αλλά το θεωρώ και απαράδεκτο να το κάνει. Όταν ακούω ρεπορτάζ, θέλω ρομπότ, μόνο γεγονότα. Σε εκπομπή σαν αυτή που κάνετε τώρα, να σχολιάσεις τα πάντα, αν φυσικά το θες. Απόψη μου, λέει ο Γιώργος από την Τρίπολη.
0: Εμένα μου αρέσει από τον Γιώργο.
1: Εντάξει, εγώ.
0: Γιατί, όχι, γιατί.
1: Όχι, είναι απαράδεκτο να πάρει θέση ο ρεπόρτερ.
0: Όχι, σε καμιά περίπτωση. Απλώς γιατί καταλαβαίνει, δεν μπορεί ένα ρεπόρτερ να τα βάλει παιδιά ούτε με τον κόσμο, ούτε με τη διοίκηση. Δηλαδή, μην απαιτείτε. Δηλαδή από ένα μπορεί να τα βάλει ή να πάει αντίθετα γεγονότα, να τα πάει,
1: μόνο παράθεση γεγονότων
0: να... Αυτό είναι ένα ενδοοικογενειακό θέμα. Πώς κάνουν οι σοφοί πατεράδες? Πώς κάνανε? Έβλεπα ρε παιδί μου ένα παιδί να τσακώνεται με τη μάνα. Δεν θα έπαιρναν λίγο το τέτοιο της μάνας, ξέρω εγώ. Όταν όμως δύο παιδιά τσακώνται μεταξύ τους στην οικογένεια, τα δυο του παιδιά τσακώνται μεταξύ τους, δεν θα έπαιρνε τέτοια του ενός.
1: Ναι.
0: Θα πήγαινε να μπει στη μέση ή να μην πει τίποτα ή να πει και στους δύο κάτι, αν έπρεπε να πει κάτι. Δεν μπορείς το ενδιαφέρον, είναι οικογενειακό το θέμα.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Απ' την άλλη όμως, δηλαδή, γιατί ξέρεις το να μην παίρνει θέση, μπορεί κάποιος να το εκλάβει διαφορετικά.
0: Πρέπει να το εκλάβει όπως θέλει.
1: Ότι παίρνει θέση στα καλά και δεν παίρνει θέση στα κακά.
0: Ακριβώς έτσι. Παίρνει θέση στα καλά και δεν παίρνει στα κακά.
1: Ναι.
0: Πού είναι το πρόβλημα?
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
1: Οκ. Okay. Υπό νορμάλ
0: συνθήκες. Δηλαδή, να σου αν σε πάρει θέση ένα ρεπόρτερ.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι έγινε δηλαδή. Πες μου αν πάρει θέση υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς ένας ρεπόρτερ. Δηλαδή πόσο θα αλλάξει την ιστορία, το ρου της ιστορίας, ότι ο Κοντός πήρε θέση υπέρ του Βαρδινογιάννη και κατά του άλλου της Πολυμετωχικού. Δηλαδή τι θα αλλάξει αυτό?
1: Ρε παιδί μου, τώρα όταν έχεις δημόσιο λόγο, όπως και να το κάνουμε, θεωρητικά πάντα μπορεί να επηρεάσεις.
0: Δεν είσαι αναγκασμένος όμως για το κάθε τι.
1: Σε διαβάζουν.
0: Μια στιγμή. Ναι. Όταν έχεις δημόσιο λόγο, δεν είσαι υποχρεωμένος για το κάθε τι να παίρνεις και θέση.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ το έχουμε ότι ξέρεις κάτι. Α, πρέπει να παίρνεις θέση. Κάτσε ρε μεγάλη, αν δεν έχω αποφασίσει μέσα μου.
1: Ναι.
0: Πρώτα αποφασίζεις μέσα σου, βάζεις τα γεγονότα. Δεν σου βγαίνει η παλάτζα από εδώ ή από εκεί. Βλέπεις ότι και από εδώ και από εκεί, ξέρω, πάει η ζυγαριά περίπου στο ίδιο. Πού να πάρεις θέση?
1: Okay. Συμφωνώ. Ας το μπορεί να περιμένεις για να πάρεις θέση και να πεις τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά. Δηλαδή, μια έκφραση μιας γνώμης, μιας άποψης που να στηρίζεται και στο ρεπορτάζ, νομίζω ότι είναι καλό να υπάρχει.
0: Όταν σου ήρθει. Και όταν σου ήρθε και όταν ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, χρειαστεί να την πεις. Δηλαδή, μα σε καλέσει στο δικαστήριο και σου πει: Νόρκος, πες μου, Απάω εγώ τώρα ανάμεσα στον κόσμο και στη διοίκηση τώρα, να πάρω θέση και άντε πλησίασε στο γήπεδο μετά. Όποιος και να είναι. Δηλαδή,
1: έτσι όπως εξελίσσεται τα πράγματα.
0: Είναι σαν να είναι δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Ναι. Δηλαδή, πυροβολάει ο ένας από εδώ, πυροβολάει ο ένας από εκεί και πας εσύ, ξέρω, με λευκή σημαία στη μέση, ακριβώς στη μέση, και σου λες με τα χέρια ψηλά. Παιδιά, καθίστε να τα βρούμε και πηγαίνετε.
1: Και τρως τα σκάνια επί
0: δύο.
1: Ο Γιώργος επανέρχεται και λέει σε αυτό που λέει προηγουμένως: ναι, ρε Βασίλη, νομίζω το δεν το έχει κλάβει σωστά. Ναι, ρε Βασίλη, αλλά εμάς τους τρεις ανθρώπους στην Ελλάδα λέει, που απαιτούμε η ομάδα να πουλάει και να είναι μια επικερδής επιχείρηση, πάνω απ' όλα μας κράζεις. Κοιτάζουμε αν η ομάδα βγάλει λεφτά και μας λες οπαδούς λογιστές. Δεν το κατάλαβες καλά αυτό που είπε ο προηγούμενος Βασίλης. Γιώργο.
0: Τα μπερδεύεις γιατί έτσι σε βολεύει τώρα.
1: Το ανάποδο είπε, η αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή. Τώρα γιατί τον μπέρδεψα? Έχει καλή πρόθεση, αλλά τον μπέρδεψα.
1: Τον μπέρδεψα. Νομίζω ότι επειδή το έχει στείλει πιο πριν, μπορεί να το κατάλαβε στην πορεία τη κουβέντα. Ότι δεν εννοούσε αυτό, δεν εννοούσε το
0: κατάλαβε. Παιδιά, χωρίς διοίκηση, μια ομάδα δεν μπορεί ούτε να πουλήσει ούτε να αγοράσει. Άρα η διοίκηση είναι αναγκαία. Δεν μπορεί, δηλαδή από μόνο σου, ξέρω εγώ, ο προπονητή θα πουλάει παίκτε. Ποιο θα πουλάει, δηλαδή, ο τεχνικό διευθυντή θα πουλάει, δηλαδή, και ο τεχνικό διευθυντή θα είναι απλώ ένα υπάλληλο και θα πουλάει παίκτε και αγοράζει παίκτε. Και σε ποιον θα δίνει λογαριασμό, στον κανένα.
1: Και σου λέει ότι του λέει ο παδού λογιστέ αυτού που θέλουν να είναι λειτουργία, αλλά είπε το ακριβώ ανάποδο, ότι είναι οι οπαδοί λογιστέ εκείνοι που θέλουν, απαιτούν να βάζει ο πρόεδρο μόνο τη τσέπη και υπάρχει αρνητικό ισοζύγιο στι μεταγραφέ. Και ο φίλο 1968 λέει: γιατί εμένα το θα χωρίσουμε σαν φίλοι, μου ακούγεται σαν απειλή, έστω προειδοποίηση. Και έχει να κάνει και με την αναγέννηση που ξέρετε.
0: Παιδιά, όταν λέει ο ένα τον άλλον θα χωρίσουμε.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι, δηλαδή αυτός είναι που κάνει την επιθετική κίνηση.
1: Σωστό
0: είναι που κάνει την επιθετική κίνηση. Είτε σου πει θα χωρίσουμε σαν φίλοι. Διάλεξε θα σου πει. Δεν θα χωρίσουμε σαν φίλοι ή θα χωρίσουμε σαν εχθροί. Ποιος κάνει την επιθετική κίνηση, εκείνος που κάθεται και ακούει ή εκείνος που το λέει.
1: Σωστό. Έτσι είναι. Εδώ τελειώσαμε. Τα μηνύματα τρία ήταν όλα και όλα, αλλά έχουν πολλά στο Viber.
0: Γιατί στέλνουν στο Viber.
1: Έτσι. Στο Viber είναι πάρα πολλά.
0: Έχει κανένα mail.
1: Mail όχι.
0: Όχι, εντάξει, ωραία. Ναι. Πάμε. Για να πάμε σιγά σιγά. Ο Δημήτρης, ο Παναθηναϊκός, λέει, εννοείται, γιατί λέγαμε στην αρχή ότι οι άντρες παίζουν γενικότερα. Δηλαδή ναι. Και τους αρέσει το παιχνίδι.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Δηλαδή, κάτι παίζουν πάντα. Οτιδήποτε. Και λέει, εννοείται ότι θέλουμε να παίζουμε. Καλημέρα, λέει, είμαστε 51 και 100 κιλά. Τι λέει? Α, είμαστε 51 χρονών, θα θέλει να πει, και 100 κιλά και συνεχίζουμε να παίζουμε στο 5-5 με τους παλέμους.
1: Μια χαρά σε βλέπω, εντάξει, 100 κιλά καλά είσαι.
0: Εγώ, φίλε, όταν μου είπαν, όταν είχα σταματήσει εδώ με το πρωτάθλημα, τύπου και όλα αυτά, και είχε τότε, είχε η ΕΡΤ, ας πούμε, παλέμαχος, δεν πλησίαζα.
1: Γιατί
0: μου ερχόταν άσχημα. Δηλαδή να πω πάνω
1: από του παλέμαχου.
0: Στο πρωτάθλημα τύπου. Ναι, ναι. Το ενεργό αυτό που είναι. Και μετά είχαν φτιάξει εδώ τα παιδιά εντός εισαγωγικών.
1: Ομάδα παλεμάχων.
0: Ομάδα παλεμάχων. Και μου είχαν πει να πάω να παίξει καλά. Εγώ παλέμαχο. Μετά καταλαβαίνει ότι είσαι, αλλά στην αρχή δεν θα το αποδεχθεί. Ο Γιάννη εδώ, εντάξει. Θέλει να κοροϊδέψει λιγάκι, λέει, εγώ ακόμα περιμένω την ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ. Okay, εντάξει, να κοροϊδέψεις.
1: Ναι.
0: Κάνε, Γιώργο, κάνε αγόρι μου ό,τι θέλεις.
1: Ναι.
0: Ελεύθερος είσαι, κάνε ό,τι θέλεις. Λέει, τι λέει, βγάλει τον Μπάμπη να μας τα πει. Για τον Ολυμπιακό. Ο Μπάμπης
1: καλά,
0: θα
1: βγει σε άλλη εκπομπή.
0: Το είπε νωρίτερα, μωρέ. Ναι. Πρέπει να ακούς συνέχεια αεράσπορ. Όχι όποτε θες. Βάζεις μια ώρα ή μια μισή αεράσπορ.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ και χωρίς διάλειμμα. Και αν θες να λείψεις από την ακρόαση, θα ζητήσεις άδεια. Θα λείπεις όποτε θες. Ο Μπάμπης θα πει νωρίτερα. Ο Τάσος από Χαλκίδα. Λέει, παίρνετε θέση όταν δεν σας το ζητάνε. Δυστυχώς το ρεπορτάζ είναι υποκειμενικό τις περισσότερες φορές. Λέει ο Τάσος από Χαλκίδα. Εξαρτάται τι εννοείς υποκειμενικό και τι εννοείς αντικειμενικό, κύριε Τάσο.
1: Πάνω απ' όλα είμαστε δημοσιογράφοι. Τέλος πάντων, και όλοι εδώ είναι δημοσιογράφοι.
0: Αντικειμενικό ρεπορτάζ ποιο είναι?
1: Ναι, εντάξει, έβλεπα και μια άλλη κουβέντα σε σχέση με
0: όταν
1: την αντικειμενικότητα.
0: Δηλαδή, έρθει ρε παιδί μου, ότι ναι. Ο διευθυντής σου αύριο και σου λέει: Βασίλη, θέλω από σε ένα αντικειμενικό ρεπορτάζ. Τι σημαίνει αυτό?
1: Είναι ο καθένας που το βλέπει. Αντικειμενικό. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ θεωρώ ότι έχει να κάνει και με το μέσο στο οποίο εργάζεται ο καθένας. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα πλέον, δηλαδή ότι οι ιδιοκτήτες έχουν μέσα στην κατοχή τους και εκεί δουλεύουν οι δημοσιογράφοι. Και σίγουρα δεν λέω ότι δεν είναι αντικειμενικοί δημοσιογράφοι που δουλεύουν σε μέσα τα οποία έχουν μεγάλο μέτρο.
0: Δημοσιογράφοι είναι, το κανάλι δεν είναι.
1: Αλλά τέλος πάντων, ναι, θέλω να. Εντάξει, δεν είναι. Εδώ εμείς έχουμε τη δυνατότητα, γιατί εδώ στέλνει ένας φίλος κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ, αλλά τέλος πάντων το διαβάσουμε μετά.
0: Αν διαβάζετε, το διαβάσετε.
1: Λέει: καλημέρα, σαν δημοσιογράφοι του Δημοσίου Ραδιοφώνου, δεν μπορείτε να παίρνετε θέση για τίποτα. Οι δημοσιογράφοι που δουλεύουν στα κανάλια ιδιοκτησίας των ομάδων μπορούν και το κάνουν.
0: Ωπαρε μεγάλε.
1: Οπα, δηλαδή, ενώ κατά τη γνώμη μου αυτό είναι ακριβώς
0: ανάποδο. Πού το έχει δει γραμμένο αυτό?
1: Ο Άρης το στέλνει αυτό.
0: Ναι,
1: το
0: ο Άρης, όπως τον λένε. Τέλος πάντων, πού το έχει δει γραμμένο?
1: Και ότι, να ξέρετε, λέει, είναι εκνευριστικό όταν ακούμε τους συναδέλφους, ειδικά των 5 μεγάλων ομάδων, ακούγονται σαν οι ομάδες να είναι δικές τους. Εντάξει, δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, εκφράζει την άποψή του, το διαβάσαμε το μήνυμα. Δεν ξέρω αν έχει και άλλα μηνύματα ή αν θες κάτι να πεις αυτό.
0: Όχι, σε αυτό, εντάξει, ξέρω. Λοιπόν, ο Ανδρέας βάζει τα πράγματα στη θέση τους και λέει: ο μόνος ρεπόρτερ που κάνει κριτική είναι ο Κοντός. Λέει τα πράγματα όπως νομίζει. Όλοι οι άλλοι είναι πάρε τον έναν και χτύπα τον άλλον.
1: Εντάξει, και αυτό δεν ισχύει, έτσι, δεν συμφωνώ. Όλοι κάνουν κριτική.
0: Τι?
1: Οι περισσότεροι κάνουν κριτική, όλοι κάνουν κριτική. Δηλαδή, θα έλεγα, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή που ανοίξαμε, γιατί ο καθένας βλέπει τα πράγματα όπως θέλει. Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα στο πώς μπορεί να δει ένας.
0: Εσύ τώρα δηλαδή πίστεψε αυτόν που σου λέει ότι ο Κοντός είναι αντικειμενικός.
1: Εγώ τον βλέπω αντικειμενικό τον Χρήστο.
0: Το βλέπεις αντικειμενικό τον Χρήστο.
1: Είναι Παναθηναϊκός.
0: Να σου στήσει ένα οφθαλμία τώρα, άμα δεν πηγαίνει στον Ιδωριάπ με τη μία.
1: Θα πει ότι θεωρεί ότι πάει στραβά, α πούμε. Θα πει ότι θεωρεί ότι πάει στραβά, α πούμε. Στην ομάδα τη οποία το ρεπορτάζ καλύπτει.
0: Ο Κοντός, ξέρω εγώ, αλλάζουν δύο πάσει και λέει, ξέρω εγώ, ήρθε η Manchester City. Ο Κοντός είναι έκθαμβος. Λοιπόν, για να δούμε, ο Δημήτρης. Βασίλη, καλημέρα. Ουφ, μεγάλη ανακούφιση για 8 παιχνίδια. Γλιτώσαμε από τον Ντάνιλ. Αλλά επειδή στο ποδόσφαιρο είναι όλα
1: θέμα
0: διαχείρισης, ο Σιπιόνι είναι θύμα της επιλογής του προπονητή. Αν ο Αθανασίου έπαιρνε μια ευκαιρία, τώρα ο Μπρούνο θα ήταν εκτός λίστας. Ναι. Το γεννάει στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού.
1: Ο Αθανασίου την επέστρεφε δηλαδή.
0: Να έπαιζε δηλαδή, ναι. Να μην ήταν, να μην είχε να είχε Έλληνα δηλαδή, ναι, σε εκείνη τη θέση, ναι, αντί για το Μπρούνο, τον ονομάζει, ναι, τέλος πάντων. Ναι. Και να θα έπαιρνε, θα γλίτωνε μια θέση.
1: Θα ήταν ο Σιπιόνι στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Εγώ το θεωρώ αυτό το πράγμα λάθος. Δηλαδή ότι ο Σιπιόνι δεν, ναι, είναι στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
1: Το θεωρείς λάθος?
0: Το θεωρώ λάθος. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό το παιδί. Ναι. Έχει βεβαίως μερικά πράγματα που.
1: Άρα θα προτιμούσε να πήγαινε με βάση τους παίκτες που υπάρχουν. Δηλαδή με ένα αριστερό μπακ, ας πούμε, να ήταν εκτός ο Μπρούνο ή κάποιος άλλος. Ποιος θα έμενε εκτός για να είναι ο Σιπιόνι μέσα?
0: Κοίταξε, μην με βάλει τώρα να. Ναι. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Θεωρώ. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ μένω μόνο στο Σιπιόνι. Ότι εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, ναι, και δεν κάνω ούτε πλάκα, κάνω, ναι, ούτε τίποτα. Δηλαδή, ο Σιπιόνι είναι. Έχουν περάσει και αν έχουν περάσει παίκτες από τον Ολυμπιακό. Τόσο δυνατό, με φυσική δύναμη ποδοσφαιριστή και, ναι, ταχυδυναμικό, δεν έχω ξαναδεί στον Ολυμπιακό τα τελευταία, ναι, χρόνια. Δεν έχω ξαναδεί. Ναι. Πραγματικά. Δηλαδή, αν μου πεις, δηλαδή, το Σιπιόνι Βάλτον δίπλα στον Νέσε, δεν τον βλέπει τον Νέσε. Δεν τον βλέπει. Ναι. Σε άλλα θέματα όμως. Ναι. Σου λέω στη φυσική δύναμη του κορμιού και στην ταχυδύναμη.
1: Δεν είναι ιδιαίτερα ψηλός πάντως, αλλά εννοείς είναι δυνατός.
0: Ναι, ναι, είναι πάρα, ναι, πολύ δυνατός. Δηλαδή, είναι φυσική η δύναμη, όχι γυμναστηρίου, πώς το πω. Ναι. Είναι φυσική η τέτοια. Έχει βεβαίως άλλα θεματάκια, δηλαδή κάποια θέματα πειθαρχίας του κάνει πολλή δουλειά πάνω σε αυτό, έχει πολύ εύκολη την κίτρινη κάρτα, αλλά πώς το πω, εγώ προσωπικά αυτό το παιδί δηλαδή το πιστεύω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή πραγματικά λίγο στενοχωρέθηκα που δεν είναι, γιατί θα, ναι, μπορούσε να είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Επίσης ο Ολυμπιακός με το γεγονός ότι έβγαλε και τον Ντάνι και τον Σιπιόνι, απέδειξε ένα πράγμα, ότι δεν πιστεύει στο σύγχρονο 6, ναι, στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει κανένα εξάρι τώρα στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι.
0: Κανένα.
1: Ναι. Αν το σκεφτεί, ναι, ποιο είναι εξάρι. Ο Έσε δεν τον, θα τον.
0: 8.
1: Ναι. Δεν μπορεί να τον υπηρετήσει το ρόλο, δηλαδή. Εντάξει, να πει ένα άλλο.
0: Δεν πιστεύει ότι ο Παναθηναϊκός έχει 6. Ο Παναθηναϊκός πήρε τώρα στο τέλο τον. Πώ τον.
1: Τον Λούζα.
0: Τον Λούζα.
1: Δεν είναι ακριβώς 6 και αυτός.
0: Δεν είναι.
1: Είναι κάτι μεταξύ 6 και 8. Δηλαδή είναι ότι μπορεί να παίξει και στο 6, το έχει παίξει, έχει παίξει τη θέση, αλλά, yeah, θεωρητικά και αυτός είναι, yeah, πιο πολλές, yeah, φορές έχει αγωνιστεί, ας πούμε, ως οκτάρι, yeah, παρά ως εξάρι στην καριέρα του. Yeah. Όχι ότι δεν την ξέρει τη θέση, αλλά και αυτός δεν είναι καθαρό όμως κόφτης.
0: Μπορεί πια να έχουμε περάσει σε μια νέα φάση όπου οι προπονητές δεν θέλουν, ναι, αυτό που λένε 6, όπως, ναι, δεν θέλουν και αυτό που λέμε 10.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θέλουν δηλαδή κανονικά οχτάρια τα οποία θα κάνουν πολλές δουλειές.
1: Πολλές δουλειές, σωστό.
0: Και να, κάτι και το να... οποίο το είχε βάλει ο Γκουαρδιόλα, θυμίζουμε, πρώτος από όλους, ξέρω, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δηλαδή παίζω μόνο με 8, όχι με 8 παίκτες, παίζω μόνο με οχτάρια, ναι, το έχει κάνει ο Γκουαρδιόλα. Ναι. Πολλά έχει κάνει ο Γκουαρδιόλα αυτό, τέλος πάντων.
1: Είναι πρωτοπόρος, η αλήθεια είναι, και όσο και τον κράζουν κάποιοι.
0: Λοιπόν. Για κάτσε. Ο Βασίλης. Ναι. Έλα, γίναμε τρεις, ναι, Βασίλης τώρα, ναι, τι λέει.
1: Α, το διαβάσω. Καλημέρα. Ο ΠΑΟΚ θυμίζει εποχές Βαρδινογιάννη στον Παναθηναϊκό. Οι οπαδοί ας δουν γύρω τους πριν κάνουν κάτι δραστικό. Εγώ συμφωνώ με αυτή την, με αυτή την προσέγγιση. Πρέπει να είσαι σίγουρος γιατί θα ακολουθήσει, έτσι. Γιατί πόσο, ο ΠΑΟΚ έχει ζήσει πολλές μαύρες μέρες και ο Σαββίδης έλεγε
0: την κατάσταση. Πώς μπορείς να είσαι σίγουρος, Βασίλη, για το μέλλον?
1: Δεν είσαι, εντάξει, δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Κοίτα, μπορείς να απαιτείς πράγματα, ίσως να χρειάζεται και λίγο ψυχραιμία. Τώρα, αυτό που απαιτεί οι οπαδοί, οι οργανωμένοι του ΠΑΟΚ, θεατές, είναι να φύγει ο Σαββίδης. Δεν απαιτούν μια μισοβέζικη λύση, δηλαδή. Δεν απαιτούν μεταγραφές. Μπράβο, το διάβασα το σχέδιο, δεν βλέπω. Θα πάω λίγα γυαλιά.
0: Ο Σαββίδης, τι λέει, δεν άνοιξαν πόρτες στο Σαββίδη λόγω του ΠΑΟΚ, αναρωτιέται ο Χρήστος. Ο Σαββίδης λόγω του ΠΑΟΚ πήρε το Απόλλων Παλάς και το λιμάνι στη Θεσσαλονίκη. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά αν δεν θέλει να ασχοληθεί με την ομάδα του, ας πάει από εκεί που ήρθε. Παιδιά, πάρα πολλά
1: πρέπει. Πρέπει μάλλον να πάμε σε δελτίο.
0: Ναι, πάμε σε δελτίο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην πόλη το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα ισχύουν από το 2027 και μετά. Αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας ούτε νέους μεσίες, τόνισε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αρνητική εισαγγελική πρόταση για το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μαρφίν. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Ξηροπίδαγο, στην Μάνδρα Αττικής, σε κατάσταση συναγερμού σήμερα η Αττική καθώς και άλλες τέσσερις περιφέρειες. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών. Στο Νεπάλ, δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σύραγγα 9 ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε έτσι 25 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση εκπομπής. Καλημέρα αγαπητοί Βασίλδες, λέει, είμαι φίλαρος του Παναθηναϊκού και του αθλητισμού γενικότερα. Είμαι υπέρ της μετακίνησης του Ντέλια στην Ντόρτμουντ και για κάθε μεταγραφή προς ανωτέρω πρωτάθλημα. Συμφωνώ απόλυτα μέχρι τώρα. Τι είναι προτιμότερο, ένα κύπελο Ελλάδας και ένα πρωτάθλημα Ελλάδας ή μια πορεία μέχρι με τελικά τελικό Champions League?
1: Σοβαρά τώρα, τίθεται τέτοιο θέμα?
0: Ποιο είναι, τι? Για πες.
1: Φυσικά μέχρι ένα ημιτελικό Champions League. Το Champions League, μάλιστα. Εγώ θα σου έλεγα και ημιτελικό και Europa League. Δηλαδή, φυσικά.
0: Είναι διαφήμιση λίγη και εξέλιξη ελληνικού ποδόσφαιρου. Συμφωνώ. Εγώ έθετα πάντοτε ένα άλλο δίλημα. Προτιμάς Champions League με την ομάδα σου ή Mundial η Ελλάδα?
1: Τι εννοείς να το πει, ποιο το πάρει?
0: Να διαλέξει, να πει, ποιο το πάρει.
1: Mundial Ελλάδα.
0: Αυτό κι εγώ.
1: Εντάξει τώρα, εντάξει. Μια άλλα με τώρα. Mundial Ελλάδα. Για να το ξανασκεφτώ.
0: Πραγματικά, δηλαδή θα ήθελα έτσι να το πούμε με μπέσα, να πούμε όλοι τι συνδύεται.
1: Εσύ?
0: Εγώ Μουντιάλ. Καταρχάς είναι εντάξει κορυφαία, βέβαια έχει γίνει πολύ εμπορικό τέλος πάντων, αλλά ειδικά παλιότερα.
1: Μου πέταξες μια ερώτηση, εγώ νόμιζα ότι θα είναι μια αθώα ερώτηση.
0: Τότε το θυμάμαι, το λέγαμε πριν το Euro 2004. Έτσι, χαβαλεδιάζοντας, δεν νομίζω κανείς να περίμενε ότι η Ελλάδα θα πάρει το Euro. Θυμάμαι το κάναμε αυτή την κουβέντα με τους φίλους μου και τους έλεγα τι προτιμάτε. Ναι, το Euro ή έτσι. Δηλαδή,
1: μπορεί να κάνει γκέλ αυτό. Κάνει γκέλ αυτή η ερώτηση. Μπορεί να.
0: Εγώ πιστεύω μέσα του οι περισσότεροι. Περισσότεροι θα είναι μοιρασμένο ίσως. Θα είναι μοιρασμένο. Δεν θα πούνε Μουντιάλ Ελλάδα. Μην σου πω ότι. Δεν ξέρω έτσι πώς γίνεται το Μουντιάλ πλέον.
1: Όχι, ρε φίλε, όχι, κοίταξε να δεις. Το 2004. Δεν είχε σημασία. Μας άγγιξε όλους. Δηλαδή, μας άγγιξε όλους. Δηλαδή, σαν ήταν. Όλους μας άγγιξε. Δεν ήταν, ξέρω εγώ. Εντάξει, μωρέ, η Ελλάδα είναι εθνική, ανήκει σε όλους, ξέρω εγώ κτλ. Δεν μου ανήκει εμένα περισσότερο, γιατί την ομάδα μας θεωρούμε ότι μας ανήκει εμάς περισσότερο. Ασχέτως αν είναι και εκατομμύρια άλλοι που νιώθουν επίσης ότι τους ανήκει. Αλλά τέλος πάντων.
0: Νομίζω ότι είναι τέτοιες στιγμές που έχουν περάσει 20 χρόνια, 22 ξέρω εγώ. Θεωρώ ότι όποιος το παρακολούθησε, άντρας γυναίκα, θυμάται που ήταν ακριβώς τη μέρα που.
1: Η απάντηση σε αυτό. Το υπαρξιακό ερώτημα που έθεσες είναι και το εξής: πόσο θες να τη λες στους άλλους?
0: Ναι, μετά.
1: Τι τύπος είσαι?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πόσο θες να την παίρνεις στους άλλους?
0: Ναι.
1: Άμα το πάρει το Μουντιάλ η Εθνική Ελλάδος, σε ποιον θα την πεις? Σε ποιον θα την πεις? Στον Ιταλό?
0: Στον Άγγλο.
1: Σε ποιον θα την πεις? Στον Άγγλο. Περιμένεις, μην βρεις κανένα Άγγλο σε κανένα νησί να του πεις, ξέρω εγώ, ότι σας έχουμε ισοφαρίσει στα Μουντιάλ. Τι να του πεις? Όμως το άλλο. Δηλαδή, άμα είσαι τύπος που σου αρέσει να τη λες ή να πειράζει τους άλλους ή να κοκορεύεσαι κτλ., τους άλλους τους βρίσκεις καθημερινά μπροστά σου.
0: Ισχύει. Θυμήθηκα τώρα, δεν θυμάμαι ποιο Πορτογάλος ήταν. Δεν θυμάμαι. Ο Ρούι Κώστα που λέει ότι είχα κανονίσει από πριν να πάω διακοπές στην Ελλάδα πριν το Euro και με το που πάω λέει στο ξενοδοχείο βλέπω απέναντί μου να με χτυπάει ένα στην πλάτη και ήταν ο Φίσας ή ο Χαριστέας. Και δεν έβλεπα, λέει, 5-6 Έλληνες διευθύνσεις να κάνουν και πήγαινα από την άλλη πλευρά της παραλίας, λέει, για να μην τους βλέπω. Στο καβάλε,
1: ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, παιδιά. Βασίλη, έχεις ιδέα τι θα γινόταν σε άλλη ομάδα αν έπαιρνε παίχτη σε μεταγραφική περίοδο και τον πουλούσε στην ίδια περίοδο όπως έκανε ο Ολυμπιακός με τον Μαφαίο? Σκέψου αυτό να το έκανε ο Παναθηναϊκός. Γιατί, ρε παιδιά, όταν αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι, ξέρω εγώ, στο δίμηνο, τρίμηνο δεν έδεσε καθόλου, δανεικό τον έδωσε και με οψιόν αγοράσαμε το Μαφαίο. Αλλά δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα καθόταν πολύ πάνω σε αυτό.
0: Στον Παναθηναϊκό μπορεί να έκραζε.
1: Όχι, μωρέ, γιατί. Μπράβο που το πήρε σύνδεση σύντομα. Διόρθωσε το λάθος.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκό, επειδή είναι το κλίμα έτσι 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός και οι μεταγραφές έχουν. Επειδή έχουν δώσει λεφτά ο Λαφούζος, δίνει εδώ και χρόνια. Και δεν έχουν βγει κάποιες, στον Παναθηναϊκό θα γινόταν μεγαλύτερο ντόρο.
1: Ίσως.
0: Εγώ λοιπόν, κάτσε να πάρω τα γυαλιά.
1: Βάλε λίγο τα γυαλιά, Βασίλη.
0: Να βλέπω τα γυαλιά γιατί δεν βλέπω. Καλημέρα, παιδιά, λέει. Ασχολείστε με την ομάδα που έχει. Τέλος πάντων, είναι τόσα προβλήματα στα γράμματα. Και καθώς φαίνεται είναι και.
1: Αλλά άστο.
0: Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Βλέπετε εσύ, εγώ δεν βλέπω.
1: Όχι, εντάξει. ο Νεκτάριος λέει: εκτός από φιλαθλολογιστές, έχουμε γίνει και όλοι πλούσιοι και μοιράζουμε εκατομμύρια δεξιά και. Ο Νεκτάριος λέει: εκτός από φιλαθλολογιστές, έχουμε γίνει και όλοι πλούσιοι και μοιράζουμε.

0: τα βατικές φάσεις, δηλαδή και το πριν και το, τη μετάβαση του ελληνικού ποδοσφαίρου και το μετά και όλο αυτό. Δηλαδή είμαστε και λίγο μπερδεμένοι.
1: Ναι,
0: δηλαδή πώς θέλουμε λίγο.
1: Ναι. Έχεις δίκιο. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι κάθε οπαδός αυτό πρέπει να σκέφτεται είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή όταν θα φύγει αυτός που είναι τώρα και βάζει τα λεφτά ή ηγείται, αν θα φύγει, σε τι κατάσταση είναι η ομάδα. Δηλαδή νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα που να σκέφτεται ο κάθε φίλαθος, κάθε οπαδός. Και αυτό που λέει και αυτός ο φίλος είναι σωστό. Λέει καλημέρα, δεν είναι μόνο πουλάω αγοράζω, είναι και οι φόροι και πιο σημαντικό τα ετήσια συμβόλαια. Γιατί όντως ένα ετήσιο συμβόλαιο της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ
0: των συμβολέων.
1: Στην άλλο πραγματικότητα είναι 5.
0: Μπράβο. Είναι άλλο το μπάτζετ των μεταγραφών, άλλο το μπάτζετ των συμβολέων.
1: Ναι.
0: Μια ομάδα μπορεί να έχει για μεταγραφές, για να αποκτήσει παίκτες 10 εκατομμύρια και μπάτζετ συμβολέων άλλα 12 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχει σχέση το ένα μπάτζετ με το άλλο. Απλώς δεν το βάζουν μέσα. Όσοι λένε για αγορές και πωλήσεις, στέκονται μόνο εκεί. Το πόσο κοστίζουν αυτοί οι παίκτες για να έρθουν εδώ και πόσα τους πληρώνεις, ναι, και πόσο πάνε με την εφορία, δεν το λογαριασμό.
1: Μπράβο, γιατί για να παίρνει ένα παίκτη 3 εκατομμύρια ευρώ καθαρό, δεν ξέρω εγώ πόσα παίρνουν ΝΑΗ τώρα, το συμβόλαιο είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Ακριβώς,
1: στην ακριβώς πραγματικότητα. Και επίσης ότι φορολογούνται προφανώς έτσι και τα κέρδη. Μάλλον πρέπει να εισπράττει 3 και να αγοράζει ένα, λέει ο φίλος, έτσι για να το ολοκληρώσουμε το μήνυμά του. Λοιπόν, θες να διαβάσει γιατί μεγάλο δεν βλέπω.
0: Okay, ο Βαγγέλης λέει το θέμα είναι ότι ο Σαββίδης είναι πιο πολύ της θεωρίας, ενώ ο Μιστακίδης της πράξης. Όπα, δεν βιάζεσαι λίγο να το βγάλεις αυτό το συμπέρασμα? Και συνεχίζει ο Βαγγέλης. Μέσα σε ένα καλοκαίρι έφτιαξε ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκα, κάνει προπονητικό και σκέφτεται για νέο γήπεδο. Ο Τρινκέρι είπε ότι ό,τι του ζήτησα μου το έφερε. Ο Σαββίδης με τα χίλια ζόρια να φέρει παίχτες, πολλές φορές οι επιλογές είναι λανθασμένες και για το νέο προπονητικό και γήπεδο ακόμη στο θα. Και αυτά τα βλέπει ο ΠΑΟΚτζής, πλέον υπάρχουν συγκριτικά δεδομένα. Βαγγέλης Μαρούση ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν, κοίταξε, πάνω σε αυτό που λέει.
0: Τώρα ναι, συγκρίνουμε τον μπάσκετ τώρα με το ποδόσφαιρο, αλήθεια.
1: Στα
0: οικονομικά.
1: Όμως, κοίτα,
0: οικονομικά.
1: Για παράδειγμα, τώρα αυτό που λες. Παίρνει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ο Τσέντι Όσμαν. Εντάξει, βέβαια συνολικά το μπάζι λειτουργίας μιας ΠΑΕ είναι μεγαλύτερο από
0: εδώ λέμε ότι
1: το μπάζι λειτουργίας μιας
0: ΚΑΕ. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός πλησίασαν τα 35 εκατομμύρια. Δηλαδή και λέγαμε ότι είναι, ξέρω εγώ, το κορυφαίο, δηλαδή χτύπησε τα μπάνη.
1: Κοντά στα 65 εκατομμύρια μπάζι το Παναθηναϊκός.
0: 65.
1: Ναι, είναι τρομερό το.
0: Εγώ 35 με 40 το έχω.
1: Το ύψος, άμα τα βάλεις όλα μέσα. Είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή με βάση τα όσα διάβαζα εγώ και στο
0: σελίδι
1: στο Basket News.
0: Έχουν πάει τόσο. Παιδιά, αλήθεια τώρα το πιστεύετε ότι μπορεί να συγκριθεί τα έξοδα μια ομάδα ποδοσφαίρου που κάνει πρωταθλητισμό με μια ομάδα μπάσκετ που κάνει επίσης πρωταθλητισμό?
1: Εντάξει, εγώ επέκτησα καταρχάς είναι περισσότερη. Αριθμητικά να το βάλουμε κάτω. Αλλά δεν είναι. Εγώ να σου πω όμως, τη μέρα που έφυγε ο Κωνσταντέλιας, αυτό που έκανε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ήταν να ανεβάσει την εξέλιξη των έργων για το προπονητικό, το οποίο έγινε σε χρόνο τετέ πάρα πολύ γρήγορα. Και δεν θεωρώ τυχαία αυτή
0: επίσης
1: την
0: επιλογή. Επίσης, ένα προπονητικό στο μπάσκετ.
1: Τη μέρα του Κωνσταντέλια έγινε αυτό.
0: Ένα προπονητικό για τον μπάσκετ είναι ίδιο με ένα προπονητικό για το ποδόσφαιρο?
1: Όχι, όχι. Και, εντάξει, προκειμένου,
0: ένα γήπεδο μπάσκετ ή κλειστό, ναι, είναι ίδιο με ένα κλειστό.
1: Δεν είναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αλλά απ' την άλλη, σου λέει ότι πήγε και έδωσε εγγυητική επιστολή τώρα ο Μιστακίδης για να μπει στην EuroLeague του χρόνου. Και το έλεγε χθες ο Κωνσταντήριο, θεωρείται δεδομένο ότι θα μπει ο ΠΑΟΚ στη EuroLeague τη νέα χρονιά. Έπαθαν λέει πλάκα με το ποσό που έδωσε ο Μιστακίδης οι άνθρωποι της EuroLeague. Έτσι, εντάξει. Άλλα τα οικονομικά δεδομένα σε ποδόσφαιρο έχει πάει, συμφωνώ, αλλά εντάξει, όντως έχει κάνει κινήσεις ο Μιστακίδης που δείχνουν ότι το πιστεύει. Τέλος πάντων, αποφασισμένος να δώσει. Θα κρυθεί και αυτό στην πορεία.
0: Ο Λεωνίδας από Λάρισα λέει καλημέρα, και εγώ ΠΑΟΚτζής είμαι και εννοείται δεν συμφωνώ με την ανακοίνωση της θύρας 4. Έχουμε μια υγιή ομάδα που πρωταγωνιστεί κάθε χρόνο σε Ελλάδα και έχει μια σταθερή παρουσία σε Ευρώπη. Okay, λίγο μπάζει λίγο εδώ τώρα, φέτος δεν ήσουν. Θα μου πεις όμως τις υπόλοιπες χρονιές ήμουνα. Okay. Δεν καταλαβαίνω, συνεχίζει, γίναμε ξαφνικά Μπαρτσελώνα και θέλουμε να πάρουμε και το Europa League και να παίρνουμε κάθε χρόνο πρωτάθλημα. Και πάλι αυτές τις προσδοκίες ο Σαββίδης μας τις δημιούργησε. Ξαφνικά είναι άχρηστος. Ας σταματήσει πια αυτή η αρρώστια με τους οργανωμένους που νομίζουν ότι θα αποφασίζουν για τις τύχες των ομάδων χωρίς να βάζουν το χέρι στην τσέπη. Λεωνίδας Λάρισα, ΠΑΟΚ.
1: Είναι μια άποψη που την άκουσα.
0: Την άκουσα. Okay.

0: Πάμε πάλι στα νούμερα. Πάμε πάλι στα λογιστικά. Ο Γιώργος. Καλημέρα. Δεν είμαι Ολυμπιακός και πολύ περισσότερο δεν θέλω να υπερασπιστώ το Μαρινάκι. Αλλά 330 εκατομμύρια λέει ο φίλος έδωσε και 400 πήρε. Άρα 70 πλεώνασμα. Ξέχασε βέβαια να υπολογίσει τα συμβόλαια και όλα τα έξοδα. Όλα αυτά τα χρόνια που στον Ολυμπιακό πάντα ήταν υψηλά. Έχει και τα εισιτήρια τηλεοπτικά και από την άλλη, οπότε το συν πλην βγαίνει μετά από όλα αυτά και δεν νομίζω να είναι συν. Απλά είναι πολύ καλύτερα από τους άλλους συλλόγους που δεν πουλάνε συχνά. Παραδείγματος χάρη, η ομάδα μου η ΑΕΚ.
1: Εντάξει, δεν το ξέρουμε αν είναι συν πλην. Φαίνεται στους ισολογισμούς μάλλον για κάθε χρόνο.
0: Μακάρι να είναι συν, δηλαδή. Μακάρι να είναι συν. Πούλησε, λέει ο. Ποιος είναι τώρα, Βασπάν. Okay. Πούλησε τον Τέλια λιγότερα από το Μουζακίτη. Άφαντος. Ο άλλος από τη Χαλκιδική χόρτασε να βλέπει Τζόλι, Τζίμα, Κουλιαράκι κλπ. Το Σανό πάει σύννεφο. Πάω.
1: Λοιπόν, απλά η αλήθεια είναι όμως και αυτό δεν το πούλησε λιγότερα τον Τέλια από το Μουζακίτη. Το Μουζακίτη στα 15 εκατομμύρια ευρώ.
0: Το μισό όμως λέει, το 50%.
1: Ναι. Α, ναι, ναι.
0: 15 εκατομμύρια.
1: Σωστά, αυτό το θυμάμαι.
0: Όχι, εντάξει, ναι. Και το Τέλεια τόσο πήγε, 25 με 30 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, αν υποχρεώθηκε.
0: Τι παίκτης είναι, πόσο είναι ο Κωνσταντέρης και πόσο είναι ο
1: Μουζακίτης. Εγώ δεν ξέρω και πού είναι η αλήθεια.
0: Θέλει να σου πει, παιδί μου, ας πούμε, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, τώρα υπερβολές. Γιατί πήρε καλά χρήματα ο ΠΑΟΚ, έχει την προοπτική να πάρει περισσότερα. Το φάγαμε το παιδί και εγώ θεωρώ ότι ήθελε και ο Τζο να φύγει, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω. Μήπως τώρα
1: είσαι πιο κοντά. Λοιπόν. Ναι, λοιπόν. Ναι, αυτό το
0: καταλαβαίνω. Εντάξει, μπλέκει σε άλλα τώρα κομμάτια. Έλα. Ναι, άστο. Τι να σκάνω, Γιάννη και Θεοδόση, εκεί που μπλέκεται, ξέρετε ότι δεν θα διαβαστούν τα μηνύματα. Έτσι όπως σας στέλνετε. Λοιπόν, τι λέει. Φίλαθλη του Ολυμπιακού. Η φίλαθλη του Ολυμπιακού. Τα έγραψε ανάποδα. Έγραψε πρώτα το Ιώτα και μετά το Όμικρο. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού ξέρουν ότι και να πουλήσει θα αντικαταστήσει με καλές και ακριβές μεταγραφές. Στον ΠΑΟΚ δεν γίνεται και υπάρχει γκρίνια.
1: Σίγουρα αυτό το έπαιξε το ρόλο του. Έτσι, σημαντικό το καλοκαίρι.
0: Ο Χρήστος λέει.
1: Μας ρωτάτε τι θα γίνει με τη συνύπαρξη των νέων καναλιών, του νέου καναλιού τέλος πάντων που πρόκειται να συμβεί,
0: Sport FM TV,
1: Sport FM TV, ναι, και αν θα υπάρξει συνύπαρξη σε μια πλατφόρμα ή όχι, ή θα σπάσει όπως παλιά, προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο. Έτσι, για την ώρα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, απόφαση ότι θα είναι και τα τρία συνδρομητικά σε ένα, όπως έγιναν με Κοσμό τον Γενόβα.
0: Λέω Χάρη, σε φαντάζομαι Βασίλη με το ρεπόρτερ της Τσέλσι πριν φύγει όλος ο κόσμος να τον ζορίζεις να σου πει την ευρωπαϊκή λίστα.
1: Θα είναι ο Βιάλι μέσα, λέγε.
0: 39 έφυγε. Θα του έλεγα πάρε ρεπό σήμερα.
1: 39
0: παίχτες. Οκ. Τι λέει. Άστο. Τι είναι αυτό.
1: Ναι. Αν δεν θέλω κακόβουλα σχόλια για τον Πέτρο, λέει Βασίλη Αγρίνη, γιατί φλάκα κάνει, επειδή είπα ότι λείπει ο Πέτρος και ακούστηκε τραγούδι.
0: Για την αλήθεια λέει.
1: Ο Βασίλη.
0: Καλημέρα σε όλους. Λέτε για τον Άρη και τις επιλογές του. Δεν αντέχετε άλλο αυτή η ομάδα τόσα χρόνια να μην έχει ένα Έλληνα παίχτη. Κανέναν. Γιώργος από Λασόνα, πώς δεν έχει. Πώς δεν έχει ο Άρης φέτος.
1: Έχει το Γιαννιώτα. Για να παίζει και βασικός,
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Δεν είναι. Ούτε ο Ολυμπιακός έχει όμως, άμα το σκεφτείς.
0: Κάτσε ρε φίλε. Σου βρω εγώ τώρα το. Ο Άρης δεν έχει.
1: Εντάξει. Υπάρχει έλλειμμα Έλληνων παικτών, έτσι.
0: Εντάξει, ένα έλλειμμα, εντάξει.
1: Έχει τον Γαλανόπουλο που εντάξει δεν παίζει πολύ. Τον Δόνη που είναι, δεν είναι ουσιαστικά στην ομάδα αυτή τη στιγμή, αν υπολογίζεται. Και μετά έχει πιο πιτσιρικάδες. Και τον Γιαννιώτα, έτσι τον είπα. Δεν έχει πολλούς, η αλήθεια είναι, έχει λίγους. Δηλαδή, άμα δεις και τη σύνθεση στην.
0: Εντάξει, πάντα, ο Άρης είχε λίγους.
1: Ναι. Αλλά και ο Ολυμπιακός αυτό το πράγμα, έχει λίγους, εντάξει, έτσι, πλέον.
0: Και ο Ολυμπιακός
1: εντάξει, αν πεις έχει τον Ρέτσο, τον Φορτούνι, τον Σάλιακα. Και μετά κάποιους πιτσιρικάδες που θα έρθουν από πίσω.
0: Ναι. Χρειάζεται και ο Ολυμπιακός. Απλώς με τον Ολυμπιακό υπάρχει εκείνη σχεδόν η σιγουριά ότι θα μπορεί να προωθεί παίκτες από την ΚΑΠΑ 19. Δηλαδή έβαλε και το Φίλι τώρα.
1: Ναι. Καλά, μέσα... ποια έκαχε εδώ που τα λέμε. Δηλαδή,
0: ο Παναθηναϊκός έχει. Όχι, ο Παναθηναϊκός έχει Έλληνες.
1: Έχει, ναι.
0: Δεν έχει Φιντάνια από πίσω την ώρα της Ακαδημίας και τα λοιπά. Δηλαδή δεν έχει δείξει.
1: Ναι. Όντως, θα δείξει αν θα βγουν κάποιοι. Ισχύει.
0: Μάλιστα. Ωχ, τι έγινε. Αντί να μειώνονται τα μηνύματα, αυξάνονται. Μ' άρεσε αυτό. Για να δούμε τώρα. Ο Γιάννης λέει: είστε καλεσμένοι στο. Πού είμαστε?
1: Αρκαδικό στο... Γλέντιλι, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Με ήθη έθιμα και την εξαγωστή Γουρουνοπούλα. Με αγάπη Γιάννη.
0: Πού είναι το.
1: Στον Άγιο Δημήτριο.
0: Πού, στον Άγιο Δημήτριο, τι είναι ο Άγιο
1: Δημήτριο.
0: Ένα δρόμο είναι. Ένα δρόμο είναι, ολόκληρη γειτονιά είναι. Πού το κάνετε? Θα μυρίσει, θα μου πει, ακολούθα η μυρωδιά. Καλημέρα, παιδιά. Έκλεισαν οι δρόμοι στην Κέρκυρα για
1: και
0: το είδωλο.
1: Έχει πάει ο Πέτρος Κερκυρά.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ αγαπητός πάντως ο Πέτρος. Δεν είναι μια πραγματικότητα. Όπου και να πάει, χαμός γίνεται.
0: Καλημέρα κύριε, εγώ δεν συμφωνώ με την απόλυτη ουδετερότητα. Ένας δημοσιογράφος για μένα θα πρέπει να έχει άποψη και να κάνει κριτική. Και αυτό ισχύει περισσότερο και για την πολιτική. Λέει ο Δημήτρης, αλλά ξέρουμε πως είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Οι μπαμπούλες θα πέσουν να φάνε τους δημοσιογράφους αν πούν κάτι αντίθετο από αυτά που πρέπει να ακουστούν. Κρίμα.
1: Ναι.
0: Okay. Γιατί δεν ανοίγουν αμέσως τα μηνύματα? Όταν παλιότερα λέει.
1: Την ενημέρωση
0: την πλήρωνες, εφημερίδα περιοδικά, είχες απαιτήσεις από το ρεπόρτερ. Τι απαιτήσεις είχες? Τώρα έχουν πάρει όλοι ένα μικρόφωνο και την έχουν δει οι δημοσιογράφοι. Κάτσε, ο Παρενικό. Δηλαδή είπα να πει ότι τα ξέρεις τα πράγματα, έτσι. Όχι, λέω στον Νίκο, τα ξέρεις τα πράγματα, πώς γινόταν. Δηλαδή στις εφημερίδες δεν έπαιρνε σχεδόν ο καθένας μια πένα και έγραφε ό,τι ήθελε. Λες εσύ. Λες, ναι. Λέει ο Νίκος. Ναι. Ενώ τώρα όλοι παίρνουν ένα μικρόφωνο και γίνονται δημοσιογράφοι.
1: Ναι.
0: Τότε πώς γινόταν δημοσιογράφοι? Νίκο, πώς. Όχι, κάνω έτσι. Με, I come in peace που λένε ειρηνικά το ρωτάω. Πώς γινόταν δημοσιογράφοι τις παλιότερες εποχές?
1: Εγώ
0: με ιδέα.
1: Θα σου ξαναπώ την άποψή μου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι ότι όταν υπάρχουν μέσα τα οποία. Ουσιαστικά ελέγχονται γιατί ανήκουν στους μεγαλομετόχους ΠΑΕ, είναι διαφορετική κατάσταση. Όπως και να το κάνουν. Έτσι, παλιότερα, όντως οι εφημερίδες, υπήρχαν και πολλές εφημερίδες που ήταν ανεξάρτητες και υπήρχε και οικονομική ευχέρεια εκτός των άλλων εφημερίδων.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Το παρελθόν σου βγάζει, ρε παιδί μου, δεν είναι. Δεν σε πιάνει από το λαιμό το παρελθόν πολλές φορές. Μπορείς με το μυαλό σου να πας σε 3-4-5 υπογραφές εφημερίδων και να πεις. Να έχεις αυτούς και να τους συγκρίνεις με όλους τους τώρα και άλλες τότε υπήρχαν αυτοί και βάζεις μέσα σε μισό αιώνα 3-4 υπογραφές.
1: Ναι.
0: Έτσι, τώρα λες όλοι έχουν πάρει ένα μικρό.
1: Υπάρχει ισοπαίδος, εντάξει, ναι, προφανώς. Δηλαδή,
0: έχει πολύ αυτό που λέει, δεν συμφωνώ τέλος πάντων. Καλημέρα παιδιά, λέει ο Ντέλιας δεν έφυγε, δεν αποχώρησε, φυγαδεύτηκε. Αυτό είναι που μας έχει κάνει Τούρκους και γίνονται όσα βλέπετε. Κρυφά έγιναν όλα. Δεν είχε τα κότσια να υποστηρίξει αυτή την επιλογή ο Ιβάν. Δεν θα έχανε εάν το έκανε.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, αυτό τώρα είναι
1: το λέμε για άλλη φίλη του
0: Πάουκ. Κοίταξε, αυτό παραμένει μια υπόθεση. Είναι μια ισχυρή με ενδείξεις. Γιατί έχει ενδείξεις για το γεγονός ότι έφυγε το αεροπλάνο 7 η ώρα το πρωί.
1: Ναι. Ναι. Και άντε, πέσει ότι περίμενε λίγο και έφυγε 9.
0: Σαββάτο το βράδυ, ναι. Ας πούμε, ξέρω εγώ, ανακοινώθηκε που έλειπε ο κόσμος, ήταν τότε 15 Αύγουστο και αυτό, και πάει στο αεροπλάνο 7 η ώρα. Αυτό όμως είναι ένδειξη.
1: Και εγώ το θυμάμαι ότι ξυπνάω και ξαφνικά βλέπω ότι φεύγει ο Κωνσταντέλιας από το
0: πάω. Όχι απόδειξη.
1: Ναι, έχει δίκιο. Και ενδεχομένως έδειξε η Ντόρμουντ επειδή βγήκε στην αγορά. Λόγω του ότι μάλλον ήταν στην αγορά, αλλά δεν πήρε παίκτη που ήθελε, μπορεί να στράφει και όντως και να γίνει γρήγορα εξελίξη στον Κωνσταντέλια.
0: Ο Στέλιος λέει: είχα και εγώ μια πρώην που μου είπε το ίδιο πράγμα και έχει.
1: Θέλω να χωρίσουμε σαν φίλη.
0: Θέλω να χωρίσουμε σαν φίλη.
1: Όλοι έχουμε μια πρώην μας χωρίς με αυτήν την ατάκα.
0: Καλημέρα από το Φούρναρι 7 από τη Σάμο. Για δούμε. Βασίλη, τι λες, θα προλάβουμε. Δεν βλέπω να προλαβαίνουμε.
1: Δεν βλέπω να προλαβαίνουμε.
0: Εντάξει. Εδώ τώρα υπάρχει μια φωτογραφία.
1: Δεν ξέρω. Εγώ δεν τη βλέπω.
0: Ναι. Και εγώ που τη βλέπω, τέλος πάντων νομίζω ότι είναι λίγο τρολ. Θα σου διαβάσει αυτό, το βλέπεις.
1: Ναι, λέει Phil Dog, δεν μπορέσατε να κάνετε διαχείριση, λέει, του νεοπλουτισμού, γιατί λέει τα χρόνια του Μπαρατατούδη και το γούμενο επέστρεψαν, λέει ο φίλος. Δεν είναι έτσι η κατάσταση, φίλε μου, αλλά η αλήθεια πάντα όλοι πρέπει να έχουν στο μυαλό τους και τέτοιες πιθανότητες.
0: Ναι, οι άλλοι είναι παλιά τζάκια, σου λέει, παιδί μου, εσείς ξέρω εγώ τι πήρατε τώρα τα λεφτά και δεν μπορέσατε.
1: Είναι 14 χρόνια στον Πάουκ Σαββίδης, παιδιά. Εγώ αυτό συντάραξε το πόσο γρήγορα περνούν τα χρόνια.
0: Ευχαριστώ, Θοδωρή, τέλος πάντων. Αλλά μπορεί, πες και εσύ ευχαριστώ, γιατί δεν ξέρω ποιο βασίλειο.
1: Είμαι φαν του Παπα-Νικολάου.
0: Ο Παναγιώτης, έξω τσικίνιο.
1: Έπαιρνε να έξω τσικίνιο.
0: Έξω τσικίνιο, ναι, τσικίνιο. Γιατί έλεγες ποιο να αφήσει έξω.
1: Σωστό, έξω τσικίνιο.
0: Τι λέει. Παπα-Νικολάου, μη διαβάζει τους τσαπατζίδες στο Viber. Αν θέλουν μήνυμα, στα κανονικά να πληρώνουν. Άκουγε Air Sport αυτός που ήθελε Παπάζογλου, αλλά μπήκε η γυναίκα του στο αυτοκίνητο και φώναζε και αναγκάστηκε και έκλεισε το ράδιο.
1: Λέω πως το έγινε. Δεν το πιάνω.
0: Ούτε εγώ καταλαβαίνω.
1: Δεν το πιάνω, δεν το πιάνω κι εγώ.
0: Ναι. Να μην διαβάζουμε το Viber στο μεταξύ.
1: Πλάκα, πρέπει πλάκα κάνει, νομίζω. Πρέπει να κάνει πλάκα.
0: Νομίζω κι εγώ, ναι. Γιατί στέλνει και αυτό στο Viber. Ναι. Ο Τριαντάφυλλος λέει καλημέρα, συμφωνώ με τον Βασίλη για το Σιπιόνι, έκανε λάθος ο Μεντιλίβα. Εγώ πιστεύω ότι έκανε.
1: Ναι.
0: Για να δούμε. Άνοιξε πιο γρήγορα. Είναι σαν τον μπουζί στο αμάξι, στο σήμα της εκπομπής.
1: Ναι. Λοιπόν, το ότι ο κόσμος στα γήπεδα της Αγγλίας κατανοεί καλύτερα τον ποδόσφαιρο ως παιχνίδι, ως λειτουργία από ότι εμείς, φαίνεται από τις στιγμές που τα ακούς χειροκρότημα σε κάποια φάση ή σε παίκτη, και αυτό συχνά γίνεται. Παραδείγματος χάρη, όταν κάνει καλή απελευθέρωση της μπάλας ένας αμυντικός, όταν η άμυνα τον έχει στριμώξει και πιέζεται, όχι μόνο στα γκολ. Ευχαριστώ. Και εκτός των άλλων, οι Άγγλοι, εγώ αυτό που είδα και από κοντά το βίωσα, δεν παραπονιούνται για κάθε φάουλ.
0: Ναι, σωστό το μήνυμα, το κρατάμε, το Αναστάσιο. Καλημέρα, φιλαράκια. Σας έχω ένα σίγουρο, δεν θα γίνει Super Cup στο Abu Dhabi.
1: Ναι, λέει ένας φίλος, πάει να του λέει, οκ, θα το δούμε αυτό.
0: Από τα παιχνίδια με το Ιμπόντο Κλίμα, ο Μέντι πέρυσι έκανε πολλά, αλλά δεν τον εμπιστεύουμε πλέον και αμφιβάλλω αν θα φτιάξει αξιόλογο σύλλογο με τόσες μεταγραφές που έγιναν. Ο Τάσος και 57 η ώρα. Έλα, Βασίλη.
1: Λοιπόν, ναι. Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση να μείνει εκτός λίστας ο Σιπιόνι. Δεν θα μπορούσε να αφήσει τον Νιμάη.
0: Δεν θα μπορούσε, λέει, ναι. Δεν το ρωτάει.
1: Α, δεν θα μπορούσε. Έπρεπε να έχει δύο θέση, τρία εννοεί το αριστερό μπακ. Συμφωνώ με εμένα.
0: Λέει για το Κρίστιαν, σε πώς τον είναι αυτό, τον Νορβηγό τώρα. Τέτοιο. Αριστερό μπακ, παιδιά, ναι. Είναι δεξί μπακ. Απλώς παίζει καμιά φορά και αριστερό αν χρειαστεί.
1: Όχι, κάτσε για τον Ολυμπιακό έλεγε.
0: Λέω τώρα το καινούριο.
1: Α, δηλαδή. Το καινούριο.
0: Ο Κρίστιανσεν, του Παναθηναϊκού είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Τι λέει τώρα αυτό.
1: Απογοητεύτηκα πολύ από τον Ελληνόπουλο. Λέει κάτι κοντούρι και για το πάλι με πράγμα γιατί τον κρατήσαμε. Κρίστιανσεν, δεν θα μας βγει ο νέος Βιλένα. Το αριστερό μπακ, ο Κρίστιανσεν. Δεν τον δούμε τον Κρίστιανσεν. Λένε ότι θα είναι έτοιμο τον Οκτώβριο. Το παιδί
0: πάντως ήταν ένα σοβαρό τραυματισμό. Εγώ τον έπαιρνα στο Football Manager.
1: Α, τον έπαιρνα, θυμάσαι.
0: Όπου τον έβρισκα, ξέρω εγώ, προς το τέλος του συμβολέου του, τον έπαιρνα.
1: Για να δούμε.
0: Όφι πρωτάθλημα ξεκινάει. Ο Κωνσταντίνος, δεν μου αρέσει, λέει, να βλέπω τις ομάδες να απαρτίζονται το 70% από ξένους και δεν δίνουμε ευκαιρίες στα δικά μας παιδιά. Ευχαριστώ. Okay, είναι μια γενική παρατήρηση. Νομίζω περισσότεροι συμφωνούν μαζί σου. Και 58 έχουμε λίγο. Ένα λεπτό ακόμη. Καλημέρα, παρέα. Λέμε τις μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός που μου φάνηκε εμένα ότι είναι όσα βλέπει η πεθερά για να καλύψει την κρίνια.
1: Φέτος το πρωτάθλημα θα παιχτεί ανάμεσα Άγιο Παναθηναϊκό, λέει ο φίλος, έτσι. Ο Κρίστιανσεν είναι στο αριστερό μπακ, ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, 23 ετών. Για να τον δούμε.
0: Γεια σας, θα ήθελα τα κριτήρια του. Πρόκειται για μια καλή μεταγραφή. Γενικά, ο Γιάννης το λέει, αλλά ειδικά τώρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε τρεις ηχηρές αποχωρήσεις εγνωσμένης αξίας παικτών και με προοπτική κάποιον από αυτούς.
1: Φαντάζομαι ο Ιτζολάκη Μουζακίτη και η τρίτη δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι, ο Ταρέμι. Πλησιάζουμε πάντως προς τις 12, δεν ξέρω, προλαβαίνουμε, πόσα είναι.
0: Πόσα είναι αυτά.
1: Θα είναι πολλά. Ναι.
0: Αυτά.
1: Επομένως, παιδιά, μείναν κάβα. Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε. Λοιπόν, παιδιά, να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Χαρείτε λίγο μπάλα. Περάστε με τους φίλους. Με κανένα φρέδο, με καμιά μπυρούλα, με κανένα τέτοιο κτλ. Θα φύγει και αυτή η παλιοζέστη που
1: απολαύστε τη ζέστη, εγώ θα έλεγα.
0: Α, και εσείς από αυτούς. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Eraspor, στη ρύθμιση των ήχων Τάσος Ελεμέη, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Στο κυνήγι του διαμαντιού ρίχνονται απόψε Μίλτος Τεντόγλου και Μανουήλ Καραλή στο τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες. Ο τελικός του μήκους ξεκινάει στις 8 παρα 20, ο αντίστοιχος του επίκοντο στις 9 και τα αγωνίσματα θα μεταδοθούν από την ΕΡΔΙΟ Σπορ. Δυσκολεύτηκε αλλά τελικά χάρη σε γκολ του Ταμπόρδο, ο Παναθηναίκος επικράτησε με 1-0 της νίκης Βόλου και ξεκίνησε με τρίποντο τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη ζητάει με ανακοίνωσή της η θύρα 4, κάνοντας λόγο για τέλος εποχής και τονίζοντας ότι ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ πρέπει να ανοίξει το δρόμο για την επόμενη μέρα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 29χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού Αλίου Μπάτζη που έμεινε ελεύθερος από τη Σίβασπορ βρίσκεται ο Λεβαδιακός. Για το φιλικό τουρνουά μπάσκετ του Ηρακλείου, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 τη Φενέρμπαξη, ενώ στις 18:30 θα παίξουν οι Αρμάνοι με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο ΠΑΟΚ, η Παρτίζαν Βελιγραδίου και η Γαλλική Μπουρκ θα είναι οι καλεσμένοι του Παναθηναϊκού στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, που θα γίνει 18 και 19 Σεπτεμβρίου στον κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Για τον τρίτο γύρο του US Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τα μεσάνυχτα τον Τσέχο Γύρι Λέχετσκα, ενώ η Μαρία Σάκαρη έχασε από την Ουκρανή Γιούλια Σταροντμπουντούντσεβα με 2-1 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Την έκτη θέση Μεσογειακούς πήρε η Εθνική Πόλο, που έχασε με 14-12 από τη Γαλλία.

0: Για την τέταρτη αγωνιστική της La Liga, Sociedad Celta 0-0 και για την τρίτη της Ligue 1, Toulouse Lille 0-1. Παίκτης της Αλχιλάλ είναι και επίσημο ο Γκάμπριελ Μαρτινέλη, με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού από την Arsenal έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Μπάλα κι άλλα με Κατερίνα Αναστασοπούλου.
1: Era Sport 101,8.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
4: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
3: Ο μισθός δεν φτάνει.
4: Απλησίαστα τα ενίκια.
3: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
4: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
5: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
9: Ο Γυμναστικός Σύλλογος Πάτμου Στάδιον, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Πάτμου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διοργανώνει την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τον ημιμαραθώνιο Πάτμος Χόουραν 2026. Η μεγάλη αθλητική διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της ΕΑΣ Αίγας Δωδεκανήσου, καθώς και με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Προγράμματος Be Active της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
10: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
11: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Πολύ καλημέρα σας, Παρασκευή σήμερα και είμαστε έτοιμοι εδώ στην Ερασπόρο 101,8 για μπάλα κι άλλα. Δύο ώρες θα πάμε μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Αναστασοπούλου, Κατερίνα στο μικρόφωνο και έχω σήμερα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον προπονητή στο γυναικείο μπάσκετ Μανώλη Περί και πολύ μεγάλο γνώστη του αθλητισμού, γιατί έχουμε πολλά και όμορφα να συζητήσουμε. Μανώλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους φίλους που μας ακούνε.
0: Ήταν πολύ παραγωγικό αυτό το καλοκαίρι και ακόμη περισσότερο και ο Σεπτέμβριος, όπου έχουν ξεκινήσει οι πορείες σε πολλά αθλήματα.
1: Ναι, ναι, είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια και το ποδόσφαιρο σχετικά πάει καλά με τις ομάδες που εκπροσωπούν την Ελλάδα, αλλά και το καλοκαίρι ήταν γεμάτο επιτυχίες για τον ελληνικό αθλητισμό και στην κοπηλασία και στο στίβο σε κάποια θέματα και έχουν εμφανιστεί και νέα παιδιά, νέα ταλαντούχοι αθλητές. Γενικά έχουμε μια καλή σεζόν.
0: Είναι σημαντικό να αναλύσουμε μερικά πράγματα και από το λεγόμενο έτσι μαζικό και ημιεπαγγελματικό αθλητισμό, το λέω, ημιπρωταθλητισμό μάλλον, όχι ημιεπαγγελματικό, ναι. Γιατί εκεί μπαίνουν οι βάσεις και πολύ συχνά κρίνονται πολλά πράγματα στη συνέχεια. Τι είναι αυτό που σε εντυπωσίασε πιο πολύ το καλοκαίρι? Από όλα όσα είδαμε και βιώσαμε από πλευράς επιτυχιών, από πλευράς νέων προσώπων, δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
1: Το πρώτο που βλέπουμε είναι ότι έχουν μπει πάρα πολλά κορίτσια στον αθλητισμό. Δηλαδή, αν παλιότερα υπήρχαν 100.000 αγόρια που κάνουν αθλητισμό, εννοούμε από 11-12 χρόνων μέχρι 20, σήμερα υπάρχουν και 70.000 κορίτσια. Το οποίο δείχνει μεγάλη προσπάθεια και των γονιών να βάλουν τα παιδιά στον αθλητισμό μέσα από διάφορους δρόμους. Και μια μεγάλη επιτυχία είναι το γυναικείο βόλεϊ που μπορεί χτες να έχασε από τη Σερβία, αλλά η πορεία αυτής της ομάδας ήταν καταπληκτική και όλα αυτά τα κορίτσια είναι γύρω στα 22, 23, 24, που σημαίνει ότι αυτή η ομάδα έχει τουλάχιστον άλλη μια εξαετία μπροστά της, 2-3 πανευρωπαϊκά.
0: Και το γυναικείο βόλεϊ σε εθνικό επίπεδο δεν ακουγόταν πολύ και το γεγονός ότι το έβαλε μέσα στις καρδιές, θα πω εγώ, και του κόσμου, αλλά και στην αθλητική επικαιρότητα, θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό.
1: Ναι, και θα πούμε τώρα και έναν αριθμό που θα σοκάρει τον κόσμο. Ναι. Στην Ελλάδα έχουμε 35.000 δελτία στο βόλεϊ, δηλαδή παιδιά που είναι, ναι, σε κάποιο σωματείο γραμμένα. 35.000 δελτία. Τα 3.500 είναι άντρες και τα 30.000 είναι γυναίκες. Όλα τα αγόρια παίζουν μπάσκετ. Ναι. Το βόλεϊ το αντρικό πραγματικά είναι σαν να το έχουν παρατήσει. Και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά για το γυναικείο που μιλήσαμε, όλα τα σωματεία της Αθήνας έχουν κάνει καλές ομαδούλες και αυτές τροφοδοτούν τις πιο μεγάλες ομάδες, όπως είναι σήμερα ο Παναθηναϊκός που έκανε μια πολύ καλή πορεία, βγήκε στις 8 της Ευρώπης με ελληνίδες παίκτριες, ναι, έχει σημασία. Ο Πανιώνιος έχει κάνει πολύ καλή γυναική ομάδα, πάντα έχει και ο Ολυμπιακός, είναι καλός και ο Μήλωνας, είναι καλές και στη Θεσσαλονίκη δύο ομάδες. Ο μόνος που υστερεί είναι ο Πειραιάς σαν περιοχή, που παρότι έχει 800.000 κόσμο κατοίκους, έχει μόνο δύο σωματεία που ασχολούνται με το βολέι, και αυτό είναι λίγο οξύμορο γιατί υπάρχει ο Ολυμπιακός. Και θα ήταν καλό να υπήρχαν και μικρές ομάδες που θα βοηθούσαν να βγουν παιδιά που θα πάνε μετά στη μεγαλύτερη ομάδα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Σε συλλογικό επίπεδο ακούγεται πολύ περισσότερο φυσικά το βόλεϊ. Αλλά θέλω να επισημάνω κάτι, γιατί είπες ότι είναι πολύ περισσότερα τα κορίτσια, ναι, στο βόλεϊ. Είναι η εικόνα γενικότερα της ενασχόλησης των αγοριών και των κοριτσιών στον αθλητισμό είναι πολύ διαφορετική στο σχολείο από ό,τι είναι στις μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή πάντοτε το βόλεϊ, εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία για να μην σου πω παραπάνω, είναι ίσως το πιο δημοφιλές άθλημα στο σχολείο, σε αυτές τις ηλικίες, στα κορίτσια.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό και καλά κάνουν τα σχολεία και προωθούν το βόλεϊ, γιατί
0: και κάνει πολύ καλό στα κορίτσια, ναι, σε πολλά, και για το και στο σώμα κάνει πάρα πολύ καλό, ναι, και το, ναι, προτιμούν, ναι, γενικότερα, γιατί δεν έχει έτσι πολύ,
1: γενικά,
0: δεν έχει καθόλου επαφή.
1: Τα κορίτσια
0: επαφή
1: στην Ελλάδα
0: σωματική
1: κάνουν δύο βασικά αθλήματα. Οι περισσότεροι κορίτσια κάνουν κολύμβηση, ναι, τα λέω τα μικρά τα παιδιά, οι γονείς τους πηγαίνουν σε κάποια κολυμβητική ομάδα, ή όταν πάνε σε ένα ομαδικό άθλημα, αυτά που λέμε, πρώτο ή σε προτίμηση είναι το βόλεϊ, μετά είναι κάποια δελτία στο μπάσκετ και τώρα έχει πάει μια πανευρωπαϊκή τάση. Καλά, στην Ελλάδα έχουμε αργήσει αυτό. Το γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο βέβαια είναι ακόμα στα σπάργανα στην Ελλάδα. Αλλά
0: στο εξωτερικό
1: γίνονται απίστευτα μάτς με 50 και 60 χιλιάδες θεατές.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και πραγματικά και η κολύμβηση έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Το είδαμε κιόλας. Το βλέπουμε και στις συμμετοχές. Το είδαμε στο Πανευρωπαϊκό, που το συγκεκριμένο Πανευρωπαϊκό δεν ήταν σαν εκείνο στο Βελιγράδι, που ήταν σε Ολυμπιακή χρονιά, που είχε πολλές απουσίες. Μιλάμε για το πιο ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των τελευταίων ετών. Μας έλεγε ο Νίκος Οξυλούρης ότι ήταν σε χρόνους εισάξιο με το τελευταίο παγκόσμιο.
1: Είναι αλήθεια αυτό και είναι πολύ σωστό.
0: Και είχαμε 17 πανελλήνια ρεκόρ, 14 συμμετοχές σε τελικούς και 3 μετάλλια. Χρυσό, ναι, Αργυρό και Χαλκίνο.
1: Παρακολούθησα τους αγώνες που και εσύ συμμετείχες και βοήθησες με τον τόπο σου το τελευταίο πανευρωπαϊκό στο Παρίσι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ και περίπου 10 χρόνια η νέα διοίκηση με τον Κυριάκο Γιαννόπουλο έχει βάλει ανθρώπους δίπλα, όπως είναι ο Ξυλούρης που ανέφερες, ο οποίος ήταν ένας αθλητής που έγινε Ολυμπιονίκης, αλλά κατάλαβε νέος ότι πρέπει να μπει σε έναν άλλο ρόλο, και αυτό το πράγμα λείπει γενικά στον ελληνικό αθλητισμό. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός το έχει πάει ένα διοικητικό ρόλο, παρακολουθώντας τι γίνεται στις άλλες χώρες, και αυτό βοηθάει πολύ, γιατί ο αθλητής δεν είναι μόνο ο αγώνας. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνονται πριν για να ετοιμαστεί σε μια μεγάλη εκδήλωση. Και θέλω να πω ότι πραγματικά, αν υπήρχε βραβείο παραγόντων, φέτος πρέπει να το πάρει η κολύμβηση.
0: Ναι. Μεγάλη έκρηξη πραγματικά και στην κολύμβηση, όπως και σε πολλά άλλα αθλήματα, είναι η αλήθεια. Έχουν μπει στην προπονητική και σε διοικητικές θέσεις αυτή η γενιά των αθλητών που είναι τώρα
1: ναι, είναι αλήθεια.
0: 45, ξέρω εγώ, ναι, 55 κάπου εκεί, στο περίπου, οι οποίοι, με συγχωρείς που σε διακόπτω, εκτός του ότι έχουν καταφέρει πάρα πολύ εξ αυτών να έχουν φέρει επιτυχίες, να έχουν, ας πούμε, περγαμηνές στην αθλητική τους καριέρα, είναι σε μια εποχή όπου και προπονητικά και διοικητικά η γνώση μεταφέρεται μέσω του ίντερνετ και μπορεί πιο εύκολα ένας προπονητής να παρακολουθήσει σεμινάριο στο εξωτερικό, οπότε έχει μεγαλύτερα εφόδια και μεγαλύτερη γνώση να μεταφέρει στα νέα παιδιά. Αυτό μαζί με μια καλή στρατηγική και με το γεγονός ότι στην κολύμβηση ειδικά ο κόσμος πηγαίνει πάρα πολύ εύκολα και σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά του να δοκιμάσουν το άθλημα, έχει φέρει αυτή την έκρηξη και αυτές τις επιτυχίες.
1: Ναι, και θέλω να πω κάτι σαν διαστολή, γιατί έτυχε αυτές τις μέρες να βρεθώ σε διάφορα νησιά. Πιστεύω ότι πρέπει τα νησιά να φτιάξουν πισίνες θαλασσινές, δηλαδή να περικλείσουν χώρους, γιατί έχουμε ένα πολύ θλιβερό ρεκόρ στην Ελλάδα. 350 με 380 πνιγμούς το χρόνο, το οποίο για μια χώρα σαν την Ελλάδα, τι σημαίνει αυτό, τις 120 μέρες του καλοκαιριού πνίγονται 3 άνθρωποι τη μέρα. Δεν επιτρέπεται για μια χώρα θαλασσινή,
0: βέβαια,
1: να έχει τέτοια αποτελέσματα, και αυτό θα έπρεπε να αναλάβουν οι Δήμοι να κάνουν τέτοια έργα. Και γιατί το αναφέρω τώρα αυτό, έτυχε το Σαββατοκύριακο να είμαι στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας. Παντού στις άκρες υπήρχαν μικρές πισίνες για να μπουν τα παιδιά μέσα σε ένα όριο να κολυμπάνε, όχι πισίνες κανονικές, έτσι ώστε ο άλλος να μαθαίνει να κολυμπάει σωστά τα 4 στυλ, να μαθαίνει τους κανονισμούς που πρέπει να ακολουθεί στη θάλασσα, να μην βγαίνει πολύ μακριά και βρεθεί σε κίνδυνο. Δεν επιτρέπεται τώρα μια χώρα σαν την Ελλάδα με 100 νησιά κατοικήσιμα να έχει τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Ναι, και δεν επιτρέπεται και γενικώς να χάνονται, ναι, άνθρωποι, ας πούμε, τη σημερινή μέρα. Δηλαδή, ναι,
1: μπάλα κι άλλα, αυτό είναι στα κι άλλα.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Αν, ναι, και η συζήτηση μαζί σου, Μανώλη, νομίζω ότι πρέπει να μετονομάσει την εκπομπή σε πέρα από τα προφανή.
1: Να είσαι, ναι, καλά, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στο Στίβο, γιατί σήμερα είναι ένας μεγάλος τελικός και για τον Έμιλτο Τεντόγλου, αλλά και για τον Μανώλο Καραλή, όπου έχει κλασικά να αντιμετωπίσει τον καλό του φίλο και παγκόσμιο ρέκορντμαν, το Μόντο Ντουπλάντης.
1: Ναι, πριν πω για τον Ντουπλάντης, θέλω να πω μια λεπτομέρεια. Σήμερα το τουρνά αυτό το meeting, λέγεται Ivo Van Damme, ήταν ένας καταπληκτικός Βέλγος αθλητής, rock star του Βελγίου τότε, ναι, ήταν μόνο 22 χρονών όταν σκοτώθηκε σε αυτοκινηστικό. Ο άνθρωπος αυτός είχε πάρει ένα χρόνο πριν 2 Ολυμπιακά μετάλλια, είχε βγει δεύτερος στα 800 μέτρα πίσω από τον Χουαντορένα σε μια ασύλληπτη κούρσα και είχε πάρει και το αγυρό μετάλλιο στα 1500. Ήταν ένας αθλητής που το Βέλγιο πίστευε ότι θα είχε έναν αθλητή για 3 Ολυμπιάδες, ένα σούπερ στάρ, έναν μεγάλο αθλητή, και ένα νέο παιδί, ένα 90, χάθηκε τόσο άδοξα, και οι Βέλγοι ποτέ δεν τον ξεχάσανε, και πάντα το σημαντικότερο meeting του Στίβου είναι το τελευταίο και είναι πάντα στη μνήμη του, και είναι κάτι που αξίζει να γίνεται για αυτόν τον πολύ μεγάλο αθλητή που χάθηκε τόσο πρόωρα.
0: Στις Βρυξέλλες λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ραντεβού. Να ξεκινήσουμε από το Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος κάποια στιγμή έκανε μια μικρή κοιλιά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τώρα έχει επανέλθει πολύ πολύ δυναμικά και με μεγάλα άλματα.
1: Είναι η καλύτερη χρονιά του Μίλτου Τεντόγλου. Πρέπει να πούμε κάτι, ότι αυτή τη στιγμή είναι τρίτος όλων των εποχών στα άλματα πάνω από 850. Πρώτος είναι ο Καλιούς με 29 άλματα, δεύτερος είναι ο Πεντρόσο με 20 άλματα και τώρα είναι ο Μίλτος με 13 άλματα, ο οποίος όμως Μίλτος ακόμα είναι 27 χρονών. Δηλαδή μια τριετία ακόμα μπορεί να φτάσει σε νούμερα δυσθεώρατα. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, το οποίο δεν το αναφέρουμε συχνά στην Ελλάδα.
0: Αυτά ακριβώς θέλω να μου πεις. Ναι, αυτά που δεν αναφέρονται συχνά, γιατί
1: η τετραετία ενός αθλητή είναι τα 28-32. Ο Μίλτος μόλις μπαίνει σε αυτή την τετραετία, είναι ένας αθλητής ο οποίος ξέρει ακριβώς τι του γίνεται μέσα στο άθλημα. Μαζί με τον Γιώργο Πομάνσκι, που είναι ο άνθρωπος που τον βοηθάει, είναι ο μέντορας του, συζητάνε κάθε φορά τι θα κάνουν. Δεν είναι άνθρωποι που είναι κολλημένοι σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Βλέπουν τις αδυναμίες και προσπαθούν συνέχεια να τις βελτιώσουν. Φέτος, κατά τη γνώμη μου, ο Μίλτος έχει γίνει λίγο πιο γρήγορος.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα μέτρα που τρέχει, πάει λίγο πιο γρήγορο. Έχει καλύτερο τρέξιμο και αυτό τον βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνει συχνότερα τα μεγάλα άλματα. Πιστεύω ότι αν είναι καλά, τα επόμενα 2-3 χρόνια θα είναι συνέχεια ο πρωταγωνιστής, με μεγάλο στόχο τους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες, όπου μέσα στην Αμερική θα διεκδικήσει το τρίτο χρυσό μετάλλιο, που αν το πετύχει θα είναι μαζί με τον Γκάρι Λιούις οι δύο μεγαλύτεροι θρύλοι του παγκόσμιου μήκους, το οποίο μόνο και μόνο αυτό τα λέει όλα. Όσο δε για σήμερα, οι δύο Τζαμαϊκανοί έχουν λίγο βελτιωθεί, αλλά είναι ασταθείς. Πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει. Εμείς θα θέλαμε να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να κλείσει έτσι σεζόν εντυπωσιακά.
0: Εντυπωσιακά. Ναι. Πάντως ο Μάικ Πάουελ, που έχει το παγκόσμιο ρεκόρ με 8,95 από το 1991, έλεγε σε μια συνέντευξη που του πήραν στο εξωτερικό κάποια στιγμή τώρα τελευταία, ότι αναφέρθηκε στο Μίλτο και έλεγε ότι αν σταθεροποιηθεί σε άλματα στο 8,60 κάτι, το 8,90... δεν είναι μακριά, ενώ μέσα στα επόμενα χρόνια.
1: Όχι, δεν είναι μακριά και
0: ότι
1: να
0: μπορεί,
1: και
0: μπορεί να φτάσει δηλαδή σε αυτά τα μήκη.
1: Θέλω να πω και κάτι για αυτόν τον αγώνα. Τον
0: άρα ασύλι... στα μήκη και πλάτη της γης έχει φτάσει η φήμη του, μένει να
1: αλήθεια,
0: πάει και το...
1: Είναι αλήθεια να φτάσει και λίγο πιο μακριά. θα πω κάτι, ότι σε αυτόν τον αγώνα που δεν θα τον ξεχάσω ποτέ, το 1991 στο Τόκιο, ο Γκάρι Λιούις έχασε πηδώντας 8,91 και 8,84.
0: Ναι,
1: πρέπει
0: ναι.
1: να είναι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που να λέει: έχω κάνει 8,91 και έχασα.
0: Ναι.
1: Μου θυμίζει τους αγώνες του Μίλτου, του Μανώλου Καραλή στο Επικοντό, που πηδάει 6,20 και δηλώνει δεύτερος.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα να πούμε και κάτι άλλο, ότι ο Πάουελ, που πραγματικά μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Μίλτο, αν τον δούμε αντικειμενικά, ενώ είναι παγκόσμιο ρεκόρμαν, είναι μια κατηγορία μικρότερος αθλητής από τον Μίλτο, και αυτό είναι απίστευτο. Γιατί
0: ναι,
1: πάει
0: διαχρονικά
1: με Ολυμπιακά μετάλλια, ναι, ο Μίλτος, ενώ αυτός ήταν ένας καλός αθλητής που αγωνίστηκε με τον Γκάρι Λιούις 30 φορές, έχασε τις 29,
0: αλλά
1: και τον
0: κέρδισε
1: σε αυτή τη μία.
0: Με και κρατάει ρεκόρ τόσα χρόνια το μήκος.
1: Ναι, είναι δύσκολο
0: το ρεκόρ.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο να πούμε.
0: Και ήταν και αρκετά χρόνια και πριν από αυτό.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο το μήκος να κρατάει. Γιατί θέλει...
0: Για ποιο λόγο κρατάει τόσο πολύ? Ενώ υποτίθεται ότι εξελίσσεται ο αθλητισμός, ναι, συνεχώς βγαίνουν καινούργια ταλέντα.
1: Όπως έχει πει και ο ίδιος ο Μίλτος, τα 100 μέτρα και το μήκος είναι τα μοναδικά αθλήματα που εξελίσσονται με τον ίδιο τρόπο εδώ και 100 χρόνια. Δηλαδή, ή μπορεί ο αθλητής ή δεν μπορεί. Δεν υπάρχει ναι. εξωτερική βοήθεια σε αυτά τα αθλήματα.
0: Ναι.
1: Είναι πόσο καλά θα μάθει την τεχνική εξ αρχής, και αυτά είναι τα ανθρώπινα όρια. Θα ήταν τυχερός αν πήγαινε σε ένα meeting που τον ευνοούσε κυρίως οι καιρικές συνθήκες, γιατί είναι λεπτός.
0: Έτσι έχει πει ο Μάσκι. Ναι. Κάποια στιγμή δηλαδή που είχα συνομιλήσει και με τους δύο, αυτό έλεγε. Και μάλιστα το ρώτησε το Μίλτο, γιατί το 1991 δεν είχε γεννηθεί καν ο Μίλτος.
1: Όχι.
0: Δηλαδή φοβερό.
1: Είναι του 98.
0: Ναι, ναι. Και λέει, του λέω, αν ήσουν σε αυτόν τον αγώνα θα γινότανε. Μου λέει, έτσι όπως είμαι τώρα θα ήμουν τρίτος.
1: Ναι.
0: Λέει, ίσως λέει, επειδή τότε ήταν άλλες εποχές, με λίγο καλύτερη επίδοση. Πάντως αυτός είναι ο μεγάλος του στόχος, δηλαδή πλέον, γιατί τα έχει καταφέρει όλα και μια και δυο και τρεις φορές.
1: Ναι.
0: Και Ολυμπιακό μετάλλιο, εντάξει, το Ολυμπιακό μετάλλιο είναι ειδική κατηγορία που έχει μια επιπρόσθετη αξία, αλλά ευρωπαϊκά και παγκόσμια τα έχει καταφέρει πολλές φορές. Θέλει όμως τώρα να κάνει τη μεγάλη επίδοση, γιατί κατά αντιστοιχεία, όχι απόλυτη, αλλά τέλος πάντων, πρέπει να ξεπεράσει καταρχάς το πανέλληνο ρεκόρ. το οποίο κρατούσε πάρα πολλά χρόνια από το Λούτο Τσάτουμα και το έχει σοφαρίσει, δεν το έχει ξεπεράσει.
1: Ο Μίλτος και ο Τσάτουμας έχουν επιθέσει και 2-8-66, που η οποία είναι η 13η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο μήκος, το οποίο από μόνο του είναι αξιομνημόνευτο. Αν πηδήσει πάνω από 8,75 σε έναν αγώνα, μπαίνει σε μια ειδική κατηγορία που θα είναι μέσα στους 5 όλων των εποχών. Αυτό όμως το οποίο είναι το σημαντικότερο για τον ίδιο είναι ότι είναι εκτρομερή σταθερότητα στα άλματα πάνω από 8,50 που δίνουν τα χρυσά μετάλλια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι που τον κάνει μεγάλο αθλητή.
0: Τι άλλο έχεις ξεχωρίσει στο Μίλτο, ενδεχομένως κάτι που να έχει αλλάξει προπονητικά, να το πούμε λίγο πιο εξειδικευμένα, γιατί όλα τα υπόλοιπα, ότι είναι εξαιρετικός ο Μίλτος κτλ., τα έχουμε λίγο πολύ συζητήσει.
1: Οι προπονήσεις που κάνουν έχουν βάλει πάρα πολύ την έκρηξη, γιατί είναι ειδικό ο Κομάνση, το είναι ένα προπονητή που έχει βγάλει τομεί πρωταθλητέ. Παλιότερα τη Τζιαμίτα, τη Βούλα, μετά τη Βασδέκη, τον φίλο του, το Σπύρο το Βασδέκη, που και αυτός ήταν ένας αξιόλογος αθλητής, και άλλα παιδιά που έχει βοηθήσει. Γιατί ο Μπομάνσκι είναι πολύ δυνατός στο να βγάλει όλο το πρόγραμμα της προπόνησης. Όχι δηλαδή τι θα κάνουμε μόνο ένα μήνα, πώς θα κάνουμε την προπόνηση μήνα με το μήνα, ώστε να φτάσουμε στη μεγιστοποίηση που θα βγει μέσα στους αγώνες. Αυτό που πιστεύω εγώ ότι προσπαθούν να κάνουν είναι να αποφύγουν τους τραυματισμούς και αλλάζουν συνέχεια μικρές ασκήσεις ώστε ο αθλητής να μην τραυματιστεί και να έχει αυτή τη μεγάλη διάρκεια στην καριέρα του. Θα τους βγει και το μεγάλο άλμα, ίσως του χρόνου, που το 27 θα είναι μια χρονιά που δεν θα είναι, θα είναι προολυμπιακή χρονιά, που πάρα πολλοί αθλητές δεν κυνηγάνε τους πολύ μεγάλους στόχους. Γενικά μιλάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μπορεί να κάνει λιγότερους αγώνες και να κυνηγήσει να πάρει ένα τέτοιο. Μια τέτοια επίδοση. Κάτι άλλο που θέλω να πω για τον ίδιο είναι ότι δεν προσπαθεί να πάει σε υψόμετρα 8-2000 μέτρα στο Τωρίνο, από εδώ από εκεί, να επιδύσει την επίδοση. Έχει μια κουλτούρα πολύ δυνατού μυαλού ο Τεντόγλου, και αυτό που του αναγνωρίζω είναι ότι κερδίζει μέσα στον αγώνα τους αντιπάλους, που αυτό δείχνει ότι είναι πραγματικά πολύ ψύχρεμος.
0: Ναι.
1: Σπάνια κάνει άκυρα, και αν δει κανείς τα άκυρα του, είναι μισό πόντο, ένα πόντο, δύο πόντους. Δηλαδή,
0: σε αυτό έχει βοηθήσει. Ναι, κερδίζει λέει με το μυαλό ή με το σώμα.
1: Ναι, είναι με το μυαλό.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Δηλαδή, μα το έχει πει και ο ίδιος. Λέει, άμα δείτε λέει, τους αντιπάλους μου, είναι πολύ μειώδεις, που είναι το ένα το άλλο. Εντάξει, είναι μια πνευματική διαδικασία. Αλλά σε ό,τι αφορά τα άγκυρα άλματα, νομίζω ότι τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ το παρκούρ. Γιατί στο παρκούρ, άμα κάνεις λάθος, ξέρεις, άμα δεν έχεις ακρίβεια στο άλμα, τα πράγματα είναι λίγο περίεργα.
1: Ο πρώτος προπονητής του στα Γρεβενά, ο Παπανίκος, που είναι ακόμα φίλοι. Τον πήρε να τον βάλει να επιδείξει μήκος, γιατί είχε σπάσει πολλούς καθρέφτες και η μάνα του τον κυνηγούσε στα Γρεβενά, και έτσι του λέει, τον βάλανε στο μήκος, ο οποίος από τον πρώτο αγώνα που έκανε κέρδισε.
0: Ναι.
1: Τον πρώτο αγώνα που κατέβηκε ως παιδί, κέρδισε. Και όταν συνειδητοποίησε ότι είναι πολύ κοντά στα 8 μέτρα, τότε άρχισε να παίρνει τον αγώνα το μήκος πιο σοβαρά.
0: Είχε σπάσει όλα τα ρεκόρ του Λούι του Τσάτουμα, ναι, το Άντερ 18, ναι, ναι, και αυτά. Ναι, ναι, και εκεί, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, γιατί αυτό κάπως, επειδή τον κυνηγούσε η μαμά και τον πήρε το έβαλε στο μήκος. Εντάξει, στην αρχή καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ήταν κάτι μεταξύ πλάκας, αυτό, λίγο να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Μετά κατάλαβε ότι εδώ πέρα γίνεται κάτι σοβαρό.
1: Με ό,τι καταπιάνεται, θέλει να είναι πολύ καλός, και αυτό είναι το δείγμα του χαρακτήρα του. Δηλαδή, μια φορά που μίλαγα με τον Μπομάνσκι, μου έλεγε ότι όταν κάνει καταπιαστή οτιδήποτε άλλο εκτός από το μήκος, θέλει να το κάνει τέλεια, διαβάζει, μαθαίνει, προσπαθεί να το μάθει στο μέγιστο βαθμό. Δεν είναι, ας πούμε, ότι είναι γενικά ο χαρακτήρας αυτός.
0: Ναι, έχει πολύ μεγάλη στοχοπροσήλωση, ναι, και γενικότερα δεν επηρεάζεται. Δεν επηρεάζεται. Εντάξει. Λέω συγκριτικά, ας πούμε, με άλλους αθλητές, δείχνει να μην επηρεάζεται πολύ από το άγχος. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές στο τελευταίο άλμα χρειαζόταν να έχει τη μεγάλη επίδοση για να πάρει ένα μετάλλιο. Το έχει αποδείξει πολλές φορές. Δηλαδή, αυτό με το τελευταίο άλμα. Δηλαδή
1: είναι καταπληκτικό ότι είναι πάντα.
0: Είναι...
1: Μπορεί να συγκεντρωθεί. Που μάλιστα, δεν ξέρω αν θυμόσαστε, πριν δύο χρόνια είχε πει η Διεθνής Ομοσπονδία ότι έλεγε να καταργήσει τη βαλβίδα στο μήκος.
0: Ναι, και ήταν πολύ αντίθετο ο.
1: Ναι, και είχε πει ότι αν το κάνουν θα σταματήσω να ασχολούμαι με το άθλημα, γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Θα μπορεί να μας κερδίσει δηλαδή κάποιος που κάνει άκυρα. Και είχε απόλυτο δίκιο, γιατί όλα αυτά έχουν τη σημασία τους στην εξέλιξη του αθλήματος. Τώρα, για το φίλο μας.
0: Α.
1: Για το φίλο μας τον Μανόλο.
0: Μισό λεπτό, γιατί θα πάμε και εμείς. Έχουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Να ολοκληρώσουμε και το Μίλτο. Ναι. Αν ήταν σπρίντερ ο Μίλτος, τι θα έκανε?
1: Θα έκανε 60 μέτρα.
0: 60.
1: Δεν θα έκανε ούτε 100. 60 μέτρα. Έχει τρομερή επιτάχυνση και είναι ένας αθλητής που του αρέσουν οι μικρές αποστάσεις. Δεν θα ήταν. Πιστεύω ότι αν μικρός είχε ασχοληθεί με το επικοντό, θα ήταν και σε αυτό πολύ καλός, γιατί δεν φοβάται. Το επικοντό, ένα από τα βασικά στοιχεία, δεν είναι μόνο η τεχνική, είναι να μην φοβάσαι σε αυτά τα ύψη. Πιστεύω ότι λόγω χαρακτήρα θα γινόταν πολύ καλός και σε ένα τέτοιο άλλο άθλημα.
0: Ξέρεις ποια
1: θα...
0: φοβόταν τα ύψη?
1: Η Κατερίνα Στεφανίδη.
0: Παράδοξο. Η Κατερίνα Στεφανίδη και ο Απόστολος Χρήστου που ήταν που φοβόταν το νερό. Δηλαδή, επειδή είπες ότι δεν φοβάται. Σιγά σιγά θα πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επανερχόμαστε. Εντάξει, λέει, είναι η ερώτηση μέσα, από μέσα, αν θα περνούσε τα 9 μέτρα, αν ήταν εκατοστάρης.
1: Όχι, όχι, δεν παίζει όλο αυτό. Δεν παίζει όλο αυτό.
0: Ήμουν σίγουρη την απάντηση, αλλά ναι, εντάξει.
1: Γιατί ο Κάι Λιούις που έκανε στα 100 μέτρα 9,80, ναι, και αυτός δεν θα μπορέσει να τα πετύχει τα 9 μέτρα. Δεν είναι μόνο η ταχύτητα, είναι ο τρόπος που προσεγγίζει τη βαλβίδα και ο τρόπος με τον οποίο κάνεις το άλμα στον αέρα, το οποίο έχει πάρα πολύ τεχνική μέσα.
0: Βέβαια.
1: Εμείς δεν το βλέπουμε τώρα. Θέλει πάρα πολλές ασκήσεις, οι οποίες θα σου οδηγήσουν να φτάσεις στη μέγιστη πορεία του άλματος και να κάνεις
0: και να γίνει σωστά η καμπύλη. Ναι, ναι, η προσγείωση και όλα. Ναι, έχει πολύ μεγάλη, ναι, επιστήμη. Πολύ. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με Επικοντό και Μανόλο. Just the way you planned it. So I'll just step aside.
1: Ναι, θα το δώσουμε.
0: Ε?
1: Να

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά που καίει, ξερή χαμηλή βλάστηση ξέσπασε πριν από λίγο στην Παιανία στην περιοχή Μπούρα επί της οδού Σουλίου. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η τροχέα διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Παπαγγελάκη από τη λεωφόρο Πατών έως το ύψος του σταθμού προαστιακού Κάντζας. Σε άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προχώρησε η τροχέα στη Μάνδρα Αττικής. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη στην πόλη το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα ισχύσουν από το 2027 και μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας ούτε νέους μεσίες, τόνισε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα αντιληγμένη με νάιλον βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αρνείται το ζευγάρι ότι σκότωσε το βρέφος. Αρνητική εισαγγελική πρόταση για το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενους για την υπόθεση της Μαρφίν. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών. Τη Ρωσία και την Ουκρανία αναμένεται να επισκεφθούν το Σαββατοκύριακο οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλτ Τραμπ, Τζάραντ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
3: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης.
5: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο για την πρώτη ώρα, την κανονική, γιατί έχουμε κι άλλη μία. Είμαστε 2 ώρες στον αέρα σήμερα με μπάλα κι άλλα. Καταρίνα Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο μαζί με Μανώλη Περί.
1: Καλησπέρα και πάλι.
0: Λοιπόν, Μανώλη, αφήσαμε την κουβέντα μας στο Άλμα Επικοντό και στο Μανώλο Καραλή, που έχει σήμερα έτσι ένα το γνωστό ραντεβού με το μόντο του Πλάτης για το διαμάντι.
1: Ναι, είναι
0: λοιπόν, τι θα γίνει τώρα με αυτή την ιστορία?
1: Είναι αλήθεια.
0: Θα είμαστε στο 1-2 συνέχεια?
1: Είναι αλήθεια.
0: Θα γίνει υπέρβαση?
1: Ότι το Επικοντό είναι πολύ πιο δύσκολο να σπάσει το 1-2 από ότι το Μήκος είναι άλλο άθλημα ή τα εμπόδια. Γιατί η τεχνική καθορίζει και πολύ το αποτέλεσμα. Δηλαδή γι' αυτό είναι δύσκολο να τα καταφέρει. Αλλά θέλω να πω κάτι για τον Καραλή, και όχι μόνο επειδή είναι Έλληνας και δικός μας αθλητής τα λοιπά. Αυτό που έχει πετύχει τα τελευταία 1,5 χρόνο είναι ασύλληπτο αθλητικά. Ήταν ένας αθλητής του 5,90 που όλοι ξέραμε ότι μπορεί να πηδήσει 6 μέτρα και 6,10. Στο μυαλό του έκανε mindset πολύ δυνατό, πολύ δυνατή ομάδα με τον Μπομάνσκι και το Σεμπιένσκι, τον Πολωνό προπονητή, ναι, που είναι φανταστικός, γιατί είναι και αυτός πιτσιρικά 35-37 χρονών, που στέκεται δίπλα του και πραγματικά πανηγυρίζουν σαν να μπαίνει γκολ. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία στην ψυχολογία της ομάδας.
0: Σιγά το θέμα, γκολ παίρνουμε πολλά. Τέτοιες επιδόσεις δεν γίνονται
1: αυτό
0: συχνά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το εξής ασύλληπτο. Η επίδοση 6-20 στην παγκόσμια βαθμολογία,
0: ναι,
1: δίνει 1368 βαθμούς. Εάν είχε στους 1368 βαθμούς στα 100 μέτρα, στα 200, στα 800, θα ήσουν Ολυμπιονίκη σίγουρα. Ναι. Είναι το μοναδικό άθλημα που μαζεύει αυτούς τους βαθμούς που δίνει το 6-20 και είσαι δεύτερος.
0: Μα το είπε και ο ίδιος, λέει, μπορεί να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ κατά τη διάρκεια του αγώνα και να καταλήξω δεύτερος με το Ντουπλάτης. Ναι. Και το καλό για τους αθλητές, δηλαδή, με αυτή την έννοια το λέω, είναι ότι μπορείς να ορίσεις και να ελέγξεις την επίδοση. Γιατί σε όλα τα υπόλοιπα δεν μπορείς, με απόλυτη ακρίβεια. No.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Είναι,
1: και
0: τα έχει κάνει
1: πω...
0: ο Μπούπκα.
1: Ναι, μια που λέμε για τον Μπούπκα, τον τζάρο των εθέρων, ναι, είχε επιδύσει 23 φορές σε όλη την καριέρα πάνω από 6 μέτρα και ο Καραλής ήδη έχει επιδύσει 26.
0: Ναι, έχει σπάσει και το παγκόσμιο ρεκόρ 30 κάτι φορές.
1: Ναι,
0: 31.
1: Ναι, γιατί ήταν τυχερός ο Μπούπκα, ότι τότε δεν υπήρχαν άλλοι επικοντιστές και ανέβαζε ένα-ένα πόντο. Πήγαινε 5,90, 5,92, 5,93. Ναι, δεν υπήρχε κάποιος να πηδήσει ένα μεγάλο.
0: Κάντε ναι, όπως ο Μπούπκα. Πλάκα, ναι, κάνεις. Ναι. Αφού κάθε πόντος ήταν και πριν.
1: Βέβαια, εννοείται αυτό. Λοιπόν, τώρα πιστεύω ότι αν όχι σήμερα, μέσα στο 27, σίγουρα θα υπάρξουν ένα-δύο αγώνες που θα τον κερδίσει ο Μανόλο. Γιατί το 6-20. Δεν είναι μόνο 6-20, έχει πηδήσει φέτος 6-17, 6-16, δηλαδή είναι τρεις φορές που έχει πηδήσει πάνω από 6-15, ναι, που είναι παγκόσμιο ορόσημο στο Επικοντό, όταν ο Μπούπκα, που για χρόνια είχε το παγκόσμιο ρεκόρ, είχε πηδήσει 6-15. Ο Καραλής έχει πηδήσει από αυτό το μεγάλο ασύλληπτο νούμερο τρεις φορές ήδη πάνω, 6-16, 6-17, 6-20. Μπορεί ο Ντουμπλάτζ έχει πηδήσει 6-30, αλλά επειδή τώρα μιλάμε για τη στρατόσφαιρα, στο 6-32 το... Τρεις φορές ήδη πάνω, 6-16, 6-17, 6-20. Μπορεί ο Ντουμπλάτζ έχει πηδήσει 6-30, αλλά επειδή τώρα μιλάμε για τη στρατόσφαιρα, στο 6-32

0: και βρέθηκε πάνω του 6.32, απλώς το έριξε. Αλλά βρέθηκε πάνω, δεν πέρασε από κάτω. Έχει μεγάλη σημασία αυτό.
1: Που, αν έχει σημασία, ναι. Και που άλλη πολύ μεγάλη. Άκου να δεις τι έχω παρατηρήσει για τον Μανόλο. Με τον Μανόλο τι γίνεται. Ότι μας προειδεάζει κάθε φορά για το τι πρόκειται να κάνει.
0: Ναι.
1: Πριν από το Παρίσι είπε, θέλω να πάρω, στόχος μου είναι το Ολυμπιακό μετάλλιο και να περάσω στα 6 μέτρα.
0: Ναι.
1: Μετά από λίγους μήνες τα κατάφερε και τα δύο.
0: Είναι αλήθεια. Μήνες.
1: Δηλαδή ήταν, μετά πήγαινε πιο κάτω, θέλει να σταθεροποιηθεί στα 6 μέτρα, το έκανε. Τώρα αρχίζει και μιλάει, έρχεται η κουβέντα για ρεκόρ και για νίκη επί του Ντουπλάντης και τα λοιπά, και οι δυο τους τα συζητάνε και τα, ξέρεις, ναι, τα κάνουν, ναι, ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, φάνηκε κιόλας και από αυτά τα άλματα, ότι όπως λες και εσύ, είναι θέμα τεχνικής και λίγο αυτό να, το έχει όμως να περάσει από πάνω. Λοιπόν, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά σε αυτό.
0: Πάρα πολύ κοντά.
1: Σε λιγότερο από χρόνο.
0: Ναι, πάρα πολύ κοντά, και είναι δύο, και επειδή η σεζόν φέτινη ήταν πολύ μεγάλη, πήδησε ήδη το χειμώνα 6-17, το οποίο ανασύλληπτη επίδυση στον κλειστό στίβο, αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια πορεία 6 μηνών. Δεν είναι εύκολη. Εάν θα μπορούσαμε να συμβουλεύσουμε σε κάτι το Μανόλο για του χρόνου,
1: ναι,
0: είναι ότι πρέπει να βελτιώσει λίγο το τρέξιμό του. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν τρέχανε 100 μέτρα ο Καραλής με τον Ντουμπλάντης, θα τον κέρδιζε ο Ντουμπλάντης με 20 μέτρα διαφορά.
1: Ναι.
0: Ναι, το μεγάλο αβαντάζ του Ντουμπλάντης δεν είναι η τεχνική που λένε κτλ. Είναι η τρομερή του ταχύτητα. Έχει κάνει σε αγώνα 10-31, αν έτρεχε στην Ελλάδα ήταν από τα 4 και στα 100 μέτρα του Ντουμπλάντης. Ο Ντουμπλάντης έχει ενσωματώσει το κοντάρι στην ταχύτητά του και αυτό τον βγάζει τόσο ψηλά. Αυτό το κάνει φέτος καταπληκτικά και ο Καραλής. Ίσως πρέπει να βελτιωθεί λίγο ακόμα στο τρέξιμο του, γιατί είναι ένα τρέξιμο 50-55 μέτρα. Εάν το βελτιώσει, θα πηδήσει πολύ σύντομα και 6.35 και 6.40. Εγώ δηλαδή δεν φοβάμαι από τα νούμερα.
1: Ναι.
0: Δεν φοβάμαι. Γιατί να ξέρετε, τα κοντάρια μετριούνται σε κιλονιούτον. Όσο πολύ δυναμώνεις, αλλάζεις κοντάρι. Το ένα, ας πούμε, είναι για 100 κιλονιούτων, δεν μπορεί να το λυγίσεις. Όταν μπορείς να το λυγίσεις, θα βάλεις και 110 και 120. Ο Καραλής είναι αυτή τη στιγμή έτοιμος να λυγίσει κοντάρια που ακόμα δεν τα έχει δοκιμάσει. Μπορεί να του φάνε 2-3 μήνες, μπορεί να του φάνε όλο το χειμώνα. Του χρόνου δεν θα με εκπλήξει αν και οι δύο πηδήσουν 6.35.
1: Ναι. Εγώ πάντως φαντάζομαι, εκτιμώ, μιλώντας και με τον προπονητή του, αλλά και με τον ίδιο, έτσι όπως κάνει τις δηλώσεις, και έχω αρχίσει έτσι λίγο να τον αποκρυπτογραφώ, ότι πρώτα τα κάνει στην προπόνηση και μάλιστα αρκετές φορές.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά έτσι πετάει λίγο το τυράκι ότι μπορεί και να γίνει κάτι τέτοιο, ο στόχος μου είναι εκεί και αυτά. Και μετά από λίγο έρχεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι έχω παρατηρήσει, ναι, για τον Μανούλο. Μιλώντας τώρα για τις βάσεις στον αθλητισμό, ο Μόντο είναι ένα παιδί δύο αθλητών του Στίβου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Του επικοντό ο μπαμπάς,
0: ναι,
1: Αμερικανός, και η Σουηδή
0: μητέρα,
1: η μητέρα του Μίκους.
0: Ναι.
1: Και κυκλοφορεί, μάλιστα το έχει βάλει και στο τελευταίο του βίντεο κλιπ, γιατί έχει και δισκογραφία ο Μόντο, στο, ναι, Gold. Κυκλοφορεί ένα βιντεάκι που τον δείχνει στον κήπο του σπιτιού του να κάνει επικοντό σε ένα,
0: ναι,
1: αυτοσχέδιο, ναι, τέλος πάντων, ναι, αγωνιστικό χώρο που είχαν στήσει οι γονείς του, σε πολύ μικρή ηλικία, δεν ξέρω πώς χρόνο είναι,
0: είναι
1: κάτω από 10 πόσο.
0: Θέλω να την πω αυτή, ναι, την ιστορία, γιατί δείχνει ότι οι γονείς του είχαν δουλέψει αυτό το πράγμα, τους έκατσε κιόλας το παιδί.
1: Εννοείται, και να μας πεις. Δηλαδή τα πράγματα βγαίνουν στις επιδόσεις, ναι, μετά και στις πορείες, είναι πρίκα.
0: Σωστά. Αυτός 7 χρονών πήδαγε επικοντό 1,75. Δηλαδή μιλάμε για να γελάει ο κόσμος. Τώρα απλώς είχαν βάλει ένα πύχη,
1: ναι,
0: και του είχαν κρατάει για ένα κοντάρι και απλώς πέρασε για πάνω. Όταν έγινε 10 χρονών, άρχισε να μπαίνει και στη λογική να μάθει την τεχνική. Το πλεονέκτημα ποιο είναι, ότι κατάφερε 12-13 χρονών να έχει μεγάλη αίσθηση του πώς είναι η απόσταση που τρέχω, πώς είναι να βάλω το κοντάρι μέσα στη βαλβίδα και πώς είναι να ανέβω ψηλά. Οπότε μετά είχε και τα αθλητικά προσόντα, είχε και την κουλτούρα που την είχε δουλέψει μέσα από την οικογένειά του και βγήκε ένας μοναδικός αθλητής. Τώρα, πιστεύω ότι τώρα έχουν έρθει στα ίσια. Δεν έχει σημασία. Μην κοιτάμε το 6.31, είναι παγκόσμιο ρεκόρ και όλος έχει πει 6.25. Σε αυτό το επίπεδο αυτοί οι αθλητές είναι έτοιμος ο Μανώλο Καραλή να κάνει τη νίκη. Το αν θα την κάνει φέτος του χρόνου δεν έχει σημασία. Και θα πω κάτι για να το θυμούνται όλοι. Όταν ξεκίνησε η Μαρτίνα Ναβατίλοβα και πήγε στην Αμερική, στο τένις έχανε από την Chris Evert, που ήταν φανταστική τενίστρια, 22-0. Είχε παίξει 22 φορές και είχε χάσει 22-0. Και άρχισε να κερδίζει η Ναβατίλοβα.

0: Το σκορ τελείωσε 37-23. Ναι. Να μην ποτέ προδιαράζουν, δεν έχει τελειώσει η καρδιά ούτε το νόσο ή το άλλο. Αν βελτιωθεί λίγο η ταχύτητα του Καραλή, επειδή έχει καλύτερο σώμα από τη μέση και πάνω από τον Ντουμπλάντη, πιστεύω σε μεγάλους αγώνες θα καταφέρει να κάνει νίκες. Δεν μπορώ να πούμε αν είναι 1, 2, 3, αλλά πιστεύω θα κάνει νίκες. Και όχι, δεν τα λέω αυτά γιατί είναι Έλληνας αθλητής. Τα λέω γιατί παρακολουθώ επί κοντού πάρα πολλά χρόνια. Έχω βρεθεί μέσα στους αγώνες από πολύ κοντά. Έχω δει πολλούς διαφορετικούς αθλητές. Είναι πολύ τυχερός που βρήκε Πολωνό προπονητή. Πολύ μεγάλη σχολή Πολωνή στο επί κοντό. Κάποτε είχαν βγάλει κορυφαίους επικοντιστές όπως τον Σλουσάσκι, τον Κοζακίεβιτς. Και πιο πολύ μου φαίνεται η τεχνική του είναι κοντά στο Σλουσάσκι παρά στον Κοζακίεβιτς. Δηλαδή ο Μανόλο περνάει πολύ ωραία το σώμα του πάνω από τον πύχη και αφήνει στην κατάλληλη στιγμή το κοντά. Δηλαδή όλες αυτές τις λεπτομέρειες που χρειάζεται τις έχει πλέον περάσει μέσα στο μυαλό του και μπορεί και τα πετυχαίνει. Τα άλματά του 6-17, 6-20 τώρα είναι άλματα ασύλληπτα. Μην στεκόμαστε στο δεύτερος. Να στεκόμαστε που έχει φτάσει. Είναι σαν να λέμε ο Μισισιπής είναι λίγο πιο μικρός από τον Νείλο. Ναι. Μας είναι αδιάφορο. Εντάξει.
1: Εντάξει, οπωσδήποτε και αυτό νομίζω που θέλει να κάνει και ο Μανόλο είναι να σταθεροποιήσει τα μεγάλα άλματα σε σημαντικούς αγώνες. Να είναι αρκετά.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι, ναι.
1: Να είναι αυτό που λέμε ότι τα έχω σίγουρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί και αυτά παίζουν ρόλο στην αυτοπεποίθηση. Γιατί σε έναν μεγάλο αγώνα απέναντι σε έναν αθλητή που ξέρει ότι τα έχει και είναι πάντα πρώτος όπως ο Μότο Ντουπλάντης, παίζουν ρόλο. Παίζουν ρόλο στην ψυχολογία εκείνη τη στιγμή.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου γιατί θέλω να πω τη σειρά των αλμάτων που επιβεβαιώνει αυτό που λες. Έχει πηδήσει 6-20, 6-17, 6-16. Το τέταρτο του άλμα είναι 6-8. Μετά το πέμπτο του άλμα είναι 6-5. Δηλαδή δεν έχει θα έπρεπε να κάνει σιγά σιγά πιο πολλούς αγώνες του 6-5, 6-10, 6-15, ναι, ώστε αυτοί θα γεμίσουν και άλλο την αντοχή του, την πνευματική αντοχή που χρειάζεται ο αθλητής.
1: Πολύ ωραίος όρος η πνευματική βεβαίως, αντοχή.
0: Βεβαίως. Αυτό που χρειάζεται σήμερα από τον αθλητισμό είναι κυρίως πνευματική αντοχή. Να μην είσαι εκτός φόρμας εγκεφαλικά. Γιατί μπορεί να στεναχωριέσαι και εξωγενείς παράγοντες να σε κάνουν να πέφτει η απόδοσή σου. Φέτος, σε αυτό, γιατί αν σκεφτούμε ότι πέρσι ο Ντουμπλάντης πήδε και 6-28 και φέτος πήδε 6-31, για τον Ντουμπλάντης η πρόοδος είναι μικρή. Για τον Καραλή των 6 μέτρων, καλά, να πηγαίνει 4 φορές. Είναι ασύλληπτα πράγματα. Και σε πρόοδο, αλλά το έδειξε το Δεκέμβριο. Εγώ τον είχα δει σε 2 αγώνες. Μου άρεσε πάρα πολύ το δεξιμό του φέτος. Και μπράβο του και σε αυτόν και στον πατέρα του, το Χάρη, ο οποίος είναι ένας πραγματικά πατέρας μάνετζερ που τον βοηθάει απ' έξω σε όλα τα άλλα να οργανωθούν οι αγώνες, να του σταθεί, να είναι δίπλα του. Είναι...
1: Και αφήνει και χώρο, ναι, προπονητικά, ναι, στους ανθρώπους ας πούμε που είναι γνώστες του αντικειμένου όπως ο Πολωνός ο προπονητής
0: και ο Πομάσκι,
1: και ο Πομάσκι που έχει πολύ, τη γενικότερη τη γενική εποπτεία, ναι, αλλά οι ισορροπίες είναι πάρα πολύ καλές και αυτό φαίνεται στις επιδόσεις του, φαίνεται στην ψυχολογία του, γενικότερα σε όλη την εικόνα που έχει συνολικά η ομάδα πλέον. Ας το πούμε γιατί είναι μια ομάδα.
0: Μ' αρέσει αυτό, παίρνω μια πάσα για να πω το εξής. Αν ο Καραλής ήταν ποδοσφαιριστής συμπαστιμπολίστας, θα ήταν ο πιο αγαπητός της ομάδας του. Είναι πολύ team player. Όταν πηγαίνει μετά στα ξενοδοχεία κτλ., θα τους αγκαλιάσει όλους, θα τους φιλήσει. Δηλαδή δεν είναι ένας αθλητής με ένα χαζοτουπέ. Είναι ένας άνθρωπος της ομάδας, της παρέας. Και αυτό και το εισπράττει και το δίνει. Και γι' αυτό φέτος έκανε και μια πολύ ωραία δήλωση. Περιμένουν να έχουν και άλλα παιδιά στα μετάλλια. Και πιστεύω και εγώ ότι υπάρχει μια νέα γενιά αθλητών, όπως είναι η Ελένη Ιακωβάκη, η μικρή 17χρονη, ναι, ή η Ιουλιάνα.
1: Εντυπωσιακή, κατευθείαν.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: η Ιουλιάνα Ιρούσου, που μου αρέσει, ναι, πάρα πολύ στα 800 μέτρα, είναι παιδιά νέα, 17-18 χρονών, που τα οποία μπορούν τα επόμενα χρόνια να πρωταγωνιστήσουν πανευρωπαϊκά στο Στίβο, να πάνε σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Ποιο άλλο παιδί έχεις ξεχωρίσει από το Στίβο?
0: Πιο πολύ αυτές τις δύο κοπέλες, θα έλεγα τώρα. Ναι. Μ' αρέσουν και κάποιες άλλες αθλήτες, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι έτοιμες για τόσο μεγάλες πίστες, ας το πούμε. Νομίζω ότι πρέπει να διορθωθούν κάποια πράγματα και στην προπονητική στο Στίβο. Θέλω να πω κάτι γενικά, επειδή ασχολούμαι 40 χρόνια, ναι, πραγματικά. Η προπόνηση στην κολύμβηση και στο Στίβο τα τελευταία 10 χρόνια έχει παρουσιάσει άλματα. Πρέπει οι προπονητές εξ αρχής να βρίσκουν ένα ταλέντο, να του κάνουν εργομετρικές εξετάσεις, να περνάνε τον αθλητή από μια άλλη σειρά, να βλέπουν πραγματικά ποιες είναι οι δυνατότητές του. Όχι να παίρνουν αθλητή, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, να τρέχει 400 μέτρα, ενώ ο αθλητής είναι για 1500. Να ξέρουν από την αρχή ότι θα τον προπονήσω αυτό, αλλά θα μεταπηδήσει στο άλλο άθλημα. Και θα φέρω ένα παράδειγμα.
1: Αυτό δεν το έχουμε ξεπεράσει.
0: Όχι καθόλου. Όχι. Και θα πω ένα παράδειγμα. Ναι. Η Ισπανία, που είναι από τις καλύτερες χώρες στην Ευρώπη στις μεσαίες αποστάσεις, 800-1500, δεν έχει κατοστάρι. έχουν συνειδητοποιήσει σπανίως ότι δεν μπορούν να βγάλουν αθλητή των 100 μέτρων, δεν κατεβάζουν καν. Αν κατεβάσουν κάποιον, το κατεβάζουν έτσι για τη συμμετοχή. Γιατί ξέρουν ότι δεν μπορεί να βγει σπανός κατοστάρης, δεν ασχολούνται να χάσουν την ώρα τους. Να βάλουν αθλητή να κάνει 10, 20 και 10, 30, τον κάνουν τι. Τον κάνουν ένα σούπερ 200. Ή με τα πηδέα και γίνεται εγώ το 400.
1: Η Ιταλία πώς έβγαλε κατοστάρη.
0: Δεν είναι καθαρό Ιταλός αθλητής. Είναι ένας πολύ καλός αθλητής που μεγάλωσε στην Ιταλία, αλλά δεν είναι καθόλου όμως. Και η Ιταλία είναι μάστερ στις μεσαίες αποστάσεις. Τώρα με την Μπαρτολέτη, την αθλήτρια τη φανταστική που κάνει αυτά που κάνει τα εκπληκτικά στα 5 χιλιόμετρα και στα 10. Αλλά άμα καθίσει και δει κανείς τη ρεκόρ στα 1500, αυτή η κοπέλα και στα 1500 μέτρα θα έπαιρνε μετάλλια. Ήταν έξυπνη, κατάλαβε ότι το μέλλον της είναι στις μεγαλύτερες αποστάσεις, δούλεψε στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα την αντοχή της και στα τελευταία 300 μέτρα εξαφανίζεται και πέταξε μετάλλια. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εδώ. Όταν βρίσκουμε έναν αθλητή, δηλαδή μια που το λέμε τώρα, για την Ελένη Ιακωβάκη, η δική μου πρόταση είναι ότι μόλις πάει 20 χρονών πρέπει να πάει στα 800 μέτρα και θα γίνει μια από τις καλύτερες αθλητές όλων των εποχών. Ναι, το λέω επίσημα.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί ο τρόπος, η σωματοδομή της και το τρέξιμό της είναι για αθλήτρια που μπορεί να έχει παρατεταμένη ταχύτητα. Αυτό, τα εμπόδια τη βοηθάει να αποκτήσει αυτή την αντοχή. Αλλά κατά τη γνώμη μου, αν μείνει στα 400 μέτρα για 3-4 χρόνια, θα κάνει καλές επιδόσεις γύρω στο 51 δευτερόλεπτα. Αλλά αυτή η επίδοση θα την κάνει σούπερ αθλήτρια στα 800 να πάει μέχρι να γίνει, ας πούμε, κάτι σαν το Μίλτο.
1: Μπορεί να ξεκίνησε από εκεί λόγω του πατέρα της.
0: Γιατί... ήταν απόλυτο λογικό. Ήταν απόλυτο λογικό και πρέπει να πούμε Ιακωβάκη. Ότι ο πιο περήφανος πρέπει να είναι ο μπαμπάς Ιακωβάκης, όχι ο Περικλής, ο μπαμπάς του Περικλή, ο οποίος ήταν λάτρης του Στίβου, ήταν αξιωματικός στο στρατό σε μεγάλη θέση και στην Κυλλήνη είχε οργανώσει όλο το στρατόπεδο και τους είχε βάλει όλους και ήταν αθλητές.
1: Αλήθεια.
0: Ο πατέρας λοιπόν, νομίζω Γιώργο το λένε, ο Ιακωβάκης, ο πατέρας του Περικλή που είχε άλλους δύο γιους, τους είχε βάλει όλους στο στίβο, αλλά και όλο το στρατόπεδο έτρεχε. Και τώρα πρέπει να είναι πολύ περήφανος για την εγγονή του που είναι τόσο καλή αθλήτρια.
1: Εντάξει, και ήθελα σου λένε να μην πιστεύεις στο αθλητικό DNA.
0: Βέβαια, βέβαια. Το αθλητικό, τα τελευταία χρόνια αυτό επιβεβαιώνεται πάρα πολλές φορές, όπως ήταν οι γονείς του Μπλάντης που λέμε ότι ήταν έτσι, όπως και ο Μιχάλης ο Καραλής που είναι το παιδί του.
1: Άρα και ο γιος της Κατερίνα Στεφανίδη.
0: Ο
1: γιος Κρύερ.
0: Ναι, και αυτός μπορεί να γίνει καλός. Μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας Κατερίνα Στεφανίδη ήταν ένας φανταστικός τριπλουνίστας ο Γιώργος, από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει στο Στίβο. Είχαμε συμμετέχει και μαζί σε κάτι αγώνες σχολικούς. Μιλάω για πάρα πολλά χρόνια πριν. Ήταν λίγο άτυχος, είχε κάποιο τραυματισμό και σταμάτησε νέος. Αλλά είδε ότι η Κατερίνα επάξια εκπροσώπησε το επίθετο, το όνομα Στεφανίδη και έγινε μεγάλη αθλήτρια.
1: Και Χρυσή Ολυμπιονίκη στο Ρίο, εντάξει, πιο ψηλά μια που μιλάμε για ύψη, δεν μπορούσε να φτάσει.
0: Για την Κατερίνα Στεφανίδη θέλω να πω κάτι, βεβαίως. Ότι αυτή μαζί με τον Μίλτο είναι οι μοναδικοί Έλληνες αθλητές του 21ου αιώνα, αυτά τα τελευταία 25 χρόνια, οι οποίοι μπαίνουν φαβοροί. Ναι. Οι Έλληνες αθλητές σε όλα τα αθλήματα πηγαίναν να κλέψουν την νίκη, να γίνει κάτι. Αυτοί οι δύο αθλητές, γιατί δεν λέμε κάτι, γίνεται το Diamond League κάθε χρόνο. Ποιος θυμάται το 2016, 2017, 2018, δηλαδή μιλάμε για 30 αγώνες, η Κατερίνα Στεφανίδη ήταν πρώτη σε 3 Diamond League. 3 ολόκληρες χρονιές παγκοσμίως. Αμερικανίδες, Ρωσίδες, Ελβετίδες την κυνηγάγανε και ήταν πρώτη. Είναι ασύλληπτο το επίτευγμα τότε αυτό που έκανε η Στεφανίδη. Δεν είναι μόνο ότι νίκησε στους Ολυμπιακούς αγώνες, κέρδισε πανευρωπαϊκούς, κέρδισε παγκόσμιους και ήταν grand favori για μια ολόκληρη πενταετία. Ασύλληπτο. Γιατί η Στεφανίδη, να πούμε για αυτήν και κάτι που ας είναι.
1: Βεβαίως, εννοείται, γι' αυτό
0: το φέρνω. Η Κατερίνα Στεφανίδη είναι μια αθλήτρια η οποία έφτιαξε τον εαυτό της. Αυτό γίνεται πολύ σπάνια.
1: Τι σημαίνει φτιάχνουν τον εαυτό.
0: Ναι, όταν ήταν 15-16 χρονών διαφώνησε με τον πατέρα της και για ένα διάστημα είχε παρατήσει το επικοντό. Η τεχνική της όμως ήταν υπερβολικά καλή από πιτσιρίκα, γιατί είχε καλό προπονητή το Σιμεωνίδη που την έμαθε επικοντό σωστό. Και αποφάσισε να πάει στην Αμερική. Πήγε στην Αμερική, πήγε στο Στάνφορντ σε ένα πανεπιστήμιο που πρέπει να διαβάσει για να το βγάλει. Δεν από αυτά τα κολέγια της Αμερικής του Χαβαλέ. Πήγε σε ένα που θα γίνεις επιστήμονας. Σπούδασε και μέσα εκεί βρήκε τότε ένα γκαράζ, το έκανε κλειστό γυμναστήριο και ξεκίνησε να προπονείται. Και ενώ υπήρξε ένα gap δύο χρόνια που δεν πήγαινε καλά, από το 2012 και μετά στα 22 της επανήρθε, έκανε τρομερές σπουδές, γνώρισε και τον Μάικλ, τον άντρα της, ο οποίος είναι
1: το
0: από.
1: Μίτς.
0: Ναι, το Μίτς. Συγγνώμη. Ναι, Μίτς Κρύερ.
1: Λέει και εγώ, γνώρισε κι άλλον.
0: Όχι, συγγνώμη. Το Μίτς, ο οποίος είναι ένα καταπληκτικός χαρακτήρας. Είχαμε μιλήσει μια φορά, ο άνθρωπος είναι πραγματικός κύριος. Και αυτό τη βοήθησε πάρα πολύ στο να έχει τα κουράγια να συνεχίσει. Και όπως μου είχε πει ο ίδιος, μεταξύ εμένας και της Κατερίνας, εγώ φοβάμαι περισσότερο. Ναι. Γιατί είναι και αυτός επικοντιστής, όχι με μεγάλες επιδόσεις, αλλά το ξέρει το άθλημα.
1: Έχει προφανώς ταλέντο ως προπονητής.
0: Ναι, έχει. Και σίγουρα πιστεύω ότι δεν πρέπει το. Η Ομοσπονδία πρέπει να βρει μια θέση όταν σταματήσει η Κατερίνα Στεφανίου να διδάξει αθλητισμό. Είναι αυτά που έκανε. Σκεφτείτε ότι πάρα πολλές φορές ο Σεμπάστιαν Κόου στους αθλητές που φώναζε για να συζητήσει για την πορεία ήταν η Κατερίνα Στεφανίδη. Δεν είναι απλό. Σε πράγματα τα οποία είχαν σχέση με τον παγκόσμιο αθλητισμό, ένας από τους συνομιλητές του Σεμπάστιαν Κόου ήταν η Κατερίνα Στεφανίδη.
1: Κέρδισε επάξια θέση στο τραπέζι, όπως λένε.
0: Και να πούμε και κάτι για τον Σεμπάστιαν Κόου, το οποίο θέλω να το πω πολλές μέρες, γιατί έχει σχέση με μια άλλη συζήτηση. Η προπονητική πρέπει να μπει σε μια βάση, αυτό που είπαμε και πριν, μόνο επιστημονική. Τι θέλω να πω με αυτό. Όταν έκανε τα παγκόσμια ρεκόρ, το ένα μετά το άλλο, ο Σεμπάστιαν Κόου, η προπόνηση που έκανε ήταν το 1/3 από την προπόνηση που κάνανε οι Έλληνες αθλητές. Είχαν τόσο όμως εξειδικευμένη προπόνηση, που είχε πολύ μεγάλη ένταση σε μικρή διάρκεια και έμαθε το σώμα του να αντέχει σε αυτές τις πιέσεις. Σκεφτείτε ότι το παγκόσμιο ρεκόρ που έκανε στα 800 μέτρα το 1981, ο Κτσούς καταρρεύθηκε 20 χρόνια μετά. Σήμερα, σε απόλυτους αριθμούς, είναι η πέμπτη καλύτερη επίθεση όλων των εποχών, 45 χρόνια μετά. Ναι. Τόσο μεγάλος αθλητής ήταν αυτός, ο Σεμπάστιαν Κόου. Τόσο μεγάλος αθλητής. Δεν ήταν απλώς ότι είχε κερδίσει.
1: Καλά, εντάξει. Όλοι το γνωρίζουν το όνομά του, δηλαδή.
0: Ναι. Δηλαδή, ήταν ένας άνθρωπος που προχώρησε πολύ τις μεσαίες αποστάσεις. Και αυτός είναι και ο ένας λόγος που αναγεννήθηκε ο Βρετανικός Στίβος, ο οποίος ήταν σε μεγάλη παρακμή. Αλλά μετά την Ολυμπιάδα του 12 αποφάσισαν οι Βρετανοί να ξανανεβάσουν το στίβο τους. Και σήμερα έχουν πολλούς καλούς αθλητές, στους οποίους από πίσω έχει παίξει όλο και η παρουσία του Σεμπάστιαν Κόου. Μπαστούσε, ας έρθουμε στους δικούς μας τώρα πάλι.
1: Ναι, για να επιστρέψουμε στο δικό μας αθλητισμό, τι είναι αυτό που πρέπει να βελτιωθεί, ποια είναι η μεγαλύτερη παθογένεια που εντοπίζεις, ας πούμε, τώρα που εξαρτάται το άθλημα.
0: Όχι. Η μεγαλύτερη παθογένεια, θα πω κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει και με τον φίλο μας, τον κοινό μας φίλο, τον Νίκο, τον Τζόνι, πολλές φορές, είναι το εξής. Η Νορβηγία, που είναι μια χώρα 4,5 εκατομμυρίων, πολύ πιο μικρή από εμάς, από την Ελλάδα, να μην ξεκινήσουμε και λέμε η Αμερική ή η Γερμανία, έχει τριπλάσιους Ολυμπιονίκες και πρώτους αθλητές από εμάς. Γιατί τα παιδιά από πολύ μικρά γυμνάζονται στα δύο βασικά πράγματα: κολύμβηση και στίβο. Μετά τα 12-13 αποφασίζει το παιδί αν θέλει να παίξει βόλεϊ, μπάστι ή κάτι άλλο. Πρώτα πρέπει να γίνει αθλητής. Όπως όταν πηγαίνεις στο σχολείο, πρώτα μαθαίνεις γράμματα, μετά μαθαίνεις λεξούλες για να φτιάξεις προτάσεις. Έτσι είναι και ο αθλητισμός. Είτε παίξεις μπάσκετ, είτε παίξεις ποδόσφαιρο, πρέπει να τρέξεις. Αν τρέχεις λάθος, θα χτυπήσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης έχει ατονίσει πολύ ο ελληνικός ο αθλητισμός στα σχολεία. Παλιά τα σχολεία, τα δημόσια σχολεία, βγάζανε πρωταθλητές. Εγώ θυμάμαι όταν είχα πάει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Στίβου το 1981 που είχε γίνει στην Τρίπολη. Θυμάμαι να τρέχουν αθλητές όπως ο Καλογιάννης, να τρέχει για το σχολείο του, που μετά έγινε ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές της Ελλάδος, και πολλοί άλλοι που ήταν πρωταθλητές μέσα από τα σχολεία. Αυτό λείπει σήμερα στα σχολεία. Αφήνουν τα παιδιά στη γυμναστική να περάσει η ώρα. Όχι, θα έπρεπε να υπάρχει ένα εθνικό πρόγραμμα. Και να πω και κάτι για το μαραθώνιο, το οποίο είναι μεγάλη παράληψη της Ελλάδος.
1: Θα βάλεις μια άνω τελεία και θα συνεχίσουμε μετά για να πάρουμε πρώτα μια μουσική ανάσα, γιατί έχουμε και τίτλους αθλητικών ειδήσεων ενδιάμεσα. Να πάρουμε και μια ανάσα, γιατί είσαι χύμαρος. Χύμαρος σήμερα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Era Sport. Είναι το αθλητικό δελτίο στη μία με τον Κώστα Κουκουλά. Στο κυνήγι του Διαμαντιού ρίχνονται απόψε Μίλτος Τεντόγλου και Μανουήλ Καραλή στον τελικό την Diamond League στις Βρυξέλλες. Το μήκος ξεκινάει στις 8 παρα 20 και το επικοντό στις 9 και τα αγωνίσματα θα μεταδοθούν από την RDO Sport. Δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά χάρη σε γκολ του Αμπόρδο, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 την νίκη Βόλου και ξεκίνησε με τρίποδο τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη ζητάει με ανακοίνωσή τη η Θύρα 4, κάνοντας λόγο για τέλος εποχής και τονίζοντας ότι ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ πρέπει να ανοίξει το δρόμο για την επόμενη μέρα στο σύλλογο. Η Κηφισιά ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την πρωταθλητριακή υπουργομόνια για την απόκτηση του αρχηγού της Ιωάννη Κούσουλου. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 29χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού Αλίου Μπάτζη, που έμεινε ελεύθερος από τη Σίβασπορ, βρίσκεται ο Λεβαδιακός. Για το τουρνουά μπάσκετ του Ηρακλείου, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει 9 τη Φενέρμπαξε, ενώ σε 6.30 παίζουν Αρμάνι με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο ΠΑΟΚ, η Παρτιζάν Βελιγραδίου και η Γαλλική Μπουρκ θα είναι καλεσμένοι του Παναθηναϊκού στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, που θα πραγματοποιηθεί 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο κλειστό του ΆΚΑ. Για τον τρίτο γύρο του Αμερικανικού Όπεν, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τα μεσάνυχτα τον Τσέχο Γύρι Λέχετσκα, ενώ η Μαρία Σάκαρη τήθηκε από την Ουκρανή Γιούλα Σαροντούμπλεσβα με 2-1 και αποκλείστηκε από τη συνέργεια της οργάνωσης. Παίκτης της ΑΛ Χιλάλ είναι και επίσημο ο Μαρτινέλη, με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου Βραζιλιάνου από την Άρσεναλ έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν το αθλητικό δελτίο στη μία από την Era Sport. Σε αναλυτικό όλες τις ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο sports.gr.
0: Era Sport 101,8. Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Μάξα. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Είμαστε μία το μεσημέρι. Μπάλα και άλλα στην Ερασπόρ 101,8 μαζί με τον προπονητή του μπάσκετ, αλλά σήμερα έχει ξετυλίξει τόσες πολλές γνώσεις πάνω στο Στίβο, τον οποίο παρακολουθεί για πάνω από 3 δεκαετίες.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μπράβο
1: σου. Πάρα πολύ. Ήταν η μεγάλη μου αγάπη πάντα ο Στίβος.
0: Μανώλης και... Περής λοιπόν στην κουβέντα μας για την επόμενη ώρα που ξεκινάει τώρα. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Ματίνα Κανελοπούλου όπως πάντα. Όπως πάντα, συχνά, λοιπόν, είναι στη ρύθμιση των ήχων, αλλά κυρίως στην επιλογή της μουσικής και κάνει τη ζωή μας πολύ πολύ εύκολη. Και στην πρώτη ώρα της εκπομπής κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τον Στίβο και γενικότερα για τις επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού μέσα στο καλοκαίρι. Εστιάσαμε στο Μίλτο Τοντόγλου, στο Μανώλο Καραλή, αλλά και στην Κατερίνα Στεφανίδη, που έχει διαγράψει πραγματικά μια πολύ εντυπωσιακή και επιτυχημένη πορεία στο επικοντό και μάλιστα κατάφερε και ένα ακόμη να επανέλθει μετά την εγκυμοσύνη.
1: Ναι, μετά την εγκυμοσύνη και να ξαναξεκινήσει τα άλματα.
0: Αυτό και αν είναι ιστορία
1: και
0: μεγάλη.
1: Και φέτος αποδείχθηκε κιόλας ότι πήδησε 4.60. Ενώ όλη τη χρονιά δεν είχε κάνει τέτοια άλματα. Είναι μια αθλήτρια αγώνων η Στεφανίδη, το συζητάμε. Είναι, έχει το DNA πραγματικά του πρωταθλητισμού και γι' αυτό είπα πριν πρέπει να αξιοποιηθεί οπωσδήποτε σε κάποιο ρόλο, όχι μόνο στον αθλητισμό Στίβο. Η Κατερίνα Στεφανίδη θα έπρεπε να διδάσκει αυτά τα πράγματα τα οποία βίωσε επί 20 χρόνια, γιατί τα δούλεψε πάρα πολύ δυνατά και στο μυαλό της και, και έφερε τα αποτελέσματα που όλοι είδαμε τόσα χρόνια.
0: Αναφέρθηκε νωρίτερα στον κοινό μας φίλο, τον Νίκο Τσόνη, τον πολύ καλό, εξαιρετικό και αγαπημένο συνάδελφό μου Νίκο, τον οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα Νίκο.
1: Καλημέρα Νίκο.
2: Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Πέρι, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Ευχαριστούμε.
2: Είναι ένα καλό διήμερο για το Στίβο αυτό, το σημερινό και αύριο.
0: Και αναμένεται πολύ μεγάλη βραδιά σήμερα, απόψε.
2: Μεγάλη βραδιά, τα έπαθλα, τα διαμάντια, ναι. Αυτά που ξεκινάνε το Μάιο και τα παίρνουν τώρα. Είναι πολύ δύσκολος ο αγώνας να φτάσεις μέχρι εδώ. Θυμίζουμε ότι ξεκινάνε το Μάιο συνολικά 14 Meeting Diamond Link, παίρνουν βαθμολογία οι αθλητές και οι 8 καλύτεροι φτάνουν για να αγωνιστούν σήμερα και αύριο. Οι 8 καλύτεροι, οι οποίοι σήμερα από το 0, όποιος είναι νικητής, παίρνει το διαμάντι.
1: Ναι, ναι.
0: Νίκο, είπαμε πολλά πράγματα σήμερα και για το Μίλτο Τεντόγλου, αλλά και για το Μανώλο Καραλή. Εσύ, πού θέλεις να εστιάσεις όσον αφορά τους δύο αθλητές, σε κάτι έτσι με τη δική σου ματιά που είναι πολύ εξειδικευμένη και αναλυτική, σε αυτούς τους δύο αθλητές, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και εν όψη φυσικά και του απόψινου αγώνα.
2: Ναι, θέλω πρώτα να πω ότι έχουμε δύο παγκόσμια φαινόμενα, η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων, σε ένα από τα πιο δημοφιλή σπορ που υπάρχουν στον αθλητισμό. Είναι ο Μίλτος ο Τεντόγλου και ο Μανώλης ο Καραλής. Θεωρώ ότι ο Μίλτος ο Τεντόγλου περνάει πια στην ιστορία σαν το μεγαλύτερο αθλητή όλων των εποχών, καθώς έχει κερδίσει 2 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, παγκόσμια, ευρωπαϊκά, και ό,τι ανασένει το κερδίζει. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο και βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας του. Παρότι είναι χορτασμένος από διακρίσεις, είναι στα 28 του μπαίνει φέτος, ναι, το νέο χρόνο, και είναι πολύ ώριμος, έχει δοκιμάσει και μια χρονιά διαφορετικά πράγματα που δεν του βγήκανε και ξαναέρχεται ωριμότερος. Και
0: τώρα θέλει να χορτάσει και επιδόσεις. Αυτό είναι επιδόσεις. Το μόνο που του λείπει.
2: Ακριβώς. Παλεύει μεγάλη με τον εαυτό του. Δεν παλεύει με αντιπάλους, με τον εαυτό του παλεύει.
1: Εγώ Νίκο θα ήθελα πριν συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε μια άλλη αναφορά. Θα ήθελα να ακούσει όλοι οι ακροατές να μας πεις δύο λόγια για τον Γιώργο Χατζηχρόνογλου. Σε παρακαλώ πολύ, θέλω να ακουστεί για αυτόν τον άνθρωπο και εσείς ο καταλληλότερος.
2: Λοιπόν, να κάνουμε μια παρένθεση λοιπόν, να πούμε και για τον Γιώργο τον Χατζηχρόνογλου, πρωτοψάλτης διάσημος, αλλά η καριέρα του ξεκινάει από γυμναστή στα σχολεία, ένας τεράστιος παιδαγωγός, ο οποίος ο πατέρας του ήταν ψάλτης, δεν άφησε ποτέ την ψαλτική, αλλά ασχολήθηκε πάρα πολύ με τον υψηλό αθλητισμό. έβγαλε τον Παλικάρη, Βαλκανιονίκη Εφήβων, έβγαλε τον Νεοκλή, τον κριτικό βουλευτή Λακωνίας, Βαλκανιονίκη
1: Εφήβων. Τον Φίλιππο Φιλίππου.
2: Τον Φίλιππο Φιλίππου, τον Φώτη, τον Κούρτη. Δηλαδή αθλητές που ούτε σήμερα δεν διανοούνται η ενεργεία ότι μπορεί να κάνουν τέτοιες επιδόσεις που κάνανε στα δύσκολα για μας αγωνίσματα των δρόμων ημιατοχής και ατοχής. Ήταν ένα φαινόμενο ο Γιώργος, ο Χατζηχρόνογλου, αιωνία τη μνήμη, θα τον θυμόμαστε. Ειλικρινά εντυπωσιάστηκα που πήγα στην Μητρόπολη Αθηνών για την επικίδιο, για τον αποχαιρετισμό. Θα ήταν 15 ιερωμένοι, 20 ψαλτάδες αριστεροί, δεξιοί. Δηλαδή και η κατάμεστη εκκλησία δεν μπορούσε να κάτσει πουθενά. Την αγάπη του κόσμου την κέρδισε ο Γιώργος με την κατάθεση ψυχής τόσο στη βυζαντινή μουσική, σε όλη την Ελλάδα, όσο και στον αθλητισμό. Ήταν, διετέλεσε αρχιπροπονητής Θήβου και μετά προπονητής, δούλεψε και για την ΑΕΚ και για τον Πανελλήνιο και για τον Εθνικό.
0: Χαίρομαι που αναφερθήκατε.
2: Ήταν και καθηγητής στα ΤΕΦΑ.
0: Γιατί πρέπει να τιμάμε τις διαδρομές των ανθρώπων, ιδιαίτερα όταν εκείνοι φεύγουν από τη ζωή και όχι μόνο.
2: Ναι. Καλά έκανε ο Περίς και μας τον θύμισε. Να γυρίσουμε στο Diamond Link, νομίζω, εκτός να μην κρίνεις.
0: Ναι, για να πούμε και για το Μανόλο. Θα έρθει, νομίζω ότι ο Μανόλο, αυτό λέγαμε νωρίτερα εδώ, ότι με κάποιο τρόπο προαναγγέλει αυτά που θα κάνει. Και τώρα αρχίζει και μιλάει για ρεκόρ και ο ίσως Μανόλο να είμαι δεύτερος, πρώτος. Θα τον κερδίσει το Μόντο? Αυτή είναι η ερώτηση όλων.
2: Είναι πολύ πιθανό. Ο Μόντο είχε ένα ξεκίνημα καριέρας από παιδική ηλικία, θα λέγαμε των 6 ετών, με τον πατέρα του που είχε δοκιμαστεί ως αθλητής και πήρα 580 πατέρας του, δεν ήταν τυχαίος.
0: Ναι.
2: Η μητέρα του επίσης σπουδαία αθλήτρια, οικογενειακή, όλη η οικογένεια είχε τη γνώση και ο Μόντο έφτασε πάρα πολύ ψηλά, οπωσδήποτε ψηλοφοβήθηκε και έγινε Σουηδός, γιατί στην Αμερική δεν ξέρει κανείς τι τον περιμένει στα trials για να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Βέβαια, ναι, και το λες πορεία... αυτό γύρω πατέρας είναι Αμερικανός και η μητέρα του Σουηδή.
2: Βέβαια,
0: ναι.
2: Βέβαια η πορεία του έδειξε ότι ο άνθρωπος δεν υπολογίζει ούτε κανέναν, ναι, είναι πολύ μεγάλος αθλητής. Ο Μανόλο όμως δεν ήταν έτσι. Ο Μανόλο πέρασε πολλές δοκιμασίες, άλλαξε προπονητές, είχε διάφορα εμπόδια στην προετοιμασία του. Γι' αυτόν είναι εμπόδια, οι προπονητές δώσαν ό,τι μπορούσαν όλοι. Και σήμερα έχει φτάσει στο σημείο να αναπληρώσει όλο αυτό το κενό και να κάνει προσπάθειες για παγκόσμιο ρεκόρ μαζί με τον Μόντο Ντουπλάντης στα 6.32.
0: Τηρουμένων των αναλογιών, αυτό είναι τεράστια υπέρβαση.
2: Τεράστια. Και μην ξεχνάμε ότι έχει περάσει σε άλλη διάσταση από πέρσι. Δηλαδή φέτος προσπαθεί να προσαρμοστεί με νέα κοντάρια αδοκίμαστα για αυτόν όλα αυτά τα χρόνια, και αν το καταφέρει αυτό, τι να πω τώρα, να τολμήσω να πω ότι θα είναι πολύ παραπάνω.
0: Να το τολμήσεις, πού πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει?
2: Εγώ νομίζω πολύ ψηλά, πολύ ψηλά. Ο Πετρόφ, ο προπονητής του Μπούκα, όταν τον είχε πρωτοδεί, είπε ότι είναι ένα φαινόμενο. Και το φαινόμενο είναι για πάνω από τα 6.32 που είναι σήμερα το παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Εγώ ξέρω ότι είπε στη δήλωσή του ότι μπορεί και να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ και να έρθω δεύτερος. Οπότε το επόμενο που θα καταφέρει είναι, έστω και κατά διάρκεια του αγώνα, ευχόμαστε να είναι η κατάληξη, να είναι παγκόσμιο ρεκόρ, ότι θα το ξεπεράσει αυτό το ύψος. Δείχνουν ότι θα το καταφέρει πάντως τα άλματά του, έτσι δεν είναι, Νίκο?
2: Έτσι είναι. Πάντως ο Μανώλο Καραλής διδάσκει πάρα πολλά πράγματα.
1: Είναι αλήθεια.
2: Είναι ένας αθλητής ο οποίος είναι μόνιμα δεύτερος και δίνει τέτοιο ενθουσιασμό. Έτσι, άλλο το να είσαι πρώτος και άλλο το να είσαι δεύτερος και να έχεις τον ενθουσιασμό, να έχεις παραδείγματα ότι κυνηγάς τη ζωή σου, ενώ έχεις γίνει ο δεύτερος καλύτερος αθλητής όλων των εποχών στην ιστορία του άλματος επικοντό, που είναι πολύ διαδεδομένος στις ανεπτυγμένες χώρες, Αμερική, Αυστραλία, Γερμανία, σε όλη την Βόρεια Ευρώπη, και εκεί προσπαθεί και ενθουσιάζει τον κόσμο ενώ είναι δεύτερος. Αυτό ο ενθουσιασμός προκύπτει από τον αγώνα του, από την προσπάθεια που κάνει να γίνει πρώτος. Είναι τρομερό αυτό. Εάν το σκεφτείτε, είναι πολύ μεγάλος αθλητής ο Καραλές. Γιατί κάποιοι μπορεί να παραπαυτούν στη δεύτερη θέση. Όχι, το παλεύει. Αναγνωρίζει την πρωτιά.
1: Να πω κάτι, Νίκο. Σε αυτό το σημείο μου θυμίζει τον Τζόκοβιτς. Ήταν κάποια χρόνια πίσω από τον Ναδάλ και τον Φέντερ. Κάποια στιγμή τους ξεπέρασε. Ευχόμαστε να γίνει και για το δικό μας αθλητή αυτό και του χρόνου να είναι αυτός που θα κάνει τα ρεκόρ τα μεγάλα.
2: Κοίταξε, Μάνο μου, σημασία στη ζωή των ανθρώπων έχει και η πορεία. Δεν έχει μόνο η πρωτιά.
1: Σωστά.
2: Έχει ο αγώνας που κάνεις και τα παραδείγματα που δίνεις στην νεολαία. Και αυτά τα παραδείγματα που δίνει τόσο ο Μίλτρος όσο και ο Τεντόγλου είναι τρομερά. Όπως μην ξεχάσουμε την Κατερίνα Στεφανίδου. Που είναι η κορυφαία αθλήτρια.
0: Αφού δεν την έχουμε ξεχάσει, κάναμε πριν πολύ μεγάλη αναφορά. Ναι.
2: Κάνατε, εσείς θα να κάνω κι εγώ.
0: Ναι,
2: γιατί
0: βεβαίως.
2: Είναι μια αθλήτρια που έχει πάρει Ολυμπιακό, χρυσό, παγκόσμιο, ευρωπαϊκά. Έχει πάρει διαμάντι, μην ξεχνάμε. Έτσι,
1: διαμάντια. 2016, 2017 και 2018.
2: Ναι. Αυτά είναι μοναδικά πράγματα για τον ελληνικό στίβο. Μην ξεχνάτε ότι για πολλά χρόνια μέχρι την Πατουλίδου ήμασταν αφάνεια.
1: Σωστά, σωστά.
2: Έτσι, μέχρι το 1992.
0: Νίκο, αλλά και μετά... ναι, συγγνώμη, νόμιζα ότι ολοκλήρωσες, ναι.
2: Και μετά δεν είχε κλάψει, τώρα είναι μας στην κορφή. Τώρα είμαστε πραγματικά στην κορφή.
0: Από τους νέους αθλητές, ποιος ή ποια σε έχει ενθουσιάσει?
2: Κοίταξε να σου πω, εμφανίζονται παιδιά, αλλά έχω και πόνο από αυτή την εικόνα που κάνουν τα παιδιά στην ηλικία των 18-19 χρονών, γιατί δεν τα έχουμε δει μετά πολλά στις μεγάλες κατηγορίες. Οπωσδήποτε έχουμε δει τον Τεντόγλου, που ήταν μια λάμψη στα 19-18 του και διατηρείται. Έχουμε δει τον Καραλή. Ευχόμαστε να δούμε και τα υπόλοιπα παιδιά που προσπαθούν και διακρίνονται.
1: Πιστεύεις, Νίκο, ότι η Ιουλιάνα Ρούσου μπορεί να φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο?
2: Δείχνει ότι μπορεί.
1: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω, ότι αυτό το κορίτσι...
2: Και... μια και άνοιξε το θέμα για τα 800 μέτρα με την Ιουλιάνα τη Ρούσου, μην ξεχάσουμε να παρακολουθήσουμε μεγάλα αγωνίσματα που θα γίνουν αυτό το διήμερο στις Βρυξέλλες, όπως είναι τα 800 με μια ανερχόμενη Ελβετίδα, τη Βέρο, που προσπαθεί να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ των 800 μέτρων της Ναυρατίλοβα, αλλά και την Μπολ, την Ολλανδέζα, που εμφανίστηκε μετά από μια θαυμάσια πορεία στις 300 μέτρα με πόδια, εμφανίστηκε στα 800 μέτρα και διεκδικεί την πρωτιά και από τη Βέρο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Έχουν εξαφανίσει τις κενιάτισες, πούντες.
1: Ναι.
2: Είναι φοβερά πράγματα γίνονται στο στίβο, έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Η Ακοβάκη. Είπε πριν την πρώτη ώρα ο Μανώλης ο Περής ότι ίσως θα πρέπει να μεταπηδήσει στα 800 μέτρα.
2: Δεν ξέρω πού μπορεί να μεταπηδήσει.
0: Δεν ξέρω τι πιστεύεις.
2: Το ξέρετε, αλλά αυτό που κάνει η Ακοβάκη είναι μοναδικό. Έχει το οικογενειακό DNA. Εάν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, θα τη δούμε πρωταγωνίστρια για αυτούς που μιλάμε για την κορυφή.
1: Είναι πραγματικά, πιστεύω ότι αυτή η κοπέλα έχει τις προδιαγραφές να φτάσει σε πολύ μεγάλες διακρίσεις και επιδόσεις και πιστεύω ότι μετά τα 20-21 πρέπει να μεταπηδήσει στα 800 να κάνει αυτό που κάνει η Ολλανδέζα.
2: Αυτή ο προπονητής της, ο Κατσίκας, που είναι πολύ καλός προπονητής, ο πατέρας της,
1: βέβαια, ο Περικλής, βέβαια.
2: Γνωρίζουν. Τέλος πάντων, αυτά που κάνει σήμερα οδηγούν στο να γίνει μια κορυφαία αθλήτρια στα δρομικά αγωνίσματα, τα οποία έχουμε μια υστέρηση
1: και διακρίσεις
2: εναντί των αλτικών.
1: Και να πούμε και για την Αντωνάτο, να μας πεις τη γνώμη σου εσύ, που είναι...
2: είναι φαινόμενο κι αυτό. Ένα μικρό φαινόμενο. Να δούμε, έχει ικανό προπονητή, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ ο τρόπος που τρέχει στα 100 μέτρα αυτό το κορίτσι. Είναι πολύ νέα αθλήτρια. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει μια αθλήτρια που να ξεχωρίσει τον ευρωπαϊκό στίβο.
2: Έχεις μιλήσει για τρία κορίτσια, τα οποία είναι καταπληκτικά, όχι μόνο ως αθλήτριες, αλλά και ως σκέψη, ως μυαλό. Και τα τρία κορίτσια. Και η Αντωνάκου και η Ακοβάκη, αλλά και η Ρούσου.
0: Το ένα όμως δεν προϋποθέτει και το άλλο για να φτάσεις τόσο ψηλά. Δηλαδή, όταν έχεις σωστό μυαλό, στη σκέψη, την οτροπία, σε όλα αυτά.
2: Οπωσδήποτε, Κατερίνα, αλλά υπάρχουν και αθλητές που εγκατέλειψαν την εγκεφαλική άσκηση. Δηλαδή την προσπάθεια περισσότερης γνώσης. Ναι. Αφοσιώθηκαν και στράφηκαν μόνο στην σωματική προετοιμασία που κάνουν μαζί με τους προπονητές τους. Όχι ότι αυτό δεν οδηγεί ψηλά, αλλά το άλλο σε κάνει πιο αναγνωρίσιμο, διότι αυτά τα παιδιά μεθαύριο θα βγουν, θα κάνουν δηλώσεις, θα ενθουσιάσουν τους πολίτες. Άλλωστε τι είναι ο αθλητισμός? Είναι η καλλιέργεια του ανθρώπου μαζί σωματικά, που αν δεν υπάρχει αυτή η σωματική γύμναση δεν μπορεί να είναι στο maximum και η πνευματική εγκύμναση. Δηλαδή βοηθάει ο αθλητισμός, ο υψηλός αθλητισμός, όχι το ίδιο κάτω, ναι. Ο υψηλός αθλητισμός βοηθάει να αναπτυχθούν κεφαλικά οι αθλητές και να γίνουν διακεκριμένοι πολίτες, να δώσουν το παράδειγμα στα παιδιά και να υπάρχει ένας ενθουσιασμός για πολίτες, για τους πολίτες αυτής της χώρας.
0: Και το αντίστροφο είναι σημαντικό. Μιλήσαμε πριν για πνευματική αντοχή.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή όταν το αποφασίζει το μυαλό, δεν λέω ότι δεν πρέπει να είναι γυμνασμένο και το σώμα, αλλά με κάποιο τρόπο αυτό τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί πάρα πολύ. Η πνευματική υγεία, ετοιμότητα, αντοχή, βάλε όποια λέξη θέλεις, Νίκο, δίπλα στο πνευματική.
2: Έχεις δίκιο και γι' αυτό κάνω αναφορά σε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
2: Διότι πάρα πολλοί γονείς σήμερα πάνε τα παιδιά τους στα σωματεία και λένε το παιδί μου θέλει απλώς να ασκείται.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν είναι το σωστό, το τέλειο.
0: Αυτά καταρχάς τα έχουν διδάξει
2: να δοκιμαστεί
0: στην
2: και
0: αρχαιότητα.
2: Να πιέσει τον εαυτό του.
0: Ναι.
2: Πανελλήνιες εξετάσεις εξενώνονται.
0: Ναι.
2: Εξενώνονται τα παιδιά για να φτάσουν να αποδώσουν. Έτσι και στον αθλητισμό πρέπει να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια, τα οποία θα τα βολείς και πνευματικά. Καταρχήν χαλαρούν, μπορούν να διαβάσουν. Έχουν δυνάμεις. Τι να πω τώρα για την ένατη Δεσκουλίδη, τη γιατρό που μου έλεγε, έκανε επικοντό είναι ένα, του Ηρακλήτου Δεσκουλίδη η κόρη, του παγκόσμιου πρωταθλητή στην πάλη. Μου έλεγε ότι όταν πήγαινα σαν γιατρός στο χειρουργείο, εγώ μπορούσα και καθόμουν 12 ώρες όρθιοι. Οι άλλοι θα βγουν να κάτσουν να κάνουν τσιγάρο. Δηλαδή σου δίνει μια άλλη δύναμη, περνά σε μια άλλη διάσταση. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Και δεν θα πρέπει να τα λιώνουμε. Δηλαδή πάμε να κάνουμε το ίδιο κάτω το παιδί. Ας το να δουλέψει. Υπάρχουν έρευνες που διαβάζω στις Ηνωμένες Πολιτείες και λέει μέχρι τα 5 χρονών τα παιδιά πρέπει να τρέχουν σαν τρελά, πρέπει να τρέχουν, τα αγόρια ειδικά. Κάτι συμβαίνει, δεν είμαι και επιστήμονας πάνω σε αυτά, αλλά διαβάζεις πράγματα που μόνο ο αθλητισμός και προσφέρει. Και μην ξεχνάμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες, που ήταν μια προηγουμένη κοινωνία, τον αθλητισμό τον είχαν ως βασικό μάθημα.
0: Αυτά έχουν διδαχτεί και έχουν αποφασιστεί χιλιάδες χρόνια πριν στην πατρίδα μας και εντάξει, είναι δεδομένα. Ακριβώς.
2: Λένε το Θουκυβίδι τώρα Αμερικάνικοι.
0: Και όχι μόνο. Ενίοτε και Κινέζοι. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις γνώσεις και τα σχόλιά σου. Ήταν ο Νίκος Τσόνης.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Η φωνή του Στίβου επί σειρά ετών στην ΕΡΤ έχει συνδυάσει τη φωνή του με πολύ μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού και πάντοτε αγαπημένος φίλος. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον προπονητή και γνώστη του αθλητισμού Μανώλη Περί. Λοιπόν, εγώ λέω να αφήσουμε λίγο το Στίβο και επειδή η βασική σου ενασχόληση είναι στο χώρο του μπάσκετ, για να πάμε και στο μπάσκετ, γιατί σε λίγο θα αρχίσει και η Ευρωλίγκα, θα αρχίσει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Πώς προμηνύεται αυτή η νέα αγωνιστική περίοδος για τις ελληνικές ομάδες? Τι θα έλεγες να ανοίξουμε το θέμα μπάσκετ?
1: Είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη, γιατί έχουν μπει, το μπάσκετ πάει σε ένα άλλο επίπεδο επαγγελματικό. Τα επόμενα χρόνια θα δημιουργηθούν νέες διοργανώσεις, όπως είναι η Ευρωλίγκα. Μπορεί να γίνει το ευρωπαϊκό NBA που λέγεται, δεν είναι ακόμα έτοιμο, αλλά πιστεύω το 2030 πιστεύω θα είναι όλα αυτά έτοιμα. Αυτό σημαίνει ότι θα προσπαθήσουν όλες οι ομάδες να μπουν σε αυτή τη νέα μεγάλη φόρμα του μπάσκετ με τις 30 ομάδες. Σήμερα η Ευρωλίγκα είναι με 20. Πιστεύουμε ότι το 2032 θα είναι με 30 ομάδες, που σημαίνει ότι θα είναι δύο όμιλοι σαν την Αμερική, δύο διαφορετικές. Και μετά θα γίνονται τα τελικά.
0: Πώς βλέπεις την προοπτική του NBA Europe?
1: Ήταν υποχρεωτικό να συμβεί.
0: Έπρεπε... Τι σημαίνει υποχρεωτικό?
1: Δεν γίνεται ο ποταλητής, ο νικητής της Ευρωλίγκας να παίρνει 2 εκατομμύρια έπαθλο. Όταν παίρνει η ΑΕΚ, αν κερδίσει μεθαύριο την Αυστριακή ομάδα, θα πάει για την νίκη 2,5 εκατομμύρια. Και ο νικητής της Ευρωλίγκας έπαιρνε μόνο 2 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Οι ελληνικές ομάδες τα καταφέρνανε γιατί αυτές οι δύο οικογένειες, Γιαννακόπουλου και Αγγελόπουλου, βάζαν πάρα πολλά χρήματα και έτσι είχαν αυτές τις υπερομάδες. Αυτό όμως από τη μία είναι παράλογο να βάζεις 30 και 40 εκατομμύρια για να παίζουν μπάσκετ. Πρέπει από κάπου να τα παίρνεις αυτά τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια και από την ΑΕΚ και από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να πούμε.
0: Σίγουρα θα είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: 100% και πρέπει να πούμε ότι ο παράγοντας που μπήκε στον ΠΑΟΚ είναι ένας παράγοντας ο οποίος έχει μάθει από την Αμερική να κάνει έτσι τις δουλειές. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα γίνει πολύ μεγάλη ομάδα σε 2-3-4 χρόνια. Θα γίνει μια ομάδα family του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Για την ΑΕΚ έχω να πω ότι έχει κάνει μια καλή συμφωνία με αυτή την Ιταλική εταιρεία, τη ΑΝΕΛ, και είναι ένας μεγάλος όμιλος αθλητικός αυτό στην Ιταλία. Έχει έναν προπονητή με μεγάλη ιστορία, το Σάκοτα. Έχει μια διοίκηση που καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει. Είναι και η ΑΕΚ που μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά.
0: Ο Άρης του Βασίλη Σπανούλη.
1: Ο Άρης δεν είναι εύκολα τα πράγματα για τον Άρη.
0: Γιατί?
1: Γιατί πιστεύω ότι δεν είναι διοικητικά τόσο δυνατός όσο θέλουν να τον παρουσιάζουν. Και επειδή οι μάχες μεταξύ ΠΑΟΚ Άρη, εάν δεν καταλήξουν υπέρ του Άρη, θα δημιουργήσει αυτό κλειδονισμούς. Ο ΠΑΟΚ ακόμα.
0: Ενώ το και... αντίστροφο.
1: Όχι. Γιατί μάλιστα. Ο Μισακίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα περιμένει και 2 και 3 και 4 χρόνια. Αυτό θέλω να πω. Βέβαια, ο Άρης έχει πολύ κόσμο. Έκανε κάποιες σοβαρές μεταγραφές. Θα είναι και αυτός ένας από τους 5 πρωταγωνιστές. Γιατί θα έχουμε τους 2 μεγάλους και τις άλλες ομάδες.
0: Και πολύ σημαντικό να αναβιώσει αυτός ο πολύ μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ ΠΑΟΚ.
1: Ναι, πάω και Άρη. Βέβαια, ευτυχώς τώρα υπάρχουν τα δύο γήπεδα, οπότε θα γίνονται πιο ωραία τα παιχνίδια. Θα μαζέψει κόσμο και το μπάσκετ πάλι. Της Θεσσαλονίκης, θέλω να πω. Θα γίνει καλή δουλειά. Έκανε πολύ σωστά ο ΠΑΟΚ που πήρε τον Ντονκέρι. Είναι ένας προπονητής που ήταν 15 χρόνια στην Ευρωλίγκα. Έχει σημασία αυτό που λέω. Και επίσης δεν ήταν στα μεγάλα ονόματα. Μην ξεχνάμε ότι ο Ντονκέρι πήγε να οδηγήσει την Μπάμπερκ στο Final Four. Η Μπάμπερκ είναι ένα χωριό έξω από το Μόναχο. Δηλαδή, σαν να ήταν στο Final Four η Θήβα. Να λέμε τώρα πράγματα όπως είναι, με το όνομά του. Πολύ καλό προπονητή και ήταν καλή επιλογή. Ο Σπανούλης είναι φέρελπη προπονητή. Ήταν ένα μεγάλο παίκτη. Η προπονητική είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Θα κρυθεί.
0: Και εκείνος, ναι, το ξεκίνημά του στην Ευρωλίγκα ήταν εντυπωσιακό. Παρ' όλα αυτά την εγκατέλειψε για πάει στην
1: ναι, Άρη. Ναι, πιστεύω ότι ήταν.
0: Που σημαίνει ότι πιστεύει στο όραμα γενικότερα και τη φιλοδοξία που έχει ο Άρης για τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι, ναι. Πιστεύω ότι είναι πιο μεγάλο το τόλμημα αυτό. Γιατί στη Μονακό είχε κοντά του 6-7 βοηθούς που ήταν άνθρωποι που είχαν έρθει από τους. Από πίσω από το μάνατζερ το Μίζικο Ραζνάτοβιτς. Ήταν πολύ οργανωμένη η Μονακό, ας απέτυχε μετά. Γι' αυτό και έφτασε και στο Final Four και όλα αυτά. Δηλαδή ήταν μια ομάδα που είχε βάλει τις δομές. Τώρα αυτό να γίνει στον Άρη, πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι οι άνθρωποι που θα είναι κοντά στο Σπανούλη. Και δεν εννοώ ποιος θα είναι ο βοηθός προπονητή, εννοώ ποιοι θα είναι οι άνθρωποι γύρω από την ομάδα που θα βοηθήσουν να γίνονται όλα αυτοί οι δουλειές που πρέπει για να πετύχει μια ομάδα. Δεν είναι απλό.
0: Σε κάθε περίπτωση αυτό θα φανεί
1: και
0: μέσα στις 4 γραμμές του γηπέδου.
1: Βεβαίως.
0: Κεφάλαιο Ευρωλίγκα. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Ναι. Το ανοίγουμε, βάζουμε άνω τελεία. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας ότι μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber, Eraspor χωρίς το τι στο τέλος και είστε στην παρέα μας. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην πόλη το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα ισχύουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας ούτε νέους μεσίες, τόνισε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένη με νάιλον, βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που, σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της, είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αρνητική εισαγγελική πρόταση για το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μαρφίν είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 47 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε το λιμενικό σώμα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων. Σε Ρωσία και Ουκρανία, οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ το Σαββατοκυριακό. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, αρνείται να επιβεβαιώσει την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων. Και ο καιρός γενικά εθρίωσε, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Δεν χορταίνουμε να ακούμε τις υπέροχες επιλογές της Μαρτίνας Κανελοπούλου που είναι στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Τα βάζω εγώ αυτά γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή έχει με περισσότερη φροντίδα για τα μουσικά ακούσματα που ταιριάζουν και συνδυάζονται όλα τόσο αρμονικά στην εκπομπή μας. Είναι η εκπομπή Μπάλα κι Άλλα στην Έρα Σπόρ 101,8. Κατερίνα Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο μαζί με Μανώλη Περί, τον προπονητή στο γυναικείο μπάσκετ, και είχαμε αφήσει την κουβέντα μας στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, σίγουρα φέτος φαβορί θα ξεκινήσει πάλι ο Ολυμπιακός, ναι. Γιατί έχει μια έτοιμη ομάδα, έχει ένα πολύ καλό προπονητή. Ξέρει τη δουλειά να την κάνει. Για τον Παναθηναϊκό δεν μπορούμε να πούμε ακόμα πολλά λόγια. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι ο Μπράντοβιτς.
0: Ένα μεγάλο στοίχημα, ναι, με την επιστροφή του Ζέλικο.
1: Ναι, ο Μπράντοβιτς είναι ο Μπράντοβιτς και είναι η μεγαλύτερη σταθερά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ναι. Σίγουρα ξέρει τι θα κάνει. Επέλεξε τους ανθρώπους που ήθελε κοντά του. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν του πάνε καλά τα playmaker, τότε η ομάδα θα προχωρήσει και θα πάει μακριά, γιατί υπάρχει πίστη γύρω από το πρόσωπό του, το έχει αποδείξει 40 χρόνια. Ό,τι να πούμε για τον Ομπέντοβιτς είναι λίγο. Είναι ένας άνθρωπος με μοναδικά χαρακτηριστικά, όχι μόνο στο μπάσκετ, σε όλη τη ζωή και στη στάση που έχει ο Ομπέντοβιτς. Και είναι και συνυφασμένος με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή,
0: καλά,
1: ούτε συζήτησε αυτό.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι συνυφασμένος. Πιστεύω ότι έχει καλούς παίχτες. Θα τους υποχρεώσει να παίξουν με τον τρόπο που αυτός θέλει. Γι' αυτό έχει κοντά του και τον Μπατίστ, ο οποίος θα είναι ο σύνδεσμος με τους Αμερικάνους παίχτες. Ο Μπατίστ ήδη έχει εξελιχθεί σαν προπονητής, δούλεψε στην Αμερική σε δύο ομάδες, ξέρει να κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Και ενώ είχε ακολουθήσει έτσι μία πορεία για να γίνει προπονητής στο NBA.
1: Ναι.
0: Έβαλε μια ανωτελεία τέλος πάντων σε αυτή την πορεία,
1: ναι,
0: για να είναι στο πλευρό του Ζέλικο.
1: Σίγουρα εδώ θα εξελιχθεί πολύ και ο Μπατίστ, γιατί ο Μπράντοβιτς βάζει ερωτήματα στις ομάδες του και σε βοηθάει να εξελιχθεί σαν άνθρωπος. Και ό,τι ιστορίες μπορούμε να πούμε για τον Μπέντοβιτς είναι ατέλειωτες. Αν θες μπορούμε να πούμε μία έτσι χαρακτηριστική για να ζεστάνουμε τον κόσμο. Θυμάμαι, μου είχε πει ο Κώστας ο Τσατσαρής, παίζει μια φορά ο Παναθηναϊκός σε ένα παιχνίδι ένα Σάββατο και παίζει χάλια ο Τσατσαρής όλο το μάτι, ήταν άθλιος. Περιμένει λοιπόν τη Δευτέρα στην προπόνηση ο Μπέντοβιτς να του βάλει χέρι, να του μιλήσει, να τον πιέσει κτλ. Δεν του λέει τίποτα. Πάει η Τρίτη, μου λέει στην Τζίτα, περιμένω τις παρατηρήσεις του coach. Πάει Τετάρτη, πάει Πέμπτη, πάει Παρασκευή. Τίποτα ο Μπέντοβιτς, στην Τζίτα ο Τσατσαρής. Το Σάββατο παίζουν με το Περιστέρι, το σκόρ είναι 72-71. Θέλει 4 δευτερόλεπτα, παίρνει time out ο Μπέντοβιτς, λέει το σου το Κώστας. Το παίρνω, λέει, το βάζω και με το που το βάζω έχει και μου λέει αυτή. Δεν ξεχνάω τι έκανε την προηγούμενη εβδομάδα, εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Κάθε στιγμή εφεύρε κάτι για να σε κάνει να παίξεις. Είναι καταπληκτικό.
0: Και όχι μόνο κάνει τέτοια τεχνάσματα, ναι, και, εντάξει, και τακτική μέσα στο γήπεδο κτλ. Ναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον Ολυμπιακό και με βάση τις προσθήκες που έχει κάνει, τι διαφορετικό έχουμε να δούμε και να περιμένουμε από τον Ολυμπιακό τη νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Εγώ εδώ θα στεναχωρήσω τους φίλους του Ολυμπιακού. Εγώ δεν είμαι σύμφωνος με τις αλλαγές που έκανε. Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ έτοιμη ομάδα. Ίσως θα έπρεπε να πάει ένα παίχτη συμπληρωματικό ή έναν που θα πάει ένα ρόλο. Οι παίχτες που έφερε είναι όλοι από στρατηγή και πάνω και θέλω να δω το στράτευμα τι σειρά θα πάει μες στο γήπεδο. Δεν είναι. Ήξερε ο καθένας το ρόλο του στον Ολυμπιακό και έτσι η ομάδα έπαιρνε τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού. Δεν είναι ότι πήρε την Ευρωλίγκα του 26. Ήταν μια ομάδα που τα τελευταία 6 χρόνια είχε πάει σε 5 φάνατο.
0: Και Φουρνιά ήταν στρατηγός, ναι, αλλά δέχτηκε να ακολουθήσει το πλάνο του Μπαρτζόκα.
1: Ναι, αλλά όταν έβγαινε
0: και να ρίξει λίγο το. Πώς να το πω. Ναι. Όχι τον πύχη, αλλά καταλαβαίνετε.
1: Ναι, όταν όμως έβγαινε ο Βουνιέ, τα έβαζε τόσο. Όταν έβγαινε ο Ντόση, θα παίζαμε ένα walk-up ή πήγε ένα άλλο παίκτη συμπληρωματικό να βοηθήσει. Έκανε φανταστική χρονιά ο Μιλουτίνοφ, πρέπει να το λέμε, γιατί ήταν κολόνα τη ομάδα. Το σασί του αυτοκίνητου. Ναι. Για να τρέξει το αυτοκίνητο θέλει και σασί. Και ο Μιλουτίνοφ ήταν μεγάλο σασί. Κουβάλισε όλο τον Ολυμπιακό. Φέτος. Αυτά δεν μπορεί να είναι πάντα τα ίδια και ούτε σημαίνει ότι αν πάρεις καλύτερους παίκτες αμέσως θα παίξουν και καλύτερο μπάσκετ. Αυτό δεν το εγγυάται κανένας.
0: Ναι, αλλά είναι και στη δουλειά του προπονητή που περιμένουμε να τη δούμε το πώς θα συνδυάσει όλους αυτούς τους,
1: ναι,
0: παίκτες.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ναι, εγώ αν θα ήμουν στη θέση του Ολυμπιακού θα περνάει ένα παίκτη το Μακατή από πίσω και θα έμενα εκεί σε αυτό του. Δεν θα έκανα τόσες πολλές παρεμβάσεις. Τώρα τι συμβαίνει. Επειδή υπάρχει μεγάλος οικονομικός ανταγωνισμός, προσπαθούν και ομάδες να πάρουν παίκτες για να μην τους πάρουν οι άλλοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα θα σου βγει. Ότι θα σου βγει πάντα. Δηλαδή, όχι για τον Ολυμπιακό, μιλάω και για τη Ρεάλ και τα λοιπά που υπάρχουν. πολλές ομάδες. Είναι λίγο πεσμένες γενικά οι ισπανικές ομάδες, αν και η Ρεάλ ήταν καταπληκτική στο πρώτο ημίχρονο στο τελικό. Και τώρα οι άλλες ομάδες δεν βλέπω κάποια που μπορεί να πω ότι θα φοβήσει τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Δηλαδή πιστεύω ότι και οι δύο θα είναι πρωταγωνιστές πάλι φέτος.
0: Αυτή η ιστορία με το walk-up.
1: Δεν χειριστήκε καλά ούτε η ομάδα ούτε ο ίδιος. Τι θέλω να πω. Ο κάθε άνθρωπος όταν παίρνει ένα τριπλάσιο μισθό θέλει να πάει κάπου να δουλέψει αλλού. Δηλαδή, αν κάποιος πάει μια πρόταση τόσο μεγάλη, δεν μπορεί να την αγνοήσει. Έπρεπε όμως.
0: Ναι, αλλά δεν δεσμεύεται από το συμβόλαιο.
1: Ναι, θα έπρεπε όμως ο ίδιος να πάει παρασκηνιακά, να πιάσει τους αγγελοπουλαίους και να τους πει: Κοιτάξτε, παιδιά, τα λεφτά. Έπρεπε όμως.
0: Ναι, αλλά δεν δεσμεύεται από το συμβόλαιο.
1: Ναι, θα έπρεπε όμως ο ίδιος να πάει παρασκηνιακά, να πιάσει τους αγγελοπουλαίους

0: συνεχίσει να πάει περισσότερα χρήματα και είναι λογικό.
1: Όπως... Εντάξει, θα σου πει όμως και η ομάδα, okay, δεσμεύεσαι από συμβόλαιο.
0: Απόλυτα.
1: Έχει... Το οποίο συμβόλαιο είχε δίκιο κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι, ήταν ο Παναγιώτης ή ο Γιώργος Αγγελόπουλος, αλλά δεν έχει σημασία ποιος από τους δύο το είπε. Ότι λένε, ας πούμε, για τα συμβόλαια και για τις ομάδες, ξανά και τα άλλο. Κανείς δεν λέει, ας πούμε, ότι πληρώνεται κανονικά ο παίκτης σαν τραυματιστή.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Που είναι πολύ μεγάλο ναι. θέμα και έχουν συμβεί πάρα πολλά τέτοια και έχουν αποδείξει οι Έλληνες πρόεδροι και των δύο μεγάλων ομάδων ότι είναι πολύ συνεπείς. Αλλά θέλω να πω ότι αυτός αυτή τη στιγμή που αισθάνθηκε ότι δεν θα έχει τον ίδιο ρόλο όπως τα προηγούμενα χρόνια, έπρεπε και ο ίδιος να πάει να πιάσει τη διοίκηση κατευθείαν και να πει εγώ.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο, ότι αν είχε ενημερώσει εξ αρχής, γιατί έχει. Νομίζω και με βάση τους κανονισμούς δεν επιτρέπεται αυτό, υποτίθεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μεγάλη κουβέντα, αλλά σε κάθε περίπτωση επιτρέπεται δεν επιτρέπεται. Το πιο έντιμο, γιατί πάντοτε αυτή είναι η καλύτερη οδός, είναι να ενημερώσει την ομάδα και να τους το πει καθαρά εδώ, και ανθρώπινα.
0: Εδώ εγώ δεν εκφράζω ναι. ακριβώς την προσωπική μου άποψη, γιατί η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν έπρεπε να παίζει καθόλου Ντουμπάι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Ναι, ναι,
0: από τη στιγμή όμως που έχουμε δεχτεί ότι θέλουμε και την Ντουμπάι, γιατί είναι μια ομάδα που θα φέρει περισσότερα χρήματα, περισσότερα συμβόλαια και έτσι θα μεγαλώσει το αντικείμενο, θα
1: δουλεύει
0: και τα τηλεοπτικά, θα συμβούν και αυτά γιατί αυτές οι ομάδες από αυτές τις χώρες δεν τους ενδιαφέρουν αν θα δώσουν 2 ή 3 εκατομμύρια τους. Είναι παντελώς αδιάφορο. Εδώ βλέπετε στο ποδόσφαιρο παίρνουν οι ποδοσφαιριστές ασύλληπτα ποσά για να παίξουν ένα σήμαντο πρωτάθλημα. Τη Σαουδική Αραβία που ουσιαστικά δεν το βλέπει και κανένα. Δηλαδή φεύγει όλα στην Premier League και να πάει στη Σαουδική Αραβία. Πάει μόνο για τα χρήματα. Αλλά αυτό από την άλλη, όταν έχει τόσο βραχύβια καριέρα του αθλητή 5, 7, 8 χρόνια, αν όλα πάνε καλά, είναι και αυτό ένα δίλημα. Δηλαδή αυτό πρέπει κάπως να λυθεί. Ίσως θα έπρεπε οι ομάδες να ζητάνε ένα μεγαλύτερο τίμημα για αυτή τη μεταγραφή, ας το πούμε. Εντάξει.
1: Δηλαδή, να έχουν ρήτρα αποδέσμευση.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Να υπάρχει μια ρήτρα που κάπως να γίνεται και ούτε η ομάδα να χάνει, αλλά και ο αθλητής πόσα χρόνια θα παίξει ακόμα, 2, 3 χρόνια. Δεν υποστηρίζω ούτε τη μια πλευρά ούτε την άλλη. Θα έπρεπε να γίνει μια καλύτερη συμφωνία. Δεν θέλω δηλαδή να πάρω το μέρος ενός από τους δύο.
1: Ναι,
0: δεν
1: και μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Γιατί μετά, ναι. αν δικαιωθεί ας πούμε, ο παίκτης, μετά αυτό δημιουργεί και ένα θέμα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ανοίγει μια κερκόπορτα.
0: Η ευρωπαϊκή λογική του αθλητισμού ήταν η εξής για πολλά χρόνια. Είμαι μια ομάδα που επειδή μου κόβει και παίρνω κάποιον ταλαντούχο, τον έχω 3-4 χρόνια να μου προσφέρει, του δίνω κάποια χρήματα και επειδή έχω δει ότι είναι ταλαντούχο, όταν πάει στη μεγάλη ομάδα και από αυτό εγώ θα πληρωθώ.
1: Ναι.
0: Αυτό τα τελευταία χρόνια δεν ισχύει τόσο πολύ. Οι νέοι κανονισμοί κάνουν τον αθλητή να μπορεί 6 μήνες και ένα χρόνο πριν τελειώσει το συμβόλαιό του να κάνει μια άλλη συμφωνία. Δηλαδή, μπορεί να παίζει με κάποιον στη Λίβερπουλ και τον τελευταίο χρόνο να πει στο μάνατζερ του μην υπογράψει το επόμενο συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά παίζει τη Μάντσεστερ. Το οποίο και αυτό δημιουργεί, ας πούμε, σε τέτοιο επίπεδο. Προστριβές, γιατί είσαι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και πας στον ανταγωνιστή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μην τα βάζουμε μόνο στο παράγοντα ελληνικές ομάδες, να δούμε και το μεγαλύτερο παιχνίδι. Τώρα, ας πούμε, προχτές ο Παναθηναϊκός πούλησε τον Τζέριν τον Σλοβαίνο στη Σαουδική Αραβία. Σιγά μου, ο Τζέριν ήθελε να πάει στη Σαουδική Αραβία. Εκεί τα έδιναν τα λεφτά, εκεί τον στείλανε. Δηλαδή δεν υπάρχει πάντα το σωστό ή το λάθος, ας πούμε. Εντάξει.
1: Λοιπόν, και να επιστρέψουμε την κουβέντα μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με βάση τις προσθήκες που έχουν γίνει στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Και με τον παράγοντα του Ομπράντοβιτς, που καταρχάς ο Ομπράντοβιτς εκτιμάς ότι θα είναι διαφορετικό στον Παναθηναϊκό από την πρώτη του θητεία και γιατί?
0: Θα είναι διαφορετικός γιατί πρώτον έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, δεύτερον έχει αλλάξει το μπάσκετ, έχει αλλάξει για το μπάσκετ, όπως είχε πει και ο μεγάλος coach Θόδωρος Ροδόπουλος,
1: ναι.
0: Είναι σαν τη μόδα. Μίνι, μάξι. Εξαρτάται σε ποια εποχή θα πέσεις και αν θα έχεις ωραία πόδια. Λοιπόν, αυτή την εποχή.
1: Για το μίνι, δηλαδή.
0: Για το μίνι.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έχουμε το εξής θέμα.
1: Τώρα δεν παίζουν... που είμαστε, μίνι, μάξι.
0: Είμαστε ότι ο Ροδόπουλος θα τους βάλει να παίξουν πολύ. Ο Ροδόπουλος, λέω, ναι. Ο Μπράντοβιτς θα τους βάλει να παίξουν πολύ άμυνα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν αυτοί οι παίκτες είναι διαθετημένοι να παίξουν πολύ άμυνα. Δηλαδή, μπορεί να δούμε τον Παναθηναϊκό να κάνει νίκες του στυλ 71-65, που για την Ευρωλίγκα αυτά τα σκότα κάπως έχουν ξεχαστεί. Προσπαθούν όλοι να κάνουν.
1: Μήπως μεγάλη... και ο Μπράντοβιτς όμως ετοιμάζει κάτι διαφορετικό από αυτό που ίσως να περιμένουν οι άλλοι προπονητές από εκείνον, γιατί το έχει αυτό ως προπονητής. Δηλαδή, ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Να τα αλλάζει όλα.
0: Αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει ο Μπέρνερ.
1: Καλή ώρα, και... σαν τον Τζόκοβιτς, το φίλο σου,
0: ναι.
1: που ανέφερε πριν.
0: Ναι.
1: Πιστεύω... Ξαφνικά μπαίνει μέσα και παίζει κάτι άλλο από αυτό
0: ναι.
1: που περιμένει.
0: Είναι αλήθεια ότι προσπαθεί να πείσει, θα προσπαθήσει να πείσει τους παίκτες, τους Αμερικάνους του Παναθηναϊκού, αφού βάλει τον Μπατίς να τους μιλήσει, αυτοί να παίξουν με μεγαλύτερη στοχοπροσύλωση στην άμυνα. Δεν σημαίνει πάντα ότι άμυνα σημαίνει και μικρό σκορ, βέβαια, αλλά στο να αντιμετωπίσουν τους ρόλους που θα τους αναθέσει ο Μπράντοβιτς. Αυτό είναι πολύ μεγάλο.

0: Γιατί μετά θα αρχίσει τα γαλλικά.
1: Ναι, μετά θα αρχίσουν.
0: Τα οποία έχουν και πέραση.
1: Ναι. Και θα έχουμε τέτοια. Βέβαια, επίσης είδα ότι ο Μπράντοβιτς περιμένει και τη συνάντηση των διαιτητών που γίνεται κάθε χρόνο. Υπάρχει μια συνάντηση της Ευρωλίγκας προπονητών διαιτητών. Γιατί γίνανε διάφορα ευτράπελα τα τελευταία χρόνια στην Ευρωλίγκα. Διαιτητικά δεν ήταν καλή η Ευρωλίγκα. Ήταν κάτω του αναμενομένου. Είδαμε ματς όπου ο διαιτητής φύριξε 10 επιθετικά φάουλ. Σε αυτό το επίπεδο τώρα των αγώνων. Αυτά δεν είναι σοβαρά για μια τέτοιου επίπεδο διοργάνωσης. Τι θέλω να πω, το καλοκαίρι αποφασίζονται, μιλάνε και λένε έτσι θα σφυράμε. Αυτή θα είναι η μηχανική του διαιτησίας, αυτό θα δώσουμε, αυτό δεν το δώσουμε. Όταν βλέπει τώρα σε ένα αγώνα ντέρμπι, δεν μας ενδιαφέρουν οι ομάδες. Ας πούμε Παρτιζάν Μονακό και σφυράσει 11 επιθετικά φάουλ, έχει ξεφύγει το θέμα. Δηλαδή δεν είναι μέσα στους κανόνες του παιχνιδιού της Ευρωλίγκας.
0: Το εκτόπισμα του Ομπράντοβιτς θα βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Στον Παναθηναϊκό πάρα πολύ θα βοηθήσει στον ίδιο τον Παναθηναϊκό ιστορικά να υπάρξει η πίστη. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός ξεκινήσει και κάνει και μία και δύο ήττες, δεν θα τρέξει τίποτα. Θα είναι κάτι που είναι αναμενόμενο γιατί τώρα ο Μπράντοβιτς φτιάχνει την ομάδα. Δεν θα φέρει κανείς αντιρρήσεις.
0: Έχει τρία παιχνίδια μέσα στην έδρα του ξεκινάει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Με Παρί, Βιλερμπάν και Φενέρμπαχτσε, αν θυμάμαι καλά την σειρά.
1: Ναι.
0: Σχεδόν είμαι
1: αυτό
0: σίγουρη,
1: το οποίο να πούμε αυτό. Έτσι κάτι λίγο πιο πιασάρικο, αυτό που θα έχει πολύ ωραίο θα είναι η συνεντεύξη τύπου ο Μπράντοβιτς για Σκεβίτσιους. Εκεί κατημαστείτε, βγάλετε κασετόφωνα, βάλτε μικρόφωνα, θα ακουστούν διάφορα. Είναι 100% σίγουρο. Έχουν μια τρομερή σχέση μεταξύ τους.
0: Έχει φέρει κοντά του και στην ομάδα. Δύο παίκτες που, εντάξει, ο Δημήτρης Διαμαντίδης εμβληματικός αρχηγός, αλλά και ο Μάικ Μπατίστε, ένας από τους πιο αγαπημένους ξένους παίκτες που έχουν περάσει ποτέ από τον Παναθηναϊκό, και οι δυο τους έπαιζαν το καλύτερο pick and roll στην Ευρώπη τότε.
1: Τώρα θα παίξουν,
0: αντίστοιχο.
1: Θα παίξουν pick and roll στις εξέδρες. Τι θέλω να πω. Ο Διαμαντίδης, επειδή ήταν μεγάλος αμυντικός, δεν θα αφήσει να περάσει τίποτα έξω. Και ο Μπατής δεν θα αφήσει να περάσει τίποτα μέσα. Δηλαδή θέλω να πω, ο Διαμαντίδης θα συγκρατεί στον κόσμο τον περίγυρο να έχει υπομονή, να μην αρχίσουν οι γκρίνιες κτλ. Και ο Μπατής θα πείσει αυτούς τους παίκτες ότι πρέπει να κάνετε υπομονή και να παίξετε το μπάσκετ που σας δείχνει ο coach, γιατί και εμείς έτσι κάναμε και θα πάρουμε ζητούμενα αποτελέσματα. Αν αυτά τα δύο τα πετύχουν, ο Μπράντοβιτς ξέρει να δείξει το μπάσκετ, που ξέρει. Βέβαια είναι μεγάλος αντίπαλος και ο Μπαρτζόκας. Εντάξει, ως προπονητής έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι παίζει καταπληκτική επίθεση, βγάζει πάρα πολλά σχήματα, έχει πολλά πράγματα να καταθέσει και αυτός στο παιχνίδι του. Θα είναι δυνατές και οι δύο.
0: Πόσο δύσκολο είναι να επανεφεύρεις τον εαυτό σου ή τέλος πάντων να βγάλεις καινούργια στοιχεία όταν όλοι γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους, έχουν παίξει πολλές φορές αντίπαλοι κτλ. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας συμπληρώνει αρκετά χρόνια στον πάγκο του Ολυμπιακού. Εν ώψη της νέας περίοδου, ως προπονητής, πόσο δύσκολο είναι να βάλεις καινούργια στοιχεία και μετά από χρόνια κιόλας.
1: Να πούμε κάτι, σε όλες αυτές τις ομάδες ο προπονητής δείχνει το orientation, την κατεύθυνση, είναι η πηξίδα που θα πάει η ομάδα.
0: Ναι.
1: Πολλή δουλειά κάνουν οι βοηθοί. Ο Παναθηναϊκός όταν είχε τον Ιτούδη, όλες αυτές τις δουλειές τις έκανε ο Ιτούδης με τους παίχτες. Ο Μπράντοβιτς ήταν αυτός που έπαιρνε το λάβαρο της νίκης και προχωρούσε. Τώρα.
0: Όχι μόνο αυτό, είναι και το κοουτσάρισμα.
1: Ναι, το κοουτσάρισμα.
0: Είναι και επιλογές.
1: Το κοουτσάρισμα φέτος ο Ολυμπιακός το άφησε στους παίχτες. Ομάδες του Μπατζόκα, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Φέτος, την προηγούμενη χρονιά είναι.
1: Εννοώ το 26. Στην Ευρωλίγκα που πήγε ο Ολυμπιακός. Αυτό το κέικ. Είχε λίγη ζάχαρη, πολλοί παίκτες και λίγο μπατζόκα. Εκεί που είχε πολύ μπατζόκα ήταν το 22-23, που για μένα ήταν άτυχος Ολυμπιακός, ειδικά στο Βελιγράδι που δεν πήρε την Ευρωλίγκα. Και κακώς μια ομάδα που είχε παίξει καταπληκτικό μπάσκετ κατηγορήθηκε ότι έφταιγε κάπου ο μπατζόκας. Τότε όμως οι παίκτες δεν υπήρχε ο Φουρνιέ, δεν υπήρχε αυτός που την τελευταία στιγμή μπορεί να κάνει αυτό το σουτ, ούτε υπήρχε αυτός ο Ντόλσεϊ.
0: Και όμως το 2026 όλοι μιλούσαν για το. Για το στυλ του μοντέρνου μπάσκετ που έπαιξε ο Γιώργος Μπατζόκας.
1: Είναι μέσα στη regular season, στα playoffs.
0: Α, εσύ μιλάς μπακέτα, για τα τελευταία παιχνίδια.
1: Ναι, γιατί αυτά δίνουν τον τίτλο. Στα playoffs την μπακέτα την πήραν οι παίχτες. Και αυτό είναι και η πιο δύσκολη δουλειά. Ο Μπατζόκας και ο Μπράντοβιτς, και οι δύο ξέρουν πώς θα παίξει ο ένας. Έχουν στο βίντεο, έχουν κάνει αναλύσεις επί των αναλύσεων. Το ζήτημα είναι να πείθεις τους παίχτες στο κρίσιμο σημείο, στο 37ο λεπτό και έχει τρία φάουλ, να έχει την ψυχολογία να μπει μέσα, να γυρίσει το μάτς, να πάρει τις δύο άμυνες, να κερδίσει το επιθετικό φάουλ, να δείξει ψύχραιμος, να μην επηρεαστεί από το κοινό. Αυτό ζητάς, γιατί πολλά μάτς κρίνονται στα δύο και στα τρία σουτ. Να μην λέμε πάντα μόνο στο τελευταίο σουτ, ναι, αλλά μόνο και παιχνίδια που θα κρυθούν από κάποιον που χάσει δύο βολές, από κάποιον που έκανε ένα λάθος, ένα rebound. Αυτό άμα το δουλέψουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί την τελευταία χρονιά ο Αταμάν ήταν πραγματικά εκτός άσκησης.
0: Ναι. Εθνική ομάδα.
1: Εθνική ομάδα είναι ένα θέμα το οποίο θέλω να μιλήσω
0: στα
1: πολύ
0: παράθυρα...
1: καιρό.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν είναι αυτό. Έχει πολύ μεγάλη ευθύνη η Ομοσπονδία. Πολύ μεγάλη ευθύνη όμως.
0: Διότι...
1: θα εξηγήσω γιατί. Ναι. Όταν υπάρχει μια εθνική ομάδα οποιασδήποτε χώρας, σε ένα ομαδικό αθλητικό όπως το μπάσκετ, πρέπει να έχεις μια δεξαμενή 35 με 40 παίχτες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχω 10 παίχτες από 30 έως 35 χρονών, 20 παίχτες από 25 μέχρι 30 χρονών και 10 φερέλπεις που είναι 2-3 ταλαντούχοι, και από αυτούς τους 40 παίχτες διαλέγω τους 15 καλύτερους και τελικά φτιάχνω μια ομάδα, μια δωδεκάδα. Αυτή τη στιγμή εμείς δεν έχουμε καθόλου παίχτες της γενιάς 25-30 χρονών. Η εθνική ομάδα είναι ο Καλάθης που είναι 38, είναι ο Παπα-Νικολάου που είναι 36, είναι ο Ντόσεϊ που είναι ο Ντόσεϊ. Εντάξει, δηλαδή, ποιοι είναι οι Έλληνες παίχτες που βοηθάνε, που βγαίνουν μέσα από τις δουλειές που γίνουν σε ειδικές ομάδες και πλαισιώνουν? Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αυτοί οι παίχτες.
0: Γιατί δεν υπάρχουν? Σταμάτησε το αναπτυξιακό πρόγραμμα.
1: Γιατί έχει γίνει λάθος στο μπάσκετ, στη δομή. Έχουν αφήσει πολλοί τους μάνετζερ και τους γύρω-γύρω ανθρώπους να επηρεάζουν τα παιδιά. Πολλά παιδιά φεύγουν για 2-3 χρόνια, μετά ξανάρχονται, δεν εξελίσσονται. Πολλές φορές οι ομάδες υποσχόνται στα πράγματα στους παίκτες και δεν τους βοηθάνε. Να πω ένα παράδειγμα.
0: Δεν είναι τώρα, Λίτσι, λίγο μια εύκολη κατηγορία να τα ρίχνουμε όλα στους μάνατζερ?
1: Όχι, δεν είναι εύκολη κατηγορία. Γιατί? Το λέω για να το κάνω, για να θέλω να ρίξω, ας πούμε, σε αυτούς το ανάθεμα. Θέλω να πω ότι επειδή τα λεφτά που μαζεύει τον μπάσκετ είναι αρκετά, θέλουν όλοι να πάρουν ένα κομμάτι αυτής της πίτας και αυτό επηρεάζει τον αθλητή. Να πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει στον Άρη ένας παίκτης, ο Παναγιώτης Λέφας. Είναι 20 χρόνια. Ταλεντάρα, κατά τη γνώμη μου. Πολύ μεγάλο. Το παιδί αυτό δεν πήγε πέσει καλά στον Άρη. Αν ήταν αυτό το παιδί σε μια άλλη χώρα, θα τον παίρναν και θα του λένε: θα πας φέτος να παίξεις εκεί. Δεν θα μείνεις ένα χρόνο ενεργός. Αν ο Παναγιώτης Λέφας που είναι 20 χρόνια, 2 χρόνια δεν παίξει καθόλου, θα τον χάσει το ελληνικό μπάσκετ. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή δεν έπαιξε στον Άρη, δεν μας πειράζει. Πήγε να παίξει στον Ηρακλή. Δεν θα αποφασίσουν κάποιοι άλλοι πού θα πάει αυτό το παιδί και θα μείνει ανενεργός. Πρέπει οι παίκτες να παίζουν. Και για να φέρω ένα παράδειγμα τέτοιο από τη Ιουγκοσλαβία, όταν είδε ο Πέσιτς πριν πολλά χρόνια τον Μπιέλιτσα, τον παιχταρά αυτό που ήταν γεννηθεί στο 88, το 2008 που ήταν 20 χρόνια και δεν έπαιξε σε καμία ομάδα, κανόνισε, τον έστειλε στην Αυστρία, που η Αυστρία δεν έχει καν μπάσκετ. Έπαιξε ένα χρόνο στην Αυστρία, αλλά έπαιζε όλη την ημέρα συνέχεια μάτς. Και όταν ξαναγύρισε στον Ερυθρό Αστέρα, είχε πάει το παιδί αυτό 40 παιχνίδια. Δηλαδή θέλω να πω, ο παίχτης μεγαλώνει μέσα από παιχνίδια. Και εδώ, να πούμε και ένα άλλο παράδειγμα, ο Τολιόπουλος. Είναι αξιοθαύμαστο αυτό που έχει κάνει. Γιατί το έχει κάνει παντελώς μόνος του. Ο Τολιόπουλος ξεκίνησε τον Ολυμπιακό. Πού να έπαιζε αυτόν τον Ολυμπιακό? Δεν ήταν ιδιαίτερα ψηλός, δεν είχε αθλητικά ποσότητα. Προσπάθησε το παιδί μόνο του και σιγά σιγά πήγε στον Άρη και έφτιαξε μια καριέρα σαν ενός ξένου, δηλαδή σαν αθλητή που θέλει ξένος. Και έκανε μια καριέρα, έγινε ο σουτέρ, έγινε ο παίκτης πριν τα κρίσιμα σουτ. Και σιγά σιγά ανδρώθηκε μόνος του όμως. Δεν είναι ότι οι ομάδες του δώσαν αυτές τις ευκαιρίες και ξαναπήκε στον Παναθηναϊκό. Και φέτος καλά κάνει ο ίδιος που γυρίζει τον Άρη με κάτω από κάποιους άλλους όρους. Και θα του δώσουν τα σουτ. Ενώ περισσότερες ομάδες, δηλαδή θα
0: και
1: τα πάρει ομάδες. Και
0: πέρυσι στο τέλος, δηλαδή θέλεις εξανάγκες από εδώ από εκεί. Δηλαδή ακόμη και εκείνη τη στιγμή ανταποκρίθηκε και στην πίεση και
1: βέβαια,
0: στη.
1: Βέβαια. Γιατί ο ίδιος δούλεψε μόνος του και εξελίχθηκε. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Γιατί αυτό είπατε δεξαμενή. Αυτή η εθνική Ισπανίας που είδαμε προχτές και έχασε από εμάς με ένα καλάθι σε εκείνο το παιχνίδι, έχει 4-5 παίκτες που είμαι σίγουρος το 2030 θα τους αναφέρουμε και θα είναι ο νέος Γιούλ και ο νέος
0: Τάδε, και
1: τάδε, γιατί τους δίνουν τα μάτς.
0: Τα πρώτα παιχνίδια τα χάσαμε επειδή θεωρούσαμε, υποτιμήσαμε τους αντιπάλους.
1: Όχι,
0: εθνική,
1: να πω κάτι άλλο.
0: Παράθυρα.
1: Τα παράθυρα έχουν κάποιες αδυναμίες. Να πω παραδείγματος χάρη, ο καλύτερος παίκτης της Ουκρανίας, αυτός ο Μιχαλιούκ, παίζει στο NBA. Τόσο ένα μήνα θα φύγει. Η Ουκρανία σαν να μάτσε θα κερδίσει, γιατί αυτό θα ξαναγίνει στο NBA. Δηλαδή θέλω να πω.
0: Εντάξει, αλλά η Ελλάδα τώρα δεν μπορεί να.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να φοβάται από μια ομάδα που έχει έναν παίκτη.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Ναι. Εντάξει, έχουμε αδυναμίες αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε το κατάλληλο υλικό, δεν έχουμε playmaker καθόλου. Το έπαιζε ο Καλάθης 37 λεπτά. Δεν έχει βγάλει το υλικό.
0: Γιατί δεν έχει βγάλει όμως?
1: Γιατί όλες οι ομάδες από τις πιο μικρές της Α2 μέχρι τις. Παίρνουν συνέχεια Αμερικάνους παίκτες γκάρ να κατεβάσουν την μπάλα. Δεν δίνουν την μπάλα σε Ελληνόπουλα. Να
0: Άρα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίκτες.
1: Και πρέπει όταν είσαι ένα ταλαντούχος η ομοσπονδία να κανονίζει. Ο Τάδε, πώς ήταν παλιά ο Γκίκας που έπαιζε στην ομάδα του Αντετοκούμπο στο φιλαθλητικό.
0: Ναι.
1: Να πάμε με αυτόν τον παίκτη, θα παίξει στον Πανιόνιο. 15 λεπτά θα παίζει όμως στον Πανιόνιο. Δηλαδή θα πάρει λεπτά συμμετοχής. Ενεργά. Δεν είναι να είσαι σε μια μεγάλη ομάδα που προπονείσαι. Πρέπει να παίζει, να παίρνει αποφάσει, να κάνει λάθη και να εξελίσσεσαι. Αυτό πρέπει να γίνει και πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η δεξαμενή, όπως το παιδί που ανέφερα εγώ και πάω και άλλα ταλέντα. Θα πούμε πού θα παίξει φέτος ο Λέφας, δεν τον θέλει ο Άρης. Ωραία, δώσ' τον με υποσχετική στον Ηρακλή. Ας πάει να παίξει Α2 στη Λάρισα, αλλά θα παίζει. Θα είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα βγάλει παιχνίδια. Αν δεν γίνει αυτό, δεν εξελίσσεται ο παίκτης, γίνεται ανενεργός.
0: Πιστεύεις, ας πούμε, ότι υπάρχουν, και για να κλείσουμε σιγά σιγά με αυτό, γιατί είναι ανεξαρτητή κουβέντα, ναι, ότι από τις πολύ μικρές κατηγορίες, ενώ ηλικιακά, αναδεικνύονται παίκτες και εκεί κάπου χάνεται, ή είναι εξ αρχής το πρόβλημα?
1: Είναι εξ αρχής το πρόβλημα, γιατί παλιά, να πούμε, όπως είπαμε πριν για τον Γιώργο Χατζηχρόνογλου, ναι, για τον προπονητή Στίβου, υπήρχαν παλιά πολύ δυνατοί προπονητές μπάσκετ, όπως ο Μάκης ο Ποτόσφουλου στον Πειραιά, στον Πειραϊκό κτλ. Όπως υπήρχε όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς ο Ηλίας ο Βλαβάκης στον Πανελλήνιο, όπως πάρα πολλοί άλλοι, οι οποίοι δουλεύαν τα παιδιά και όταν κάποιος ήταν ταλαντούχος, με τον τρόπο του συμβουλεύανε να προοδεύσει, να πάει κάπου αλλού. Σήμερα οι ομάδες έχουν φτιάξει παιδικοεφηβικά να τους ευχαριστήσουν όλους. Δεν γίνεται έτσι ο πρωταθλητισμός.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει το παιδί που διακρίνεται να πάρει άλλες ευκαιρίες και να πάρει τις φάσεις επάνω του να εκτεθεί για να μάθει. Θα πω ένα παράδειγμα για να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Ο Φέδωρος Μαθαίου, ο αείμνηστος προπονητής, μου είχε πει ένα καταπληκτικό περιστατικό. Έχει πάει στη Λάρισα να δει τον Νίκο Σταυρόπουλο, όταν έπαιζε στη Λάρισα ο Σταυρόπουλος. Μπαίνω, μου λέει, στο γήπεδο, βλέπω ένα παιδάκι εκεί, λέει, το Σταυρόπουλο, να παίζει και κάνει, λέει, 21 λάθη. Και τελειώνει το μάτς και είμαι τρομερά ευχαριστημένος. Και του λέω, γιατί? Μα αυτό θέλει να μάθει μπάσκετ, γι' αυτό έκανε 21 λάθη. Όχι σαν για αυτούς που παίζουν σήμερα που κοιτάνε και τη δίνουν δίπλα τους να μην τη χάσει κανένας. Και είναι αλήθεια, ο Σταυρόπουλος με τα 21 λάθη έπαιξε στον ΠΑΟΚ εναντίον του Γκάλη και του Γιαννάκη επί 10 χρόνια. Έπαιξε στην εθνική ομάδα. Θέλω ένα παράδειγμα από ένα παιδί στη Λάρισα. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, ναι.
1: Του δόθηκε ευκαιρία, αλλά στη Λάρισα έπαιζε συνέχεια. Πήρε τα μάτια πάνω του. Έμαθε να παίζει, να χάνει, να κερδίζει, να σκέφτεται, να στεναχωριέται. Να θέλει να ξανανικήσει. Και έφτασε αυτός ο αθλητής από τη Λάρισα να παίζει εναντίον του Γκάλη Γιαννάκη και να παίρνει πρωτάθλημα. Μεγάλη εξέλιξη. Του έδωσε κάποιος την ευκαιρία.
0: Πολύ σημαντική και σίγουρα χρειάζεται και ένας ενιαίος σχεδιασμός.
1: Ναι.
0: Έτσι ώστε να υπάρχουν και να γίνονται και αυτά τα πράγματα που είπες, ότι για το Λέφα, για το Χ Λέφα, ότι δεν παίζει την τάδε ομάδα. Πρέπει να πας, ξέρω εγώ, στο Πανιόνι, σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Δεν έχει σημασία. Ναι. Τώρα το αναφέρουμε ενδεικτικά. Κλείνοντας, γιατί είμαστε στο λεπτό.
1: Να πω κάτι. Το 1987, που είναι το έπος του 87,
0: ναι,
1: παίζανε τρεις παίχτες, ο Μέμος Ιωάννου, ο Λιβέρης Ανδρίτσος και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, οι οποίοι παίζανε στην πεντάδα της Εθνικής Παίδων του 1976. Δηλαδή, η πεντάδα της Εθνικής Παίδων του 1976 έβγαλε 10 παίχτες καλούς, παίξαν όλοι Α1 και τρεις από αυτούς, το 11 χρόνια μετά, ήταν στο μεγάλη τη στιγμή. Σήμερα δεν έχουμε 10 παίχτες του 2015, από τους οποίους να αντλήσουμε τους 5 και οι 2 να γίνουν στάρ. Ακόμα παίζουν.
0: Αυτό τα λέει όλα.
1: Αυτό τα λέει όλα.
0: Αυτό τα λέει όλα. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Μανώλης Περής, προπονητής στο γυναικείο μπάσκετ με πολύ μεγάλη γνώση στον αθλητισμό, και μας αρέσει πάντοτε γιατί εστιάζει σε πράγματα που δεν πολύ συζητάμε και δίνει την πολύ δική του ενδιαφέρουσα διάσταση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα και άλλα πολύ που με κάλεσες.
0: Να είσαι καλά. Φτάσαμε στο τέλος. Ήταν Μπάλα κι άλλα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
5: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
4: Ο μισθός δεν φτάνει.
5: Απλησίαστα τα ενίκια.
4: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
5: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΦ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
9: Ακούτε Era Sport.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Eraspor. Είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Eraspor.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου σήμερα. Θα έχουμε αρκετά θέματα τα οποία θα βάλουμε στο τραπέζι της σημερινής μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας, εδώ μαζί σας μέχρι τις 4. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ, μαζί σας μέχρι τις 4.

Πριν πάμε στα ρεπορτάζ, πρώτα απ' όλα να ρίξουμε ματιά και στους τίτλους των ειδήσεων που θα μας απασχολήσουν τις επόμενες περίπου δύο ώρες, αλλά και στην ατζέντα, δε στην αγωνιστική κίνηση που έχουμε μπροστά μας σήμερα.

Είμαστε βέβαια στο κατόφλι της τρίτης αγωνιστικής και, αλλά και λίγες πλέον μέρες πριν από την έναρξη της League Phase ή των ομίλων αν θέλετε στις ευρωπαϊκές οργανώσεις όπου δίνουν το παρόν ελληνικές ομάδες. Βέβαια την αρχή θα κάνει την τρίτη η ΑΕΚ στο Champions League. Όσον αφορά στην τρίτη αγωνιστική, έχουμε αύριο δύο παιχνίδια. Στις 7 στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό, ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Στις 9 στη Νέα Φιλαδέλφια παίζουν η ΑΕΚ με τον Άρη. Την Κυριακή στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτας, 7.30 ΟΦ Κηφισιά. Στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και σε 9.30 το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το πρώτο ντέρμπι της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ενώ το πρόγραμμα της τρίτης τροφής του πρωταθλήματος κλείνει τη Δευτέρα στην Τρίπολη και ο Παστέρας υποδέχεται τον Ηρακλή σε 6 το απόγευμα.

Όσον αφορά στα όσα συμβαίνουν εκτός συνόρων στην Αγγλία, στις 10 έχουμε σήμερα Ipswich Liverpool. Στην Γαλλία στις 8 Λιόν Οσέρ και στις 15 Παρίζ Ζερμέν Μονακό. Στη Γερμανία στις 9.30 Ουντγκάρτ Κολονία. Στην Ισπανία στις 10 Μπέτις Ρεάλ. Στην Ιταλία στις 10 παρατέταρτο παίζουν η Τζένοα με τον Κόμο. Στα δικά μας, ανακοίνωση με την οποία ζητούν την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη από την ηγεσία του ΠΑΟΚ, εξέδωσαν την οργανωμένη παδίκη, συγκεκριμένα η Φύρα 4.

αγωνιστικά Ολυμπιακός και ΑΕΚ ετοιμάζονται για τις αυριανές τους αναμετρήσεις, με την ΑΕΚ βέβαια να έχει το μυαλό της και στην πρεμιέρα του Champions League την Τρίτη στη Νέα Φιλαδέλφια. Ξεκινά το ταξίδι της στα Αστέρια. Η Ένωση υποδέχεται στις 8 παρατέρτο τη ΛΑΣΚ. Στον Παναθηναϊκό κινούνται σε ρυθμούς Ουναΐ. Θα δούμε στην πορεία το αν τελικά ο Νίστρουπ θα τον έχει έστω στην αποστολή για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή.

Στο μπάσκετ για το τουρνουά του Ηρακλείου, Ολυμπιακός παίζει 9 με την Φενέρ, 6.30 παίζουν οι Αρμάνοι με τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ όπως έγινε γνωστό, ΠΑΟΚ Παρτίζαν και Μπουργκ, αντίπαλοι καλεσμένοι μάλλον του Παναθηναϊκού, στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.

Για όλα αυτά θα μιλήσουμε στην πορεία βέβαια της εκπομπής πολύ πιο αναλυτικά. Τέλος, τον Στίβο Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου συμμετέχουν στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες. Το μήκος ξεκινάει 8 παρα 20. Το επικοντό στις 9. Τα αγωνίσματα μεταδίδονται βέβαια από την RTL Sport.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Τρία τα μέτωπα. Το ένα έχει να κάνει βέβαια με το αγωνιστικό και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Το δεύτερο έχει να κάνει με το μεταγραφικό κομμάτι. Και το τρίτο έχει να κάνει με το όσα προκύπτουν από την ανακοίνωση της θύρας 4 με την οποία ζητά οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ ή τουλάχιστον αυτού που εκπροσωπεί η θύρα 4 την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη από το διοικητικό. Από τα διοικητικά ενία, από τα ενία της ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι από όλα.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ.
0: Από πού να ξεκινήσουμε? Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την ανακοίνωση και για το αν υπάρχει κάποια αντίδραση από τον ΠΑΟΚ.
1: Δεν υπάρχει προς το παρόν τίποτα άλλο. Αυτό είναι η θύρα 4 η οποία έκανε την ανακοίνωση αυτή. Τα σχόλια, ακόμη δεν έχουμε σχόλια. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι μια μακροσκελή ανακοίνωση και αφουγκράται κατά την άποψη τη δική τους όλα τα τεκτενόμενα στον ΠΑΟΚ. Όταν θα δούμε το τι ακριβώς θα βγει και ο ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επίσης να μιλήσει, τότε μπορώ να σας πω. Τώρα μπορώ να πω να διαβάσω, οπότε τη διαβάσει πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ μεγάλη, αλλά μπορούμε να πούμε, Γιώργο, 2-3 σημεία. Δηλαδή, το ένα είναι η πόλη του Κωνσταντέλια, από ό,τι μπορώ να δω. Το δεύτερο είναι η Τούμπα. Το τρίτο.
1: Για το αγωνιστικό κομμάτι. Ναι. Για τον Ιβάν και για την νέα του. Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω, άμα τη διαβάζει, διαβάζει την όπως και εγώ τη διαβάζω και τίποτα άλλο. Κάνα σχόλιο. Εγώ προσωπικά δεν είμαι.
0: Δεν ζητώ να κάνεις δικό σου σχόλιο, ζητώ αν υπάρχει κάποια αντίδραση από τον ΠΑΟΚ.
1: Δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Ο ΠΑΟΚ έχει 6 βαθμούς. Από εκεί και μετά και στόχος του ο ΠΑΟΚ είναι το παιχνίδι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Τι θα δούμε?
1: Θα δούμε ένα ΠΑΟΚ ο οποίος θα έχει μέσα τον Ζαφίρι, τον Μπέλκα και τον το Ζαφίρι, τον Μπέλκα και ακόμη ένα παίκτη ο οποίος δεν έπαιξε το παιχνίδι με την και τον Γιαννούλη. Αυτοί οι τρεις επανέρχονται, αποσιάζει ο Τέλων. Η ομάδα σήμερα αναμένεται εκτός απρόπτου 8-25 από ό,τι γνωρίζω στο αεροδρόμιο Μακεδονία από την Κωνσταντινούπολη ο Ντιέγκο Κώστα. Έγινε πρόταση από την Τίγκρες για το Σολετήρε.
0: Θα είναι και εδώ αρνητική, Γιώργο, όπως ήταν και στην προηγούμενη φορά.
1: Αν ο ΠΑΟΚ το θέλει το Σολετήρε. Από εκεί και μετά, όταν θέλει μια ομάδα να παίξει, από εκεί μετά, η Τίγκρες θέλει να πάρει το ψεχονιάς από οτιδήποτε παίξει. Από εκεί και μετά είναι θέμα της ΠΑΕ και ο παίκτης. Αν και εφόσον για ποιο λόγο το κάνει αυτό. Ο ΠΑΟΚ είναι κάλυτος ότι έχει εμπιστοσύνη στο Σωρετήρια και για αυτό το λόγο ίσως επειδή δεν έπαιξε από τόσα πολλά λεπτά ο Σωρετήρια θέλει δεσμεύσεις για την παρουσία του εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι πιστεύω. Δεν ξέρω. Από εκεί και μετά περιμένουμε από τον Τέλορ για το παιχνίδι αυτό και ο ΠΑΟΚ θα βασιστεί στον Ντιαγέ, στον Τάισον, στον Τάχα Άλλη και στον Ζίφκοβιτς το παιχνίδι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Τέταρτο εκτός έδρας παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, ένα παιχνίδι καθοριστικό για τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει τους τρεις βαθμούς, αφού έχει υποχρεώσεις μόνο στο ποτάλιμα και στο κύπελλο, χώρισε τις υποχρεώσεις. Και για να δούμε τι θα δούμε, διαιτητής ο Σβάιερ, ο οποίος πριν από δύο χρόνια ξαναέπαιξε το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είχε έρθει 3-1 και κερδίσει ο Παναθηναϊκός, ενώ πριν το 2020 αναμετρήθηκαν δύο ομάδες. Το λέω αυτό γιατί 6 του μήνα ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ. Πριν το 2020 ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, η μέρα Σεπτέμβριο ήταν και το παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει 1-0 με κόλ του Άκου.
0: Γιώργο, σέντερφορ.
1: Σέντερφορ, ο Ντιαγέ θα είναι στην κορυφή της επίθεσης.
0: Όχι, ποιος θα παίξει την Κυριακή, αν θα έρθει σέντερφορ.
1: Ο Ντιαγέ, ποιος θα έρθει σέντερφορ. Ο Σαρμός Αϊλούρια, νομίζω ότι μέχρι την Κυριακή, Δευτέρα το πολύ, θα ανακοινωθεί ο Λατίνος σέντερφορ. Όπως επίσης υπάρχει το όνομα του Λαπόρ, το οποίο τον φέρνουν διάφορα δημοσιεύματα, αλλά που και μετά αναμένονται εξελίξεις. Περιλαμβάνω Σαββατοκύριακο. Όπως επίσης και για το εξάρι, εκτός από τον ο Γιάκης δεν υπάρχει για μένα. Δηλαδή, καλός παίκτης, αλλά δεν νομίζω να ευδοκιμήσει αυτό, γιατί είναι ο Μπρόζοβιτς και άλλοι δύο Ευρωπαίοι παίκτες, και ο ΠΑΟΚ θα κοιτάξει για αυτούς τους δύο παίκτες, όπως επίσης και ακόμη ένα δεξιό μπακ και πιθανόν και ένα εξτρέμ. Πιθανόν, επαναλαμβάνω, ένα εξτρέμ. Αυτά γιατί υπόψη είναι ότι η μεταγραφική περίοδος λήγει 15 του μήνα. Ναι. Μπορεί την προηγούμενη εβδομάδα να κάνουν όλοι πανηγύρι ότι πήραμε αυτό, πήραμε το άλλο. Γιατί το κάνουν? Διότι έλεγε η λίστα.
0: Για την Ευρώπη. Την οποία δεν έχει ο ΠΑΟΚ, γιατί αποκλείστηκε.
1: Για αυτό το σογάμο. Για αυτό το σογάμο. 15 του μήνα. Μετά του Σταυρού μπορούμε να πούμε ποιο θα βρωθεί ή όχι. Εδώ εισαγωγικών εννοείται.
0: Ωραία. Έγινε, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για την Ότρο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη σε περιμένει, γιατί τη διεθνή έκθεση εδώ μπορεί να δει τα αξιοθέατα και όχι μόνο στη δεύτερη 20η διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι το κάτι άλλο εδώ για όσου θέλουν αυτό τη Θεσσαλονίκη. Και το περίπτερο τη ΕΠ και όχι μόνο.
0: Έγινε, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Μινό και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, με την κατάσταση πάντως να είναι έκριθμη και μετά την ανακοίνωση της θύρας 4. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει, μπορεί και να μην υπάρξει βέβαια, αντίδραση και από την ΠΑΕ, από το περιβάλλον του Ιβάν Σαββίδη για τόσα αναφέρει ανακοίνωση. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Αύριο στις 7 οι Ερυθρόλευκοι ταξιδεύουν στο Πανθεσσαλικό για να αντιμετωπίσουν τον Βόλο, για να δούμε αν θα δούμε στην δεκάδα κάποια τα νέα πρόσωπα από το ρόστερ του Ολυμπιακού. Ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα και στους φίλους ακροατές. Είναι αλήθεια ότι μετά το τσουνάμι το μεταγραφικό των προηγούμενων ημερών ορών, πλέον ο Ολυμπιακός πηγαίνει και επικεντρώνεται στο αμυγός αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή εκεί όπου έχει να κάνει με το παιχνίδι με τον Βόλο, και μάλιστα θα είναι δύο τα παιχνίδια, και για το κύπελο και για το πρωτάθλημα που θα δώσει τους Βολιώτες. Και δεν ξεχνάμε βεβαίως ότι υπάρχουν ουσιαστικά 4 μάτς σε 12 μέρες. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει και το μάτς με τη Γιαγκελόνια, υπάρχει και ο αγώνας με τον Όφη πριν από τη διακοπή, οπότε όλα αυτά συνοψίζονται στο πώς ακριβώς προετοιμάζει με τη Λίμπαρ την ομάδα του. Το θετικό είναι ότι στην αποστολή συμπεριλήφθη ο Πουέρτα, κάτι το οποίο λέγαμε και νωρίς σήμερα το πρωί, ότι όλες οι ενδείξεις προς τα εκεί κλείνουν για τον βαθμό ετοιμότητας. Δεν ξέρω αν θα το δούμε στην ενδεκάδα, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα θα έχει 8 με 9 πρόσωπα σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι με τη Λάρισα, με την ΑΕΛ. Οπότε θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί και κατά πόσο ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει αυτό το νικηφόρο σερί που έχει με 2 αγώνες πρωταθλήματος, έναν αγώνα κυπέλου, και η συγκομιδή μέχρι στιγμής δείχνει 6-0. Το 0 στην άμυνα κάτι δείχνει για όλα αυτά τα οποία θέλει και μετά την αλλαγή τερματοφύλακα, τις αλλαγές στα μπακ και βεβαίως με αυτή την προσθήκη που κατά την άποψή μου είναι από τα ισχυρότερα δίδυμα, διπλά δίδυμα που έχει ο Ολυμπιακός και στον μπάγκο αλλά και στο γήπεδο, με τους στόπερ οι οποίοι και υψομετρικά και βάση ποιότητας και ηλικιακά είναι κάτι το οποίο αποτελεί έτσι μια σπίδα για τον φετινό Ολυμπιακό στο πώς θα διαχειριστεί τα παιχνίδια.
0: Λοιπόν, Γιάννη, είπες ότι ο Πουέρτα είναι στην αποστολή. Εντάξει, φαντάζομαι δύσκολα θα τον δούμε στο αρχικό σχήμα. Υπάρχει όμως κάποια ένδειξη για αυτούς που θα ξεκινήσει με τη Λίμπαρ στον Βόλο? Γιατί συνήθως ο Βάσκος τα χαρτιά τα κρατάει και λίγο κλειστά όσο βάζει τα δεκάδες. Δεν τις δείχνει εύκολα, έτσι.
1: Ναι. Είπα και λίγο νωρίτερα ότι θα είναι μια δεκάδα πολύ διαφορετική σε σχέση
0: με... Από αυτή του κυπέλου, εντάξει, αυτό είναι λογικό.
1: Είναι λογικό, αλλά θα έχει και αρκετές ομοιότητες σε σχέση με τον αγώνα που είχε παίξει ο Ολυμπιακός την προηγούμενη αγωνιστική.
0: Με τον Αστέρα στην Τρίπολη.
1: Σωστά. Έτσι. Άρα, καλό είναι να περιμένουμε δηλαδή επιστροφή του Ορτέγκα όσον αφορά το τέρμα. Αριστερά τον Τικνιζιάν, Πιρόλα Μερέτσο δηλαδή ως κεντρικό αμυντικό. Με τον Έσε και τον Σιπιώνη πλέον έτσι όπως είναι η κατάσταση, δείχνουν ότι είναι ούτως ή άλλως ένα δίδυμο το οποίο το υπολόγιζε από την πρώτη στιγμή της προετοιμασίας και το είχε στο μυαλό του. Τώρα βέβαια θα μου πεις με τη λίστα που δεν συμπεριλαμβάνει το Σιπιώνη, εκεί είναι μια άλλη κουβέντα όσον αφορά για τα ευρωπαϊκά μάτια, ναι. Είναι τόσοι ξένοι που έπρεπε να μείνουν κάποιοι εκτός, όπως και ο Ρόκα που φαίνεται να επιστρέφει, ο Ζώτα και αυτός αρχικό σχήμα, ο Ελκαμπή στην κορυφή. Και θα δούμε
0: θα τι πάει γίνεται. Με δύο στην κορυφή, πιστεύει η Γιάννη.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή, είχαμε δει με την ομάδα του Αστέρα Άκτορ να παίζει πίσω από τον Ελκαμπίο Τσικίνιο. Εκεί κρατάω ένα ερωτηματικό για το τι ακριβώς θα συμβεί, όπως κρατάω και ένα ερωτηματικό για το δεξιμπάκ. Δηλαδή, από τις θέσεις που ανέφερα, εκεί είναι περισσότερο να δούμε κάποια πράγματα. Εκτός αν θέλει να ευνηδιάσει και βάσει του βαθμού ετοιμότητας να βρει κάποια πράγματα. Ας κρατήσουμε κάτι, το έλεγα και πέρσι, ότι ο Μεντιλίμπαρ δίνει πολύ μεγάλη βάση στην ετοιμότητα και στο βαθμό συγκέντρωσης που δείχνει στις τελευταίες προπονήσεις πριν από ένα παιχνίδι ένας παίχτης. Κάτι που εμείς από τη στιγμή που δεν είμαστε παρόντες και δεν υπάρχει ενημέρωση, και λογικό αυτό, καμιά φορά μας ξαφνιάζει γιατί βλέπουν κάνουμε κάποιο.
0: Ναι, αλλά είναι κάτι που έχει δει ο Μεντιλίμπαρ στην προπόνηση και όχι μόνο ο Μεντιλίμπαρ, για νομίζω οποιοδήποτε προπονητής έτσι.
1: Είναι πολύ της προπόνησης σε τέτοια σχήματα και επειδή θέλει να πάει στην διακοπή έχοντας το μέγιστο δυνατό και από εκεί πέρα να δουλέψει σε μια μίνι δεύτερη προετοιμασία για να μονταριστεί καλύτερα το υλικό με τους παίκτες που έχουν έρθει, είναι προαπαιτούμενο και εδώ να πάει με μια νίκη απέναντι σε μια ομάδα υπολογίσιμη όπως είναι ο Βόλος, δεν επεξεγέλασε. Και βεβαίως το διακύπευμα είναι να μπορείς να γίνει πιο εύστοχος, πιο αποτελεσματικός στην επίθεση, τουλάχιστον στο πρωτάθλημα, σε σχέση με τα δύο πρώτα μάτς, και να κρατήσει το 0 όπως ανέφερα στην αμήνα.
0: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε για ό,τι προκύψει. Λοιπόν, Γιάννης Ράνης, ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είμαστε ένα λεπτό πριν τις 2:30. Άνω τελεία, σε λίγο ξανά μαζί.

0: Hera Sport 101,8.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ακούτε Hera Sport.

0: Θα ψάχνει το λευκό της γιατί, γιατί.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Μεσημβρινή τεράστια στην Era Sport. Πάμε ξανά Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Μήνος ζήτησε να παρέμβει. Γιώργο, τι υπάρχει.
2: Μία είδηση που βγαίνει τώρα, πριν από λίγα λεπτά, έγινε γνωστό ότι επειδή δεν προλαβαίνει την ανταπόκριση που έχει από το Κράζοντα στην Τουρκία και από εκεί μετά στη Θεσσαλονίκη, θα δειχθεί αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Ντιέγκο Κώστα.
1: Ήταν ένα σήμερα το απόγευμα, έτσι, okay.
2: Ναι, σήμερα, όχι απόγευμα, 8 το βράδυ, αλλά υπάρχουν. Παρασκευή υπάρχουν δύο ανταποκρίσεις από την Τουρκία. Μία πρωί, μία 9 παραδέντρο και μία 8.25. Ενώ το Σάββατο είναι μία ανταπόκριση. Οπότε θα έρθει αύριο.
1: Ωραία. Έγινε, Γιώργο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, αύριο λοιπόν η αύξηση του Ντιέγκο Κώστα στην Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, καθώς δεν προλαβαίνει τις ανταποκρίσεις για να φτάσει σήμερα το απόγευμα. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται αύριο τον Άρη στις 9 το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Για την ΑΕΚ, γιατί θέλει να ρεφάρει την απώλεια που είχε από την Κηφισιά την προηγούμενη αγωνιστική. Για τον Άρη, να αποδείξει ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά φέτος και να συνεχίσει στο δρόμο που έχει ανοίξει στις δύο πρώτες αγωνιστικές με τις δύο πολύ σημαντικές νίκες που έχει πετύχει. Τη μία επί του Όφη, την δεύτερη αγωνιστική στο Βικελίδης με 2-0, με 2-1 συγγνώμη, και την άλλη αυτή που είχε πετύχει στην πρεμιέρα απέναντι στην Καλαμάτα και μάλιστα με πολύ σπουδαία ανατροπή με 3-2. Λοιπόν, θα βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Καραγιάννη αρχικά για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Αύριο Άρης, δεν ξέρω πόσο όμως το μυαλό θα είναι και στην πρεμιέρα της Τρίτης στον όμιλο του Champions League με την Λάσκο όσον αφορά στα πλάνα του Νίκο για την ενδεκάδα. Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, άμα θέλεις. Όχι, είναι στο μυαλό του Νίκολιτ. Στο μυαλό του Νίκολιτ είναι μόνο το παιχνίδι με τον Άρη. Αρχικά και μετέπειτα είναι το μάτς με την Λάσκ. Έτσι κι αλλιώς αυτό το έχει δηλώσει ούκο λίγες φορές ο Σέρβος τεχνικός, ότι ο στόχος είναι πάντα η κατάκτηση ενός ακόμη πρωταθλήματος, ενός δεύτερου συνεχόμενου πρωταθλήματος, το οποίο μπορεί να είναι το εισιτήριο για να μπορέσει να βρίσκεται και του χρόνου στην League Face του Champions League ΑΕΚ και να μην αποτελεί η περσινή μεγάλη επιτυχία ένα πυροτέχνημα μέσα σε ένα διάστημα ευρωπαϊκής απουσίας, έτσι. Γιατί αυτό είναι και το πιο σημαντικό, η μόνιμη παρουσία στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, μπαίνει Κώστας σε δύο παιχνίδια που έχει δύο μεγάλα πρέπει. Το πρέπει το ένα έχει με τον Άρη, ότι μετά από την γκέλα και την κακή εμφάνιση με την Κηφισιά πρέπει να δείξει ουσιαστικά ότι έχει αφήσει πίσω της αυτό το αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να δείξει και σαν ομάδα και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές πάντα, κακά τα ψέματα, πρέπει να δείξουν ότι δεν έχουν στο μυαλό τους το Champions League και υπάρχει μόνο το μάτς με τον Άρη και η κατάκτηση του πρωταθλήματος, γιατί έμπρακτα η αλήθεια είναι αυτό, στο παιχνίδι με την Κηφισιά είδαμε την ομάδα της ΑΕΚ να μην είναι τόσο συγκεντρωμένη τουλάχιστον την αναμέτρηση κόντρα στο σύνολο του Σεμπάστιαν Νέτο. Και με αυτόν τον τρόπο θέλει και να το δείξει και από την αρχική του ενδεκάδα ο Μάρκο Νίκολης, ο οποίος δεν αναμένεται να προχωρήσει σε rotation, έτσι κι αλλιώς δεν είναι ένας προπονητής ο οποίος κάνει μεγάλες αλλαγές στην ενδεκάδα του, έχει τις σταθερές του και αυτό είναι και το μεγάλο όπλο το οποίο έχει κάνει. Και για την φετινή χρονιά, η ομοιογένεια η οποία έχει γενικότερα το group το οποίο έχει φτιάξει ο Σέρβος προπονητής. Οπότε για να περάσουμε και στις επιλογές του ουσιαστικά, ο Θωμάς Τρακός αναμένεται να είναι κάτω από τα goal post, στο δεξί άκρο της άμυνας ο Ρώτα, Μουκουντή και Ρέλβας πάντα το δίδυμο στους κεντρικούς αμυντικούς και ο Πίλιος θα βρίσκεται στο αριστερό άκρο της άμυνας. Στον άξονα θα είναι ο Μαρίν μαζί με τον Βιτάλης, δεν θα μας κάνει έκπληξη βέβαια άμα δούμε και τον Κάιρνεν, αλλά αυτή τη στιγμή έχει περισσότερο και μεγαλύτερο ουσιαστικά προβάδισμα για να ξεκινήσει στην αρχική ενδεκάδα ο Μίλαν Βιτάλης, ο Ούγκρος μέσος. Από τα δεξιά μια θέση διεκδικούν ο Μάγερ με τον Ζούπκο, με τον Μάγερ να είναι αυτός ο οποίος έχει και προβάδισμα. Άλλωστε αυτό φάνηκε και άμα θέλεις Κώστα και από το παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης, όπου ο Κροάτης μπήκε στο 60 περίπου για να πάρει και περισσότερο και αγωνιστικό ρυθμό για τα παιχνίδια τα οποία έχει με τον Άρη και με Λάσκ Λίμπς. Θα αποτελεί το μεγάλο μεγάλη μεταγραφική κίνηση την οποία έχει κάνει η ΑΕΚ ο Κροάτης μεσοεπιθετικός και μέχρι στιγμής δικαιώνει τους ανθρώπους της Ένωσης που επέλεξαν να τον αποκτήσουν, καθώς έχει ξεκινήσει τη σεζόν ήδη με 4 ασίστ, αλλά και γενικότερα με πάρα πολύ καλή παρουσία. Αριστερά, παρά το γεγονός ότι δεν φαίνεται να πατάει καλά, ο Κοϊτά θα είναι αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα και λέμε ότι δεν φαίνεται να πατάει καλά, γιατί με την Κηφισιά ήταν ο παίκτης ο οποίος βγήκε στο 28 λεπτό χωρίς να είναι τραυματίας ή να αντιμετωπίζει κάποιο γενικότερα πρόβλημα με ενοχλήσεις. Φαίνεται ότι η καλή του θέση, τουλάχιστον αυτό το οποίο είχαμε μάθει όταν είχε έρθει στην Ένωση ο ο Πακαρίκο ήταν, ότι ήταν τα αριστερά, ωστόσο σαν να μας θυμίζει περισσότερο τον, σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, έτσι πάντοτε, δεν μπορούμε να πούμε τι θα γίνει μετέπειτα στο μέλλον, αλλά σαν να μας θυμίζει πιο πολύ τον ποδοσφαιριστή που είχε έρθει την πρώτη χρονιά, όπου έψαχνε πάρα πολύ το σουτ. Η αλήθεια είναι ότι το δεξί του πόδι είναι αυτό το οποίο είναι και το καλό, και όταν βρίσκεται στα αριστερά σε κλίνει και προσπαθεί να σουτάρει, αλλά την περσινή χρονιά είχαμε δει τον Μαυριτανό εξτρέμ να έχει και στο μυαλό του και την δικαιολογία, κάτι το οποίο τον έκανε και καλύτερο. Δίδυμο στην επίθεση, αναμένεται να δούμε τον επιστρέφει ο Γιώβιτς μαζί με τον Βάργα. Θα είναι και οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα πίνουν και στην κορυφή της επίθεσης και κόντρα στην ΛΑΣΚ. Θέλει να δώσει ρυθμό στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει αυτό σαν μότο, ότι θέλει να δίνει ρυθμό στους ποδοσφαιριστές του μέσα από τα παιχνίδια. Ενδεικτικό είναι ότι δεν πήρε αναβολή στο ξεκίνημα τη σεζόν όταν έπαιζε με τη Λευκή Ζόμπιες, αλλά και όλη την περσινή χρονιά το δηλώνει και ο ίδιος, ότι έτσι αποκτάει και γίνεται καλύτερη η ομάδα του. Από εκεί και πέρα να...
0: ο Ζωάο Μάριο θα είναι στην αποστολή, Νικόλα.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Ζωάο Μάριο ήρθε τις προηγούμενες ημέρες, ανακοινώθηκε ουσιαστικά την ημέρα που η ομάδα ήταν στην Καβάλα. Μετά, όταν η ομάδα επέστρεψε, ήταν η πρώτη του προπόνηση. Δεν ξέρω βέβαια και σε τι κατάσταση βρίσκεται, γιατί πέρα που η ομάδα ήταν στην Καβάλα. Μετά, όταν η ομάδα επέστρεψε, ήταν η πρώτη του προπόνηση. Δεν ξέρω βέβαια και σε τι κατάσταση βρίσκεται.

0: και κάποιος ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι τραυματίας και έχει αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, με μόνο ερωτηματικό να είναι η κατάσταση του Αλεξίου, ο οποίος αποχώρησε ως τραυματίας στο παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης και θα δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται.
1: Νικόλα, το ΠΑΣ έκλεισε ή θα γίνει καμιά έκπληξη μέχρι το τέλος των μεταγραφών? Ακόμα και αν δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στο Champions League παίκτη που θα έρθει.
0: Ναι, εντάξει, πλέον έχει κλείσει η ευρωπαϊκή λίστα. Είχαμε πει ουσιαστικά ότι και με την απόκτηση του Λυκογιάννη έκλεισε ο βασικός σχεδιασμός στην Ένωση. Ωστόσο, δεν είχαμε κλείσει το παράθυρο για να γίνουν κάποιες έξτρα κινήσεις. Εγώ να μεταφέρω προσωπική εκτίμηση ότι αν ο Κουτέστα δεν είχε αποχωρήσει ουσιαστικά ή δεν είχε δείξει τις τάσεις φυγής τις οποίες έδειχνε για την Σερβέτ, δεν θα είχε αποκτηθεί τόσο σύντομα ο Ζωάο Μάριο. Θα ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν stand-by, αλλά μπορεί να μην είχε αποκτηθεί τόσο σύντομα και να προλάβαινε και να έμπαινε και στην ευρωπαϊκή λίστα. Εγώ θα σου πω αυτό το οποίο είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του, ότι η ΑΕΚ είναι μέχρι την τελευταία ώρα των μεταγραφών στην αγορά και ψάχνει για ευκαιρίες, κοιτάει για ευκαιρίες, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να κινείται για κάποια θέση. Αν παρουσιαστεί ένας παίκτης μέσω μιας καραβόλας, που συμβαίνουν η αλήθεια είναι προς τις τελευταίες ημέρες, η Ένωση δεν θα πει όχι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι η ΑΕΚ είναι ενεργή στην αγορά για την απόκτηση κάποιου ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, πιο εύκολα θα ήταν για να γίνει μια μεταγραφή, θα έπρεπε ο παίκτης να ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά να χτυπήσει την πόρτα της Ένωσης και έτσι η Ένωση την πόρτα του ποδοσφαιριστή.
1: Έγινε, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε για ό,τι προκύψει.

0: Λοιπόν, και από το ρεπορτάζ ΣΑΚ πάμε στη Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Άρη. Και εδώ υπάρχει το αγωνιστικό μέτωπο. Βέβαια, είπαμε και νωρίτερα ότι ο Άρης κατεβαίνει στην Αθήνα για να παίξει με την ΑΕΚ, έχοντας ήδη δύο νίκες στα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος και δείχνει να βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Και από εκεί πέρα έχουμε τα μεταγραφικά, με το όνομα του Μπρούμα να εμπλέκεται από την Πορτογαλία στο ρεπορτάζ του Άρη. Και βέβαια το θέμα προέκυψε με τη δημιουργία ποδοσφαιρικού γηπέδου. Λοιπόν, ο Γιώργος Τότσικας είναι μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω με το τελευταίο που είναι λίγο φρέσκο. Έτσι, όπως το λέμε, τι απλό, έτσι, η δημιουργία ποδοσφαιρικού γηπέδου.
0: Καλά, ναι, δεν είναι πολύ απλό, okay, αλλά βάλε μας λίγο στο κλίμα.
1: Το κλίμα είναι, υπάρχει μια πραγματικότητα, μια είδηση που ανακοινώθηκε πριν από λίγα λεπτά ακριβώς από τον Αεραστέχνη ΑΕ, ο οποίος ανακοίνωσε τη συγκρότηση μιας επιτροπής εργασίας με στόχο τη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για την ομάδα ποδοσφαίρου σε συγκεκριμένο χώρο. Πρόκειται, για όσους γνωρίζουμε καλά τη Θεσσαλονίκη και το ρεπορτάζ του Άρη, είναι ένα οικόπεδο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πηλαίας και Χορτιάτη, στο παραλιακό τμήμα της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, στο οποίο ανήκει στον, στη ΔΥΠΑ, τον πρώην ΟΑΕΔ. Είναι η περιοχή εκεί που είναι το εμπορικά κέντρα, υπάρχει στάση του ΑΣΤ, είναι το μεγάλο, δεν κάνουμε τώρα διαφήμιση, αλλά πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος, που είναι στο ΙΚΕΑ της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή εκεί που είναι και το Απολλώνια Σέντρο, ένα εμπορικό κέντρο. Θεωρείται μια περιοχή μετά την περιοχή του Φίνικα, για να καταλάβει και ο κόσμος, στο δρόμο προς αεροδρόμιο, και θεωρείται από τους ειδικούς Θεσσαλονικής και μη και ανθρώπους της πόλης και της Ελλάδος ως ένα φιλέτο. Δεν είναι η πρώτη φορά, να πω Κώστα, που προκύπτει η συγκεκριμένη είδηση ό,τι αφορά το γήπεδο αυτό. Εδώ και 3 χρόνια, πάλι οι μέρες διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, γι' αυτό θέλω να είμαι επιφυλακτικός, όχι

0: σε ό,τι αφορά τις προθέσεις των ανθρώπων του Εραστέχνη Άρη, αλλά κυρίως για το timing που ανακοινείται πάλι το θέμα του γηπέδου, με την έλευση του Πρωθυπουργού, της κυβέρνησης και όλων αυτών, σηκώνεται μια σκόνη η οποία ευχής έργων θα είναι για όλη τη Θεσσαλονίκη και κυρίως για τους κλάδους Άρη να υπάρξει μια παραγωγική εξέλιξη για να δημιουργηθεί ένα νέο γήπεδο και δύο και τρία για όλες τις ομάδες, παρελέγοντας τόσο μόνο για τον Άρη. Έτσι. Λοιπόν, είναι μια περίπτωση η οποία, μάλιστα, στην οποία έχει πάλι αναφερθεί ο μην πρωθυπουργός πριν τρία χρόνια, ο κ. Μητσοτάκης, σε σχετική ερώτηση. Τότε ήταν στο project αυτό ένας επιχειρηματίας ονόματι Τριμάτης, ο οποίος θεωρητικά θα αναλάμβανε το κόστος, το μεγαλύτερο μέρος του κόστος που θέλει η συγκρότηση, η δημιουργία ενός γηπέδου. Δεν προχώρησε. Κάποια στιγμή ο Άρης είχε δυσαρεστηθεί γιατί ήθελε να γίνει κάτι ανάλογο όπως έγινε με την ανάπλαση σε ό,τι αφορά το Βοτανικό και το Παναθηναϊκό. Το θέμα πάγωσε. Κάποια στιγμή υποστήριξαν πολύ και πίστεψαν πολύ ότι μπήκε στο χρονοτούλαπο και στο σιρτάρι, αν θέλεις, αλλά τώρα προκύπτει αυτή η δημιουργία της Επιτροπής που ευχής έργων θα είναι φυσικά να δρομολογεί τις εξελίξεις, γιατί υπάρχουν κάποια σχέδια. Είχαν γίνει κάποιες μελέτες και για να ακριβολογώ δεν ήταν πριν τρία χρόνια, είναι ακριβώς το 2021 όσο μιλούσαμε, προσπαθούσα και εγώ να ψάξω.
1: Να βρίσκεται ακριβή ημερομηνία.
0: Ήταν πριν πέντε χρόνια από τα χείλη του Πρωθυπουργού, διατυπώθηκε για πρώτη φορά για την κατασκευή νέου γηπέδου μέσω της διπλής ανάπλασης και μάλιστα ο στόχος είναι αυτός της Επιτροπής όπως αναφέρεται να λάβει πλέον δεσμευτικό χαρακτήρα. Γιατί πραγματικά το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης κάθε χρόνο είναι γεμάτο σε ό,τι αφορά τις υποσχέσεις από όλες τις κυβερνήσεις όλων των εποχών. Έτσι, για να είμαστε δίκαιοι, δεν λέμε ότι έχουν περάσει εδώ. Είμαι 50 something. Έχω δει μετά το 1974 πολλές, σχεδόν όλες τις πρεμιέρες της Διεθνούς Εκθέσεως στη Θεσσαλονίκη. Έχουν παρελάσει άπειροι πρωθυπουργοί και πολιτικοί παράγοντες και έχουν υποσχεθεί πάρα πολλά. Υπάρχει όμως μια πραγματικότητα, για να ξανατομαζέψουμε, έτσι. Υπάρχει συγκρότηση μιας πενταμελούς επιτροπής από τον Εραστέχνη Άρη, με στόχο τη δημιουργία του γηπέδου στο οικόπεδο που περιέγραψα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, μετά την περιοχή του Φοίνικα. Είναι κυρία Δούμα, κύριος Ζαρωτιάδης, Κουιμτζής, Τσούφης και Χαριστός, αρχιτέκτονες, καθηγητές οικονομικών, επιχειρηματίες, δικηγόροι. Και βέβαια είναι σημαντικό για να το συμπληρώσω, είναι πολύ φρέσκια η είδηση, έχει λίγα λεπτά βγει στον αέρα, ότι σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι άνθρωποι του Εραστέχνη και οι άνθρωποι του Άρη, έχει καταφέρει ο Εραστέχνης να προσελκύσει λαμπρούς επιστήμονες, επιχειρηματίες και φίλους του συλλόγου με μεγάλη διείσδυση, μεγάλη ατζέντα γνωριμίων που θέλουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους υπό την ενότητα και πάει λέγοντας.
1: Και για αυτό το σκοπό, έτσι, Γιώργο, για τη δημιουργία του γηπέδου.
0: Εμείς φυσικά δημοσιογραφικά το καλύπτουμε, το αναδεικνύουμε και μακάρι, όπως υπάρχουν και άλλα έργα σε εξέλιξη, να γίνουν σε αυτή την πόλη και να μην μείνει μόνο με την υποσχεσιολογία ο Άρης ή οτιδήποτε άλλη ομάδα.
1: Πάμε στα
0: γραφικά. Ναι. Είπε για τον Μπρούμα, μας ταρακούνησε όλο το δημοσίευμα της Πορτογαλικής Ρέκορντ, έγκυρη εφημερίδα. Πλέον site, είμαστε στην περιοχή, στην περίοδο της τεχνολογίας, ότι ο Άρης εξετάζει την περίπτωση του γνωστού Πορτογάλου Εκστρέμ, ο οποίος βέβαια είχε αρκετά διαδοχικά προβλήματα.
1: Είχε τραυματισμούς πολλούς στην περασμένη
0: σεζόν. Πρέπει να παίξει καμιά 19-20 λεπτά σε τρία μάτς. Δεν έχει διαψευστεί από τον Άρη, είναι ανοιχτό βέβαια. Ο Άρης καίγεται για στόπερ. Σε λίγη ώρα θα ολοκληρωθεί η προπόνηση του Άρη και θα βγει η αποστολή.
1: Για Φαμπιάνο είναι ερωτηματικό ακόμα. Έτσι,
0: ο Φαμπιάνο είναι το ερωτηματικό. Πιστεύω ότι μπορεί να μπει στο αεροπλάνο, γιατί και ο ίδιος θέλει να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα και να είναι για πολλούς λόγους μαζί με την αποστολή. Αλλά λογικά αύριο θα δούμε για πρώτη φορά τον Γένσεν, ο οποίος χρήστηκε φέτος στόπερ, να έχει δίπλα του τον Σούταλο, τον Κροάτι που αποκτήθηκε πριν δύο εβδομάδες. Δεν είναι στο βαθμό ετοιμότητας που θα ήθελε ο Γρηγορίου αλλά και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, αλλά από τη στιγμή που ο μεταγραφικός σχεδιασμός έχει φέρει τον Άρη σε τέτοιο σημείο που να μην υπάρχουν στόπερ και να παίζει σε ένα μάτς καυτό όπως είναι αυτό με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ αύριο, θα πρέπει τουλάχιστον να βρεθεί η λύση. Είναι το πρώτο κραστές για τον Άρη, ακολουθεί ο Λεβαδιακός στο κύπελο και το κλάσικο της πόλης με τον ΠΑΟΚ, μια εβδομάδα εξόχως κρίσιμη, καθοριστική για το πού μπορεί να βαδίσει ο Άρης, όπως ξεκίνησε εντυπωσιακά.
1: Πολύ καλά, βέβαια.
0: Με τις δύο νίκες και στο πρωτάθλημα και τη μία νίκη στο κύπελο.
1: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο μου, να είσαι καλά.
0: Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Να είσαι καλά Γιώργο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε σε ρεπορτάζ και από το ρεπορτάζ του Άρη που είχε και θέματα μεταγραφικά και ανταγωνιστικά και βέβαια το θέμα του γηπέδου. Πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος κινείται σε ρυθμούς Ουναΐ και σε ρυθμούς ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο Στέλιος Σιδηρόπουλος είναι μαζί μας. Στέλιο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κώστα σε όλους και σε όλους. Το μάτς με την νίκη Βόλου και το φτωχό 1-0 ανήκει πλέον στο παρελθόν. Και τώρα όλοι στον Παναθηναϊκό εστιάζουν στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής 21:30 στο ΆΚΑ. Κόντρα στο δικέφαλο του Βόρα, παρότι Κώστα, όπως αντιλαμβάνεσαι, βρισκόμαστε μόνο στην τρίτη αγωνιστική. Είναι ένα ντέρμπι που θα κρίνει πολλά. Εδώ επιτρέψέ μου να πω ότι αυτός ο οποίος ενδεχομένως, αν ιτηθεί στο ντέρμπι, είναι ο δικέφαλος του Βορρά, έχει να χάσει πολύ περισσότερα από τον Παναθηναϊκό σε περίπτωση που ιτηθεί το τριφύλι. Δεν λέω ότι είτε φυσικά είναι καλό αποτέλεσμα, το αντίθετο για τον οποιοδήποτε. Απλά στη φάση που βρίσκεται τώρα ο ΠΑΟΚ έχει να χάσει περισσότερα σε σχέση με αυτά τα οποία ενδεχομένως θα απολέσει ο Παναθηναϊκός, αν είναι η ομάδα του Νίστρουπ η οποία θα ιτηθεί στο ντέρμπι του ΆΚΑ της Κυριακής. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά περίπου τα μεσάνυχτα της Κυριακής, μετά τη λήξη του μεγάλου ντέρμπι, του πρώτου μεγάλου της σεζόν, αν εξαιρέσουμε και το ΑΕΚ Άρης βέβαια, το οποίο προηγείται, είναι την προηγούμενη μέρα όπως ξέρουμε, αύριο Σάββατο, η ένωση με τους Κίτρινους της Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε και την αυριανή ημέρα, Κώστα, για να δούμε ποιες ενδεχομένως θα είναι οι επιλογές του Τζέικουμ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό σε σχέση με την αποστολή, έτσι, αν ανακοινωθεί. Να δούμε ποιοι θα είναι παρόντες, ποιοι θα είναι απόντες, ποιες θα είναι οι τελικές επιλογές του σκανδιναβού τεχνικού του Τριφυλίου.
0: Μπορούμε να πούμε λίγο στο μυαλό του Στέλιο τι θα έχει, αν όχι μόνο στην δεκάδα, ακόμα και στην αποστολή, έτσι.
1: Κοίταξε, εδώ είναι μεγάλο το ερωτηματικό, γιατί υπάρχει περίπτωση να συμπεριφθεί και Ουναΐ.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα, δηλαδή. Δεν ναι. Ξέρεις, επειδή είναι πολύ νωρίς, μόλις το άνθρωπο από μερικές ώρες, αν τελικά θα είναι στην αποστολή ή όχι, έστω στην αποστολή, έτσι.
1: Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι. Ξέρουμε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Άλλωστε, δεν είναι πάρα πολύ ο καιρός που συμμετείχε στο παγκόσμιο κύπελο, και όχι μόνο συμμετείχε, αλλά
0: ήταν και πάρα πολύ καλή παρουσία του, βέβαια.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλη ειδοποιώς διαφορά σε σχέση με κάποιον ο οποίος είχε συμπεριληφθεί στην εθνική ομάδα, πήγε στο Μουντιάλ, αλλά δεν συμμετείχε ή συμμετείχε από τον πάγκο κτλ. Και επιπλέον, επιπρόσθετα, να είναι ένας παίκτης ο οποίος ξέρει και την ψυχολογία του συλλόγου και το ΆΚΑ, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να μπει ανά πάσα στιγμή, αν το επιλέξει φυσικά ο Νίστρουπ, για να κάνει και τη διαφορά. Και στο σημείο αυτό πάλι να πω ότι το ότι επέλεξε τον αριθμό 21, δηλώνοντας ότι παίρνω τον αριθμό 21, τον οποίο φυσικά όπως θυμόμαστε όλοι είχε ο μοναδικός Λιμπερόπουλος, λοιπόν, δείχνει ότι ούτως ή άλλως αυτό που ξέραμε έχει την οτροπία, έχει το know-how της ψυχοσύνθεσης, εισαγωγικά του DNA του συλλόγου Ουναΐ. Δηλαδή, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι έτοιμος να μπει. Αλλά φυσικά, το αν θα είναι 100% αγωνιστικά, θα το κρίνει ο προπονητής. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω τώρα αν θα προτιμήσει 4-4-2 Νίστρουπ ή 4-2-3-1. Υπενθυμίζω ότι αρέσκεται να έχει δύο επιθετικούς, είτε είναι ο Τετέι και ο Ντέσσερς, είτε είναι ο Ντέσσερς, ο οποίος βρίσκεται σε καταπληκτική φόρμα και ξεκίνησε βασικός χθες με το ακυρωθέν γκολ κτλ. Είτε είναι ο Λιβάη Γκαρσία και ο Ραστόντερ, με τον πρώην παίκτη της Τούν, το Ραστόντερ φυσικά, να έρχεται πιθανότητα από τον πάγκο. Δεν ξέρω αν θα προτιμήσει 4-4-2, ίσως ακόμα είναι πρόωρο. Φυσικά τώρα κάποιες επιλογές, Κώστα, είναι γνωστές. Δηλαδή, σίγουρα θα είναι ο Κυριακόπουλος αριστερά, ο Καλάμπρια, ο οποίος δεν ξεκίνησε, δεν προτιμήθηκε χθες για να μην επιβαρυνθεί περισσότερο ο Καλάμπρια. Για τον Καλάμπρια λέω, πιθανότατα θα είναι στο αρχικό σχήμα. Οπωσδήποτε Φαντάγγελεν και Ντεφράι θα είναι οι δύο αμυντικοί, κεντρικοί αμυντικοί. Τώρα, αν θα προτιμηθεί στο κέντρο ο Καμαρά με τον Γκάγκουα, είναι επίσης μια πολύ λογική επιλογή. Λογική πάντα υποαίρεση, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Πελίστρη έπαιξε χθες με ανάποδο πόδι, όπως και ο Γιάνκοβιτς, και αυτοί είναι υποψήφοι, και μπροστά Τέσσερις και Λιβάη, Τέσσερις και Αντρέας, Θα δούμε τώρα.
0: Ωραία. Εντάξει, έχουμε αυτά. Ακόμα και δύο μέρες μέχρι το παιχνίδι. Ναι. Στέλιο, μια τελευταία ερώτηση. Η αύξηση του Ουναή κλείνει το μεταγραφικό σχεδιασμό ή πιστεύεις ότι στις μέρες που έχουμε μπροστά μπορεί ο Παναθηναϊκός να βρει κάτι, έστω και αν ο παίκτης τώρα δεν θα μπορεί να υπολογίζεται για την ευρωπαϊκή λίστα?
1: Καταρχήν να πω κάτι σχετικό άσχετο σε εισαγωγικά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ψυχολογικό και για τον ίδιο, για τον 17χρονο Τάκη Μπινιάρη, ένα παιδί που ήταν το όνειρό του και το έκανε πραγματικότητα να παίξει στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού, επαγγελματικά ενός επίσημο ντεμπούτο, ο μικρός, λοιπόν, K17 πρωταθλητής πέρυσι. Όχι, δεν αποκλεί, αυτή είναι η απάντηση, Κώστα. Ιθανολογούμε ότι δεν αποκτηθεί μέσος, ίσως αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός, αν βρεθεί κάτι καλό, Κώστα.
0: Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Στέλιος Αυτοροπολιτός, το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Άνω τελεία. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο ξανά μαζί.

0: Era Sport 101,8.
1: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ακούτε Era Sport.

Χρήστος Γιουκλάκης, πήρε τη σκητάλη, στηρίζει στον ήχο από τη Ματίνα Κανελοπούλου. Άγγελος Μπάντζιος, η δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ τη Σέρα Σπορ μαζί σας μέχρι τις 4. Θα φύγουμε για λίγο από το ποδόσφαιρο και θα πάμε στο μπάσκετ.

0: Λοιπόν, ανεβάζουν σιγά σιγά στροφές και οι ομάδες της Basket League μπαίνοντας στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους. Έχουμε και φιλικά πολύ σημαντικά και σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο. Σήμερα μάλιστα είναι ο Ολυμπιακός παίζει με την Φενέρμπαχτσε στο τουρνουά του Ηρακλείου, ενώ φιλικό έχει η οποία ταξιδεύει μάλλον αυθημερών στην Τουρκία για να αντιμετωπίσει την Ραμτσοσπορ. Λοιπόν, ο Κώστα Τωρίου είναι μαζί μας. Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι ομάδες βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας. Έχουν αρχίσει σιγά-σιγά τα φιλικά. Έπαιξε ένα φιλικό Παναθηναϊκός το μεσημέρι στον Άγιο Θωμά με το Μαρούσι και κλεισμένο των θυρών. Αλλά μη φανταστεί κανείς ότι έπαιξαν τα πρώτα βιολιά. Εξάλλου δύο σούπερ στάρ του Παναθηναϊκού είναι τραυματίες, ο Κέντρικ Νάν με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Από τους πιο παλιούς, από όσο γνωρίζω, γιατί ακόμα δεν νομίζω να υπάρχει ενημέρωση για αυτό το φιλικό παιχνίδι, πρέπει να το συναποφασίσουν τι θα βγάλουν Παναθηναϊκός και Μαρούσι. Από τους παλιούς νομίζω έπαιξε μόνο ο Φαλ, από ό,τι μπόρεσα να μάθω, αλλά οι υπόλοιποι γενικώς δεν έπαιξαν. Και μάλιστα η εικόνα που έχω είναι ότι το Μαρούσι στο τυπικό του πράγματος όσον αφορά το σκορ κέρδισε τον Παναθηναϊκό, αλλά στον Παναθηναϊκό να καταλάβει κανείς έπαιζαν παίκτες που δεν ανήκουν καν στο ρόστερ, όπως για παράδειγμα ο Λίνος Χρυσικόπουλος και κάποιοι άλλοι παίκτες. Συνεπώς πρέπει να περιμένουμε λίγο. Φαντάζομαι 4 με 6 που θα έχουμε την εκπομπή να μάθουμε περισσότερα για το παιχνίδι αυτό. Σήμερα το βράδυ ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρμπαχτσε. Να δούμε και εκεί ποιοι παίκτες θα χρησιμοποιηθούν από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Πάντως στο βίντεο που κυκλοφόρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, αυτό συνέβη πριν από μερικές ώρες, είδαμε ας πούμε όλους τους παίκτες, όλη την αφρόκρεμα του Ολυμπιακού και τον Μοντέρο και τον Μακιντάιρ, Μιλουτίνο, Φουρνιέ, όλους τους παίκτες, τους σημαντικούς, τον Βεζένκοφ, να κάνουν γυμναστική, να κάνουν προπόνηση, να είναι στα βάρη και γενικώς να ακολουθούν αυτό το πρόγραμμα που επιτρέπει η Ευρωλίγκα. Και λέω επιτρέπει γιατί έχει αλλάξει φέτος το σύστημα και κατά τα πρότυπα του NBA μόνο 4 εβδομάδες προετοιμασίας έχουν δικαίωμα οι προπονητές. Ούτε καν 5. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ με το ρολόι οι προπονητές και επουδενή δεν τρέχουν στα λαγκάδια και στα βουνά όπως παλιά στα ποδοσφαιρικά γήπεδα με γρασίδι ή στο βουνό. Όλα γίνονται στο κλειστό του μπάσκετ. Αυτό το κέρδισε η Ένωση Παικτών. Σου λέει δεν θέλουμε να τρέχουμε στα λαγκάδια, είμαστε επαγγελματίες και φέρνουμε τα κορμιά μας όσο το δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση από τις διακοπές. Άρα σου λέει είμαι εγώ επαγγελματίας και εσύ πρέπει να μου συμπεριφέρεσαι ως επαγγελματία που πληρώνεται αδρά, ειδικά στις ομάδες της Ευρωλίγκας. 9 το βράδυ σήμερα το έχει η Κοσμοτέ Σπορτ, 4 νομίζω, το μάτς του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Οπότε θα το δούμε και θα έχουμε μια εικόνα έτσι από το πρώτο φιλικό αυτό παιχνίδι. Μην έχουμε απαιτήσεις ότι θα έχουν τα πολλά τρεξίματα, όπως λένε και οι ποδοσφαιρικοί, αρχές Σεπτεμβρίου. Και επίσης κάτι σημαντικό, από ό,τι είδα και το προσπαθώ να το μελετήσω και να το μάθω και από την Ευρωλίγκα, από τη Βαρκελόνη, είναι λίγο στον αέρα το θέμα του Super Cup της Ευρωλίγκας στο Άμπου Ντάμπι. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αναστάτωση στην γύρω περιοχή, υπάρχει ένα επίπεδο ασφαλείας 3 που είναι λίγο τα πράγματα τεταμένα. Αν φτάσει τις επόμενες μέρες σε άλλο επίπεδο ασφάλειας, τότε δεν αποκλείεται η Ευρωλίγκα να το αναβάλει το Super Cup και τελικά αυτός ο θεσμός να μην εφαρμοστεί για πρώτη φορά φέτος. Άλλωστε δεν υπάρχει περιθώριο για άλλη πόλη, για άλλη αρένα. Είχε ακουστεί για κάποιες πόλεις ευρωπαϊκές, αλλά τουλάχιστον αυτό που μαθαίνω είναι ότι δεν προλαβαίνουν να το μετακινήσουν σε άλλη πόλη το Super Cup με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Ρεάλ, Φενέρμπαχτσε και Ντουμπάι BC, παρότι τέταρτη ομάδα βγήκε η Βαλένθια σε αυτό το Final Four της Αθήνας, το τελευταίο, αλλά της έφαγε τη θέση πληρώνοντας πάρα πολλά εκατομμύρια η Ντουμπάι BC. Κάτι άλλο συνταρακτικό, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ακούσει, δεν έχω μάθει. Και οι άλλες ομάδες βέβαια έχουν προβληματάκια και μάλιστα υπάρχουν και κάποια αστεία προβλήματα, όπως για παράδειγμα του Τσίμα Μονέκε του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος λέει δεν πήγε στην Κρήτη γιατί δεν φρόντισε να ανανεώσει το διαβατήριό του. Δηλαδή έχουμε και τέτοια ευτράπελα να συμβαίνουν στις ομάδες και αυτό δεν είναι και ό,τι πιο επαγγελματικό από ένα παίκτη. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στις 4 που έχουμε την εκπομπή με όλα τα θέματα γενικώς, ό,τι υπάρχει και από το φιλικό του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι. Και αν όλα καλά και δεν προέκυψε κάποιο έτσι αναπάντεχο πρόβλημα για κάποιο παίκτη του Παναθηναϊκού ή του Αμαρουσίου. Θα ξαναλέμε αυτά λίγο αργότερα.
0: Να είσαι καλά, Κωστή μου, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Θα πάμε στο ρεπορτάζ του Βόλου, ο οποίος υποδέχεται αύριο σε 7 τον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό. Να μας βάλει λίγο στο κλίμα της ομάδας και πιθανά σχήματα από τον Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, Κωστά, σε εσένα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στον αυριανό αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Βόλο. Ο Κώστας Ομπράτσος, ο οποίος ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ομάδας στην όψη της αυριανής αναμέτρησης, σχεδόν έχει όλους τους προσθέσεις στη διάθεσή του, πλην των παικτών που ήταν πόντες και στα προηγούμενα παιχνίδια, τους τραυματίες τον Γκάμπριελ αλλά και τον Λεκούς. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι σε σχέση τώρα με την ενδεκάδα φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν πολλές αλλαγές, πιθανότατα δηλαδή να είναι μία ή δύο αλλαγές σε ό,τι αφορά δηλαδή το αρχικό σχήμα σε σχέση με την ενδεκάδα που είχε παρατάξει στον αγώνα της περασμένης αγωνιστικής κόντρα στον Ηρακλή, διότι στο κύπελο με την Καλαμάτα έγιναν αλλαγές, δόθηκε η δυνατότητα και σε κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές που δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής ή έπρεπε λόγω του κανονισμού οι νεαροί να χρησιμοποιηθούν. Αυτό σημαίνει ότι θα πάει σε αυτούς τους προσθέσεις που μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο παιχνίδι όπως είναι το αυριανό με τον Ολυμπιακό. Από την άλλη, όπως ξέρεις, ότι είναι μεγάλη ζήτηση των εισιτηρίων από τον κόσμο και κυρίως από την πλευρά του Ολυμπιακού που θα κατακλείσουν φέτος το πρωτοσαλικό στάδιο. Να θυμίσω ότι και το Βόρειο Πέταλο και η Ανατολική Κερκίδα είναι στη διάθεση των φιλάθλων του Ολυμπιακού για να παρακολουθήσουν το αυριανό παιχνίδι. Και από την άλλη πλευρά την δυνατότητα αυτή έχουν και οι φιλάθλοι της ομάδας του Βόλου να βρεθούν σε ένα τέτοιο παιχνίδι όπως είναι αυτό με τον Ολυμπιακό, που όλοι γνωρίζουν και πολύ περισσότερο και στις τάξεις της ομάδας ότι είναι από τα δυσκολότερα παιχνίδια που έχει να δώσει η ομάδα του Βόλου. Αλλά αυτό όμως που λένε στο Βόλο στην ομάδα είναι ότι θα επιδιώξουν να είναι ανταγωνιστικοί και όπως λέει ο Κώστας Ομπράτσος ότι μέχρι το τέλος οι παίκτες του πρέπει να παλεύουν και να διεκδικούν το καλύτερο. Αυτό θα κάνουν και στο αυριανό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.
0: Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαγγέλη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι και άλλο. Μάλιστα, έκλεισε και το τηλέφωνο, Βαγγέλη.

Να πω ότι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τους αρχηγούς για την νέα αγωνιστική περίοδο. Είναι ο Φορτούνης και ο Ρέτσος, καθώς ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν ο Ελκαμπίο, Τσικίνη και ο Έσε. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, αυτοί είναι οι πέντε αρχηγοί του Ολυμπιακού για φέτος: Φορτούνης, Ρέτσος, Ελκαμπί, Έσε και Τσικίνη.

0: Έτσι μπορεί να συνεχίσουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων για να πάμε μέχρι το Ηράκλειο να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Γιαλιτάκη για το ρεπορτάζ του Όφη, ο οποίος υποδέχεται την Κυριακή την Κηφισιά. Πέρασε μια εβδομάδα αρκετά δύσκολη και από την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής από τον Άρη στο Βικελίδης, αλλά κυρίως με όλο αυτό το σύριαλ που δημιουργήθηκε με τον Νους και τον Αποστολάκη, οι οποίοι πάντως παραμένουν κανονικά στο Ηράκλειο μέχρι νεοτέρας. Λοιπόν, Γιώργο μου, καλό μεσημέρι τα πολλά.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα, για σένα και στις φίλες και φίλες σε ΡΑΣΠΟΡ.
0: Έκατσε φαντάζομαι η σκόνη πια, έτσι?
1: Ναι, έχει κάτσει η σκόνη, κάθεσε ο κουρνιαχτός που ξεσηκώθηκε την τελευταία μέρα που οι ομάδες είχαν δικαίωμα να δηλώσουν τις ευρωπαϊκές τους λίστες, και ο Νους και ο Αποστολάκης συνεχίζουν κανονικά στον Όφη, και μάλιστα θα έλεγα ότι ο μεγάλος κερδισμένος στις υπόθεσεις αυτές είναι Όφη, ο οποίος θα πάρει ένα ποσό περίπου της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ για αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Ο Αποστολάκης θα μετακομίσει το ερχόμενο καλοκαίρι στον Ολυμπιακό, εάν κάτι δεν αλλάξει δραματικά στην πορεία. Το ίδιο και για τον Τιάγκο Νους, αυτός ένα εξάμηνο νωρίτερα, το Γενάρη επίσης, αν δεν αλλάξει κάτι σοβαρό με την περίπτωση του Τιάγκο Νους. Να πούμε για τον Τιάγκο Νους εδώ, να διευκρινίσουμε κάτι, επειδή ακούγονται και γράφονται διάφορα, ότι ο Όφη έδωσε στον Ολυμπιακό το 90%, διότι το καλοκαίρι είχε πάρει το 50%, αλλά πριν γίνει μεταγραφή είχε φροντίσει να αγοράσει το υπόλοιπο 40% και να αφήσει 10% στους Αργεντίνους Τζούνιο, στην ομάδα του, την πρώην ομάδα του Τιάγκο Νους. Άρα λοιπόν Όφη ουσιαστικά δίνει στον Ολυμπιακό το 90% του ποδοσφαιριστή. Τώρα και οι δύο ποδοσφαιριστές θα είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντι για το παιχνίδι της Κυριακής, αλλά και για την ευρωπαϊκή περιπέτεια του Όφη που ξεκινάει την μεθεπόμενη εβδομάδα. Έχει ξεκινήσει μίνι προετοιμασία για το μάτς με την Κηφισιά, καθώς χθες οι παίκτες είχαν ρεπό, μια και γύρισαν από την Θεσσαλονίκη στις 6 ώρα το πρωί. Ο Ισέκα και ο Σχέλης είναι τα προβλήματα για τον Χρήστο Κόντι. Ο Κοστούλας, που δεν έπαιξε στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, είναι κανονικά στη διάθεση του τεχνικού του Όφη, αλλά δεν έπαιξε στη Θεσσαλονίκη λόγω του βαρύ αγωνιστικού τέρεν. Σίγουρα θα πάμε και σε νέες αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που παρέταξε ο Χρήστος Κόντι στο μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη.
0: Φαντάζομαι η ενδεκάδα θα είναι πιο κοντά σε αυτή που είχε στο Βικελίδης, φαντάζομαι, Γιώργο.
1: Έτσι ακριβώς. Θα επιστρέψει παίκτες που ήταν στο βασικό σχήμα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στα μεταγραφικά να πω ότι ανοιχτό πλέον παραμένουν οι υποψήφοι μεταγραφικοί στόχοι του Όφη. Μέσα σε αυτούς βάζω και τον Λάζαρο Λάμπρο, για τον οποίο ήταν πολύ κοντά στην απόκτησή του, ειδικά αν ο Τιάγκο Νους έφευγε για τον Ολυμπιακό. Παίζει ακόμα η περίπτωση του Λάζαρου Λάμπρου, όπως και άλλων παικτών. Όφη θα πάει τουλάχιστον για την απόκτηση δύο παικτών μέχρι 15 Σεπτέμβριο, όπου ολοκληρώνονται οι μεταγραφές στην Ελλάδα. Και δεν χάνει και κανένα παίκτη από αυτούς που είχε μέχρι τώρα στο ρόστερ του, προσθέτοντας μάλιστα τις τελευταίες μέρες και τον Κενάν Κόντρο.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, να θυμίσω πρώτα απ' όλα ότι για το τουρνά μπάσκετ στο Ηράκλειο Ολυμπιακός 9 παίζει με τη Φενέρμπαχτσε. Νωρίτερα σε 6.30 παίζουν οι Αρμάνοι με τον Ερυθρό Αστέρα. Φιλικό στο μπάσκετ έχει και η ΑΕΚ, καθώς παίζει το βράδυ, το απόγευμα στις 7 στην Τουρκία με την Τραμπζονσπορ. Επίσης να πω ότι για το τένις ο Στέφανος Τσιπάς για τον τρίτο γύρο του Αμερικανικού Open παίζει μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος με τον Τσέχο Γύρι Λέχετσκα, ενώ αποχαιρέτησε την διοργάνωση η Μαρία Σάκαρη. Στο ποδόσφαιρο στην Αγγλία στις 10 η Ipswich υποδέχεται την Liverpool, στη Γαλλία σε 8 η Lyon παίζει με την Auxerre, στις 10 και 5 η Paris Saint-Germain με τη Μονακό. Στην Bundesliga 9.30 η Stuttgart Κολονία, στην Ισπανία στις 10 η Betis με την Real, ενώ στην Ιταλία στις 10 παρατέταρτο η Genoa υποδέχεται την Como. Στις 7 στην Κύπρο Ομόνια 21 της Μαΐου παίζει με την Καρμιώτισσα, ενώ στην Πορτογαλία 10 και 4 έχουμε Πόρτο Μοροϊρένσε. Αυτό όσον αφορά την αγωνιστική κίνηση, την αγωνιστική ατζέντα της ημέρας. Στην Αγγλία ο Ζωσέ, άγνωστος μας βέβαια το πέρασμα τον Ολυμπιακό, ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Γουλς και παραμένει μέχρι το 2028 κάτω από τα δοκάρια των Λυκών. Να θυμίσουμε ότι το όνομα του Ζωσέ Σα είχε μπλεχτεί και με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού αυτό το καλοκαίρι ως ένας από τους πιθανούς αντικαταστάτες του Κωνσταντή Τσολάκη μετά την αποχώρηση του Έλληνα goalkeeper για την Premier League και την Χαλ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
2: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκαμε πλέον στην τελική ευθεία τη σημερινή μεσημβρινή ραδιοφημερίδα Θερασπορ. Ο Χρήστος Βουγιοκλάκης είναι στη ρύθμιση στον ήχο. Ο Άγγελος Μπάντζος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ τη Θερασπορ. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε ρεπορτάζ των ομάδων. Θα βάλουμε στην παρέμβαση τον Άγγελο Μπάντζιο για Κηφισιά και Λεβαδιακό. Η Κηφισιά έχει επίσημα μεταγραφή. Ο Λεβαδιακός είναι κοντά στο να πραγματοποιήσει ακόμα μία, να μας βάλει λίγο στο κλίμα, Άγγελος. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές Ερασπορ. Να ξεκινήσουμε από την Κηφισιά, η οποία έχει επισημοποιήσει την μεταγραφή του 30χρονου Κύπριου χαφ Ιωάννη Κούσουλο από την Ομόνια Λευκοσίας. Ο διεθνής Κύπριος αφήνει για πρώτη φορά την Κύπρο με προορισμό την Ελλάδα και την Κηφισιά. Ήταν βασικός και αρχηγός της ομάδας της Ομόνιας στα τελευταία 8 χρόνια, ενώ έχει πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελα Κύπρου.
0: Το περσινό πρωτάθλημα.
1: Πολύ σωστά, ναι. Ενώ σε 242 εμφανίσεις μέτρησε 18 γκολ και 6 assist. Επίσης έχει και 50 εμφανίσεις με την εθνική της χώρας του. Είναι ένας παίχτης ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες και όπως έγινε και γνωστό μετά την ανακοίνωση του Ρούμπεν Πέρθ ότι σταματάει το ποδόσφαιρο, ήρθε στην ουσία για να γεμίσει το χώρο του κέντρου ο Κύπριος. Είναι έμπειρος, είναι πολύ καλός στο χώρο του κέντρου με την μπάλα στα πόδια, βοηθάει αρκετά ανασταλτικά και πιθανόν θα είναι και μια μεταγραφή η οποία θα βοηθήσει πολύ την Κηφισιά, γιατί στα περισσότερα παιχνίδια αμήνεται περισσότερο, οπότε σε εκείνο το τομέα θα είναι περισσότερο καλυμμένη.
0: Έμπειρος πάντως, έμπειρος, πολύ έμπειρος παίκτης.
1: Ναι, στα 30 του χρόνια.
0: Και με πολλές συμμετοχές, μεταγραφή.
1: Ναι, μεταγραφή κανονική και στο πρωτάθλημα πολλές συμμετοχές και με την χώρα του. Ωραία. Από την άλλη, ο Λεβαδιακός, όπως όλα δείχνουν, είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 28χρονου Σενεγαλέζου κεντρικού επιθετικού Αλίου Μπαντζή. Ο υψηλός όμως Σενεγαλέζος, ο οποίος είναι 1,90, ξεχωρίζει για την ικανότητά του στο ψηλό παιχνίδι, τη δύναμή του και όπως φαίνεται είναι ο εκλεκτός του Ηλία Χαραλάμπους για να ενισχύσει την επίθεση, η οποία στα πρώτα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος δεν φαίνεται να λειτουργεί και πολύ, και πολύ καλά. Δεν έχει σκοράρει ακόμα Λεβαδιακός στο πρωτάθλημα. Ο Σενεγαλέζος, ο οποίος ξεκίνησε από την χώρα του και την Καζάσπορ, προτού έρθει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Τζουργκάρντεν στη Σουηδία. Επίσης έχει αγωνιστεί στη Rapid Vienna, στην Al Ahly, στη γαλλική League 2 με τη φανέλα της Αμιάν, όπου έκανε και την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Μέτρησε 14 γκολ και 3 assist σε 30 αγώνες. Επίσης έπαιξε και με την φανέλα της Μπορντό. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Τουρκία με τη φανέλα της Σίβασπορ, στην δεύτερη κατηγορία, όπου μέτρησε σε 20 συμμετοχές 2 γκολ. Είναι μια μεταγραφή η οποία.
0: Κοσμογυρισμένος είναι, έχει χρήσει πάρα πολλές ομάδες.
1: Ναι, δεν έχει στεριώσει και ιδιαίτερα κάπου. Είναι μια μεταγραφή η οποία πιστεύω ότι θα βοηθήσει αρκετά το Λεβαδιακό. Ψάχνει τον γκολ και του λείπει ένα τέτοιο είδου επιθετικό. Είναι, όπως είπα, πολύ υψηλό. Θα βοηθήσει και σε παιχνίδι, σε σέντρες δηλαδή, που μπορεί να χρειαστεί σε κάποιες στιγμές ο Λεβαδιακός. Και είναι μια μεταγραφή η οποία αναμένουμε αυτή τη στιγμή να ολοκληρωθεί και να υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδιακού.
0: Ωραία. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγγελε. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.

0: Chelsea, πρώτο ντέρμπι τη σεζόν για την Premier League. Λοιπόν, ο Νίκος Χαραγιάννης μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, ναι. Λονδρέζικο ντέρμπι στην Αγγλία, ανάμεσα σε Arsenal και Chelsea. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ανάμεσα σε δύο ομάδες που βάζουν μεγάλη υποψηφιότητα για να βρίσκονται στην κορυφή στην Premier League. Η Chelsea καλείται να αφήσει, να διορθώσει ουσιαστικά τις αμυντικές ολιγορίες που έχει από το ξεκίνημα της σεζόν και απέναντι στη Fulham και απέναντι στην Brighton, αλλά και συνεχόμενα. Δηλαδή δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια τα συνεχόμενα που η Chelsea δέχεται τέρμα. Από την άλλη, η Arsenal έχει παρουσιαστεί σοβαρή από το ξεκίνημα. Πέρασε δύσκολα, η αλήθεια είναι, από το Villa Park με ένα τέρμα του Σάκα την προηγούμενη αγωνιστική και θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί, τον οποίο της έχουν δώσει από το ξεκίνημα της Premier League. Είναι η ομάδα η οποία είναι η πρωταθλήτρια και πάντα έχει ένα μικρό προβάδισμα ουσιαστικά, τουλάχιστον στις συνειδήσεις του κόσμου για την επόμενη χρονιά. Να δούμε κατά πόσο μπορεί να το αποδείξει αυτό και κόντρα σε έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο όπως είναι η Chelsea, και να δούμε και πόσο, κατά πόσο θα μπορέσει η Arsenal να συνεχίσει με την απόστητη ουσιαστικά με το clean sheet απέναντι στους αντιπάλους της, καθώς ακόμα δεν έχει δεχτεί κάποιο τέρμα απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Chelsea, η οποία είναι πάρα πολύ καλή στην επίθεση. Σήμερα όμως ξεκινάει ο χορός στην Αγγλία. Η Liverpool, η οποία δεν έχει ακόμα νίκη στο ενεργητικό της στη χρονιά του Ιραόλα στον πάγκο των Reds, φιλοξενείται στην έδρα της Ipswich. Είναι μια ευκαιρία για να μπορέσει η Liverpool να πάρει το διπλό και να ξεκινήσει το restart ουσιαστικά για την νέα σεζόν στην εποχή του Ιραόλα στον πάγκο της Liverpool. Περιμένουμε να δούμε και αν θα είναι διαθέσιμος για να αγωνιστεί το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Μπαρκολά, ο οποίος για να τον αποκτήσει η Liverpool έβγαλε από τα ταμεία της 120 εκατομμύρια ευρώ, κάνοντας έτσι και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καθώς πέρυσι αγόρασε τον Ίσακ με τα 145 εκατομμύρια ευρώ. Έδειξε και φέτος ότι είναι διατεθειμένη να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Το θέμα είναι να μπορέσει και αυτές οι επενδύσεις οι οποίες κάνει οικονομικά να τις αποφέρουν και κάποιο τίτλο, γιατί η αλήθεια είναι ότι με τον Jurgen Klopp τουλάχιστον στο ξεκίνημα είχαν γίνει επενδύσεις και με τον Alisson και με τον Van Dijk, αλλά ήταν και αρκετοί παίχτες οι οποίοι είχε στο ξεκίνημα, πίστευε τότε ο Γερμανός προπονητής περισσότερο στην ιδέα του συνόλου παρά στην ιδέα του να μαζέψει
0: των ακριβών μεταγραφών, έτσι,
1: ποδοσφαιριστές. Έτσι. Από εκεί και πέρα, σήμερα έχει και Δουβίκα, η Κόμο φιλοξενείται την έδρα της Τζένοα, μια Κόμο η οποία ξεκίνησε με την ισοπαλία απέναντι στην Ντινέζε σκόρερ ο Δουβίκας τότε, και με το διπλό απέναντι στην Νάπολη, εκεί που ουσιαστικά έδειξε ότι και την φετινή χρονιά θα αποτελεί έναν κακό αντίπαλο για τους μεγάλους, με τον Δουβίκα να μετράει δύο τέρματα στις πρώτες δύο αγωνιστικές. Ενισχύθηκε κιόλας και στην επίθεση, το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες με τον Μόζε Κίν. Τώρα θα γίνεται πλέον και μία μάχη εκεί ουσιαστικά στην κορυφή της επίθεσης για τον Σέσκ Φάβρεγκας, ανάμεσα σε Δουβίκα και Κέν. Η αλήθεια είναι, θέλουμε να την κερδίσει ο Δουβίκας αυτή την μάχη, και για την Έλληνας και γιατί και ο Μόζε Κέν δεν είναι και το καλύτερο και πιο συμπαθής ποδοσφαιριστής, έτσι, κατά τα ψέματα τον θυμόμαστε και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ, τις αντιδράσεις του στον αγώνα. Τώρα έχουμε τον Άλβαρες, ο οποίος πλέον τέθηκε και επίσημα ουσιαστικά ξανά στην διάθεση του Τόλου Σιμεώνε.
0: Ο οποίος μάλιστα έκανε και δηλώσεις, είπε νομίζω ότι μπορεί να του γίνει αυτή η σεζόν ένα καλό μάθημα, έτσι, για το, όχι αυτό το καλοκαίρι μάλλον, όχι σεζόν, αυτό το καλοκαίρι είναι ένα καλό μάθημα για το μέλλον.

0: Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τώρα αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία έχει μόνο η Αθλητικό Μαδρίτη είναι αυτή η οποία έχει μόνο το, και το καρπούζι και το μαχαίρι στα χέρια της με τον ποδοσφαιριστή. Δεν έχει κάτι άλλο πέρα από το να αγωνιστεί με όσο τον δυνατό καλύτερο τρόπο γίνεται για να μπορέσει να συνεχίσει να βρίσκεται σε καλή φόρμα. Είπα η ΑΕΚ γιατί...
1: Το ρεπορτάζ νωρίτερα.
0: Ναι, αυτή την ώρα μόλις ανακοίνωσε η ΑΕΚ ότι ξεκινάνε ουσιαστικά σε 10 λεπτά, ξεκινάνε και η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση με την ΛΑΣΚ. Για
1: την Τρίτη, έτσι.
0: Την Τρίτη. Μόλις τώρα ήρθε και η ειδοποίηση από την κυτρινό μαύρη ΠΑΕ. Αυτό πάνω κάτω.
1: Έγινε, Νίκο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Καραγιάννης, επειδή αναφέραμε βέβαια το ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα στην Άρσεναλ και τη Τζέλσι Πρέμιερ Λιγκ, να πούμε ότι έχουν και δύο ντέρμπι και στην Ιταλία. Το Σάββατο η Ίντερ Νάπολη, ενώ την Κυριακή παίζουν οι Γιουβέντους με την Μίλαν. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στα δικά μας. Εγώ να πω πρώτα απ' όλα το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής Super League 2 που ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, έχουμε το Σάββατο στις 4 Πανθρακικός Πύργος, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, Νέσος Χρυσούπολης, Ζάκυνθος. Το Σάββατο το ένα παιχνίδι Πανθρακικός Πύργος, στην Κυριακή στις 4 ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, Νέσος Χρυσούπολης, Ζάκυνθος, Πανιώνιος, Αστέρας Β', αυτά τα τρία την Κυριακή. Τη Δευτέρα έχουμε άλλα τρία παιχνίδια, Μαρκό Πανσαραϊκός στις 4, Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 5 και στις 5.30 Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς, ενώ το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής Super League 2 ολοκληρώνεται την ερχόμενη Τετάρτη στο γήπεδο της Τούμπας στις 4, ο ΠΑΟΚ Β' υποδέχεται τον Ολυμπιακό Β'. Τα παιχνίδια της Super League 2 θα τα βλέπετε ξανά από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Λοιπόν, για να πάμε ξανά στα ρεπορτάζ των ομάδων Super League, Βασίλης Κούβαλης μαζί μας για τα ρεπορτάζ του Αστέρα Τρίπολης και της Καλαμάτας. Αστέρας βέβαια παίζει τη Δευτέρα, υποδέχεται τον Ηρακλή στις 6. Η Καλαμάτα έχει δύσκολη έξοδο την Κυριακή στις 7, πηγαίνει στο Περιστέρι για να παίξει με τον Ατρόμητο και οι δύο ομάδες δεν έχουν ακόμα βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα. Λοιπόν, Βασίλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Θα ξεκινήσουμε με την Καλαμάτα που χρονικά παίζει πιο γρήγορα. Παίζει Κυριακή, όπως είπες. 7 η ώρα απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν έχει ούτε αυτός βαθμούς.
1: Ούτε Ατρόμητος. Αμηδέν και Ατρόμητος, βέβαια.
2: Ναι, έτσι. Ότι είναι ένα ματς ντέρμπι ουραγών πολύ νωρίς. Έτσι όπως μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε όμως. Και την Καλαμάτα να ψάχνει τον πρώτο βαθμό ή βαθμούς στην λίγκα όπως και ο Ατρόμητος. Η Καλαμάτα θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό της γιατί έχει εξασφαλίσει στη θύρα ένα εισιτήρια και υπάρχει μεγάλη κίνηση και διάθεση να βρεθεί κόσμος και από τη Μεσσηνία αλλά και από την Αττική που υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι της Μαύρης Θύελλας. Τα 25 ευρώ είναι η τιμή του εισιτηρίου στη θύρα 1 στο γήπεδο του Περιστερίου. Στο αγωνιστικό πρέπει να διορθώσει την αμυντική της λειτουργία η Καλαμάτα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και να μην υποπίπτει σε λάθη που φέρνουν εύκολα γκολ στους αντιπάλους, είτε δύσκολα, αλλά αυτό το έχει συναντήσει στα παιχνίδια που έχει δώσει και για το πρωτάθλημα και για το κύπελο. Είχαμε και το τελευταίο πιο πρόσφατο μάτς με τον Βόλο για το κύπελο εκεί στο 2-2, ενώ έχει προηγηθεί με 2-0. Ομάδα Super League 1 απέναντι στην Καλαμάτα όπως είναι ο Βόλος, αλλά και η Καλαμάτα πλέον είναι ομάδα Super League 1. Και όταν προηγήσει με 2-0 πρέπει να βρεις τρόπους να παίρνεις το αποτέλεσμα που θες και αυτό να είναι νικηφόρο, δεν γίνεται συνέχεια, αλλά σιγά σιγά πιστεύει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας ότι θα το αλλάξει και αυτό, αφού έχει ετοιμάσει μια ομάδα που τη βλέπουμε και παράγει, δημιουργεί, μπορεί και βάζει γκολ, παίζει ωραία, αλλά δέχεται πάρα πολύ εύκολα γκολ σε οποιοδήποτε λάθος και αν γίνει. Αυτό είναι το θέμα που έχουν στοχεύσει εκεί στο staff και στο προπονητικό επιτελείο της Καλαμάτας, να λυθεί αυτό το θέμα όσο πιο νωρίς γίνεται και να αρχίσει να μαζεύει βαθμούς η Μαύρη Θύελλα για να δείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει φέτος και να είναι μια ομάδα σταθερά που θα παίζει Super League 1, όχι μόνο για την χρονιά και για τα επόμενα χρόνια. Άρα και με τον κόσμο στο πλευρό της την Κυριακή στο Περιστέρι στις 7 η ώρα η Καλαμάτα θα επιδιώξει να πάρει τον πρώτο βαθμό ή τους πρώτους βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα, κάτι που βέβαια θα κάνει και ο Ατρόμητος αφού είναι και οι δύο στο 0. Τώρα για τον Αστέρα Άκτορ, παίζει Δευτέρα.
1: Με τον Ηρακλή, με ένα βαθμό ο Ηρακλής. Αστέρας
2: χωρίς. Έχει ένα βαθμό, εδώ Αστέρας είναι χωρίς βαθμό. Ναι. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό το ματς είναι κυκλωμένο, όπως λέμε, για να γίνει πρώτη νίκη. Η στόχευση είναι αυτή. Άπαντες, δεν υπάρχει κάτι άλλο που περνάει από το μυαλό οποιουδήποτε. Θέλει να πάρει τους τρεις βαθμούς ο Αστέρας και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα σε εντός έδρας ματς κιόλας. Γιατί μπορεί να είναι ο Ηρακλής να ήταν γηπεδούχος και να άλλαξε έδρα, αλλά αφού έχει έρθει αυτή η συγκυρία, και το θυμίζουμε αυτό, γιατί ήταν να παίξουν εκτός έδρας με τον Ηρακλή ο Αστέρας Άκτορ, αλλά άλλαξε η έδρα και γίνεται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πρέπει να γίνει πρώτη νίκη για να πάρει ξανά μπροστά η ομάδα και παρουσία και του κόσμου. Ο κόσμος που θέλει να κάνει, όπως λέει, φρούριο το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απέναντι στον Ολυμπιακό. Έδειξε ο Αστέρας ότι έχει δυνατότητες σε εντός έδρας παιχνίδι, όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, να του βάλει δυσκολίες. Τώρα με τον Ηρακλή, που είναι ένα ντέρμπι, γιατί όπως είπαμε, έχει ένα βαθμό ο Ηρακλής, κανέναν ο Αστέρας. Και την πίεση την έχει ο Αστέρας αυτή τη στιγμή περισσότερο, αφού είναι και γηπεδούχος, χωρίς βαθμούς και πρέπει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα με ένα τρίποντο σε αυτό το μάτς. Απουσίες δεν υπάρχουν προς το παρόν. Υπάρχουν όμως άλλες δύο ημέρες προπονήσεις για να ολοκληρωθεί και η αποστολή. Μέχρι και την Κυριακή θα γίνουν προπονήσεις και μετά θα ανακοινωθεί η αποστολή. Απουσίες λόγω τιμωριών δεν υπάρχει κάποιος που να είναι τιμωρημένος. Άρα μάλλον θα πάει με όλους τους παίκτες ο Γιώργος Αντωνόπουλος και τον κόσμο στο πλευρό, που η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται μέχρι και τη Δευτέρα και από την μπουτίκ του Αστέρα αλλά και από τα εκδοτήρια. Να πω και να κλείσουμε, Κώστα, ότι εισιτήρια μπορεί να πάρει και ο φίλος του Αστέρα Άκτορ για τον Αστέρα Β στη Νέα Σμύρνη, έξω από το εκδοτήριο της Θύρας 1, την ημέρα του αγώνα, Κυριακή, ξεκινά και το πρωτάθλημα της Super League 2. 10 ευρώ στη Θύρα 1 το εισιτήριο για τους φίλους του Αστέρα Άκτορ της Β ομάδας όμως.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Εγώ να θυμίσω όλο το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής Super League αλλά και τη βαθμολογία μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Έχουμε λοιπόν αύριο Σάββατο Βόλος Ολυμπιακός στις 7, ΑΕΚ Άρης στις 9, την Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, ΟΦΗ και Φυσιά στις 7:30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9:30 και τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα ο Αστέρας υποδέχεται τον Ηρακλή. Στη βαθμολογία το απόλυτο δύο πρώτες αγωνιστικές έχουν ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός, ο Άρης και ο Ολυμπιακός, έχουν από 6 βαθμούς. Ακολουθεί η ΑΕΚ με 4, ο Παναθηναϊκός έχει 3 βαθμούς αλλά σε ένα μάτς. ΟΦΗ 3, από έναν βαθμό ο Βόλος, ο Ηρακλής και η Φυσιά σε ένα παιχνίδι όμως έχουν από ένα βαθμό, ενώ χωρίς βαθμό μετά από 2 αγώνες το πρωτάθλημα είναι ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα, ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός.

Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Χρήστος Βουγιουκλάκης και Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κοκκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ευχαριστούμε που ήσασταν αυτές τις δύο ώρες μαζί μας. Σεις μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθούν 24 δευτερόλεπτα Βαγγέλης Ζορμπάς και ο Σωτήριου. Να είστε όλοι καλά.

κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή.

0: Era Sport 101,8. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Welcome to the big show.

Αυτό το κομμάτι έχει σκοπό να παίξει με τις λέξεις, για να μην παίζουν αυτές μαζί μας. Δεν έχει σκοπό να δημιουργήσει κάποιον ιδιαίτερο προβληματισμό, αλλά πολλούς μαζί. Όποιος από αυτούς τύχει να σε προβληματίσει, καλό θα είναι. Και πάει έτσι.

0: Λοιπόν, Βαγγέλη, άλλο να έχεις κάλος, δηλαδή ομορφιά, και άλλο να έχεις κάλος στο κεφάλι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Είναι εκπομπή του μπάσκετ.
1: Μας είχε υποσχεθεί από ο Χρήστος.
0: Μας υποσχέθηκε ο Χρήστος ο Βουγιουκλάκης.
1: Και το έκανε πράξη.
0: Ένα τραγούδι λίγο διαφορετικό από τα άλλα, αλλά για όσους δεν γνωρίζουν από το ελληνικό hip hop, αυτή την ελληνική σκηνή μουσική, θα πούμε ότι ο Ευθύμης, ο οποίος είναι ο δημιουργός του συγκεκριμένου κομματιού, είναι ένας εκ των κορυφαίων ράπερ όλων των εποχών. Δηλαδή, άλλος βάζει τον Ευθύμη, άλλος βάζει τον Αρτέμι.
1: Κάτσε ρε φίλε. Των εποχών.
0: Όλων των εποχών στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Εντάξει,
0: στην Ελλάδα, ναι. Εντάξει, στην Ελλάδα,
1: okay, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι η δημιουργή των TXE, δηλαδή των Terror X Crew. Οι παλιοί τους θυμούνται, έχουν γράψει τρομερά τραγούδια. Βλέπεις ότι ακούς μάλλον ότι
1: στίχο,
0: ο ήχος
1: μου, ναι,
0: έχει σκεπτόμενο στίχος. Ήχο, ας πούμε, και σκεπτόμενο στίχο. Και έτσι μουσικά ξεκινάμε και τη σημερινή εκπομπή, γιατί πάντα αυτή η μουσική έχει και μια μουσική πινελιά. Λοιπόν, είναι η εκπομπή του μπάσκετ. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα που σήμερα είναι 48. Γιατί
1: λοιπόν,
0: είναι
1: όταν την κάνουμε την εκπομπή.
0: Και είναι ο Βαγγέλης Ζορμπάς που ακούτε τώρα και ο Κώστας Σωτηρίου που ακούγατε πριν.
1: Όταν την κάνουμε την εκπομπή με τον Γιάννη, θα είναι και ο Χρήστος μαζί μας. Θα τον παρακαλέσουμε ό,τι ώρα και να έχει. Λοιπόν, να διαμορφώσει το πρόγραμμα.
0: Ο Ντεντόπουλος. Άκου τώρα ο Ντεντόπουλος.
1: Θέλω Ντεντόπουλο, δεν ξέρω τι πρεσβεύει αυτό το παιδί.
0: Είναι jazz funk.
1: Μου λέει τα κούλα.
0: Jazz funk,
1: όλα. Δεν γίνεται.
0: Έχουμε πάει με Ντεντόπουλο στο Half Note να ακούσουμε Milo Z. Από, ναι, από Νέα Υόρκη νομίζω, ένα τζαζίστα, φανκ και τα λοιπά.
1: Και κοιμήθηκε, τι έκανε?
0: Όχι, πάρα πολύ δυνατός, πολύ δυνατός.
1: Όχι, ο Ντεντόπουλος.
0: Όχι, ήταν καλός, ήταν
1: ναι,
0: καλός.
1: Ναι, ξέρει, εντάξει.
0: Γενικά, ήταν καλός.
1: Ποιότης.
0: Milo Z. Εντάξει, δεν ακούνε πάρα πολύ αυτό το είδος μουσικής, αλλά έχει το ενδιαφέρον.
1: Έχει τζαζ, φοβερή και τρομερή. Πολύ μεγάλα έχουν πέρασει συγκροτήματα από το Half Note.
0: Εκεί τα
1: πολύ μεγάλα
0: μα
1: συγκροτήματα.
0: Και οι μεγάλοι ράπερ από την τζαζ είναι ας πούμε, η επιρροή τους. Οι μεγάλοι ράπερ στην Αμερική που γνωρίζουν μουσική από τζαζ έχουν τις επιρροές.
1: Η τζαζ έχει σχέση με το ρεμπέτικο. Αυτό μπορεί να το καταλάβει κανείς, να το συλλάβει. Και όμως είναι αποδεικταίο. Είχαμε έναν εξαιρετικό καλαδεξι τεράστιος παραγωγός. Το μικρό δεν θυμάμαι. Σαβόπουλος ήταν. Και εδώ στην Έρα Σπορ έκανε εκπομπές. Εδώ λοιπόν ερχόταν ο άνθρωπος μια στίβα από χαρτιά. Και είχε αποδείξει ηχητικά, μουσικά, πλευρά στίχων, ότι η τζαζ και το ρεμπέτικο είχαν συγγένεια. Πού μπορεί να το φανταστεί κάποιος.
0: Μην πεις ότι το ρεμπέτικο έχει και σχέση με τον μπάσκετ, που είναι η εκπομπή μας.
1: Αφού έχει τζαζ.
0: Λες, Okay. Λοιπόν, είναι ο φίλος μας ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στην κονσόλα του ήχου. Είναι ο φίλος μας ο Αντώνης Ζαραϊδόνης στην παραγωγή της εκπομπής και τον ευχαριστούμε. Τον είδα και λίγο νωρίτερα εκεί. Άγγελος, εντάξει, okay, είναι και ακόμα. Έχουμε και ζέστη, Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης. Μ' αρέσει που τον είδα και πριν νωρίτερα στην Πεύκη και το χαιρέτησα. Και είναι ο Βαγγέλης Ζορμπάς με τον Κώστα Σωτηρίου στα μικρόφωνα.
1: Άγγελε, ακόμα τον ψηφίζεις?
0: Εννοείται. Καλά, εντάξει, έχουμε ακόμα, αργούμε, ακόμα αργούμε. Έχουμε το 28 είναι εκλογές.
1: Ρε πλάκα κάνω.
0: Λοιπόν, 54160 Sport και το μήνυμα. Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικοινωνούμε και τα λέμε και πάρα πολύ ωραία. Και είναι και το Facebook, το Instagram, 24 seconds, 24 δευτερόλεπτα. Μας βρίσκεται Facebook και Instagram και τα συζητάμε και εκεί. Υπάρχει όμως και το Viber, το οποίο ομολογώ ότι δεν το πολύ προλαβαίνουμε όλο, δηλαδή όλα τα μηνύματα. Γιατί το συνηθίζουν μάλλον οι φίλοι στην αναζήτηση στο smartphone. Γράφεται Eraspor χωρίς το TAF, με λατινικούς χαρακτήρες, και μπαίνετε στην παρέα, αλλά και σκέτο αέρα να γράψετε, βγαίνετε κανονικά στην αέρα σπορ.
1: Χρήστος Goat γράφει.
0: Άρα, ότι είναι ο Goat, δηλαδή ο greatest of all time.
1: Ναι.
0: Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους και τον αποδέχονται και όλοι οι ράπερ, οι Έλληνες, τον Ευθύμη. Λοιπόν, άλλο τώρα.
1: Κωστή, να σου πω κάτι. Ξεκινήσουμε με Ρογκαβόπουλο, λες. Αγιασμό θέλει ο Παναθηναϊκός.
0: Κοίτα να δεις.
1: Αγιασμό θέλει, δεν υπάρχει θέμα. Έχουν προλάβει, έχουν κάνει, όχι, από ό,τι ξέρω, όχι.
0: Δεν πρέπει να έχουν κάνει ομάδες αγιασμό. Δεν έχουν κάνει αγιασμό.
1: Αφού δεν είχε μαζευτεί κανένα.
0: Αλλά στο φιλικό και κλεισμένο των θυρών Αμαρουσίου Παναθηναϊκού στον Άγιο Θωμά, κάποια στιγμή ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αποχώρησε από το γήπεδο. Έδειξε στους παριστάμενους ότι κάτι τον τράβηξε και στο μυρό. Και πήγε στο νοσοκομείο να κάνει εξετάσεις. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς είναι. Αν είναι τραυγματάκι, αν είναι θλασούλα πρώτου βαθμού ή οτιδήποτε είναι αυτό. Θα το δουν αυτό οι γιατροί του Παναθηναϊκού και θα μας ενημερώσουν. Μέχρι τώρα, πάντως, από ό,τι βλέπω και τις ιστοσελίδες, δεν λένε ακριβώς οι πράσινοι τι ακριβώς συμβαίνει στο πόδι του Ρογκαβόπουλου. Αλλά όποιος άκουγε προσεκτικά τη ραδιοεφημερίδα το μεσημέρι πριν από περίπου μία ώρα, όταν βγήκα στον Κώστα Κουκουλά, είπα να δούμε από το φιλικό του Αμαρουσίου με τον Παναθηναϊκό αν υπάρχει κάποιο τραυματισμό.
1: Πάντως κοίταξε.
0: Απλά σήμερα, εκείνη τη στιγμή δεν το έχω ακόμα τσεκάρει.
1: Χωρίς 9 παίκτες.
0: Για ποιο παίκτη πρόκειται.
1: Πλάκα-πλάκα. Χωρίς 9. Οι τρεις, μάλλον ο ένας τραυματίστηκε. Χωρίς 10 τώρα.
0: Καταρχάς, Βαγγέλη, έπαιξαν Βασίλης Μουράτος και Λίωνος Χρυσικόπουλο με τον Παναθηναϊκό. Είναι ακόμα παιδιά που δεν έχουν βρει συμβόλαιο. Θα βρούνε συμβόλαιο, είναι καλοί παίκτες.
1: Και ο Μουράτος και ο Χρυσικόπουλος. Δεν έχει μπει προφανώς ακόμα στο ρυθμό κανονικό προπονήσεων.
0: Από τους παλιούς έπαιξε, νομίζω, μόνο Φαλ. Όχι, νομίζω, σίγουρα.
1: Ούτε ο Λεσόρ.
0: Ο Φαλ έπαιξε από τους πιο παλιούς του Παναθηναϊκού. Έπαιξαν. Ο Καλαϊτζάκης, το βγάζει ο Παναθηναϊκός τώρα πια. Έπαιξαν επίσης, έπαιξε Μωραΐτης, ο Ρογκαβόπουλος που χτύπησε, ο Γκραντ από τους πιο παλιούς και από τους πιο έμπειρους και ποιοτικούς παίκτες. Ο Κουζέλογλου, βλέπω ότι έπαιξε λίγο για Μπουσέλε, δεν ξέρω πόσο, αλλά τουλάχιστον έπαιξε λίγο. Ο Ματζούκας, ο Φαλ, ο Μουράτος, ο Χρυσικόπουλος, όπως είπα, και ο Βυσαρίου, ναι, και ο Τηλέμαχος. Ο Βυσαρίου αγωνίστηκε με το Τριφύλι.
1: Λοιπόν, έκανα μεγάλο λάθος, με διορθώνει ο Νίκος και πραγματικά, εντάξει, και εγώ στο θολωμένο μυαλό που λέμε.
0: Τι έγινε.
1: Τα μπλουζ, το μπλουζ συνδέεται με το ρεμπέτικο. Ναι, φίλε Νίκο, ναι, γιατί το ο Πάνος Σαββόπουλος, και μιλήστε, λέγε τον ερευνητή Πάνο Σαββόπουλο, ναι, αυτός, φίλος μου. Okay. Έχουμε φάει μαζί, έχουμε μιλήσει με τον Πάνο Σαββόπουλο. Δεν είναι πια στην Ερασπόρ ούτε στην ΕΡΤ, έτσι. Νίκο, έχεις δίκιο πάνω. Πάντως αυτό έχει αποδείξει τότε ο Πάνος Σαββόπουλος. Αυτό μου είχε κάνει εντύπωση, έτσι ήρθαμε κοντά και μιλήσαμε. Τα blues, το blues συνδέεται με το ρεμπέτικο. Ναι, και όχι jazz που έλεγα εγώ πριν από λίγο. Blues λοιπόν. Έχει κάνει εντύπωση, φίλε, το κομμάτι, να ξέρεις, έτσι.
0: Εντάξει, γιατί, κοίτα, επειδή είναι λοιπόν, η Ερασπόρ και δεν παίζουν τέτοια κομμάτια συχνά.
1: Ο Παύλος, φίλε Παύλο, δεν ξέρω αν είναι και το επιθετό σου αυτό όντως, δηλαδή.
0: Γιατί να μην είναι.
1: Ναι, μπορεί να είναι.
0: Είναι διαδεδομένο.
1: Γράφει λοιπόν ο Ευθύμης, πρώην Terror X.
0: Terror X Crew, ναι.
1: Έτσι. Γράφει, ζει μόνιμα εδώ και χρόνια στην κεντροανατολική Εύβοια. Τον έχω δει και τα έχουμε πει λίγο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Χρήστο, ενδιαφέρον δηλαδή.
0: Ωραίο ο Παύλος.
1: Κόσμος ενδιαφέρεται για το κομμάτι, για τα αθλητικά, για τον μπάσκετ ειδικά που μιλάμε. Μπράβο.
0: Ωραίο ο Παύλος.
1: Ναι.
0: Για να δω ένα μηνυματάκι από κάτι φίλους εδώ πέρα που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Το Μαρούσι δεν έχω δει να βγάζει κάτι ακόμη όσον αφορά το φιλικό. Πάντως για την ιστορία, το Μαρούσι έπαιξε χωρίς τρεις σημαντικούς παίκτες του. Και κέρδισε τον Παναθηναϊκό για 10-11 πόντους. Από την αρχή τουλάχιστον κέρδιζε. Και στο τέλος ήταν ένα σκορ του στυλ 97-86. Δεν ξέρω, ο Παναθηναϊκός το βγάζει αυτό το σκορ του τελικό. Για να δω λίγο αν το έχουν βγάλει πράσινοι.
1: Γιατί δεν έχει μωρέ.
0: Ναι, το δίνει και ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι,
0: το δίνει. 97-86. Το Μαρούσι νίκησε τον Παναθηναϊκό. Και απόντες ήταν Σλούκας Λεσόρ, γιατί τώρα αυτό δίνει και μια απάντηση σε κάποιους φίλους, και θα πω και συγκεκριμένα σε ένα φίλο μου τον Άγγελο, ο οποίος έχει το θέμα με την όρασή του που ακούει την Ερασπόρ και είναι η παρέα του,
1: ναι.
0: Που με ρώταγε επιτακτικά το καλοκαίρι γιατί δεν είναι ο Σλούκας στην εθνική ομάδα, και το απαντούσε: ο Σλούκας είναι τραυματίας, δεν έπαιξε στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Θυμήσου
1: ακόμα...
0: το αυτό, έπαιξε 10 λεπτά.
1: Μπήκε, μέχρι τώρα δεν έχει μπει στον κανονικό ρυθμό προπονήσεων του Παναθηναϊκού.
0: Και δεν έπαιξε και σήμερα.
1: Και δεν έπαιξε και σήμερα.
0: Έπειτα από ένα καλοκαίρι χωρίς εθνική.
1: Όπως και ο Λεσόρ.
0: Άρα πάει να πει ότι δεν είναι ακόμη.
1: Κάτι μικροενοχλήσεις. Έτσι.
0: Και ο Λεσόρ είναι απόν. Και ο Λεσόρ είναι απόν. Κέντρικ Ναν, απόντες. Νέτζελ Χέις Ντέιβις. Σιλβέν ή Σιλβάν, όπως το προφέρουν οι Γάλλοι, Φρανσίσκο. Δεν έπαιξε ο Μπάντιο, δεν έπαιξε ο Μπόγκα, δεν έπαιξε ο Μίτογλου και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Αυτοί όλοι ήταν οι απόντες για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, παιδιά, τώρα να δούμε ποιοι θα παίξουν και με τον Ολυμπιακό σήμερα με τη Φενέρμπαχτσε. Το μάτς είναι 9 η ώρα από την Κοσμοτέ Σπορ 4.
1: Τον Ολυμπιακό, Κωστή μου.
0: Είναι πιο έτοιμη.
1: Μπράβο.
0: Εγώ σου είχα πει εδώ και καιρό ότι είναι ένα βήμα μπροστά ο Ολυμπιακός.
1: Λείπουνε δύο.
0: Και μάλιστα στην άξο που με σταματούσαν άνθρωποι και με ρωτάγανε για τον Παναθηναϊκό, ειδικά και τον Ολυμπιακό. Και τους έδινε αυτή την απάντηση. Λέει, με τέτοιο ρόστερ, με τέτοιο ρόστερ.
1: Με τέτοιο ρόστερ, ναι.
0: Με τέτοιο ρόστερ. Γιατί πρώτον, μάνι βγάζει δύο βλάβες. Κέντρικ Ναν και Χέις Ντέιβις. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, οι άλλοι έχουν προπονητή 7 χρόνια, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, έχουν πολύ δυνατές προσθήκες.
1: Μακιντάιρ
0: και Μοντέρο.
1: Πινελιές φέτος ο Ολυμπιακός.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή πήρε Μοντέρο.
0: Γι' αυτό λέω ένα βήμα μπροστά.
1: Μακιντάιρ, Μοντέρο και το Ενδιαγέ. Τέλος. Αυτή ήταν. Έχει κάνει καμιά άλλη μεταγραφή, το ξέρω.
0: Όχι.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Και τον Ενδιαγέ. Αυτοί
1: οι τρεις.
0: Στο τέσσερα, ναι.
1: Μακιντάιρ, Μοντέρο και Ενδιαγέ.
0: Άρα ο κορμός είναι πολύ
1: πιο. Είναι πιο μπροστά.
0: Ψημένος.
1: Ναι,
0: ξέρετε
1: ναι,
0: τη φιλοσοφία ναι, του προπονητή. Ναι. Οι πράσινοι τώρα μαθαίνουν τον προπονητή, τις συνήθειες κτλ.
1: Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι δεν πήγε φυσικά. Εννοείται ο Λαρετζάκης, ούτε ο Παπα-Νικολάου, τραυματισμένος ο Παπα-Νικολάου. Ο Λαρετζάκης Κωστή πάει ελεύθερος στην ΑΕΚ. Δεν πάει με buyout.
0: Μήπως είναι στον Ταλαβέρι με το γήπεδο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή δεν ζητάει buyout.
0: Θα μαγκώσει όμως Φράγκο.
1: Ο ίδιος ο Λαρετζάκης, ναι.
0: Ο Λαρετζάκης, συμβόλαιό του, αλλά και ο Ολυμπιακός.
1: Ο Ολυμπιακός θα δώσει.
0: Θα τον ταλαβεριστεί με το γήπεδο.
1: Ναι. Είναι μέσα στο πλαίσιο προφανώς της οικονομικής συμφωνίας.
0: Το είχαμε φωτογραφίσει εδώ καιρό τώρα.
1: Πάντως, δεν θα πλήρωσε buyout η ΑΕΚ. Το σημαντικότερο, η λεπτομέρεια αυτή τη μετακίνηση του Γιαννούλη Λαρετζάκη.
0: Είναι γκαραντί αυτό,
1: ναι. Ναι.
0: Δεν το κοιτάζω.
1: Όχι, δεν
0: φύγει. Ωραία.
1: Δεν πληρώνει.
0: Να πούμε μια καλησπέρα καταρχάς στο φίλο μου το Χάρη. Που ακούει την εκπομπή και μου λέει για την Πεύκη είπες, για την Άξο είπες.
1: Για πες.
0: Η Στέλλα μένει. Το λέει αυτό ο φίλος μου Χάρης, γιατί ξέρει, είναι προσωπικός μου φίλος, ότι σήμερα έχει γενέθλια σύζυγός μου. Η Στέλλα.
1: Τότε
0: να
1: σας ευχηθώ
0: και από τον αέρα. Και από τον αέρα τα χρόνια πολλά και μπορούμε να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι σε λίγο. Μόλις πάμε πρόστις και μισή.
1: Και εμείς ευχόμαστε.
0: Αλλά σήμερα ναι. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για μένα, διότι είναι διπλός ο χαρακτήρας της.
1: Για πες.
0: Η 4η Σεπτεμβρίου. Έχει δύο γεγονότα για μένα που με έχουν σημαδέψει. Mm-hmm. Το πρώτο είναι η γέννηση της σύζυγου μου και το δεύτερο είναι ο θάνατος του Αλφόνσο Φόρντ που ήταν κολλητός μου. Και πέθανε με λευκαιμία στα 33. Τεράστιος παίχτης.
1: Και πολύ γρήγορα.
0: Οπότε αυτή την ημερομηνία εγώ προσωπικά και συγκινούμε τώρα δεν την ξεχνάω ποτέ, γιατί από τη μία υπάρχει το ευχάριστο γεγονός και από την άλλη υπάρχει το τρομακτικά δυσάρεστο ότι έφυγε ένας φοβερός άνθρωπος, φοβερός παίχτης, τεράστιο σκόρερ που ακόμα η Ευρωλίγκα έχει το όνομά του στο βραβείο του πρώτου σκόρερ. Είναι
1: το
0: βραβείο Αλφόνσο Φόρντ.
1: Ευχαριστώ όμως Αλφόνσο είναι Φόρντ. Τα γενέθλια της Στέλλας.
0: Ναι, το τρομακτικά ευχαριστώ φυσικά.
1: Αυτό είναι το τρομακτικά ευχαριστώ.
0: Ο Αλφόνσο γεννήθηκε το 1971 στο Mississippi, στο Greenwood για την ακρίβεια και σε ηλικία 32 στα 33 στις 4 Σεπτεμβρίου του 2004 πρωτού προλάβει να τα κλείσει τα 33, 32 και 11 μηνών άφησε τελευταία του πνοή και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά σαν τώρα, διότι η είδηση από την οικογένειά του, από τη γυναίκα του που είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο με είχε χτυπήσει σαν μαχαίρι και τότε θυμάμαι είχα γράψει και ένα άρθρο έτσι που δεν το έχω ξανακάνει, επικίδιο, που ακόμα και τώρα στο διαδίκτυο μπορεί να κυκλοφορεί, διότι το είχαν πάρει και οι Ιταλοί, το είχαν μεταφράσει, γιατί τον είχαν λατρέψει και στη Σκαβολίνη Πέζαρο. Ο Αλφόνσο, ο Αλ, με το φοβερό χαμόγελο και τη μεγάλη καρδιά.
1: Και το θανατερό σουτ.
0: Είχε παίξει εκτός από το NBA, στους Sonics και στους Sixers. Είχε παίξει Παπάγου, Sporting, Περιστέρι, Ολυμπιακό, Μοντεπάς και Σιένα και Σκαβολίνη Πέζαρο. Του έμεινε ένας καημός και είναι η πρώτη φορά που το λέω στην εκπομπή live. Του έμεινε ένας καημός που μου είχε πει, μου είχε αποκαλύψει ότι ήθελε κάποια στιγμή στην καριέρα του να συνεργαστεί με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Δεν τον άφησε η μοίρα να συνεργαστεί με τον coach Μπράντοβιτς, αλλά μου το είχε εκμυστηρευτεί ότι θέλω κάποια στιγμή για αυτόν τον προπονητή που όλοι μου λένε για το ταλέντο του στην προπονητική και όλα αυτά να δουλέψω μαζί του.
1: Καλά και ο ίδιος έβλεπε.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα. Εννοείται, ναι. Εννοείται. Εντάξει, λοιπόν, είπα πολλά τώρα, οκ. Okay. Αλλά οι εκπομπές έτσι είναι. Αυτές.
1: Το ευρωπαϊκό μπάσκετ και η Ευρώπη το θυμάται όμως. Με το βραβείο Αλφόνσο Φόρντ και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι,
1: δεν
0: βέβαια.
1: Τον έχουν ξεχάσει.
0: Όχι, ποτέ, ποτέ.
1: Δεν τον έχει ξεχάσει η Ευρώπη όλη.
0: Και ο γιος του, και ο γιος του έρχεται συχνά πυκνά στην Ευρώπη για να δει κανένα Final Four και η Ευρωλίγκα προς τιμήν της τον καλεί φιλοξενούμενο και δεν πληρώνει ο Αλφόνσο Φόρντ Τζούνιορ.
1: Πολύ μεγάλο μέγεθος. Ασχετικό.
0: Τεράστιος.
1: Και δεν ξέρω εσύ προφανώς
0: έχεις.
1: Έκανες και προφανώς παρέα, είχες και προσωπική επαφή μαζί του και έλεγαν όλοι ότι είναι ένα εξαιρετικό παιδί,
0: ναι.
1: Φοβερός χαρακτήρας.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Αυτό έλεγαν αυτοί που
0: τον
1: ήξεραν.
0: Τον αγάπησαν όλοι. Όλοι. Όλοι τον αγάπησαν. Σε όλες τις ομάδες του.
1: Παιδιά, ο Χόλμς λέει ο 4-15. Ο Χόλμς λέει που τον κάνατε Θεό.
0: Εμείς τον κάναμε Θεό.
1: Φίλε, άλλο ήχο.
0: Εδώ γελάνε.
1: Άλλη εκπομπή, άκουγε τους ανθρώπους.
0: Εδώ γελάνε.
1: Πού να βρίσκεται εμένα ο Χόλμς τώρα, εντάξει. Εκεί με τον Μπάστορα Μπαμπά. Έτσι.
0: Δεν είναι μάμα. Αυτό μόνο. Άλλα τα προβλήματα του Χόλμς.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, δεν λέγονται κιόλας εκπομπές.
1: Δεν μπορούμε. Υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα.
0: Την καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο που είναι Παναθηναϊκός. Μου λέει κρίμα, μου λέει εννοείται για Αλφόνσο, δεν το συζητάμε. Να είναι καλά ο Φιλαράκος. Λοιπόν, αχ ναι. Είναι αυτές οι αρρώστιες, ρε παιδί μου, που πάντα σε κεραυνούν το ηθικό.
1: Διαβάσε το αυτό.
0: Περίμενα εδώ λίγο. Λοιπόν, όχι μόνο λέει με λένε Παύλο Γιαννακόπουλο. Το θέλει να το πει αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά τον γιο μου το λένε Δημήτρη Γιαννακόπουλο, μας γράφει ένας φίλος.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε όμως Παναθηναϊκός.
1: Είναι το θέμα.
0: Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Δεν πειράζει, Παύλο, που το αναφέραμε το όνομά σου, έτσι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, υπάρχει ο φίλος μας της εκπομπής, ο οποίος λέγεται Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Με γιο Δημήτρη.
0: Και ο γιος του είναι Δημήτρης.
1: Αλλά δεν είναι Παναθηναϊκή.
0: Και δεν είναι Παναθηναϊκή. Και δεν έχω καμία σχέση, φαντάζομαι. Όχι, φαντάζομαι σίγουρα με την οικογένεια
1: Γιαννακόπουλου. Αυτό λέγαν οι άνθρωποι.
0: Ρε το γίγαντα. Ρε το γίγαντα τι έφτιαξε. Τι έφτιαξε. Φοβερό, φοβερό.
1: Ο Παναθηναϊκός λέει σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που δίνει σούπερ φιλικά. Παίζει με Μαρούση, Σπάρτακ Σουπόντισα, Περιστέρι ΑΕΚ, Μπουργκ. Πολύ αδύνατα φιλικά. Φίλε, να σου πω κάτι.
0: Επιλογές είναι αυτές.
1: Επιλογές στον Μπράντοβιτς.
0: Επιλογές είναι.
1: Τι να κρίνουμε τώρα, τις επιλογές στον Μπράντοβιτς.
0: Επιλογές.
1: Είναι θέμα επιλογών. Προφανώς γνώριζε, ήξερε ότι θα έχει τους καλύτερους παίκτες στη διάθεσή του από την πρώτη στιγμή και επέλεξε φιλικούς αγώνες πιο εύκολους στην αρχή.
0: Επιλογές.
1: Έτσι, ναι.
0: Βαγγελή, μιας και μιλάμε όμως επιλογές, μήπως τίνει, λέω εγώ, να γίνει αναπόφευκτο η ματέωση του Super Cup.
1: Ρε Κωστή, τα λέμε και τα ξαναλέμε.
0: Μέρες.
1: Στοιχειώδης νους δεν επέβαλε αυτόν τον προβληματισμό. Δεν είμαστε οι σοφοί.
0: Γράφτηκε τώρα αρκετά.
1: Τώρα πια, όχι, η Ευρωλίγκα ίδια.
0: Ότι είναι στο επίπεδο 3 ασφαλείας. Αν πάει στο 4.
1: Είναι προς το παρόν στο επίπεδο 3 ασφαλείας. Αν πάει στο 4.
0: Πάει για αναβολή.
1: Αναβολή.
0: Και δεν υπάρχει και πόλη για να το φιλοξενήσει.
1: Δηλώξα μου,
0: δεν προλαβαίνουν.
1: Την ξέρεις με τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά. Λοιπόν, χθες το Ιράν δεν βομβάρδισε πουθενά. Προχθές μόνο το Κουβέιτ. Πριν από τρεις μέρες όμως είχε ρίξει το Ντουμπάι. Ντουμπάι και Κουβέιτ. Και νομίζω και Σαουδική Αραβία. Ήταν ένας από τους στόχους του Ιράν πριν από τρεις μέρες.
0: Σοβαρό.
1: Για 14 εκατομμύρια δηλαδή διακινδυνεύει η Ευρωλίγκα την φήμη της, το πρεστής. Φαντάσου να γίνει κάτι. Μία στο εκατομμύριο λόγο που αποκλείεται τώρα και οι Ιρανοί δεν είναι τρελοί να πάνε να χτυπήσουν το Etihad Arena. Αλλά είναι τρομακτικό. Επιπολαιότητα για μένα μεγάλη. Ναι. Όσο κι αν είναι όλα τα λεφτάρι μου.
0: Εμφανίστηκε στο timeline μου που λένε και μοντέρνοι, καλά το λέω, Χρήστο, timeline, δηλαδή στο wall, ας πούμε, στο Twitter, μία πολύ καριδάτη και αντρίκια απάντηση του Εβαν Φουρνιέ σε ένα φίλο του Ολυμπιακού, ο οποίος είπε κάτι έτσι υποτιμητικό για τον Τόμας Γουόκαπ και του απαντάει ο Φουρνιέ, δεν χρειάζεται να μιλάς έτσι για τον Τόμας, φίλε μου. Μπορεί να είσαι θυμωμένος ή απογοητευμένος, αλλά ας μην είμαστε ασεβείς και ας μην υποτιμάμε την προσφορά του στην ομάδα τα τελευταία 5 χρόνια. Παλικάρι, έτσι, από τα λίγα.
1: Μάγκας. Εδώ δείχνει και προσωπικότητα.
0: Ψυχάρα.
1: Προσωπικότητα.
0: Συναδελφικότητα.
1: Όχι.
0: Αλληλεγγύη.
1: Ισχυρή προσωπικότητα.
0: Ισχυρή προσωπικότητα.
1: Έχω την άποψή μου, δεν θα σου επιτρέψω να μιλάς έτσι ακόμα και για αυτόν που σε έχει απογοητεύσει.
0: Σωστός.
1: Δεν είναι εύκολη αυτή η
0: ιστορία. Παλικάρι από τα λίγα.
1: Μπράβο του. Μαγκιά του. Λοιπόν, κοίταξε, όσον αφορά το θέμα του Αμπουντάμπι, δεν νομίζω να υπάρχει τελικά θέμα.
0: Λες,
1: Είναι εκτός αν υπάρχουν άμεσες εξελίξεις.
0: Εγώ έχω στείλει ένα μήνυμα στην Ευρωλίγκα.
1: 29 Ιουλίου που είχε αναγγελία του event, ναι, του Super Cup. Ήταν τότε στο επίπεδο 2 οι ταξιδιωτικές.
0: Αλλά βλέπω τα επίπεδα ανεβαίνουν.
1: Τώρα είναι στο 3 αυτή τη στιγμή. Έτσι. Με τις επιθέσεις του Ιράν, με τα drones και αυτά. Και αν πάει στο 4, υποχρεωτική αναβολή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτές είναι διεθνείς ταξιδιωτικές στο επίπεδο που λέμε.
0: Ναι.
1: Είναι οι συστάσεις των Αμερικάνων προς τους πολίτες τους,
0: ναι,
1: για ενδεχόμενο ταξίδι.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα δεν υπάρχει θέμα. Αν πάει 4, τότε στο επίπεδο 4 οι Αμερικάνοι και κατά συνέπεια όλοι οι υπόλοιποι συνιστούν στους όχι υπηκόους, στους πολίτες τους να μην ταξιδέψουν, γιατί μπορεί να γίνουν στόχοι επιθέσεων.
0: Ναι.
1: Αν πάει στο 4, είναι πολύ πιθανό να έχει πρόβλημα η Ευρωλίγκα. Απλά μου κάνει εντύπωση αυτό το, η απόφαση ελαφρά την καρδία που είχαν πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, προχωράμε.
0: Ωραία,
1: Βαγγέλη. Δεν νομίζω να υπάρξει θέμα και μακάρι να μην υπάρξει θέμα.
0: Βαγγέλη, η εκπομπή 2 ώρες σήμερα. Η δισογραφία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το φιλικό του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι και το επικείμενο φιλικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Ενώ υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες ετοιμάζονται, μπράβο, ετοιμάζονται για φιλικά. Όπως για παράδειγμα το τουρνουά που θα δώσει ο ΠΑΟΚ και κάποιους αγώνες γενικώς, γιατί θα παίξει και με την Αρμάνη στις 12 του μηνός στην Ιταλία. Το πρώτο παιχνίδι από ό,τι βλέπω είναι αύριο στις 5 του μηνός το βράδυ 9:30 με την Ούντινε. Και μετά, γιατί παίζει το Ούντινε, παίζει στην Ιταλία με την ομώνυμη ομάδα, την Κυριακή θα παίξει με τον νικητή ή τον ιτημένο του παιχνιδιού Ρέτζιο Εμίλια Νάπολη, που συμμετέχουν επίσης στη διοργάνωση. Και το Σάββατο 12/9, εμείς ξέρεις οι μπαμπάδες λέμε μία μέρα μετά τον αγιασμό, τι κάνουμε, ο καθένας λέει ό,τι μπορεί. 11 του μηνός αγιασμός, το βάνα Παρασκευή, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Ας τα παιδάκια να κάτσουν Σαββατοκύριακο, τέλος πάντων κάθεται 2,5 μήνες.
1: 2,5 μήνες κάτω, ρε.
0: Καλά είναι, καλά είναι, ναι, καλά είναι. Σάββατο λοιπόν 12/9, 12 Σεπτεμβρίου θα παίξει ο ΠΑΟΚ με την Αρμάνη.
1: Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει, έχουν γίνει 2 ποτιαγώνες του Παγκόσμιου Γυναικών. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μιλήσουμε αργότερα, αναλυτικότερα.
0: Έχει
1: τώρα
0: γίνει και ρεκόρ, κάπου. 20 τρίποντα έβαλε ομάδα.
1: Έλα,
0: 20 τρίποντα έβαλε η Ιαπωνία. Κάτσε στο πόλεμο αυτό. Έχει πλάκα.
1: Το είδα,
0: λοιπόν,
1: το
0: ρεκόρ, ρεκόρ από την Ιαπωνία και την Χαγιάση. Έγραψε ιστορία με 20 τρίποντα στο παγκόσμιο κύπελο. Νίκησε το Μάλι και όχι 150,
1: 197.
0: Ναι. Λοιπόν, τρομερά ποσοστά είχαν οι Ιαπωνέζες, 20 εύστοχα τρίποντα.
1: 20,
0: κατέριψαν 35. Το ρεκόρ που ήταν 18, 20. Το είχαν οι ίδιες από το 94.
1: Η Χαγιάση μόνο 9.
0: Η Χαγιάση 9 στα 15. Μεγαλεία. Λοιπόν, πάμε σε λίγο ένα διαλυματάκι. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε ξανά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο θεσπρωτικό Πρεβέζη. Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης πυρκαγιά σε δασική έκταση στους Πενταγιούς Φωκίδας και σε αγροτική έκταση στο Λεσίνη Ξηρομέρου Ετωλοκαρνανίας. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος άνδρα για τις πυρκαγιές της Κύρο τον Αύγουστο. Αύριο η εξαγγελία του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει δομημένο και υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας, όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο. Συνάντηση με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων από την Κρήτη είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης το μεσημέρι στο Ηράκλειο. Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά τους, οι οποίες εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο δήμαρχος Κιέβου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εντάξει, καταλάβατε ότι είναι και καλοκαιρινό τραγούδι, αλλά είναι και μια μικρή αυχαιροσούλα. Μου επιτρέπεις, έτσι, Βαγγέλη, στη σύζυγο.
1: Τι να επιτρέπεις, πλάκα.
0: Τα γενέθλια σήμερα.
1: Και από μένα, και από μένα.
0: Λοιπόν,
1: ευχές.
0: Βαγγελάρα.
1: Πω, το γυρίξαμε πολύ στο ελληνικό σήμερα.
0: Βάλαμε ελληνικό, γιατί η ελληνική μουσική μας αρέσει. Γιατί είναι και κάποιοι φίλοι τη εκπομπή που γουστάρουν. Ελληνική μουσική στην εκπομπή. Δεν το κάνουμε συχνά, αλλά μερικές φορές.
1: Ναι.
0: Επειδή μας αρέσει η ελληνική μουσική και τη
1: λοιπόν,
0: στηρίζουμε.
1: Άκω ένα φίλο ποιητή, ο Ηλίας.
0: Ποιητή, ε.
1: Τεράστιος φόρ, θα σου πω γιατί δεν το καταλάβεις.
0: Μ' αρέσει.
1: Τεράστιος φόρ για να θυμούνται κάποιοι πόσο εύθραυστοι είμαστε, πόσο εύκολα κάνουμε παράπονα για σήμαντα πράγματα, αλλά κυρίως πόσο μεγάλη ηχό κάνει η μνήμη των ανθρώπων στο αφαράγια του χρόνου. Δεν είναι ποιητικό για τον Φόρντ.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή όμως. Για διάβασε το πάλι να δεις.
0: Πώς το λέει ακριβώς. Για να θυμούνται κάποιοι πόσο εύθραστοι είμαστε.
1: Αυτό.
0: Πολύ σωστό
1: πόσο
0: είναι
1: εύκολα,
0: αυτό.
1: Πολύ σωστό είναι πόσο αυτό. Γρήγορα αυτό το παλικάρι.
0: Πόσο εύκολα κάνουμε παράπονα για σήματα πράγματα.
1: Πολύ σωστό γι' αυτό.
0: Αλλά κυρίως πόσο μεγάλη ηχό κάνει η μνήμη των ανθρώπων στα φαράγγια του χρόνου. Γεια σου, Ηλία Γίγαντα.
1: Μα σούπα.
0: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Από τη Ρόδο ο
0: φίλος. Φανταστικός ο φίλος. Φανταστικός. Λοιπόν, σημαντική ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ότι λόγω του τραυματισμού του Νίκου Ρογκαβόπουλου αλλά και κάποια μικροπροβλήματα άλλων παικτών, είναι επίσημη ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό, δεν είναι ότι τη βγάζω από το μυαλό μου. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε την αναβολή του προγραμματισμένου για αύριο φιλικού με το Περιστέρι. Οι πράσινοι απολογήθηκαν, αλλά δεν γινόταν και διαφορετικά.
1: Τι να κάνει,
0: γιατί σου λέει ποιοι θα παίξουν. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Επίσης, να παίζουν 2-3 παλιοί και παίχτες που δεν θα παίξουν φέτος στον Παναθηναϊκό, δεν είναι και ότι
1: δεν
0: καλύτερο.
1: Δεν λέει κάτι για τον Ομπράδους, για την ομάδα.
0: Ενώ ας πούμε χθες που βλέπω το βίντεο που μας έστειλε η Τζένι Γραβιέ, η υπεύθυνη τύπου του Ολυμπιακού, βλέπω ρε παιδί μου το βίντεο και είναι όλοι παίχτες.
1: Όλοι, μα όλοι είναι.
0: Και πρόσεξε να δεις, μου έκανε εντύπωση ότι ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ έκανε κάποια γυμναστική σαν box.
1: Όλοι δεν είναι.
0: Με γροθιές. Με γροθιές.
1: Α, ναι.
0: Έξω από το walk-up, ναι.
1: Έξω το walk-up, ναι.
0: Ναι, ναι, είχε λάστιχο, το είδες καλά, Χριστό. Ήταν όμως τέτοιο στυλ. Με λάστιχο, είδες, άμα δεν βλέπεις καλά και είμαι τώρα 50 χρονών και θέλω γυαλιά, μάλλον δεν πρόσκειται το λάστιχο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όπως το χάζευα το βίντεο στο YouTube του Ολυμπιακού, δεν είδα λάστιχα. Θα το τσεκάρω όμως, αν όντως ισχύει.
1: Όλοι σου λέω.
0: Ο Φουρνιέ, κοκέτα, πουκάμισο κτλ.
1: Κοίταξε.
0: Σκάει στο κήπεδο, είναι star φινέτσι. Είναι star.
1: Είναι Γάλλος.
0: Έχει φινέτσα.
1: Φινέτσα γαλλική. Τελείωσε.
0: Έχει φινέτσα.
1: Αλλά είπαμε και πριν, έχει και.
0: Αγκαλιά Μιλουτίνοφ Μπαρτζόκα.
1: Ναι.
0: Αγκαλιά Μιλουτίνοφ Μπαρτζόκα. Βεζένκοφ, όλοι.
1: Δεν θα είναι όλη η φετινή σεζόν και για τον Ολυμπιακό.
0: Και Παπα-Νικολάου. Ο μόνος που δεν ήταν, να σου πω την αλήθεια, δεν είδε το Λάρι.
1: Ναι.
0: Εκτός αν δεν πρόσεξα. Μην σας λέω κοτσάνες. Εστίασα πιο πολύ στους ξένους.
1: Θα είναι δύσκολη επειδή είναι πολλούς αγώνες εκτός έδρας στην αρχή της σεζόν.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να περάσει.
0: Είναι μια ιδιοτροπία αυτή. Έτσι.
1: Πρέπει...
0: Είναι
1: μια ιδιομορφία. Ναι.
0: Μια ιδιομορφία και ένα μπέρδεμα.
1: Πρέπει Κωστή να περάσει όσο γίνεται πιο αλόβητα τους αγώνες που θα δώσει εκτός έδρας στην αρχή.
0: Ναι.
1: Και να δούμε πότε τελικά θα επιστρέψει ο σεφ. Γιατί εγώ το έχω πει και το πιστεύω.
0: Δύσκολα, Βαγγέλη. Μέσα στο 26.
1: Λες ούτε για Μάιο που λέμε.
0: Εγώ είπα 26.
1: Α, για 26, εγώ λέω για Μάιο, Απρίλιο.
0: Τι να σου πω.
1: Εκεί,
0: να σου πω, μακάρι.
1: Πριν τα play-offs σε Ευρωλίγκα.
0: Μακάρι.
1: Μαθαίνω εγώ τώρα. Μακάρι, τι θα τώρα... γίνει, θα δούμε.
0: Μακάρι.
1: Μπορεί να είναι απεσιόδοξε.
0: Μακάρι.
1: Άλλο θέλω να σου πω ότι στο ΣΕΦ παίρνει, χάνει αγώνες, κάποιους αγώνες στη διάρκεια της regular season στην Ευρωλίγκα. Αλλά αγώνες που ουσιαστικά δεν του κοστίζουν ιδιαίτερα. Τους αγώνες που πρέπει, τους κερδίζει με τη βοήθεια του κόσμου του. Τότε πρέπει να είναι στο ΣΕΦ Ολυμπιακός. Και να μην έχει χάσει έδαφος τη διάρκεια της κανονικής περίοδου.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Εντάξει. Okay.
0: Λοιπόν, στην ειδησιογραφία κάτι άλλο φοβερό, δεν βλέπω, είναι η αλήθεια. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα παιδιά από το Facebook. Λοιπόν.
1: Χρήστο μου, έχει βγει το πρόγραμμα της Ευρωλίγκα και για του Παναθηναϊκού, φίλε από την Κέρκυρα, και με τους αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Έχει βγει το πρόγραμμα της Ευρωλίγκα. Αν μπει στο EuroLeague.net θα κοιτάξει. Πηγαίνει στο Games Είναι εύκολο, δεν
0: είναι. Ο Γιώργος μας θυμίζει ότι και στην οροφή του Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι υπάρχει φανέλα του τεράστιου Αλφόνσο Φόρντ. Εντάξει, συνδέθηκε με το Περιστέρι ο Αλφόνσο.
1: Κάτσε, είχαμε μηνύματα, θα περάσαμε για τον Φόρντ, ρε Κωστή. Θα κοιτάξω να τα βρω. Για πες.
0: Λοιπόν, καλησπέρα παιδες. Λέει, θα σας πάω λέει, στο χθεσινό θέμα με τους παίκτες που τυχόν θα μπορούσαν να βγουν από τη δωδεκάδα ώστε να μπουν παίκτες της νέας γενιάς. Γιατί να βγει λέει, ο Ντικούδης ή ο Κακιούζης ώστε να μπει ο Γιάννης, ενώ μπορεί να βγει εκτός δωδεκάδας ο Βασιλόπουλος ή ο Μπουρούσης που ήταν μικρή τότε. Αγαπητέ Σπύρο, δεν ήταν όμως το 2006 στη Σαϊτάμα αυτά τα παιδιά. Επειδή κοίταξε λίγο το ρόστερ της εθνικής ομάδας τότε, δεν ήταν παρόντες σε εκείνη τη διοργάνωση. Μιλάγαμε πάντα για τη Σαϊτάμα, μιλάγαμε για το ρόστερ που κατέβασε η εθνική ομάδα και πήρε τη δεύτερη θέση στον κόσμο στη Σαϊτάμα το 2006. Και ήταν, θυμίζω, Παπαλουκάς, Σπανούλης, Διαμαντίδης, Ντικούδης, Χατζιβρέτα στην περιφέρεια, μαζί με το Ζήση που είχε τραυματιστεί, και στα forward Κακιούζης, Τσαρτζαρής, Ντικούδης, Φώτσης, και στα πεντάρια Σοφοκλής και Παπαδόπουλος Λάζαρος. Αυτοί ήταν τότε οι παίκτες.
1: Η ίδια σχεδόν 2006. Ομάδα που ένα χρόνο πριν είχε πάρει το χρυσό στο Βελιγράδι, στο Ευρωπαϊκό.
0: Ο Σπύρος βέβαια πιο πολύ μιλάει για εκείνη τη γενιά. Εντάξει, ο Πάνος ο Βασιλόπουλος ήταν πιο μικρός και ο Μπουρούσης έπαιξαν αργότερα στην εθνική ομάδα των ανδρών και μάλιστα πάρα πολλά χρόνια και οι δύο με πολύ μεγάλη θητεία. Και ο Παναγιώτης θα μπορούσε να παίξει και πολύ περισσότερο αν δεν είχε αυτούς τους συνεχόμενους τραυματισμούς στο γόνατο. Νομίζω ήταν 4 χειρουργία συνεχόμενα στο ίδιο γόνατο τότε, γιατί το είχα παρακολουθήσει το θέμα του Παναγιώτη πάρα πολύ, του Βασιλόπουλου.
1: Λέει ο Διονύσης, να ρωτήσω κάτι παιδιά.
0: Ελεύθερα.
1: Λέτε πως ο Ολυμπιακός είναι μονταρισμένη ομάδα. Τώρα όμως που λείπει όλα αυτά τα χρόνια. Λέει ο Διονύσης, να ρωτήσω κάτι παιδιά.
0: Ελεύθερα.
1: Λέτε πως ο Ολυμπιακός είναι μονταρισμένη ομάδα. Τώρα όμως που λείπει

0: παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Πάντως η άση του Ολυμπιακού είναι τώρα μόνο δύο.
0: Δύο είναι, ο Μακιντάρ και ο Τζόζεφ.
1: Ναι.
0: Οι δύο αυτοί, τελείως.
1: Νομίζω λείπει ένας τρίτος.
0: Πέμπτος, εννοείς γκάρ.
1: Ένας point guard, ναι.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Γιατί κακά τα ψέματα, ούτε ο Ντόρσε ούτε ο Μοντέρο.
0: Όχι, δεν μπορεί.
1: Βέβαια, ο Μοντέρο μπορεί να παίξει και να βοηθήσει. Και να βοηθήσει.
0: Δεν μπορεί να δημιουργικός
1: είναι ο Μοντέρο. Scoring point guard.
0: Άλλο να κατεβάσει την μπάλα, όπως ο Τολιόπουλος, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Που μπορεί να κατεβάσει την μπάλα.
1: Που δεν είναι και τόσο αξιόπιστος σε αυτό το κομμάτι.
0: Μπορεί να κατεβάσει
1: χάνει την μπάλα γενικά.
0: Χάνει την μπάλα, ναι.
1: Αλλά και ο Μοντέρο μπορεί άνετα. Αλλά.
0: Το θέμα να δημιουργήσει κιόλα.
1: Σωστά. Σωστά. Γεια σας Αλάνια, γράφει ο Κώστας. Μπράβο στον τεράστιο Φουρνιέ που είπε να μην ξεχνάμε την προσφορά του Γουόκαπ. Οι μόνες σοφές κουβέντες. Θυμόμαστε λέει πως έφυγε ο Λούκας. Τώρα όμως ο Λούκας με τον Γουόκαπ.
0: Τι, γιατί το συγκρίνουν.
1: Ναι, και τον Φουρνιέ δεν ταιριάζει στο μήνυμα. Δηλαδή το μήνυμα είναι αποθεωτικό στο Φουρνιέ.
0: Παιδιά, ο Λούκας έφυγε ελεύθερος. Επιλογή
1: αυτό
0: του.
1: Είναι σημαντικό που λες. Μεγάλη διαφορά.
0: Ήταν επιλογή
1: ήταν
0: του
1: ελεύθερος.
0: Να πάει στον Παναθηναϊκό.
1: Ήταν ελεύθερος.
0: Και να κάνει το μεγάλο όνομα που δεν είχε θυμάσει ότι πριν πάει στη Φενέρ. Του είχε μιλήσει ο Παναθηναϊκός πάλι και είχε πει στο Γιαννακόπουλο τον Δημήτρη ότι τώρα δεν είμαι έτοιμος, θα δούμε αργότερα. Το αργότερα ήταν πρόπερση, από τρία χρόνια. Δεν είναι το ίδιο ρε παιδιά, μην συγκρίνετε Γουόκαπ. Είχε συμβόλαιο.
1: Ο Σλούκας ήταν free agent.
0: Είχε συμβόλαιο.
1: Ισχύει.
0: Ήταν ελεύθερος ο Σλούκας.
1: Απλά επικοινωνιακά και οι δύο πλευρές, θα έλεγα, δεν το χειρίστηκαν τόσο καλά, γι' αυτό και υπήρξε η μανούρα. Με τον κόσμο, με τον Σλούκα, και τα, με τον Μπαρτζόκα, τους Αγγελόπουλους κτλ.
0: Εσύ Πέτρο Αλίμονο, τι θα έλεγες? Λέει μακάρι να είναι καλά για τον Ρογκαβόπουλο, λέει.
1: Καλά, εννοείται αυτό.
0: Μακάρι να είναι καλά το παιδί προς Θεού. Τι θα έλεγες, δηλαδή, υπάρχει κάτι για οποιοδήποτε αθλητή, οποιοδήποτε άνθρωπο, θα σου λέγα. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν... κάτσε, περίμενε ένα άλλο μήνυμα πολύ ενδιαφέρον. Έβλεπα πριν που δεν τα προλαβαίνουμε, ρε Κωστή.
1: Είναι πάρα πολλά, αλλά θα τα προλάβουμε σιγά σιγά. Θα τα προλάβουμε. Την καλησπέρα μας στον Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Δεν χρειάζεται να εξηγούμε κάθε φορά ότι είναι ο πρόεδρος του διαδικτύου και όχι ο κανονικός της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αλλά αφού έτσι μας το γράφει, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να του πούμε μια καλησπέρα, γιατί είναι καθημερινός θαμώνας της εκπομπής.
0: Φυσικά,
1: με βάση λέει τις μεταγραφές, ναι. Ωραίο, ωραίο θέμα το βάζει ο Νίκος. Μπορείτε να φτιάξετε λέει το top 5 στις ομάδες της Euroleague όσον αφορά τις μεταγραφές. Καλό θέμα είναι, θέλει λίγο μελέτη, αλλά αυτό θα έλεγα μπορούμε να το φτιάξουμε με τη βοήθεια των ακροατών μας. Δηλαδή να μας πουν και τη γνώμη τους όσον αφορά το top 5 των μεταγραφών. Διότι χωρίς τη βοήθειά σας, το να τα λέμε μόνοι μας δεν έχει τόσο μεγάλη αξία. Αναφεσβήτητα, έτσι μου έρχεται εμένα στο μυαλό, μια κορυφαία μεταγραφή αυτό το καλοκαίρι είναι του Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό.
0: Του Γιαμπουσέλε και του Μοντέρο στον Ολυμπιακό. Αυτές οι δύο
1: δεν
0: εμένα
1: είναι δηλαδή του Βαλαντσιούνα στη Ζάλγκηρη.
0: Δεν
1: είναι ένα start
0: σίγουρα
1: του NBA
0: είναι,
1: και της Εθνικής Λιθουανίας.
0: Εύκολα είναι.
1: Είναι.
0: Αλλά απλά θεωρούμε ότι η Ζάλγκηρη είναι πολύ πιο δύσκολο να πρωταγωνιστήσει φέτος. Αν και έχει κάνει πολύ καλή ομάδα. Μιλάμε τώρα πράγματα τα οποία μπορεί να μας εκθέσουν αργότερα.
1: Ναι.
0: Είναι, έχεις δίκιο, του Βαλαντσιούνας.
1: Δεν είναι.
0: Αυτές οι τρεις.
1: Ναι, δεν είναι μόνο NBA. Λέμε και σαν μεταγραφή. Δεν είναι και του Λάρκιν στη Φενέρμπαχτσε. Να δούμε πώς θα πάει.
0: Εντάξει.
1: Ή του Mike James είναι στο top 10. Στην Εφές Ανατολού.
0: Λάρκιν James. Αυτές πάντως είναι.
1: Η Βαλένθια δεν έχει κάνει κάτι φοβερό. Κοιτάζω έτσι λίγο έτσι το γρήγορο.
0: Μην κοιτάξει τώρα, Κωσίδη, η Βαλένθια δεν χρειάζεται. Δεν έχει κάνει τίποτα.
1: Κοιτάζω, βρε, εντάξει.
0: Τι να κοιτάξει τώρα.
1: Κοιτάζω. Η Ζάλγκηρης είναι με τον Βαλαντσιούνας. Η Χάπολ Τελαβίβ από μεταγραφές πάντα μιλάμε, έτσι. Όχι οι ανανεώσεις. Θα έλεγα ότι είναι μια αρκετά καλή μεταγραφή του Ζακ Λεντέι στη Χάπουελ. Έχει το ψωμάκι της.
0: Τι σχέση έχει τώρα με.
1: Όχι, δεν έχει. Λέμε
0: με
1: πιο κάτω. Πιο
0: κάτω. Πιο κάτω. Μοντέρο,
1: πιο κάτω.
0: Ναι, ναι. Και να το πάρουμε έτσι.
1: Και ο Φρανσίσκο είναι καλή μεταγραφή.
0: Και ο Φρανσίσκο.
1: Καλή μεταγραφή,
0: και ο Μπάντιο και ο Μακιντάιρ.
1: Ναι, καλά, βέβαια.
0: Και ο Μακιντάιρ.
1: Πιο κάτω όμως.
0: Είναι πιο δεύτερες.
1: Ναι, πιο κάτω.
0: Οι πρώτες είναι αυτές που είπαμε τώρα. Βαλαντσιούνας, Γιαμπουσέλε, Βαλαντσιούνας, Μοντέρο. Αυτές είναι οι τρεις που έκαναν μπαμ φέτος. Και είμαστε πολύ τυχεροί που έγιναν σε ελληνικές ομάδες. Τις έκαναν ελληνικές ομάδες. Τις δύο από τις τρεις ελληνικές ομάδες.
1: Δεν έχω δει κάτι άλλο, να σου πω την αλήθεια, έτσι που να με έχει τρελάνει ως μεταγραφή.
0: Λέει ο Παντελής, ο Οσμάν λέει στο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, δεν είναι Ευρωλίγκα.
0: Μιλάμε για Ευρωλίγκα.
1: Δεν είναι Ευρωλίγκα. Είναι μεταγραφάρα. Μεταγραφάρα, δεν το συζητάμε. Μεταγραφάρα.
0: Έγινε boom ευρωπαϊκό, πανευρωπαϊκό.
1: Σίγουρα,
0: ναι,
1: σίγουρα.
0: Το 100%. Αυτό. Αλλά μιλάμε για Ευρωλίγκα.
1: Για Ευρωλίγκα. Όταν ασχοληθούμε

0: με το EuroCup, εννοείται ότι θα το συζητήσουμε. Άλλη μεταγραφή που έχει ψωμάκι σε σχέση με αυτά που έκανε πέρσι πιο κάτω είναι Moses Wright στην Armani. Πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Πιο κάτω. Θα μπορούσε
1: καλά
0: να είναι top 10.
1: Ειδικά για αυτή τη μεταγραφή το ψωμί ήταν στο πώς έγινε. Που είχε στην Μπαρτσελώνα.
0: Ναι.
1: Και μετά έφυγε και πήγε στην Αρμάνη. Το πιο σημαντικό είναι αυτό δηλαδή. Ναι. Παρά τώρα ουσιαστικά, εντάξει, δεν είναι πρωτοκλασάτη μεταγραφή. Δεν είναι Βαλαντζιούνας, αυτό λέω.
0: Δεν
1: αλλά ένας πολύ χρήσιμος παίκτης.
0: Σίγουρα.
1: Και μάλιστα στην προπόνηση Αρμάνη χθες και του Ολυμπιακού προηγήθηκε. Τα είπανε. Moses Wright με τον. Με ποιον ήτανε, με τον Φουρνιέ, με τον Φουρνιέ νομίζω.
0: Ναι.
1: Τα λέγανε στο γήπεδο και στην Κρήτη που γίνεται το τουρνουά.
0: Άλλες
1: ναι, φίλε,
0: όχι,
1: Κώστα,
0: δεν βλέπω κάτι άλλο. Φοβερό.
1: Λέει ο Κώστας, ναι, τι συμπέρασμα να βγάλεις, λέει, ακόμα και σε φιλικό όταν σου λείπουν 9 παίκτες. Συν 1-10.
0: Τι συμπέρασμα να βγάλεις.
1: Ναι, το ξέρουμε.
0: Μα τίποτα
1: από τους παίκτες, Κώστα.
0: Μα γι' αυτό και το αναβάλανε το αυριανό με το Περιστέρι.
1: Όταν λέει η ομάδα θα είναι πλήρης, τότε ο Γαλατάς θα πάει να μοιράσει το γάλα. Εντάξει, οκ, έγινε. Τότε θα μοιράσει το γάλα και να δούμε πού θα το μοιράσει και ποιος θα το πάρει. Οκ. Λοιπόν, Κωστή. Κοίτα τι γίνεται, ρε φίλε. Δεν με αφήνουν να αγιάσω εδώ.
0: Έχει ψωμάκι. Ο κόσμος γουστάρει.
1: Α, ο Πίτερς. Ο Πίτερς είναι, μπράβο. Ο Πίτερς μίλαγε με τον.
0: Είναι και αυτός από τις σημαντικές μεταγραφές.
1: Ο Πίτερς που μίλαγε με τον. Ποιον είπαμε, τον.
0: Φουρνιέ, είπες.
1: Όχι. Με τον.
0: Πού μίλαγε, Ευαγγελή, να θυμηθώ.
1: Μεταξύ του, στο γήπεδο τώρα, στην προπόνηση.
0: Α.
1: Ο Φουρνιέ με τον Πίτερς και τον ψηλό, ρε παιδί μου. Τον. Όχι, ρε εσύ. Τον Αμερικάνο που μνημονεύουν τον
0: Moses Wright.
1: Το Wright.
0: Ο φίλος ο George γράφει για μεταγραφές McIntyre για Μπουσέλε, Βαλαντσιούνας, Μοντέρο. Βάζει ψηλά το
1: μεταγραφέ. Για να πες το McIntyre.
0: Για Μπουσέλε, Βαλαντσιούνας, Μοντέρο. Γράφει ο George. Ο Δημήτρης μας γράφει και αυτό στην καλησπέρα του. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά για την αγάπη αυτή και για την εκτίμηση. Λοιπόν, γράφει έχει πει, δεν ξέρω αν το γράφει, έχει πει σε συνέντευξή του ο David Rivers.
1: Α, ναι, για τον Μποντιρόγκα.
0: Ότι άκουσε, λέει, για τον Μποντιρόγκα τότε που έπαιζε και αυτός, την πιθανότητα να ενταχθεί σε εμάς, εννοώντας προφανώς τον Ολυμπιακό. Και αυτό, λέει, θα είχε συμβεί, λέει, εκείνη τη συγκεκριμένη εποχή. Ήμασταν ήδη σε θέση να ανταγωνιστούμε οποιονδήποτε με ομάδες του NBA, αλλά αν τον είχαμε, λέει, εντάξει σε αυτή την ομάδα, θα μπορούσαμε να ανταγωνιστούμε με βιωσιμότητα, πώς το λέει ακριβώς τώρα, δεν ξέρω πώς τον μεταφράζει ο μεταφραστής. Οποιαδήποτε ομάδα του NBA, μεγάλες κουβέντες τώρα, δεν μπορούμε είτε με Μποντιρόγκα είτε με Ράτζα να ανταγωνιστούμε ομάδες του NBA, λέω εγώ.
1: Και ειδικά τότε που η ψαλίδα ήταν ακόμα μεγαλύτερη.
0: Ναι,
1: μεταξύ μας, μεταξύ μας.
0: Τώρα μην λέμε, θέλουμε, μην τρελαινόμαστε. Α, πάμε τώρα να κοντράρουμε το NBA με τον Μποντιρόγκα και με τον Ράτζα
1: και
0: της
1: με
0: εποχής,
1: τον ίδιο Rivers. Ναι. Λοιπόν, ο Ρομπέρτο λέει. Ποια νομίζετε, λέει, ότι
0: το θυμάσαι, Βαγγέλη, ρωτάει ο Πέτρος, πώς είσαι και εσύ και πιο παλιός από μένα.
1: Ότι.
0: Θυμάσαι εκείνο το σκηνικό, αν υπάρχει ρετρό ιστορία με Μποντιρόγκα και Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχεις ακούσει.
1: Ναι. Τον είχε απορρίψει ο Ολυμπιακός. Είχε πάει πιτσιρικάς να προπονηθεί. Κωστή, θα το θυμηθώ και θα πω ποιος ήταν ο προπονητής. Δεν θέλω τώρα, επειδή στο μυαλό μου. Θυμάμαι ποιος ήταν.
0: Κάτσε τότε για τον Ολυμπιακό μιλάς.
1: Ολυμπιακό. Είχε προπονηθεί, έκανε αρκετές μέρες προπονήσεις και τον απέρριψε ο προπονητής ο τότε του Ολυμπιακού.
0: Α. Περίμενε, κάτσε. Μέχρι κάποια στιγμή ήταν. Περίμενε. Κάποια στιγμή ήταν ο Ιωαννίδης.
1: Αυτό είναι, αλλά πρέπει.
0: Να το τσεκάρεις.
1: Να είμαι σίγουρος.
0: Να είσαι σίγουρος.
1: Γιατί ο άνθρωπος έχει φύγει κιόλας.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να.
1: Από τη ζωή και δεν θέλω να.
0: Σωστό.
1: Όλα συγκλίνουν σε αυτό. Αν θυμάμαι καλά.
0: Να, okay.
1: Έκανε αρκετές μέρες προπονήσεις με τον Ολυμπιακό Μποντιρόγκα και τον έχει απορρίψει.
0: Δεν μου κάνει για την
1: ομάδα. Λοιπόν, αυτά. Αλλά πρέπει να το θυμηθώ, να είμαι σίγουρος να το πω. Είναι αλήθεια. Τι γράφει ο Πέτρος. Κάτι αντίστοιχο.
0: Όχι, αν θυμάσαι κάτι, λέει, για Ολυμπιακό και Μποντιρόγκα.
1: Ναι, είχε απορριφθεί από τον Ολυμπιακό.
0: Είχε απορριφθεί.
1: Και αρκετά αργότερα, ένα χρόνο κάπου τόσο αργότερα, πήγε στον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, παιδιά, λέει. Ποια νομίζετε ότι θα είναι η ομάδα έκπληξη στην Ευρωλίγκα φέτος? Όλοι είναι για Ντουμπάι. Εντάξει. Δεν θα είναι έκπληξη η Ντουμπάι με τα λεφτά που έχει δώσει μεταξύ μας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και κάτι ακόμα, ρωτάει πότε επιστρέφουν ο Ναν και ο Χέις Ντέιβις. Προλαβαίνουν αρχή της Ευρωλίγκας, όχι, φίλε. Ρομπέρτο μου, όχι. Δεν προλαβαίνουν. 24 του μήνα τώρα είναι η πρώτη αγωνιστική και ακολουθεί διαβολοβδομάδα.
0: Το Ναν δεν είναι και τόσο πιθανό.
1: Μέσα από το Βρύο, Κωστή.
0: Λες,
1: Αυτό άμα θέλω.
0: Και για τον Χέις Ντέιβις.
1: Ναι.
0: Που έχει το χέρι του. Για Χέις Ντέβις.
1: Για Χέις Ντέβις δεν θυμάμαι.
0: Okay.
1: Εκεί νομίζω. 1,5 μήνα και 2, αλλά επειδή χτύπησε αργότερα ο Χέις Ντέβις, μπορεί να είναι και αργότερα η επιστροφή του.
0: Okay. Μάλιστα.
1: Δε, την αρχή της Ευρωλίγκας δεν νομίζω ότι την προλαβαίνουν. Καλά, βέβαια, να σου πω κάτι. Έτσι λέγαμε και για τον Χαραλαμπόπουλο και το παιδί έπαιξε μια εβδομάδα 10 μέρες αργότερα. Οπότε κανείς δεν ξέρει. Μόνο οι γιατροί ξέρουν των ομάδων και τα ίδια τα παιδιά.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι άλλο όσον αφορά τα μεταγραφικά και τα λοιπά. Λοιπόν,
1: Λέει, ευχαριστώ για την απάντηση. Ελπίζω να θυμηθώ
0: σύντομα. Ο Πέτρος μας παίζει μπάλα παντού. Βάιμπερ,
1: Πέτρο,
0: γράφεις στο Viber, γράφεις στο 24 δευτερόλεπτα.
1: Και στο Facebook.
0: Γράφεις στο προσωπικό μου το τέτοιο. Ρε Πετράρ, μας έχεις μπερδέψει.
1: Μας έχεις στείλει αδιάβαση. Ρε Πέτρο, τώρα, ναι.
0: Θα γελάει τώρα, μου στέλνει φατσούλες.
1: Ναι,
0: ρε Πετράν, μας έχεις τρελάνει με τα μηνύματα. Γράφεις παντού. Δεν
1: και
0: σε προλαβαίνουμε.
1: Ο Μπεσίκτας Κωνσταντίνος αναφέρει ως μία από τις ομάδες που θα μπορούσε να είναι έκπληξη. Καλά, ο De Julius δεν ξέρεις ακόμα. Κάτσε να δούμε για τον De Julius. Είναι ανοιχτό το θέμα, Κωνσταντίνε. Μάλλον θα πάει στην Μπεσίκτας, αλλά η Μούρθια επιμένει. Τον έχει πάει δικαστικά.
0: Ό,τι μπορεί θα κάνει και αυτή, ναι. Ό,τι μπορεί δικαστικά, διαιτητικά.
1: Λοιπόν, η Μπεσίκτας θεωρώ, λέει, θα είναι έκπληξη στον Άσο. Ένας τύπος De Julius μήκους μέσω όρο πόντων στην Ισπανία.
0: Γελάει ο Πέτρος, στέλνει φατσούλες.
1: Ωραίος.
0: Γελάει, μας έχει τρελάνει.
1: Και βέβαια δυνατή έδρα, λέμε εμείς για Άρη, ΠΑΟΚ και τους αιώνιους, αλλά και η Τουρκία πλέον με Φες, Μπεσίκτας, Φενέρ, χαμός. Ναι, εντάξει, αλλά ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, φίλε Κωνσταντίνε, δεν παίζουν στην Ευρωλίγκα. Εκεί είναι το θέμα. Ενώ οι τρεις και οι τρεις τουρκικές ομάδες είναι στην Ευρωλίγκα. Η Μπεσίκτας, άλλο De Julius στη Μούρθια, που θυμόμαστε πριν στους αγώνες με τον ΠΑΟΚ, έπαιρνε την μπάλα και σούδαρε μόνος του.
0: Ναι.
1: Και άλλο De Julius σε ομάδα Ευρωλίγκα, που δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Θα
0: σίγουρα,
1: δούμε. Θα
0: σίγουρα.
1: Δούμε.
0: Βαγγέλη, θέλω να κοιτάξω λίγο Μπεσίκτας, τι έχει κάνει μέχρι τώρα, για να έχουμε και μια εικόνα και από Μπεσίκτας. Την έχω έτοιμη για να δω πού είναι η Μπεσίκτας στο ρόστερ. Να έχουμε, ρε παιδί μου, μια εικόνα. Τι περιμένουμε.
1: Ναι,
0: τι,
1: ναι.
0: Τι θα δούμε, ας πούμε, από τους παίκτες, από αυτούς τους ανθρώπους. Από Μπασκόνα λίγα πράγματα. Από ό,τι βλέπω, Βιλερμπάν τα ίδια, πεθαμένα πράγματα, δεν βλέπω κάτι συνταρακτικό. Να δούμε λίγο τι έχουν κάνει και οι Τούρκοι. Πώς και το έχω πάθει εγώ και δεν το βρίσκω τόσο γρήγορα. Τι έχω πάθει. Βλέπω Ερυθρό Αστέρα, βλέπω Μπαρτσελώνα, βλέπω... Να, λοιπόν, Μπεσίκτας. Λοιπόν, Σκότι Γουίλμπεκιν, Τζέιλεν Νόουελ, Ντεκουάν Τζέφρις, ποιος άλλος είναι που... Ο Μάντι Σισοκό, ο Γκέμπριελ, ο πρώην Παναθηναϊκού. Να δούμε πώς θα εμφανιστούν και οι Τούρκοι, τι καρβέλια κουβαλάνε και πώς θα τα καταφέρουν σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση που λέγεται EuroLeague. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ υψηλός. Βλέπω τέσσερις καινούριους φίλους. Τι γίνεται εδώ πέρα, χαμός. Λοιπόν, μας στέλνει φίλος κάτι το οποίο μας παραπέμπει στην εθνική ομάδα της Ελλάδος τα χρόνια του 87 και μας στέλνει κάποιες ρετρό κάρτες, αυτοκόλλητα, αλλά δεν είναι κολλημένα σε άλμπουμ όπως τα είχαμε τότε. Είναι αυθεντικές κάρτες καρουζέλ του 87 και αυτές πραγματικά πρέπει να έχουν αξία. Χάρη που μας στέλνεις το μήνυμά σου, να είσαι καλά φιλαράκο, είναι από την Κέρκυρα ο φίλος και τον ευχαριστούμε θερμά. Ο Θανάσης, τι λέει ο Θανάσης, μήπως ξέρετε, λέει, η κλήρωση, εγώ θα πω ορισμός, για την Basket League πότε γίνεται?
1: Νομίζω που ναι.
0: Περιμένουμε να τελειώσει το θέμα του γηπέδου, του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.
1: Ακόμα υπάρχει εκκρεμότητα
0: για
1: αυτή.
0: Για να τελειώσει η ιστορία.
1: Περιμένει, έχει δώσει παράταση ο Ισάκης στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι ακόμα σε εξέλιξη διαδικασίες διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ. Ακόμα δεν έχει τελειώσει οριστικά, αλλά εκεί θα είναι. Για τυπικούς λόγους δεν έχει βγει ακόμα το πρόγραμμα.
0: Υποστηρίζει ο Νίκος ότι πλην ελληνικών ομάδων, Βαλαντσιούνας, Μάικ Τζέιμς Λάρκιν, Εφές Φενέρ, πολύ δυνατά ρόστερ, γράφει ο φίλος. Εντάξει, εννοείται ότι οι τουρκικές ομάδες έχουν το χρήμα και η Φενέρμπακτσε έχει και Σάρας Γιασικεβίτσιους, που όπως και να έχει, πρόπερση πήραν Ευρωλίγκα. Είναι λογικό να είναι πάρα πολύ δυνατή. Να δούμε κάποιες μεταγραφές, τι και πώς. Ναι, το κατάλαβα ότι δεν είναι κολλημένα τα αυτοκόλλητα του 87. Τα έχει συλλέξει όμως ο φίλος με πολύ μεγάλη αγάπη και στοργή.
1: Πω, κάτι που δεν
0: και
1: έκανα
0: τα βλέπω
1: ποτέ
0: και σε πάρα
1: εγώ,
0: πολύ
1: και,
0: καλή κατάσταση.
1: Και το έχω σκυλομετανιώσει. Ναι, ξέρεις ναι, ναι. Ποιος είναι φανατικός τέτοιου είδους συλλογών, ο Βοντζέκης.
0: Καλά, ναι, ο Σύφης είναι τρομερός.
1: Είναι, δηλαδή είναι τρομακτικό το υλικό που έχει.
0: Έχει δυνατά άλμπουμ, έχει δυνατά άλμπουμ. Λοιπόν, βγήκε η τιμιγορία, η ιατρική γνωμάτευση. Θλάση στον οπίσθιο μυριαίο για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Ναι. Θλάση λοιπόν στον οπίσθιο μυριαίο, στο αριστερό πόδι, στο φιλικό με το Μαρούσι. Στάθηκε άτυχος και ήδη ξεκίνησε θεραπευτική αγωγή και θα επανακτιμηθεί η κατάστασή του. Άρα...
1: Δεν είναι μήνες, μήνας, αλλά είναι αρκετές μέρες.
0: Ναι, η θλάση βέβαια.
1: Τώρα μπορεί να τραβήξει μακρύτερα, μπορεί να είναι και κοντύτερο.
0: Δεκαήμερο μες στο νερό. Και όπως είπε, είπε μια ψυχή, ο ένας τραυματισμός φέρνει τον άλλον μερικές φορές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, έχει ταλαιπωρηθεί από την πελματεία από νευροσίτιδα. Να λοιπόν τώρα που τον χτύπησε και η θλάση.
1: Όχι, και άλλους τραυματισμούς είχε πέρσι προς το τέλος της σεζόν, θυμάσαι, που είχε λείψει.
0: Κυρίως πελματεία όμως.
1: Κυρίως πελματεία ήταν, όχι κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, μικρή διακοπή είναι 5 παρά 1. Επιστρέφουμε σε λίγο με τα δικά σας μηνύματα και με ό,τι άλλο έχει προκύψει από τον μπάσκετ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 5. Στη ρυθμιστή τον ήχο Χρήστος Βουγιουκλάκη, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Στο κυνήγι του Διαμαντιού ρίχνονται απόψε ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Μανουήλ Καραλή στο τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες. Ο τελικός του μήκους ξεκινάει στις 8 παρα 20, ο αντίστοιχος του επικοντό στις 9 και τα αγωνίσματα θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 Sport, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση και από την ΕΡΑ Sport. Με ανακοίνωσή της η ΠΑΕΑΕΚ ενημέρωσε ότι ξεκίνησε η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για την πρεμιέρα της Ένωσης στη League Phase του Champions League κόντρα στη Las Clins στις 8 Σεπτεμβρίου στην Αλγουίν Αρίνα. Την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη ζητάει με ανακοίνωσή της η θύρα 4, κάνοντας λόγο για τέλος εποχής και τονίζοντας ότι ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ πρέπει να ανοίξει το δρόμο για την επόμενη ημέρα. Αύριο το πρωί αναμένεται τελικά ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει την καριέρα του ως δανεικός στον ΠΑΟΚ. Ο Γκουστάβο Πουέρτα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 29χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού Αλίου Μπάτζη, που έμεινε ελεύθερος από τη Σίβασπορ, βρίσκεται ο Λεβαδιακός. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου θα υποδεχθεί η εθνική ομάδα της Σερβίας στις 16 Νοεμβρίου για την έκτη αγωνιστική του Nations League. Με ενοχλήσεις στον αριστερό μυρό, ο Νίκος Λογκαβόπουλος αποχώρησε από το φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι και πήγε σε νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις οι οποίες έδειξαν ότι υπέστη θλάση στον οπίσθιο μυριαίο. Στο φιλικό το Μαρούσι επικράτησε με 97-86 του Παναθηναϊκού. Αναβλήθηκε το φιλικό του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι που ήταν προγραμματισμένο να γίνει το Σάββατο. Για το διεθνές φιλικό τουρνουά μπάσκετ του Ηρακλείου, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 τη Φενερμπαχτσέ με μετάδοση από την Era Sport, ενώ στις 6.30 θα παίξουν οι Αρμένοι Μιλάνο με τον Ερυθρό Αστέρα. Τα μάτς θα μεταδοθούν από την Κοσμοτέ. Για τον τρίτο γύρο του US Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τα μεσάνυχτα τον Τσέχο Γκύρι Λεχέτσκα, ενώ η Μαρία Σάκαρη έχασε από την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούψεβα με 2-1 σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Παίχτες της Αλ Χιλάλ είναι και επίσημα ο Γκάμπριελ Μαρτινέλη με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου Βραζιλιάνου μεσοδυτικού από την Arsenal έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Συνεχιά με την εκπομπή 24 δευτερόλεπτα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο aerasport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο?
8: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
7: Ο μισθός δεν φτάνει.
8: Απλησίαστα τα ενίκια.
7: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
8: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΦ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
10: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Πράκτικερ. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Πράκτικερ αλλάζει το σπίτι.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Βαγγελάρα, τι ωραία πράγματα, ρε φίλε.
1: Σήμερα είναι ωραία πράγματα.
0: Τι τραγουδάρες.
1: Με τη συνδρομή του φίλου μας ο Χρήστου, του Γιουγκλάκη, έτσι το λέμε.
0: Τι τραγουδάρες, Παναγία μου.
1: Λοιπόν, λέει ο Κλέιζα, γεια σας μπασκετικά φιλαράκια.
0: Τι κάνει ο Κλέιζα, ρε φίλε, από την ψυχούλα.
1: Να αρχίσει και Ευρωλίγκα.
0: Να αρχίσει.
1: Να αρχίσει, φίλε, μας έχει λείψει. Και σένα, Κωστή.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Εννοείται, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Και κάτι ακόμα.
0: Βέβαια, η Ευρωλίγκα είναι εξαντλητική, έτσι, για όλους μας.
1: Καλά.
0: Είναι εξαντλητική, αλήθεια σου λέω.
1: Τέλος, αθμένοντας.
0: Μην νομίζουν οι φίλοι ότι είναι εύκολη η Ευρωλίγκα.
1: Αθμένοντας
0: και για τα μίντια. Δηλαδή.
1: Πλάκα κάνει.
0: Δεν είναι χαβαλές. Όταν έχει τέσσερα μάτς μες τη βδομάδα. Τέσσερις αγωνιστικές, όχι τέσσερα μάτς.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: εμείς δεν βλέπουμε
1: μόνο
0: τέσσερα μάτς. Βλέπουμε 14 μάτς. Όσο μπορούμε.
1: Κάτι ακόμα, γιατί μου έστειλε ένας καλός φίλος που τότε ήταν στα πράγματα.
0: Ναι. Τώρα δεν είναι.
1: Μια διευκρίνηση.
0: Δεν είναι τώρα.
1: Τώρα όχι. Έχει μεγαλώσει ο άνθρωπος.
0: Έχει μεγαλώσει.
1: Για είναι λίγο.
0: Ρίχτω, έλα, ρίχτω. Φτιάχταμε. Φτιάξε θέμα.
1: Λοιπόν, Ποντιρόγκα δεν απορρίφθηκε ακριβώς από τον Ολυμπιακό. Mm. Δεν ήταν.
0: Α, το ψάξεις, ε.
1: Ναι, ναι, εγώ μου έστειλε μήνυμα. Okay. Άκουγε και μας έστειλε μήνυμα.
0: Ναι.
1: Ο Ποντιρόγκα λοιπόν έκανε αρκετό καιρό με τον Ολυμπιακό προπονήσεις. Δεν τρέλαινε τον Ιωαννίδη τότε. Δεν τον τρέλαινε.
0: Ναι.
1: Αλλά τον θεωρούσε πάρα πολύ καλό παίκτη. Όμως δεν προχώρησε η ιστορία επειδή δεν ήθελε να πάρει ελληνικό διαβατήριο.
0: Ναι,
1: να ελληνοποιηθεί.
0: Και στη Στεφανέλ έπαιξε ως ξένος.
1: Μπράβο.
0: Μετάνιεβιτς.
1: Ακριβώς γι' αυτό δεν ναι. έγινε.
0: Δεν ήθελε να θυσιάσει θέση ξένου.
1: Τότε λοιπόν.
0: Άρα.
1: Ναι, δεν ήθελε να θυσιάσει. Δεν θεωρούσε αρκετή την παρουσία του για να θυσιάσει θέση ξένου. Τότε, αμέσως μετά τον Ποντιρόγκα, ήταν που πήγε ο Τάρλατς, ο Τόμιτς και ο Νάκιτς.
0: Ναι, ναι.
1: Στον Ολυμπιακό. Που του ελληνοποίησε. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλη η αλήθεια και είναι άνθρωπος που ξέρει και μου το έστειλε το μήνυμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Λοιπόν.
1: Καλά, έχει ένα.
0: Τι.
1: Ο Βαλάντης. Άκου να δεις τι λέει. Θα ήθελα, λέει, τι ρωτάει μάλλον. Θα ήθελα τη γνώμη σας, λέει, για τον Τόνι Πάρκερ, που θα είναι και προπονητής στην Βιλερμπάν. Πιστεύετε το ότι να είναι και πρόεδρος θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα? Έχει ξαναγίνει στην Ευρώπη, σε υψηλό επίπεδο ομάδα, Ευρωλίγκα. Τρίτο, υποθετικά, ποιος άλλος παράγοντας εδώ φίλε, υποθετικά, λέει, ποιος άλλος παράγοντας στην Ελλάδα ή Ευρώπη, αν γνωρίζετε, θα μπορούσε να είναι προπονητής?
0: Καλό θέμα είναι αυτό. Να απαντήσω με ένα σχόλιο μονολεκτικό, κωμωδία.
1: Ναι.
0: Κωμωδία είναι αυτό με τη Βιλερμπάν. Γεια σας κύριε Ηλία.
1: Γεια σου Ηλία.
0: Κωμωδία.
1: Ετοιμάσου Ηλία.
0: Ωστόσο,
1: 24 του μήνα.
0: Ωστόσο υπάρχουν πρόεδροι που και γνωρίζουν τον μπάσκετ,
1: ναι.
0: Και ας πούμε υποθετικά, όπως λέει ο φίλος.
1: Και θα ήθελα να το κάνουν.
0: Θα μπορούσαν να.
1: Ναι.
0: Θα ήθελαν μάλλον να ασχοληθούν.
1: Για πες μου έναν.
0: Κοίτα να δεις. Καταρχάς υπήρχε ένας πρόεδρος τότε στη Ζάλγκυρης που ήταν ο Ζούρος, ο Ρωμανόφ.
1: Τότε που, ο άνθρωπος επενέβαινε.
0: Που έβαζε τα αστέρια και την αστρολογία για το πόσα λεφτά πρέπει να παίζουν παίχτες. Και έδινε στο Ζούρο χαρτάκι. Πόσο να αντέξει ο Ζούρος? Μία, δύο, τρεις. Του έδινε χαρτάκι για τους ξένους ότι με βάση τα άστρα πρέπει να παίζει, ξέρω εγώ, ο Μπράουν π.χ. 24 λεπτά. Ναι. Ο Ζούρος δεν τον έβαζε 24, τον έβαζε 18.
1: Και γινόταν
0: σαν και τουρμπο ναι, ναι, πρόεδρος.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Άλλη περίπτωση άρα αυτή. Φοβερή περίπτωση άρα.
1: Γιατί.
0: Ο Ρωμανόφ, ο περίφημος.
1: Ο προπονητής, ο πρόεδρος της ομάδας που έπαιζε ο Έλληνας, μωρέ, το Θεσάρι που έμεινε εκεί του Παναθηναϊκού, που επενέβαινε στα. Ποια?
0: Ποιος λες
1: κόκκινα
0: τώρα?
1: Μουσια.
0: Ποιος λες τώρα?
1: Δεν κατάλαβα.
0: Θυμάσαι ομάδα, θυμάσαι ξέρω εγώ κάτι.
1: Καλά, θα θυμηθώ και θα σου πω. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αρκετοί πρόεδροι ήθελαν να είναι και προπονητές μεταξύ μας τώρα, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά τώρα στην Ελλάδα δύσκολο. Αν έχει ξαναγίνει στην Ευρώπη, αυτό είπε ο Κωστής και.
0: Θα να σου πω κάτι.
1: Πρόβλημα,
0: θα σου πω
1: δεν
0: κάτι.
1: Θα είναι πρόβλημα. Γιατί να είναι πρόεδρος και προπονητής.
0: Έχει αποδειχθεί ιστορικά. Είναι ωραίο το μήνυμα αυτό. Έχει αποδειχθεί.
1: Ναι.
0: Έχει αποδειχθεί. Όχι υπήρχε τότε η υποψία, ας πούμε, η κασία, ότι σε δύο περιπτώσεις τουλάχιστον οι αδερφοί Αγγελόπουλοι είχαν φέρει δικούς τους παίκτες και πήραν την Ευρωλίγα με τον Ολυμπιακό. Έχει
1: ναι.
0: αποδειχθεί αυτό.
1: Ναι, τους δύο. Ναι.
0: Τον Ντόρσεϊ, Τζόι Ντόρσεϊ και τον Έισιλο.
1: Ενώ
0: ο Ιφκοβιτς ο συγχωρημένος ήθελε άλλους.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει αποδειχθεί ιστορικά επίσης, είναι αποδεδειγμένο και αυτό, ότι ο Γιαννακόπουλος είχε φέρει στον Παναθηναϊκό τον Τζέσον Καπόνο.
1: Καλά, δεν πήρε πρωτάθλημα τότε ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν σου λέω ότι πήρε πρωτάθλημα. Σου λέω όμως ότι για να φέρουν παίκτες.
1: Δεν επεμβαίνουν οι Έλληνες παράγοντες πάρα πολύ μεταξύ μας.
0: Εντάξει. Μα γι' αυτό σου λέω ότι θυμάμαστε τα περιστατικά αυτά.
1: Δύο αυτά ήταν.
0: Ναι, και πιο παλιά ίσως ο Παύλος και ο Θανάσης Γιαννακόπουλος.
1: Ο
0: Θανάσης που είχε φέρει τον Γιαυτόκας.
1: Τον Ντέλκ και τον Γιαυτόκας. Ναι, που
0: δεν ήταν μικρές ποσότητες. Δεν ήταν αμελητές ποσότητες. Ήταν
1: ο καλύτερος σουτέρ του NBA.
0: Και σέντερ ο Γιαυτόκας στην Ευρώπη τότε.
1: Μεγάλο.
0: Και ο Τόνι Ντέλκ πιστόλι.
1: Αλλά ο Ζώσος.
0: Αλλά ο Μπράντοβιτς είχε άλλη άποψη.
1: Μου τους έφερες.
0: Είχε άλλη άποψη.
1: Μπορείς, ο Καϊμακόγλου. Ναι, ο Καϊμακόγλου είναι, το θυμήθηκα.
0: Ναι, λοιπόν,
1: τι, ο πρόεδρος.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ο πρόεδρος, τη γυναίκα του, την κόρη του οποίου παντρεύτηκε και μένει εκεί. Ναι. Στο Καζάν, μόνιμα ο Καϊμακόγλου.
0: Ο Μαρίνος, σε διαβάζει τις σκέψεις ο Μαρίνος. Έχει πολύ δυνατά, πολύ ψηλά ο Μαρίνος. Ότι. Καϊμακόγλου εννοώ ο Βαγγέλης.
1: Ναι.
0: Γράφει εδώ πέρα ο φίλος. Ούνιξ Καζάν. Μπερδεύτηκα εγώ με τεσάρι.
1: Μου λέω
0: ο Χρήστος Κοκκινοτρίχης. Ναι, εντάξει, ο Κώστας είχε και έχει γένεια. Ο Κώστας Καϊμακόγλου.
1: Ποιος
0: συνεχίζει να ζει στη Ρωσία.
1: Στη Ρωσία, στο μακρινό Καζάν. Του Προέδρου που επενέβαινε στα πάντα.
0: Έχω πάει στο Καζάν όταν είχε παίξει το Μαρούσι τότε. Στο δρόμο για το ευρωπαϊκό κύπελο του Σαπόρτα. Με την Ούνιξ Καζάν είχε παίξει το Μαρούσι και θυμάμαι ήταν μια πάρα πολύ ωραία πόλη. Καμιά 800 χιλιόμετρα βόρεια της Μόσχας. Ορθόδοξη και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί ο Καζάν. Και ωραία πόλη, οργανωμένη.
1: Γεια σου Λένα, καλησπέρα και σε σένα. Μας στέλνει το μηνυματάκι της.
0: Αμέ, γιατί όχι. Λοιπόν, κόκκινα μουσια, μήπως εννοείται το Ραντούλοβιτς. Άλλος με κόκκινα μουσια. Γιατί είχε λίγο και ο Ραντούλοβιτς, ναι.
1: Είπαμε ποιος είναι, παιδιά.
0: Αλλά όχι Ραντούλοβιτς, Ραντούλιτσα εννοεί ο φίλος. Δηλαδή, να σου πω κάτι με Βαγγέλη Ζορμπάκη, Γιάννη Τεντόπουλο. Θα προσπαθώ να καταλάβω τι εννοείται.
1: Ναι.
0: Μάλλον εννοεί το Ραντούλιτσα. Και μια ερώτηση λέει.
1: Όχι
0: έχω...
1: Ραντούλιτσα, Καϊμακόγλου εννοεί.
0: Ναι, αλλά εσύ εννοεί Καϊμακόγλου.
1: Ναι.
0: Ο φίλος γράφει Ραντούλοβιτς, αλλά μάλλον εννοεί Ραντούλιτσα. Λοιπόν, και μια ερώτηση λέει: ποια άλλη ομάδα εκτός Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού έχει παίξει στην Ευρωλίγκα? Έχουν παίξει αρκετές ομάδες στην Ευρωλίγκα και μάλιστα την πρώτη χρονιά. Και όταν λέμε για πρώτη χρονιά, μιλάμε τότε για το περίφημο σχίσμα της Ευρωλίγκας 2000 καλοκαίρι. Είχαν παίξει στην Ευρωλίγκα το Περιστέρι, η ΑΕΚ σίγουρα. Και είχε παίξει και ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα τότε.
1: Τότε, μετά θυμάμαι και το Μαρούσι που έπαιζε στην Ευρωλίγκα. Έτσι. Τότε που είχε αποκλείσει
0: το Μαρούσι
1: είχε
0: παίξει
1: το
0: Ευρωλίγκα.
1: Το Παναθηναϊκό.
0: Βεβαίως, το 2010. Έτσι. Με προπονητή Κοτς Μπαρτζόκα.
1: Σωστά.
0: Και πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Δεν θυμάμαι. Ομάδες Θεσσαλονίκης είχαν παίξει τώρα στην Ευρωλίγκα. Δεν το
0: είχε
1: θυμάμαι.
0: Ο Άρης.
1: Ο Άρης.
0: Μετά. Είχε όχι φτάσει
1: παλιά,
0: και μέχρι το 16.
1: Όχι, πρωτάθλημα.
0: Όχι, Ευρωλίγκα. Είχε παίξει ο Άρης.
1: Είχε παίξει πάλι.
0: Εκεί με Ryan Stack. Τότε.
1: Ναι.
0: Άλλη ελληνική ομάδα δεν νομίζω παιδιά, να έχει παίξει στην Ευρωλίγκα. Έτσι δεν είναι. Νομίζω δεν θυμάμαι άλλη ελληνική ομάδα που να έχει παίξει στην Ευρωλίγκα. Καλή ερώτηση αυτή του φίλου. Το κοιτάζω λέω και διαφορετικά. Μπας και υπάρχει κανένα λάθος κτλ. Αν υπάρχει άλλη ομάδα που έχει παίξει στην Ευρωλίγκα. Να δω λίγο 2-3 ακόμα μηνυματάκια. Έλα ρε Θάνο, τι γίνεται. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματα τα πάρα πολύ ωραία που μας στέλνει ο φίλος και είναι νομίζω φωτογραφίες από drone με πολύ ωραία μέρη. Για να δω λίγο πώς μας το γράφει ο φίλος. Λοιπόν, πολύ ωραίες φωτογραφίες μας στέλνει ο Θάνος, ο φιλαράκος.
1: Πώς ελήφθη η απόφαση?
0: Δεν τα ξέρω όλα τα μέρη αυτά που στέλνει. Θα τα τσεκάρουμε ή να μας γράφει λίγο από κάτω, γιατί ξέρεις τώρα την ώρα της εκπομπής δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε, να τα ψάχνουμε όλα ταυτόχρονα. Για πες.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει, πάρα πολύ. Να σου μιλάω, καινούργιοι φίλοι να προσήθενται ειδικά στο Viber. Ας πούμε ο Γιάννης, δεν έχει αναγράψει από ό,τι τουλάχιστον μας έχει μήνυμα μέχρι τώρα. Ο Γιάννης λέει, πώς ελήφθη τελικά απόφαση και δημιουργήθηκε η Ευρωλίγκα? Θυμάσαι. Τότε που ήθελε.
0: Οι ομάδες το είχαν.
1: Οι ομάδες που ήθελαν να φύγουν.
0: Αντιταχθεί στη FIBA.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Γιατί θέλαν τα φράγκα. Κατηγορούσαν τη FIBA τότε ότι στα ταμεία τους δεν φτάνουν τα χρήματα και ότι έφταναν πάρα πολύ μικρά ποσά και πήραν τον νόμο στα χέρια τους.
1: Ακριβώς.
0: Και δημιούργησαν την Ευρωλίγκα.
1: Την Ευρωλίγκα.
0: Στην οποία τότε Ευρωλίγκα.
1: Στην αρχή αμφισβητήθηκε έντονα και τελικά ανδρώθηκε.
0: Ναι.
1: Και είναι αυτή η Ευρωλίγκα που πλησιάζει τα 3,5 δισεκατομμύρια τώρα, έτσι. Συνολική.
0: Να θυμηθούμε λίγο ποιοι είχαν παίξει Ευρωλίγκα τότε, γιατί εκείνη τη χρονιά είχε παίξει ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής στη Σουπρολίγκα.
1: Το είπαμε το Μαρούσι, έχει παίξει.
0: Το έχουμε παίξει Μαρούσι, ναι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, στον όμιλο του Περιστερίου ήταν τότε, στην πρώτη παρθενική χρονιά, στο σχίσμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ήταν η Βίρτους Μπολόνια μαζί με το Περιστέρι, η Ζάλγκυρης, οι Εστουντιάντες από Ισπανία, το Λουγκάνο από Ελβετία και η Ζάνταρ από Κροατία. Στον όμιλο της ΑΕΚ ήταν η Ταού Θεράμικα, η Ταουγκρές, η Μπασκόνια δηλαδή, η Βίρτους Μπολόνια, η Τσιμπόνα, η Αγία Πετρούπολη.
1: Τσιμπόνα.
0: Η Αγία Πετρούπολη και η Σαρλερουά. Στον όμιλο του Ολυμπιακού ήταν η Ρεάλ, η Ολύμπια Λουμπλιάνας, η Μπενετών Τρεβίζο, ιστορική ομάδα,
1: είναι.
0: Η Χάπολ Ιερουσαλήμ τότε, η Οβαρένσε, στον όμιλο του Ολυμπιακού. Και στον όμιλο του ΠΑΟΚ ήταν η Μπαρτσελώνα, η Μπουντούτσνοστ από την Ποντγκόριτσα, η Βερόνα η Ιταλική, η London Towers που δεν είχαν τόσο μυρωδιά από μπάσκετ αλλά είχαν Έλληνα ιδιοκτήτη.
1: Ακριβώς.
0: Και οι Skyliners της Φραγκφούρτης. Αυτές οι ομάδες, οι 24, είχαν δημιουργήσει την Ευρωλίγα και μετά προσχώρησαν τα μεγάλα μπραντς. Ποια ήταν τα μεγάλα μπραντς? Παναθηναϊκός, Μακάμπι, Εφές Πίλσεν τότε. Ήταν τα μεγάλα μπραντς.
1: Παναθηναϊκός, Μακάμπι ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη της Ευρωλίγκα.
0: Όχι της Ευρωλίγκα.
1: Της Ευρωλίγκα.
0: Όχι, γιατί φύγανε. Ήταν στο σχίσμα.
1: Μετά.
0: Μετά.
1: Συγγνώμη, πριν τη Σουπρολίγκα. Όταν δημιουργήθηκε η Ευρωλίγκα.
0: Μιλάς για πριν το.
1: 2000.
0: Πριν το 2000.
1: Πριν το
0: 2000.
1: Ναι.
0: Όταν ήταν Ευρωλίγκα. Ήταν Ευρωλίγκα.
1: Τότε, επειδή έβλεπαν την επόμενη μέρα. Παύλος Γιαννακόπουλος και Μιζράχη.
0: Ήταν πιο παλιά κύπελλο πρωταθλητριών. Και μετά έγινε η Ευρωλίγκα. ΦΥΜΠΑ.
1: Παύλος λοιπόν Γιαννακόπουλος.
0: ΦΥΜΠΑ Ευρωλίγκα.
1: Και Μιζράχη ήταν αυτοί που πρωτοστάτησαν στην Ευρωλίγκα. Για την Ευρωλίγκα. Mm. Και μετά αμέσως και ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός κατάλαβε το μέλλον.
0: Ο Ολυμπιακός μπήκε όταν ήταν η ULEB, ας πούμε. Και το 2000 έμεινε στην Ευρωλίγκα Ολυμπιακός. Ενώ ο Παναθηναϊκός έφυγε στο σχίσμα και πήγε στη Σουπρολίγκα.
1: Ναι, αλλά για ένα χρόνο κράτησε αυτό.
0: Με πρωταθλητρία Ευρώπης στη Μακάμπι
1: τότε στο Παρίσι.
0: Το 2001 ναι, στο ναι. Παρίσι. Και πρωταθλητρία Ευρώπης στην Ευρωλίγκα της ULEB, τότε που το χωρίζαμε, την Virtus Bologna.
1: Σωστά.
0: Τότε. Μεγάλες στιγμές. Κακό για τον μπάσκετ, εκείνο το σχίσμα.
1: Ευτυχώς διήρχεσαι λίγο.
0: Και από ό,τι φαίνεται δεν πάμε σε σχίσμα και τώρα. Από, γιατί
1: αυτό...
0: ήταν πολύ επικίνδυνο να έχουμε σχίσμα.
1: Το τότε πάθημα
0: και τώρα.
1: Έγινε μάθημα.
0: Ναι, έγινε μάθημα και συσπυρώθηκαν οι ομάδες. Έχουν υπογράψει όλες οι ομάδες επέκταση. Ακόμα ναι. Και οι πιο δύσπιστες.
1: Ναι, ναι, και η Ρεάλ.
0: Και πρέπει να έχει βάλει το λιθαράκι του και ο Τσούς Μπουένο.
1: Νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλη η συνεισφορά του.
0: Ναι.
1: Και ήταν πάρα πολύ έξυπνη η τοποθέτησή του εκεί από την Ευρωλίγκα, από τον Μποντιρόγκα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει εμπειρία και από NBA. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία αυτό.
0: Λοιπόν, για να δω ρε εσύ, παιδιά.
1: Επειδή εντέχνος λέει. Ρε Σταμάτη, λέμε τίποτα εντέχνος. Mm. Επειδή εντέχνος λέει δεν λέτε πράγματα, τα λέμε λοιπόν. Mm. Ο Άρης έχει τρεις παρουσίες με δύο προκρίσεις.
0: Είπαμε μέσα ότι δεν είπαμε, δεν είναι επίξω.
1: Και μία με wild card με το ζόρι κάνεις.
0: Το είπαμε ρε παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Το είπαμε ρε παιδιά.
1: Σταμάτη μου.
0: Και μακάρι να ξανάρθει, είπαμε ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ναι,
1: εννοείται.
0: Μακάρι.
1: Εγώ πολύ εύχομαι, ειλικρινά σου μιλάω από την καρδιά μου, να έχουμε τέσσερις ομάδες του παραχρόνου. Την παρεπόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Μακάρι. Αν και είναι δύσκολο, βέβαια, εντάξει, λέμε τώρα. Όχι δύσκολο, ακατόρθωτο είναι. Μία, αν ο Θεός να βοηθήσει, να είναι ακόμα μία. Λοιπόν,
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι.
1: Κωστή,
0: περίμενε,
1: κάτι
0: περίμενε.
1: Να πάμε μετά στο.
0: Πετράν. Εδώ ο φίλος μας το μήνυμα.
1: Όταν λες Πετράν, το Μαυρογιαννίδη εννοεί.
0: Όχι, βρε.
1: Πετράν υπάρχει μόνο
0: ένας. Είναι ο κρατής μας.
1: Ναι, για πες.
0: Δεν νομίζω να ισχύει αυτό που γράφει ο Πέτρος, ότι οι πρόεδροι του Ολυμπιακού έφεραν και τον Φουρνιέ. Δεν το έχει παραδεχτεί δημόσια ο Μπαρτζόκας. Απλά είχε πει ότι όταν ο Φουρνιέ κόστιζε 19 εκατομμύρια στο NBA, δεν περνούσε καν από το μυαλό μου. Αυτό είχε πει ο Μπαρτζόκας, από ό,τι θυμάμαι. Σαφέστατα όμως ήταν ένα δώρο της διοίκησης. Άλλο δώρο. Και άλλο ότι δεν το ήξερε το θέμα
1: ρωτήθηκε.
0: Ο κότς Μπαρτζόκας. Και στη συνέχεια, ως ένα ακόμη δώρο, ήταν ο Τζέντι Όσμαν για το ρόστερ του Παναθηναϊκού από τον Γιαννακόπουλο. Ήταν απάντηση στο Φουρνιέ.
1: Θα έλεγε ο Μπαρτζόκας όχι στο Φουρνιέ, ή θα έλεγε ο Άταμαν όχι στον Όσμαν.
0: Με αυτό ακριβώς. Με αυτό ακριβώς. Βέβαια, η επιμονή ας πούμε, των ιδιοκτητών παίζει το ρόλο της και αυτή. Γιατί σου λέει, αδελφέ, εγώ πληρώνω, κάνω το χόμπι μου, γιατί το χόμπι τους κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, κάνουμε το χόμπι μας. Κάποια στιγμή θέλουμε να φέρουμε και ένα Φουρνιέ ή ένα Νόσμαν. Αυτό εννοεί.
1: Όχι κάποια στιγμή.
0: Αλλά νομίζω ότι, όχι ότι δεν ήξερε ο κοτς Μπαρτζόκας.
1: Κάποια στιγμή
0: θέμα.
1: Για να γίνουν ακόμα πιο αγαπητοί στον κόσμο των ομάδων τους. Έτσι.
0: Είναι στρατιωτικός ο φίλος ο Χάρης. Είναι στο Κουφόβουνο Εύρου. Έχει υπηρεσία και μας ακούει. Χαρά μας, φιλαράκι μας, να μας ακούς και να σου κάνουμε παρέα. 4 με 6 η εκπομπή και σήμερα. Τη Δευτέρα πάλι θα είμαστε στις 4 μαζί και θα κάνουμε τα δικά μας.
1: Κάτσε να δούμε. Περίμενε, ακόμα έχει βγει.
0: Είναι αρχιοθετημένα τα πάντα στον υπολογιστή του Πέτρου και μας στέλνει τη δήλωση του coach Μπαρτζόκα όπως την ανέφερε τότε εκείνη τη μέρα. Ωραία. Το site.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Τα site της εποχής για τον Φουρνιέ. Υπήρξε, λέει, ένα ραντεβού πριν 2 χρόνια που μπήκαμε τα χέρια σηκωμένα στον αέρα. Πάντα λέει ότι ό,τι παίκτες παίρνουμε προφανώς το συζητάμε όλοι μαζί. Είχαν κλείσει τον Φουρνιέ χωρίς να με ρωτήσουν. Έγραψε, μας στέλνει τη δήλωση του coach Μπαρτζόκα. Το ήξερα εγώ, λέει, και λέω παραδίνομαι. Είναι γεγονός, λέει, αυτό έγινε, που βέβαια εννοείται και εγώ ότι θα τον ήθελα, αλλά ήξερα ότι είχαν κινηθεί από μόνοι τους και είχαν συμφωνήσει και μετά υποτίθεται θα με ρωτούσαν. Εντάξει, είδες όμως, είχαν κάνει την κίνηση να τον κλείσουν, αλλά ρώτησαν τον προπονητή. Απλά του ήρθε ως έκπληξη. Αγαπητέ φίλε Πέτρο, χαιρόμαστε που μας στέλνεις τότε ντοκουμέντα, ας πούμε, της εποχής, πρόπερση, όταν ο Εβαν Φουρνιέ υπέγραψε στον Ολυμπιακό. Και πράγματι ήταν μια μεταγραφή που δεν περίμενε πάρα πολλοί κόσμος, είναι η αλήθεια.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ένα τέτοιο όνομα, ας πούμε, με 12 χρόνια στο NBA, απλά επειδή δεν τον κάλυπτε.
1: Ήταν ψημένος ο Φουρνιέ. Το NBA
0: ήταν ψημένος.
1: Έτσι.
0: Και, για τον κόσμο έκανε δηλώσεις και τα λοιπά.
1: Μπράβο,
0: και τα λοιπά.
1: Ότι από το Βελιγράδι τότε, από το Final Four, εκεί τρελάθηκε ο Φουρνιέ.
0: Ναι,
1: όταν είδε τον κόσμο του Ολυμπιακού και
0: έχω
1: είπε,
0: μία,
1: θα εκεί και έπαιξε.
0: Έχω μία απάντηση για το φίλο του Θανάση που ρώτησε πότε είναι η κλήρωση. Ουσιαστικά είναι ανακοίνωση του προγράμματος.
1: Ανακοίνω,
0: είναι μέσω software, μέσω προγράμματος και όχι μέσω κλήρωσης. Και θα γίνει σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής και με ένα μήνυμα τώρα που δέχομαι, λογικά πάντα στις 15 Σεπτεμβρίου θα βγει το πρόγραμμα του πρωταθλήματος. Κρατήστε το 15, ότι λογικά πάντα θα γίνει η ανακοίνωση αυτή
1: σε 10 μέρες από σήμερα.
0: Στις 15.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά, να ψάξουμε?
1: Καλά,
0: να ψάξουμε, εμείς ψάχνουμε.
1: Εσύ, Κωστή μου, στέλνει ο Ηλίας.
0: Εσύ
1: δεν
0: τα έχεις τα Viber, εγώ δεν τα προλαβαίνω.
1: Δεν έκπληξη, λέει, ότι θυμάσαι τον Πανιόνιο. Ότι δεν θυμάσαι τον Πανιόνιο. Έχει παίξει.
0: Έχει παίξει ο Πανιόνιος.
1: Έχει παίξει.
0: Έχει παίξει.
1: Άρα ο Ηλίας έχει δίκιο.
0: Έχει παίξει ο Πανιόνιος. Βεβαίως και έχει παίξει.
1: Mm-hmm.
0: Βεβαίως και έχει παίξει, φίλε. Βεβαίως. Έχει παίξει ο Πανιόνιος. Ευρωλίγκα, βεβαίως.
1: Ο ένας εντέχνος, δεν λέτε για τον Άρη.
0: Έλα, ρε παιδιά, μιλάτε κοτσάνες, το λέμε επίτηδες ή δεν το λέμε επίτηδες. Είστε σοβαροί τώρα.
1: Λοιπόν, μετά όταν επιστρέψουμε, πάνε σε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων σε λίγο, έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά.
0: Ναι.
1: Να πάμε λίγο και στο παγκόσμιο γυναικών. Γιατί έχουμε 4 αποτελέσματα ήδη μέχρι τώρα.
0: Okay, okay.
1: Να δούμε και τι έχει γίνει και ποιοι αγωνίζονται. Δυστυχώς η ελληνική ομάδα δεν έχει. Έτσι. Η εθνική μας, δηλαδή.
0: Ναι. Λοιπόν, να δω, ρε παιδιά, αν έχουμε ξεχάσει τίποτα άλλο.
1: Ναυτική από την Κολομβία, φίλε. Άκου, ο Κώστας. Καλησπέρα, Ελλάδα μας. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Άντε να αρχίσει και η Ευρωλίγκα να γεμίσουν οι μέρες μας. Τα χαιρετίσματά μας σε όλους σας. Ναυτική από Κολομβία. Μας ακούνε από την Κολομβία.
0: Φανταστικό.
1: Ιδιαίτερη τιμή.
0: Καλές θάλασσες.
1: Να είστε καλά, Κώστα, καλές θάλασσες.
0: Στους φίλους, καλές θάλασσες. Με σεβασμό το λέμε για τους ναυτικούς μας που είναι χαρισματικοί και τους εμπιστεύονται όλες οι εταιρείες παγκοσμίως. Γιατί πραγματικά έχουμε τρομερούς καπετανίους.
1: Και μακριά από τις οικογένειές τους.
0: Λοιπόν, τρομερούς καπετανίους.
1: Τόσους μήνες. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας, όταν ένας άνδρας 31 ετών εισέβαλε με μαχαίρι, τραυμάτισε αστυνομικό και στη συνέχεια δέχθηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα και οι δύο νοσηλεύονται στο Θριάσιο νοσοκομείο, με την κατάσταση του 31 ετών να κρίνεται σοβαρή. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχικά σε γιοταχή επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβησο. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 19 οχήματα από αέρους, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιές έχουν ξεσπάσει επίσης σε δασική έκταση στο Γωμάτι Χαλκιδικής και στο Δίστομο Βιωτίας. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Προφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 29χρονος που τραυμάτισε σοβαρά τη σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο Δήμαρχος Κίεβου. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
3: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλιγκο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Λοιπόν, δεν έχετε παράπονο σήμερα.
1: Παύλο Σιδηρόπουλο. Φιλέ, Μπάμπη Σοφλού.
0: Σιδηρόπουλο, ακούσαμε τρύπε. Ακούσαμε. Ναι. Νωρίτερα ακούσαμε Ευθύμη. Εντάξει, παιδιά, δεν έχετε παράπονο. Σήμερα η εκπομπή έχει ψαγμένη.
1: Ήταν
0: μουσική.
1: Λίγο αλλιώ.
0: Λοιπόν, επειδή όμω η εκπομπή ψάχνει και στα διαλύματα κτλ., ναι. Μα θύμισε ένα άνθρωπο που ακούει την εκπομπή χρόνια και τα λοιπά.
1: Αυτός όντως ξέρει.
0: Και γνώριζε τα πράγματα τότε. Ναι. Ότι την πρώτη υπογραφή για την δημιουργία της Ευρωλίγκας με τη μορφή που την ξέρουμε τώρα, έτσι, με Μπερτομέο και τα λοιπά, τότε Πορτέλα, ήταν ο Ολυμπιακός. Την πρώτη υπογραφή την έριξε ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Το 2000, το καλοκαίρι. Και ήταν σε μια πόλη έξω από τη Βαρκελόνη. Μάλιστα, επειδή δεν είχε ανακοινώσει η Ευρωλίγκα τότε την μεγάλη χορηγό εταιρεία, την Τηλεφώνικα, την αντίστοιχη Κοσμοτέ, ας πούμε, κάποιες ομάδες τσινάγανε και σου λέει τι να υπογράψουμε όταν δεν μας έχετε πει
1: λεφτά,
0: πόσα θα πάρουμε και εγγυημένα
1: και
0: τα λοιπά και τα λοιπά. Και μάλιστα, σύμφωνα με την μαρτυρία αυτή που είναι απολύτως γκαραντή και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, ο τότε GM της Benetton Treviso, που τώρα είναι και στην Ιταλική Λίγκα πρόεδρος, ο Μαουρίτσιο Γκεραρντίνη, τεράστια μορφή, το Ρόντο Ράπτορς, Φενέρμπαξε και τα λοιπά, είχε πει στον Ολυμπιακό ότι αν δεν υπογράψετε εσείς, λέει, δεν υπογράφουμε ούτε εμείς. Είχε πει τότε η Benetton, που ήταν μεγάλο μέγεθος της εποχής. Mm-hmm. Και υπάρχει και άλλη μια λεπτομέρεια που είναι πολύ γαργαλιστική και ενδιαφέρουσα, για να δείτε τι τζόγος είχε γίνει τότε εκείνο το καλοκαίρι. Είχε πάρει τηλέφωνο ο συγχωρεμένος ο Θόδωρος ο Μπαλφούσιας, εκ μέρους της Ομοσπονδίας.
1: Πω, ό,τι μου θύμισε τώρα, Θόδωρο
0: και
1: Μπαλφούσια.
0: Τα λοιπά, και είχε πάρει τον τότε απεσταλμένο εκπρόσωπο του Ολυμπιακού, τον Τάκη Λευγεράτο, και του είχε πει, αδελφέ, λέει, ό,τι σου δίνει Ευρωλίγκα, λέει, 5 εκατομμύρια τότε ευρώ.
1: Στα δίνει και η FIBA.
0: Στα δίνει και η FIBA.
1: Ναι.
0: Και τελικά ο Ολυμπιακός επέλεξε να,
1: ναι, έβλεπε την επόμενη
0: να βάλει
1: μέρα,
0: την υπογραφή
1: μου,
0: στην Ευρωλίγκα,
1: ναι, ναι,
0: και να δημιουργηθεί η Ευρωλίγκα και το επόμενο καλοκαίρι μεγάλα μπραντς όπως είναι ο Παναθηναϊκός, η Μακάμπι και η ΤΣΣΚΑ ήρθαν και αυτοί, προσχώρησαν και αυτοί στην Ευρωλίγκα. Αυτή είναι η ιστορία από το 2000, πριν από 26 χρόνια, και πραγματικά είναι ωραίο να τα θυμόμαστε, να τα ξέρουμε, να τα τσεκάρουμε και να τα διαλευκάνουμε όλα αυτά. Εννοείται ότι και ο Πανιώνιος έχει παίξει Ευρωλίγκα. Δεν το συζητάμε. Στο Ελληνικό ήταν η έδρα τότε του Πανιωνίου. Mm-hmm. Και χαιρόμαστε γιατί ο κόσμος ακούει και θέλει να συμμετέχει με ιστορίες από το παρελθόν
1: και
0: που
1: ο
0: μας κάνουν σοφότερους.
1: Ρωτά.
0: Τι?
1: Τα τελευταία είναι για Ντόρσελ. Ποια είναι?
0: Ποια νέα?
1: Νεκτάρι δεν υπάρχει. Ο Ντόρσελ είναι κανονικά αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Θα συμμετάσχει το βράδυ.
0: Και χαρούμενος και χαμογελαστός.
1: Μια χαρά τώρα τι έχει γίνει. Του έχει γίνει αύριο. Καταρχήν, δεν είναι υποχρεωμένος ο Ολυμπιακός.
0: Όχι.
1: Να αναφέρει οτιδήποτε.
0: Αυτό
1: γιατί
0: το
1: είναι
0: ξεκάθαρο.
1: Σε εξέλιξη το συμβόλαιό του. Τι Βεβαίως. Να πει.
0: Ανανεώθηκε μονομερός όπως του Γουόκαμπ.
1: Ακριβώς. Τώρα από εκεί πέρα έχει γίνει κάποια κατηδίαν συμφωνία με κάποια λεφτά παραπάνω, θα το μάθουμε. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Τι έχει γίνει άμεσα στις δύο πλευρές.
0: Να σου πω κάτι, ρε εσύ όμως. Ρε εσύ. Ο Ντόρσεϊ, είπαμε ότι από την αρχή το χειρίστηκε διαφορετικά από τον Walkup. Δηλαδή, τι σκέφτηκε, ότι εντάξει, υπάρχει team option για την οποία συμφώνησε και αυτός πριν από μερικά χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Την ανανέωσε ο Ολυμπιακός, όπως ανανέωσε και του Walkup. Και είπε ο Ντόρσεϊ ότι, παιδιά, ούτως ή άλλως αμείβομαι καλά, πολύ καλύτερα βέβαια από τον Walkup. Κοντά στα 2 εκατομμύρια είναι το συμβόλαιο του Ντόρσεϊ. Αν είναι να τα πάρω και χοντρά, θα τα πάρω του χρόνου, που θα είμαι ελεύθερος. Αυτό είπε ο Ντόρσεϊ μέσα του. Δεν έκανε θέμα.
1: Είτε από τον Ολυμπιακό είτε από άλλη ομάδα.
0: Είτε από τον Ολυμπιακό είτε από την άλλη ομάδα. Αν ο Ολυμπιακός θέλει να δώσει το χρήμα, θα τον κρατήσει τώρα στο. Αν δεν θέλει να το δώσει ο Ολυμπιακός, που είναι θεμητό και αυτό, θα το δώσει ο ΠΑΟΚ ή μια άλλη ομάδα ευρωπαϊκή.
1: Καλά, με το ίδιο σκεπτικό.
0: Απλά τα πράγματα.
1: Το ίδιο
0: αλλά θα είναι
1: να
0: ελεύθερος. Αυτό που δεν έκανε ο Walkup.
1: Θα μπορούσε το ίδιο να χειριστεί με τον ίδιο κομψό, θα έλεγα, τρόπο ή έξυπνο τρόπο και ο Walkup. Βέβαια είναι μεγαλύτερο ηλικία ο Walkup. Έχει λιγότερα χρόνια μπάσκετ από τον Ντόρσεϊ. Και αυτή είναι αλήθεια. Λοιπόν, ο Σένιορ, και χθες και σήμερα έχω απολαύσει εκπομπές. Μου θυμίζετε τρελόπαιδα που έχουν ξαναβγεί ακυνήγοι. Τραγουδάρα το τσικαμπούμ και όλα γύρω στο κεφάλι. Εντάξει, και αυτό
0: είναι Γιοκαρίνης.
1: Γιοκαρίνης.
0: Γιοκαρίνης. Διαβάζω μια ωραία είδηση ότι ο Ολυμπιακός και κάθε ομάδα φυσικά δεν ξεχνάει τον Αλφόνσο Φόρντ 22 χρόνια μετά. Για εκείνη τη μάχη με τη λευκαιμία που θυμάμαι τότε μου έλεγε ο Κακομοίρης ο Αλφόνσο, ρε εσύ μου λέει, λένε για μένα αντίπαλοι ότι παίρνω φάρμακα.
1: Ναι, ναι.
0: Πού να ξέρω, μου λέει. Δεν θέλω να βγω να τα πω ότι υποφέρω και παλεύω και πονάει υπήρχε, το όλο με το κορμί, ας πούμε.
1: Υπήρχε αυτή η φήμη.
0: Υπήρχε. Ότι από αντιπάλους του ότι είναι τούρμπο, ότι είναι ένα τέρας δύναμης.
1: Και είναι στο κόκκινο πάντα.
0: Και ότι έγινε από τα φάρμακα.
1: Και πώς γίνεται.
0: Τα φάρμακα τα έπαιρνε για να αντέξει τους πόνους. Ναι. Από τη λευκαιμία.
1: Έτσι.
0: Παιδιά, ο Αλφόνσο.
1: Ρε, λες να μας ακούνε και ο Ολυμπιακός ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
0: Φυσικά και ακούνε.
1: Του θυμήσαμε προφανώς και εμείς το Φόρντ τώρα.
0: Όχι νομίζω.
1: Θα το θυμίσει και οι ίδιοι, εντάξει.
0: Ξέρανε, το έχουν κάνει την ανακοίνωση για το Φόρντ.
1: Τώρα έκανε ο Ολυμπιακός. Τι ώρα, πριν από λίγη ώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, και όλες οι ομάδες πρέπει να θυμηθούν τον Αλφόνσο Φόρντ, το συζητάμε.
0: Ήταν και παίκτη του Ολυμπιακού.
1: Και παίκτη, βέβαια.
0: Το συζητάμε. Λοιπόν, μηνυματάκια από τους φίλους. Από το Facebook δεν βλέπω κάτι. Να δω λίγο SMS. Βαγγέλη, SMS.
1: Άλια, πάμε.
0: Ο Ζήσης γράφει ο 405 και είναι νομίζω αλήθεια. Mm-hmm. Έχει μιλήσει με στο Γιάκοβιτς για να δει τις προθέσεις του. Αν θα παίξει με την Ελλάδα ή τη Σερβία κτλ. Ρωτάει ο φίλος. Ρωτάει.
1: Αν έχει
0: έχουμε μιλήσει με τον. Έχει μιλήσει στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Εδώ
0: με
1: και τον Αντρέι στο Γιάκοβιτς. Είχε πάει ο Ζήσης στην Αμερική.
0: Και έχουμε και ελπίδες. Από ό,τι είχα διακούσει, το έλεγε συνάδελφος καλός πριν από λίγες μέρες. Ότι έχουμε ελπίδες.
1: Το ψηφίσαμε. Πάει ο Ζήσης στην
0: Αμερική. Και έχουμε και ελπίδες. Από ό,τι είχα διακούσει, το έλεγε συνάδελφος καλός πριν από λίγες μέρες. Ότι έχουμε ελπίδες.
1: Το

0: Τώρα, αν δεν βγαίνουν τα κουκιά και δει, ας πούμε, τα πρώτα φιλικά ο κότς Μπαρτζόκας, εννοείται θα το σκεφτεί και θα πει.
1: Δεν είναι πολύ πάνω συγκάρ του Ολυμπιακού.
0: Όχι.
1: Δεν είναι πολύ.
0: Δεν είναι πολύ η άση.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Η γκάρντ είναι οκ. Okay. Η άση δεν είναι πολύ.
1: Για την γκάρντ είναι οι δύο. Ο Ντόρσεϊ με τον
0: Φουρνιέ.
1: Και Φουρνιέ. Ναι, και στο τρία. Που ανεβαίνει συχνά ο Φουρνιέ. Εντάξει, τρεις είναι. Ναι,
0: είναι, είναι Word με Παπα-Νικολάου που θα είναι backup.
1: Ναι.
0: Πολύ backup όμως. Στη σημερινή εποχή ο Λέβινγκστον, άκουτε, τι που θυμήθηκε το Γκλιφ. Ο Λέβινγκστον τι συμβόλαιο θα είχε. Δεν θα ήταν top.
1: Ναι.
0: Γιώργος Καθοδόν για Κάριστο. Γεια σου, ρε Γιωργάρα. Καλά να περάσεις στην Κάριστο. Ο Λέβινγκστον.
1: Ο Λέβινγκστον αυτή τη στιγμή θα είχε σε σημερινά χρήματα.
0: Για Ευρώπη πάντα μιλάμε.
1: Για Ευρώπη ένα τεσάρι. Τεράστιο όνομα.
0: 5-6.
1: Παραπάνω λες.
0: Ναι.
1: Ήταν στη δύση καριέρα σου.
0: Ένα τάλιρο.
1: Λες.
0: Ένα τάλιρο.
1: Τόσα πολλά.
0: Έτσι, ο Γιαμπουσέλε ένα χρόνο έπαιξε. Δύο.
1: Εντάξει, ο Γιαμπουσέλε.
0: Εδώ μιλάμε ότι όλες έλεγε What time is it, τους Bulls.
1: Ρε φίλε, εντάξει, πολύ μεγαλύτερο όνομα.
0: Ναι, ένα τεσσαροπεντάρι.
1: Λες τόσο.
0: Ένα τεσσάρι.
1: Ένα
0: τεσσάρι σίγουρο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Στην Ευρωλίγκα, σίγουρο.
1: Τότε τεσάρι. Είχε κάνει τεράστια υπέρβαση ο ΠΑΟΚ. Και είναι κρίμα που δεν πανηγύρισε την κούπα στο σεφ. Στο Final Four. Κρίμα, μεγάλο κρίμα.
0: Μας θυμίζει ο φίλος ότι το καμάρι της Ηπείρου ο Πας Γιάννηνα πλέον στηρίζεται στο γυναικείο μπάσκετ. Το κρατάει ψηλά την ομάδα.
1: Συγγνώμη, αλλά υπάρχει και το ανδρικό μπάσκετ.
0: Ναι,
1: NBA,
0: φίλε μου, εντάξει, αλλά σου λέει και εκεί.
1: 2-17, φίλε, εδώ αδικείς και το... και το ανδρικό.
0: Ναι, αλλά θέλει να τονίσει και ένα τμήμα που δεν, δεν την χάνει δημοσιότητας.
1: Ναι.
0: Το τμήμα των γυναικών.
1: Πάντως,
0: και γενικά
1: φέτος...
0: στο ελληνικό μπάσκετ δεν δίνουμε την πρέπουσα. Προσοχή στις γυναίκες στο μπάσκετ. Τώρα μην λέμε ότι θέλουμε. Όταν παίζει καμιά φορά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, κανένα Final Four και εθνική ομάδα. Μέχρι εκεί. Δεν έχουμε δώσει την πρέπουσα προσοχή, τη δέουσα προσοχή.
1: Αν είχε την ευκαιρία να πάρει ο φίλος ο Γιάννης, λέει Ολυμπιακός Πουλακίδα ή Ντιάλο, τι θα έπαιρνε. Και θα του τέργεζε. Ρε παιδιά, τώρα εντάξει. Άλλο Πουλακίδα και άλλο Ντιάλο. Ο Ντιάλο τώρα... είναι έτοιμο παίκτη πρωταγωνιστή στην Ευρωλίγκα. Τι λέμε τώρα,
0: αφρόκρεμα.
1: Εντάξει. Πουλακίδας θα είναι ένας καλός Έλληνας.
0: Και κολαπτόμενος.
1: Και κολαπτόμενος. Θα μπορούσε να παίξει. Ο οποίος όμως συνεχίζει να έχει δουλέψει για NBA. Θα δούμε. Γιατί έχει μιλήσει ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι αλήθεια μαζί του. Λοιπόν, Κωστή, πάμε στα αποτελέσματα, μωρέ. Τα μέχρι στιγμής τουλάχιστον που υπάρχουν στην πρεμιέρα σήμερα της, του Παγκοσμίου. Ναι, έχουμε Ιαπωνία λοιπόν Μαλή 102-97 μέχρι τώρα. Αυστραλία Πουέρτο Ρίκο 70-54. Θα δούμε τώρα αν έχει κάτι ιδιαίτερο κάθε αγώνας. 94-61 οι Ηνωμένες Πολιτείες, το τεράστιο φαβορί.
0: Με την Κίνα.
1: Οι τέσσερις τελευταίες διοργανώσεις Παγκοσμίου Γυναικών το έχει πάρει η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες και 11 συνολικά, 6 νομίζω η τέο Σοβιετική Ένωση και από μία η Βραζιλία και άλλη μια ομάδα. Δηλαδή εντάξει, έχει την μερίδα του λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Απλά κυρίαρχες.
1: Πόντους να δω λίγο.
0: Γιατί, Βαγγελή, τις ξέρεις, τις παίχτριες.
1: Δεν ξέρεις την Μπουέκερς.
0: Εντάξει.
1: Έλα, εντάξει.
0: Κανά δυο.
1: Ας πούμε, αν δεν ξέρεις την Κλάρκ.
0: Η παιχτούρα είναι η Κέιτλιν Κλάρκ.
1: Ναι.
0: 14.
1: Ναι, με 11 assist.
0: Με 11 assist.
1: Όπως βλέπεις.
0: Παιχτούρα.
1: Τι άλλο θέλεις.
0: Φανταστική. Αλλά εμείς είμαστε με Σοφία Κάνιχαμ.
1: Λες γιατί.
0: Γιατί την έχει υποστηρίξει, γιατί είναι κούκλα, γιατί τσαμπουκαλεύεται, γιατί είναι φοβερή. Στο Instagram, στα social media. Την ξέρετε, κύριε Άγγελε Ζαραϊδόνη, η φίλη μας η Χρυσούλα Αντωνιάδου που είναι στην κονσόλα και είναι φίλαθλος.
1: Ναι.
0: Την ξέρει.
1: Ξέρει
0: την
1: ναι.
0: Κυρία Σοφία Κάνιγχαμ, την ξέρετε.
1: Όλοι την ξέρουμε. Ρε,
0: για ψάξτε λίγο.
1: Ναι, ναι, ξανθιά ή όμορφη.
0: Είναι
1: έτσι.
0: Τρομερή.
1: Μιλάμε η όμορφη, για... αλλά μπορεί και ξύλο, έτσι.
0: Πολύ,
1: αυτή δεν λέμε
0: πολύ,
1: Χρυσούλα.
0: Δεν μασάει μία. Δεν μασάει μία η κυρία Σοφία.
1: Λοιπόν, και
0: επειδή είναι γνωστέ, η Μπριάννα Στούαρτ είναι γνωστή.
1: Ναι.
0: Σίγουρα.
1: Και ο τέταρτος αγώνας ο... Τώρα τελείωσε πριν από λίγο για αυτός. Κορέα Νιγηρία 99-81.
0: Πολλά με λίγα. Πολλά με λίγα.
1: Βέλγιο Τουρκία
0: δεν
1: τώρα στις
0: 6.30.
1: Δεν είμαστε ναι, για άλλη μια φορά.
0: Δεν είμαστε εκεί.
1: Λοιπόν, 6.30 ώρα Βέλγιο Τουρκία, Ισπανία Γερμανία στις 7 παρατέταρτο, 9 και 4 Τσεχία Ιταλία και στις 10 Ουγγαρία-Γαλλία. Έτσι, ναι. Αυτό το πρόγραμμα το σημερινό των αγώνων της, του Παγκοσμίου Γυναικών που ξεκίνησε στο Βερολίνο.
0: Ο φίλος μας, ο Άγγελος μας ενημερώνει.

0: Είναι εδώ ο Ζαραϊδόνης ότι ο Μπεν Σίμονς, που δεν το συμπαθώ καθόλου, θα επιστρέψει για 10η σεζόν.
1: Γιατί δεν το συμπαθεί?
0: Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει.
1: Δεν το συμπαθεί.
0: Περίεργο παιδί, άνω κάτω. Συμφώνησε με Sacramento Kings, έτσι κυρία Άγγελε, Sacramento Kings ο Μπεν Σίμονς. Δεν έπαιξε σε κάποια ομάδα την περασμένη σεζόν 25-26, αλλά θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι έτοιμος, όπως γράφει ο κορυφαίος Σαράνια, δημοσιογράφος. Στα 30 του ο
1: Μπεν Σίμονς,
0: forward από την Αμερική, συμφώνησε με τους Sacramento Kings για μονοετέ συμβόλαιο που κατάντησε 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Χριστόδουλε, πού θα παίζει, θα Γιάννενα, στο κλειστό Ιωνίου θα παίζει ο Βίκος. Ρωτάει πού θα παίζει φέτος ο Βίκος στην GBL. Στο κλειστό Ιωαννίνων.
0: Είναι έτοιμο.
1: Από ό,τι ξέρω έχουν γίνει και οι εργασίες.
0: Okay.
1: Όπως και στις Λευκάδες στο κλειστό, για να παίζει ήδη όξα Λευκάδες εκεί.
0: Και εκεί όμως υπήρξε θέμα με το Δήμο κτλ. Με κάποια
1: καθυστέρηση. Ναι, νομίζω προχώρησαν όμως.
0: Μακάρι.
1: Έτσι.
0: Να το τσεκάρουμε λίγο αυτό, Βαγγελή.
1: Ναι.
0: Το Σαββατοκύριακο, να το πούμε Δευτέρα. Το θέμα. Έτσι, κρατάμε λίγο θεματάκια για Δευτέρα, για την εκπομπή.
1: Και τα Θανάση, διαμαρτύρει το φίλος ο Θανάσης.
0: Γιατί
1: γίνεται, λέει, του Μουντιάλ γυναικών και μπάσκετ εννοεί.
0: Ναι.
1: Και κανάλι δεν θα το δείξει. Αν δεν υπάρχει ελληνική ομάδα, δεν υπάρχει και εμπορικό ενδιαφέρον από την αλήθεια.
0: Ναι, καλά το.
1: Αθλητικό πάντα υπάρχει. Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι.
0: Σωστό.
1: Άμα λείπει η ελληνική ομάδα. Και ο Ντάνιελ Χάτκετ, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, έχει εκφράσει τον τεράστιο θαυμασμό του για τον Αλφόνσο Φόρντ, τον οποίο θεωρούσε παιδικό του είδωλο, μεγαλώντας το Πέζαρο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και τους δύο, λέει, συνδέει ο Ολυμπιακός. Δημήτρη, έχεις δίκιο. Έτσι είναι, ακριβώς.
0: Ντάνιελ Χάκετ, μεγάλη φιγούρα. Μεγάλη
1: ακόμα παίζει και θέλει να συνεχίζει να παίζει.
0: Μεγάλη προσωπικότητα.
1: Πρόσφατη δήλωσή του είναι.
0: Ντάνιελ Χάκετ. Αγαπήθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά ο τραυματισμός του τον έφερε εκτός σεφ. Και βέβαια ο άνθρωπος ευτυχώς τον ξεπέρασε. Είχε πάθει μια ολική ρήξη.
1: Γι' αυτό είχε φύγει και από τον Ολυμπιακό τότε.
0: Ναι.
1: Αυτός.
0: Και ο Λοτζέσκι.
1: Και ο Λοτζέσκι ήταν τότε Ποσφαιρόπουλος, προτίμησε.
0: Να ανανεώσει, να φρεσκάρει.
1: Ναι, αλλά δεν ήθελε να πάρει το ρίσκο από τον τραυματισμό. Αυτό ήθελε.
0: Γιατί
1: αυτό
0: είχε καψαλιστεί με Λοτζέσκι.
1: Ναι.
0: Που ήταν επηρεαπής του τραυματισμού και αυτό το βίωσε και ο Παναθηναϊκός την επόμενη σεζόν με τον Λοτζέσκι. Λοιπόν.
1: Ακόμα και EuroCup, το επίσημο δηλαδή το site της EuroCup, ανυπομονεί να δει μαζί το δίδυμο Καλάθι Όσμαν. Και εμείς θέλουμε να το δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Έχω πει κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι υπερβολή.
0: Να.
1: Είναι υπερβολή.
0: Να.
1: Ίσως να μας θυμίσει Διαμαντίδη Μπατίστ.
0: Ποιο, Βαγγελή?
1: Το δίδυμο Όσμαν Καλάθι. Καλάθι Όσμαν. Αλλά εντάξει, είναι άλλες θέσεις. Ο Μπατίστ ήταν 5-4-5. Αν και δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε τέτοιο δίδυμο.
0: 5 ο Μπατίστ, 5 τότε.
1: 5 τότε, 5. Ναι,
0: εξελίχθηκε 5. Σε 5.
1: Σαν τριάρι μας ήρθε στην Ελλάδα, και σαν πεντάρι τον έκανε ο Μπράντοβιτς. Και αυτή η εποχή έγραψε ιστορία, τη δικιά του ιστορία.
0: Να.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς. Αν ήταν ένα καλό πεντάρι, αν ήταν πεντάρι, ας πούμε, ο Όσμαν, θα μπορούσαμε να το πούμε. Αλλά όντως είναι πραγματικά καλό δίδυμο αυτό.
0: Να.
1: Καλάθι Όσμαν.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, δεν βλέπω κάτι άλλο, να σου πω την αλήθεια. Στην ειδησιογραφία είπαμε τα πάντα σχεδόν. Για
1: πρόσφατα
0: που τραυματίστηκε, για Φουρνιέ, για πολλά θέματα. Ο Λαριτζάκης οδεύει στην ΑΕΚ εδώ και μέρες, απλά περιμένουμε την επισημοποίηση. Και είναι ένα γερό ελληνικό διαβατήριο του Γιαννούλη Λαριτζάκη, που ξεπέρασε τις 100 συμμετοχές στην Εθνική Ανδρών. Μεγάλη ιστορία για το Λαριτζάκη.
1: Το Γκαμπόκλο πώς τον βλέπεις να επιστρέφει πάλι στην ΑΠΟΕΛ?
0: Ναι.
1: Το πιο πιθανό είναι αυτό. Τον ήθελε ο Ιζούδης. Γιατί είχε φύγει τότε, το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Πέρσι είχε φύγει, τώρα ξαναεπιστρέφει στην ΑΠΟΕΛ. Εμένα μου αρέσει ο Γκαμπόκλο.
0: Θέλει λίγο ψάξιμο.
1: Πολύ δυναμικό. Πολύ δυναμικό ψηλό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Γκαμπόκλο.
0: Και με το Μότλε είχε γίνει η φασαρία και γύρισε και τα λοιπά.
1: Μπράβο, ναι. Μα το κενό του θέλει να καλύψει ο Ιτούδης.
0: Ναι.
1: Πήγε Ερυθρό Αστέρα ο Μότλε και θέλει να καλύψει με τον Γκαμπόκλο το κενό του Μότλε.
0: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και το πρόγραμμα για τους φίλους του που θα ταξιδέψουν μαζί με την ομάδα στο Κάουνας και στην Πολώνια με το περίφημο Together We Fly, δηλαδή μαζί πετάμε. Καλές κινήσεις. Οι ομάδες προσπαθούν να έχουν μαζί τους φιλάθλους. Το κάνουν οι ομάδες της EuroLeague και όχι μόνο.
1: Και να εξοικονομούν και ένα μέρος των εξόδων έτσι μεταξύ μας.
0: Ναι.
1: Αλλά και δίνεται ευκαιρία στους φίλους του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, οποιασδήποτε άλλη ομάδα. Με τσάρτερ θα είναι και ο Άρης, λέγαμε χθες έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να πηγαίνουν μαζί, να ταξιδεύουν την ομάδα του.
0: Βέβαια. Σήμερα 9 η ώρα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, Κοσμοτέ Sport 4, να το δούμε και αυτό.
1: Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ ο Θανάσης, λέει, πάρα πολύ τον μπάσκετ, τρέμω στην ιδέα να μην πάει η Εθνική στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο. Και θα το βλέπουμε, λέει, μισό.
0: Άμα την πατήσουμε, θα λέμε ότι ας προσέχαμε.
1: Ναι.
0: Άμα την πατήσουμε τελικά. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο μας.
1: Παρά την νίκη με την επί της Ισπανίας.
0: Πολύ δύσκολο το έργο, Αγγελή.
1: Δεν κάναμε.
0: Αυτή τη στιγμή είμαστε τελευταίοι μαζί με Πορτογαλία και Μαυροβούνιο. 4 νίκες και 4 ήττες. Ακριβώς από πάνω είναι η Ισπανία, η Γεωργία. Την Ισπανία την αντιμετωπίζουμε στην Ισπανία, στο δεύτερο γύρο, τη Γεωργία μέσα έξω. Και πρώτη είναι η Ουκρανία που μας είχε κερδίσει στην έδρα της πριν από λίγες μέρες και την αντιμετωπίζουμε στο δεύτερο γύρο εδώ στην Ελλάδα. Άρα είναι πολύ πολύ κρίσιμα όλα αυτά τα παιχνίδια. Μόνο η Τουρκία μέχρι τώρα έχει τον αστερίσκο της πρόκρισης στην επόμενη φάση, στο παγκόσμιο κύπελο δηλαδή, στο Κατάρ, με 8-0 στο ενεργητικό της, τρομερή Τουρκία, του Άταμαν, του Όσμαν και όλων αυτών των σημαντικών παικτών. Του Σενγκιούν, εντάξει.
1: Ρωτάει ο Λάζαρος, υπάρχει περίπτωση να δείχνει ο Sky κάποιο παιχνίδι πρωταθλήματος πέρα από την πλατφόρμα που θα δείχνει όλα τα παιχνίδια? Παιδιά, δεν ξέρουμε.
0: Ακούγεται στην αρχή.
1: Και εγώ το ξέρω αυτό. Το έχω ακούσει. Ναι. Θα είναι κάποιοι αγώνες, αλλά εντάξει, υπάρχει τηλέφωνο του Sky, ρωτήστε ρε παιδιά. Ναι. Κάντε ρεπορτάζ μόνοι σας. Λοιπόν, απλά και εγώ αυτό έχω ακούσει.
0: Για να δω. Έχω μια ενημέρωση από Ευρωλίγκ, έτσι ανεπίσημη.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάποια εικόνα ξεκάθαρη για το ενδεχόμενο ματέωσης ή αναβολής του Super Cup.
1: Καλώς ή κακώς θα γίνει, Κωστή μου, πιστεύω. Απλά
0: ακολουθούμε το πλάνο μέχρι τώρα, μου λένε από Ευρωλίγκα.
1: Ναι, το πλάνο είναι στο 3 αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: ο βαθμός εγρήγορσης, mm-hmm, και δεν υτίθεται θέμα προς το παρόν. Τώρα okay, τι θα γίνει.
0: Πάντως μέχρι στιγμής ελπίζουμε... που μιλάμε 5:56 το απόγευμα της Παρασκευής, η Ευρωλίγκα δεν έχει δεχθεί κάποιο, ας το πούμε, μήνυμα για αναβολή του Super Cup.
1: Δεν θα γίνει, δεν θα υπάρξει αναβολή, κατά πάσα πιθανότητα, απλά έπρεπε να προσέξει περισσότερο. Λοιπόν, αυτό.
0: Να πούμε μια καλησπέρα.
1: Τώρα δεν είναι και εύκολο μεταξύ μας να βάλεις τέτοιο event.
0: Όχι, δεν είναι εύκολο.
1: Έτσι,
0: δεν είναι
1: και
0: εύκολο.
1: Με 14 στην τσέπη, μοίρια.
0: 14-12.
1: 14-14.
0: Ο Σότος μας γράφει ότι με Γεωργία, λέει, θεωρεί ότι θα παλέψουμε για την τρίτη θέση. Αυτό φαίνεται. Ναι. Θα δούμε. Αν κερδίσουμε Ουκρανία παραπάνω, θα δούμε και τι γίνεται. Αν θα υπάρξει μετάδοση, ναι, Άγγελε, υπάρχει μετάδοση της Κοσμοτέ. Από το ραδιόφωνο θα υπάρχει ενημέρωση, βέβαια.
1: Ναι, όχι ενημέρωση, μετάδοση, κανονικά. Είναι ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Α, για
0: όχι, για τον Ολυμπιακό με τη Φενέρμπαχτσε.
1: Ναι, απόψε.
0: Έχουμε μετάδοση.
1: Ναι. Κανονικά από την Ερασπορ.
0: Κανονική μετάδοση, εννοείται, από την Ερασπορ. Αυτά εξυπακούονται. Απλά
1: 9 η ώρα.
0: Την τηλεοπτική μετάδοση.
1: Ο Γιώργος ο Γιαννιτάκης.
0: Άγγελε, θα το ακούσεις από τον Γιώργαρο, το φίλο μας. Να είστε όλοι καιροί, ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο. Καλές θάλασσες σε όσους πάτε. Μακάρι να πάμε λίγο θαλασσούλα την Κυριακή ή το Σάββατο.
1: Κάτι έμαθα ότι.
0: Θέλω να δοκιμάσω ένα καινούργιο το φέκι. Θέλω να δοκιμάσω, να δω τα λάστιχα. Πώς πάνε. Λοιπόν, να είστε όλοι γεροί και τα ξαναλέμε. Θα έχω εντυπώσει τη Δευτέρα, αν πιάσω και τίποτα. Αν δεν πιάσω, ξέρεις, οι ψαράδες δεν τα λένε. Αλλά όχι, πολλές φορές έχω φύγει, έχω γυρίσει άψαρος, όπως λένε.
1: Εσύ και άψαρος αποκλείεται.
0: Πάρα πολλές φορές.
1: Δηλαδή,
0: έχω γυρίσει άψαρος.
1: Ούτε ένα, Δεντόπουλο.
0: Ούτε ένα ψάρι, ναι.
1: Που λέει ο Δεντόπουλος ότι έχουν δεινοπαθήσει.
0: Και μόνο
1: τα ψαράδικα της Νάξου.
0: Τα ψαράδικα, ναι. Έτσι. Και μόνο η εμπειρία του να είσαι στη θάλασσα, ναι, είναι.
1: Σε άλλο κόσμο, είσαι αλλού.
0: Καταπληκτική, οπότε ηρεμής, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν θα βγάλω και ψάρια.
1: Αφοσιώνεσαι σε αυτό που κάνεις, είναι μεγάλη εμπειρία.
0: Να είστε όλοι γεροί, τα ξαναλέμε σύντομα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 6. Στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Θλάση τον οποίο στο μοιραίο υπέστη ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, που αποχώρησε από το φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι. Ο Φόργορντ θα ακολουθήσει σε θεραπευτική αγωγή χωρίς να γίνεται γνωστό το διάστημα της απουσίας του. Στο φιλικό το Μαρούσι επικράτησε με 97-86 του Παναθηναϊκού. Αναβλήθηκε το φιλικό του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι που ήταν προγραμματισμένο να γίνει αύριο. Για το διεθνές φιλικό τουρνουά μπάσκετ του Ηρακλείου, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 τη Φενέρμπαχτσε με μετάδοση από την Era Sport, ενώ στις 6.30 θα παίξουν οι Αρμάνι Μιλάνο με τον Ερυθρό Αστέρα. Τα μάτς θα μεταδοθούν από την Κοσμοτέ. Στο κυνήγι του διαμαντιού ρίχνονται απόψε ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Μανουήλ Καραλή στο τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες. Ο τελικός του μήκους ξεκινάει στις 8 παρα 20, ο αντίστοιχος του επικοντός στις 9 και τα αγωνίσματα θα μεταδοθούν από την RTL2 Sport, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση και από την Era Sport. Με ανακοίνωση της ΕΠΑ ΕΑΕΚ ενημέρωσε ότι ξεκίνησε η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για την πρεμιέρα της Ένωσης στη League Phase του Champions League κόντρα στη LASK Linz στις 8 Σεπτεμβρίου στην Αλογιν Αρίνα. Ο Γκουστάβο Πουέρτα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με τον Βόλο στον Παναθεσσαλικό για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη ζητάει με ανακοίνωσή της η θύρα 4 κάνοντας λόγο για τέλος εποχής και τονίζοντας ότι ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ πρέπει να ανοίξει το δρόμο για την επόμενη ημέρα. Αύριο το πρωί αναμένεται τελικά ο Βραζιλιάνος στόπερ Diego Costa στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει την καριέρα του ως δανεικό στον ΠΑΟΚ. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 29χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού Αλίου Μπάτζη που έμεινε ελεύθερος από τη Σιβασπορ βρίσκεται ο Λεβαδιακός. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου θα υποδεχθεί η εθνική ομάδα της Σερβίας στις 16 Νοεμβρίου για την 6η αγωνιστική του Nations League. Για τον τρίτο γύρο του US Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τα μεσάνυχτα τον Τσέχο Γκύρι Λέχετσκα, ενώ η Μαρία Σάκαρη έχασε από την Ουκρανή Γιούλια Σαροντούψεβα με 2-1 σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Παίχτης της Αλ Χιλάλ είναι και επίσημα ο Γκάμπριελ Μαρτινέλη με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού από την Arsenal έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Match Point με τον Ανδρέα Φούντα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο erasport.gr.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
5: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Ακούτε Eraspor.

Φίλες και φίλοι της Σέρα Σπορ, φίλες και φίλοι του αθλητισμού και του βόλεϊ, καλησπέρα σας. Match Point, η εκπομπή του βόλεϊ. Επανερχόμαστε μετά από αρκετό καιρό και μετά από ένα διάστημα στο οποίο είχαμε πυρετόδη δράση και πάρα πολύ σπουδαίες διακρίσεις για τις εθνικές μας ομάδες. Εθνική ομάδα των ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες, εθνική ομάδα γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες, εθνική ομάδα γυναικών φυσικά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο Μπρνό της Τσεχίας, με την εκπληκτική 8η θέση. Και έχουμε ετοιμάσει και μια πολύ πλούσια εκπομπή με πρωταγωνιστές, με πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, για να αναλύσουμε αυτά που είδαμε το προηγούμενο διάστημα και την πορεία των εθνικών μας ομάδων.

0: Λοιπόν, πριν μπούμε στις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις μας, θα υποδεχτούμε στην παρέα μας τον Βασίλη Αγριτάκη, που τυχαίνει να μην είναι εδώ μία από τις ελάχιστες φορές, αλλά πάντα παρόν και με τρομερά πολύτιμη συμβολή για να βγει η σημερινή εκπομπή και να κανονίσουμε τις συνεντεύξεις μας. Ελπίζω να μας ακούει, να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας.
1: Ακούω. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα σε όσες και όσους μας ακούν. Απολογούμε για την απουσία μου στην πρεμιέρα της νέας σεζόν, αλλά δεν γινόταν αλλιώς, δυστυχώς, για έναν σημαντικό λόγο.
0: Δεν γίνεται να απολογήσει και έχεις κάνει εξίσου σημαντική δουλειά για σήμερα.
1: Ναι, αναμένεται πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή με τους σημερινούς καλεσμένους, έτσι σε μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη για το ελληνικό βόλεϊ. Μια εβδομάδα η προηγούμενη, η οποία ίσως και να ήταν η πιο πετυχημένη στην σύγχρονη ιστορία τουλάχιστον όσον αφορά τις εθνικές ομάδες, με το σημαίνιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες, την παρουσία στα προημιτελικά της Ευρώπης για την εθνική ομάδα γυναικών και βέβαια την τέταρτη θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες για τη δεύτερη εθνική ομάδα των γυναικών, όπου και αυτή ήταν επίσης σημαντική. Μπαίνουμε σιγά σιγά στις συζητήσεις για το γυροβόλιο των ανδρών και για την έναρξη της νέας σεζόν. Νομίζω όμως ότι το βασικό θέμα συζήτησης, τουλάχιστον για λίγες μέρες ακόμα, πρέπει να είναι οι γυναίκες μας, η επιτυχία τους στο γυροβόλιο, στο Μπρουνό. Και βέβαια πρέπει επιτέλους, θεωρώ, και με συγχωρείς που το έχω πάρει έτσι λίγο σερή, αλλά πρέπει επιτέλους να γίνει και μια σοβαρή συζήτηση για τη μετατροπή του πρωταθλήματος των γυναικών επαγγελματικό, ακριβώς δηλαδή όπως είναι και των ανδρών, γιατί δεν μιλάμε για κάτι που δεν συμβαίνει στο βόλεϊ, είναι κάτι που συμβαίνει. Έγραψα πρόσφατα και ένα άρθρο στο edsports.gr για
0: αυτό. Έπρεπε να μαθήσεις να το πω μόνος μου, γιατί το διάβασα και εγώ και γενικότερα έκανε αρκετή αίσθηση. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι λες σωστά πράγματα μέσα και δίχως να συγκρατείς, ας πούμε, την...
1: Είναι όμορφο να πανηγυρίζουμε για την επιτυχία των γυναικών μας και είναι πολύ λογικό. Και μάλιστα έρχεται κόντρα σε αθλήτριες οι οποίες οι περισσότερες είναι επαγγελματίες στις χώρες που αγωνίζονται. Και παράλληλα βέβαια και στις δικές μας αθλήτριες, οι ομάδες και εμείς πολλές φορές απ' έξω που τις παρακολουθούμε, είτε επαγγελματικά είτε οι φίλαθλοι, έχουν απαιτήσεις που προκύπτουν από επαγγελματικές συνήθειες, δηλαδή τις θέλουμε να προπονούνται σαν επαγγελματίες, να αγωνίζονται σαν επαγγελματίες, να ζουν σαν επαγγελματίες, αλλά δεν πληρώνονται σαν επαγγελματίες και δεν έχουν τα δικαιώματα που έχει μια επαγγελματία σαν αθλήτρια. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, θεωρώ, πολύ πιο σημαντικό από την παρουσία στους 8 της Ευρώπης και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν και όλα τα κορίτσια σε αυτό το θέμα. Μακάρι όμως αυτή η επιτυχία να είναι το έναυσμα για να ξεκινήσει όντως αυτή τη φορά, διότι το έχουμε ακούσει και τα τελευταία χρόνια κάποιες φορές, να ξεκινήσει στην πραγματικότητα όμως, σε σοβαρό επίπεδο, από την πολιτεία η συζήτηση για την μετατροπή του πρωταθλήματος σε επαγγελματικό.
0: Ναι, εντάξει, μπήκες κατευθείαν στα βαθιά. Πολύ λογικό, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο μαζί.
1: Ναι, περιμένει φυσικά και ο επόμενος καλεσμένος και είναι πολύ σημαντικό.
0: Και φυσικά πολύ, πολύ καλύτερα και πιο εμπεριστατωμένα θα τα συζητήσουμε αυτά και πολλά περισσότερα και για το αγωνιστικό κομμάτι και για όσα ανέφερες με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρισης, τον κύριο Γιώργο Καραμπέτσο, ο οποίος θα μας κάνει την τιμή σήμερα να είναι μαζί μας. Και γενικότερα είναι αλήθεια ότι είναι πάντα πρόθυμος, είτε τηλεοπτικά όταν θέλουμε να κάνουμε κάποια δήλωση, είτε ραδιοφωνικά κάποια κουβέντα, δίνει το παρόν και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτό και είναι και μια πάρα πολύ ωραία συγκυρία με δεδομένο ότι ήταν στο τάραντο της Ιταλίας να μας μιλήσει και για την Εθνική Ανδρών και για την Εθνική Γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες και να συζητήσουμε φυσικά όσα αφορούν το ελληνικό βόλεϊ, τόσο λόγω του παρόντος όσο και σε ό,τι αφορά το μέλλον του αθλήματος, έτσι,
1: ξεκινώντας φυσικά... Θα σας ακούσω με πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Τέλεια. Αφότερος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι ή να θέσεις κάποιο άλλο θέμα για να συζητήσουμε είτε με τον κύριο Καραμπέτσο είτε με την Ελπίδα την Τικμανίδου που θα είναι επίσης μαζί μας αργότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Θα ήθελα να μεταφέρεις και στους δύο, εντάξει, ειδικότερα στην Ελπίδα θεωρώ πως θα έχει και περισσότερα πράγματα να πει από τη σκοπιά της αθλήτριας, αλλά και στον πρόεδρο. Ο οποίος όντως, όπως λες και εσύ, πάντα είναι πολύ πρόθυμος, βοηθάει και βέβαια η διοίκησή του έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην αναβάθμιση, θα λέγαμε, των εθνικών ομάδων. Τέλος πάντων, στην πρόσφατη παρουσία των εθνικών ομάδων που πριν από 10 χρόνια κάπως θα μπορούσαμε να πούμε ότι απλώς υπήρχαν στις διοργανώσεις. Τώρα αγωνίζονται σε όλες τις διοργανώσεις. Η Ομοσπονδία τη στηρίζει και φέρνουν και σημαντικές επιτυχίες, το οποίο βέβαια δεν είναι τυχαίο γεγονός. Επομένως, θα ήθελα προσωπικά να ακούσω και τη δική του άποψη και το δικό του σκεπτικό γύρω από την πιθανή μετατροπή του πρωταθλήματος των γυναικών σε επαγγελματικό. Ποια είναι η θέση του, ίσως, ποιες είναι οι σκέψεις.
0: Φυσικά, θα το μεταφέραμε έτσι κι αλλιώς, αλλά εσύ, επειδή ασχολήθηκες πάρα πολύ εκτενώς, όπως είπες, με το συγκεκριμένο θέμα τις προηγούμενες μέρες, έχει μία αξία παραπάνω η συζήτηση που θα κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίνουμε άμεσα τη σκητάλη, όπως είπαμε, στον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παιδοσφαίρησης. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Καραμπέτσος και τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καραμπέτσο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Να πούμε και σε εσάς από τη δική μας πλευρά τα συγχαρητήρια για όσα είδαμε από τις εθνικές μας ομάδες. Έτσι, ξεκινώντας από μια πιο γενική ερώτηση, τι γεύση σας άφησε το ταξίδι σας, η παρουσία σας εκεί στο Τάραντο και όσα είδατε και ζήσατε στο πλευρό των εθνικών ομάδων, έτσι πιο ενιαία, πριν μπούμε συγκεκριμένα στους άνδρες και στις γυναίκες?
2: Νιώθουμε λογικά όλοι περήφανοι για αυτά που ζήσαμε και στο Τάραντο και στο Βρουνό, με τις δύο ομάδες που μας εκπροσώπησαν στους μεσογειακούς αγώνες στο Τάραντο και με τη γυναικεία ομάδα που ήταν στο Βρουνό. Νομίζω ότι λογικά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και εγώ προσωπικά, ως πρόεδρος και όλη η διοίκηση και όσοι ασχολούνται βαθάρι, θα έλεγαμε το πολύ. Και ευελπιστούμε βέβαια να ολοκληρωθεί η πορεία μας αυτή με την αντρική ομάδα στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα και εμείς βρισκόμαστε στο όμιλο της Ιταλίας, στο Μόντενα συγκεκριμένα.
0: Θα είστε εκεί αρχικά, θα επιστρέψετε στην Ιταλία?
2: Όχι.
0: Εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Οπότε.
2: Εκτός να μπουν στην τετράδα, μόνο έχω δώσει μια υπόσχεση επειδή έχω αρκετά έχω ένα προσωπικό πρόβλημα οικογενειακό με υγεία με τη γυναίκα μου. Αν μπορώ, θα τα φάω. Αλλά πώς είναι, θα αποφεύγω γιατί συγκινούμε προβολικά.
0: Το είδαμε αυτό και στο ασημένιο, αν μου επιτρέπετε, το είδαμε αυτό και ζωντανά στο ασημένιο μετάλλιο των ανδρών, ότι ήσασταν πάρα πολύ συγκινημένοι.
2: Και έχω και ένα ελάττωμα. Να σας πω, έχω και ένα ελάττωμα, επειδή ήμουν διαιτητής και επειδή προέρχομαι από αυτό, πολλές φορές χαλάω τη σχέση μου με τους διαιτητές που παίρνουν τους αγώνες. Οπότε προσπαθώ να το αποφύγω. Πάντως έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα και σε αυτήν την ομάδα ότι θα φέρει το ζητούμενο αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο εκτός το να έχω μια καλή πορεία στο ευρωπαϊκό. Το σίγουρο αυτό που θα με ενδιέφερε εμένα είναι και όλο το ελληνικό βολή, επειδή το παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο παγκόσμιο προκρίνονται μέσα από το ranking που κατά 99,9% οι γυναίκες έχουν πάει. Έχουν ένα τεράστιο ποσοστό να πάνε και οι άντρες που μόλις με μια-δυο νίκες θα εξασφαλίσουν και αυτή τη συμμετοχή τους την επόμενη χρονιά στο παγκόσμιο, που είναι πολύ σημαντικό για το ελληνικό βολή.
0: Πάντως οι άντρες, αφού ξεκινάτε μόνος σας από την ομάδα των ανδρών, φάνηκαν αρκετά δυνατοί, είναι η αλήθεια.
2: Δεν ξεκίνησα την ομάδα των ανδρών γιατί σας είπα, επειδή απλά θα έχουν παιδιά να πάνε, τώρα προπονούνται στην ΕΜΕΑ να φανταστείτε, και επειδή δεν βρήκαμε άλλο τρόπο, μένουν στο Λουτράκι. Γιατί εδώ είναι και το πρόβλημα των γηπέδων που δεν έχουμε στην Ελλάδα για το ελληνικό βολί. Εντάξει, νομίζω παίξανε πολύ καλά εκεί πέρα. Παρότι τα παιδιά ήταν και κουρασμένα, θα έλεγα, από μια. Τρεις μήνες είναι κοντά στην εθνική ομάδα και τα κορίτσια βέβαια ήταν και τα γόρια. Έχουν ξεκινήσει από τον Κυρολίγκα και συμμετέχουν φέτος το καλοκαίρι. Παίξανε πάρα πολύ καλά. Πήραμε ένα μετάλλιο σε αυτό το επίπεδο για δεύτερη θέση μετά από 47 χρόνια. Είναι ευχαριστημένοι όλοι, που για μένα με ενδιαφέρει. Και εγώ, μην κερδάτε, είμαι και μέλος της ΕΟΕ, ένα από τα παλιά στελέχη. Χάρηκα γιατί χάρηκαν και όλοι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί η αλήθεια είναι ότι οφείλεται η πρόοδος γενικότερα, θα έλεγα, και του αθλητισμού, εκτός από τη βοήθεια της πολιτείας που είναι πολύ σοβαρή, να ξέρετε ότι πλέον παίζει σημαντικό ρόλο στις ομοσπονδίες και στα ομαδικά και στα οτεμικά αθλήματα η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Και επειδή ήταν εκεί όλο το αρχηγείο, χάρηκαν αυτοί περισσότερο, να σας πω.
0: Ναι, ήταν κάτι το οποίο επισημάνατε και στη δικιά σας δήλωση, έτσι, με δύο επίσημες δηλώσεις που κάνατε παρέμβαση όλο αυτό το διάστημα. Και κάνατε ξεχωριστή αναφορά στη συμβολή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Σας βλέπαμε και στην εξέδρα μαζί με τον Ισίδρο Κούβελο, τον πρόεδρο της Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά τους άντρες, είδαμε μια πολύ δυνατή σύνθεση, πάνω κάτω αυτή που θα έχουμε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πολύ ωραίο βόλεϊ, γενικά μια ομάδα δεμένη, παιδιά που παίζουν πάρα πολύ μεταξύ τους, που γνωρίζονται πολύ καλά. Εσείς ποιο είναι το κλίμα που εισπράξατε από την ομάδα σε επίπεδο χημίας και αγωνιστικά και μη?
2: Όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια εμείς παραδώσαμε της ομάδας μας Έλληνες προπονητές, επανδρώνοντας και τα τμήματα αυτά με εισάξιους συνεργάτες. Το δικό τμήμα τώρα αντιλαμβάνεται επικεφαλής του δικού τμήματος είναι ο Κιούρδας, ως τη μάνατζερ και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας, όπως το φιδέσματος Στεφάνου, είναι παιδιά τα οποία είναι μιας γενιάς. Ως εκ τούτου, ό,τι γίνεται οφείλεται σε αυτούς. Νομίζω όμως ότι και τα αγόρια και οι αθλητές μας που είναι εκεί έχουν και αυτοί μια τέτοια φιλοδοξία που θέλουν να πάνε στο παγκόσμιο και όλη τους αυτή την προσπάθεια την έδειξαν, θα έλεγα, και στο Τάραντο. Επειδή εγώ τους παρακολουθώ από πολύ κοντά, έχουν πολύ καλή νοοτροπία όπως και τα κορίτσια μας. Αγαπάνε την εθνική, οπότε είναι πολύ σημαντικό ένα καλοκαίρι. Θέλεις και λίγο να ξεκουραστείς. Εσύ να είσαι τρεις μήνες κάθε μέρα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, προπόνηση, ταξίδια, λεωφορεία, αεροπλάνα, τρένα. Αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει όμως η αγάπη από τα παιδιά για αυτό που κάνουν και συμπεριφέρονται τόσο, πώς να το πω τώρα, πολύ καλά απέναντι στο εθνός μου, απέναντι στην εθνική ομάδα.
0: Επειδή με την εθνική των ανδρών φυσικά θα συνεχίζουμε να ασχολούμαστε εκτενέστατα το επόμενο διάστημα, έρχονται πάρα πολύ σπουδαία ραντεβού. Αν θέλετε να περάσουμε λίγο στις γυναίκες να ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι κλήθηκαν αυτές οι δύο ομάδες με διαφορετικές συνθέσεις, με διαφορετικά τεχνικά επιτελεία να ανταποκριθούν σε τόσο δύσκολες διοργανώσεις. Κατά πόσο το κάνει ακόμα σημαντικότερο, ακόμη πιο αξιέπαινο το ότι κατάφεραν. Και φυσικά η Εθνική Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα από μόνη της είχε πολλές απουσίες και κατάφερε να φτάσει μέχρι εκεί που έφτασε.
2: Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα, επειδή από την ομάδα που πήγαμε σε γιακούς αγώνες, γιατί και αυτή ήταν και μια πολύ μεγάλη επιτυχία, θα σας έλεγα. Για ένα σετ, μπήκε στα μετάλλια καταρχάς, να πάρει μετάλλιο. Για ένα σετ δεν πέρασε, δεν πήρε μετάλλιο. Ήταν μια πολύ σπουδαία ομάδα που και αυτή δούλεψε μεγάλο χρονικό διάστημα πάρα πολύ καλά υπό την καθοδήγηση του κ. Μαγκοδήμου. Και ερχόμαστε τώρα στην ομάδα των γυναικών που πήγε στο Παναπαϊκό, σε ένα μέρος που θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είτε ένα μέρος που εμένα με αγγίζει τον Μπρουνό, γιατί στον Μπρουνό έγινε διεθνής διαιτητής το 92 και αντιλαμβάνεστε ότι όταν πήγαμε να πάμε εκεί πέρα, μάλλον αισθάνθηκα ευτυχής και πίστεψα ότι εκεί που νιώσω εγώ χαρά σαν Έλληνα θα νιώσουν και τα παιδιά. Εντάξει, νομίζω ότι το γεγονός ότι η Εθνική Γυναίκα κατέλαβε την έκτη θέση, παρότι η οποία είναι καλοφυγή στην ιστορία της εθνική φάση ευρωπαϊκού προγράμματος, απέναντι σε πολύ καλούς αντιπάλους. Εντάξει. Και με την κακοτική αθαρό, και όχι αυτές που έλειπαν, οι περισσότεροι δεν θέλανε να είναι εκεί πέρα. Εγώ θα πω τις παραμονές του αγώνα, παραμονές της αναχώρησης. Χάσαμε και τον Ντάι, μια πολύ καλή αθλητρία.
0: Εννοείται.
2: Εντάξει, πριν το πρώτο προκίνδυνο, εντωμεταξύ προέκυψαν και οι ενοχλήσεις της Μπακοδήμου, με αποτέλεσμα να χάσει την Περμιά. Δεν ξέρουμε τι θα μπορούσε να γίνει αν ήταν. Έσκυψε τα δόντια, αγωνίστηκε στα επόμενα μάτς και ήρθε η άτυχη στιγμή με τη Γαλλία. Την άφησε εκτός προημιτελικού στο μάτσο. Την άφησε εκτός προημιτελικού. Βέβαια, καλύφθηκε πάξε από την άτυχη την Αγγελοπούλου. Η μοίρα της ευτυχώς, της οποίας επιλέξε ένα άσχημο παιχνίδι στον τραυματισμό της με τη Σερβία. Ο οποίος βέβαια κατά με εκεί επισκίασε τα πάντα. Και θέλω να επιτρέψω να συγκριθώ περαστικά και τέχεια ανάρρωση στην αθλήτρια, την οποία θέλω να τη διαπιστώσω ότι η Ελληνική Ομοσπονδία και γενικότερα η οικογένεια του Βόλου θα κάνει τα πάντα και θα είναι πάντα στο πλευρό της. Θα έκανε μια μεγάλη επιτυχία, οπότε για μεγάλη επιτυχία όταν κάνει μια ομάδα θα έλεγα ότι δεν χρειάζεται να λες πολλά και θα σου πω ότι εννοώ. Όταν εγώ ήρθα στην Ομοσπονδία, η Εθνική Γυναικών είχε να πάει σε Παναπαϊκό Πρωτάθλημα 18 χρόνια. Η Δία Ανδρών 10. Από εκείνη την ημέρα και μετά, μαζί με τους συνεργάτες μου έχουν καταφέρει, έχοντας μια έμπνευση, γιατί όλα ξεκινάνε από μια έμπνευση, παραδίδοντας ομάδες σε καλά προπονητικά επιτελεία, βλέπετε που έχουμε φτάσει. Γι' αυτό και είναι τεράστια επιτυχία των κοριτσιών και των προπονητών τους, σε τέτοιο βαθμό που. Επειδή είμαι διεκτήτης, ονόμουν λίγο σκληρός, αλλά δεν είμαι έτσι, είμαι ευαίσθητος. Νιώθω υπερήφανος που υπηρετώ την Ελληνική Ομοσπονδία και είμαι πρόεδρος αυτών των αθλητών και των αθλητηριών, θα έλεγα. Νομίζω ότι αν αντιληφθεί κανείς ότι αυτό μάλλον όσοι είναι κοντά, θα σας πω ένα παράδειγμα. μέσα στην ομάδα αυτή που βλέπατε, η Ανθούλη, η Τάνη, Γράβαρη και η Αγγελοπούλου ανήκουν στην ΚΑΠΑ 19, που το 2022 έπαιξε παραγωγικό πρωτάθλημα νεανίδων. Αυτό λέει πολλά. Σε μια προσπάθεια πολλών ετών, δεν ήρθε από μια μέρα στην άλλη, οφείλεται στους προπονητές και στις αθλήτριες και αντίστοιχα για τα βούλια στους αθλητές. Εμείς έμπνευση έχουμε, εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, να τους δώσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες τα παιδιά να προπονηθούν, και είμαστε ευτυχισμένοι γιατί αυτή η κούραση και η οικονομική επιβάρηση την οποία έχουμε, γιατί φέτος καταλαβαίνετε είχαμε αλήθεια μια σοβαρή οικονομική επιβάρηση και έπρεπε να το κάνουμε γιατί δεν γίνεται και αλλιώς. Όταν σήμερα που μιλάμε στην Μυτιλήνη, στη Λέσβο, γίνεται το K16 των αγοριών σε βαλκανικό επίπεδο. Πριν από δύο μήνες έγινε το K16 κοριτσιών στα Γρεβενά. Φέτο το καλοκαίρι η K18 των ανδρών και K18 των κοριτσιών έπαιξε παραβατικό πρωτάθλημα. Ξεκινήσαμε με την Κυριολίκα στους άνδρες και στις γυναίκες. Συνεχίσαμε με το Πανευρωπαϊκό. Συνεχίσαμε με το Τάραντο, άνδρες και γυναίκες. Οι γυναίκες πήγανε στο Βορνό. Τώρα πάνε και άντρες στην Ιταλία. Όλο αυτό να ξέρετε ότι μας επιβαρύνει οικονομικά πάρα πολύ και την κούραση ξεπερνιέται. Και τώρα τρέφω και δεν φτάνω να βρω τα χρήματα να καλύψω όλα αυτά που δημιουργήσαμε μαζί με τους εργάτες μου πάντως. Είμαι ευχαριστημένος πάντως. Καλά λέω, γιατί εντάξει, εγώ τι κάνω να είμαι και αυτούς. Και με όλα τα μέλη, θα έλεγα, του συμβουλίου μου, και ιδιαίτερα με αυτούς που υπήρξαν αθλητές, οι προπονητές και είναι στη διοίκηση. Είμαι ευτυχισμένος και χαρά τους η κούραση που έχω τραβήξει όλα αυτά τα χρόνια. Η ταλαιπωρία για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, επίπεδο που μας ανήκει, θα έλεγα. Εντάξει, εκεί πρέπει να είμαστε. Και θέλω να πιστεύω ότι ίσως τα επόμενα χρόνια τα παιδιά μας να πάνε ακόμη καλύτερα από αυτό το επίπεδο. Η χαρά μου μεγάλη θα είναι και σας κλείνοντας, θα είμαι ευτυχής άμα δω να πάνε και οι άντρες στο παγκόσμιο.
0: Είναι πολύ κατανοητά τα όσα περιγράφετε. Πολλά από αυτά είναι και ξεκάθαρα και εμφανή και φυσικά. Βάζετε και πάρα πολλά θέματα στη συζήτηση, τα οποία θα μπορούσαμε να ανοίξουμε. Ένα κύριο θέμα, το οποίο και από την δική μας την πλευρά, οπότε έχουμε την δυνατότητα, είναι χρέος μας να το φέρνουμε στην επιφάνεια. Δεν ξέρω αν ακούγατε και νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής τη συζήτηση που είχαμε με τον Βασίλη τον Αγρητάκη για το κατά πόσο υπάρχει διάθεση, προϋποθέσεις, ένας χρονικός ορίζοντας στον οποίο θα μπορούσαν να επιβραβευτούν με ουσιαστικό τρόπο ουσιαστικά οι αθλητριές μας και να γίνει το βόλεϊ γυναικών επαγγελματικό.
2: Ναι, έχετε δίκιο απόλυτο. Πριν από δύο χρόνια γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει το βόλεϊ επαγγελματικό, πρέπει να αποφασίσουν οι εργοδότες. Στην προκειμένη περίπτωση οι εργοδότες είναι τα σωματεία. Επειδή εγώ εντάξει δεν μου αρέσει να λέω αυτά που κάνω ή προσπαθώ να κάνω για το χατήρι του αθλήματος ή ξεχωριστά των κοριτσιών ή των αγοριών, πριν από δύο μήνες συναντήθηκα, 1,5 μήνα περίπου και δύο μήνες, μαζί με 4 αθλήτριες της ελληνικής ομάδος, μία εκ των οποίων μου φαίνεται είναι και στο ΔΣ του ΠΑΣΑΠ, επισκεφθήκαμε τον Υπουργό για αυτό το ακριβώς το θέμα. Για αυτό ακριβώς το θέμα. Όμως, όπως ο Υπουργός, έτσι και ομοσπονδία, για να προχωρήσει να φέρει κάποιο νομοσχέδιο, κάπως έτσι είναι, τώρα δεν τα ξέρω και πολύ καλά. Εγώ δηλαδή πρέπει να πάρω εξοδότηση από τα σωματεία ότι θέλουν να γίνουν επαγγελματικά. Αυτή την εξοδότηση να τη μεταφέρω, το λέω εκπείρα γιατί το κάναμε πριν από δύο χρόνια, αλλά φυσικά. Δεν πέφτει. Να τη μεταφέρω στον Υπουργό. Ο Υπουργός κάτω από κάποιες άλλες προϋποθέσεις να πάρει την προκειμένη, την νομική απόφαση που θέλουμε να πάρει. Που πρέπει για να γίνει η Λίγκα επαγγελματική. Ως εκ τούτου, τα πάντα εξαρτώνται τα σωματεία. Αν τα σωματεία θελήσουν από ερασιτεχνικά να γίνουν επαγγελματικά, να είστε σίγουροι ότι και την επόμενη μέρα, ακολουθώντας τη συγκεκριμένη διαδικασία που σας είπα, που συμπτωματικά πλέον η διοίκηση δική μου και εγώ προσωπικά έχουμε εμπειρία και όλα από αυτό. Γιατί το ξεκινήσαμε. Εγώ έχω στο γραφείο μου 12 εξοδοτήσεις πριν από 2 ή 3 χρόνια, δεν θυμάμαι πολύ καλά. Σε αυτόν τον υπάρχοντα υπουργό που τις πήρα και πήγα με αντιπροσωπεία των σωματείων και των κοριτσιών και του ΠΑΣΑΠ, δυστυχώς. Δεν υλοποιήθηκε. Τώρα το γιατί δεν είναι θέμα δικό μου. Να σας πω το γιατί, δεν ξέρω και γιατί δεν έγινε. Πάντως δεν εξαρτάται, επειδή πολλά ακούω, δικαιολογημένα τα κορίτσια έχουν πρόβλημα. De facto. Εντάξει, φέρνουν τόσες ώρες. Βέβαια δεν είναι μόνο τα δικά μας παιδιά, είναι και τα υπόλοιπα που είναι αριστεχνες αθλήτρες ή και αριστεχνες αθλητές, αλλά ας πω. Έτσι δικαιολογημένα θα έπρεπε να έχουν μια έτσι, διασφάλιση, επειδή ακριβώς αριστεχνες αθλήτρες. Δυστυχώς, αν έχουν ένα τραυματισμό, δεν προβλέπεται από πουθενά ότι μπορούν να πάρουν κάποια χρήματα. Εγώ ήδη χτες το πρωί έκανα μια σοβαρή επιστολή στον Υπουργό. Θα πρέπει η πολιτεία ενάτου στο ζητούμενο που εδώ έρχεται και λίγο μπαίνει ο τραυματισμός. Όχι, τη φοβό. Τον Υπουργό ότι πρέπει η πολιτεία να φροντίσει. Και επειδή είστε μια εκπομπή που είστε του αθλητισμού, δεν έχουμε τόσα σοβαρά προβλήματα. Σε αυτό το επίπεδο μιλώ, έτσι δεν μιλώ τώρα για διαστρέμματα. Σε επίπεδο αν η ΓΟΓΟ έχει, γιατί ακόμη δεν είναι δεδομένο. Είχε χειαστό. Όταν μιλάμε όπως καλή τη ώρα να είναι καλά η κοπελιά, η Βασιλαντονάκη πέρυσι, είχε χειαστό με την εθνική ομάδα και η κοπελά έχασε πάρα πολλά χρήματα, μην παίζοντας στο επόμενο πρωτάθλημα. Οι ομοσπονδίες δεν έχουν τη δυνατότητα να ασφαλίσουν δυστυχώς τις αθλήτρες ή τους αθλητές. Εδώ θα πρέπει η πολιτεία σε τέτοιες περιπτώσεις να είναι. Ναι, έκανα σας λέω τώρα δεύτερο να. Μια εμπεριστατωμένη επιστολή στον Υπουργό με την προϋπόθεση ότι θα μας καλέσει και πιστεύω θα μας καλέσει ο Υπουργός σε κάτι τέτοια είναι μπροστάρης, να μπορέσουμε να βρούμε τη λύση, να υπάρχει, θα σας πω απλά, ένα υπερτάμιο που θα καλύπτει κάποια στιγμή αυτά ή ένα μέρος των χρημάτων που θα χάσουν, όπως το λένε, οι αθλήτριες ή οι αθλητές. Εδώ είναι τέτοιο μικρό το νούμερο των σοβαρών τραυματισμών που νομίζω ότι η πολιτεία μπορεί να ανταπεξέλθει. Εμείς είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε ένα πλούσιο, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και έχουμε χωρικό Ρίκος Δυνάμ που θα αναλάβει όλο το κομμάτι που λέγεται αποθεραπεία της την επέμβαση, την εγχείρηση δηλαδή της κοπελιάς. Από εκεί ύστερα εμείς θα αναλάβουμε την αποθεραπεία 100% για να μπορέσει να έρθει γρήγορα. Εγώ βέβαια.
0: Κύριε Καραμπέτσο, χίλια συγγνώμη αν έχετε περίπου 1,5-2 λεπτά για να δώσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και να επιστρέψουμε αμέσως. Χίλια συγγνώμη για τη διακοπή.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Η ενημέρωση σε τίτλους.
4: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 7 οχήματα, ένα αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα. Στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 31 ετών άνδρας που πυροβολήθηκε από αστυνομικό μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, στο οποίο είχε εισβάλει κρατώντας μαχαίρι. Ελαφρότερα έχει τραυματιστεί ο αστυνομικός. Διενεργείται προανάκριση. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς, drones και προληπτικούς ελέγχους περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων. Προφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 29χρονος που τραυμάτισε σοβαρά την σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο Δήμαρχος Κιέβου. Ανθρωποκυνηγητό από τη γερμανική αστυνομία για την σύλληψη ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος ως ο δράστης μιας σειράς πράξεων δολιοφθοράς σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη τη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
3: Ερασπορ 101,8.

0: Επιστρέψαμε. Match point μέρος δεύτερο. Μαζί μας είναι ακόμα ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρησης, ο κύριος Γιώργος Καραμπέτσος. Κύριε Καραμπέτσο, χίλια συγγνώμη για αυτή την σύντομη διακοπή. Πειράζει, είναι κάτι που συμβαίνει στον ραδιοφωνικό αέρα. Μας είπατε πάρα πολλά πράγματα για την συνάντηση την οποία έχετε κανονίσει με τον Υπουργό, για όσα θέλετε να εξασφαλίσετε για τις αθλήτριες.
1: Έστειλα μια επιστολή και πιστεύω σίγουρα, γυρνώντας ο Υπουργός που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, θα προσπαθήσουμε μαζί, ταυτόχρονα μαζί με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, να βρούμε κάποιο τρόπο όταν τα παιδιά τραυματίζονται, είτε κυρίες οι ερασιτέχνες αθλητές, γιατί οι επαγγελματίες έχουν ένα συμβόλαιο, το οποίο όπως και να γίνει, τα λεφτά θα τα πάρουν. Εδώ έχουμε με τις κοπελιές και όλες τα σπόρτα που είναι οι αθλητές, οι ερασιτέχνες, παίρνουν κάποια οδηπορικά, μιλώ για την πατρίδα μας τώρα. Γιατί έξω από την πατρίδα μπορεί να έχουν πολλά παιδιά που έχουν κανονικά συμβολιά. Και δυστυχώς, και καταλαβαίνω και τις ομάδες, δεν μπορούν να τους τα δώσουν όλα. Αν υπάρξει ένα τόσο μεγάλο τραυματισμό που θα απέχει μια αθλήτρια από όλο το έτος από τους αγώνες τους. Ως εκ τούτου εδώ θα πρέπει να έρθει η πολιτεία, ξανατονίζω, για τόσους μεγάλους τραυματισμούς και ξανατονίζω, επειδή είστε μια εκπομπή του αθλητισμού, δεν μιλάμε τώρα για μια πολιτική εκπομπή. Ξέρετε πολύ καλά ότι δηλαδή κάθε χρόνο, εγώ που είμαι και Ολυμπιακή Επιτροπή και παρακολουθώ και τον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα, τις ιδιότητες επαγγελματικές που είχα όντως 25 χρόνια στα ΣΕΔ, που είναι υπηρεσία αθλητισμού των ενόπλων δυνάμεων, δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλος τραυματισμός, τόσο μεγάλος τραυματισμός σε όλα τα σπορ πάνω από 10 περιπτώσεις το χρόνο. Του τέστην θα μπορούσε η πολιτεία να είναι αρρωγός στα παιδιά αυτά όσον αφορά και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, γιατί εγώ σας είπα, εγώ και εμείς σαν πόλη, το μπασκετικό, νομίζω και ο Στίβος και κάποιοι άλλοι ακόμη, έχουμε σύμβαση με εταιρείες, σχοργίες με εταιρείες τέτοιες, όπως εμείς έχουμε το ρίγος δυνάτη. Για φανταστείτε μικρές ομοσπονδίες να έχουν ένα τέτοιο τραυματισμό, πόσα λεφτά θέλουν να πρωτοσταθεί ένας αθλητής. Πολλά. Και η πολιτεία πρέπει να συμμετέχει και σε αυτό, ότολόγη σαν ένας άνθρωπος αθλητισμού, όχι μόνο σαν πρόεδρος ομοσπονδίας. Ήδη σας είπα χθες το πρωί, έκανα επιστολή στον Υπουργό. Έχω ήδη, πιστεύω σύντομα θα συναντηθούμε για να δώσουμε μια λύση, όχι μόνο για το άθλημα το δικό μου, όχι μόνο, απλά να είναι μια αφορμή αυτό που έγινε με τη ΓΟΓΟ, να έρθει η πολιτεία και να συμμετέχει πολλές φορές σε θέματα. Μακάρι να μην συμβαίνουν, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν και θα πρέπει η πολιτεία να είναι δίπλα. Έχει τη δυνατότητα να το καλύψει η πολιτεία από τα λεφτά του στοιχήματος να έχει ένα ταμείο το οποίο θα καλύπτει τέτοιες, και ας μην είναι χρήσιμες. Έτσι, εγώ βέβαια έχω φροντίσει για την ΚΟΓΟ με ένα χορηγό να σχεδόν να το πάρει όλο τα οδηπορικά της κοπέλα που είχε στην ομάδα που έπαιζε. Ας ελπίσουμε βέβαια ότι δεν είναι χειαστός. Ας ελπίσουμε γιατί πιο πολλές τάντες είναι αυτές, αλλά εύχομαι να μην είναι χειαστός, οπότε να μην έχει ανάγκη ούτε το χορηγό μας.
0: Μακάρι. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε, το γεγονός ότι η συζήτηση την οποία θέλετε να κάνετε ουσιαστικά είναι και λίγο πιο σφαιρική. Δεν αφορά μόνο το βόλεϊ. Είναι θέματα που μπορεί να αφορούν και άλλα αθλήματα, για άλλες ομοσπονδίες, μικρότερες όπως είπατε.
1: Όλα τα αριστερικά αθλήματα. Όπου υπάρχει αριστερικός αθλητής.
0: Και ναι, γενικότερα η αλήθεια είναι ότι μας δώσατε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία σημαίνει ότι και θα παρακολουθούμε. Φυσικά και κάθε φορά που σας έχουμε μαζί μας να μιλάμε και να μας ενημερώνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλαβαίνουμε καλύτερα την κατάσταση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν σας ρωτήσαμε και θα θέλατε εσείς να συμπληρώσετε από όλο αυτό το διάστημα, είτε με κάτι μελλοντικό.
1: Νομίζω ότι καλύψαμε πολλά πράγματα. Να ξέρετε ότι του χρόνου πρώτα Θεός οι γυναίκες μας θα είναι στο παγκόσμιο του 27 ή στην Αμερική, στον Καναδά, γιατί εκεί γίνεται. Ανήκουν δηλαδή πλέον στις κοπελιές οι οποίες είναι μέσα στις 32. Δεν υπάρχει τίποτα, είναι στη μέση της βαθμού του ranking. Το βόλεϊ δυστυχώς και στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάει μέσω του ranking. Ευτυχώς όμως για μας, από το 50 που τις είχαμε βρει, εμείς έχουμε πάει κάτω από το 20 και τις 2. Αυτό όμως θέλω να επαναλάβω και πρέπει να το καταλάβουν και οι συναδελφοί σας και τα κορίτσια, ότι για να γίνουν επαγγελματίες, την απόφαση να την πάρουν οι εργοδότες. Οι εργοδότες είναι τα σωματεία και αυτό τους το διακρίνησε. Και στην αντιπροσωπεία που είχαμε πάει στον Υπουργό, εγώ με τον Ντάι, την Ανθούλη, την Χατζιαφταρτιάδου και την Λαμπρινή, την Κωνσταντινή, την Πασαδόρο, του το διευκρίνησε και ο Υπουργός πριν από 45 μέρες. Έχω μιλήσει με τις αθλήτριες και με το σύλλογό τους. Θα προσπαθήσω εγώ, και αυτό είναι μέσα σε εισαγωγικά τις υποχρεώσεις μου, γιατί αν το θέλουν τα σωματεία, να τους φέρω σε μια συνάντηση με τα σωματεία, να δούμε αν τα σωματεία μπορούν να ανταπεξέλθουν. Γιατί λέμε εμείς να γίνουν επαγγελματίες. Κάποια σωματεία μπορούν. Υπάρχει μια ιδέα που την έχω και θα την καταθέσω και στον Υπουργό, ότι να δύναται να γίνει ένα σωματείο. Να πω ένα παράδειγμα. Μπορεί η χή ομάδα να έχει τη δυνατότητα να γίνει επαγγελματική. Ωραία. Μπορεί όμως να μην έχει την άλλη. Και εγώ θα καταθέσω μια τέτοια πρόταση, αν δεν μπορεί να γίνει όλο επαγγελματικό μελικά, ότι να δύναται μια ομάδα, π.χ. η χή ομάδα, να μιλώ ονόματα. Εντάξει. Γιατί εγώ ξέρω ότι υπάρχουν ομάδες που μπορούν και μπορούν και θέλουν.
0: Και θέλουν, ναι.
1: Και μπορούν και θέλουν. Όμως εγώ αυτό που ξέρω, για να σας πω εκ των προτέρων, ότι δεν είναι όλες. Είναι πολύ λίγες. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει, εδώ πρέπει να παρέμβει η πολιτεία και να πει ότι δύναται μια ομάδα να γίνει τα Α, όπως είναι τα αγόρια, και να συμμετέχει σε ένα πρωτάθλημα που θα συμμετέχουν και αριστερικές ομάδες. Δεν υποχρεωτικέ να είναι όλες επαγγελματικές. Και από εκεί, σαν θέμα της κάθε μια ομάδας, ξανατονίζω, εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να συναποφασίσουν και οι 12 ομάδες, γιατί μην παρεξηγηθώ, ότι θέλουν να γίνουν επαγγελματικοί λίγκα, όπου θα εξυπηρετούσε πρώτα απ' όλους, να ξέρετε, και την ΕΟΠΕ. Εγώ με τη Λίγκα των Ανδρών δεν έχω, με την ΕΣΑΠ, να ξέρετε, κανένα προβληματισμό. Ενώ λογικό είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο το κάνει η ΕΟΠΕ, είναι το γυναικείο, να έχει κατά τη διάρκεια του προβλήματος σοβαρά προβλήματα ή μη σοβαρά προβλήματα, αλλά προβλήματα τα οποία θα κρύβουν ότι μας κουράζουν. Θα ήταν χαρά μεγάλη να γίνουν επαγγελματίες και να υπάρξει πλέον μια λίγα στις γυναίκες. Μην νομίζετε ότι, και επαναλαμβάνω, τα κορίτσια το λένε και το ξαναλένε συνέχεια, πρώτα πρέπει να απευθυνθούν τα σωματεία. Εγώ μετά έρχομαι ως καθήλυν εισαγωγικά αρμόδιος πρόεδρος της Ομοσπονδίας και μεταφέρω τη θέση των σωματείων. Αυτός είναι ο νόμος. Αυτός είναι ο κανόνας. Και πρέπει και κάποιοι συναδέλφοι να το καταλάβουν αυτό. Άρα σας κάνω μια δήλωση η οποία είναι ενημέρωση προς κάθε κατεύθυνση.
0: Φυσικά, και είναι πολύ ξεκάθαρα τα όσα είπατε από την δική σας πλευρά. Αυτά λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Θα μας επιτρέψετε να πούμε και περαστικά για το πρόβλημα που αναφέρατε, αφού το είπατε μόνος σας, για την σύζυγο. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σημαντικό. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Οφείλω να, πριν κλείσουμε, να πω ότι εμείς έχουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας, και βέβαια ιδιαίτερα εδώ στην προκειμένη περίπτωση, μια και μιλάμε με την ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ, η οποία παρουσίασε με πολύ ωραίο τρόπο και το πρωτάθλημα των κοριτσιών και το ταράντο, και όπως θα γίνει πιστεύω και με τα αγόρια. Άρα παίζει σημαντικό ρόλο η ΕΡΤ για την πρωτάθληματό μας. Πολύ σημαντικό, γιατί μικρό είδο μας τώρα, γιατί βέβαια είναι αυτή που βοηθάει να έχουμε περισσότερους χορηγούς.
0: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι υπήρξε και πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Φαντάζομαι θα τα έχετε δει και εσείς, θα έχετε πάρει αίσθηση. Ναι, ότι υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση σε αυτά τα τουρνουά.
1: Σπουδαίο, πολύ σπουδαίο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν θα μπορούσαμε και εμείς να πετύχουμε άλλα πράγματα. Γιατί όσοι σας λένε ότι κάνουν τους παραγωγές, πολύ καλοί είμαστε, αλλά αν δεν έχουμε χρήματα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
0: Χαρά μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραμπέτσο. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, μας είπε πάρα πολλά ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πεδοσφαίρισης. Θα δημοσιεύσουμε τη συνέντευξη και στο Ert Sports για όποιον θέλει με την ησυχία του να την ξανακούσει, είτε να διαβάσει τα όσα υπόθηκαν. Αλλά δεν θέλουμε να έχουμε την επόμενη καλεσμένη μας να περιμένει. Μαζί μας είναι η Ελπίδα Τικμανίδου. Ελπίζω να μας ακούει.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Ελπίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Συγχαρητήρια για την πορεία. Και να πούμε και χρόνια πολλά. Δεν ξέρω, θα μας πεις εσύ πώς ήταν τα 18 γενέθλια, 29 Αυγούστου που έκλεισες τα 18, πώς πέρασες εκείνη τη μέρα με τις συμπαίκτρες, με όλα αυτά που ζούσατε και κάνατε στο τουρνουά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία για μένα, καθώς ήταν η πρώτη μου χρονιά που περνούσα τα γενέθλιά μου στην εθνική ομάδα με τις συμπαίκτρες μου και τους προπονητές. Τα κορίτσια μου ετοίμασαν μία τέλεια έκπληξη στις 29 το βράδυ, μόλις άλλαξε η μέρα. Και τις ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν μοναδικό.
0: Λοιπόν, οφείλουμε και εμείς από την πλευρά μας να ξεκινήσουμε. Εσύ τοποθετήθηκες φυσικά αμέσως μετά και από το παιχνίδι με την Σερβία, αλλά να στείλουμε και εμείς τα περαστικά μας, φυσικά το λέγαμε και με τον πρόεδρο πριν, στις παίκτρες που τραυματίστηκαν. Για εσάς ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή, χωρίς να έρθεις φυσικά ούτε σε δύσκολη θέση ούτε σε φόρτιση. Αν θες και εσύ να πεις δύο κουβέντες και από αυτή την εκπομπή να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας έτσι, γιατί φυσικά ήταν αυτό που σας απασχόλησε όλες περισσότερο από οτιδήποτε έγινε.
2: Ναι, εννοείται. Ευχόμαστε περαστικά και στα δύο κορίτσια. Ο τραυματισμός της βογός ήταν σοκαριστικός για όλες μας. Μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επαναφέρουμε τη συγκέντρωσή μας στο παιχνίδι και να συνεχίσουμε να παίζουμε όσο καλύτερα γινότανε. Θεωρώ ότι κάθε μία έκανε την προσπάθειά της ώστε να δώσει ό,τι καλύτερο μπορούσε να έχει εκείνη τη στιγμή και παλέψαμε για τις δύο αθλήτρες οι οποίες δεν μπορούσαν να ήταν μαζί μας εκείνη τη στιγμή.
0: Λοιπόν, δεν πάβει να είναι μια τρομερή πορεία που κάνατε. Μακάρι φυσικά να μην υπήρχαν και αυτές οι στιγμές, οι δυσάρεστες. Θέλω να μας πεις πώς έζησες όλο αυτό το ταξίδι και αν πραγματικά μέσα από την ομάδα το πιστεύατε από την αρχή του τουρνουά ότι μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο. Μια ομάδα η οποία είχε και απουσίες, είτε κάποιες που προκύψανε τελευταία στιγμή, όπως λέγαμε νωρίτερα για την Τοντά, είτε κάποια κορίτσια τα οποία έτσι κι αλλιώς δεν ήταν στη σύνθεση διαθέσιμες. Το πιστεύατε όλο αυτό ή πότε αρχίσατε να το πιστεύετε? Ήταν το παιχνίδι με την Ουκρανία, η νίκη με τη Βουλγαρία. Πότε αρχίσατε να πιστεύετε ότι μπορείτε κάτι μεγάλο?
2: Για να είμαι ειλικρινής,
0: Πότε αρχίσατε να το πιστεύετε? Ήταν το παιχνίδι με την Ουκρανία, η νίκη με τη Βουλγαρία. Πότε αρχίσατε να πιστεύετε ότι μπορείτε κάτι μεγάλο?
2: Για να είμαι

0: παίζουν σε μεγαλύτερο επίπεδο από εμάς.
1: Ήταν σπουδαία η νίκη με την Ουκρανία, σπουδαία η νίκη με τη Βουλγαρία στον όμιλο. Αυτές μας φέρουν στους 16. Αν θες λίγο περισσότερο να μας μιλήσεις, να μας εξηγήσεις και εμάς τι ήταν αυτό το παιχνίδι με τη Γαλλία, γιατί πραγματικά από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε αυτά που βλέπουμε.
0: Μπήκαμε μέσα αποφασισμένες. Εξ αρχής θέλαμε θεωρητικά να πάρουμε τη ρεβάνς από την προηγούμενη χρονιά που μας είχε στερήσει την πρόκριση στο παγκόσμιο. Μπήκαμε μέσα αποφασισμένες, δεν βλέπαμε τίποτα άλλο πέρα από τη νίκη και δώσαμε το 101% που είχαμε για να καταφέρουμε να πάρουμε τη νίκη και παρά τον τραυματισμό της Μπακοδήμου συνεχίσαμε και παίζαμε στο ίδιο επίπεδο και καταφέραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε.
1: Πόσο σας δυναμώνει η πορεία που κάνατε σε αυτό το τουρνουά, όσα δείξατε, είστε ο βασικός κορμός αυτής της ομάδας φυσικά. Λέγαμε και νωρίτερα ότι με το άλμα που θα κάνουμε στο ranking θα έχουμε την παρουσία μας και στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις. Πόσο δυναμώνει αυτή την ομάδα και αγωνιστικά και ψυχολογικά για τα επόμενα. Και φυσικά φαντάζομαι και εσύ λόγω και της ηλικίας σου θα ονειρεύεσαι πολλά πράγματα με τη φανέλα της Εθνικής.
0: Ναι, ερχόμενοι εδώ πέρα δεν ήξερα αυτό που θα ακολουθήσει. Δώσαμε ό,τι είχαμε για να πάρουμε αυτό που θέλαμε και καταφέραμε να έχουμε δεύτερη συνεχόμενη πρόκριση στο παγκόσμιο. Κάτι το οποίο δείχνει πόσο έχει ανέβει το επίπεδο και στην Ελλάδα σαν χώρα αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου η κάθε μία αντιπροσωπεύει την ομάδα της και μετά πηγαίνει την εθνική ομάδα βελτιωμένη και μπορεί να δώσει την απόδοση, το καλύτερο που έχει για να κερδίσουμε και να παίξουμε σαν μια ομάδα.
1: Τα κλειδιά αυτής της ομάδας, τα στοιχεία κλειδιά, ποια θα έλεγες ότι ήτανε, είτε αγωνιστικά είτε σε ό,τι είχατε εσείς μεταξύ σας σαν ομάδα?
0: Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ ταλέντο, είμαστε οι περισσότερες πολύ μικρές σε ηλικία. Σίγουρα παίζει ρόλο το ότι όλες μας παίζουμε σε μεγάλες κατηγορίες και θεωρώ ότι το ηλικιακό κομμάτι μας δίνει αυτόν τον ενθουσιασμό, την ανυπομονησία, την τρέλα μέσα στο γήπεδο και καταφέρνουμε να έχουμε αυτή την τόσο καλή διάθεση μέσα στο παιχνίδι και ακόμα και όταν χάνουμε να είμαστε αισιόδοξες και να το παλεύουμε μέχρι τέλους.
1: Σε προσωπικό επίπεδο, επειδή η αλήθεια είναι ότι είσαι μία από τις πιο ελπιδοφόρες αθλήτριες, πάρα πολύ μικρή σε ηλικία, πόσο καλύτερη σε κάνει μια τέτοια διοργάνωση και τι σημαίνει για σένα το να αντιμετωπίζεις τέτοιες αθλήτριες, δηλαδή ορισμένες από τις πραγματικά κορυφαίες του κόσμου, τώρα να σας βλέπουμε να παίζετε με την Μπόσκοβιτς, με τις Σέρβες, με όλα αυτά τα ονόματα. Τι σημαίνει για σένα και σε προσωπικό επίπεδο? Μπορεί πριν από 3 χρόνια να τις έβλεπες και να θαύμαζες, ας πούμε, καταλαβαίνεις πώς το λέω?
0: Σίγουρα πριν μερικά χρόνια, ακόμα και πριν λίγο καιρό που βλέπαμε τους τελικούς του Champions League, βλέπαμε αυτές τις αθλήτριες και στην τηλεόραση και το όνειρο όλων των αθλητριών είναι να καταφέρουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο, αξέχαστη εμπειρία. Πιστεύω και ελπίζω στο μέλλον να μου έρθουν και άλλες τέτοιες ευκαιρίες και μόνο περήφανη και χαρούμενη μπορώ να αισθάνομαι για τις αντίπαλες που έχω παίξει αντίπαλοι.
1: Δεν ξέρω αν είχατε καθόλου εκεί το χρόνο και τη δυνατότητα, γιατί ήταν τρομερά απαιτητικά τα πράγματα, να δείτε και καθόλου μεσογειακούς σε άντρες και γυναίκες, αν έχεις να πεις και εσύ κάτι πάνω σε αυτό.
0: Εννοείται, τα παρακολουθήσαμε όλους τους αγώνες. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και για τις δύο ομάδες. Υποστηρίζαμε, ήμασταν στο φαγητό όλοι με ένα κινητό, ένα τάμπλετ, μία οθόνη και παρακολουθούσαμε και πανηγυρίζαμε κάθε πόντο και κάθε νίκη τους.
1: Πολύ ωραίο αυτό που μας λες. Θα μας δώσει και κάποιο προγνωστικό για το τουρνουά. Παίξαμε 2 φορές με τη Σερβία, είδαμε ότι είναι πανίσχυρη. Έχει ξεσπάσει και μία μικρή κόντρα Σερβίας-Ιταλίας εξωγηπεδικά. Θα δούμε αν θα βρεθούν μαζί στο τελικό. Τι βλέπεις εσύ, όπως τα έχεις δει τα πράγματα?
0: Θεωρώ ότι στον αγώνα Τουρκία-Σερβία νομίζω θα κερδίσει η Τουρκία.
1: Είναι και λίγο φαβορή, είναι αλήθεια. Ναι, ναι.
0: Ναι. Και παίζουμε και στην έδρα τους, έχουμε τον κόσμο τους στα γήπεδα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και στο άλλο παιχνίδι επίσης θεωρώ ότι η φαβορή είναι η Ιταλία.
1: Μάλιστα. Άρα τελικό Ιταλία-Τουρκία ρεβάνς παγκοσμίου. Ωραία. Ωραία
0: πράγματα. Ναι, ναι.
1: Εντάξει, λοιπόν.

0: Δεν θα σε ρωτήσουμε κάτι άλλο για αυτά που έρχονται, να ξεκουραστείς, να ετοιμαστείς και για την προετοιμασία της επόμενης σεζόν. Συγχαρητήρια σε όλες σας, περαστικά στα κορίτσια που τραυματίστηκαν. Δεν ξέρω αν θες κάτι από τη δική σου πλευρά που δεν σε ρωτήσαμε, αν θες να προσθέσεις εσύ κάτι.
1: Το μοναδικό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι αυτό που θέλουμε εμείς σαν αθλήτριες από τη μεριά μας είναι αυτή η επιτυχία να αποτελέσει κίνητρο για να αλλάξει το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα.
0: Φυσικά, δυστυχώς, και είναι κάτι, είναι κάτι που όλοι σε πρώτη... Συγγνώμη.
1: Αυτό που έγινε με τη Γωγό υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο αναγκαίο είναι να υπάρχει γύρω από κάθε αθλήτρια ένα σταθερό πλαίσιο.
0: Ακριβώς, το συζητήσαμε νωρίτερα εκτενώς και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και κάθε φορά όταν μας δίνεται η ευκαιρία και με εσάς, τις παίκτριες, αλλά όποτε μπορούμε και από τη δική μας πλευρά, είναι το πρώτο πράγμα με το οποίο ασχολούμαστε. Ακόμα και τώρα σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, αυτή πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα.
1: Σίγουρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου που ήσουν μαζί μας. Συγχαρητήρια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το μέλλον, είτε στα γήπεδα, είτε εδώ από τη συχνότητα της Ερασπόρ, είτε τηλεοπτικά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο. Yeah.

0: Λοιπόν, είχαμε δύο πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, διαφορετικές μεταξύ τους συνεντεύξεις, τις οποίες πολύ σύντομα θα τις δημοσιεύσουμε και στο earthsports.gr. Μιλήσαμε με την Ελπίδα Τικμανίδου μέχρι και για ημιτελικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπου η Τουρκία θα αντιμετωπίσει τη Σερβία και η Ιταλία την Πολωνία, και τα παιχνίδια θα έχετε την ευκαιρία να τα παρακολουθήσετε αύριο στις 4 και στις 7 από τη συχνότητα του Earthsports 1, εκεί που βλέπατε και τα παιχνίδια των μεσογειακών αγώνων για τις εθνικές μας ομάδες. Πριν κλείσουμε, θα αναφέρουμε αρχικά μία ακόμα σημαντική είδηση που αφορά την ανανέωση, την οριστική παραμονή του Βαλάντι Μαμάη στον πάγκο του ΠΑΟΚ, καθώς και τη μεταγραφή του Παναθηναϊκού με τη Γελένα Ντέλιτς, μία παίκτρια που είχε ανακοινωθεί από την ΝΑΕΚ και τελικά θα παίξει στον Παναθηναϊκό. Την είδαμε αντίπαλο της εθνικής μας και στους μεσογειακούς αγώνες με την φανέλα της εθνικής Σερβίας. Θα κλείσουμε με λίγο μπάσκετ, γιατί το ενδιαφέρον κορυφώνεται σιγά σιγά και εκεί, φυσικά με το τουρνουά που γίνεται στην Κρήτη με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, ο οποίος στις 9 η ώρα αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε, και τώρα έχουμε το παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με τη Μιλάνο. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Γιαλιτάκης να μας μεταφέρει το κλίμα και ό,τι ο ίδιος θέλει από το Ηράκλειο. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αντρέα, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ και από το τεχνικό της ΕΡΤ Ηρακλείου, τον Παράτσο Καραλαμπάκη. Διεξάγεται το 6ο τουρνουά μπάσκετμπολ στο Ηράκλειο, στον κλειστό στα δύο ωράκια, ένα από τα κορυφαία τουρνουά στην Ευρώπη. Και φέτος, διότι συμμετέχει ο φετινός πρωταθλητής Ολυμπιακός, η περσινή πρωταθλήτρια Φενέρμπαξε, η πρωταθλήτρια Ιταλίας Γιαρμάνι Μιλάνο και φυσικά ο Ερυθρός Αστέρας, μια από τις πιο ιστορικές ομάδες στην Ευρώπη. Να πούμε ότι στο πρώτο παιχνίδι, 8 και 24 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, έχουμε Μίλαν Ερυθρός Αστέρας, Αρμάνι Μιλάνο ή Ολύμπια Μιλάνο, αν προτιμάτε. Ερυθρός Αστέρας 19-19, ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Οι ομάδες είναι στο αρχικό στάδιο της προετοιμασίας τους. Δεν περιμένουμε βεβαίως να δούμε πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει αρκετός κόσμος εδώ, γύρω στα 200 με 300 άτομα, αλλά υποψιάζομαι ότι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαξε ο κόσμος θα είναι αρκετά περισσότερος. Υπάρχουν και διάφορα happenings που θα συμβούν στη διάρκεια των παιχνιδιών. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πριν από λίγες μέρες και λανσάρει τις νέες εμφανίσεις του και πέντε τυχεροί θα μπορέσουν να τις κάνουν δικές τους. Μάλιστα στα ημίχρονα των τεσσάρων αγώνων θα κληρωθούν οι σάριθμες εμφανίσεις του Εβάν Φουρνιέ, του superstar του Ολυμπιακού. Στους τέσσερις αυτούς διαγωνισμούς θα συμμετέχουν όλοι οι θεατές που θα έχουν σκανάρει το εισιτήριό τους στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μάλιστα στο ημίχρονο θα διεξάγεται live η κλήρωση και ο νικητής θα παραλαμβάνει το δώρο του. Η πέμπτη εμφάνιση του Εβάν Φουρνιέ θα κληρωθεί σε διαγωνισμό μέσα από το Instagram. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει φέρει στο Ηράκλειο τα τρόπαιά του, δηλαδή το τρόπαιο της EuroLeague, αυτό του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς και του Super Cup. Μάλιστα σε ειδικό διαμορφωμένο χώρο τα τρία τρόπαια θα βρίσκονται στη διάθεση των φιλάθλων που θα βρεθούν στις εξέδρες για να φωτογραφηθούν μαζί τους. Να πούμε ότι από τον Ολυμπιακό θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να τα πούμε και να το πούμε και λίγο αργότερα, ο οποίος ήρθε χθες στο Ηράκλειο και μάλιστα και έτυχε θερμής υποδοχής από τους οπαδούς του. Δεν είναι στην αποστολή των Ερυθρολεύκων ο Κώστας Παπανικολάου εξαιτίας τραυματισμού στο γόνατο και ο Γιαννούλης Λαρεντάς, για τον οποίο λέγεται ότι είναι σε αποχώρηση, διαδικασία αποχώρησης για την ΑΕΚ. Να πούμε ότι και ο Γιάν Μοντέρο αποθεώθηκε, από τον οποίο οι φίλοι του Ολυμπιακού ζητούσαν διαρκώς φωτογραφίες και αυτόγραφα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχονται εντύπωση ότι θα χρησιμοποιήσει όλους τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του. Και είμαστε 7 και 58 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Όλα 19, Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας. Για την ιστορία, για την Αρμάνι Μιλάνο, Μπαρνέλ 4 πόντους, 6 ο Μόζους Ράιτ, 2 πόντους ο Τονούτ, 3 πόντους ο Μάτζους και 4 πόντους ο Μπούκερ. Τώρα το σκορ έγινε 22-19 με τρίποντο για τον Ερυθρό Αστέρα, 2 οι πόντοι για τον Μότλεϊ, 4 για τον Γουέλερ Μπαμπ, 3 πόντοι για τον Μπάτλερ, 2 πόντοι για τον Μπόλτγουιν, 2 για τον Μεντέρεβιτς, 2 πόντοι για τον Μπιέλιτς, 5 πόντους για τον Ιμπόρα και 2 πόντους για τον Οτζελέγε. 21-22 τώρα το σκορ, Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας, 7 και 14 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου με τους ερυθρόλευκους του Ερυθρού Αστέρα να είναι στην επίδεση και να χάνουν την επίδεση στο σούτ που έκανε ο Τζελέγε. Τώρα είναι ο Μπούγκερ, τρίποντο για την Αρμάνι Μιλάνο είναι άστοχο, όμως επιθετικό rebound από τους Ιταλούς, από τον Μπούγκερ. Η μπάλα έξω για τον Ντέβον Χολ, ο οποίος μαρκάρεται αυτή τη στιγμή από τον Μπιέλιτς. Χάθηκε η μπάλα και έχουμε τώρα το καλάθι που σημείωσαν οι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα από τον Νουόρα. Το σκορ είναι 21-24 μπροστά ο Ερυθρός Αστέρας, 6-29 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο κλειστό σταδιό Ράκια. Σιγά σιγά βεβαίως έρχεται και ο κόσμος. Ακέλε και έχουμε φάουλ που γίνεται πάνω στον παίκτη της Αρμάνι Μιλάνο, τον Μπούκερ. Ένα φάουλ που έκανε ο Ιζούντου και θα οδηγήσει τον Μπούκερ σε δύο βολές στο γήπεδο. Και ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος χειροκροτείται από τον κόσμο, ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος μέχρι πρόσφατα φορούσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, τώρα είναι στην Αρμάνι Μιλάνο, στην Ολύμπια Μιλάνο. Δύο βολές λοιπόν για τον Μπούκερ. Το σκόρ είναι Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας 21-24, 6-20 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Δύο βολές λοιπόν για τον Μπούκερ, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει τις βολές.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα πρώτα στοιχεία. Φαντάζομαι θα έχεις πάρα πολύ δουλειά στη διάρκεια του βραδιού. Θα σε ακούσουμε πολύ περισσότερο και στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε. Κάπου εδώ εμείς θα ολοκληρώσουμε την δική μας εκπομπή. Ένα πολύ γεμάτο match point. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ανανεώνουμε λογικά το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με την Εθνική Ανδρών να ρίχνεται στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και σας αφήνουμε στα καλύτερα χέρια του Δημήτρη Γιαχανατζή για βραδινή δίωρη ραδιοφημερίδα. Από τον Αντρία Φούντα που ήταν στο μικρόφωνο για την προηγούμενη ώρα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
4: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
5: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5/9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ακούτε Era Sport.

καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Hera Sport. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 9. Ο Χρήστος Βουργιουκλάκης είναι στην ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Ραϊδόν είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Hera Sport, Δημήτρης Γιαχανάτζης.

0: Έχουμε το τελικό του Diamond League απόψε στις Βρυξέλλες, στις 8 παρά 20, σε περίπου 35 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει ο τελικός στο Μήκος, εκεί που ο Μίλτος Τεντόγλου διεκδικεί το διαμάντι στον τελικό του Diamond League που γίνεται στις Βρυξέλλες, και λίγο αργότερα στις 9 θα αγωνιστεί ο Εμμανουήλ Καραλής στον τελικό του Επικοντό κόντρα στον Αρμάτο Ντουμπλάτης. Οι δυο τους θα διεκδικήσουν το διαμάντι. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση και από την ΕΡΑ Σπορ. Αυτή την ώρα η Αρμάνι Μιλάνο αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στο διεθνές τουρνουά του Ηρακλείου. Το σκορ είναι 32-26 για τους Ιταλούς. Αργότερα στις 9 θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσέ. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου γίνεται το διεθνές φιλικό τουρνουά. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γιαλιδάκη που βρίσκεται στο γήπεδο. Από τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν και με τις οποίες θα ασχοληθούμε εκτενέστερα στην απόψινή ραδιοεφημερίδα, αρκετές είναι από το χώρο του μπάσκετ. Με την ατυχία δεν λέει να αφήσει την ομάδα του Παναθηναϊκού, μετά τους Κέντρικ Νάν και Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος τέθηκε νοκάουτ με θλάση στον Οπίστιο Μυριαίο που αποκόμισε στο φιλικό παιχνίδι κόντρα στο Μαρούσι. Ο φόρουαρντ θα ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή, αλλά είναι άγνωστο το διάστημα της απουσίας του. Σε κάθε περίπτωση, το αυριανό φιλικό του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι αναβλήθηκε μετά από σχετικό αίτημα των Πρασίνων. Ο Αστέρας Άκτορ Τρίπολης δικαιώθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, πήρε τη θέση του Λεβαδιακού στη League Phase του Κυπέλου. Ο Λεβαδιακός, από όσα είδα να γράφονται στο διαδίκτυο, θα καταφύγει στο ΚΑΣ. Και στον ΠΑΟΚ είχαμε την ανακοίνωση της θύρας 4, με την οποία καλεί τον Ιβάν Σαββίδη να αποχωρήσει ως φίλος από την ομάδα και να χαράξει πλέον το δρόμο για τον διάδοχό του. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Αρχίζουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε Θεσσαλονίκη, εκεί ήδη μας περιμένει ο Γιώργος Μήνος. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
0: Πώς βλέπεις την ανακοίνωση των συνδέσμων της θύρας 4 των φίλων του ΠΑΟΚ?
1: Είναι μία τοποθέτηση των συνδέσμων και τίποτα άλλο. Μία τοποθέτηση του συνδέσμου θύρας 4, η οποία εκδόθηκε χθες τα μεσάνυχτα και η οποία λέει αυτά που λέει. Από εκεί και μετά δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο.
0: Ναι. Εκφράζουν όμως την πικρία τους, γιατί βλέπουν ότι δεν γίνονται μεταγραφικές κινήσεις μεγάλες. Από όσο διάβασα τουλάχιστον στην ανακοίνωση, λένε ότι το όραμα που υπήρχε για να γίνει ο μεγάλος ΠΑΟΚ, ας πούμε, κάπου άρχισε και ευθύνη ότι σβήνει.
1: Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει να πάρει πρωτάθλημα 2 χρόνια. Πέρυσι δεν το πήρε για λόγους τους οποίους ξέρετε, είδατε και είδε ο κόσμος. Ενώ έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο, δεν πήρε τίποτα, ενώ ήταν να τα πάρει όλα. Τελικά δεν πήρε τίποτα. Και ούτε δεύτερη θέση, και ούτε δεύτερη. Ας αυτό νομίζω ότι είναι θέμα αυτών που ήταν, δηλαδή η τεχνική ηγεσία. Ναι. Πρώτα αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή όταν φτάσει στη χρήση και η ομάδα έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο, και έλεγαν όλοι ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο, και τελικά στο τέλος, στους δύο τελευταίους.
0: Κατέρευσε.
1: Κατέρεσε. Αυτό δεν είναι θέμα, νομίζω, διοίκησης, είναι θέμα προπονητή.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να λέμε.
0: Σίγουρα.
1: Θέμα προπονητή.
0: Σίγουρα.
1: Ήταν θέμα προπονητή. Ο προπονητής όμως αυτός πριν 2 χρόνια πήρε πρωτάθλημα.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει γράψει ιστορία στον ΠΑΟΚ. Είτε το θέλουν κάποιοι, είτε δεν το θέλουν, γιατί είναι πλέον ο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι. Πήρε πρωτάθλημα. Ένα δεύτερο. Το 2024, το 2025, ο ΠΑΟΚ έπαιζε και να πάει στους 8 της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Στο League Face του Europa
0: League. Ναι.
1: Και μάλιστα αποκλείστηκε από την Μπρίζ. Ήταν μια ομολογουμένως εξαιρετική πορεία. Από εκεί και μετά, στα 2 τελευταία χρόνια, ο ΠΑΟΚ εδώ πίστεψε ότι θα φτάσει ψηλά, όπως και πέρυσι, αλλά τελικά δεν έγινε κάτι.
0: Γιώργο,
1: από εκεί και μετά,
0: ναι.
1: Οι σύνδεσμοι έχουν τη δυνατότητα και καλά κάνουν να τοποθετούνται και να λένε τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπουν αυτοί. Εκτιμά... Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο.
0: Εκτιμάς ότι περισσότερο έχει να κάνει με το
1: δεν
0: τι...
1: Εκτιμώ τίποτα. Δεν εκτιμώ τίποτα. Ο καθένας τοποθετείται έτσι όπως πρέπει γι' αυτό και για τα πιστεύω του. Τίποτα άλλο. Εγώ απλά είμαι δημοσιογράφος και λέω τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπω εγώ.
0: Okay.
1: Δηλαδή δεν σχολιάζω ότι καμία ανακοίνωση είναι μια τοποθέτηση των συνδέσμων σεβαστή και τίποτα άλλο από μένα.
0: Mm-hmm.
1: Από τον κόσμο που είναι μέσα στην ομάδα μπορεί να εκφράσει καμία τοποθέτηση και μπορώ να στην πω. Mm-hmm. Τοποθέτηση από τον ΠΑΟΚ και όλα αυτά που γίνονται δεν έχω δει επίσημα. Οπότε δεν μπορώ να πω, να σε αναφέρω το τι είπε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα μεταγραφικά με τον Ντιέγο Κώστα. Τελικά να μην έρχεται σήμερα Θεσσαλονίκη, αλλά αύριο το πρωί, έτσι.
1: Ναι, γιατί η ανταπόκριση που ήταν από το κράτο τη Ρωσία θα αργούσε να έρθει αργά το βράδυ σήμερα στην Κωνσταντινούπολη. Με αποτέλεσμα, αντί να φύγει κατευθείαν, τελικά θα φύγει αύριο το πρωί. 9 παρατέρατο θα είναι στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή για μία μέρα, ναι. Ο Βραζιλιάνος.
0: Για λίγες ώρες, ναι. Αντί για σήμερα το απόγευμα, αύριο το πρωί.
1: Ναι. Όχι, απόγευμα, 8:25 ήταν να φυγεί και θα φυγεί αύριο, γιατί έφτανε γύρω σε 8 από τη Ρωσία με όλα αυτά που γίνονται στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι,
1: από
0: εκεί
1: και μετά, για να μην χάσει την ανταπόκριση και περιμένει όλο το βράδυ, προτιμήθηκε να φύγει αύριο το πρωί τα ξημερώματα από την Κωνσταντινούπολη. Για να βρίσκεται 9 παρατέρα, δεν θα φύγει από κουθεντούπο, θα φύγει σε 7 ώρα. 7 και.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, Γιώργο, άλλες μεταγραφικές κινήσεις. Θα περιμένουμε, κάτι μέσα στο Σαββατοκύριακο ή θεωρείς από εβδομάδα θα πάμε.
1: Τέσσερις μεταγραφές. Θα έρθει πρώτα ο παίκτης αυτός, μετά ένα center forward. Λατίνος, επαναλαμβάνω. Γράφτηκε και το Λαπόρτ, γράφτηκε διάφορα. Λατίνος θα είναι ο center forward. Επίσης ένας Ευρωπαίος 6, το εξάρι. Ένας δεξιό μπακ και ένας δεξιό μπακ είπαμε και ένας εξτρέμ. Αυτοί οι τέσσερις, οι μεταγραφές, τελειώνουν 15 του μήνα.
0: Ναι, σωστά.
1: Για τις ομάδες που ήταν στην Ευρώπη έπρεπε να δηλώσουν στην Ευρωπαϊκή Πίστα, γι' αυτό και προσπαθούσαν μέχρι την Πέμπτη για να δηλώσουν. Δεν τελειώνουν οι μεταγραφές, τελειώνουν μια μέρα μετά το Σταυρού.
0: Ναι, ναι.
1: Στις αποσκηνήσεις πότε είναι που γιορτάζει ο Σταύρος και η Σταυρούλα, εκείνη την μέρα, την επόμενη μέρα τελειώνει οι μεταγραφές. Οπότε θα δούμε ποιος θα σταυρωθεί ή όχι. Παραλληλίζω τώρα.
0: Ναι, εντάξει. Ερώτηση μπροστά μας. Έχουμε το ντέρμπι του πρωταθλήματος της τρίτης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
1: Σε κάθε παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ, σε κάθε αγωνιστική, κάποιος παίκτης είτε τραυματίζεται είτε αποβλήθηκε ο Τέλος.
0: Ναι.
1: Μετά τον Χατζηδιάκο, τώρα στο παιχνίδι με τον αποβλήθηκε ο Τέλος. Τελικά το έχει μοίρα για τον ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν τα παρατά. Και ο ΠΑΟΚ δεν τα παρατά και ετοιμάζει να δείξει χαρακτήρα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Άλλωστε, τα τελευταία παιχνίδια ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει πολλές φορές με τον Παναθηναϊκό και μάλιστα το ΆΚΑ έπαιρνε θετικά αποτελέσματα.
0: Σωστό.
1: Ο ίδιος διαιτητής, ο οποίος έπαιξε πάνω πριν το 2000, πριν από 2 χρόνια, με τον Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, κέρδισε ο Παναθηναϊκός με 3-1 με διαιτητή τον Σβάιερ. Σε αυτό το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ έχει διαρρηθεί τον Γιαννούρη που δεν έπαιξε τον Πέλκα και τον Ζαφίρη. Από εκεί και μετά ετοιμάζει αλλαγές ο Αλεσάνδρο Λύση, να δούμε ποιοι παίκτες είναι έτοιμοι και σε ποιους μπορεί να εμπιστεύεται. Οπότε εκτιμώ ότι μετά την αυριανή προπόνηση
0: θα ξέρουμε περισσότερα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Γιώργο Μήνο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
1: Είναι χαρά στη Θεσσαλονίκη να έρθεις εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να δεις την ΒΕΘ, να δεις τα περίπτερα, να δεις το περίπτερο της ΕΡΤ και όλους τους συναδέλφους εδώ που τους βλέπεις εκεί και στην Αθήνα, αλλά γενικά εδώ την πόλη να δεις και τους συναδέλφους εδώ στο Βορρά.
0: Έχω πολλά χρόνια να ανέβω Θεσσαλονίκη, είναι αλήθεια, και θέλω πραγματικά να ανέβω, αλλά δεν με αφήνει δουλειά, φίλε.
1: Μετά την αεροποντή που είχε χθες και προχθές, νομίζω τώρα ο καιρός
0: θα είναι μια χαρά, έτσι.
1: Δεν φύσει ξεβαρδάρι, θα φυσήξει μετά από 10 μέρες.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Το παρόν ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός.
0: Ωραία, Γιώργο, σ' αφήνω να το αναπολαύσεις και εσύ και οι υπόλοιποι Θεσσαλονικείς. Μια χαρά. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Η ευκαιρία, αν βρεις χρόνο, να έρθεις στην πόλη.
0: Εντάξει, αν βρω χρόνο θα ανέβω. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Να είσαι καλά.

0: 15 λεπτά μετά τις 7, ακούτε την Ερασπόρ, είναι η βράδυ ραδιοεφημέριδα από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Περνάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Οι φίλοι του Ολυμπιακού, μάλλον, που ετοιμάζουν απόβαση στον Βόλο, καθώς ο Βόλος θα κοκκινήσει αύριο το απόγευμα τέτοια ώρα. Στην αναμέτρηση με τον Βόλο, το πάνω σε λίγο θα είναι κατακόκκινο, καθώς πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού έχουν πάρει εισιτήρια για να μεταβούν και να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση με την οποία θα ανοίξει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στην Super League. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Ράνιος με τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα και στους φίλους ακροατές.
0: Με τον Γκουστάβο Πουέρτα να είναι στην αποστολή,
1: Ακριβώς. Απλά ήθελα έτσι να συνεχίσω λίγο από το δικό σου πρόλογο. Ότι υπάρχει ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τα εισιτήρια με Βόλο για το κύπελο. Τα οποία θα διατεθούν μόνο μέσω ίντερνετ την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα έως και την εξάντλησή τους μέχρι την έναρξη του αγώνα. Η γνωστή διαδικασία. Απλά το λέω γιατί ο κόσμος συχνά θέλει να δει και να προγραμματίσει για το τι ακριβώς γίνεται. Οπότε δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο από αυτή την προσέλευση η οποία υπάρχει με τα εισιτήρια τα οποία φεύγουν εν ρηπή οφθαλμού για το παιχνίδι στην πόλη της Μαγνησίας. Καλός καιρός. Σάββατο που ευνοεί κιόλας για να το κάνει κανείς διήμερο. Και μάλιστα να διευκρινίσω ότι επειδή η βασική προϋπόθεση για να πάρει κάποιο εισιτήριο είναι να είναι μέλος φίλος του Ολυμπιακού με τη σχετική κάρτα που εκδίδεται κάθε χρόνο, θα υπάρχει ειδικό γκισέ, ειδικό χώρο, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν λεπτομέρειες εκεί όπου μπορούν να βγουν σε κεντρικό σημείο του Βόλου να εξυπηρετηθούν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Το λέω για όσους ενδεχομένως θέλουν έστω και την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα να πάμε λίγο στα διαφορετικά πέρα από τα αμυγός αγωνιστικά. Με αυτά θα καταλήξουμε. Διότι υπήρξε ένα συγκινητικό κλίμα στο αποχαιρετισμό του Ροντινέη.
0: Λογικό μετά από τόσα χρόνια, έτσι.
1: Μετά από 4 χρόνια, ναι. Και ο Ροντινέη που ξέρουμε πόσο δραστήριος είναι στα social. Ευχαρίστησε όλους τους παίχτες, όλους όσους συνεργάστηκαν. Ανέβασε ένα post που τόνισε ότι αυτό που μένει στο τέλος είναι ο σεβασμός και η φιλία. Και σε μια ελεύθερη μετάφραση είπε «Εις το επανειδήν», μην ξεχνώντας τι πέρασε με τους Ερυθρόλευκους.
0: Από εκεί και δεν ξέρω αν θα ξαναγυρίσει ο Ροντινέη σαν παίκτη του Ολυμπιακού, όμως σίγουρα βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο που λένε ότι θα κάνει ξανά την επανεμφάνισή του στο Καραϊσκάκι σε κάποιο παιχνίδι του Ολυμπιακού, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν παλιούς αστέρες, παλιούς ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού να επιστρέφουν, να βγάζουν φωτογραφίες, να υπογράφουν αυτόγραφα στον κόσμο κλπ.
1: Πάντως ήταν ένα καλοκαίρι αυτό που πέρασε. Γιατί δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι άλλο μέχρι την τελευταία στιγμή για αποχώρηση. Με ιδιαίτερα συγκινητικές αναρτήσεις. Πιο πρόσφατη του Μουζακίτη, θυμίζω του Τζολάκη, του Μασούρα. Και δείχνει τη σύνδεση κυρίως των Ελλήνων με αυτή την ομάδα και με τον κόσμο. Και από κάτω το feedback που υπάρχει, η ανταπόκριση του κοινού, του κόσμου μέσα από τα μηνύματά του για το πόσο δεμένη ήταν με την ομάδα. Και είναι κάτι το οποίο αρχίζει και λείπει σε παγκόσμια κλίμακα στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή παλιά υπήρχε το παιδάκι το οποίο ταυτιζόταν με έναν επιθετικό, με έναν αμυντικό, με έναν τερματοφύλακα και ήθελε τη φανέλα του. Τώρα
0: έβαζε παλιά και το πόστερ, Γιάννη, έτσι, πάνω από το κεφάλι του στο δωμάτιο.
1: Ήξερε το 9, είναι ο σεντερφόρ αυτό.
0: Τέλος.
1: Αυτά τα πράγματα είναι, επειδή σε αυτόν τον άκρατο επαγγελματισμό που υπάρχει και με τη συχνή αλλαγή ολόκληρου του ρόστερ, δεν είναι εύκολο. Ας το κρατήσουμε έτσι με μια πιο ρομαντική νότα για όλα αυτά τα οποία έχουν περάσει και με τα αποχαιρετιστήρια πλην Ροντινέη και γι' αυτό σάθηκα τα τρία Ελληνόπουλα. Τώρα πάμε σε αυτό το οποίο έχει να κάνει με τα αμυγός αγωνιστικά. Ο Ολυμπιακός, θυμίζω, αύριο 7 η ώρα στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής αντιμετωπίζει την ομάδα του Βόλου, τον Βόλο τον οποίο θα τον βρει και μεσοβδόμαδα στο κύπελο. Είναι η αρχή 4 αγώνων που θα δώσει ο Ολυμπιακός σε 12 μέρες.
0: Αρχίζει ο Γολγοθάς,
1: Κοίταξε, Γολγοθάς τώρα, το ξέρει ότι θα παίζει νόμιστο. Είτε η Ευρώπη, είτε το κύπελο, όπως έχει γίνει με τη League Face, είτε το πρωτάθλημα. Το θέμα είναι σε αυτή τη συχνότητα αγώνων να μπορέσει να έχει λύσεις ανά πάσα στιγμή από οπουδήποτε. Δηλαδή είτε έρχεται από τον πάγκο είτε παίχτες που λογίζονται ως βασικοί. Μετά θα υπάρχει σχεδόν μια διακοπή 3 εβδομάδων για όλες τις ομάδες. Οπότε μπορεί να κάνει έναν δεύτερο μίνι κύκλο προετοιμασίας έτσι ώστε να δέσουν ακόμα καλύτερα και οι παίχτες που ήρθαν την τελευταία στιγμή. Πάντως, ο Πουέρτ από τη στιγμή που φαίνεται ότι είναι έτοιμος, γιατί να μην είναι στην αποστολή, δεν μου προκύπτει ότι μπορεί να είναι στην ενδεκάδα, αλλά με το Μεντιλίμπαρ ποτέ δεν ξέρεις. Εκτός έμεινε ο Γιάρεμτσουκ, ο Κλέιτον, εντάξει, κάτι που έχει απόλυτη λογική, παίχτες που είναι υπό παραχώρηση.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε θα δούμε κατά πόσο θα έχει και πολλά κοινά στοιχεία σε σχέση με την ενδεκάδα κόντρα στον Αστέρα. Πάντως, σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΛ, ο Ολυμπιακός θα έχει 8-9 αλλαγές σίγουρα στο αρχικό του σχήμα. Και το βασικό ερώτημα είναι ποιος θα είναι πίσω από τον Ελκαμπή. Στο παιχνίδι με τον Αστέρα είχαμε δει τον Τζικίνιο. Τώρα υπάρχουν αρκετοί που διεκδικούν θέση. Mm-hmm. Δεν μου προκύπτει ότι είναι φαβορή ο Τζικίνιο, αλλά θα δούμε, για να δούμε τι διαφορές ή τι ομοιότητες θα έχει με τον αγώνα της προηγούμενης αγωνιστικής.
0: Γιάννη, θα σταθώ στο ότι ο Σιπιώνη είναι στην αποστολή για το μάτς με τον Βόλο και στέκομαι στο Σιπιώνη γιατί αποκλείστηκε από την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού στην League Phase του Europa League. Υπάρχει πιθανότητα δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ να χρησιμοποιεί περισσότερο το Σιπιώνη στα μάτς πρωταθλήματος πλέον και κυπέλου?
1: Αυτό που ξέρω είναι ότι η βάση που είχαμε εντοπίσει γνωρίζοντας λίγο τις προθέσεις του Μεντιλίμπαρ, mm-hmm. ότι φέτος θέλει να έχει συχνά το δίδυμο Έσε Σιπιώνη. Όμως, έτσι όπως ήταν η λίστα με τους πάρα πολλούς ξένους εκ των πραγμάτων, κόπηκαν και ενδεκατάτοι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Όπως για παράδειγμα ο Ρόκα.
0: Ναι. Ο οποίος Ρόκα και αυτός είναι στην αποστολή, έτσι το αναφέρω.
1: Ναι. Ναι. Τώρα μιλάμε για την ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά για να επιστρέψω στο αρχικό που είπες με το Σιπιώνη, κάποιος θα έλεγε μήπως χρειάζονται περισσότερους χαφ. Φαίνεται ότι η πρόθεση του Μεντιλίμπαρ, αυτό είναι το μήνυμα που βγαίνει, mm-hmm. είναι ότι θέλει παίχτες, ας το πούμε διπλοθεσίτες, παίχτες που μπορούν ανά πάσα στιγμή να αγωνιστούν σε διάφορες θέσεις, με έμφαση την άμυνα. Δηλαδή, ας κρατήσουμε και να θωρακίσουμε με τους στόπερ, τους μπακ, τις θέσεις μας και από εκεί πέρα, αν χρειαστεί, γιατί υπάρχει φθορά, είναι η αλήθεια,
0: ναι.
1: με τραυματισμούς, με κάρτες.
0: Με κάρτες
1: κάποιος
0: βέβαια.
1: Από αυτούς ίσως μετατοπιστεί, ενδεχομένως κάποιος από τους μεσοεπιθετικούς γυρίσει σε ένα ρόλο πιο ανασταλτικό.
0: Ανασταλτικό, ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Κάτι άλλο που να προκύπτει αυτή την ώρα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού?
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο έχει να κάνει περισσότερο με την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού, είτε λέγεται Νους, είτε λέγεται Αποστολάκης,
0: ναι.
1: που το έχουμε αναλύσει με τον Μπάμπη Παπάζογλου τις προηγούμενες μέρες, ή ακόμα και για το ιδιοκτησιακό καθεστώς που έχει να κάνει με τον Πουέρτα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει ο κόσμος να καταλάβει είναι ότι αυτοί οι παίχτες είτε κοστίζουν ακριβά, είτε κοστίζουν φθηνά, είτε είναι μεγάλοι, είτε είναι μικροί. Παρένθεση, ο Ολυμπιακός έχει ρίξει σημαντικά το μέσο όρο ηλικίας από πέρυσι.
0: Mm-hmm.
1: Είτε είναι δανεικοί, είτε είναι μόνιμοι, θα πρέπει να επιζητά να δίνουν το maximum, να βγάζει ποιότητα η ομάδα, έτσι ώστε να μπορεί να πετύχει τους στόχους της. Γιατί πηγαίνει σε πολλούς στόχους ο Ολυμπιακός. Δεν είναι μόνο το πρωτάθλημα, είναι η διάκριση στην Ευρώπη. Το φωνάζουν, το έχουν πει ανοιχτά. Δηλαδή, πάμε να διεκδικήσουμε το δεύτερο Europa και βεβαίως και το κύπελο. Mm-hmm. Και όλα αυτά μετά από μία χρονιά που η περσινή Ολυμπιακός δεν κατέκτησε τίποτα.
0: Ήταν κακή χρονιά, ναι.
1: Σε αντίθεση με πρόπερση που είχε πάρει το τρέμπλ.
0: Mm-hmm.
1: Και βεβαίως με έναν ριζικό χάρτη αλλαγών σε όλες τις θέσεις, που αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Πώς θα μπορέσει με τη Λίμπα ικανούς, έμπειρους παίχτες να τους κάνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ένα ομοιογενές σύνολο.
0: Μάλιστα. Γιάννη Ρανιώ, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, αυτά και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το κλειστό στα δύο ωράκια, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι της Αρμάνι Μιλάνο με τον Ερυθρό Αστέρα στο διεθνές φιλικό τουρνουά που γίνεται αυτές τις ημέρες. Θυμίζω το βράδυ στις 9 θα παίξει ο Ολυμπιακός με την Φενέρμπαχτσε. Πάμε λοιπόν στα δύο ωράκια να ακούσουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη για το πώς ολοκληρώθηκε αυτό το πρώτο μέρος στον αγώνα της Αρμάνι Μιλάνο με τον Ερυθρό Αστέρα. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με την Αρμάνι Μιλάνο να προηγείται του Ερυθρού Αστέρα με 43-39 μετά από ένα πολύ σφιχτό και σκληρό πρώτο δεκάλεπτο που οι ομάδες έψαχναν τα πατήματά τους στο παρκέ εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια στη Νέα Αλικαρνασσό. Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν εμφανώς καλύτερο. Οι παίκτες λύθηκαν και άπλωσαν το ταλέντο τους στον αγωνιστικό χώρο που ξεχώρισε το ταλέντο του Moses Wright, ο οποίος είναι εντυπωσιακός. Τον έχουμε γνωρίσει και από τον θητεία του στον Ολυμπιακό. Ο Moses Wright, ο οποίος τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με 12 πόντους έχοντας 3 στα 4 δίποντα, 1 στα 1 τρίποντα και παράλληλα είχε και 3-4 βολές παίρνοντας μάλιστα και 6 rebound, 5 αμυντικά, 1 επιθετικό. Να πούμε τους υπόλοιπους πόντους για την Αρμάνι Μιλάνο που προηγείται 43-39, 4 πόντους ο Μπαρνέλ, 2 πόντους ο Κόουλ, 12 πόντους όπως πάμε ο Μόζες Ράιτερ, 4 πόντους ο 2 πόντους ο Τονούτ, 5 πόντους ο Μάτιους, 8 πόντους ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος προέρχεται από τον Ολυμπιακό έχοντας 2 στα 4 τρίποντα, ενώ ο Μπούκερ είχε 6 πόντους. Για την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα, 4 πόντους και ο Μότλεϊ, 4 πόντους ο Βέλερ Μπαμπ, 7 πόντους ο Μπάτλερ, 2 πόντους ο Μπόλτουιν, 2 πόντους ο Μεντάρεβιτς, 2 πόντους ο Μπιέλιτς, 9 πόντους ο Νουόρα, Τόρντον Νουόρα, κορυφαίος παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, 5 πόντους ο Τζελέγε και 4 πόντους ο Κράμερ. Να πούμε ότι στις 9 ακολουθεί το παιχνίδι ανάμεσα στον φετινό πρωταθλητή της Ευρωλίγκα, στον Ολυμπιακό και την περσινή πρωταθλήτρια την Φενέρμπαχτσε. Οι νικητές των δύο σημερινών ημιτελικών θα παίξουν στο μεγάλο τελικό που θα γίνει την Κυριακή στις 8.30 εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια, ενώ στις 6 θα γίνει ο μικρός τελικός. Ένα τουρνουά που έχει αρκετά happening. Να πούμε ότι στο Ηράκλειο ο Ολυμπιακός δεν ήρθε μόνος του, έφερε τα 3 τρόπαια που έχει κατακτήσει, που κατέξε την περσινή αγωνιστική περίοδο, δηλαδή το τρόπαιο της EuroLeague, το τρόπαιο του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς επίσης και το Super Cup. Είναι τρόπαια που βρέθηκαν στο Ηράκλειο και με τα οποία οι φίλοι του Ολυμπιακού θα μπορέσουν να φωτογραφηθούν σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο χρησιμοποιώντας τα εισιτήριά τους. Ενώ πριν από λίγο έγινε και η κλήρωση της πρώτης φανέλας υπογεγραμμένης από τον Εβάν Φουρνιέ.
0: Την πήρε ο πρώτος τυχερός στη φανέλα, έτσι.
1: Ακριβώς, την πήρε την φανέλα. Είναι 4 διαγωνισμοί στο ημίχρονο των 4 αγώνων, ενώ μία 5η φανέλα θα κληρωθεί σε διαγωνισμό μέσω του Instagram. Θα έχουμε περισσότερο κόσμο, φαντάζομαι, στο μάτι του Ολυμπιακού
0: σίγουρα.
1: Με την Φενέρμπαχτσε. Ένα μεγάλο διεθνές τουρνουά γίνεται κάθε χρόνο, αν εξαιρέσουμε την εποχή του COVID. Είναι 6ο διεθνές τουρνουά και είναι μια μικρή Ευρωλίγκα, Δημήτρη. Αν συνυπολογίσει κανείς ότι συμμετέχει ο Ολυμπιακός,
0: η Φενέρ, ο Ερυθρός Αστέρας, έτσι, Αρμάνι Μιλάνο, έχει δίκιο.
1: Πρωταθλητής της EuroLeague της χρονιάς του πέρυσι.
0: Ευρωλιγκάτες ομάδες.
1: Ακριβώς, η Φενέρμπαχτσε πήρε το περσινό πρωτάθλημα στην Ευρωλίγκα. Η Αρμάνι Μιλάνο είναι πρωταθλήτρια της Ιταλίας και ο Ερυθρός Αστέρας είναι μια παρατοκαμισμένη ομάδα με πρωταθλήματα στη Σερβία αλλά και αξιόλογη, αξιοπρόσεκτη παρουσία στην Ευρωλίγκα.
0: Σωστό. Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να σας ακούσουμε και στη διάρκεια πλέον του δεύτερου ημιχρόνου στο παιχνίδι της Αρμάνι Μιλάνου με τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά και αργότερα για ρεπορτάζ όφη, έτσι.
1: Βεβαίως,
0: γιατί πρέπει να ενημερώσουμε
1: έχουμε
0: και τους.
1: Σωστά,
0: έχουμε και πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Οπότε θα έχουμε νεότερη επικοινωνία σε λιγάκι. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Γιαλιτάκη. Εγώ να θυμίσω ότι σε περίπου 10 λεπτά από τώρα, στις 8 παρα 20, θα ξεκινήσει ο τελικός του μήκους στον τελικό των Diamond League στις Βρυξέλλες, με την συμμετοχή βεβαίως του Μίλτου Τεντόγλου, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος διεκδικεί το διαμάντι σε αυτό τον τελικό του μήκους στο Diamond League και νομίζω ότι θα το κατακτήσει καθώς είναι και το πολύ μεγάλο φαβορί. Τη δική του προσπάθεια θα κάνει λίγο αργότερα στις 9 στον τελικό του επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής, όπου έχει να αντιμετωπίσει ποιον άλλον, τον Μότο Ντουμπλάντις.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Ακούτε Air Sport.

0: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση της Αρμάνι Μιλάνο με τον Ερυθρό Αστέρα. 48-42 η Αρμάνι Μιλάνο προηγείται. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Βόλου. Μαζί μας είναι ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Βαγγέλη, καλησπέρα από την Αθήνα. Ακούγαμε νωρίτερα τον Γιάννη Ράνιο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ήρθε η σειρά σου να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τους γηπεδούχους. Αύριο το Σάββατο ανοίγει με το παιχνίδι του Βόλου κόντρα στον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη Super League.
1: Τα βλέμματα στραμμένα θα έλεγα στον αυριανό αγώνα είναι και στο Βόλο που πριν από λίγο ολοκλήρωσε και τυπικά την προετοιμασία εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι ο Κώστας Ομπράτσος φρόντισε όλες αυτές τις ημέρες να προετοιμάσει την ομάδα του εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Ολυμπιακό. 21 ποδοσφαιριστές όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο θα είναι στην αποστολή. Ουσιαστικά θα έλεγα μια αλλαγή σε σχέση με την αποστολή που είχε και στον αγώνα Κυπέλλου αλλά και με αυτή με τον Ηρακλή είναι ότι δεν είναι ο νεαρός ο Βαϊνόπουλος και στη θέση είναι ο Μεντίλ ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Είναι στην αποστολή. Τώρα αν θα χρησιμοποιηθεί στον αυριανό αγώνα με τον Ολυμπιακό ή όχι είναι κάτι που το γνωρίζει ο ίδιος ο προπονητής, θα έχει εξαρτάται βέβαια και από την κατάσταση που βρίσκεται ο ποδοσφαιριστής γιατί είχε ένα τραυματισμό, αυτό ήταν και ο λόγος που του στέρισε την παρουσία του στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι ήδη και κυρίως αυτοί οι οποίοι είχαν χρησιμοποιηθεί και στα προηγούμενα παιχνίδια που ενδεχομένως τώρα αν γίνει μία ή δύο αλλαγές θέλοντας έτσι να δει και ανάλογα και με την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών. Πάντως αυτό που έχει ζητήσει από τους παίκτες είναι ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όπως έχει πει ο Κώστας Ομπράτσος και να αξιοποιήσουν τις όποιες ευκαιρίες τους δοθούν απέναντι σε ένα παιχνίδι όπως είναι με τον Ολυμπιακό που είναι το φαβορί της αναμέτρησης. Αυτό το γνωρίζουμε. Και αυτό που θέλει τουλάχιστον από τους παίκτες είναι να έχουν αυτή την αγωνιστικότητα και την προσοχή και εφόσον τους δοθεί η δυνατότητα στο παιχνίδι να την αξιοποιήσουμε τον καλύτερο τρόπο. Αυτό θα επιδιώξει ο Βόλος κόντρα στον Ολυμπιακό που θα έχει και την παρουσία του κόσμου καθώς η ζήτηση όπως ξέρεις στο εστίριο είναι μεγάλη. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια ένα αποκρυφτικό από την αστυνομία που έχει να κάνει με την οργανωμένη μετακίνηση έτσι, και όχι mm-hmm. με την
0: μεμονωμένη. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ο Βόλος θα έχει κόσμο, Βαγγέλη, πώς πάνε τα εισιτήρια εκεί?
1: Θα έχει, θα υπάρχει κόσμος, θα υπάρχει και από την πλευρά της γερκίδα του Βόλου, αλλά οι περισσότεροι και δεν το συζητάμε ότι θα είναι φίλοι του Ολυμπιακού, mm-hmm. οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στο Βόλιο.
0: Καλά, σίγουρα, ναι. Θα κοκκινήσει στο Πανθεσσαλικό στάδιο, έτσι.
1: Έτσι, ακριβώς, όπως το είπες, ακριβώς. Yeah. Η πλειοψηφία θα είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού σε μεγάλο. Έτσι βαθμό, ναι, γιατί ναι. Αυτοί θα είναι και που θα κατακλείσουν όπως είπες και θα κοκκινήσουν το Πανθεσσαλικό στάδιο. Mm-hmm. Και αναμένεται και ο κόσμος έτσι και στην πόλη, γιατί ξέρεις ότι όταν σε αυτά τα παιχνίδια δεν είναι μόνο ότι έρχεται κόσμος στα παιχνίδια του Βόλου στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
0: Όχι, κάνουν και την εκδρομή τους τώρα, έτσι.
1: Έτσι.
0: Προσφέρεται, είναι και καλός ο καιρός, οπότε όλα είναι βολικά. Να το πω έτσι για μια ωραία εκδρομή στο Βόλο. Ωραία, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο από ρεπορτάζ. Μπορεί όχι, να συμπληρώσουμε αυτή την ώρα. Όχι. Ωραία. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αυτή την ώρα γίνεται η παρουσίαση των αθλητών που θα αγωνιστούν στο τελικό του μήκους. Μόλις είδαμε τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος φοράει ακόμα την φόρμα του. Πρέπει να έχει ένα σχετικό, μια σχετική δροσιά θα έλεγα εγώ, εκεί στο στάδιο που γίνονται οι αγώνες του Diamond League στις Βρυξέλλες. Διαφορετικά θα μπορούσε φορμίτσα ο Τεντόγλου. Σε κάθε περίπτωση εδώ είμαστε για να παρακολουθούμε τις προσπάθειες του Έλληνα Ολυμπιονίκη στο τελικό του άλματος Μήκος, στο τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με την Ερδιοσπορ, καθώς έχω την αίσθηση ότι πρώτος θα επιδείξει ο Μίλτος Αντόγλου. Πραγματικά έχει πάρει θέση. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε.
1: Στο πρώτο του άλμα, στον τελικό των Βρυξελών, ο άνθρωπος που έχει μετακινήσει φέτος τα όρια του μήκους. Εδώ παίρνει φόρα. Αν βρει τη βαλβίδα και σωστό πάτημα, δεν έχει να φοβηθεί από κανέναν.
2: Μας μπέρδεψαν λίγο. Εδώ έβγαλαν ένα 9 μέτρα κάτω και ήταν στα 8.
1: Ναι. Για να δούμε πόσο θα γράψει το πρώτο άλμα. Εδώ βλέπουμε και πάλι Μίλτος Αντόγλου. Το πάτημα και η προσγείωση.
2: 8-0-7.
1: Θα δούμε 8-0-7. Το ξεκίνημα λοιπόν για τον Μίλτο με 8-0-7.
2: Και θα πάμε στον Εχάμερ. Πήδηξε πάρα πολύ μακριά, 23 εκατοστά. Και πρέπει για να σας βάλουμε λίγο και στο κλίμα εδώ στις Βρυξέλλες. Ο καιρός είναι βροχερός, η θερμοκρασία δεν είναι καλοκαιρινή. Οπότε δυσκολεύει τις προσπάθειες όλων των αθλητών, αλλά κυρίως του Μίλτου Τεντόγλου. Εχάμερ, 8-51 φέτος.
0: 8-0-7 λοιπόν βέβαια, ο Μίλτος Αντόγλου στην πρώτη του προσπάθεια, στο πρώτο του άλμα, στο τελικό του μήκους στο Diamond Lake στις Βρυξέλλες. Τα παγώτη, ο καιρός δεν είναι τελείως καλοκαιρινός, βροχούλα, έχει δροσίσει, γι' αυτό είδαμε και τον Μίλτο να φοράει την φόρμα του λίγο πριν ξεκινήσει το αγώνισμα ο τελικός του μήκους. Στο παιχνίδι τώρα, το φιλικό που γίνεται στα δύο ωράκια, η Αρμάνι Μιλάνο προηγείται της του Ερυθρού Αστέρα με 54-45. Θα πάμε σε λίγο στα δύο ωράκια να ακούσουμε και πάλι τον Γιώργο Γιαλιτάκη για να μας ενημερώσει για το πώς πηγαίνει αυτό το φιλικό.

0: 17 λεπτά πριν από τις 8, Ερασπόρ βραδινή ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Από το ρεπορτάζ του Βόλου περνάμε στο ρεπορτάζ του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος αγωνίζεται αύριο στην All Win Arena κοντρά στην ΑΕΚ, στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Πάμε λοιπόν Θεσσαλονίκη, μας περιμένει ήδη ο Γιώργος Τότσικας. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, Δημήτρη. Μια Θεσσαλονίκη που ετοιμάζει τη διεθνή της Θεσσαλονίκης με πολλά και διάφορα, και το λέω αυτό δεν είναι το λέω τυχαία, γιατί μια από τις ειδήσεις της ημέρας που κάνει το γύρο του διεθνείου εδώ και λίγες ώρες έχει να κάνει μια ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Άρη, που για όσους έχουν έτσι μνήμη και θυμούνται και κάνουν και συγκρίσεις, συνήθως τις ίδιες εποχές ανασύρεται το θέμα του γηπέδου. Δεν ξέρω αν είναι ένα ακόμα τρίκ επικοινωνιακό, αν είναι ευσεβής πόθη. Είναι μια πραγματικά κατάσταση που θέλει να καταδείξει ότι κάτι πάει να γίνει στο θέμα του γηπέδου, του νέου γηπέδου του Άρη.
0: Γιώργο, αυτή η ιστορία τώρα με το νέο θέμα του γηπέδου που αναδεικνύεται. Που αναδεικνύεται κάθε χρόνο, όπως μας λες, πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πόσα χρόνια γίνεται?
1: Πολλά, εγώ ίσως θυμάμαι.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Άρα πάμε περισσότερο σε επικοινωνιακό τρίκ.
1: Δεν ξέρω. Εγώ το βάλα σε μια βάση. Απρόσεξε, ήμουν πολύ προσεκτικός. Λέω, δεν ξέρω αν είναι επικοινωνιακό τρίκ. Ένα. Μπορεί να είναι ευσεβής πόθη. Δύο. Ναι. Μπορεί να είναι όμως και μια πραγματικότητα που οφείλω. Λέω, δεν ξέρω αν είναι επικοινωνιακό τρίκ. Ένα. Μπορεί να είναι ευσεβής πόθη. Δύο. Ναι. Μπορεί να είναι όμως και μια πραγματικότητα

0: θα συγκροτηθεί, συγκροτήθηκε μάλλον, συγγνώμη, Επιτροπή Εργασίας με στόχο τη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για την ομάδα ποδοσφαίρου στο οικόπεδο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πηλές και Χορτιάτη. Mm-hmm. Διευκρινίζει ότι είναι στο παραλιακό τμήμα της Λοφόρου Γεωργικής Σχολής, το οποίο ανήκει το συγκεκριμένο κόμματο στην ΤΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ. Είναι στην ίδια ανακοίνωση ο Εραστέχνης Άρης λέει ότι για πρώτη φορά αυτή η υπόσχεση διατυπώθηκε από τα χείλη του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2021. Άρα πάμε για μια πεντάδα χρόνων, έτσι.
1: Ναι, μια πενταετία πίσω, ναι.
0: Για όσους δεν γνωρίζουν ή δεν κατάλαβαν πού μπορεί να είναι αυτό το οικόπεδο, είναι ένα οικόπεδο φιλέτο. Οφείλουμε να πούμε ότι στη σύγχρονη Θεσσαλονίκη του μετρό, mm-hmm. που πήγε στην Καλαμαριά, η συγκεκριμένη περιοχή θεωρείται φιλέτο, mm-hmm. γιατί με την αύξηση του αστικού ιστού, με την Θεσσαλονίκη που πλησιάζει πια προς αεροδρόμιο, έχει φτάσει και πάει λέγοντας, είναι το κομμάτι που είναι στο δρόμο του αεροδρομίου μετά την περιοχή Φίνικα, στην περιοχή του εμπορικού κέντρου, στο οποίο μεταξύ άλλων βρίσκεται το IKEA και άλλα μεγάλα brand name, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος. Mm-hmm. Δηλαδή είναι στη Θεσσαλονίκη. Μετρό δεν πάει ακόμα. Έτσι.
1: Θα πάει κάποια στιγμή.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Είναι, δεν είναι κάποιος, ότι κάποιοι μπορεί να πούνε πω από μακριά από την πόλη και πάει λέγοντας. Ναι. Είναι ουσιαστικά μέσα στην πόλη, ανατολικά, σε μια περιοχή όπου πηγαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος, έτσι, και είναι πολύ πριν το αεροδρόμιο. Σε κάθε περίπτωση και θεωρείται από τις περιοχές φιλέτο στη Θεσσαλονίκη.
1: Γιώργο, να πω εγώ όμως κάτι εδώ που λες ότι δεν είναι μέσα στην πόλη, είναι λίγο μακριά, ότι πλέον τα μεγάλα ευρωπαϊκά γήπεδα, τα καινούργια που φτιάχνονται, δεν γίνονται ακριβώς μέσα στις πόλεις, είναι
0: έτσι.
1: Λίγο πιο έξω και εξυπηρετείται ο κόσμος με τις συγκοινωνίες. Έτσι.
0: Αν με ρωτάς, είναι ιδανική απόσταση για ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο όπως ονειρεύεται και ένα αθλητικό γήπεδο με εμπορικές χρήσεις κτλ. Που θα το ονειρεύεται κάθε φιλόδοξο, πόσο μάλλον ο φιλόδοξος του Άρη. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και φιλόδοξος του Άρη. Αυτό είναι έτρον εκατρών. Άλλο λέμε τώρα. Εγώ απλά περιέγραψα που είναι ο χώρος.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί και πέρα. Έχει σταθεί λοιπόν μια πενταμελής επιτροπή η οποία έχει στόχο, όπως αναφέρει ο Εραστέχνης, την προετοιμασία και ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών προκειμένου η υπόσχεση της κυβέρνησης που υπόθηκε το 2021 mm-hmm. να λάβει δεσμευτικό χαρακτήρα. Να αναφέρω για την ιστορία ότι δεν υπάρχει ο πρόεδρος Εραστέχνη Άρης στην πενταμελή αυτή επιτροπή. Mm-hmm. Να αναφέρω ότι η επικεφαλής είναι ο Θάνος Χαριστός, δικηγόρος το επάγγελμα. Είναι η Ρενάτα Δούμα, κόρη του αρχιτέκτου Αναπολεοδόμου του Δούμα, όσοι γνωρίζουν, ο οποίος είχε εμπνευστεί το γήπεδο του Άρη πριν μερικά χρόνια και δεν είναι τώρα στη ζωή και είχε εμπλοκή και στο νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, mm-hmm. στην Ατούμπα, να πω για όσους γνωρίζουν. Είναι ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, καθηγητής οικονομικών, ο Αθανάσιος Κουιντζής, επιχειρηματίας, και ο Θέμης Τσούφης, επίσης επιχειρηματίας. Αυτό που λένε στον Άρη είναι ότι η διοίκηση, και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι έχει καταφέρει να προσελκύσει κάποιους λαμπρούς επιστήμονες, επιχειρηματίες και φίλους του συλλόγου με μεγάλη διείσδυση και ατζέντα γνωριμιών που χρειάζεται, θέλουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να πετύχουν αυτό το μεγάλο όνειρο, παύλα όραμα.
1: Μάλιστα.
0: Για τον σύλλογο. Σίγουρα είναι κάτι που θα πρέπει, παραλαμβάνω, να γεμίζει με μια συγκρατημένη αισιοδοξία τον κόσμο του Άρη. Mm-hmm. Το κρατάμε εδώ και περιμένουμε τις πράξεις.
1: Βέβαια, ναι, εντάξει.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω εάν αυτό το θέμα του γηπέδου. Γιατί τώρα...
1: Βάλε μια ανατελεία, σε παρακαλώ, να πω.
0: Έχουμε Τεντόγλου.
1: Θα έχουμε σε πολύ λίγο Τεντόγλου στη δεύτερη του προσπάθεια. Αλλά πρέπει να αναφέρω ότι μόλις ολοκλήρωσαν και οι 8 αθλητές τις πρώτες τους προσπάθειες στον τελικό του μήκους, ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ήδη στην πρώτη θέση με το πρώτο του άλμα στα 8 μέτρα και 7 εκατοστά. Συνέχισε, Γιώργο.
0: Ωραία.
1: Και θα έχουμε και σε πολύ λίγο, νομίζω, τον Μίλτο Τεντόγλου, ναι.
0: Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Κάποια στιγμή πριν μερικούς μήνες είπα τα χείλη των...
1: Έχουμε Μίλτο Τεντόγλου, Γιώργο, μισό λεπτάκι.
0: Okay, okay.
2: Το Τεντόγλου ξεκίνησε, θυμίζουμε, με 8-0-7. Ο άνεμος ήταν θετικός, 0,9 στο πρώτο του άλμα. Οι άλλοι αθλητές είχαν ακόμα πιο θετικό άνεμο στα δικά τους. Πήδηξε και αρκετά μακριά το τελευταίο του πάτημα. Βρέθηκε μακριά από την βαλβίδα. Έχει δηλαδή όλες τις πιθανότητες με το μέρος του να κάνει ακόμα καλύτερο άλμα και στο δεύτερο και στα επόμενα.

0: Είναι ο κορυφαίος όλων, είναι ο κορυφαίος φέτος με 8.66. Και φεύγει ο Μίλτος Τεντόγλου για τη δεύτερη προσπάθεια. 8.07 η πρώτη και τώρα... Όχι, δεν είναι και πολύ καλύτερη. Είδαμε για κάποιους αθλητές να περνούν μπροστά, ακριβώς. Δεν είδαμε προσγείωσή τους, σίγουρα δεν είναι ευχαριστημένος. Δεν πάβει να έχει μια μεγάλη διαφορά από τους διώκτες του. Είναι 8-12.
1: 8-12, είναι καλύτερη, καλύτερη από την πρώτη. 8-07 στην πρώτη προσπάθεια, 8-12 στην δεύτερη προσπάθεια. Παραμένει βεβαίως στην πρώτη θέση. Να δούμε και τους υπόλοιπους αθλητές τι θα κάνουν στη δεύτερη τους προσπάθεια. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Τότσικα για το ρεπορτάζ του Άρη. Αλλά Γιώργο.
2: Και για να κλείσουμε το κομμάτι αυτού του γηπέδου, όπως λέγαμε Δημήτρη, να θυμίσουμε και να θυμηθούμε και εμείς ότι πριν μερικούς μήνες, όταν ανέλαβε η διοίκηση του Ερασιτεχνιάρη, είχε αναφέρει ότι στην προσπάθεια εξέβρεσε επενδυτή και πάλι λέγοντας, σημαντικό σημείο είναι και το θέμα του γηπέδου, το οποίο μπορεί να αποτελέσει, όπως έλεγαν τότε, το τυράκι, τον προπομπό για να προσελκυθεί ένας επενδυτής, ένα φάντη ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, αν είναι απλά μια κίνηση όπου, όπως είπα, έχει να κάνει με τη διεθνή έκθεση, με εντυπωσιάσει, να καταγράψει απλά το θέλω της οικογένειας του Άρη, ή να υπάρχει κάποια προεργασία στο παρασκήνιο που μπορεί να ανοίξει ένα μεγάλο έτσι, παράθυρο ελπίδας για δημιουργία νέου γηπέδου. Να πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, ενώ στην ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Άρη αναφέρεται στο θέμα της διπλής ανάπλασης, συγγνώμη, οι δικές μας πληροφορίες αναφέρουν ότι στην προκειμένη περίπτωση ότι θα γίνει ανταποδοτικά, δηλαδή θα παραχωρηθεί την περιοχή του χωριγηπέδου Χαριλάου και ο Άρης θα πάρει ανταποδοτικά το φιλέτο, αυτό που λέμε που ανήκει στο πάλε ποτέ ο αλλά όλα αυτά, επαναλαμβάνω, σε θεωρητικό επίπεδο ζητούνται πράξεις να κρατήσουμε εμείς τη διάθεση για ενότητα και σύμπραξη επιχειρηματιών, ανθρώπων της οικονομίας ισχυρών, αλλά και στελεχών που μπορούν να προκαλέσουν τις εξελίξεις και να δούμε στη συνέχεια και τις πράξεις. Από εκεί και πέρα...
1: Πάμε και στο αγωνιστικό για το μάτς με την ΑΕΚ.
2: Άρη, στο πρώτο από τα τρία δύσκολα παιχνίδια σε μια καυτή εβδομάδα. Όπως ξέρουμε όλοι, δικαιώθηκε ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Άρης πριν λίγο έμαθε και το πρόγραμμά του. Την Πέμπτη θα πρέπει να πάει στις 10 Σεπτεμβρίου στην Τρίπολη. Αστέρας Τρίπολης, Άρης, για την πρεμιέρα, τη δική του πρεμιέρα για το κύπελλο Ελλάδος, αφού δεν είχε αγώνα την πρώτη αγωνιστική, Link Face. Αύριο είναι κόντρα στην ΑΕΚ σε 9 η ώρα και μετά είναι το κλάσικο της Θεσσαλονίκης την άλλη Κυριακή με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ένα σετ τριών αγώνων πολύ δύσκολων, που όπως είπε και ο Μιχάλης Γεωργίου, θα δείξουν το χαρακτήρα, το μέταλλο της ομάδας και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δεν έχει ανακοινωθεί αποστολή αυτή τη στιγμή. Ακόμη και αν είναι ο Φαμπιάνο, γι' αυτό γίνεται ο περισσότερος λόγος, γιατί τραυματίστηκε ο τελευταίος των μοϊκανών στόπερ του Άρη, που είχε απομείνει στο παιχνίδι με τον Όφη, ακόμα και αν είναι στην αποστολή της Αθήνας, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί, αν και ο ίδιος θέλει να παίξει, και κατά πόσο θα θέλει ο Άρης να ρισκάρει τα επόμενα δύο παιχνίδια. Το λέγαμε, αν θυμάσαι Δημήτρη, μέσα στο καλοκαίρι, ότι ο Φαμπιάνο είναι ένας παίκτης που θέλει ειδική διαχείριση με τους Κυλιακούς και πάει λέγοντας, με τους τραυματισμούς και πάει λέγοντας. Αλλά στο πέρα από τον Μπόσκο Σούταλο δεν έχει έρθει. Οπότε όλα δείχνουν ότι αύριο θα δούμε τον ντεμπούτο του Κροάτη στόπερ του Σούταλο. Δεν είναι 100% έτοιμος, όπως αναφέρουν πληροφορίες, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση μαζί με τον
1: αναγκαστική επιλογή.
2: Ο οποίος έχει γίνει και αυτός αναγκαστικά στόπερ. Λογικά θα τον δούμε αύριο. Από εκεί και πέρα δεν φαίνεται να έχει τόσο, όχι ότι είναι αβάσιμο, το σενάριο που προέκυψε από την Πορτογαλία για τον Μπρούμα της Μπενφίκα. Έχει βάση από την πληροφορούμαστε για ενδιαφέρον του Άρη, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει μια έτσι μεγάλη πυκνή σελίδα σε ό,τι φορά τον τραυματισμό του πέρσι, του Πορτογάλου. Δεν ξέρω κατά πόσο άρεσε να ζητήσει τα δεδομένα για να προχωρήσει. Για να παίχτη με πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά, πέρασε την Ελλάδα, τον είδαμε τον Ολυμπιακό. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, ο 31 χρόνων εξτρέμ δεν είναι μία από τις άμεσες επιλογές του Άρη, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
1: Μάλιστα. Γιώργο Τότσικα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Να είσαι καλά.
1: Καλό σου βράδυ. Και εμείς πάμε για λίγο στο Ηράκλειο, στα δύο ωράκια, να δούμε πώς πηγαίνει το παιχνίδι της Αρμάνι Μιλάνο με τον Ερυθρό Αστέρα. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Έλα Γιώργο.
3: Λοιπόν, 67-61, η Αρμάνι Μιλάνο κερδίζει τον Ερυθρό Αστέρα, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, στο πρώτο παιχνίδι του έκτου διεθνούς τουρνουά μπάσκετ που γίνεται στο Ηράκλειο, με κορυφαίο παίκτη μέχρι στιγμής στο παιχνίδι τον Μόζες Ράιτ, ο οποίος έχει φτάσει στους 16 πόντους, 11 πόντους. 11 πόντους έχει και ο Μάθιους, ενώ πρέπει να πούμε φίλες και φίλοι για την ομάδα της το Ερυθρό Αστέρα, 14 πόντους έχει ο Νουόρα και 10 πόντους ο Μπόλτγουιν, ο οποίος ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο μαζί με τους 9 του Μπάτλερ. 67-61 είναι το τρίτο δεκάλεπτο, πάντα μπροστά η Αρμάνι Μιλάνο, όλα έτοιμα για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Να πούμε ότι στις 9 ακολουθεί το παιχνίδι των πρωταθλητών Ευρωλίγκας, φέτος το Ολυμπιακό που πέρυσι της Φενέρμπαξε. Οι νικητές των δύο ημιτελικών θα παίξουν την Κυριακή στις 8.30 στον τελικό, ενώ οι ηττημένοι στο μικρό τελικό.
1: Ήρθε περισσότερος κόσμος, Γιώργο, στο γήπεδο.
3: Ναι, μαζεύεται κόσμος, ακριβώς μαζεύεται.
1: Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε και σε λίγο πλέον με την ολοκλήρωση του αγώνα, εκτός και αν γίνει κάτι δραματικό, οπότε παίρνεις μικρόφωνο εσύ, μας διακόπτεις για να μας ενημερώσεις για το τι σημαίνει στα δύο ωράκια σε αυτόν τον αγώνα με τη Αρμάνι Μιλάνο με τον Ερυθρό Αστέρα.

67-61 λοιπόν, προηγείται η Αρμάνι Μιλάνο του Ερυθρού Αστέρα. Έχουμε μπει στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, στην τέταρτη περίοδο. Σε ό,τι αφορά το μήκος, θυμίζω ο Μίλτος Τεντόγλου 8-07 στην πρώτη προσπάθεια, 8-12 στην δεύτερη προσπάθεια. Με αυτό το 8-12 είναι πρώτος, καθώς η Χάμερ έκανε 8-11 στο δεύτερο του άλμα, το πρώτο του ήταν άκυρο. Πρώτος λοιπόν ο Μίλτος Τεντόγλου παραμένει στον τελικό του μήκους που γίνεται στις Βρυξέλλες, στο Diamond League.

Θυμίζω στις 9 τζάμπολ στα 2 ωράκια στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε, το δεύτερο παιχνίδι που γίνεται στο διεθνές τουρνουά που γίνεται στο Ηράκλειο. Ο νικητής από το παιχνίδι αυτό με τον νικητή από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού, της Αρμάνι Μιλάνο με τον Ερυθρό Αστέρα, θα αναμετρηθούν το βράδυ της Κυριακής στο τελικό της διοργάνωσης.

0: Ο Μίλτος Αντώνγκουλος έχει περάσει αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση και πάμε να τον δούμε.
1: Δεν είναι και το καλύτερο για όλους η συχνότητα με την οποία θα κάνουν τα άλματά τους. Και πολλές φορές έχουμε δει τον Μίλτο σε αυτές τις περιπτώσεις να αφήνει κάποια άλματα. Αυτό συμβαίνει φυσικά στο διάστημα σε διεθνείς αγώνες που μένουν 6 αθλητές, δηλαδή στα 3 τελευταία άλματα. Τώρα το βλέπουμε από πιο νωρίς. Τρίτη προσπάθεια, Μίλτο Τεντόγλου. Πολύ καλό το άλμα του, μένει να δούμε αν είναι και έγκυρο. Ναι, είναι.
2: Αν είναι έγκυρο είναι καλό.
1: Περιμένει ο ίδιος. Πρέπει να είναι καλύτερο, όπως φάνηκε από τον Γκέιλ. Πολύ καλό το πάτημα. Μόλις 3 εκατοστά μακριά από την βαλβίδα. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση και φυσικά μεγάλη αγωνία για να δούμε την επίδοση του Μίλτου. 8.31. 10 εκατοστά πιο μπροστά, με μεγάλη άνεση.
2: Πολύ καλά.
1: Με σαφέστατη βελτίωση από τα 8.07 στο 8.12 και τώρα στο 8.31.
2: Ψάχνει το ξεπέταγμα ο Μίλτος να φύγει
0: 8.31
2: μπροστά.
0: Λοιπόν ο Μίλτος Τεντόγλου στο τρίτο του άλμα. Πολύ μεγάλη επίδοση, πολύ καλή επίδοση. Ξαναπαίνει την πρώτη θέση στον τελικό του μήκου στο Diamond League που γίνεται στις Βρυξέλλες. Δεύτερος ο Τζαμαϊκανός ο Γκέιλ με 8.21. Μόλις προσπέρασε τον Μίλτο, ο Μίλτος έκανε το καλό άλμα και πήρε ξανά, είναι ξανά στην πρώτη θέση με αυτό το άλμα, το τρίτο του άλμα στα 8.31. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε με το δεύτερο κομμάτι της αποψινής ραδιοεφημερίδας.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
4: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Era Sport είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Περάσαμε στο δεύτερο κομμάτι. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι στη ρυθμίση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Ο Μίλτος Τοντόγλου παραμένει στην πρώτη θέση με αυτό το άλμα που έκανε στα 8.31 με το τρίτο του άλμα στον τελικό του μήκου στον Diamond League, στον τελικό των Diamond League που γίνεται στις Βρυξέλλες. Θυμίζω στις 9, σε λιγότερο από 55 λεπτά και κάτι έχουν απομείνει για να ξεκινήσει ο τελικός του επικοντό, εκεί που θα δούμε, θα ακούσουμε τον Εμμανουήλ Καραλή να δίνει το δικό του αγώνισμα κόντρα στον Μότο του Μπλάντης για την κατάκτηση του διαμαντιού. Ο Γκέιλ μόλις έκανε την τρίτη προσπάθεια, ο Τζαμαϊκανός 8-15, παραμένει δεύτερος με το άλμα του στα 8-21 πίσω από τον Μίλτον Τεντόγλου που έχει 8-31. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ήδη μαζί μας είναι ο Νίκος Χαραγιάννης με όλα τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο της Ένωσης. Νίκο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Δημήτρη.
8: Με την ΑΕΚ σήμερα να ανακοινώνει την ΠΑΕ, την ελεύθερη διάθεση πλέον των εισιτηρίων για την πρεμιέρα στην League Phase του Champions League κόντρα στην Las Clins στις 8 Σεπτεμβρίου κόντρα στην Las Clins στην Olgin Arena, έτσι.
9: Ναι, ανακοίνωσε ουσιαστικά σήμερα, τελείωσε και η διορία που είχαν οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας για την απόκτηση του League Face Pass στις 12 η ώρα. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι ήταν 90% των φίλων της ΑΕΚ που κατήχαν εισιτήριο διαρκείας αγόρασαν το πακέτο και από τις 4 η ώρα και έπειτα ξεκίνησε η ελεύθερη διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση κόντρα στους πρωταθλητές Αυστρίας. Αναμένεται να
8: είναι βέβαια, τα μάτια αύριο, έτσι, στρέφονται αύριο στον αγώνα κόντρα στον Άρη.
9: Φυσικά η ομάδα, αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι μόνο το παιχνίδι απέναντι στον Άρη. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους κυτρινόμαυρους μετά και όχι μόνο για το βαθμολογικό κομμάτι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αν μετά από την γκέλα με την Κηφισιά έχει μια νέα απώλεια βαθμών η Ένωση, θα δημιουργηθεί πρόβλημα γιατί θα ξεκινήσει από πολύ νωρίς τη σεζόν.
8: Με απώλειες βαθμών, ναι.
9: Με απώλειες βαθμών. Είναι και ψυχολογικό το κομμάτι, καθώς ήταν τέτοια η εμφάνιση στην αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, που όλοι στην ομάδα θέλουν να γυρίσει το κλίμα και να δείξουν ουσιαστικά αυτό το οποίο έχει πει ο Μάρκο Νίκολη σε αυτό το ξεκίνημα τη σεζόν, ότι στόχος παραμένει μόνο η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Παραμένει εκεί είναι που στοχεύουν όλοι στην Ένωση και να μαθαίνει και ένα τεστ αποδείξεων για να δείξουν οι ποδοσφαιριστές αν μπορούν να το κάνουν αυτό. Αν δηλαδή έχουν, είναι προσιλωμένοι στο πρωτάθλημα πριν από μια αναμέτρηση στην
8: League Champions League.
9: Και σε αυτό το σκεπτικό κινείται και η ενδεκάδα που αναμένεται να παρατάξει ο Σέρβος τεχνικός στο παιχνίδι κόντρα στον Άρη, επιλέγοντας βασικά πρόσωπα χωρίς να έχει στο μυαλό του έτσι κι αλλιώς. Άλλωστε δεν μας έχει συνηθίσει και ποτέ ο Μάρκο Νίκολης να έχει να κάνει εκτενές rotation. Η άμυνα θα είναι γνωστή, δηλαδή ο Στρακώσεν θα είναι τον Ταγκλουπό, στο Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας, Μουκουντή και Ρέλβας οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Πήλιος στα αριστερά. Δίδυμο τώρα στον άξονα αναμένεται να δούμε τον Μαρίν μαζί με τον Βιτάλης. Πιθανότητες έχει και ο Κάιρνεν, ωστόσο αυτή τη στιγμή ο Ούγγρος είναι πιο μπροστά για να ξεκινήσει στην διάδα των σταθμικών μέσων της Ένωσης. Δεξιά μπροστά σε αυτή την θέση που έχει ουσιαστικά θεσπίσει ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ, του μεσοεπιθετικού και όχι τόσο πολύ του εξτρέμ, θα είναι ο Μάγερ, ο οποίος είναι πιο μπροστά από τον Ζούμκοφ, γι' αυτό άλλωστε μπήκε και αλλαγή στο 60 λεπτό απέναντι στον Έστω Χρυσούπολης για να μπορέσει να πάρει και περισσότερο ρυθμό. Ενώ από τα αριστερά αναμένεται να ξεκινήσει ο Μπακαρίκο Ιτά και το δίδυμο στην επίθεση δεν είναι άλλο εκ των Γιώβιτς με Βάρντε.
8: Δεν αλλάζει αυτό, Νίκο, ε. Παρόλο που είναι πολύ έτοιμος ο Ζήνη, δηλαδή θα μπορούσε να βάλει και το Ζήνη στο παιχνίδι, έτσι.
9: Εντάξει, σίγουρα ο Ζήνη έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ουσιαστικά από την επιστροφή του από τον Λεβαδιακό μόνιμα χτυπάει την πόρτα του βασικού και άλλες φορές και την ανοίγει κιόλας. Mm-hmm. Αλλά πώς βγάζεις αυτή τη στιγμή Γιώβιτς και Βάργα που είναι δύο ποδοσφαιριστές που σκοράρουν ακατάπαστα και οδηγούν την Ένωση στο ξεκίνημα ουσιαστικά της σεζόν. Από εκεί και πέρα αυτά για το παιχνίδι με τον Άρη. Να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί ζήτημα σχετικά με την μεταγραφή του Ντέρεκ Κουτέσα στην Σερβέτ, αυτό το οποίο αναφέρουν από την
8: Ελβετία
9: με τον μάνατζερ του ποδοσφαιριστή, να λέει ότι έχουν αλλάξει οι όροι με τους οποίους θα γινόταν η μεταγραφή για του 28χρονου εξτρέμ. Η Σερβέτ φαίνεται να θέλει να μειώσει το ποσό το οποίο θα καταβάλει στην Ένωση. Ναι. Αυτή τη στιγμή ακριβώς την μείωση δεν την γνωρίζουμε. Mm-hmm. Αλλά η ουσιαστική εξέλιξη είναι ότι σύμφωνα με όσα αναφέρουν από την Ελβετία, ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή τονίζει ότι υπάρχει αλλαγή στους όρους που είχαν συμφωνηθεί, ενώ παράλληλα αποκαλύπτει ότι ενδιαφέρον υπάρχει και από την Σιόν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο ποδοσφαιριστής έχει περάσει τα ιατρικά και αυτό μάλιστα έγινε αφού πέρασε τα ιατρικά, με τους ανθρώπους της Σερβέτ να αναφέρουν ότι παραμένει ο πρώτος στόχος ο Ντέρεκ Κουτές, όμως μετά την ιατρική εξέταση σκέφτονται να μειώσουν τα χρήματα τα οποία αναμένεται να καταβάλουν στην Ένωση για την μεταγραφή. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
8: Η εκτίμησή σου, Νίκο, ποια είναι τώρα για την περίπτωση αυτή, ότι μπορεί ας πούμε να χαλάσει και η μετακίνηση του Κουτέσα στη Σερβέτ και να παραμείνει στην ΑΕΚ?
9: Όταν αλλάζουν συμφωνημένοι όροι, όπου ο παίκτης έχει ήδη μεταβεί στην Ελβετία, έχει περάσει από ιατρικά, έχει βγει από τη λίστα στην Ένωση, έχει ουσιαστικά τελειώσει μέσα εισαγωγικά στο μυαλό όλων, δεν είναι και το καλύτερο πράγμα να αλλάζει τους όρους στην τελευταία στιγμή, αλλά όπως είπε και ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή, υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες στην Ελβετία. Δεν νομίζω ότι αν με ρωτάς αν θα επιστρέψει ο Ντέρεκ Κουτέσα στην ΑΕΚ. Πιστεύω ότι θα αγωνιστεί εν τέλει στην Ελβετία, τώρα θα είναι Σερβέτ, θα είναι Σιόν.
10: Κάποια ομάδα πάντως θα κινηθεί για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή.
8: Μάλιστα. Από παίχτες που μπορεί να πάρει ΑΕΚ, υπάρχει κάποια κινητικότητα ή έχουν σταματήσει πλέον τώρα? Λόγω έρχεται και το Champions League μπροστά μας, έτσι, σε λίγες ημέρες. Είναι το Μάσο Άρη με το, αύριο στο, στην Άλγουν Αρίνα, αλλά σε λίγες ημέρες έχουμε και το παιχνίδι με τη Λάσκ Λίντς.
10: Ναι, εντάξει, κοίταξε, οποιοδήποτε να πούμε στον κόσμο ότι η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα είναι ανοιχτή μέχρι
8: 15 Σεπτεμβρίου, έτσι, ναι.
10: Αλλά δεν οποιοδήποτε παίκτης και να αποκτηθεί από ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Όφη δεν έχει δικαίωμα να δηλωθεί στην λίστα, καθώς ναι, η λίστα έχει...
8: Θα είναι μόνο για τις εγχώριες διοργανώσεις πλέον.
10: Ναι, δεν έχει δικαίωμα και να δηλωθεί στη λίστα και σε περίπτωση τραυματισμού ποδοσφαιριστή με άνω των 60 ημερών. Mm-hmm. Κάπως έτσι έγινε, ναι, και ναι, πέρυσι στην ΑΕΚ με τον Ζωάο Μάριο ουσιαστικά. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ δεν είναι τόσο θερμή για την απόκτηση κάποιου ποδοσφαιριστή. Αυτό το οποίο έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι κοιτάει την αγορά, ωστόσο δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην διαδικασία να ψάξει ποδοσφαιριστή. Πιο εύκολο δηλαδή θα ήταν να δει ο παίχτης αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ, δηλαδή μέσα από μια καραμπόλα να γίνει μια μεταγραφική ενίσχυση, χωρίς όμως να το έχει κυνηγήσει ιδιαίτερα η Ένωση, παρά να βρίσκεται η ΑΕΚ στην αγορά για παίχτη. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε, αυτό το οποίο έχει πει και ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του, είναι ότι δεν είναι σοφό να κλείσει την αγορά πριν ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, αλλά αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι πως η Ένωση έχει κλείσει τον βασικό της σχεδιασμό. Αν προκύψει μια ευκαιρία σε οποιαδήποτε θέση, το έχουμε πει αυτό, ότι δεν κοιτάει απαραίτητα θέσεις για να κάνει την μεταγραφή αυτή τη στιγμή. Αν προκύψει κάποια ευκαιρία στην ΑΕΚ, οι κυτρινόμαυροι είναι θεωρητικά δεδομένο ότι θα κινηθούν για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, αλλά πρέπει να προκύψει και να κρυθεί και στο μυαλό των ανθρώπων της Ένωσης ως ευκαιρία ο οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής. Αυτή τη στιγμή πιθανότητες είναι να μην γίνουν άλλη μεταγραφή, αλλά πρέπει να κρατάμε πάντα ένα παράθυρο, γιατί και πέρυσι η απόκτηση του Ζωάο Μάριο κάπως έτσι προέκυψε με την μορφή δανεισμού Μπεσίκτας, μέσω μιας καραμπούλας και ουσιαστικά μέσω μιας ευκαιρίας η οποία παρουσιάστηκε και είχε την πληροφορία η Ένωση για τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό. Αν υπάρξει κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη μεταγραφή ποδοσφαιριστή.
8: Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.

0: Ο Μίλτος Τεντόγλου παραμένει πρώτος στον τελικό του μήκους, 8.31. Νομίζω ότι ετοιμάζεται σιγά σιγά για να κάνει το τέταρτο του άλμα. Πάμε να κάνουμε σύνδεση με την Ερδιοσπορ.
1: Μίλτο, που θυμίζουμε, έχει κάνει 8.31. Μας δείχνει τώρα τον Τεντόγλου, δεν ξέρω αν ο Γκέιλ... Α, όχι, έχει πάρει και αυτός κανονικά θέση. Νάτος. Τζέι Γκέιλ. Πολύ καλή σεζόν, ειδικά μέσα στο καλοκαίρι, γιατί σε όσες διοργανώσεις συμμετείχε το Μάιο και στις αρχές του Ιουνίου δεν είχε τα ίδια ανάλογα αποτελέσματα. Έφυγε στη τέταρτη προσπάθειά του. Για να δούμε.
0: Αυτό είναι το άλμα του Γκέιλ που βλέπουμε μακριά, τώρα. Με 8.21 είναι στην δεύτερη θέση, πίσω από τον Μίλτο Τεντόγλου που έχει κάνει ένα μεγαλύτερο άλμα κατά 10 πόντους, 8.31. Να δούμε λοιπόν πόσο βαθμολογείται το άλμα του. 7.98, αρκετά πιο χαμηλό από το 8.21 που έχει, στο οποίο ο Τζαμαϊκανός ο Γκέιλ είναι στη δεύτερη θέση. Και τώρα ήρθε η σειρά του Μίλτου Τεντόγλου για να κάνει το τέταρτο του άλμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την μετάδοση από την Ερδιοσπορ.
1: Το 8.31 του Τεντόγλου. Για να βγάζετε έτσι ένα συμπέρασμα και εσείς από μόνοι σας, αν μπορεί κάποιος να τον περάσει. Η μαύρη γραμμή είναι τα 8 μέτρα και η άλλη κίτρινη γραμμή που είναι προς το τέλος που δηλώνει το παγκόσμιο ρεκόρ, που φυσικά είναι, δεν μπορεί κανείς να το αγγίξει. Το 8.95 του Mike Powell.
2: Τέταρτο άλμα για τον Τεντόγλου. Είδαμε πριν από λίγο μια χαρακτηριστική κίνηση να περιμένει λίγο για τον αέρα από τον Πομάσκι. Παρακολουθεί από πολύ κοντά. Τέταρτο άλμα για τον Μίλτο. Στη Ζυρίχη το 8.45 ήταν αρκετό για νίκη σε έναν αγώνα που 4 αθλητές πέρασαν τα 8.30. Δεν χρειάζεται ο Μίλτο να πετύχει το τέλειο άλμα για να κερδίσει, αλλά ψάχνει κάτι πολύ καλύτερο γιατί είναι στις δυνατότητές του μετά το 8.31. Τέταρτο άλμα λοιπόν εδώ.
1: Μπορεί να είναι και καλύτερο, αν είναι έγκυρο.
2: Θα δούμε
1: είναι...
2: αν βελτίωσε. Και πάλι η τέταρτη προσπάθεια του Μίλτου. Πολύ καλή. 8.40. Νάτος. 8.40. Λοιπόν, αυτό είναι. Είναι η αγωνιστική αυτοπεποίθηση. Παρά τις συνθήκες και τη χαμηλή θερμοκρασία. Βρίσκει το ρυθμό, βρίσκει το πάτημα. Ένα εδώ απόλυτα ικανοποιημένος και ο Πομάσκι. Και ο ίδιος.
0: 8.40 λοιπόν για τον Μίλτο Τεντόγλου, πάντα στην πρώτη θέση. Μία αυξητική άνοδο στα άλματά του. 8.07 στο πρώτο άλμα, 8.12 στο δεύτερο, 8.31 στο τρίτο άλμα και τώρα στο τέταρτο άλμα, 8.40. Από το πρώτο άλμα είχε πάρει την πρώτη θέση ο Μίλτος Τεντόγλου. Την έχασε για λίγο από τον Γκέιλ, τον Τζαμαϊκανό. Όσο είχε το 8.12, ο Τεντόγλου Γκέιλ έκανε το 8.21, αλλά αμέσως μετά ο Μίλτος Τεντόγλου με το τρίτο άλμα έκανε 8.31, ξαναπήρε την πρώτη θέση και τώρα βάζει πολύ δύσκολα στους υπόλοιπους καθώς πήγε στα 8.40. Πάμε να κάνουμε σύνδεση με τα δύο αωράκια. Καθώς ολοκληρώνεται το φιλικό παιχνίδι της Αρμάνι Μιλάνο με τον Ερυθρό Αστέρα, θέλουμε περίπου 1,5 λεπτό για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ακούμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη.
3: Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο, όπου ο Ερυθρός Αστέρας ανέβασε απόδοση και με κορυφαίο παίκτη τον Νόρα, τον Τζόρνταν Νόρα, ο οποίος έχει φτάσει ήδη τους 23 πόντους. Έχει περάσει μπροστά 86-81, 75 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Και μάλιστα ο Ερυθρός Αστέρας έχει και δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές, με τον Τζόουν, ο οποίος έχει πάει στην γραμμή του φαουλ να εκτελέσει τις βολές. Αν ευστοχήσει, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα γυρίσει το παιχνίδι και ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος και πέρυσι είχε παίξει στον τελικό του τουρνουά με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, θα πάρει το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό. Να πούμε λοιπόν ότι στο τέταρτο δεκάλεπτο η Αρμάνι Μιλάνο είχε προηγηθεί 67-61 στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά με την έναρξη του τετάρτου δεκαλέπτου ο Ερυθρός Αστέρας έτρεξε ένα σερί 10-0 και προηγήθηκε στο σκορ και έκτοτε δεν έχασε ουδέποτε το προβάδισμα. Η τελευταία ευκαιρία για την Αρμάνι Μιλάνο θα ευστοχήσει τελικά από κοντά σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια ο Μόζες Ράιτ, ο κορυφαίος παίκτης της Αρμάνι, έχει φτάσει 20 πόντους, 23 έχει από την άλλη πλευρά ο Τζόρνταν Νουόρα, 83-87 το σκορ, 50 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι, λάθος τώρα από τον Νουόρα, νέα ευκαιρία για την Αρμάνι Μιλάνο να μειώσει ακόμα περισσότερο το σκορ. Να επενθυμίσουμε ότι στις 9 ακολουθεί το άλλο παιχνίδι ανάμεσα στον πρωταθλητή της EuroLeague, τον φετινό, τον Ολυμπιακό, και την περσινή πρωταθλήτρια, την Φενέρμπαξε. Η μπάλα τώρα είναι για τον Ντέβον Χολ, ο οποίος ετοιμάζεται να οργανώσει παιχνίδι για την Αρμάνι έξω από την περίμετρο. Η μπάλα είναι για τον Μάθιους, ο οποίος θα κάνει σουτ τριών πόντων, πολύ κακό σουτ, και η μπάλα είναι για ποιον είναι, έχουμε τζάμπολ ανάμεσα στον Μότλεϊ, και να δούμε ποιον παίκτη από τον Ερυθρό Αστέρα είναι ο Τζελέγε. Ανάμεσα λοιπόν στον Μότλεϊ και τον Οτσελέγε το τζάμπολ. 25 δεύτερα για τη λήξη του πρώτου παιχνιδιού σε αυτό το έκτο διεθνές τουρνουά μπάσκετ που γίνεται στο Ηράκλειο, με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Φενέρμπαξε, της Αρμάνι Μιλάνο και του Ερυθρό Αστέρα. Η Αρμάνι Μιλάνο κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Να πούμε για τον Ολυμπιακό Ιρίστο Εμπαρόδο ότι στο σημερινό παιχνίδι δεν θα παίξουν αρκετοί παίκτες, καθότι όπως έχει γίνει γνωστό, εκτός από τον Παπα-Νικολάου που είναι τραυματίας,
0: και ο Λαρετζάκης,
3: ο οποίος αναμένεται, ενώ κλέβει ο Κάρτερ και Καρφόνη, κάνει το σκορ 83-89-21 δεύτερα για την λήξη του παιχνιδιού. Να πούμε ότι θα παραταχθεί χωρίς τους Ολυμπιακούς, χωρίς τον Ζαν Μοντέρο, ο οποίος ήρθε προχθές στην Ελλάδα, το Σάσα Βεζένκοφ και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Βεζένκοφ έχει ένα πρόβλημα ενοχλήσεις στον αριστερό αγκώνα. Ο Ζαν Μοντέρο είναι τέλειος της υποχρεώσης με την εθνική ομάδα της χώρας του, αλλά δεν έχει κάνει ουσιαστικά προετοιμασία. Όχι ουσιαστικά, δεν έχει κάνει σχεδόν καθόλου προετοιμασία με τον Ολυμπιακό, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα μείνει στα πιτς εκτός σημερινού αγώνα.
0: Αρκετές αποσίες πάντως, Γιώργο. Αρκετές αποσίες, έτσι.
3: Οι δύο ομάδες, δηλαδή ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαξε, συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουν 13 παίκτες. Mm-hmm. Έτσι, ο Γιώργος Μπαρτζόκας άφησε εκτός του ρόστερ του σημερινού παιχνιδιού τον Σάσα Βεζένκοφ, τον Νίκολα Μιλωτίνοφ, τον Ζαν Μοντέρο, ενώ όπως είπαμε λόγω τραυματισμού έμεινε στην Αθήνα ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ενώ εκτός είναι και ο Γιαννούης Λαρετζάκης, που όπως αναφέρουν πληροφορίες αυτό έγινε λόγω του ότι υπάρχει μια διαδικασία
0: μεταγραφής του στην ΑΕΚ, ναι.
3: Μεταγραφής του στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Σωστό. 83-89 το σκορ, Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας, 21 δεύτερα για την λήξη του παιχνιδιού, με την Αρμάνι Μιλάνο να εκδηλώνει επίδεση 14 δεύτερο λέπτον μετά το time out που πήρε ο προπονητής της Αρμάνι Μιλάνο, ο Τζουζέπε Πέπε Ποέτα, ο 40χρονος Ιταλός τεχνικός που είχε διατελέσει και βοηθός του Ετόρε Μεσίνα στο Μιλάνο. Να δούμε αν θα κατορθώσει να σκοράρει και το κατορθώνει να σκοράρει με περιπετειώδη τρόπο. Σκοράρει ο Μόζες Ράιτ, ο οποίος κάνει 22 πόντους. Ναι, Μόζες Ράιτ, ο οποίος κάνει καταπληκτική εμφάνιση για την Αρμάνι Μιλάνο, όπως και για τον Ερυθρό Αστέρα ο Τζόρνταν Νουόρα. 9 δευτερόλεπτο, 85-89 μπροστά ο Ερυθρός Αστέρας και δύο βολές για τον Κράμερ, τον παίκτη του Ερυθρού Αστέρα, καθώς η Ολύμπια, η Αρμάνι Μιλάνο, θέλησε να σταματήσει το χρονόμετρο και να εκμεταλλευτεί τυχόν αστοχή από την γραμμή της φιλανθρωπίας του Κράμερ. Δεν τους κάνει πάντως το χατήρι ο Κράμερ, καθώς ευστοχή στην πρώτη, 85-90, η διαφορά στους 5 πόντους και μπορεί να πάει και στους 6. Όπερ και Γένετο. 85-91 το σκορ, 9 δευτερόλεπτα. Ο Ερυθρός Αστέρας θα περάσει στο τελικό της διοργάνωσης, όπου θα περιμένει τον νικητή του αγώνα Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, που θα γίνει σήμερα το βράδυ. Τελικό στις 9. Τελικό σκορ, ο Ερυθρός Αστέρας κερδίζει 85-91. Αν έχω λίγο χρόνο να πω τους
0: έχεις Γιώργο.
3: Ωραία. Τους πόντους των δύο ομάδων. Για τον Ερυθρό Αστέρα 4 πόντους είχε ο Τζόναθαν Μότλεϊ, 3 πόντους ο Κρις Τζόουνς, 6 πόντους ο Γουέλερ Μπάμπα, 9 πόντους ο Τζάρετ Μπάτλερ, 2 πόντους ο Τάισον Κάρτερ, 6 πόντους ο Εμπούκα Ιζούντου, 13 πόντους ο Πάτρικ Τζούνιορ Μπόλτγουιν, 9 πόντους ο Μεντάρεβιτς, 2 πόντους ο Μπιέλιτς, 23 πόντους ο Νουόρα με καταπληκτική παρουσία. Ο Νουόρα, ο οποίος πήρε και 5 rebound, ενώ 5 πόντους είχε ο Τζελέγε και 9 ο David Kramer. Για την ομάδα της Armani Milano, 4 πόντους είχε ο Jason Barnell, 6 πόντους ο Cole, 22 πόντους ο Moses Wright με καταπληκτική παρουσία και παίρνοντας μάλιστα και 10 rebound, double-double από τον Moses Wright με 22 πόντους και 10 rebound. Ο Diop είχε 4 πόντους, 16 ο Στέφανο Τονούτ, 16 πόντους ο Diego Flocatori, 2 πόντους ο Diego Flocatori, 11 πόντους είχε ο Devon Hall, 13 πόντους ο Garrison Matthews, 9 πόντους ο Alec Peters, 8 πόντους ο Devin Booker και 2 πόντους ο Νίκολα Αγγελέγε. Τελικό σκορ λοιπόν, Armani Milano, Ερυθρός Αστέρας 85-91 στο τελικό του 6ου διεθνούς τουρνουά. Εδώ που γίνεται εδώ στο κλειστό στα 2 ώρα και στην άλλη Καρνασό θα παίξει λοιπόν ο Ερυθρός Αστέρας την Κυριακή στις 8.30 περιμένοντας τον νικητή του αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαξε. Η Armani Milano θα παίξει το μικρό τελικό την Κυριακή που θα γίνει στις 6 το απόγευμα. Και επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα παίξει το βράδυ, σε λίγο δηλαδή, χωρίς τους Τσάζα Βεζένκοφ, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ζαν Μοντέρο και τον Κώστα Παπα-Νικολάου.
0: Μάλιστα. Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα έχω την ευκαιρία να σε έχω και σε λίγο, να πάρεις μια ανάσα, ξεκουράσου λίγο, γιατί θα μου δώσεις και ρεπορτάζ ζόφι.
3: Βεβαίως.
0: Οπότε σε αφήνω προς το παρόν να ξεκουραστείς. Armani Milano, Ερυθρός Αστέρας, τελικό αποτέλεσμα 85-91 σε αυτόν τον πρώτο αγώνα στο διεθνές φιλικό τουρνουά που γίνεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Ερυθρός Αστέρας πέρασε στον τελικό και περιμένει τον νικητή από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαξε που θα ξεκινήσει στις 9. Το μάτς μπορείτε να το ακούσετε από εδώ, από την Έρα Σπορ, σε περιγραφή του Γιώργου Γιαλιτάκη, να το δείτε και τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ. Οι περισσότεροι αθλητές έχουν κάνει ήδη το πέμπτο άλμα τους στο τελικό του μήκους στο Diamond League στις Βρυξέλλες. Ο Μίλτος Τοντόγλου έχει κάνει 4 άλματα, φοράει φόρμα, δεν ξέρω αν θα κάνει πέμπτο άλμα ή αν θα αφήσει το άλμα. Καθώς παραμένει πρώτος 8-40, δεύτερος είναι ο Γκέιλ, ο Τζαμαϊκανός με 8-21, μεγάλη διαφορά τους χωρίζει, οπότε έχει ένα καλό μαξιλάρι ασφαλείας ο Μίλτος Τοντόγλου. Μπορεί να μείνει και έτσι αν δεν τον ξεπεράσει κάποιος και να πάρει την πρώτη θέση με αυτό το 8-40 που έκανε στο τέταρτο άλμα.

Θυμίζω σε περίπου μισή ώρα θα ξεκινήσει και ο τελικός στο Άλμα επί Κοντό, εκεί όπου ο Εμμανουήλ Καραλής θα προσπαθήσει να πάρει την πρωτιά, όσο δύσκολο, όσο απίθανο και αν ακούγεται αυτό, τον Αρμάντου Μπλάντης, γιατί όχι, πρόσφατα έκανε αυτό το ανεπανάληπτο 5-20, 6-20 συγγνώμη, 6-20. Έχει μικρύνει πάρα πολύ η ψαλίδα μεταξύ τους, του Εμμανουήλ Καραλή και του Αρμάντου Μπλάντης. Μάλιστα σε πρόσφατες δηλώσεις που έκανε και ο Έλληνας πρωταθλητής, είπε ότι ίσως κάποια μέρα γίνει και το παγκόσμιο ρεκόρ, βάζει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά και πολύ καλά κάνει, γιατί το πιστεύει και το έχει.

αυτή την ώρα συνεχίζουν τις προσπάθειές τους οι υπόλοιποι αθλητές του μήκους. Στην πέμπτη και στην έκτη προσπάθεια δεν βλέπω στο πλάνο ο Μίλτο Τεντόγλου, τον έδειξε νωρίτερα η κάμερα, ο οποίος εξακολουθούσε και φορούσε το φουτεράκι του. Προφανώς μπορεί να έχει αφήσει τις προσπάθειες θέλοντας να δει τι θα κάνουν οι υπόλοιποι, αν θα μπορέσουν να τον περάσουν. Διαφορετικά θα πάρει την πρωτιά με αυτό το άλμα στα 8.40.

0: Hera Sport 101,8.
1: Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
2: Ακούτε, Hera Sport.
3: Hera Sport είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρυθμίση των ήχων. Η Βιβίνη Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Hera Sport, Δημήτρης Γιαχανατζής. Πάμε και πάλι στο Ηράκλειο της Κρήτης να ακούσουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη, αλλά αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Όφη. Γιώργο, δεν θα το γλιτώσεις. Έλα, τα λες.
4: Γιατί να το γλιτώσω?
3: Λοιπόν, μήπως ότι έχουμε και πολλές ειδήσεις, πολλά πραγματάκια.
4: Ναι, καταρχάς αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι υπάρχει ανανέωση συμβολέων των νεαρών Χνάρη και Λαγουδάκη, καθότι οι ποδοσφαιριστές αυτοί που προέρχονται από τα σπλάχνα της ομάδος υπέγραψαν επαγγελματικό συμβόλαιο. Ο Κωνσταντίνος Λαγουδάκης και ο Μάνος Χνάρης υπέγραψαν νέο συμβόλαιο με την ομάδα του Όφη μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Είναι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τις ακαδημίες και έχουν περάσει μάλιστα από όλα τα ηλικιακά κλιμάκια της ακαδημίας του Όφη και βρίσκονται στην ομάδα από τα 13 και τα 12 τους χρόνια αντίστοιχα. Όφη, ο οποίος έχει ξεκινήσει μια μίνι προετοιμασία ενώπιση του κυριακάτικου παιχνιδιού με την Κηφισιά, όπως δείχνουν τα πράγματα, ο Χρήστος Χέλης αλλά και ο Άρων Ισέκα δεν θα είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντι. Ο Κωνσταντίνος Κοστούλας είναι κανονικά στη διάθεση του τεχνικού του Όφη, δεν έπαιξε μάλιστα στην Τούμπα λόγω και του βαρύ αγωνιστικού χώρου. Ήθελε να τον έχει έτοιμο ενώπιση του αυριανού παιχνιδιού απέναντι σε μια ομάδα την οποία ο Όφη στο πρωτάθλημα δεν την έχει κερδίσει ποτέ. Ή μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, την έχει κερδίσει όταν οι δύο ομάδες έπαιζαν στην τρίτη εθνική πριν από 11 χρόνια με ένα 0.
3: Και αρκετά πίσω, Γιώργο.
4: Ακριβώς. Όταν οι δύο ομάδες έπαιζαν στην τρίτη εθνική. Πέρυσι η Κηφισιά έχει κερδίσει 3-1 στο Παγκρέτιο Στάδιο και πρόπερσι με 2-1. Δεν υπάρχει σε αυτή τη σύντομη προϊστορία των δύο ομάδων. Δεν υπάρχουν ισοπαλία. Δεν υπάρχει ισοπαλία στα μεταξύ τους παιχνίδια. Και αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι το μάτς της Κυριακής απέναντι στην Κηφισιά, που την προηγούμενη αγωνιστική ρίση στο Εμπαρόδο, να σημειώσουμε, είχε φέρει και ισοπαλία 1-1 με την ΑΕΚ. Έχει καταλαγιάσει και ο Κουρνιακτός από αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν
3: με τον Νούς και τον Αποστολάκη.
4: Ακριβώς, με τον Νούς και τον Αποστολάκη. Έχει επέλθει κατά κάποιο τρόπο η ηρεμία στο στρατόπεδο της κριτικής ομάδος.
3: Και λογικό άλλωστε, Γιώργο, γιατί ο Νούς, ο πιο γρήγορος που θα φύγει τον Ιανουάριο, έτσι.
4: Ναι.
3: Ο Αποστολάκης πάει για καλοκαίρι μεριά.
4: Του και ο Αποστολάκης το καλοκαίρι, ναι. Ακριβώς, ναι. Όφη επέκτηνε τη συνεργασία του με τον Νίκο Αθανασίου για ένα επιπλέον χρόνο μέχρι το 2028. Αυτά τα πράγματα τώρα είναι, θα λέγαμε, ανοιχτά, έτσι, διότι και ο Νους και ο Αποστολάκης έχουν αυτή τη στιγμή ενεργό συμβόλαιο με τον Όφη, ναι. Όχι με τον Ολυμπιακό, να το διευκρινίσουμε αυτό, έτσι. Αυτή τη στιγμή οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν ενεργό συμβόλαιο με τον Όφη και όχι με τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό άλλωστε δεν υπήρξε και ανακοίνωση από τις δύο ομάδες.
3: Σωστό.
4: Τώρα, λοιπόν, υπάρχει μια πληροφορία αυτή τη στιγμή, ναι. Που φέρνει μια συνάντηση του Προέδρου της ομάδας, του Μιχάλη Μπούση, με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, με θέμα το γήπεδο του Όφη. Ενδεχομένως αυτή η συνάντηση να γίνει ακόμα και αύριο. Είναι ένα θέμα που ταλανίζει πάρα πολύ την κριτική ομάδα το τελευταίο διάστημα. Είναι ένα θέμα που λόγω και των επιτυχιών του Όφη βγαίνει ακόμα περισσότερο στην επιφάνεια και είναι ένα θέμα το οποίο κατά κάποιο τρόπο, όχι κατά κάποιο τρόπο, είναι ένα θέμα που αφορά το άμεσο μέλλον του Όφη και είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος του Μιχάλη Μπούση και της διοίκησής του. Ναι. Τώρα, αν από αυτή τη συνάντηση βγει κάτι καλό, θα το δούμε. Έχουν γίνει αρκετές συνάντησεις κατά
3: μακάρι να βγει κάτι καλό. Όλες οι ομάδες χρειάζονται καινούργια γήπεδα, μεγαλύτερα γήπεδα, σύγχρονα γήπεδα, έτσι όπως έχουν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές ομάδες.
4: Έτσι ακριβώς. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε, ενώ τώρα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ο Ολυμπιακός, ο οποίος χειροκροτούνται από τους περίπου 1000 οπαδούς που βρίσκονται εδώ στο κλειστό γυμναστήριο Σταδίο Αωράκια.
3: Για να ξεκινήσει το ζέσταμα εν ώψη του αγώνα, έτσι.
4: Ακριβώς, εν ώψη του αγώνα με την Φενέρμπαξε. Mm-hmm. Έλεγα λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ Δόβι, ότι η επικείμενη συνάντηση του Μιχάλη Μπούση με τον Αλέξη Καλοκαιρινό ίσως σηματοδοτήσει κάποια νέα για το γήπεδο του Όφη, και ελπίζω να μην είναι άγωνη μια τέτοια συνάντηση όπως οι προηγούμενες, γιατί επαναλαμβάνω, ακόμα στο κομμάτι αυτό βρισκόμαστε στο σημείο 0. Υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι αύριο ενδεχομένως να υπάρξει συνάντηση του Μιχάλη Μπούση με τον Δήμαρχο Ρακτίου, τον Αλέξη Καλοκαιρινό, για το θέμα του γήπεδου.
3: Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Πλέον θα σας ακούσουμε στην περιγραφή του αγώνα Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Αρχίζει στις 9 στα 2 ωράκια ο δεύτερος αγώνας, ο δεύτερος ημιτελικός από το τουρνουά, το διεθνές τουρνουά που γίνεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και εμείς πάμε πάλι να κάνουμε σύνδεση με την RDO Sport, καθώς ετοιμάζεται ο Μίλτος Τεντόγλου στο πέμπτο του άλμα.
5: Είναι ένα μεγάλο άλμα και βλέπετε το πάτημά του 11 εκατοστά.
1: 8.46
3: για τον Γκέιλ που περνάει πρώτος αυτή τη στιγμή και βάζει πίεση στον Μίλτο Τεντόγλου. Να δούμε λοιπόν τι θα κάνει ο Μίλτος.
5: Αυτό είναι μεγάλη έκπληξη. Αυτό είναι μια έκπληξη πρώτου μεγέθους.
1: Μας αφήνει για μας.
5: Είναι άφωνος. Κάτι μη αναμενόμενο βάσει των προηγούμενων αλμάτων. Αλλά όμως στους αγώνες όλα γίνονται.
1: Για να δούμε.
5: Ο Τεντόγλου είναι με την πλάτη στο τοίχο, πρέπει να απαντήσει.
1: Να δούμε αν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, το έχει κάνει πάρα πολλές φορές στην καριέρα του, άφησε το πέμπτο άλμα ίσως και λίγο περιμένοντας ότι δεν θα απειληθεί.
5: Είναι μια μεγάλη στιγμή αυτή, έτσι. Ο Τεντόγλου έχει περάσει επίπεδο που δεν χρειάζονταν να κοιτάξει τι έκανε ο αντίπαλος για να καταλάβει τι πρέπει να κάνει ο ίδιος, αλλά τώρα είναι σε αυτή τη θέση.
1: Την ίδια ώρα διεξάγεται ένα
5: τουρκικό,
1: ναι, που δεν ξέρω αν θα καθυστερήσει το έκτο του άλμα ο Μίλτος. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν περιμέναμε τον Γκέιλ να κάνει την καλύτερη του φετινή επίδοση. Είχε 8.43, είπαμε ότι ήρθε εδώ με την καλύτερη ίσως φόρμα από τους υπόλοιπους αντιπάλους του Τεντόγλου, και αυτό το λέμε γιατί ήταν σαφέστατα βελτιωμένος το τελευταίο διάστημα, στα δύο τελευταία meeting. Ενημερώνεται ο Μίλτος ότι θα πρέπει να τελειώσει το λειτουργικό. Νομίζω ότι η όλη αυτή διαδικασία και καθυστέρηση δεν είναι υπέρ του. Ίσως να μην περίμενε και ο ίδιος ότι θα χρειαστεί ένα τέτοιο άλμα. Εδώ ο Γκέιλ.
3: Ήρθε το άλμα του Γκέιλ στην έκτη του προσπάθεια με 8.46. Ο Τζαμαϊκανός έχει πάρει τώρα την πρώτη θέση από τον Μίλτο Τεντόγλου. Ετοιμάζεται ο Τεντόγλου, αλλά έχουμε και το τελετουργικό. Ελπίζω να πάνε όλα καλά για τον Μίλτο, να κάνει ένα μεγαλύτερο άλμα από τον Τζαμαϊκανό και να κατακτήσει την πρώτη θέση και το διαμάντι στον τελικό του Diamond League που γίνεται στις Βρυξέλλες.
1: Με 8.32.
5: Χρειάστηκε να υπερβεί τον εαυτό του ο Γκέιλ, έκανε αυτό το season best.
1: Έχει διακοπεί στο μεταξύ ο αγώνας, γιατί βλέπουμε...
5: Είναι το τελετουργικό του τελικού του Diamond League.
1: Σαν μια μικρή τελετή έναρξης. Όμως νομίζω ότι δεν τα υπολόγισαν σωστά οι διοργανωτές. Το έκαναν πάνω στο τελευταίο άλμα του Μίλτου, γενικότερα του μήκους. Θα μπορούσε να ολοκληρωθεί και στη συνέχεια να βλέπαμε το τελετουργικό.
3: Μεγάλο φάουλ αυτό των διοργανωτών. Έπρεπε να αφήσουν ολοκληρωθεί το τελικό του μήκου. Ένα άλμα έχει απομείνει στο Μίλτο Ντόγλου για να δούμε τελικά ποιο θα πάρει την πρώτη θέση, ποιο θα κατακτήσει το διαμάντι και στη συνέχεια να κάνουν το τελετουργικό, τελετή έναρξη τώρα για το Diamond League, για το Diamond League που γίνεται στι Βρυξέλλε σήμερα και αύριο. Θα μπορούσαν να περιμένουν λιγάκι, δεν το έκαναν και έτσι όλο αυτό δεν ξέρω αν επηρεάσει τον Έλληνα πρωταθλητή. Λοιπόν, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το τελετουργικό και να δούμε το άλμα του Μίλτου Τεντόγλου, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού 20 λεπτά πριν από τις 9. Μας περιμένει ήδη ο Στέλιος Σωτηρόπουλος. Στέλιο, καλησπέρα. Ξέρεις εξ αρχής ότι θα σε κόψω μόλις δούμε Μίλτου Τεντόγλου, έτσι για να ακούσουμε την τελευταία του προσπάθεια να δούμε τι θα κάνει στο τελικό του μήκους. Οπότε, μέχρι τότε, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
6: Πλέον αγώνας, καλησπέρα και πάλι Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους. Ο αγώνας με την νίκη Βόλου είναι παρελθόν. Όλοι τώρα επικεντρώνονται στο μεγάλο.
3: Η δουλειά έγινε με την νίκη Βόλου, έστω και με το 1-0, φτωχό το 1-0, αλλά η δουλειά έγινε, αυτό μετράει.
6: Δημήτρη, όταν έχεις τα μπόρδα, είναι η λύση σε κάθε πρόβλημα.
3: Λοιπόν, Στέλιο, βάλε τώρα άνω τελεία, περίμενε και εσύ μαζί μου, γιατί έχουμε μίλητο τον τόπο στο τελευταίο το άλμα.
5: Και εμείς έχουμε αγρέψει κάπως. Είδαμε και τον βασιλιά τον Φίλιππο στο τελετουργικό, αλλά αυτή την ώρα που εμάς το ενδιαφέρον μας είναι αλλού, δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε κάτι άλλο πέρα από την τελευταία προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου. Θέλει πάνω από 8.47 να κάνει και μπορεί να το κάνει, δεν το κάνει. Δεν το κάνει, μένει δεύτερος. Ίσως πάγωσε, ίσως ευνηδιάστηκε από αυτό που έκανε ο Γκέιλ.
7: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συγχαρητήρια, έστω και έτσι. Περιμέναμε το δεύτερο διαμάντι. Δεν ήρθε με τον τρόπο που θα θέλαμε. Έκανε την μεγάλη ανατροπή ο Γκέιλ στο προτελευταίο, στο τελευταίο του άλμα με 8.46 και πήρε την μπουκιά από το στόμα του Μίλτου Τεντόγλου, που ήταν μέχρι εκείνη την ώρα πρώτος με 8.40. Έτσι είναι ο αθλητισμός και οι μεγάλοι αγώνες.
3: Άκυρη λοιπόν η τελευταία προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου στην προσπάθειά του να ξεπεράσει τον Τζαμαϊκανό Γκέιλ, ο οποίος πέρασε μπροστά με 8.46. Ο Μίλτος Τεντόγλου έμεινε στο 8.40 και κατέλαβε την δεύτερη θέση στον τελικό του μήκους στο Diamond League που γίνεται στις Βρυξέλλες σήμερα και αύριο. Πάμε και πάλι στον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Έλα Στέλιο.
6: Λοιπόν, λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω το μάτς με την νίκη Βόλου του Στέλιου Μαλεζά. Φτωχό το 1-0, αλλά και ο Παναθηναϊκός, έτσι Δημήτρη να τα πούμε λίγο εντάχει για χθες, δεν παρουσιάστηκε όπως θα έπρεπε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Υπενθυμίζουμε ότι σε αυτή τη φάση του κυπέλου διαφέρει το φορμάτ από ό,τι στο πρωτάθλημα και σημασία έχει η επίτευξη περισσότερων γκολ. Λοιπόν, και πέρυσι επίσης θυμόμαστε ότι για ένα γκολ ο Παναθηναϊκός είχε δύσκολο μονοπάτι στο κύπελλο και τελικά αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ.
3: Ναι, αλλά δηλαδή και η ΑΕΚ που είχε το εύκολο μονοπάτι θεωρητικά αποκλείστηκε από τον Όφη, έτσι. Δεν ξέρεις πώς θα πάνε όλα αυτά, Στέλιο. Είναι λίγο περίεργο η όλη ιστορία. Δηλαδή, μπορεί να διαλέξει το εύκολο μονοπάτι, να βρεθεί μια ομάδα που θα κάνει την έκπληση και να περάσει εκείνη στο τελικό. Ο Όφη το έκανε και πήρε και το κύπελλο κιόλα.
6: Κύπερο Super Cup, πρόκληση στο Philip Fest, στη Europa, τα γνωστά.
3: Ναι.
6: Λοιπόν, και τώρα ΠΑΟΚ. Ένα μεγάλο ντέρμπι, βρισκόμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική της Super League, όμως είναι ένα ντέρμπι που και για τους δύο, ανάλογα το αποτέλεσμα, θα σημάνει αρκετά πράγματα, εν ώψη και της συνέχειας. Έχω πει και σε προηγούμενες σημερινές επικοινωνίες με τους συναδέλφους στη μέρα, Δημήτρη, ότι σε περίπτωση που νικήσει ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει μεγαλύτερη όθηση boost που λέμε,
3: ναι,
6: για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και περισσότερη πίστη στο project, το φετινό project του Jacob Nistrup και γενικά όλου του Παναθηναϊκού οργανισμού. Οπωσδήποτε αυτό που λέγαμε, Δημήτρη, ότι το ξέρουμε άλλωστε, είναι γνωστό, ο Ουναΐ συμμετείχε στην πρώτη προπόνηση. Υπάρχουν μάλιστα και σχετικές φωτογραφίες στο επίσημο site του Παναθηναϊκού για τον σπουδαίο Μαροκινό, τον Αζεντίνου Ναΐ. Λοιπόν, και πιθανότατα θα χρησιμοποιηθεί, εγώ το βλέπω σίγουρο, δεν ξέρω μονάχα αν θα χρησιμοποιηθεί από την αρχή στη διάρκεια του ντέρμπι.
3: Μπορεί να πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής,
6: ακριβώς.
3: Το πιο πιθανό σενάριο νομίζω ότι αυτό είναι. Να το χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Νίστρουπ και ανάλογα βέβαια πάντα με την εξέλιξη του μάτς, έτσι.
6: Πολύ σωστά. Και ανάλογα την εξέλιξη του αγώνα θα συμμετάσχει ο Ουναή, θα το ρίξει στη μάχη ο Νίστρουπ. Άλλωστε ο Ουναή είναι έτοιμος, ήδη έκανε ένα πάρα πολύ καλό Μουντιάλ. Δεν πήγε απλώς να συμπληρώσει την αποστολή του Μαρόκου, συμμετείχε και έβαλε και πολύ ωραία γκολ. Και σίγουρα επίσης θα αποτελέσει δέλεαρ, ας το πούμε λίγο λαϊκά, κράχτη για το λαό του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, αλλιώς περισσότερος οπωσδήποτε κόσμος θα ανέβει στο ΆΚΑ.
3: Σίγουρα.
6: Την Κυριακή.
3: Για εδώ πήγανε χθες για να δουν το μάτς με την Νίκη Βόλο, επειδή ακριβώς θα ήταν ο Ουναή στο γήπεδο και είχε δώσει και ένα μήνυμα ραντεβού το βράδυ στο γήπεδο.
6: Πολύ σωστά. Αλλά βέβαια ο κόσμος του Παναθηναϊκού, ακόμα και στις δύσκολες εποχές, πάντα έδινε το παρόν.
3: Ναι.
6: Απλώς τώρα, λόγω του 26χρονου Μαροκινού, θα σίγουρα, ξαναλέω, θα ανέβει πιο πολύς κόσμος στο ΆΚΑ το παρόν.
3: Ναι.
6: Θα σίγουρα, ξαναλέω, θα ανέβει πιο πολύς

0: Μας που κρατάει η ώρα στον Παναθηναϊκό, ο Πένια έχει μπει στο κλίμα, γιατί υπήρχαν κάποιες μουρμούρες όταν ακούστηκε η μεταγραφή, τις οποίες εννοείται πως διέψευσε και διαψεύδει ο Ινιάκη Πένια. Λοιπόν, Πένια κάτω από τον γκολπόστ, δεξιά αναμένεται να είναι ο Καλάμπρια. Χθες είχαμε τον Κάτρι, μάλιστα ήταν και για πρώτη φορά αρχηγός, γιατί ήταν κάποιοι τραυματίες, κάποιοι έφυγαν από τους αρχηγούς. Και ο κλήρος έπεσε στον Κάτρι και μάλιστα υπήρχε και ανάρτηση του Παναθηναϊκού για το παιδί αυτό και αυτό το παιδί που ήρθε από τις πράσινες ακαδημίες και επάξια φόρεσε το περιβραχιόνι του τριβιού χθες ο Γιώργος ο Κάτρης. Λοιπόν, τώρα αριστερά θα είναι ο Κυριακόπουλος. Στο κέντρο της άμυνας ο Βαν Ντρόγκελεν ή Βαν Ντρόγκελεν Δημήτρη, όπως είναι το σωστό, μαζί με τον Στέφαν Ντεφράι. Στα χαφ θα είναι, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, σίγουρα θα είναι ο Κάγκουα, ο οποίος είχε πολύ καλή παρουσία και χθες και στη Βιωτία της προάλλες. Ο Καμαρά πιθανότατα θα είναι παρτενέρ του, θα το δούμε όμως αυτό, δεν ξέρω αν θα κάνει κάποια έκπληξη με το Λούζα αρχικά ο Μίστρουπ. Τώρα στα εξτρέμ και μπροστά υπάρχουν πληθώρα επιλογών. Υπάρχει ο Πελίστρι που έπαιξε με ανάποδο πόδι χθες, υπάρχει ο Γιάνγκουσης που έπαιξε και αυτός βασικός με ανάποδο επίσης. Αρχικά τουλάχιστον πόδι, αυτοί οι δύο, Ουρουγουανός και Κροάτης, στη βασική ενδεκάδα και μετά πήγαν στις κανονικές τους θέσεις και μετά έγινε αλλαγή. Λοιπόν, υπάρχει ξαναλέω Πελίστρι, Γιάνγκουσης, υπάρχει ο Ταμπόρδα, ο οποίος επίσης μπήκε και έβαλε Ταμπόρδα, ο οποίος είναι επίσης άξιος χαρτηρίων, γιατί είτε είναι το μάτς μεγαλύτερης ή ίσονας σημασίας, είτε παίζει ένα ή 101 λεπτά, ο Αργεντινός είναι πολύ επαγγελματίας και αξίζει να φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, γι' αυτό και δικαιολογημένα τον αγαπάει ο κόσμος. Ελίστρι, Γιάνγκουσιτς, Ταμπόρδα, μπροστά υπάρχει ο Τετέι, ο Ραστόντερ, ο Ντέσερς. Είναι επιλογές, δεν μπορούμε να ξέρουμε, Δημήτρη, το τι σχήμα θα χρησιμοποιήσει.
1: Σιριβέγια βλέπεις να αγωνίζεται, να τον χρησιμοποιεί ο Νίστρουπ.
0: Προέρχεται από τραυματισμό, είναι από τραυματισμό και γι' αυτό το λόγο δεν συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα.
1: Ναι.
0: Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι καπαρωμένες οι θέσεις στα χαφ μεταξύ Κάγκουα, Καμαρά, Λούζα. Έχει επιλογές πάντως, πάρα πολλές επιλογές.
1: Και ο Αντίνου βέβαια, έτσι.
0: Επίσης ο Αντίνου, πολύ σωστά μου το υπενθυμίζεις, είναι μια λύση για τα extreme. Έχει πληθώρα επιλογών ο Νίστρουπ. Να δούμε και την αποστολή, αν την ανακοινώσει αύριο. Υπενθυμίζω ότι η προπόνηση τελευταία είναι για τις 6 αύριο. Οπότε γύρω στις 8-8.30 κάπως έτσι.
1: Ξέρουμε και την αποστολή, αργότερα. Ναι. Οπότε εκεί θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει περισσότερο και η εικόνα, αν θέλεις.
0: Ναι. Δεν είναι ένιγμα η αποστολή ή η βασική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, αλλά υπάρχουν κάποιες επιλογές. Στο σημείο αυτό, κλείνοντας, να πω Δημήτρη το εξής. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο το διακύβευμα και για τους δύο μονομάχους της Κυριακής. Δηλαδή, δεν είναι μυστικό ότι ο ΠΑΟΚ, λόγω των γνωστών θεμάτων της αποχώρησης του Ντέλια κλπ. Και λόγω της σημερινής ανακοίνωσης της θύρας 4, έτσι, του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι αν αυτός ο οποίος θα ιτηθεί θα είναι ο δικέφαλος του Βορρά, στον ντέρμπι της Κυριακής, θα μπει σε μεγαλύτερη περιδίνηση από ό,τι είναι τώρα. Αν ιτηθεί ο Παναθηναϊκός, οπωσδήποτε θα είναι ένα πισωγύρισμα. Ναι. Θα είναι όμως μικρότερος, μικρότεροι κραδασμοί, όχι ότι θα είναι ευχάριστο.
1: Σε σχέση με τι μπορεί να συμβεί στον ΠΑΟΚ. Δεν αποκλείεται σε αυτό που λες, να έχεις δίκιο. Θα το δούμε, Στέλιο. Ναι. Θα τα δούμε όλα αυτά. Το βράδυ της Κυριακής θα ξέρουμε πού θα κάτσει η μπήλια, σε ποια από τους δύο μονομάχους. Βέβαια υπάρχει πάντα και το χ, έτσι. Υπάρχει και το χ, η ισοπαλία που δεν βολεύει σε καμία περίπτωση κανέναν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και η ήττα. Έτσι, ένας βαθμός πάντα είναι ένας βαθμός. Ωραία. Στέλιο Σωτηρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
0: Σε όλους καλό βράδυ. Yeah.

0: Λοιπόν, 9 λεπτά πριν από τις 9, Ερασπόρ, Βλαδίνη Ραδιοφωνία. Θα πάμε γρήγορα στο χώρο του μπάσκετ. Μαζί μας είναι ο Νίκος Μπιντέλας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας, θυμίζω 85-91. Ο Ερυθρός Αστέρας στον τελικό περιμένει τον νικητή από την αναμέτρηση Ολυμπιακού Φενερμπαχτσέ. Το παιχνίδι ξεκινάει σε πολύ λίγο. Θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Γιώργου Γιαλιτάκη στα δύο αωράκια της Κρήτης. Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού που προέκυψε νέο τραυματισμό, νέα κακοτυχία.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός είχε σήμερα το πρώτο του φιλικό παιχνίδι. Ήταν απέναντι στο Μαρούσι, στο κλεισό του Αγίου Θωμά. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 97-86 από την ομάδα του Αμαρουσίου. Όμως ο Ζέλικο Μπράντοβιτς παρέταξε μια ομάδα με πάρα πολλές ελλείψεις. 9 απουσίες είχαν οι πράσινοι στο σημερινό φιλικό. Γιατί έλειπαν κάποιοι παίχτες που είχαν υποχρεώσει με τις εθνικές τους ομάδες στο προηγούμενο διάστημα και δεν συμμετείχαν στην προετοιμασία. Έλειπαν φυσικά και οι τραυματίες Ναν και Χέιν Ντέιβις. Ο Λούκας και ο Λεσόρ που είχαν και αυτοί τα θεματάκια τους μάλλον και είχαν ξεκινήσει την προετοιμασία του Παναθηναϊκού με ατομικό πρόγραμμα. Άρα δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει τα προβλήματα και μεγάλωσαν ακόμη περισσότερο γιατί αποχώρησε τραυματίας από το φιλικό με το Μαρούσι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος είχε κλεισχύ τη σεζόν με τραυματισμό και ήρθε νέο πρόβλημα για τον διεθνή forward, ο οποίος πήγε αμέσως για εξετάσεις στο νοσοκομείο και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μυρίαιο του αριστερού του ποδιού, αλλά δεν έχει γίνει γνωστό από τον Παναθηναϊκό το διάστημα που θα λείψει ο Ρογκαβόπουλος από τη δράση και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί με τους πράσινους να τονίζουν ότι ήδη έχει αρχίσει τη θεραπευτική αγωγή ο διεθνής forward του Τριφυλιού. Μάλιστα, τα πολλά προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός φέραν και την ακύρωση του προγραμματισμένου φιλικού με το Περιστέρι για αύριο. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός απολογήθηκε για την ακύρωση της τελευταίας στιγμής προς την ομάδα των δυτικών προαστίων. Και έτσι τώρα το Τριφύλι έχει να διαχειριστεί κάποια θέματα σημαντικά λίγο πριν την έναρξη σεζόν και εν ώψη και των επόμενων φιλικών αναμετρήσεων που θα είναι στη Ρόδο, στο τουρνουά με την ΑΕΚ και τη Σπάρτα Ξυμπότητς, αλλά και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που έρχεται στο Telecom Center Athens με την Μπουργκ, τον ΠΑΟΚ και την Παρτίζα να συμμετέχουν σε αυτό το τουρνουά που διοργανώνει για μία ακόμη χρονιά ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα, Δημήτρη, τώρα να πούμε λίγο και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα έχει τον τζάμπολ σε λίγο στο φιλικό με τη Φενέρ, ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα έχει 13 παίκτες στη διάθεσή του έπειτα από συμφωνία των δύο ομάδων.
0: Δεν θα παίξει ο Μοντέρο, δεν θα παίξει ο Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου Λαρεντζάκης δεν ταξίδεψαν.
1: Ο Μιλουτίνοφ δεν θα είναι επίσης. Μοντέρο και Μιλουτίνοφ για λόγους ξεκούρασης. Ο Βεζένκοφ έχει ένα θέμα στον αριστερό του αγκώνα, αντιμετωπίζει κάποιες ενοχλήσεις και θα είναι και στη δεκατριάδα Πάπας και Ντάνσον, δύο πρώην ερυθρόλευκοι, οι οποίοι βοηθούν την προετοιμασία του Ολυμπιακού αυτό το διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Φιλικό έχει σε εξέλιξη και η ΑΕΚ, η οποία συμμετέχει σε τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη. Στο ημίχρονο έχανε με έναν πόντο από την Trabzonspor. Περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα γιατί δεν έχουμε εικόνα από αυτό την αναμέτρηση στην πόλη. Mm-hmm. Είναι ένα τουρνουά στο οποίο συμμετέχει η ΑΕΚ στην Κωνσταντινούπολη με την Trabzonspor όπως αναφέραμε παίζει. Το άλλο ζευγάρι ήταν Εφές Eroxpor και με την Εφές να χάνει στο καλάθι από την ομάδα της Eroxpor. Με πολλές απουσίες όμως η Ανατολού Εφές, η οποία δεν είχε και το Mike James στη διάθεσή της και άλλους παίκτες, ιτήθηκε σε αυτό το φιλικό. Έτσι η ΑΕΚ να δούμε τι θα κάνει στο φιλικό αυτό και με ποιον θα παίξει και στη συνέχεια του τουρνουά της Κωνσταντινούπολης.
0: Ωραία. Νίκο Μπιντέλα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.

0: Και γρήγορα γρήγορα επιστροφή στο ποδόσφαιρο. Πάμε και στα νέα από τον Αστέρα Άκτορ Τρίπολης, ο οποίος δικαιώθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ και παίρνει τη θέση του Λεβαδιακού στην League Phase του Κυπέλου. Μαζί μας ο Βασίλης Κούβαλης, που θα μας πει περισσότερα στο πολύ λίγο χρονικό διάστημα που μας έχει απομείνει. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές. Το είπες εσύ, ο Αστέρας δικαιώθηκε, δεν χρειάζεται παραπέρα ανάλυση. Ο Αστέρας θα συνεχίσει στο κύπελο.
0: Απλώς εδώ να αναφέρω, Βασίλη, ότι διαβάζω ότι ο Λεβαδιακός πλέον θα κινηθεί, θα πάει στο ΚΑΣ για να ανατρέψει την απόφαση.
1: Είναι δεδομένο αυτό, από ό,τι διάβασα και εγώ από το ρεπορτάζ, με επίσημη ανακοίνωση του Λεβαδιακού.
0: Ναι, ναι.
1: Θα προσφύγει στο αθλητικό διαιτητικό δικαστήριο, διεθνές όργανο της Λοζάνης της Ελβετίας, που επιλύει αθλητικές διαφορές. Να πούμε και τι είναι το ΚΑΣ για να ξέρει και ο κόσμος.
0: Σωστό.
1: Έτσι λοιπόν, δεν μπορεί όμως να γίνει κάτι τώρα άμεσα. Το κύπελο θα συνεχιστεί, θα ξεκινήσει να παίζει ο Αστέρας τα παιχνίδια. Αυτό ξέρω εγώ. Και από εκεί και πέρα, αν κάποια στιγμή βγει η απόφαση, δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει. Τώρα, αυτό νομίζω έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις και έχουμε δει πράγματα να συμβαίνουν και να αφαιρούνται βαθμοί και τα υπόλοιπα.
0: Δικαιωμένη, Βασίλη, στον Αστέρα.
1: Ναι, δικαιωμένοι, γιατί το κυνήγησαν πολύ, με πολύ πάθος και πίστη ότι θα δικαιωθούν, γιατί παρά την αρχική απόφαση που ήταν αρνητική, δεν τα παράτησαν, ούτε είχαν τα στοιχεία τους, το είχαν πει αυτό, και τους νομικούς που τους είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί αυτή η υπόθεση, και αυτό συνέβη στο τέλος. Πάντως ο Αστέρας με την συμμετοχή και στο κύπελο μπαίνει σε μια εβδομάδα η επόμενη που ξεκινάει, αυτή που έρχεται μπροστά μας μάλλον, από Δευτέρα, καυτή. Θα ανέβει και η θερμοκρασία από ό,τι είδα και στο μετεωρολογικό δελτίο, αλλά κυριολεκτικά θα είναι καυτή.
0: Ναι, γιατί είναι πλέον συνεχόμενα παιχνίδια, έτσι.
1: Την Πέμπτη με τον Άρη για το κύπελο και την Κυριακή με την ΑΕΚ, όλα αυτά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
0: Ναι.
1: Τρία παιχνίδια εντός έδρας και τα τρία σημαντικότατα.
0: Σωστό.
1: Με τον Ηρακλή εννοείται τη Δευτέρα, που θέλει να πάρει τους πρώτους του βαθμούς ο Αστέρας Άκτορ. Την Πέμπτη με τον Άρη στο κύπελο και με την Κυριακή με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Νομίζω αυτό και μόνο τα λέει όλα, δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Βασίλη Κουβάλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και στο σημείο αυτό η βραδινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Δημοσιογραφική υποστήριξη αρχικά από τον Άγγελο Ραϊδόνη και στη συνέχεια από τη Βίνη Κολοπούλου. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρο, Δημήτρης Γιαχαναζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπόρο. Έρχεται το μικρόφωνο στα γήπεδα με Νίκο Μοσχονά και Άκη Δημακό.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα, το μικρόφωνο στα γήπεδα της Eraspor μόλις ξεκίνησε. Έχουμε ωραία πράγματα. Έχουμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος συμμετέχει στην Κρήτη στο International Basket Tournament και απόψε αντιμετωπίζει την Fenerbahçe στο κλειστό δύο αωράκια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχουμε Diamond League στις Βρυξέλλες. Πριν από λίγο
1: το χάσαμε το διαμάντι.
0: Το χάσαμε, το χάσε ο Μίλτος. Δυστυχώς έφτασε μία ανάσα από την κατάκτηση του δεύτερου διαμαντιού της καριέρας του. Όμως είδε τον Γκέιλ να του αρπάζει την πρωτιά, κυριολεκτικά στην τελευταία προσπάθεια, στον τελικό στο μήκος στις Βρυξέλλες, για 6 εκατοστά, έτσι. 8.40 είχε κάνει ο Μίλτος, 8.46 έκανε ο Γκέιλ.
1: Νομίζω ότι είχε επαναπαυθεί με την επίδοση του 8.40, έτσι έγινε την περασμένη Παρασκευή. Είχε κάνει από την αρχή την μεγάλη επίδοση και στο τέλος τον πλησιάσανε, έτσι, και σήμερα είδε στην τελευταία προσπάθεια δεν μπόρεσε καν να επιδείξει.
0: Να πούμε ότι στο Diamond League περιμένουμε και την μάχη του Καραλή με τον Ντουμπλάντης. Θα βρεθούν αντιμέτωποι για 12η φορά φέτος. Είναι μια μάχη που πάντα την απολαμβάνουμε. Ελπίζουμε κάποια στιγμή ο Μανόλο να καταφέρει να είναι νικητής.
1: Και αφού χάσαμε το φαβορί μας στο μήκος, ας γίνει έκπληξη να γίνει το φαβορί ο Καραλής, να χάσει ο Ντουμπλάντης που είναι το Μεγκράν είναι το φαβορί, έτσι.
0: Τα λες, πολύ ωραία. Άρα. Λοιπόν, να συστηθούμε. Άκης Δημακός,
1: τον Νίκος Χωνάς,
0: Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων
1: και Βιβίνη Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής.
0: Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας είτε με SMS, πορκενό και αποστολή στο 54160, με email στο erasport@papaker.gr και στο γκρουπάκι στο Viber. Οι περισσότεροι τα γνωρίζετε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Και δεν ξέρω, πάμε μια βόλτα στον Γιώργο Γιαλιτάκη που είναι στα δύο ώρα και να δούμε πώς ξεκίνησε το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Ναι, που ουσιαστικά θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον μας με πάσες Καραλή ενδιάμεσα, έτσι.
0: Ναι, να πούμε ότι είναι το πρώτο επίσημο φιλικό του Ολυμπιακού εν ώψη της νέας σεζόν. Έδωσε πριν από λίγες μέρες ένα παιχνίδι στο βοηθητικό γήπεδο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας απέναντι στον Προμηθέα. Εντάξει, αυτό είναι το πρώτο επίσημο.
1: Και να πούμε ότι στον προηγούμενο αγώνα του τουρνουά ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε τη Σαρμάνη με 91-85. Καλησπέρα, Γιώργο Γιαλιτάκη.
2: Καλησπέρα παιδιά και σε εσάς και στις φίλες και φίλους της Eraspor. Οι δύο τελευταίες πρωταθλήτριες ομάδες στην EuroLeague μάχονται σήμερα στο δεύτερο παιχνίδι του έκτου διεθνούς τουρνουά που γίνεται εδώ στο κλειστό σταδίο Οράκι. Όπως πολύ σωστά είπες Άκη, στο μάτ που προηγήθηκε ο Ερυθρός Αστέρας μετά από ένα εντυπωσιακό τελευταίο δεκάλεπτο, κέρδισε την Αρμάνη με 91-85. Τώρα παίζουν ο Ολυμπιακός με την φετινός πρωταθλητής της EuroLeague με την περσινή πρωταθλήτρια την Fenerbahçe. Το σκορ είναι 5-2 για την Fenerbahçe με τρίποντο από τον Σίλτς και δίποντο από τον Μπόλγκουν. Για τον Ολυμπιακό η σκοράρει ο Tyron Jones. Ένα πολύ σκληρό παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά. Οι δύο ομάδες είναι προφανέστατα ότι ψάχνουν να βρουν ρυθμό, διότι μέσα από τις προπονήσεις είναι πολύ δύσκολο, αλλά μέσα από τα παιχνίδια αλλά και στη διάρκεια των παιχνιδιών προσπαθούν να βρουν ρυθμό. 2-5 το σκορ, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, ενώ απομένουν 6 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός στο σημερινό μάτς παίζει χωρίς τον Παπα-Νικολάου που έμεινε στην Αθήνα για να κάνει θεραπεία. Το Γιαννούλη Λαρετζάγιο που, όπως αναφέρουν πληροφορίες, βρίσκεται σε διαδικασία μεταγραφής στην ομάδα της ΑΕΚ. Ενώ σήμερα ο Γιώργος Μπαρτζόκας άφησε εκτός του παιχνιδιού τον Ζαν Μοντέρο, ο οποίος ήρθε προχθές στην Ελλάδα μετά το τέλος των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα της χώρας του. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έμεινε επίσης έξω για λόγους ξεκούρασης, αλλά και ο Σάσα Βεζένκοφ λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό αγώνα. Οι δύο προπονητές συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουν σήμερα στο σημερινό παιχνίδι 13 παίκτες. 2-6 το σκορ από την πρώτη εύστοχη βολή του Μπόλτ είναι και 2-7 Ο Μπόλικο είναι ο οποίος έφτασε στους 4 πόντους. Έχει δικαίωμα να εκτελέσει και τρίτη βολή από το φάουλ που του έγινε ενώ επιχειρούσε σούτ από την περίμετρο. Έξω από την περίμετρο. 2-7 το σκορ. 2-8 τώρα ο Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. 6-5 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Να πούμε ότι στο ημίχρονο του πρώτου παιχνιδιού ένας τυχερός πήρε μια υπογεγραμμένη φανέλα του Εβάν Φουρνιέ. 4 φανέλες του Εβάν Φουρνιέ θα κληρωθούν στα ημίχρονα των δύο ημερών των 4 αναμετρήσεων, ενώ μια 5η φανέλα του Εβάν Φουρνιέ θα κληρωθεί μέσα από διαγωνισμό στο Instagram. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έφερε στο Ηράκλειο και τα 3 περσινά του τρόπαια, το τρόπαιο της EuroLeague, αυτό του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς επίσης και το Super Cup, και μάλιστα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο ήταν στη διάθεση των φιλάθλων του Ολυμπιακού, που μόλις τσεκάρουν τα εισιτήριά τους θα είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν. Να πούμε, το σκορ είναι, τώρα 5-8 Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, και τώρα έχουμε άστοχο σούτ του Σίλτς, αλλά φάουλ πάνω στον Σίλτς, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει δύο βολές. Φενέρμπαξε έχει πει πιο δυνατά από τον Ολυμπιακό. 5-34 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Η Φενέρμπαξε προηγείται 8-5 του Ολυμπιακού εδώ στο κλειστό σταδίο. Ωράκια βολές για τον Σίλτς, ενώ ο Τάιρον Τζόουνς κάνει τα παράπονά του στον διαιτητή της συνάντησης. Δύο βολές λοιπόν για τον Σίλτς. 5-8 το σκορ, 5-34. Είναι κακή η βολή του Σίλτς, ίσα ίσα που φτάνει στην Στεφάνη. Ναι, ο Σίλτς όμως έχει δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολή, δεύτερη βολή. Ένα παιχνίδι που παρακολουθούν περίπου 1.500 οπαδοί, κυρίως του Ολυμπιακού. Και 5-9 το σκορ, 5-34 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Αλλαγές από τους προπονητές των δύο ομάδων. Είπαμε ότι έχουν συμφωνήσει και ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιος, ο τεχνικός της Φενέρμπαξε, αλλά και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, να χρησιμοποιήσουν 13 παίκτες στο σημερινό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός τώρα είναι στην επίθεση με τον Τζόσεφ. Ο Ολυμπιακός στον Τζόουνς, Φουρνιέ, η μπάλα ξανά στον Γουόρντ έξω από την περίμετρο. Θα παίξουν το πλάγιο pick and roll, η μπάλα έξω για τον Τζόσεφ, η διείσδυση, η προσποίηση, δεν θα πετύχει το καλάθι. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία προσποίηση από τον Τζόσεφ, ο οποίος θα αποκομίσει το φάουλ από τον αντίπαλό του. Αυτό ήταν το κέρδος για τον Τζόσεφ. 5-13 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Το σκορ είναι 5-9 Ολυμπιακός Φενέρμπαξε εδώ στο κλειστό σταδίο Ωράκια. Δύο βολές λοιπόν για τον Ζόζεφ, ο οποίος έχει πάει ήδη στην γραμμή της φιλανθρωπίας να εκτελέσει αυτές τις δύο βολές, ενώ στο παιχνίδι μπαίνει τώρα και ο Ενδιαγέ, τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, να μας συστηθεί και αγωνιστικά εδώ στο κλειστό σταδίο Ωράκια στην Νέα Λεκαρνασσό. 5-10 το σκορ. Να πούμε ότι οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαξε, πέρυσι πρόπερσι είχαν αναμετρηθεί στον τελικό της διοργάνωσης, όπου ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει με 73-70. Πέρυσι η Φενέρμπαξε τερμάτισε στην τρίτη θέση του τουρνουά. Πρώτος ήταν ο Ολυμπιακός που κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα με 86-83. Ο Ερυθρός Αστέρας που θα είναι και πάλι φέτος στον τελικό της διοργάνωσης. Το σκορ είναι τώρα 7-11, διότι ευστόχησε ο Σανλή σε σούτ από μέση απόσταση. 4-55 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Τζότζεφ για τον Ολυμπιακό οργανώνει παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους. Μαρκάρεται από τον Μπιτζή.
0: Γιώργο, να σε διακόψω. Βεβαίως, να σε διακόψω. Λέγαμε πριν με τον Άκη ότι περιμένουμε, όπως όλοι με ανυπομονησία, τη μεγάλη μάχη ανάμεσα στο Μανόλο και στον Ντουμπλάντης. Τώρα εδώ διαβάζω ότι ο Ντουμπλάντης ανακοίνωσε ότι δεν θα αγωνιστεί στο Αλμε Πικοντό. Ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ εξήγησε ότι νιώθει ένα μικρό σφίξιμο στο πόδι, το οποίο ήλπιζε να ξεπεράσει. Δεν το νιώθει καλά κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, οπότε ανακοίνωσε ότι θα μείνει εκτός.
1: Και τι είπα εγώ πριν?
0: Τι είπες?
1: Ότι το φαβορεί ο Τεντόγλου δεύτερος.
0: Γι' αυτό, γι' αυτό λέω, γιατί παληθεύεσαι.
1: Βουντού, ε?
0: Βουντού. Να πούμε ότι ο Ντουμπλάντης θα χάσει την ευκαιρία να κατακτήσει τον έκτο συνεχόμενο τίτλο του στο Diamond League. ουσιαστικά αφήνει την πόρτα ανοιχτή για τον δικό μας Μανόλο.
1: Το διαμαντάκι.
0: Το διαμαντάκι να κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο.
1: Ο Καναλής, ο οποίος έχει ξεκινήσει στο 5.52 και το έχει περάσει με την πρώτη, όπως και όλοι οι υπόλοιποι αθλητές, εκτός του Γάλλου, του Thierry Baptiste και του Ντουπλάντης, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί.
0: Ευκαιρία νομίζω για τον Μανόλο, έτσι, να του ευχηθούμε καλή τύχη. Θα παρακολουθήσουμε φυσικά τις προσπάθειές του. Τηλεοπτικά μπορείτε να δείτε τον Diamond League και στην Earth 2 Sport, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι. Να γυρίσουμε...
0: Να πάμε πίσω στο μπάσκετ και στον Ολυμπιακό.
1: Νομίζω Γιώργος... έχει μια διακοπή το μπάσκετ. Να πούμε και το Παναθηναϊκό λίγο σήμερα, που είχε μετά από 5.207 μέρες επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο μπάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός ένα φιλικό με το Μαρούσι χωρίς 9-10 αθλητές ζητήθηκε με 97-86. Ανησύχησαν όλοι για τον τραυματισμό του Ραγκαβόπουλου. Έχει βγει η διάγνωση, όμως δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό, είναι θλάση, οπότε να είναι λίγο πιο ήσυχη φίλη του Παναθηναϊκού, για το ότι δεν θα υπάρχει εκ νέου ένας μεγάλος τραυματισμός.
0: Και είναι ο τρίτος τραυματισμός, είναι ο Kendrick Nunn.
1: Εντάξει, οι δύο, η πρώτη είναι πολύ πιο σοβαρή, αυτός ευτυχώς είναι μια θλάση, δηλαδή είναι 2 εβδομάδες, 20 μέρες.
0: Είναι ο Hayes Davis και τώρα είναι και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.
1: Και πριν πάμε, ναι, να
0: δούμε περαστικά.
1: Και πριν πάμε στο Γιώργο Κελτάκη, να πούμε ότι ο Γάλλος, ο Thierry Baptiste, με την τρίτη προσπάθεια πέρασε και αυτό στο 5.52. Γιώργο.
2: 4 και 20 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 9-11 το σκορ με καλάθι για τον Χολ του Ολυμπιακού, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Όρντα. Ένα καλάθι που έκανε έξαλλο τον Γιασκεβίτσιους, γιατί χάθηκε το αμυντικό ριμπάουντ για τους Τούρκους. Σανλή από την γωνία, από το κόρνερ και έξω από την περίμετρο. Το έχει αυτό το σούτ ο Σανλή, αλλά στόχησε. Τώρα γόρτσε ρόλο playmaker για τον Ολυμπιακό. Τώρα Τζότσεφ πιο ορθολογικά στημένος Ολυμπιακό. Θέλουν να κτίσουν ένα πικ εν ρολ οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Γκόρντε και τον Χολ, ο οποίος κατέβηκε χαμηλά, βυθίσει και χαμηλά στο καλάθι της Φενέρμπαξε, αλλά ο Σίλτς χρησιμοποίησε το πόδι, το έκανε τάκλιν, να χρησιμοποιήσουμε ένα ποδοσφαιρικό όρο, για να κλείσει την μπάσα του Γκόρντε. Φουρνιέ, η μπάλα πολύ ωραία στον Χολ, ο οποίος δέχεται όμως το φάουλ από τον Σίλτς. Δικαίωμα για 2 βολές στον Χολ. 9-11 το σκορ Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, 3-42 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Όπως πάμε, ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Πρώτα φιλικά για τις δύο ομάδες. Οι παίκτες δεν είναι έτοιμοι. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Φαίνεται με τις κινήσεις στον αγωνιστικό χώρο. Χολ θα ευστοχήσει. 10-11. Μπορεί να ισοφαρίσει τώρα το παιχνίδι. 3-42 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Δικαίωμα για δεύτερη βολή στον Χολ, ο οποίος θα ευστοχήσει, θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα. 11-11, 3-42 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό τώρα θα περάσει ο Ντάστον, ο οποίος κάνει προπόνηση με την ομάδα του Ολυμπιακού λόγω της λειψανδρίας που υπήρχε ένεκα της συμμετοχής παικτών του Ολυμπιακού σε εθνικές ομάδες των χωρών τους, ενώ με τον Ολυμπιακό είναι και ο Πάπας, έκανε προπόνηση το τελευταίο διάστημα. Το σούτ 3 πόντων που γίνεται από τον Χόρτον Τάκερ είναι άστοχος, η προσποίηση και νέο σούτ 3 πόντων επίσης άστοχο από τον Τζούζανκ, ένα πολύ κακό σούτ, αλλά νέο επιθετικό ριμπάν, ανανεώνουν την επίδεση παίκτης Φενέρμπαξε. Χόρτον Τάκερ θα μπει προς τα μέσα, θα κερδίσει το φαουλ, δικαίωμα για 2 βολές στον Χόρτον Τάκερ. 3-8 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Ντάστον, ο οποίος χειροκροτήθηκε από τους παίκτες, από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού εδώ, ο Ντάστον που μπορεί να έχει τα χρονάκια του, αλλά παραμένει fit όπως λέμε, και είναι μάλιστα στο παιχνίδι μέσα μαρκάροντας τον Σανλή. Χόρτον Τάκερ θα στοχίσει στη βολή. Το 11-11 παραμένει και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει από 5 ομαδικά φάουλ του τέστην. Όποιο φάουλ κερδίζει οποιαδήποτε ομάδα, οποιοδήποτε παίκτης από οποιαδήποτε ομάδα, θα έχουμε βολές. Χόρτον Τάγκερ λοιπόν έτοιμος να εκτελέσει τη δεύτερη βολή. Θα ευστοχήσει. 11-12 Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. 5 πόντοι για τον Μπόλτγουιν, 2 για τον Σανλί, 1 πόντο για τον Χόρτον Τάγκερ και 4 πόντου για τον Σίλτς, η σκόρερ για την Φενέρμπαξε. Για τον Ολυμπιακό 3 πόντους έχει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, 2 πόντους ο Τζότζεφ, 2 πόντους έχει ο Ντάντα Χολ, 2 πόντους και ο Τάιρον Τζόνς, ενώ χάθηκε και 2 πόντους ενδιαγή, χάθηκε η μπάλα για την Φενέρμπαξε. Γουόρντ θα περάσει προς τα μέσα, δεν μετράει το καλάδι, χαμηλά το φάουλ λένε οι διαιτητές, η μπάλα παίξει για τον Ολυμπιακό, 2 και 38 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ισχνό προβάδισμα για την Φενέρμπαξε, μόλις ενός πόντου, 12-11 και δικαίωμα για βολές των Γουόρντ, ο οποίος αν ευστοχίσει και στις δύο βολές θα δώσει αυτός ισχνό προβάδισμα στον Ολυμπιακό με ένα πόντο. Ο Γουόρντ λοιπόν στην γραμμή του φάουλ θα εκτελέσει την πρώτη βολή, θα ευστοχίσει 12 όλα, 2 και 38 για την λήξη του παιχνιδιού. Είναι, ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι και ο Πάπας όπως λέγαμε νωρίτερα. Δύο παίκτες που μέχρι στιγμής βοηθούν στην προπόνηση τον Ολυμπιακό. Ο Γουόρντ θα ευστοχίσει και στην δεύτερη βολή. 13-12 περνάει μπροστά ο Ολυμπιακός, 2 και 38 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Η μπάλα είναι για την Φενέρμπαξε και για τον Σαργιούνας, ο οποίος σε ρόλο οργανωτή κατεβάζει την μπάλα. Σαργιούνας μαρκάρεται από τον Πάπας, κλείνεται, γίνεται μια παγίδα από τους παίκτες του Ολυμπιακού, όμως ξεφεύγει ο Σαργιούνας, η μπάλα είναι έξω τώρα για τον Τζούτζακ και έχουμε βήματα που κάνει ο Σίλβα, ο οποίος κατέβασε την μπάλα και προσπάθησε με τρίπλα να περάσει τον αντίπαλό του, όμως έκανε μια τρίπλα παραπάνω, εκνεύρισε τον Σαρούνας αυτό, ο Σάρας ο οποίος τάψαλε στον παίκτη του. Σουτ όχι, καθώς κλείστηκε η μπάλα τελικά από τον Ενδιαγέ, θα πάει στον Φουρνιέ, ο Φουρνιέ θα πάει προς τα μέσα, θα ευστοχίσει από, από τα γνωστά σουτ του Φουρνιέ. Το σκορ 15-12 στο συν 3 Ολυμπιακός για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι, 1-52 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Η μπάλα είναι στον Χόρτον Τάκερ, Χόρτον Τάκερ, η μπάλα είναι στον Τζούτζακ, ο οποίος θα κερδίσει φάουλ και δικαίωμα για δύο βολές, ήταν από τον Ενδιαγέ το φάουλ. Στην προσπάθεια του Τζούτζακ έβαλε την μπάλα στο παριέ και προσπάθησε στα πόδια να κερδίσει τον Ενδιαγέ σε μια πλάγια διείσδυση που έκανε από τα δεξιά προς το καλάθι του Ολυμπιακού. Έτσι λοιπόν θα έχει δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές ο Σαρτιούνας, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα και είναι έτοιμος να εκτελέσει τις βολές. 1 και 44 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Θα ευστοχίσει. 15-13 Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Δικαίωμα για δεύτερη βολή στον Σαργιούνας.
0: Γιώργο, να σε διακόψω να κάνουμε σύνδεση με δύο σπορ, να ακούσουμε την προσπάθεια
3: ακόμα
0: του Καραλή.
3: Πιο εύκολα και άνετα θα περάσει το 5-72. Αυτό είναι το 5.52 το άλμα του. Σε λίγο θα τον δούμε στο 5.72 που το έχουν περάσει ήδη ο Κέτριξ, ο Μάρσαλ και ο Τιερί. Δεν μας το είχαν δείξει. Βλέπετε και τον προπονητή και πατέρα του. Το 5.72 έχει αποτύχει μόνο ο Μπεν Μπρέντερς, ο Βέλγος. Για να πάμε στα 3 χιλιόμετρα.
0: Ωραία, ακούσαμε την προσπάθεια του Καραλή.
1: Στα 5.72 έχει αποτύχει, είπαμε, μόνο ο Μπεν Μπρόντερς, ο Βέλγος. Ακολουθεί ο Νορβηγός, ο Σόντρε Γκούτορσεν και μετά είναι ο Μάνολο.
0: Ωραία. Επιστρέφουμε στα 2 ωράκια και στον Γιώργο Γελιτάκη.
2: Όπου με ένα μίνι σερί 4-0 πέρασε μπροστά η Φενέρμπαξε 16-15-52, δεύτερα για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου και δικαίωμα για βολές των Χόρτον Τάκερ, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει τις βολές και να αυξήσει τη διαφορά στο σκορ. Την προηγούμενη φορά που βρέθηκε στην ίδια θέση σημείωσε μία στις δύο βολές, τώρα όμως είναι εύστοχος στην πρώτη, 15-17. ενώ απομένουν ακόμα 52 δευτερόλεπτα. Δικαίωμα για δεύτερη βολή στον παίκτη της Φενέρμπαξε. Θα ευστοχίσει 15-18. Να λοιπόν που το συν 3 για τον Ολυμπιακό έγινε μείον 3. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε 52 δεύτερα για την νίκη του πρώτου δεκαλέπτου. 15-18 και η μπάλα είναι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Τζόζεφ Ομπόιο σε ρόλο οργανωτή στείνει την ομάδα του στην επίθεση. Εντιαγέ, Φουρνιέ θα βγει από τα σκριν με τον Σαργιούνας. Θα πάει πάνω ο Ντάστον για να του δώσει χώρο. Τελικά η μπάλα είναι στον Τζόζεφ, ο οποίος θα κάνει το ανάποδο lay-up. Δεν θα πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει όμως το φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές τον Τζόζεφ. Συνεννοούνται εκεί και οι διαιτητές. Το σκορ είναι 15-18, ενώ απομένουν ακόμα 31 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Βολές λοιπόν για τον Τζόζεφ, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει, ενώ ξανά στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό ο Ward στη θέση του Ντιαγέ. Βολές λοιπόν για τον Τζόζεφ, ο οποίος θα μπορέσει, αν ευστοχίσει, να ρίξει ακόμα περισσότερο την διαφορά. Η πρώτη πάντως είναι εύστοχη. Το σκορ γίνεται 16-18. 31 δεύτερο, όπως είπαμε, για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Θα ευστοχίσει στην δεύτερη βολή. 17-18, 28 δευτερόλεπτα από μια επίθεση φαινομενικά για τις δύο ομάδες. 17-18 λοιπόν το σκορ. Στην επίθεση τώρα είναι ο Baldwin, Σίλβα, Baldwin έξω από την περίμετρο. Θα παίξει ένα πλάγιο pick and roll με τον Σίλβα, ο οποίος θα πετύχει ένα εντυπωσιακό καλάθι. 17-20 για την Φενέρμπαξε. Η ομάδα του Σαρούνας παίρνει ξανά προβάδισμα 3 πόντων στο σκορ, με τον Σίλβα, τον Κρις Σίλβα, έτοιμο να εκτελέσει ακόμα μία συμπληρωματική βολή. 13 δεύτερα για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 17-20 το σκορ εδώ στο κλειστό σταδία Ωράγια. Σίλβα θα εκτελέσει, θα ευστοχίσει. 17-21 η τελευταία επίθεση για τον Ολυμπιακό με τον Φουρνιέ. Φουρνιέ, Τζόσεφ, Γουόρντ, Τζόουνς και Πάπας, η πεντάδα για τον Ολυμπιακό. Τζόσεφ, Φουρνιέ στην εκπνοή του χρόνου, σου τριών πόντων, είναι άστοχος. Η μπάλα πήγε και βγήκε στο καλάθι. 17-21 Ολυμπιακός Φενέρμπαξε σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Να πούμε τους πόντους των δύο ομάδων. Για τον Ολυμπιακό, ο Τάισον Γουόρντ έχει 2 πόντους, 3 πόντους με ένα τρίποντο έχει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, 2 ο Ντιαγέ, 4 πόντους ο Κόρι Τζόζεφ και από 2 πόντους η Ντάντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόνς και ο Εβάν Φουρνιέ. Για την ομάδα της Φενέρμπαξε να πούμε ότι 5 πόντους έχει ο Γουέιντ Μπόλγουιν, 2 πόντους ο Σανλί, 3 πόντους ο Χόρτον Τάκερ, 2 πόντους ο Μπράξτον Κι, 3 πόντους ο Κρις Σίλβα, 4 πόντους ο Σίλτς και 2 πόντους ο Ιγνάση Σαργιούνας. 17-21 σκορ πρώτου δεκαλέπτου εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε.
0: Ωραία, Γιώργο, ναι. Θα σε ακούσουμε και στη συνέχεια να πάρεις μια ανάσα. 17-21 Ολυμπιακός Φενέρ.
1: Ενώ εμείς είμαστε στην αναμονή, γιατί ακόμα δεν έχουν γίνει προσπάθειες στο επικοντό, έχει βγάλει μια ανακοίνωση η EuroLeague, γιατί έχουν ξεσπάσει πάρα πολλά δημοσιεύματα σε όλο τον ευρωπαϊκό τύπο για την ασφάλεια του Super Cup στο Abu Dhabi και λόγω της έκρημης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία και προβληματισμό. Το τουρνά αυτό είναι προγραμματισμένο, να δούμε, καραλής, ναι, όχι, δεν είναι καραλής. Είναι προγραμματισμένο 18 και 19 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακός, Φενέρ, Ρεάλ Μαδρίτης και Ντουμπάι, και έχει βγάλει μια ανακοίνωση που ουσιαστικά διευκρινίζει ότι το πρόγραμμα παραμένει ως έχει, ότι παραμένει προσιλωμένη στην διεξαγωγή αυτής της νέας διοργάνωσης με στόχο να παρουσιάσει το καλύτερο του ευρωπαϊκού μπάσκετ και να προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία σε ομάδες. Και έτσι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απόφαση για ακύρωση ή αλλαγή της έδρας, και σύμφωνα με την επίσημη θέση της διοργανώτρια, ο Super Cup προχωρά κανονικά βάσει του αρχικού σχεδιασμού. Παρ' όλα αυτά, όμως, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο σε εξελίξεις Μέσης Ανατολής και όσο πλησιάζει η ημερομηνία τουρνουά, η κατάσταση ασφαλείας αποτελεί τον καθαριστικό παράγοντα για την ομαλή διεξαγωγή του. Με τα σημερινά δεδομένα θα γίνει κανονικά στο Αμπού Ντάμπι και ευχόμαστε να μην έχουμε άλλα θέματα και να χρειαστεί αλλαγή ή αναβολή.
0: 18 είπες ότι είναι το...
1: Είναι 18 και 19 Σεπτεμβρίου.
0: Δεν έχουν πολύ χρόνο, έτσι, δηλαδή είναι σε 14 μέρες από τώρα.
1: Ναι, αλλάξεις το ότι αυτά τα δεδομένα αλλάζουν μέρα με την ημέρα. Ναι, μια μέρα έχει βομβαρδισμούς, την μια μέρα μιλάνε, την άλλη κατάλαβα.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες, αλλά επειδή μακάρι βέβαια να τελειώσουν εκεί οι εχθροπλακίες, αλλά δεν το βλέπω σχετικά γρήγορα, γι' αυτό μήπως πρέπει να το σκεφτούν λίγο πιο γρήγορα.
1: Γιατί... πιστεύω θα δώσουν όσο μπορούν, όσο περισσότερο χρόνο μπορούν.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: να πούμε ότι τρεις άκυρες προσπάθειες από τον Ben Broder στο επικοντό, στο 572, και έχει μείνει εκτός συνέχειας. Το 572 έχουν περάσει μόνο ο Sam Kendrick από τις ΗΠΑ, ο Curtis Marshall από την Αυστραλία και ο Thierry Baptiste ο Γάλλος. Ακόμα δεν έχει αγωνιστεί ο Σόντρε Γκούντορσεν και ο Εμμανουήλ Καραλής.
0: Ωραία, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Ακούτε Ερασπορ.
0: Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος ανάμεσα στον Ολυμπιακό Στε και στη Φενέρμπαχτσε, οπότε πάμε στο Γιώργο Γελιτάκη.
2: Πράγματι, παιδιά, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, απομένουν 8 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, του δεύτερου παιχνιδιού του έκτου διεθνούς τουρνουά μπάσκετ που γίνεται εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια. Ολυμπιακός 19, Φενέρμπαχτσε 23. Στο πρώτο μάζ να επαναλάβουμε ότι η Αρμάνι Μιλάνο κέρδισε, ο Ερυθρός Αστέρας μετά από ένα καταπληκτικό τέταρτο δεκάλεπτο κέρδισε 91-85 την Αρμάνι Μιλάνο, έχοντας για κορυφαίο παίκτη τον Ουόρα που σημείωσε 23 πόντους, άλλους 13 σημείωσε ο Baldwin, η κορυφαία σκόρερ για την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα, ενώ για την Αρμάνι κορυφαίος παίκτης ήταν ο Μόζες Ράιντερ με 22 πόντους και 10 rebound, double-double για τον παίκτη της Αρμάνι, αλλά δεν ήταν αρκετό αυτό για να στείλει την ομάδα του στον τελικό της διοργάνωση. Έτσι, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σε αυτό το τουρνουά που γίνεται εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια, ο Ερυθρός Αστέρας παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό. Δεν ξέρουμε αν θα έχει remake, αν θα έχουμε remake του περσινού τελικού, αν αυτό θα γίνει, αν περάσει ο Ολυμπιακός. Πέρυσι στον τελικό είχαν αναμετρηθεί ο Ολυμπιακός και ο Ερυθρός Αστέρας, με τον Ολυμπιακό να παίρνει το τουρνουά κερδίζοντας 86-83 τον Ερυθρό Αστέρα. Τώρα χάνει με 23-19 από την Φενέρμπαξε που είναι στην επίθεση με τον Κρις Σίλβα. Η μπάλα είναι ξανά για τον Σίλβα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια και η μπάλα έμεινε στα χέρια των παικτών της Φενέρμπαξε. Έληξε η επίθεση των 24 δευτερολέπτων. Η μπάλα λοιπόν για τους Ερυθρόλευκους που θα κατεβάσουν την μπάλα τώρα με τον Μάκι Ντάιρ, ο οποίος μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ουόρντ, Ντόρσεϊ, θα φτάσει στο καλάθι, άσχημο το lay-up. Θα πάρουν την μπάλα οι παίκτες της Φενέρμπαξε και θα βγουν στην επίθεση πάρα πολύ γρήγορα με τον Μπράξτον Κι και έχουμε επιθετικό φαουλ. Για να δούμε τις ναι, έχουμε επιθετικό φαουλ του Μπράξτον Κι πάνω στον Μακεντάιρ. Ένα παίκτη ο οποίος ξέρει να στείνει πολύ καλά το κορμί του, έχει και δυνατό κορμί στην ρακέτα μέσα. Έχουμε μια προσωρινή διακοπή προκειμένου να σκουπιστεί το παρκέ εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια. 8 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 19-23 Ολυμπιακός Φενέρμπαξε με τον Ολυμπιακό έτοιμο να επαναφέρει την μπάλα από την τελική γραμμή. Ο Γουόρντ και Μακεντάιρ είναι αυτοί που θα επαναφέρουν την μπάλα, ενώ ο Γουόρντ και ο Μακεντάιρ λέει στους στους ανθρώπους της Φενέρμπαξε ότι θέλει πετσέτα για να σκουπιστεί το τερέν, διότι η σκούπα δεν πιάνει καλά εκεί και πράγματι αυτό κάνει ο Γουόρντ. Σκουπίζει το παρκέ με μια πετσέτα που πήρε από τους από την Φενέρμπαξε, από τον πάγκο της Φενέρμπαξε. 19-23 το σκορ, 8 λεπτά για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
10: Γιώργο, βλέπω πάντως έχει αρκετά κενά καθίσματα.
2: Κοίταξε, γύρω στους 2.000 κόσμο περίπου υπολογίζω, 1.800 άτομα με 2.000 εδώ στο κλειστό στα δύο ωράγια. Το γήπεδο είναι χωρητικότητος 4.500 θεατών. Τόσο περίπου τους κάνω. Εντάξει, είναι και μια εργάσιμη μέρα,
10: αυτό,
2: παιδιά.
10: Αυτό, ναι, ναι, είναι εργάσιμη.
2: Και δεν είναι μόνο εργάσιμη μέρα. Είναι ότι είμαστε σε μια τουριστική περιοχή όπου αρκετός κόσμος βρίσκεται ακόμα σε δουλειά, σε ξενοδοχεία. Έτσι και σε άλλες τουριστικές περιοχές και επιχειρήσεις. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έκλεψε την μπάλα με τον Γουόρντ, ο οποίος θέλει να κάνει το coast to coast. Θα κερδίσει το φάουλ από τον αντίπαλό του και συγκεκριμένα ήταν ο Μπράξτον Κι. Με τα γραφικό απόκτημα. Α, όχι, δόθηκε επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ του Γουόρντ πάνω στον Μπράξτον Κι. Σε πρώτη φάση το ερμηνεύσαμε τον αμυντικό. Τελικά οι διαιτές το έδωσαν επιθετικό.
1: Έμοιαζε έτσι η φάση με την προηγούμενη, με το Μακεντάιρ που το φάουλ.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η Φενέρμπαξε είναι τώρα στην επίθεση με τον Μπίγκαμ. Ένα ψηλό κορμί για την Φενέρμπαξε. Baldwin έξω από την αποτάξη και 25. Πολύ ωραία η προσπάθεια των παικτών της Φενέρμπαξε, καθώς ο Baldwin έψαχνε την πάσα, την πέρασε από την κλειδαρότρυπα που λένε και έβγαλε ματ με το καλάθι τον Μπράξτον Κι, ο οποίος δεν αστόχησε και έκανε το σκορ 19-25. Η διαφορά στο συνέξι που είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο σημερινό παιχνίδι για την μια ή την άλλη ομάδα. Προσόραση είναι για την Φενέρμπαξε που είναι στο συν 6, 6-57 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ορ τώρα για τον Μακεντάιρ. Μακεντάιρ ο οποίος θέλει να παίξει με τον Γουόρντ, ο οποίος θα κάνει το τρίποντο και θα ευστοχίσει. 22-25 το σκορ. Ο Γουόρντ βρήκε την ευκαιρία να πυροβολήσει από τα 6-75 και να ευστοχίσει. Προσπάθησε τώρα να κλέψει την μπάλα ο Ενδιαγέ. Χαμήλωσε αρκετά το κορμί του για να πάρει την μπάλα από τον Μπράξτον Κι. Τελικά το κέρδος είναι για την Φενέρμπαξε ένα out από την τελική γραμμή. Ένα out που θα δώσει το δικαίωμα στον Τζούζακ να την επαναφέρει εντός παρκέ, να την καταστήσει την μπάλα ζωντανή. Θα μπει στο παιχνίδι ο Νετζίπογλου και θα βγει ο Εντιαγέ. Γιώργος Μαρτζόκας θα δώσει την ευκαιρία στον Νετζίπογλου να παίξει για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ο Τζούτζακ λοιπόν είναι έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα στο παρκέ. Θα βγει από τα σκρίν ο Μπόλκουν, θα πάρει την μπάλα κοντά στην πλάγια γραμμή. Τζούτζακ ζητάει την μπάλα ψηλά ο Μπίγκαμ. Τζούτζακ, τελικά η μπάλα είναι για τους παίκτες Φενέρμπαξε, για τον Κλάιμπερν ο οποίος θα στοχίσει. Γουόρντ, η μπάλα έξω στον Μακεντάιρ, η τάπα από τον Μπίγκαμ και έχουμε όχι φάουλ. Φάουλ λέει ο διαιτής συνάντησης στην προσπάθεια που έκανε ο Γουόρντ. Δικαίωμα λοιπόν για τρεις βολές στον Γουόρντ. 22-25 το σκορ, 6-16 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου στον Μακεντάιρ, συγγνώμη, και όχι στον Γουόρντ. Ο Μακεντάιρ λοιπόν είναι έτοιμος να εκτελέσει τις βολές. 22-25 το σκορ, 6-16 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Θα αστοχίσει στην πρώτη βολή ο McIntyre, όμως έχει το δικαίωμα να εκτελέσει δεύτερη βολή. Θα αστοχήσει και στη δεύτερη βολή ο McIntyre. Το 22-25 παραμένει. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. McIntyre είναι έτοιμος να εκτελέσει και την τρίτη βολή. 6 και 16 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Θα στοχίσει και στην τρίτη βολή 0 στα 3 από τον McIntyre. Δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά τα νούμερα από την γραμμή των βολών ο McIntyre, ο Miller McIntyre, αλλά συμβαίνουν ειδικά στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου όπου οι παίκτες δεν είναι ακόμα έτοιμοι.
1: Λοιπόν, στο επικοντό ο Πίγης έχει πάει στα 5.82 και ο Σόντρε Γκούντονσεν και ο Μάνιουλ Καραλής έχουν αφήσει στα 5.72. Στα 5.82 και ο Κέντριξ και ο Μάρσαλ και ο Τιερί Μπαπτίστ έχουν κάνει από μία αποτυχημένη προσπάθεια και έχουν ρίξει τον πύχη. Σε λίγο θα αγωνιστεί και ο Νορβηγός και ο Έλληνας πρωταθλητής. Νομίζω ότι μετά τα 800 μέτρα, γιατί τώρα ξεκινάνε τα 800 μέτρα των ανδρών. Πάμε πάλι στο μπάσκετ, στο Γιώργο Γελετάκη.
2: 5 και 54 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Βολές για την Φενέρμπαξε, για τον Μπίγκαμ, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει τις βολές. 22-25 το σκορ μπροστά η Φενέρμπαξε. 5 και 54 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. McIntyre προηγούμενα είχε 0 στις 3 βολές. Ο Μπίγκαμ τώρα στοχεί στην πρώτη βολή. Το σκορ είναι 22-25. Είναι χαμηλό το ποσοστό στις βολές. 8 στις 11 έχει Ολυμπιακός, 12 στις 15 έχει Φενέρμπαξε. Να πούμε ότι τα δίποντα για τον Ολυμπιακό είναι 4 στα 9 για τα τρίποντα, 2 στα 8. Για την Φενέρμπαξε είναι 5 στα 9 τα δίποντα και 1 στα 5 είναι στα τρίποντα. Τα rebound είναι 9 για την Φενέρμπαξε, 11 για τον Ολυμπιακό, 5 αμυντικά, 6 επιθετικά. 22-26 το σκορ, καθώς ο Μπίγκαμ ευστόχησε σε μία βολή. Στο συν 4, Ντόρσεϊ σου 3 πόντων είναι άστοχος. Rebound για τους παίκτες της Φενέρμπαξε. Και τώρα έχουμε σου 3 πόντων πολύ άστοχο από τον Σαργιούνα. Σε επιθετικό rebound όμως από τους παίκτες της Φενέρμπαξε που ανανεώνουν την επίδεσή τους. Σκορ τον Τάκερ για την Φενέρμπαξε. Η μπάλα είναι στον Μπίγκαμ, ο οποίος θα κάνει ένα πολύ ωραίο. Ήταν ένα λέει χουπ, θα λέγαμε, από πολύ δύσκολη θέση, από πλάγια θέση, κοντά στην τελική γραμμή. Θα ευστοχίσει 22-28, ξανά στο συνέξι Φενέρμπαξε, 5 και 11 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Γουόρντ, η μπάλα είναι τώρα για τον Τζίπογλου. Η μπάλα στον Γουόρντ έξω από την περίμετρο, έξω από τα 6.75. Προσπίζει, κακό σουτ από τον Γουόρντ. Επιθετικό ριμπάν από τους παίκτες της Φενέρμπαξε. Με τη βοήθεια του Μπίγκαμ θα πάρει την μπάλα ο Χόρτον Τάκερ, ο οποίος κλείνεται, όμως τελικά θα κατορθώσει να περάσει την σέντρα πριν λιγοστέψει ο χρόνος της επίδεσης για τον Φενέρμπαξε, και μάλιστα θα βγει και στο καλάθι του Ολυμπιακού, θα ανέβει ψηλά, αφύλακτη διάβαση, σκορ για την Φενέρμπαξε από τον Χόρτο Τάγκερ. 22-30 το σκορ, 4.5 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Για πρώτη φορά η διαφορά στο σύν 8 για την τουρκική ομάδα, αλλά γρήγορα ο Ολυμπιακός βρίσκει την ευκαιρία και μειώνει με τον Ταϊρίκ Τζόουνς στους 6. 24-30 Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος έχει φτάσει ήδη τους 6 πόντους και είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. 5 έχει ο Τάισον Γουόρντ, 3 πόντους ο Ντόρσεϊ, 2 πόντους ο Ντιαγέ, 4 πόντους ο Κόρι Τζόζεφ, 2 πόντους ο Ντάντα Χολ και άλλους 2 πόντους Εβα Φούρνιε. Για την ομάδα της Φενέρμπαξε έχουμε time out. 3 πόντους έχει ο Μπίγκαμ, 5 πόντους ο Μπόλτγουιν, 2 πόντους ο Σανλί, 5 πόντους ο Κόρτον Τάκερ, 4 πόντους ο Κι, ο Μπράξον Κι, 5 πόντους ο Κρίς Σίλβα, 4 πόντους ο Σίλτς και 2 πόντους ο Σαρντιούνας. 24-30 το σκορ, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, 4 και 11 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο κλεισό στα 2 ωράκια, στο δεύτερο ημιτελικό του 6ου διεθνούς τουρνουά μπάσκετ που γίνεται στο Ηράκλειο. Οδηγίες από τους προπονητές των δύο ομάδων. Είναι φανερό ότι οι ομάδες,
1: λοιπόν,
2: δεν
1: έχει
2: είναι ακόμα έτοιμες.
1: Time out. Να πάρουμε λίγο το μικρόφωνο, γιατί υπάρχει εξέλιξη για τον Καναλή. Στα 582 έχει περάσει ο Σόντρε Γκούντορμσεν, ο Νορβηγός, και έχει, δεν κατάφερε να περάσει, έχει ρίξει τον πύχη ο Εμμανουήλ Καραλής.
0: Δεν κατάφερε ούτε ο Κέντριξ, ούτε ο Μάρσαλ, ούτε κανείς, ο Τιερή.
1: Ναι. Μόνο ο Γκούντορμσεν, ναι, ο Νορβηγός. Έτσι, και μας είπαμε στα 582, ενώ έχει κάνει και δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια, ο Τιερή Μπατίστε, ο Γάλλος. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο στοίχημα, τι γίνεται. Γιατί σε λίγο θα ξεκινήσει και η αντίπαλος ΣΑΕΚ, η Κόμο, Τζένοα Κόμο, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Για την Bundesliga, στον Στουτγκάρτη Κολονία είναι στο 0-0. Για τη Λίγκα 1 της Γαλλίας, Λιόν Οσέρνη στο 3-1. Για την πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, Σπάρτα Ρότερνταμ της Βόλε είναι στο 1-1. Στο 26ο λεπτό για τη Super League της Τουρκίας είναι Μπασακεχίρ Γαλατασαράι 2-3 με 10 παίχτες, η γηπεδούχος ομάδα.
0: Να πούμε ότι έχει παιχνίδια και για Premier League. Στις 10 Ipswich Liverpool, για το γαλλικό πρωτάθλημα 10:05 Paris Saint-Germain Μονακό. Η Ισπανία έχει 10 η ώρα Betis Real Madrid, και την Ιταλία είπες Genoa Como, είναι σε ένα λεπτό από τώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
1: Ωραία, πάμε πάλι στην Κρήτη, πάμε στο Γιώργο Γιαλτάκη. Ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε είναι στο 24-30, Γιώργο.
2: Ακριβώς, διότι ο Χόρτον Τάκερ έχασε δύο βολές. Άστοχοι και οι άστοχοι παίκτες των ομάδων από την γραμμή του φάουλ. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες, θα λέγαμε, καθώς πρώτη φορά δίνουν τέτοιο δυνατό παιχνίδι, ειδικά για τον Ολυμπιακό. 24-32, καθώς ευστόχησαν τώρα οι παίκτες του Σάρας, και το σκορ πάει ξανά στους 8 πόντους, 24-32, 3-22 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Τάιλερ Ντόρσεϊ θα στοχίσει, αλλά θα έρθει με πολύ δύναμη, θα πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει και το φάουλ ο Ντάντα Χολ. 26-32, 3-14 για τη λήξη του παιχνιδιού. Ένα παλικαρίσκο καλάθι από τον Ντάντα Χολ, ο οποίος ένας παίκτης που είναι πάρα πολύ καλός. Το παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη το απέδειξε και στη φάση αυτή. Πήγε με πολύ δύναμη, αλτικός έτσι όπως είναι, πήρε το επιθετικό rebound, πέτυχε το καλάθι, κέρδισε και το φάουλ και την ευκαιρία βεβαίως να μειώσει ακόμα περισσότερο. Από τους 8 κατέβασε τη διαφορά, την έκοψε στους 6, τώρα την κόβει στους 5 πόντους, 27-32, 3-14 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Φάουλ που κάνει ο Πάπας πάνω στον Σαργιούνας. Εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Φάουλ που κάνει ο Πάπας πάνω στον Σαργιούνας.

0: Είναι εύστοχοι οι παίκτες του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους από την περίμετρο, 27-35, ξανά στο σύν 8 η ομάδα της Φενέρ. Φουρνιέ, η μπάλα για τον Μακιντάιρ, πλάγιο pick and roll με τον Ντάντα Χολ, δεν θα βγει, αλλά θα πάρει το rebound ο Γουόρντ. Χολ, πολύ ωραία ο Χολ, 29-35, ο Χολ ο οποίος είναι ασταμάτητος στις τελευταίες φάσεις, θα φτάσει τους 7 πόντους, θα γίνει ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον άλλο σέντερ του Ολυμπιακού, τον Ταϊρίκ Τζόνς, και ο Χόρτον Τάγκερ θα στοχίσει, νέο επιθετικό rebound για τους παίκτες της Φενέρ, τρίποντο κακό από τον Χόρτον Τάγκερ που δεν δείχνει να είναι σε καλή μέρα, δεν θα βγει ευνηδιασμός για τους παίκτες του Ολυμπιακού, έχουν επιστρέψει οι παίκτες της Φενέρ, Φουρνιέ σι τριών πόντων, αφού απέβηγε τον Τάγκερ, άστοχος ο Φουρνιέ, δεν ήταν καλό το σουτ, επιθετικό rebound για τους παίκτες του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους και έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Μπράξτον Κι. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, 1-51 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, 29 Ολυμπιακός, 35 Φενέρμπαξε. Μπάλα λοιπόν για τους Ερυθρόλευκους από την πλάγια γραμμή, Φουρνιέ για τον Μακιντάιρ, να δούμε πως θα λειτουργήσει αυτό το δίδυμο στα γκάρ για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ με τον Μακιντάιρ, δοκιμάζει σχήματα ο Γιώργος Μπαρτζόκας όπως είναι φυσιολογικό. Αυτά τα παιχνίδια προετοιμασίας για αυτό το λόγο γίνονται, και για να αποκτήσουν ρυθμό και για να δουν οι προπονητές κάποια σχήματα, το πως θα μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα η ομάδα. Έχουμε φάουλ για τον Ολυμπιακό, 29-35 το σκορ, και βολές για τον Ντάντα Χολ, ο οποίος έχει φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση την άμυνα της Φενέρ, ειδικά όπως πάμε στο παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη, ο Ντάντα Χολ είναι ασταμάτητος. Προσπάθησαν εδώ με backdoor οι παίκτες του Ολυμπιακού να τον βγάλουν σε θέση ευνοϊκή για να σκοράρει. Κέρδισε το φάουλ του Ντάντα Χολ, κέρδισε τις βολές, έχασε όμως την πρώτη.
1: Γιώργο, συνεχίζει από εκεί που έμεινε πέρσι, έτσι.
0: Ναι. Έχει αυτό το θέμα ο Ντάντα Χολ. Με τα φάουλ που κέρδιζε, αν ήταν σε αυτή, αν είχε μια, έλεγα, καλύτερη ευστοχή από την γραμμή του φάουλ, θα είχε και μεγαλύτερο μέσο όρο στο σκορ, έτσι. Στο ατομικό.
1: Σίγουρα. Εντάξει, μπορεί να το δουλέψει και να τον δούμε να βελτιώνεται.
0: Σανλή θα στοχίσει, νέο επιθετικό ριμπόν όμως από τους παίκτες της Φενέρ. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Μπόλτγκουν δεν μπόρεσε να την κρατήσει ζωντανή εντός παιδιάς. Τον εμπόδισε και ο Νετζίπογλου. Το σκορ είναι 30-35, 1-17 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με τον Μακιντάιρ να οργανώνει επίθεση για την ομάδα των Ερυθρολεύκων. Γουόρντ, Φουρνιέ. Η περίμετρος του Ολυμπιακού προσπαθεί να συνδυαστεί, βγαίνει από τα screen ο Χολ για να πάρει την μπάλα σε αυτό το pick and roll, θα την πάρει όμως από τον Γουόρντ, πολύ ωραία έστησε την επίθεσή του ο Ολυμπιακός. Ήταν μια φάση που όπως την είδα πρέπει να είναι δουλεμένη. Σε πρώτη φάση δεν βγήκε η πάσα του Φουρνιέ στον Ντάντα Χολ, γιατί δεν είχε καλή γωνία πάσας, την έδωσε στον Γουόρντ, ο οποίος την έδωσε στον Ντάντα Χολ σε μια φάση, σε μια πάσα πάρε βάλε, και ο Ντάντα Χολ θα φτάσει τους 10 πόντους, έχει πετύχει τους 10 από τους 32 πόντους του Ολυμπιακού, ο οποίος γρήγορα φέρνει τη διαφορά από τους 8 στους 3, 32-35 το σκορ, 57 δεύτερα για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. 10 πόντοι για τον Ντάντα Χολ, 6 για τον Ταϊρίκ Τζόνς, 2 για τον Εβα Φουρνιέ, 4 για τον Κόρι Τζόζεφ, 2 για τον Ντιαγέ, 3 για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και 5 για τον Τάισον Γουόρντ. Για την ομάδα της Φενέρμπαξε, 3 είναι οι πόντοι για τον Μπίγκαμ, 5 για τον Μπόλτγουιν, 2 οι πόντοι για τον Σανλή, 5 για τον Χόρτον Τάκερ, 3 πόντους για τον Μαχμούτογλου, ο οποίος σκόραρε από τα 6-75, 6 πόντους για τον Μπράκτον Κι, 5 οι πόντοι για τον Κρίς Σίλβα, 4 για τον Σίλτς και 2 οι πόντοι για τον Σαρκιούνας, η σκόρερ για την ομάδα του Σάρας. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε 32-35. Το time out ολοκληρώθηκε.
1: Γιώργο, Ολυμπιακός ο οποίος βρέθηκε 2 φορές πίσω στο σκορ με πλην 8.

0: στο 22-30 και στο 24-32 έχει μειώσει στο τρίποντο ουσιαστικά και περιμένουμε να περάσει μπροστά κάποια στιγμή.
1: Να δούμε αν θα συμβεί τώρα ή αν θα συμβεί σε κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. 50 δευτερόλεπτα για την λήξη λοιπόν του πρώτου δεκαλέπτου. 32 Ολυμπιακός, 35 Φενέρμπαξε. Η backdoor που πήγε να βγει στο Σίλβα την έκοψε όμως ο Νετζίποκλου. Πολύ δύσκολα γωνία πάσας. Πήγε να βγάλει ο Μαχμούτογλου. Δεν το πέτυχε. Μακιντάιρ, Γουόρντ έξω από την περίμετρο, Φουρνιέ η προσποίηση, μόνος του Μακιντάιρ για το τρίποντο, airball από τον Μακιντάιρ που δεν είναι έτοιμος, αλλά θα κλέψει την μπάλα και θα ανέβει στην επίθεση στο καλάθι της Φενέρμπαξε 34-35, έξαλλος ο Σαρούνας για αυτή την εύκολη πάσα που αποδείχθηκε τελικώς εύκολο λάθος για τους παίκτες της Φενέρμπαξε 34-35 και κερδίζει φάουλ τώρα ο Μπόλτγουιν 3 δεύτερα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου δικαίωμα.
0: Γιώργο, να σε διακόψω μπόλες. Να κάνουμε σύνδεση με δύο σπορ να δούμε την προσπάθεια του Μανόλο.
2: Είναι ένα ύψος που το έχει και το βλέπουμε να παίρνει φόρα 5-82. Σχετικά εύκολο για εκείνον και το κάνει ακόμα πιο εύκολο με την άνεση με την οποία περνάει. Δεν ήταν σε ζωντανή μετάδεση το άλμα, γιατί θα ακούσατε νωρίτερα και το σιρτάκι και την αποθέωση που γνώρισε ο ίδιος στη διάρκεια της προσπάθειάς του, αλλά την ίδια ώρα βλέπαμε δυσκολία. Και αυτή τη στιγμή
0: στο 582 η πετυχημένη προσπάθεια του Καραλή.
3: Τρεις έχουν μείνει στο 582. Με την πρώτη προσπάθεια το έχει περάσει ο Σόντρε Γκούντρομσεν, ο Νορβηγός, ο Καραλής και ο Κέρτις Μάρσαλ, ο Αυστραλός. Όλοι οι άλλοι έχει μια προσπάθεια ακόμα ο Σαμ Κέντρινγκς.
4: Ωραία.
3: Την οποία μόλις έχασε, οπότε το έριξε, οπότε ο Καραλής είναι σίγουρα μέσα στην τριάδα. Δηλαδή Γκούντρομσεν, Καραλής και Μάρσαλ είναι οι τρεις πρώτοι, θα δούμε τώρα σε ποια κατάταξη θα είναι.
0: Ωραία. Πάμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το ημίχρονο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρ. Γιώργος Γαλιτάκης.
1: Τώρα ολοκληρώνεται φίλες και φίλοι το time out, αλλά βολές για τον Baldwin. Το σκορ είναι 34-35 Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Με την τουρκική ομάδα να έχει την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά στο σκορ. Η διαφορά η οποία είχε φτάσει δύο φορές 8 πόντους για τους Τούρκους. Αλλά ο Ολυμπιακός κατόρθωσε να την κόψει στην ελάχιστη τιμή της στον 1-34-35, 3 δεύτερα πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο στον δεύτερο αγώνα του έκτου διεθνούς τουρνουά μπάσκετ που γίνεται εδώ στο κλειστό στα δύο αωράκια. Βολές λοιπόν για τον Baldwin, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη βολή. 34-35 το σκορ. Θα αστοχήσει στη βολή, άστοχη από την γραμμή της φιλανθρωπίας και οι δύο ομάδες. Επαναλαμβάνω, ακόμα οι παίκτες δεν έχουν τις πλαστικές κινήσεις που χρειάζεται μετά από τις δυνατές προετοιμασίες και το γεγονός ότι δεν έχουν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους. Άστοχη και η δεύτερη βολή, αλλά να που ο Κλάιμπερ θα μπει με δύναμη, θα κερδίσει το επιθετικό ριμπάουν και ένα δεύτερο και 6 δέκατα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου θα κερδίσει και βολές. Έτσι λοιπόν θα εκτελέσει δύο βολές. Έχασε τις βολές ο Baldwin. Είναι είδηση αυτό να κάνει δύο βολές ο Baldwin. Για όσους έχουν γνώση για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, τις έχασε. Αλλά ο Κλάιμπερν κέρδισε το επιθετικό ριμπάουν και το φαουλ. Θα ευστοχήσει στην πρώτη βολή. Το σκορ 34-36. Δεν ξέρω αν σε αυτό το 1 δευτερόλεπτο και 6 δευτερόλεπτα, 6 δέκατα του δευτερολέπτου, αν προλάβει ο Ολυμπιακός να εκδηλώσει επίθεση. Κλάιμπερν θα ευστοχήσει και στη δεύτερη, 34-37. Νετζίποκλου είναι έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα. Γουόρντ θα κάνει το σούτ από τη σέντρα σχεδόν. Η μπάλα θα χτυπήσει στο ταμπλό και έχουμε σκορ πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε 34-37. Με τον Ολυμπιακό να ψάχνεται ακόμα στον παρκέ, όπως είναι φυσιολογικό, και με απουσίες βεβαίως. Νίκολας Μιλουτίνο, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου εκτός αγωνιστικής δράσης στο σημερινό παιχνίδι για διάφορους λόγους. Και να πούμε τους πόντους των δύο ομάδων. Από τον Ολυμπιακό ο Τάισον Γουόρντ είχε 5 πόντους, 2 πόντους ο Μακιντάιρ, 3 πόντους ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με ένα τρίποντο 2 Εντιαγέ, 4 ο Κόρι Τζόζεφ, 10 πόντους ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού σε αυτό το πρώτο ημίχρονο ο Ντάντα Χολ, 6 πόντους ο Ταϊρίκ Τζόνς και 2 πόντους από τον Φουρνιέ. Για την ομάδα τους Αρούνα Γιαχκεβίτσιους, ο Μπίγκαμ είχε 3 πόντους, 5 ο Μπόλτγουιν, ο Γουάιτ Μπόλτγουιν, 2 πόντους ο Σανλή, 5 πόντους ο Κόρτον Τάκερ, 3 πόντους ο Μαχμούτογλου, 6 πόντους ο Μπράκτον Κι, 2 πόντους ο Κλάιμπερ, 5 πόντους ο Κρις Σίλβα, 4 ο Σίλτς και 2 πόντους ο Σαργιούνας. Σκορ πρώτου ημιχρόνου, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε 34-37.
0: Ωραία Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας ακούσουμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός Φενέρ 34-37.
3: Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός μείωσε στους 3 πόντους από το μείον 8 που ήταν, με 8 σερί πόντους του Χολ, 10-14 βολές, 9-15 εντός παιδιάς, 2-12 τρίποντα έχει ο Ολυμπιακός και έχει μοιράσει και 9 assist και έχει κάνει και 5 κλεψίματα.
0: Άκη, είναι πολύ νωρίς νομίζω, εντάξει, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
3: Εννοείται,
0: εντάξει,
3: μα και
0: με απουσίες.
3: Παίζει χωρίς Μιλωτίνοβ, Μοντέρο, Βεζένκοβ και στην Αθήνα έχει μείνει από Παπα-Νικολάου και ο Λαρετζάκης.
0: Ναι, απλά παίρνουμε μία έτσι πρώτη γεύση από τον Ολυμπιακό, να δούμε τι περιμένουμε. Πάρα πολλά παιχνίδια, έχει Ευρωλίγκα, έχει πρωτάθλημα. Νομίζω ότι το μπάσκετ μας δίνει πολλά παιχνίδια και το ευχαριστιόμαστε.
3: Ισχύει, άλλωστε είναι περίοδος προετοιμασίας. Νομίζω ότι τους προπονητές καλά-καλά δεν τους ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα. Δοκιμάζουν πράγματα, θέλουν να δουν πράγματα. Θέλουν να δοκιμάσουν το πώς μπορούν οι νέοι να γίνουν ένα με τους παλιούς. Σιγά-σιγά να μαθαίνουν και οι νέοι τα συστήματα. Είναι πάρα πολύ νωρίς έτσι.
0: Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στο ποδόσφαιρο στα ξένα πρωταθλήματα.
3: Πριν δούμε τι γίνεται στο ποδόσφαιρο στα ξένα πρωταθλήματα, να πούμε ότι ο Πήγης έχει πάει στο 5-92 και έχει αποτύχει στην πρώτη του προσπάθεια. Έχει ρίξει τον πήχη ο Κέρτις Μάρσαλ, ο Αυστραλός.
0: Ωραία. Στη Γαλλία έχουμε τελικό αποτέλεσμα Λιόνο Σερίνε στο 3-1. Στη Γερμανία, Στουτγκάρδη Κολονία στο 27ο λεπτό 0-0. Στο 12ο λεπτό Τζένο ακόμα και αυτό στο 0-0. Θυμίζω για την Premier League έχουμε στις 10 Ipswich Liverpool, για τη Γαλλία 10:05 Paris Saint-Germain Μονακό και για την Ισπανία στις 10 επίσης Betis Real Madrid. Λοιπόν, νομίζω ότι φτάνουμε στις 10, οπότε πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με μπάσκετ και με Diamond League.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ημίχρονο αυτή την ώρα στον αγώνα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε για το διεθνές τουρνουά μπάσκετ του Ηρακλείου. Το σκορ στο 20 λεπτό είναι 36-34 υπέρ της Φενέρ, ενώ στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλία της διοργάνωσης Αρμάνι Μιλάνου Ερυθρός Αστέρας 85-91. Από την πρώην Κοσμοτέ, νυν Τέλεκομ και την Ερασπόρ η κάλυψη των αγώνων. Δεύτερη θέση νωρίτερα στο μήκος για τον Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond League των Βρυξελών με τον δις χρυσό Ολυμπιονίκη μας να πηδά 8 μέτρα και 40 εκατοστά και να χάνει στην τελευταία προσπάθεια το διαμάντι από τον Τζαμαϊκανό Τζέι Γκέιλ που πήδησε 8 μέτρα και 46. Αγκαλιά με τη μεγάλη διάκριση είναι αυτή την ώρα στο επικοντό Εμμανουήλ Καραλής αφού ο Αρμάν Ντουπλάντης δεν αγωνίζεται λόγω ενοχλήσεων της τελευταίας στιγμής από την ΕΡΤ 2 Σπορ η τηλεοπτική μετάδοση των αγωνισμάτων της πρώτης ημέρας. Με δύο παιχνίδια ξεκινά αύριο η τρίτη αγωνιστική στην Super League. Βόλος Ολυμπιακός αναμετρώνεται στις 7 και ΑΕΚ Άρης στις 9 το βράδυ. Το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που αρχίζει στις 9.30 δεσπόζει στο πρόγραμμα της Κυριακής, ενώ νωρίτερα θα παίξουν Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30 και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 το βράδυ. Ο Γκουστάβο Πουέρτα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, ενώ ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στη θέση του, τον 17χρονο διεθνή πολυσύνθετο μεσοεπιθετικό Κυριάκο Τουνουσίδη, απέκτησαν οι Ερυθρόλευκοι από την Τωρίνο. Αύριο το πρωί αναμένεται τελικά ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα στην Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει την καριέρα του ως δανεικός στον ΠΑΟΚ. Την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη ζητάει με ανακοίνωσή της η Θύρα 4, κάνοντας λόγο για τέλος εποχής, τονίζοντας παράλληλα ότι ο μεγαλομέτοχος του δικεφάλου του Βορρά πρέπει να ανοίξει το δρόμο για την επόμενη μέρα. Την πρώτη του προπόνηση ξανά με τα πράσινα έκανε σήμερα στο Κοροπείο Αζεντίν Ουναΐ, πολύ κοντά στην απόκτηση του 29χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού Αλιού Μπάτζη. Ποιος έμεινε ελεύθερος από την Σίβασπορ είναι ο Λεβαδιακός. Στο Πανθεσσαλικό του Βόλου θα αποδεχθεί η Εθνική Ομάδα της Σερβίας στις 16 Νοεμβρίου για την έκτη αγωνιστική του Nations League. Τέλος, ο Όφη ανανέωσε τα συμβόλαια του Κωνσταντίνου Λαγουδάκη και του Μάνου Χνάρη μέχρι το 2029. Πρεμιέρα με ένα μάτσα αύριο στην Super League 2 με την αναμέτρηση Πανθρακικός Πασπύργος που θα αρχίσει στις 4 το μεσημέρι. Θυμίζουμε ότι το πρωτάθλημα της δεύτερης στη τάξη ποδοσφαιρικής κατηγορίας θα καλυφθεί εφέτος τηλεοπτικά από την ΕΡΤ, ενώ η Ερασπόρ όπως πάντα θα είναι παρούσα σε όλα τα παιχνίδια. Ξανά στο μπάσκετ θλάσσι στον Οπίστιο Μυριαίο Μη, υπέστη ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στο σημερινό φιλικό του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι. Το παιχνίδι διεξήχθηκε κλεισμένων των θυρών και το Μαρούσι επικράτησε με 97-86, ενώ λόγω των συνεχόμενων τραυματισμών παικτών αναβλήθηκε το αυριανό φιλικό των Πράσινων με το Περιστέρι. Στο τένις για τον τρίτο γύρο του Αμερικανικού Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τα μεσάνυχτα τον Τσέχο Γύρι Λέχετσκα, ενώ η Μαρία Σάκαρη έχασε από την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμτσεβα με 2-1 σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Μένουμε στο US Open όπου ένα συνήθιστο περιστατικό ανάγκασε την Αρίνα Σαμπαλένκα να διακόψει προσωρινά την αναμέτρησή της με την Καμίλα Ραχίμοβα, καθώς η έντονη μυρωδιά κάναβης που έφτανε στο κόρτ την οδήγησε να απευθυνθεί στην διαιτητή ζητώντας την παρέμβασή της. Τελικά η Σαμπαλένκα νίκησε με 2-0. Πίσω στο στίβο, χωρίς ελληνικό ενδιαφέρον, η αυριανή δεύτερη μέρα στο Diamond League, πάντα με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport από τις 9 το βράδυ έως τις 11. Ipswich Liverpool, Stuttgart Κολονία, Betis Real Madrid και Genoa Como παίζουν αυτή την ώρα για τα αντίστοιχα πρωταθλήματα. Τέλος, ο 25χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός Γκαμπριέλ Μαρτινέλη είναι παίκτης της Al Hilal και επίσημα με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να ανακοινώνει την απόκτησή του από την Arsenal έναντι 70 εκατομμυρίων. Ακούσατε τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Ολυμπιακός Φενέρ για το τουρνουά της Κρήτης.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Έχουμε επιστρέψει στο στούντιο της Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Νίκος Μοσχονάς και Άκης Δημακώστα είναι συντροφιά σας μέχρι περίπου τις 12. Παρέα με...
1: Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, Βιβί Νικολόπουλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ο σκηνοθέτης δεν έχει ακόμα έτσι, μας κάνει την τιμή να μας δείξει τον Εμμανουήλ Καραλή. Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος έχει περάσει τα 5.92, τα οποία δεν πέρασε ο Κέρτις Μάρς, αλλά έμεινε εκτός συνέχειας, και τα οποία άφησε ο Σόντρε Γκούντομσεν για να πάει ο πύχης σε πιο ψηλό ύψος, έτσι ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι από τον Καραλή. Πάρα πολύ δύσκολο, καθότι ο Εμμανουήλ Καραλής είναι σε καλή κατάσταση. Στο μπάσκετ είμαστε στο ημίχρονο, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 34-37. Στο άλλο παιχνίδι του τουρνουά, ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε με 91-85 της Αρμάνη.
1: Ξεκίνησε το παιχνίδι στην Premier League. Στο 10ο λεπτό, ο Ipswich Liverpool ήδη είναι στο 0-2. Ορεξάτη Liverpool. Paris Saint-Germain Μονακό στο 5ο λεπτό είναι στο 0-0. Στη La Liga, Betis Real Madrid στο 8ο λεπτό είναι στο 0-0. Στην Ιταλία.
0: Ητάτε η Κόμο,
1: Ητάτε η Κόμο, ναι, στο 24ο λεπτό. Τζένοα Κόμο είναι στο 1-0. Είναι κάποιο παιχνίδι που ξέχασα?
0: Όχι. Και σε λίγο θα ξεκινήσει για την Πριμέρα Λίγκα της Πορτογαλίας το Πόρτο Μορεϊένσε.
1: Η εβδομάδα που τελείωσε ήταν εβδομάδα κυπέλου. Σαββατοκύριακο επιστρέφουμε στο πρωτάθλημα, τρίτη αγωνιστική, και έχουμε ντέρμπι. Έτσι, έχει ντέρμπι αυτή η αγωνιστική.
0: Το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, εννοείς.
1: Το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Να δούμε τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. Λοιπόν, αύριο Σάββατο 7 η ώρα έχουμε το Βόλος Ολυμπιακός. Φυσικά όλα τα παιχνίδια μπορείτε να τα ακούσετε ζωντανά από την Ερασπορ.
0: Να ξέρεις ότι μετά το μπάσκετ θα σου ζητήσω και προγνωστικά.
1: Τι προγνωστικά να σου δώσω για τα παιχνίδια?
0: Ναι, μετά τον μπάσκετ. Να έχουμε χρόνο.
1: Ωραία,
0: να τα κουβεντιάσουμε.
1: Λοιπόν, στην περιγραφή θα είναι ο Βαγγέλης Μητρούσιας και ο Μπάμπης Παπάζογλου. Ενώ 9 η ώρα είναι
0: ΑΕΚ. Στον Καραλή, λοιπόν. Πάμε. Με την προσπάθεια.
2: Και ο Εμμανουήλ Καραλής φεύγει για το 5-92 με την πρώτη και το κάνει εύκολα. Και είναι πρώτος. Μία αποτυχημένη στο 5-82 δεν του στερεί τη δυνατότητα να αποδεικνύει ότι σήμερα είναι το πολύ μεγάλο φαβορί απόντος του Μόντο Ντουπλάντης. Οι άλλοι αθλητές δεν μπορούν να το συναγωνιστούν.
0: Είναι η προσπάθεια που σας είχαμε ήδη προαναγγείλει, καθότι την έχει περάσει. Απόντος του Ντουπλάντης, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις στο ζέσαμα. Σε διάκοψα, Νίκο.
1: Ναι, έλεγα ότι 9 η ώρα έχουμε ΑΕΚ Άρης, σε περιγραφή του Γιάννη Σαντορινέου και του Νίκου Καραγιάννη. Και την Κυριακή έχουμε 7 η ώρα Ατρόμητος Καλαμάτα, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. 7.30 Όφη Κηφισιά, Γιώργος Γιαλιτάκης. 8 η ώρα Λεβαδιακός Πανετολικός, Δημήτρης Λουκάκης στην περιγραφή. Και 9.30 ώρα το ντέρμπι που συζητήσαμε, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, σε περιγραφή Άρη Γάτα και Γιώργου Μίνου.
0: Ωραία. Το ντέρμπι λοιπόν είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Για μένα το ντέρμπι είναι το Όφη και η Φυσιά για πολλούς λόγους. Θα το περιγράψει ο κ. Γιαλιτάκης. Μέχρι τότε όμως εμείς θα το δώσουμε μικρόφωνο για την περιγραφή του Ολυμπιακού με την Φενέρ. Γιώργο.
3: Ακή. Είναι πάντα ντέρμπι τα παιχνίδια του Όφη με την Κηφισιά. Δύο φορές έχει κερδίσει η Κηφισιά στο Ηράκλειο τον Όφη τα δύο τελευταία χρόνια.
0: Μα γι' αυτό σου δίνει ωραία πάσα, ξέρω. Σου δίνει ωραία πάσα.
3: Και, έχουν κερδίσει μόνο όταν οι δύο ομάδες έπαιζαν στην τρίτη εθνική πριν από 11 χρόνια.
0: Έτσι, με Κουτσιανικούλη τότε Όφη.
3: Ναι.
0: Έχουν και κάτι πάρα πολύ κοινό, έτσι. Και δεν είναι άλλος από τον αρχιτέκτονα του Όφη, τον Χρήστο Κόντι, ο οποίος έχει ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του καριέρα από τον αθλητικό όμιλο Κηφισιάς.
3: Από την Κηφισιά, ναι, σωστό. Σωστό γι' αυτό, Άκη, σωστό. Εδώ το σκορ πάντως είναι 36-37. 9 λεπτά για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Είναι προφανέστατο ότι είναι ανέτοιμες οι ομάδες. Το βλέπουμε με τις κινήσεις των παικτών στον αγωνιστικό χώρο. Την αστοχία στις βολές το πρώτο ημίχρονο. 14 στις 21 βολές η Φενέρμπαξε 9 στις 15 ο Ολυμπιακός. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το δεύτερο ημίχρονο, με την ομάδα του Ολυμπιακού να είναι στην επίθεση. Airball στο σούτ που έκανε ο Ενδιαγέ, πήρε το επιθετικό ριμπάνο τα Eric Jones, το έχασε όμως το καλάθι. Στον ευνηδιασμό τώρα η ομάδα της Φενέρ, τρίποντο από τον Κλάιμπερν, είναι εύστοχο. 36-40 ο Κλάιμπερν, ο οποίος το έχει το σουτάκι αυτό από τα 6.75 από πλάγια θέση, από τις 45 μοίρες το έχει και σκόραρε. 36-40, άστοχο το τρίποντο του Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει ευστοχήσει σε ένα και τα βάζει και με τον εαυτό του. Baldwin τώρα σε ρόλο οργανωτή για την Φενέρμπαξη, δεν θα περάσει κάθε την πάσα που πήγε να βρει στη ραγίδα του Ολυμπιακού τον Σίλβα. Θα ανέβει ψηλά στο καλάθι ο Γουόρντ, ο οποίος δεν θα πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει όμως το φαουλ και τις βολές ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει δύο βολές. 36-40 το σκορ, 8-14 για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Μπροστά στο συν 4 η ομάδα της Φενέρμπαξε. Βολές για τον Γουόρντ, ο οποίος θα ευστοχίσει. 37-40, δικαίωμα για δεύτερη βολή για τον Γουόρντ, ο οποίος θα πάρει λίγα μέτρα φορά. Και τώρα το σκορ είναι 38-40. Ο Γουόρντ, ο οποίος τοποθέτησε σωστά το σώμα του, ευστόχησε. 38-40 και η μπάλα είναι τώρα για την Φενέρμπαξε, καθώς προσπάθησε ο Ολυμπιακός να την κλέψει, την έβγαλε εκτός πλάγιας γραμμής για τον Κλάιμπερ, ο οποίος την επαναφέρει για τον Baldwin. Baldwin περνάει τώρα τη σέντρα, Τζότζεφ είναι πάνω στον Baldwin και έχουμε επιθετικό φαουλ που κάνει στο screen ο Chris Silva, τον οποίο θα αποσύρει τώρα από το παιχνίδι ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους, καθώς έφτασε στα 3 φαουλ στη θέση του ο Μπίγκαμ. 38-40 το σκορ, 8 λεπτά και ένα δεύτερο για την λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός με τον Τζότσεφ θέλει να οργανώσει το παιχνίδι του. Θα βγει από τα σκρίν ο Ντόρσεϊ. Είναι μπροστά το Μπίγκαμ για να του κλείσει το τρίποντο. Θα τον παίξει στα πόδια ο Ντόρσεϊ. Θα χάσει την μπάλα. Και να τώρα ο Μπιτίμ στην επίθεση. Μπιτίμ, ο οποίος θα φτάσει στο καλάθι. 38-42 το σκορ. 7-40 για την λήξη του παιχνιδιού. Και έχω την εντύπωση ότι δεν θα αργήσει να γίνει αλλαγή ο Ντόρσεϊ, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Και έχουμε τώρα φάουλ που κάνει με το σώμα του ο Σίλτς πάνω στον Τζόζεφ. 38-42 το σκορ, 7-32 για την λήξη της τρίτης περίοδου. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, με τον Τζόζεφ τελικά να εκτελεί δύο βολές. Η Φενέρμπαξε δεν είδα ότι έχει φτάσει πολύ γρήγορα σε αυτά τα 2,5 λεπτά τα 5 φάουλ ομαδικά, ένα έχει ο Ολυμπιακός. Θα στοχίσει ο Τζότζεφ στη βολή, το 38-42 παραμένει, 7-32 για την λήξη της τρίτης περίοδου, δικαίωμα για δεύτερη βολή στην ομάδα του Ολυμπιακού και στον Τζότζεφ, ο οποίος θα σκοράρει. 39-42. Η μπάλα είναι για τους παίκτες του Σαρούνας, με τον Σίλτς, για τον Baldwin. Λίγο έλειψε να χάσει την μπάλα ο Baldwin. Η μπάλα για τον Σίλτς, θα κάνει το σούτ από μέση απόσταση. Κακό σούτ, επιθετικό ριμπάν από τους παίκτες του Ολυμπιακού, από τον Ταϊρίκ Τζόνς και τώρα Τζότζεφ, τον οποίο έχει δώσει αρκετό χρόνο ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εντιαγέ, πήγε να γίνει το λάθος, θα πάρει ο Γουόρντ, μαρκάρεται από τον Σίλτς. Γουόρντ τον παίζει με πλάτη. Ο Γουόρντ θα στοχίσει, θα πάρει όμως το επιθετικό rebound και ο Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος από καραμπόλα τη βρήκε στα χέρια του, μέσα στο ζωγραφιστό θα κάνει το σκορ 41-42, 6-50 για την λήξη της τρίτης περίοδου. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, στο παιχνίδι ο Ντάντα Χολ στη θέση του Γουόρντ. Παίζει τώρα με τον Ντάντα Χολ στη θέση 5, Ντιαγέ 4. Για να δούμε, όχι με τρεις ψηλούς, με τον Ντιαγέ στο 3 τον Ντάντα Χολ και τον Ντέρικ Τζόουνς στην περιφέρεια Τζόζεφ και Ντόρσεϊ. Τα φιλικά άλλωστε για αυτό το λόγο είναι να δώσουν το δικαίωμα στους προπονητές να δοκιμάσουν διάφορα ασχήματα. 41-42 το σκόρ, 6 και 37 για την λήξη τρίτης περίοδου ετοιμάζεται να μπει ο Φουρνιέ. Πάει σε ένα πιο ορθολογικό σχήμα.
0: Με τρεις ψηλούς λοιπόν ο Ολυμπιακός Γιώργο Γιαλτάκη, αλλά να, στο επικοντό, στο υψηλότερο σημείο ο Μανουήλ Καραλής, καθότι ο Νορβηγός, ο Σόντρε Γκούντρομσεν, έριξε τον πύχη και στα 6-0-2, η οποία ήταν η τρίτη προσπάθεια, έχει αφήσει μία για τα 6-0-2. Ο Καραλής σίγουρα θα την αφήσει το 6-0-2, είναι μόνος του, δεν έχει κανέναν αντίπαλο, είναι στην κορυφή και σίγουρα θα προσπαθήσει για να κάνει το πολύ μεγάλο άλμα. Έχει τρεις προσπάθειες για αυτό. Από ό,τι βλέπω έχει αφήσει το 6-0-2 κιόλας, έτσι και επίσημα.
1: Λογικό είναι, εντάξει.
0: Ναι, αντιμέτωπος λοιπόν με τον πύχη. Καραλής εναντίον πύχη. Δεν υπάρχει ο Ντουμπλάντης, όπως είπαμε, δεν αγωνίστηκε καθόλου γιατί ένιωσε ενοχλήσεις. Και ο Καραλής είναι αντιμέτωπος με τον εαυτό του και με τον πύχη, με κανέναν άλλον.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι στην Αγγλία το Ipswich Liverpool στο 20 λεπτό είναι στο 0-2. Γαλλία Paris Saint-Germain Μονακό στο 15 λεπτό 0-0. Στη Γερμανία Στουτγκάρδη Κολονία στο ημίχρονο είναι στο 1-0. Στην Ισπανία 18 λεπτό Betis Real Madrid στο 0-0. Και στην Ιταλία 33 λεπτό Genoa Como 1-2.
0: Genoa, το γύρισε η Como?
1: 1-2.
0: Έχει βάλει κανένα κόλλο Δουβίκα?
1: Περίμενε, πρέπει να το δω αυτό.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, δώσ' μου δύο λεπτά και από ό,τι βλέπω όχι.
0: Όχι, ωραία. Λοιπόν, μέσα σε λίγα λεπτά κάνετε ανατροπή η Κόμο μέσα στην Γένοβα επί της Τζένοα. Πάμε πάλι για βόλτα στο μπάσκετ. Γιώργος Γιαλτάκης, Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε.
3: 6 και 12 για την λήξη της τρίτης περίοδου. 41-44 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Η μπάλα είναι στον Μπιτίμ σου τριών πόντων από πολύ μακρινή απόσταση. Θα εστοχίσει 41-47 από τον Μπιτίμ. Διαφορά στο σύν 6 για την Φενέρμπαχτσε. Φουρνιέ. Θα πάρει την μπάλα τώρα ο Τζόουνς έξω στον Πάπα. Στην προσποίηση και το φάουλ που κάνει ο Κλάιμπερ, καθώς ο Πάπας του πήρε την εσωτερική. Αλλά ο Κλάιμπερ έβαλε το σώμα του, το πόδι τον έβγαλε εκτός τροχιάς και ισορροπίας. Ο Πάπας θα ευτοχίσει, μάλλον θα πάει στις βολές με πρόθεση να ευτοχίσει και στις δύο και να ρίξει τη διαφορά από τους 6 στους 4, αν το κατορθώσει βεβαίως. Ο Πάπας λοιπόν ετοιμάζεται να εκτελέσει τις βολές. 41-47 το σκορ. Θα αστοχίσει την πρώτη βολή. Συνεχίζεται η αστοχία ένθεκα κύφεν από την γραμμή του φάουλ. Δικαίωμα και για δεύτερη βολή στον Πάπας. 41-47 το σκορ. 5-52. Ο Πάπας, ο οποίος προπονείται μαζί με τον Ντάστον, με τον Ολυμπιακό. 42-47 το σκορ από τη μία εύστοχη βολή του Πάπας. Baldwin, η διείσδυση, η μπάλα είναι στον Σίλτς.
1: Κάποιο λοιπόν, πρόβλημα.
0: Ναι, δεν ακούμε την περιγραφή. Κάποιο πρόβλημα έχουμε με τη σύνδεση με την Κρήτη. Ο Ολυμπιακός είναι στο 42-47 με την Φενέρ. Τρίτη περίοδο, 5-39 πριν ολοκληρωθεί. Λοιπόν,
1: δεν θέλει να μου κάνει τη χάρη ο Ολυμπιακός που είπε ότι κάποια στιγμή θα περάσει μπροστά, έτσι. Δεν θέλει να μου την κάνει τη χάρη.
0: Εντάξει, μπορεί να περάσει αργότερα.
1: Γιατί?
0: Λοιπόν, δεν έχουμε δει πού θα βάλει τον πύχη ο Καραλής. Δεν ακόμα μας έχουν δείξει οι διοργανωτές στο επίσημο site. Στην μετάδοση βλέπουμε τις μεγάλες κούρσες. Πάμε λίγο στο στοίχημα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει κάποια αλλαγή. Στον Κάρι Κολονία 1-0. Δεν έχει κάποια αλλαγή. Όχι, δεν έχει κάποια αλλαγή.
1: Ωραία, να θυμίσω ότι νωρίτερα ο Μίλτος Τεντόγλου έφτασε μία ανάσα από την κατάκτηση του δεύτερου διαμαντιού της καριέρας του. Όμως είδε τον Γκέιλ να την αρπάζει την πρωτιά, κυριολεκτικά στην τελευταία προσπάθεια του τελικού στο Μήκος στις Βρυξέλλες. Ο Μίλτος τελικά κατέκτησε τη δεύτερη θέση.
0: Λοιπόν, στο 6-12 έχει βάλει τον πύχη ο Εμμάνουελ Καραλής, ο οποίος έριξε τον πύχη στην πρώτη προσπάθεια και έβαλε στο 6-12 για να μην πάει κατευθείαν στο 6-22 για να είναι το ρεκόρ. Να δούμε αν θα τα καταφέρει στο 6-12 να το περάσει.
1: Το ρεκόρ στα Diamond League είναι, αν δεν κάνω λάθος, το ντουμπλάν της 6-11. Το έχει κάνει στις 13 Σεπτεμβρίου του 2024. Το παγκόσμιο ρεκόρ επίσης ο Ντουμπλάντης με 6-31. Mm-hmm. Θα θυμίσουμε και τα ρεκόρ, γιατί νομίζω ότι έρχεται μεγάλο άλμα.
0: Και 6-20 έχει κάνει ο Καραλής.
1: Ναι, και 6-20 έκανε στο προηγούμενο.
0: Στο προηγούμενο, ναι.
1: Meeting ο Μανόλο.
0: Που έκανε τη φοβερή δήλωση τώρα χθες στη συνέντευξη τύπου. Λέει και ρεκόρ να κάνω και ρεκόρ εγώ να κάνω. Πάλι θα χάσω τον πλάντη.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή νομίζω ότι θα γυρίσει. Θα γυρίσει. Πού θα πάει.
0: Λοιπόν, έχει φτιάξει ο ήχος.
1: Όχι, δεν έχουμε ακόμα τον Γιώργο. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πίσω με 6 πόντους. Ο Ολυμπιακός Φενέρ είναι στο 44-50 στην τρίτη περίοδο, 5-2 πριν από την ολοκλήρωσή της.

0: το πρόβλημα. Αποκαταστάθηκε, οπότε επιστρέφουμε.
1: Λοιπόν, πριν πάμε, γιατί έχει μήνυμα ο Βαγγέλης εδώ φίλος. Μια χαρά, λέει ο σύντεχνος ο Γιαλιτάκης, έτσι. Όχι μόνο μια χαρά, είναι σούπερ ο Γιώργος. Γιώργο, έχεις το μικρόφωνο.
2: Ευχαριστώ το φίλο Άκη, Νίκο, για τα καλά λόγια.
1: Έχεις το fan club σου.
2: Ναι. Ο Κλάιμπερν, ο οποίος ευστοχεί στις δύο από τις τρεις βολές, ξανά στο συν 8 η διαφορά, 44-52, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Τζότζεφ τώρα σε ρόλο οργανωτή. Του έχει δώσει πάρα πολύ χρόνο ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο σημερινό παιχνίδι, καθότι ο Μακεντάιρ δεν φαίνεται να είναι ακόμα έτοιμος. Τζότζεφ σου τριών πόντων και τον δικαιώνει τώρα τον Γιώργο Μπαρτζόκα, καθώς ευστοχεί. 47-52, 4-43 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Και η Φενέρμπαξε με τον Μπόλτγκουν προσπαθεί να βγει τώρα στην επίθεση. Είναι για τον Τζούτζακ. Μπόλτγκουν με αντίπαλο τον Γουόρντ. Μπιτίμ κλείνεται. Σούτ από μέση απόσταση είναι άστοχος. Ριμπάουντ από τον Ντάντα Χολ. Και τώρα Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό, όμως έχει επιστρέψει η Φενέρμπαξε και δεν βγαίνει ο ευνηδιασμός. Τζόζεφ Πάπας πάτησε την πλάγια γραμμή. Ο Πάπας την προσπίση που έκανε για να αποφύγει το μαρκάρισμα του Σανλή. Έτσι η μπάλα είναι για την Φενέρ, 4-12 για την λήξη τρίτης περίοδου. Ολυμπιακός 47, Φενέρ Μπαξέ 52 και time out για τον Ολυμπιακό. 4-12 για την λήξη της τρίτης περίοδου, 47-52 Ολυμπιακός Φενέρ Μπαξέ. Να πούμε τους πόντους που έχουν πετύχει οι παίκτες των δύο ομάδων. Για τον Ολυμπιακό, Τάισον Γουόρντ έχει 7 πόντους, 1 ο Τζόρτζ Πάπας, 2 πόντους έχει σημειώσει ο Ενδιαγέ, 3 πόντους ο Ντόρσεϊ, 2 ο 10 πόντους, από 10 πόντους ο Τζόζεφ και ο Ντάντα Χολ, 10 και ο Ταϊρίκ Τζόνς και 2 πόντους ο Φουρνιέ, ενώ 2 πόντους έχει, 3 πόντους έχει σημειώσει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Για την ομάδα της Φενέρ, 3 πόντους έχει ο Μπίγκαμ, 6 πόντους ο Μπόλκουν, 2 πόντους ο Σανλή, 5 πόντους ο Χόρτον Τάκερ, 3 πόντους ο Μαχμούτογλου, 6 πόντους ο Μπράξτον Κι, 5 πόντους ο B-Team, 9 πόντους ο Κλάιμπερν, 5 πόντους ο Κρις Σίλβα, 4 πόντους ο Σίλτς και 2 πόντους ο Σαρτιούνας. Τη σκόρερ για την τουρκική ομάδα, 47-52 το σκορ, 4-12 για την λήξη της τρίτης περίοδου. Ένα μάτς που θα μας δείξει ποια ομάδα θα πάει στο τελικό να αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι που έγινε εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια κέρδισε την Αρμάνη μετά από ένα εντυπωσιακό τέταρτο δεκάλεπτο με 91-85, καθώς έχανε στα πρώτα 30 λεπτά και μάλιστα στο 30 έκανε με 67-61. Να πούμε ότι για τον Ολυμπιακό, να επαναλάβουμε ότι σήμερα δεν παίζουν ο Μοντέρο, ο Βεζένκοφ, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Παπα-Νικολάου για διάφορους λόγους. Ο Μιλουτίνοφ για λόγους ξεκούρασης, ο Βεζένκοφ είχε ένα πρόβλημα στον αγκώνα, ο Παπα-Νικολάου έχει θέμα με το γόνατο από την εθνική ομάδα, είναι τραυματίας και έμεινε στην Αθήνα. Ενώ να πούμε ότι δεν είναι και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης εδώ, καθότι όπως δείχνουν τα πράγματα έχει δρομολογηθεί η μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ. 47-52 το σκορ, φίλες και φίλοι, εδώ στο κλειστό στα δύο ώρα για Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, 3-52 για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Βολές για τον Κλάιμπερν, ο οποίος έχει κάνει ζημιά στον Ολυμπιακό. Έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο. Το σκόρ είναι 47-53. Ο Κλάιμπερν, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει φτάσει τους 10 πόντους και τώρα τους 11. 47-54 το σκόρ, το στο συν 7 η Φενέρμπαξε, 3-50 για την λήξη της τρίτης περίοδου. Τζότζεφ τώρα, η μπάλα για τον Γουόρντ, Πάπας, Φουρνιέ, η προσποίηση θα μπει προς τα μέσα, κλείνεται όμως, θα βρει τον τρόπο να σουτάρει με τη βοήθεια του ταμπλό, θα στοχίσει όμως, θα πάρει την μπάλα ο Χόρτον Τάγκερ από το αμυντικό rebound. Η μπάλα είναι για τους παίκτες της Φενέρ, εύκολο λάθος που έκανε ο Τζούζακ. Η μπάλα είναι για τον Φουρνιέ, σου τριών πόντων, είναι εύστοχος αυτή τη φορά ο Εβά Φουρνιέ, 50-54, και τα βάζει με τον Τζούζακ ο Σαρούνας για την προηγούμενη, το προηγούμενο εύκολο λάθος, μια εύκολη πάσα Την έκανε λάθος ο Τζούτζακ, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να στοχίσει στο τρίποντο. Τζούτζακ, ο οποίος θα στοχίσει και θα αναγκάσει τον Σαρούνας Γιασκεβίτσους να πάρει time out, εμφανώς εκνευρισμένος για αυτό που βλέπει στο τελευταίο δίλεπτο για την ομάδα του. 50-54 το σκορ, 2-50. Ένα σκηνικό που έχουμε δει συνεχώς αυτό το πρώτο, σε αυτά τα πρώτα 27 λεπτά, με τον Ολυμπιακό να κυνηγάει τη Φενέρμπαξε, η οποία έχει φτάσει τρεις φορές τη διαφορά στους 8 πόντους, τον Ολυμπιακό να την κόβει συνεχώς στον πόντο, στους 2 πόντους, 3 στους 4, και τώρα ο Τζούτζακ τα ακούει από τον Σαρούνας Γιασκεβίτσιος, ο οποίος παίρνει και το time out. 50-54 το σκορ, Ολυμπιακός Φενέρ.
0: Ναι, φιλικό, ξεφιλικό, και τον Μπαρτζόκα πριν σε ένα κοντινό που μας έδωσε ο σκηνοθέτης, τον είδα έξαλλο. Τώρα μου λες ότι και ο Γιασκεβίτσιος εκνευρισμένος, έτσι, δεν θέλουν να χάνουν ούτε σε φιλικό οι προπονητές.
2: Ούτε στο τάβλι οι
0: προπονητές. Ούτε στο τάβλι, ναι, δηλαδή και, πραγματικά και, μου κάνει εντύπωση.
2: Και ειδικά σε αυτό το επίπεδο, νομίζω ότι οι ομάδες από νωρίς μπαίνουν στη διαδικασία και της νίκης και της μάχης, διότι είναι δύο ομάδες σε υψηλό επίπεδο. Ασφαλώς θα είναι από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν και φέτος στην Ευρωλίγκα, και ο πρωταθλητής φετινός Ολυμπιακός, αλλά και η περισσινή πρωταθλήτρια η Φενέρμπαξε. Από την αρχή λοιπόν βλέπουμε τους προπονητές να οδούν τους παίκτες του να εδιστούν σε εισαγωγικά στις νίκες, έτσι, διότι από νωρίς πρέπει να χτίσεις χαρακτήρα σαν ομάδα, όπως είπες και συνήκο, φιλικό, ξεφιλικό, να χρησιμοποιήσουμε αυτή την αδόκιμη έκφραση. Η νίκη ασφαλώς δίνει το δικαίωμα στους προπονητές και χρόνο να κερδίζουν, να χτίζουν τις ομάδες, αλλά και στους παίκτες να αποκτούν ψυχολογία μέσα από αυτά τα φιλικά εν ώψη των δύσκολων υποχρεώσεών τους, είτε στα εγχώρια πρωταθλήματα, είτε στην πολύ δύσκολη Ευρωλίγκα, στο δεύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο μετά το NBA. Έτσι.
1: Γιώργο, βάλε μια ανατελεία. Να πούμε ότι ο Μανώλη Καραλής έριξε τον πήχη για δεύτερη φορά στο 6-12. Να πούμε ότι η νίκη του Καραλή ουσιαστικά του δίνει το πρώτο του διαμάντι στην καριέρα, έτσι. Είναι το πρώτο διαμάντι στην καριέρα του Εμμανουήλ Καραλή. Το Τζένα ακόμα έχει γίνει 1-3.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Δεν σκόραρε ο Δουβίκας,
0: παρότι κάτι
1: αγωνίζεται ο Δουβίκας βασικός, έτσι. Δεν σκόραρε ο Νίκολα Πάζ, σκόραρε το γκολ. Λοιπόν, πάμε πάλι στον Γιώργο Γιαλιτάκη.
2: Νέο λάθος από τους παίκτες της Φενέρ Μπαξέ. Το σκορ 51-54, 2-19 για την λήξη της τρίτης περίοδου. Τώρα ο Σαρούνας τα βάζει με τους διαιτές για ένα φαουλ που σφυρίχτηκε στον Ντάντα Χολ. 2-19 στον Τζόζεφ, συγγνώμη. 2-19 για την λήξη της τρίτης περίοδου. Πάλι άστοχος ο Τζόζεφ από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Άστοχοι οι παίκτες των δύο ομάδων. 51-54 το σκορ, 2-19 για την λήξη της τρίτης περίοδου. Θα στοχίσει και στη δεύτερη βολή ο Τζόζεφ. Έτσι παραμένει το 51-54. Ρίχνοντας μια ματιά στις ελεύθερες βολές, ο Ολυμπιακός έχει 17-26, 65% ποσοστό, και η Φενέρμπαξε 20-28, 71% ποσοστό, 52% ποσοστό, 11-21 Ολυμπιακός στα σούτ 2 πόντων και μόλις 24% στα σούτ 3 πόντων, 4-17 τρίποντα Ολυμπιακός. Από την άλλη πλευρά η Φενέρμπαξε είναι πιο εύστοχη, 10, ενώ Εβά Φουρνιέ χτυπάει για άλλη μια φορά από τα 6-75 και ρίχνει τη διαφορά στους 2, 54-56. Η Φενέρ έχει 10-17 δίποντα, 59%, 5-14 τρίποντα, 36%, έχει 19 rebound, 14 αμυντικά, 5 επιθετικά, 21 έχει Ολυμπιακός, 12 επιθετικά, 9 αμυντικά, 54-56, ενώ το τρίποντο του Φουρνιέ ξεσήκωσε και τις εξέδρες εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια, καθώς το παιχνίδι το παρακολουθούν περίπου 2.000 φίλοι του Ολυμπιακός επιτοπλίστων. Η μπάλα θα φτάσει στον Ντάντα Χολ, ο οποίος θα κερδίσει φαουλ από τον Σαντιούνας, και έτσι ο Ντάντα Χολ, αν εστοχίσει τις βολές, βολές. Θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα. 66 δευτερόλεπτα για την λήξη της τρίτης περίοδου. Αλλαγή. Φεύγει ο Σανλή για τον για την Φενέρμπαξε. Ο Μπίγκαμ στη θέση του. 54-56 το σκορ. Βολές για τον Ντάντα Χολ, τον κορυφαίο παίκτη του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής. Έχει και πρώτο σκόρερ με 11 πόντους. Από 10 έχουν ο Τζότζεφ και ο Ταρίκ Τζόνς και 7 ο Γουόρντ. Θα στοχίσει την πρώτη βολή ο Ντάντα Χολ. Έχει ένα θέμα με τις βολές ο Ντάντα Χολ. Γενικά στην καριέρα του, ο Ντάντα Χολ, ο οποίος από σήμερα, από την γραμμή του φάουλ 55 ευστοχής πάντως στη δεύτερη βολή, ο Ντάντα Χολ έχει 6, να δω πόσες ελεύθερες βολές έχει ο Ντάντα Χολ. Έχει χάσει 3-4 βολές, έχει χάσει μία βολή και έχουμε τώρα 3 δευτερόλεπτα. Σε ποιον? Στον Μπίγκαμ. Στον Μπίγκαμ ή στον Μπράξτον Κι, σε όποιον πάντως και να το σημείωσαν διαιτές, διότι δεν πρόσεχα μια και κοιτούσα να βρω τα στατιστικά του Ντάντα Χολ. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, ο οποίος μπορεί να προσπεράσει το σκορ. 55-56 το σκορ, 36 δεύτερα για την 6-3 περίοδου. Φουρνιέ θα ανέβει ψηλά στο καλάδι, θα ευστοχίσει. Εβά Φουρνιέ, η ώρα του Γάλλου. 57-56 μπροστά ο Ολυμπιακός. Να που περνάει λοιπόν, μετά το μείον 8 περνάει, βρίσκεται στο σύν 1, 57-56. Η μπάλα είναι για την Φενέρμπαξε. Η προσποίηση, το σουτ που γίνεται υπό δύσκολες προϋποθέσεις, θα μπει και θα βγει το σουτ του Μπράξτον Κι. Και η μπάλα είναι για τους παίκτες της Φενέρ. Ο Τζούτζακ θα πάρει το επιθετικό ριμπάουντ, θα κερδίσει το φαουλ. Δικαίωμα για 2 βολές στο Τζούτζακ. 9 δεύτερα για την λήξη τρίτης περίοδου. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. 57-56. Ο Μπιτίμ είναι έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Θα πάρει τη θέση του Μπράξτον Κι. Και ο Τζούτζακ είναι έτοιμος να εκτελέσει βολές. 57-56 το σκορ για την ομάδα της, για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο 6-9 βολές έχει ο Ντάντα Χολ, για να διορθώσω προηγούμενα, γιατί δεν ανανεώθηκε σωστά η στατιστική. 57-57 τώρα, καθώς ο Τζούτζακ ισοφαρίζει το παιχνίδι προς ώρας. Έχει δικαίωμα να εκτελέσει η δεύτερη βολή ο Τζόνι Τζούτζακ. 57
1: λοιπόν,
2: όλα,
1: λοιπόν, πάμε δεύτερα να δούμε Μανουήλ Καραλή στην τρίτη του προσπάθεια στο 6-12.
3: Στα 6-12 έχει αποτύχει στις 2, δεν τις είδαμε. Θα δούμε τώρα την προσπάθειά του να κάνει ρεκόρ αγώνων. Το έχει το ύψος, 6-12, τα καταφέρνει. Εμμανουήλ Καραλής, βλέπετε πώς πανηγυρίζει. Ίσως μαντέψατε νωρίτερα κάτι που βλέπαμε στην διάρκεια του τριπλού, ότι δεν μας το έδωσαν ήδη οι οργανωτές, επαναλαμβάνω, σε ζωντανή μετάδοση.
0: 6-12, πετυχημένη προσπάθεια, είναι νέο ρεκόρ στο Diamond League.
1: Ανεβαίνει στις διαφημιστικές πινακίδες, αποθεώνεται από όλο το στάδιο, εδώ από Μάσκη και ο πατέρας του αγκαλιάζονται, όλο το στάδιο τον αποθεώνει ανεβασμένος στις πινακίδες και ο Καραλής τώρα σίγουρα θα το πάει στο 6-22 για το νέο ρεκόρ.
0: Ακεί και πολύ εύκολα, δηλαδή κάτσε να το ξαναδούμε τώρα.
1: Ναι, έχει περάσει αρκετά ψηλά.
0: Πολύ εύκολα, δηλαδή το είχε. Εντάξει παιδιά, ήταν τίποτα.
1: Δηλαδή. Έχει περάσει 8-9 πόντους πάνω από,
0: ναι,
1: το μπήχη.
0: Ναι, ήταν εύκολο.
1: Αμα έκανε βασίλειο εβδομάδα το 6-20 το παλικάρι, έτσι να λέμε τώρα. Λοιπόν, ο Καραλής, απλά να θυμίσουμε ότι αγωνίζεται από εδώ και πέρα ολομόναχος. Όλοι οι άλλοι είναι εκτός. Έχει περάσει το 6-12 με την τρίτη.
0: Είναι ο νικητής του αγωνίσματος.
1: Το πρώτο του διαμάντι, το ξαναλέμε. Και ο Πίκης θα πάει στο 6-22. Πάμε στο μπάσκετ.
0: Να πούμε ότι το μπάσκετ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Γιώργο, τέλειωσε η τρίτη περίοδος, γιατί παρακολουθούσαμε
2: ναι,
0: τον
2: Καραλή. Ναι, τελείωσε η τρίτη περίοδο με την Φενέρμπαξε, με τις δύο εύστοχες βολές του Τζόνι Τζούτζακ να περνάει μπροστά στο σκορ 58-57. και είναι όλα έτοιμα για την τέταρτη και τελευταία περίοδο που θα βγάλει και την ομάδα που θα παίξει τον τελικό της Κυριακής 8.30 με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα. Ο ιτημένος θα παίξει με την πρωταθλήτρια Ιταλία στην Αρμάνι Μιλάνο. 58-57 λοιπόν το σκορ για την Φενέρμπαξε, και σε ένα παιχνίδι που η Φενέρμπαξε τρεις φορές πήρε μια διαφορά 8 πόντων, ο Ολυμπιακός την έκοψε, μάλιστα την τρίτη φορά προσπέρασε και στο σκορ με ένα πόντο 57-56, αλλά στην εκπνοή της τρίτης περίοδου με δύο εύστοχες βολές ο Τζόνι Τζούζακ έκανε το σκορ 58-57 για τους Τούρκους. Κορυφαίος παίκτης και σκορ για τον Ολυμπιακό ο Ντάντα Χολ με 12 πόντους, από 10 έχουν ο Κόρι Τζότζεφ, ο Ταϊρίκ Τζόνς και ο Εβα Φουρνιέ, ο οποίος στην τρίτη περίοδο ήταν πάρα πάρα πολύ καλός, ενώ για την ομάδα της Φενέρμπαξε 11 πόντους έχει ο Κλάιμπερ που είναι και ο πρώτος σκορ για την τουρκική ομάδα και 8 ο Μπόλτουιν. Η μπάλα είναι για τους παίκτες της Φενέρ και θα στοχίσουν σε σου 3 πόντων από τον Χόρτο Τάκερ. Η διαφορά θα πάει στους 4, 57, 61, 9 και 35 για την λήξη του παιχνιδιού. Η μπάλα είναι για τον Νετζίπογλου και τώρα Φουρνιέ, ο οποίος θα δώσει για τον Μακιντάιρ. Η μπάλα για τον Νετζίπογλου και πάλι Φουρνιέ με αντίπαλο τον Μπίγκαμ. Σου 3 πόντων από τον Φουρνιέ. Η μπάλα είναι για την ομάδα της Φενέρ, καθώς ο Νετζίπογλου δεν μπόρεσε να την συγκρατήσει. Πάπας, Νετζίπογλου, Μακιντάιρ, Φουρνιέ και Ντάντα Χολ. Η πεντάδα για τον Γιώργο Μπαρτζόκα με χαμηλό σχήμα. Ο Ολυμπιακός, να δούμε αν θα του βγει αυτό. Χόρτον Τάκερ, Μπίγκαμ από μέση απόσταση θα στοχίσει. Ριμπάουν όμως από τον Τζούτζακ. Σου 3 πόντων από τον Χόρτον Τάκερ. Άστοχο, νέο επιθετικό ριμπάουν από τους παίκτες της Φενέρμπαξε. Και έχω την εντύπωση ότι πολύ δύσκολο θα αλλάξει αυτό το χαμηλό σχήμα ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και έχουμε επιθετικό φάουλ που κάνει ο Χόρτον Τάκερ. Ο Χόρτον Τάκερ στην προσπάθειά του να ανοίξει διάδρομο για τον Τζούτζακ. Έτσι έγινε το επιθετικό φάουλ στη σέντρα. Έφτασε ο Σαρούνας για να τα βάλει με τον παίκτη του. 57-61 το σκορ, 8-50 για την λήξη του παιχνιδιού. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Φουρνιέ με αντίπαλο τον Μπράξτον Κι, Ντόρσεϊ. Η μπάλα είναι τώρα στον Τζίπογλου. Πήγε να γίνει το λάθος, το γλίτωσε ο Φουρνιέ. Ντόρσεϊ σου 3 πόντων, άστοχος. Και η μπάλα είναι για την Φενέρμπαξε, καθώς ο Μακεντάιρ προσπάθησε να πάρει το επιθετικό rebound ανάμεσα σε δύο παίκτες της Φενέρ, τον Σαρτιούνας και τον Χόρτον Τάκερ, και την έβγαλε έξω από την τελική γραμμή. Νετζίπογλου με αντίπαλο τον Σαρτιούνας. Περνάει, φτάνει στην σέντρα ο Σαρτιούνας και την περνάει στον Χόρτο Τάκερ. Με αντίπαλο τον Μακιντάιρ, ο οποίος θα κατεβάσει τα χέρια του για να κόψει τη διείσδυση του Χόρτο Τάκερ. Θα υποπέσει στο φάουλ, πρώτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Ένα έχει και Φενέρ σε αυτό το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. 57-61 το σκορ, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Με τον Χόρτον Τάκερ έτοιμο να επαναφέρει την μπάλα από την πλάγια γραμμή για τον Μπίγκαμ. Μπίγκαμ με αντίπαλο τώρα τον Ντάντα Χολ. Ο Χόρτον Τάκερ, θα τον παίξει τα πόδια. Θα φτάσει κοντά, θα κάνει το σούτ από μέση απόσταση. Σε ένα shoot of balance. 57-63 στο συν 6 η Φενέρμπαξε, η οποία τρέχει ένα σερί 7-0 και είναι μπροστά με 63-57, 7-55 για την λήξη του παιχνιδιού. Φουρνιέ θα στοχίσει, ριμπάουν από τον Ντάντα Χολ, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Άστοχο το σούτ από τον Ντόρσεϊ, ο οποίος δεν έχει βρει το χέρι του. Ντάντα Χολ θα πετάξει την μπάλα, θα πάρει το επιθετικό ριμπάουν, προσπάθησε να εκμεύσει το φάουλο Χόρτον Τάκερ, αλλά η μπάλα έφτασε από σπόντα στα χέρια των παικτών της Φενέρ. Χόρτον Τάκερ σούτ στην εκπνοή του χρόνου, είναι άστοχο, ριμπάουν από τον Ντάντα Χολ και επίδεση με τον Μακιντάιρ, ο οποίος θα ανέβει στο καλάθι, μάλιστα προσπάθησε να ανέβει στο καλάθι, αλλά το έκανε το φάουλ ο Σαρτιούνας. Ένα έξυπνο φάουλ, καθώς και χάσει τον παίκτη του, τον Μακεντάιρ, ποιος θα ανέβαινε στο καλάθι του Ολυμπιακού και με λέει απ' θα άφηνε την μπάλα στο δικτάκι της Φενέρ. Έτσι το έκανε αυτό το έξυπνο φάουλ.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός Φενέρ 57-63. Εμείς να πούμε ότι δεν θα κάνει άλλη προσπάθεια ο Καραλής. Με το 6-12 πήρε το ρεκόρ meeting από τον Πλάντης και έχει γνωρίσει την αποθέωση. Έτσι ο Καραλής με τέταρτη καλύτερη επίδοση στην καριέρα του κατακτά το πρώτο του διαμάντι. Εδώ η κάμερα μας δείχνει και την, τα λουλούδια και την ελληνική σημαία στην πλάτη. Ο Καραλής, ο οποίος ουσιαστικά γνωρίζει την αποθέωση από όλο το γήπεδο, από όλο τον κόσμο στις Βρυξέλλες που είναι στο στάδιο στο Diamond League. Εμείς πάμε πάλι στον Γιώργο Γιαλιτάκη για τα υπόλοιπα 6:50 του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρ.
2: Όπου ο Εβάν Φουρνιέ λέει εγώ είμαι εδώ, έχει φτάσει στους 13 πόντους καθώς έχει ευστοχήσει και σ' άλλο τρίπον το 60-65 το σκορ 6-32. Ντάντα Χόλι προσποίηση, δεν θα πετύχει το καλάθι και εκνευρισμένος θα πετάξει την μπάλα στο μαξιλαράκι της ρακέτας. 60-65 το σκορ. Ζητάει και αλλαγή από τον προπονητή του, καθότι μάλλον δεν έχει ανάσες. Μετά το φάουλ έχω την εντύπωση ότι θα γίνει αλλαγή. Αυτό έκανε προς τον πάγκο του Ολυμπιακού. 6-29 για την λήξη του παιχνιδιού. 60-65 το σκορ. 6-9 βολές για τον Ντάντα Χολ. Και 7-10 τώρα. 61-65. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. 6-29 για την λήξη του παιχνιδιού. Με τον Εβά Φουρνιέ να είναι πλέον πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού μαζί με τον Ντάντα Χολ που έχει φτάσει στους 13 πόντους και τώρα στους 14 πόντους Εβάν Φουρνιέ. Έχει 13 και ο Ντάντα Χολ 14. Αυτή είναι η πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό. Ο Εβά Φουρνιέ, ο οποίος μπήκε πολύ ζεστά στο δεύτερο ημίχρονο, φίλες και φίλοι, και έχει πετύχει τρίποντα πολύ σημαντικά. Αλλά από την άλλη πλευρά και η Φενέρμπαξε στην επίθεση βρίσκει πάντα τρόπο να σκοράρει, όπως έγινε και τώρα, και η διαφορά πήγε στο σύν 5 και πάλι 62-67, 5-59 για την λήξη του παιχνιδιού. Θα στοχίσει ο Φουρνιέ, θα πάρει το rebound ο Μπόλτγκουν παρά την προσπάθεια από 5-59 για την λήξη του παιχνιδιού. Θα στοχίσει ο Φουρνιέ, θα πάρει το rebound ο Μπόλτγκουν παρά την

0: Φαουλ του Ολυμπιακού. 5,5 λεπτά για τελειώσει το παιχνίδι. 62 Ολυμπιακός, 67 η Φενέρμπαχτσε. Αλλαγή. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Μπράξτον Κι. Τη θέση θα πάρει ο Κλάιμπερν. Θα μπει στο παιχνίδι και ο Ταερίκ Τζόουνς, αλλά από την επόμενη φάση έγινε ένα εύκολο λάθος για τους παίκτες της Φενέρμπαχτσε. Και πρέπει να δείτε το Σαρούνας για αυτό το φάουλ που έκανε ο Τζόνι Τζούτζακ. Και time out 62-67 που παίρνει, αν δεν κάνω λάθος, ο Σαρούνας για να ηρεμήσει λίγο τους παίκτες του. 62-67, 5 και 31 για την λήξη του παιχνιδιού. Να πούμε το σκόρερ των δύο ομάδων. 14 πόντους έχει ο Ντάντα Χολ, 13 ο Φουρνιέ. Από 10 πόντους ο Τζότζεφ και ο Ταρίκ Τζόνς. Ο Φουρνιέ, επαναλαμβάνουμε, στο δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο και τέταρτο τώρα είναι καθοριστικός στην επίθεση με σημαντικά καλάθια. Κρατάει τον Ολυμπιακό ουσιαστικά στην επίθεση. 7 πόντους έχει ο Γουόρντ, 1 πόντο ο Πάπας, 2 πόντους ο Μακιντάιρ, 3 πόντους ο Ντόρσεϊ και 2 πόντους ο Ντιαγέ. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος είναι άστοχος και μάλιστα έχει εκνευριστεί αρκετά με την αστοχία του. Για την ομάδα της Φενέρ, 5 πόντους έχει ο Μπίγκαμ, 8 πόντους ο Μπόλτγουιν, 2 πόντους ο Σανλί, 10 πόντους ο Χόρτον Τάκερ, 4 πόντους ο Τζούτζακ, 3 πόντους ο Μαχμούτογλου, 6 πόντους ο Μπράξτον Κι, 5 πόντους ο Μπιτίμ, 11 πόντους ο Κλάιμπερ, ποιος έκανε μια πάρα πολύ καλή δεύτερη και τρίτη περίοδο, 5 πόντους ο Σίλβα, 4 ο Σίλτς και 4 πόντους ο Σαρδιούνας. 62-67 το σκορ, 5 και 31 για την λήξη του παιχνιδιού.
1: Ωραία, Γιώργο, πάρει μια ανάσα να δούμε τι γίνεται στα ξένα πρωταθλήματα. Λοιπόν, στην Αγγλία έχουμε ημίχρονο Ipswich Liverpool 0-2. Στη Γαλλία 45 λεπτό Paris Saint-Germain Μονακό είναι στο 1-0. Στη Γερμανία Stuttgart Κολονία 51 λεπτό είναι στο 1-0. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων στην Ισπανία, Μπέτις Ρεάλ Μαδρίτης είναι στο 0-0. Ημίχρονο Τζένοα Κόμο στο 1-3.
2: Και η διαφαινόμενη έκπληξη μέχρι τώρα, έτσι, γίνεται στην Πορτογαλία. Στο Πόρτο Μορεγένσε, το οποίο είναι στο 33ο λεπτό και είμαστε στο διπλό, είμαστε στο 0-1.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, Γιώργο Γιαλιτάκη, 4 και 47 πριν τη λήξη, Ολυμπιακός Φενέρ, 64-67.
0: 69, γιατί πήρε τώρα επιθετικό ριμπόν και έβαλε το καλάθι ο Τζούζακ. Ο Εβάν Φουρνιέ λέει είμαι εδώ, έχει φτάσει τους 15 πόντους με τον Γάλλο, διεθνή γκάρντ Ολυμπιακού, να οδηγεί μόνος τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Συνεπικορούμενος βεβαίως κατά διαστήματα για τον Ντάντα Χολ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο όπου ήταν ασταμάτητος στο παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη. Ο Αμερικανός του Ολυμπιακού έκανε μεγάλη ζημιά στην άμυνα της Φενέρ, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο τη ζημιά την κάνει ο Εβάν Φουρνιέ. 64-69 το σκορ, Ολυμπιακός Φενέρ Μπαξέ, 4-27 για την λήξη του παιχνιδιού. Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ θα ανέβει στο καλάθι και θα κερδίσει το φόλ από τον Χόρτον Τάκερ, ο οποίος λέει στον διαιτητή ότι ακούπησε την μπάλα και όχι τα χέρια του. Εντάξει, αν το παιχνίδι γινόταν με κανονικές συνθήκες δεν θα γλίτωνε και τεχνική ποινή ο Χόρτον Τάκερ, αλλά τώρα όλοι κάνουν τα, όχι τα στραβά μάτια θα έλεγα, αλλά έχουν χαμηλώσει τους τόνους. Έτσι είναι φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας.
1: Κάτσε Γιώργο, μη βιάζεσαι.
0: Υπάρχει μια χαλαρότητα.
1: Μη βιάζεσαι, μη βιάζεσαι. Είδες πριν και από τις δύο πλευρές οι προπονητές ανεβάσανε λίγο ρυθμούς.
0: Ναι. Λέω για τους διαιτητές που έχουν μια σχετική χαλαρότητα προς τους πάγκους των δύο ομάδων και νομίζω ότι είναι λογικό, φυσιολογικό. Στην αρχή της προετοιμασίας πρέπει και οι προπονητές και το κομμάτι τους να κάνουν και ευκαιρίες να δίνουν στους παίκτες τους. Έτσι, αστόχησε ο Κλάιμπερν στο σουτ 2 πόντων. Τώρα σειρά του Γιώργου Μπαρτζόκα να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές και σε αυτόν που το σφύριξε το φάουλ. Δικαίωμα για βολές ή μπάλα χαμηλά από την τελική.

0: γραμμή, είναι από την τελική γραμμή για την Φενέρ. 4 λεπτά και 3 δεύτερα για την λήξη του παιχνιδιού. 66 Ολυμπιακός, 69 Φενέρ Μπαξέ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι ξανά για τον Ολυμπιακό Ζόζεφ. Τζούτζακ, στον οποίο έχει δώσει αρκετό χρόνο ο Σαρούνας, παρότι έχει υποπέσει σε αβίαστα λάθη. Τάκερ θα κάνει βήματα. 3 και 54 για την λήξη του παιχνιδιού. Νέο λάθος για την Φενέρ. 66-69 το σκορ. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να μειώσει ή να ισοφαρίσει το παιχνίδι, να μειώσει τη διαφορά ή να ισοφαρίσει το σκορ. Ντόρσεϊ, φάουλ χαμηλά, δικαίωμα για βολές στον παίκτη του Ολυμπιακού. 66-69, ο Ντόρσεϊ, ο οποίος στην προηγούμενη φορά που πήγε από την γραμμή της φιλανθρωπίας ευστόχησε και στις δύο βολές, ενώ ο Χόρτον Τάκερ ετοιμάζεται να ξαναμπεί στον αγωνιστικό χώρο. Δύο βολές για τον Ντόρσεϊ. 66-69 θα πάρει τη θέση του Τζούτζακ. 3 και 46 λοιπόν για την λήξη του παιχνιδιού. 66 Ολυμπιακός, 69 Φενέρμπαξε. Τάιλε Ντόρσεϊ στις βολές. Θα ευστοχίσει έστω και με περιπετειώδη τρόπο, καθώς η μπάλα αναπήδησε αρκετές φορές στη Στεφάνη της τουρκικής ομάδος. 67-69, 3 και 46 και 68-69. Η διαφορά στην ελάχιστη τιμή της και πάλι στον πόντο. Στο μάτς ο Ντάντα Χόλ στη θέση του Νετζίμπογλου. Ψηλώνει το σχήμα του ο Μπαρτζόκας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, με Ταϊρίκ Τζόνς και Ντάντα Χόλ στη θέση 4-5. Φουρνιέ, Τζότζεφ και Ντάιλε Ντόρσεϊ, η τριάδα στα γκάρ. Κλάιμπερν προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το μισμάτς εκεί με τον Τζότζεφ. Θα ανοίξει όμως το χώρο στον Μπόλτγουιν, ο οποίος μετά το screen του Κλάιμπερ θα βρει αφύλακτη διάβαση, θα πάρει την εσωτερική, θα σκοράρει. Ντόρσεϊ, ναι, θα σκοράρει σε τρίποντο, το κυνηγούσε, το πέτυχε τώρα. 71 όλα, 3 και 10 για την λήξη του παιχνιδιού. 71-71 Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Με το τρίποντο του Ντόρσεϊ να ξεσηκώνει τον κόσμο. Η μπάλα στον Μπόλτγουιν, η ραχιαία τρίπλα, θα χάσει την μπάλα, καθώς ανάμεσα από συμπληγάδες θέλησε να σκοράρει με αυτόν τον δύσκολο τρόπο. Η ραχιαία δεν του έπιασε, την μπάλα την πήραν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, η προσποίηση, θα μπει προς τα μέσα. Φουρνιέ κλείνεται, θα στο σκοράρει. 73-71 με τον Εβάν Φουρνιέ να φτάνει τους 17 πόντους, να κάνει ένα πάρα πολύ όριμο παιχνίδι σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Η μπάλα είναι στον Μπόλτγουιν, σου τριών πόντων, ναι, απαντάει και ο Μπόλτγουιν. 73-74, μεγάλο μάτς σε αυτά τα τελευταία λεπτά εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια. 2 και 14 για την λήξη του παιχνιδιού. Φουρνιέ, η μπάλα στον Ντόρσεϊ, ώρα να μιλήσουν οι σκόρερ του Ολυμπιακού, Ντόρσεϊ και Φουρνιέ, όπως συνέβη στις τελευταίες φάσεις. Ντόρσεϊ θα στοχίσει τώρα, θα πάρει το rebound όμως. Φουρνιέ σου τριών πόντων, είναι άστοχος. Rebound από ποιον? Από τον Ντάντα Χόλ, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα από τον Κλάιμπερν. 1 και 55, ενώ ζητάει, για να δούμε. Ήταν replay, ναι, το σκορ είναι 73-74 και 55 για την λήξη του παιχνιδιού και οι διαιτές πάνε στο Insta replay για να δουν αν ο Κλάιμπερν ή ο Ντάντα Χόλ έβγαλαν την μπάλα έξω. Δεν έχουμε εμείς βέβαια εδώ monitor για να το δούμε, θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. 1 και 55 για την λήξη του παιχνιδιού με το τρίποντο του Μπάλτγουιν. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ με 73-74, αλλά προηγούμενα οι πυροβολισμοί, οι μπαλωτιές του Ντόρσεϊ και του Εβάν Φουρνιέ έφεραν τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ με 73-71.
1: Πάντως, αλλά... Γιώργο, το πλάνο δεν μας το έχει δείξει ακόμα για να δούμε κι εμείς. Highlight μας έχει σκηνοθέτης.
0: Ναι. Να δούμε λοιπόν τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. 74-73 το σκορ, 1-55 για την λήξη του παιχνιδιού. Πήρε ξαφνικά φωτιά το παιχνίδι στο τελευταίο δίλεπτο, τρίλεπτο, με τα καλάθια, τα λεπάλληλα καλάθια που πετύχαν οι παίκτες των δύο ομάδων, με τον Ντόρσεϊ και τον Φουρνιέ να είναι καυτοί, να σκοράρουν και να βάζουν μπροστά τον Ολυμπιακό με 73-71, αλλά αμέσως απάντησε με κρύο αίμα Baldwin με ένα τρίποντο να βάλει ξανά την Φενέρμπαξε μπροστά στο σκορ με 74-73. Να δούμε ποια είναι η τιμιγορία των διαιτών για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, νομίζω ότι την έχει βγάλει ο αθλητής της Φενέρ.
0: Ο Κλάιμπερ, ναι, ο Κλάιμπερ. Η μπάλα είναι λοιπόν για τον Ολυμπιακό, 1-55 για την λήξη του παιχνιδιού. Επίδεση 14 δευτερολέπτων για τον Ολυμπιακό, που έχουμε time out όμως τώρα για τον Ολυμπιακό. 17 πόντοι για τον Εβάν Φουρνιέ, 14 για τον Τάντα Χολ, 10 για τον Ζόσεφ, 10 για τον Τζόνς και 10 έφτασε πολύ πολύ γρήγορα με το σκορ που πήρε στην τελευταία περίοδο και ο Τάιλε Ντόρσεϊ από την ομάδα της Φενέρμπαξε. Πρώτο σκορ είναι ο Baldwin με 13 πόντους με ένα καθοριστικό τρίποντο πριν από ένα περίπου λεπτό στην τελευταία φάση για την ομάδα της Φενέρμπαξε. 10 πόντους έχει ο Χόρτον Τάκερ και 11 πόντους ο Κλάιμπερ, η κορυφαία σκόρερ για την ομάδα της Φενέρ. 73-74 το σκορ, 1-55 για την λήξη του παιχνιδιού, με τον Ολυμπιακό πάντως να έχει επίδεση 14 δευτερολέπτων από την τελική γραμμή, από το καλάδι της Φενέρ δηλαδή. Τζόζεφ, Φουρνιέ, Ντάντα Χολ, Ντόρσεϊ και τα Ερικ Τζόνς είναι η πεντάδα που γύρισε το μάτς προς στιγμή πριν μιλήσει ο Baldwin με αυτό το τρίποντο. Ο Τζόζεφ θα επαναφέρει την μπάλα στο παρκέ, θα την πάρει ο Φουρνιέ, θα βγει εύκολα στο lay-up με τον Σαρούνας να είναι να τα βάζει με τον Σίλβα σε αυτό το καλάδι, διέχασε τον Φουρνιέ. 75-74, να δείτε πως κάνει ο Σαρούνας στον πάγκο.
1: Χτυπιέται, Γιώργο, χτυπιέται.
0: Χτυπιέται, ναι, ναι. Τώρα είναι στην επίθεση η ομάδα της Φενέρ. Θα στοχίσει ο Σίλτς, αλλά θα βγάλει την μπάλα έξω από την τελική γραμμή ο Ντάντα Χολ. 75-74, 95 δευτερόλεπτα να τελειώσει το παιχνίδι μπροστά ο Ολυμπιακός. Θα επαναφέρουν την μπάλα οι παίκτες της Φενέρ από την τελική γραμμή. Baldwin θα μιλήσει αυτός και πάλι, για να δούμε. Baldwin με αντίπαλο τον Ντάντα Χολ. Baldwin, η προσποίηση, πολύ ωραία προσποίηση, θα αποφύγει τον Ντάντα Χολ, θα στοχίσει όμως. Κλάιμπερ σου τριών πόντων, κακό σου τριών πόντων, λοιπόν, από τον Ντάντα Χολ που δεσπόζει ψηλά. Αστόχησε σε τρεις καθοριστικές συνεχόμενες επιθέσεις η Φενέρ και η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό με τον Τζόζεφ, ο οποίος έχει την ευκαιρία να οργανώσει το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό και να φέρει την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Ντόρσεϊ με αντίπαλο τον Σίλβα. Ντόρσεϊ η προσποίηση, το σούτ τριών πόντων. Είναι εύστοχος από τον Τάιλε Ντόρσεϊ. 78-74. Time out για τον Σαρούνας που τα έχει βάλει με τον Κρις Σίλβα για την προηγούμενη φάση. Έτσι λοιπόν το σκορ είναι 78-74. 54 δεύτερα για την λήξη του παιχνιδιού. Ο Τάιλε Ντόρσεϊ καυτός στην τέταρτη περίοδο μαζί με τον Εβάν Φουρνιέ παίρνουν στην πλάτη τον Ολυμπιακό και τον φέρνουν μπροστά στο σκορ με 78-74, 54 δεύτερα για την λήξη του παιχνιδίου. Τάιλε Ντόρσεϊ στους 13 πόντους, στους 19 ο Φουρνιέ, στους 14 ο Ντάντα Χολ, από 10 πόντους ο Τζόζεφ και ο Τζόνς για την Φενέρ. 13 ο Baldwin, 10 ο Τάκερ, 11 πόντους ο Κλάιμπερν, η κορυφαία σκόρερ για την τουρκική ομάδα. 78-74 μπροστά ο Ολυμπιακός απέναντι στην τουρκική ομάδα που έχει την μπάλα στα χέρια της στα 58 δευτερόλεπτα που απομένουν, στα 54 δευτερόλεπτα που απομένουν. Στο συν 4 Ολυμπιακός, βεβαίως είναι αρκετός χρόνος για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Έχει πάρει πάντως ένα μαξιλαράκι, όχι ασφαλείας, αλλά σημαντικό ο Ολυμπιακός σε αυτά τα 54 δευτερόλεπτα. Είναι στο συν 4 και ο Μπράξτον Κι είναι έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα στο παρκέ για τον Baldwin. Η μπάλα Σίλτς και Κλάιμπερν είναι στο παρκέ. Με τέσσερις κοντούς η ομάδα της Φενέρ. Και εδώ ο Μπράξτον Κι θα κερδίσει το φάουλ από τον Ταταχόλ που βγήκε πολύ δυναμικά από το σκριν για να κλείσει τη διάβαση στο καλάθι του Ολυμπιακού. Αλλά η μπάλα είναι απ' έξω για τους παίκτες Φενέρ Μπαξέ. Από το επόμενο φάουλ έχουν δικαίωμα να εκτελέσουν βολές. Είναι για τον Baldwin, καθυστερεί ο Baldwin, θα σουτάρει υπό δύσκολες προϋποθέσεις, θα στοχίσει rebound, αλλά θα στοχίσει και ο Κλάιμπερ, νέο rebound από τον Κλάιμπερ. Η μπάλα είναι για τον Εβάν Φουρνιέ, εδώ νομίζω ότι τελειώνει το παιχνίδι, καθώς η ομάδα της Φενέρ έχασε τρεις επιθέσεις, αλλά κάνει και λάθος ο Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα έτοιμο τώρα να χτυπιέται. Baldwin, σου τριών πόντων, είναι μέσα στα 19 δευτερόλεπτα. Μειώνει στον πόντο η ομάδα της Φενέρ με το καλάθι του Baldwin και φάουλ από τον για να δούμε, το φάουλ είναι από τον Χόρτον Τάκερ πάνω στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. 78-77 το σκορ, 18 δεύτερα για την λήξη του παιχνιδιού. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι έτοιμος να ευστοχήσει, να εκτελέσει βολές. Αν ευστοχήσει θα δώσει ένα μαξιλαράκι τριών πόντων για τον Ολυμπιακό. Όμως όπως είπαμε και προηγούμενα, δεν ήταν οι τέσσερις πόντοι μαξιλαράκι ασφαλεία. Σημαντικό, ευστόχησε ο Baldwin στο τρίποντο. Ενώ οι διαιτές έχουν πάει τώρα στο Insta Replay, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν μπορώ να δω και δεν μπορώ να πω. 78-77 το σκορ, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, 18 δεύτερα για την λήξη του παιχνιδιού. Η μπάλα είναι για τον δύο βολές. Αν ήταν για τρεις το σούτ του Ντόρσε, για τρεις, για δύο βολές. Είναι για δύο βολές, 18 δευτερόλεπτα λοιπόν. Ο Ντόρσεϊ εκτελεί την πρώτη βολή, θα ευστοχίσει. 79-77. Να δούμε αν ευστοχίσει στην δεύτερη βολή ο Ντόρσεϊ. Και αν ο Ολυμπιακός πάει να κάνει φάουλ, ή αφήσει την Φενέρμπαξέ να εκδηλώσει επίθεση. Ντόρσεϊ θα ευστοχίσει. 80-77. Baldwin. Για να δούμε. Baldwin τώρα. Καθυστερεί ο Baldwin. Το τρίποντο του Baldwin είναι άστοχο. Rebound από τον Τάντα Χολ και εδώ θα έλεγα ότι τελειώνει το παιχνίδι, με τον Τάντα Χολ να παίρνει το rebound, να παίρνει και το foul, τον Baldwin να αστοχεί σε σούτ τριών πόντων. Έτσι λοιπόν έχουμε remake εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, remake του περσινού τελικού εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος στο προηγούμενο μάτς κέρδισε την Αρμάνι με 91-85, την Αρμάνι Μιλάνο. Τώρα λοιπόν ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στο να πάρει την νίκη. Ο Ντάντα Χολ, κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού, μαζί με τον Εβάν Φουρνιέ και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Ντάντα Χολ, ο οποίος σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού κυριάρχησε στους εθέρες, ήταν εντυπωσιακός και στις δύο πλευρές του παρκέ. Θα ευστοχίσει και στις δύο βολές. 82-77 το σκορ. Ο Ντάντα Χολ, ο οποίος φτάνει στους 16 πόντους. Ντάντα Χολ φτάνει στους 16 πόντους, έχει και 8 rebound. Εντυπωσιακή παρουσία, 10 στις 13 βολές για τον Ντάντα Χολ, ο οποίος έφτασε στους 21 πόντους ο Ντάντα Χολ. Όχι στους 19, στους 19 πόντους, 10 πόντους στους Ντάντα Χολ έχει, στους είναι στους 16 πόντους. 16 πόντους, 15 ο Ντόρσεϊ, 19 ο Ντόρσεϊ, 19 ο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ και ο Ντόρσεϊ μίλησαν στο δεύτερο ημίχρονο με κρίσιμα και μεγάλα καλάθια. Εκεί που η Φενέρμπαξ είχε πάρει διαφορά 8 πόντων, ο Ολυμπιακός με σκόρε τον Φουρνιέ και τον Ντόρσεϊ ανέτρεψε τη διαφορά και με αγκόλυθο τον Ντάντα Χολ και στις δύο πλευρές του παρκέ, κυρίαρχος στους εθέρες, ο Ντάντα Χολ μαζί με τον Φουρνιέ και τον Ντόρσεϊ οδηγούν τον Ολυμπιακό στον τελικό απέναντι στην ομάδα του Ερυθρού Αστέρα την Κυριακή στις 8.30 στο κλειστό εδώ στα δύο ώρα και remake του περσινού τελικού όπου Ερυθρόλευκοι είχαν κερδίσει τον Ερυθρό Αστέρα με 86-83, 82-77 το σκορ, 7 δεύτερα για να τελειώσει το παιχνίδι. Πήρε το time out ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιος για να εκδηλώσει την τελευταία επίδεση. Θα βγει από την περιφέρεια ο Κλάιμπερν, θα πάρει την μπάλα, καθυστερεί ο Μπόλγκουιν, τελικά θα χάσει και την μπάλα 5 δευτερόλεπτα. Πού να δείτε τώρα τον Σαρούνας. 7 δευτερόλεπτα να τελειώσει το παιχνίδι. Η μπάλα είναι τώρα για τον Ολυμπιακό και την εντύπωση ότι δεν θα εκδηλώσει επίθεση. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας. 82-77 το σκορ. Για την ομάδα της Φενέρμπαξε. 16 πόντους έχει ο Μπόλτγουιν. Αλλά ήταν μοιραίος στις δύο τελευταίες επιθέσεις για την Φενέρ. 10 ο Χόρτον Τάκερ και 11 πόντους ο Κλάιμπερ. Η κορυφαία σκόρερ για την Φενέρμπαξε. Ενώ θα μπει στο παιχνίδι ποιος? Ο Ταϊρίκ Τζόουνς στα τελευταία 7 δευτερόλεπτα. Η μπάλα είναι για τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος θα επαναφέρει την μπάλα στο παρκέ. Αλλά αλλαγή στην αλλαγή, θα φύγει ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Θα μπει στο παιχνίδι ο Πάπας. Η ομάδα του Ολυμπιακού είναι στημένη για επίδεση. Είναι Τζίπογλου, Πάπας, Φουρνιέ ή όχι? Και τώρα ο Τζόσεφ, όχι, δεν θα εκδηλώσει η επίθεση. 82-77 το τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε λοιπόν remake του περσινού τελικού εδώ στο 6ο Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ που γίνεται στο κλειστό στα δύο ωράκια. Ολυμπιακός Φενέρ 82-77 και Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στο τελικό της Κυριακής 8.30 εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια, σε ένα παιχνίδι που άναψε στο 4ο δεκάλεπτο εκεί που ο Ολυμπιακός πήρε σκορ από Τάιλερ Ντόρσεϊ και Εβάν Φουρνιέ και έφτασε στην τελική επικράτηση με 82-77, καθώς πέραν του Μπόλτγουιν δεν βρήκε άλλο συμπαίκτη στην επίδεση ο Αμερικανός της Φενέρμπαξε. Έτσι ο Ολυμπιακός κατόρθωσε να πάρει την πρόκριση στον τελικό. Επαναλαμβάνω, ο Εβάν Φουρνιέ με 19 πόντους, ο Ντόρσεϊ με 15 και ο Ντάντα Χολ με 16, οι κορυφαίοι παίκτες του Ολυμπιακού. Ακόμα 7 πόντους είχε ο Γουόρντ, 1 πόντο ο Πάπας, 2 πόντους ο Μακιντάιρ, 12 πόντους ο Εντιαγέ, ενώ 10 πόντους σημείωσε και ο Κόρι Τζόζεφ για την ομάδα της Φενέρμπαξε. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Μπόλγκουν με 16 πόντους, 5 ο Μπίγκαμ, 2 πόντους ο Σανλί, 10 πόντους ο Χόρτον Τάγκερ, 6 πόντους ο Τζούτζακ, 3 πόντους ο Μαχμούτογλου, 6 πόντους ο Μπράκτον Κι, 5 ο Μπιτίμ, 11 πόντους ο Κλάιμπερ, 5 πόντους ο Σίλβα, 4 ο Σίλτς και 4 πόντους ο Σαντζούνας. Έτσι λοιπόν στο τελικό την Κυριακή έχουμε Ολυμπιακό Ερυθρός Αστέρας στον μεγάλο τελικό που θα γίνει στις 8.30. Στις 6 είναι ο μικρός τελικός ανάμεσα στην Αρμάνι Μιλάνο και την Φενέρμπαξε. Επαναλαμβάνουμε τα σκορ των δύο σημερινών παιχνιδιών. Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας 85-91 στον τελικό Ερυθρός Αστέρας. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε 82-77 στον τελικό Ολυμπιακός, remake του περσινού τελικού όπου οι Ερυθρόλευκοι είχαν κερδίσει τον Ερυθρό Αστέρα με 86-83. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι από το κλειστό γυμναστήριο εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια. Τελικό αποτέλεσμα Ολυμπιακός Φενέρμπαξε 82-77. Από τον Γιώργο Γελιντάκη που ήταν στην περιγραφή του παιχνιδιού και τον τεχνικό της ΕΡΤ Ηρακλείου, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη, ευχές για ένα καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση. Παιδιά, καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11 και 12 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Αδαμάντινος Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League των Βρυξελών, αφού ο Ολυμπιονίκης μας σε Παρίσι και Τόκιο πρότευσε πριν λίγο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά που έκανε στην τρίτη προσπαθιά του. Δεύτερη θέση στο μήκος για τον Μίλτο Τεντόγλου, με τον δυσχρυσό Ολυμπιονίκη μας να πηδά 8 μέτρα και 40 εκατοστά και να χάνει στην τελευταία προσπάθεια το διαμάντι από τον Τζαμαϊκανό Τατζέι Γκέιλ, ο οποίος πήδησε 8 μέτρα και 46. Ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 82-77 πριν λίγο στο πρώτο παιχνίδι των Ερυθρόλευκων για το διεθνές τουρνουά του Ηρακλείου. Στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της διοργάνωσης, Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας 85-91. Στην Κωνσταντινούπολη, η ΑΕΚ ιτήθηκε με 76-66 από την Trabzonspor, έχοντας πρώτο σκόρερ της τον Όλεϊ με 23 πόντους. Με δύο παιχνίδια ξεκινά αύριο η τρίτη αγωνιστική στην Super League. Βόλος Ολυμπιακός αναμετρώνται στις 7 το απόγευμα και ΑΕΚ Άρης στις 9 το βράδυ. Το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που αρχίζει στις 9.30 δεσπόζει στο πρόγραμμα της Κυριακής, ενώ νωρίτερα θα παίξουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη και Φυσιά στις 7.30 και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 το βράδυ. Ο Γκουστάβο Πουέρτα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό, ενώ ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην θέση του, τον 17χρονο διεθνή πολυσύνθετο μεσοεπιθετικό Κυριάκο του Νουσίδη, απέκτησαν οι Ερυθρόλευκοι από την Τωρίνο. Αύριο το πρωί αναμένεται τελικά ο Βραζιλιάνος στόπερ Diego Costa στην Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει την καριέρα του ως δανεικός στον ΠΑΟΚ. Την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη ζητάει με ανακοίνωσή της η Θύρα 4, κάνοντας λόγο για τέλος εποχής, τονίζοντας παράλληλα ότι ο μεγαλομέτοχος του δικεφάλου του Βορρά πρέπει να ανοίξει το δρόμο για την επόμενη μέρα. Εφέτος δεν θα υπάρξει ούτε μία εβδομάδα με ένα μάτς. Το αυριανό παιχνίδι με τον Άρη θα είναι το τρίτο μας μέσα σε 6 μέρες, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς, αναφερόμενος στο βαρύ πρόγραμμα που έχει η ΑΕΚ. Την πρώτη του προπόνηση ξανά με τα πράσινα έκανε σήμερα στο Κοροπείο Αζεντίν Ουναΐ. Στο Πανθεσσαλικό του Βόλου θα υποδεχθεί η Εθνική Ομάδα την Σερβία στις 16 Νοεμβρίου για την 6η αγωνιστική του Nations League. Τέλος, ο Αστέρας Τρίπολης δικαιώθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων και παίρνει τη θέση του Λεβαδιακού στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Πρεμιέρα με ένα μάτς αύριο στην Super League 2 με την αναμέτρηση Πανθρακικός Πας Πύργος που θα αρχίσει στις 4 το μεσημέρι. Θυμίζουμε ότι το πρωτάθλημα της δεύτερης στη τάξη ποδοσφαιρικής κατηγορίας θα καλυφθεί φέτος τηλεοπτικά από την ΕΡΤ, ενώ η Ερασπόρ όπως πάντα θα είναι παρούσα σε όλα τα παιχνίδια. Ξανά στο μπάσκετ θλάση στον Οπίστιο Μυριαίου, υπέστη ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στο σημερινό φιλικό του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι. Το παιχνίδι διεξήχθηκε κλεισμένων των θυρών και το Μαρούσι επικράτησε με 97-86, ενώ λόγω των συνεχόμενων τραυματισμών παικτών αναβλήθηκε το αυριανό φιλικό των Πράσινων με το Περιστέρι. Στο τένις για τον τρίτο γύρο του Αμερικανικού Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τα μεσάνυχτα τον Τσέχο Γύρι Λέχετσκα, ενώ η Μαρία Σάκαρη έχασε από την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούπτσεβα με 2-1 σετ και αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης. Μένουμε στο US Open, όπου ένα συνήθιστο περιστατικό ανάγκασε την Αρίνα Σαμπαλένκα να διακόψει προσωρινά την αναμέτρησή της με την Καμίλα Ραχίμοβα, καθώς η έντονη μυρουδιά κάναβης που έφτανε στο κόρτ την οδήγησε να απευθυνθεί στην διαιτητή, ζητώντας την παρέμβασή της. Τελικά η Σαμπαλένκα νίκησε με 2-0. Πίσω στο στίβο, χωρίς ελληνικό ενδιαφέρον, η αυριανή δεύτερη μέρα στο Diamond League, πάντα με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport από τις 9 το βράδυ έως τις 11. Ipswich Liverpool, Στουτγκάρδη Κολονία, Μπέτις Ρεάλ Μαδρίτης και Τζένοα Κόμο παίζουν αυτή την ώρα για τα αντίστοιχα πρωταθλήματα. Τέλος, μέχρι το 2030 επέκτηνε την συνεργασία του με την Paris Saint-Germain ο Λούις Ενρίκε. Ακούσατε τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Παρέα σας ο Άκης Δημακός και ο Νίκος Μοσχονάς μέχρι τις 12 το βράδυ.
0: Έρα Σπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα 101,8. Το τραγούδι αυτό είναι για τον κύριο Δημακό, ο οποίος είναι και νησιώτης, φυσικά και για την Βιβή Νικολοπούλου. Έτσι ήθελα λίγο να της δώσω ένα νησιώτικο αέρα. Τη βλέπω έτσι λίγο, δεν είναι σε πολύ ζωντανή κατάσταση και ήθελα λίγο να ζωντανέψει.
1: Όχι, φτύστο κόρης, φτύστο.
0: Το φτύνω, μην τη ματιάσω. Λοιπόν, μαζί θα είμαστε για τα επόμενα 40 λεπτά. Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων πάντα. Mm-hmm. Παραμένει.
1: Με τον Νίκο Μοσχονά εδώ στο μικρόφωνο και.
0: Άκης Δημακός, φυσικά.
1: Ναι, θα κάτσουμε συντροφιάσεις περίπου για 40 λεπτά ακόμα. Πριν από λίγο, στις δηλώσεις του, ο coach Μπαρτζόκας έδωσε και την είδηση ότι την Κυριακή θα αγωνιστεί κανονικά και ο Βεζένκοφ και ο Μιλουτίνοφ.
0: Να πούμε για όσους συντονίστηκαν τώρα, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 82-77. Οπότε την Κυριακή έχουμε στις 6 το μικρό τελικό που θα είναι Φενέρμπαχτσε Αρμάνι Μιλάνο και στις 8.30 Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας, όπως είπε και ο Γιώργος Γελιτάκης που ήταν στη μετάδοση, επανάληψη του περσινού τελικού.
1: Ναι, σε ένα τουρνουά έτσι που όλοι θέλουν να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα.
0: Πρώτος σκόρερ για τους Ερυθρόλευκους, ο Εβάν Φουρνιέ με 19 πόντους. Εντάξει, απλά το αναφέρουμε.
1: Και
0: είναι...
1: ο Ντόρση ήταν καλός ο τέταρτο, είδα δεκάλεπτο λίγο που είδα πιο πολύ. Και ήταν καλός ο Ντόρση, έτσι.
0: Και ο Ντονταχόλ, παρά τις βολές που έχασε, νομίζω ότι δείχνει ότι πίσω, ειδικά στα rebound, είναι εγγύηση.
1: Λοιπόν, να πούμε λίγο τους αγώνες του στοιχήματος. Πάμε 65ο λεπτό Ipswich Liverpool 0-2. Στο 55 η ομάδα του Μουρίνιο Real Madrid δεν έχει καταφέρει να πετύχει γκολ με την Betis. Betis Real είναι στο 0-0.
0: Θες να με επικράνεις.
1: Θέλω.
0: Θες να με επικράνεις και γι' αυτό το τονίζεις.
1: Το τονίζω, πας και κάνει καμιά αλλαγή, έτσι. Κάνει την ανατροπή. Τζένο ακόμα είναι στο 1-3. Στις καθυστερήσεις του Στουτγκάρντ έχει καθαρίσει την Κολονία, είναι στο 4-1. Στη Γαλλία ο αγώνας της Παρί με τη Μονακό είναι στο 1-1, εσωφάρισαν οι Μονεγάσκοι. Τώρα ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο και στην Πορτογαλία, όπου η Πόρτο κατάφερε και εσωφάρισε σε 1-1 την Μορεγιένσε.
0: Νωρίτερα για τη Γαλλία, Λιόν Οσέρ, τελικό 3-1.

0: Ο φίλος εδώ, Νίκος ο Πολιτάκης, παιδιά καλησπέρα σας, καλή εκπομπή να έχετε από το όμορφο Ρέθυμνο. Νίκο μου, μακάρι να ήμασταν και εμείς στο όμορφο το Ρέθυμνο, έτσι Νίκο?
1: Ζηλεύω. Λοιπόν, να πούμε ότι η Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ακόμη μια χρυσή ιστορία στην καριέρα του, κατακτώντας το πρώτο Diamond League της καριέρας του στον τελικό των Βρυξελών. Έκανε και ρεκόρ αγώνων με 6-12. Νωρίτερα ο Μίλτος Τεντόγλου έφτασε μία ανάσα από την κατάκτηση του δεύτερου διαμαντιού της καριέρας του, όμως είδε τον Γκέιλ να του αρπάζει την πρωτιά κυριολεκτικά στην τελευταία προσπάθεια στο τελικό του μήκους των Βρυξελών.
0: Η Κόμο πετυχαίνει και τέταρτο τέρμα με την Τζένοα, 1-4. Το τέταρτο τέρμα ο Ασάνε Διαό, το δεύτερο του τέρμα, έχει πετύχει και το δεύτερο ο Άσος της Κόμο.

0: Λοιπόν, να θυμίσω ότι Σαββατοκύριακο έχουμε την τρίτη αγωνιστική στη Super League. Να δούμε λίγο και το πρόγραμμα. 7 η ώρα είναι το Βόλος Ολυμπιακός. Στις 9 το Σάββατο.
1: Πήγε τα 1-1, να τα κουβεντιάσουμε λίγο.
0: Να, θες να το συζητήσουμε.
1: Έχουμε 5 λεπτάκια.
0: Ωραία, ναι, μου σου χρωστάω και μία πρόβληψη μου. Ναι,
1: Βόλος Ολυμπιακός.
0: Διπλό.
1: Διπλό. Πάμε παρακάτω.
0: Ωραία. Στις 9 η ώρα ΑΕΚ Άρης. Εδώ βλέπω άσο.
1: Ναι, δεύτερη γκέλα για την ΑΕΚ, δύσκολο.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, Κυριακή έχουμε στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα.
1: Η Καλαμάτα η οποία σε δύο παιχνίδια έχει προηγηθεί και δεν έχει κερδίσει ούτε στον αγώνα της πρεμιέρας έτσι με τον Άρη, ούτε προχθές στο Βόλο στο Κύπελλο.
0: Δεν έχω δει Καλαμάτα καθόλου.
1: Καλή ομάδα.
0: Τον Ατρόμητο είχα την ευκαιρία να τον δω την Τετάρτη στο μάτς με τον Πανσεραϊκό. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι η Καλαμάτα. Απλά θα σου πω, βλέποντας τον Ατρόμητο, ότι θεωρώ ότι ίσως είναι άσος. Δεν ξέρω εσύ αν βλέπεις κάτι άλλο.
1: Χ2 θα πω.
0: Χ2, ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι το δύσκολο. 7.30 ώρα, Όφη και Φυσιά.
1: Τώρα εγώ δεν μπορώ να πω κάτι άλλο εκτός από το Χ2.
0: Ωραία. Εγώ θα σου πω ότι επειδή βλέπω ότι Όφη έχει φόρα, μόνο σε αυτό βασιζόμενος, στη φόρα που έχει Όφη. Λοιπόν, 8 η ώρα Λεβαδιακός Πανετολικός.
1: Περίεργο παιχνίδι.
0: Εδώ θα σου λέγα ένα Χ.
1: Ναι, τολμηρό, αλλά οκ, okay, το ακούω.
0: Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, που δεν θα το συζητήσουμε μετά. Λοιπόν, πάμε τώρα στις Βρυξέλλες να βρούμε τον απεσταλμένο της ΕΡΤ, τον Γρηγόρη Τάτσι. Γρηγόρη, καλησπέρα.
1: Μας ακούει ο Γρηγόρης Τάτσι στις Βρυξέλλες?
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας τον Εμμανουήλ Καραλή. Ο Εμμανουήλ με 6-12 πήρε το διαμάντι, το κρατάει εδώ μπροστά μου, το βλέπω. Είναι έμπλεος χαράς, δεν μπορεί να είναι τίποτα διαφορετικό. Έκανε 6-12, πέτυχε την τρίτη καλύτερη επίδοση της καριέρας του. Ήρθε εδώ και πήρε μια εβδομάδα μετά τη Ζυρίχη που έκανε μια φοβερή προσπάθεια με τον Ντουπλάντης και αντίκρισε το παγκόσμιο ρεκόρ, έκανε 6-20. Και ήρθε εδώ να κάνει την τρίτη επίδοση της καριέρας του και να πάρει το διαμάντι για πρώτη φορά στην καριέρα του, ολοκληρώνοντας μια σεζόν φανταστική για αυτόν. Μια σεζόν που τον κατατάσσει πια στην παγκόσμια ελίτ του επικοντό και έναν Εμμανουήλ Καραλή που γράφει ιστορία. Θα τον ακούσουμε ευθύς αμέσως να μας μιλάει.
3: Ένα σχόλιο δικό σου καταρχάς για μια ακόμη τρομερή εμφάνιση σε μια χρονιά μαγική.
4: Τι να πω, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια, το βλέπω αυτό το διαμάντι. Μεγαλώνοντας έβλεπα Στίβο, έβλεπα όλους τους μεγάλους αγώνες. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι κάποια στιγμή θα καταφέρω να κρατάω αυτό το διαμάντι στα χέρια μου. Είμαι πολύ χαρούμενος, δεν το πιστεύω. Και ναι, είναι καταπίστευτο. Νιώθω πάρα πολύ αγάπη από όλο τον κόσμο αυτό το καιρό. Όχι μόνο από Έλληνες, αλλά και παγκοσμίως. Και τι να πω, είμαι ευγνώμων, είμαι ευτυχισμένος, είμαι χαρούμενος και ελπίζω αυτή να είναι μια αρχή, μια καλή αρχή μιας σπουδαίας καριέρας.
3: Είναι πολύ σημαντικό το φανάρι. Δεν είχε μεγάλη οργάνωση όπως το παγκόσμιο πέρυσι στο Τόκιο για να φανεί και εκεί η επιτυχία που σου κάνει. Πού την κατατάσσεις εσύ τη σημερινή νίκη?
4: Σήμερα είναι για φέτος σίγουρα είναι μεγαλύτερη μου. Είναι μεγαλύτερη μου. Δεν υπάρχουν μετάλλια. Είναι το διαμάντι. Είναι το διαμάντι του Diamond League. Το βλέπω και δεν το πιστεύω. Ναι, είναι η σπουδαιότερη μου νίκη για τη σεζόν. Ναι, είμαι ευτυχισμένος. Και δεν έχω λόγια, πραγματικά. Το βλέπω σαν σήμερα, είμαι σαν μικρό παιδί. Είναι σαν να έχω. Δεν ξέρω. Είμαι πολύ ευτυχισμένο.
3: Στο τόσο έλεγε, θυμάμαι ότι θα προσπαθήσει να φτάσει στα άλματα που έχει φτάσει ο μόνο του πλάντη. Το είπε και το έκανε. Μπορεί να μην έχει φτάσει στην ίδια επίδοση, αλλά είσαι στα 6-20 και σε άλματα υπερβολικά ψηλά. Έχει μείνει ένα αγώνα στην Βουδαπέστη. Εκεί τι να περιμένουμε?
4: Σίγουρα να. Καταρχήν πρέπει κάθε αθλητές, εγώ πρέπει να πιστεύω στον εαυτό μου, ακόμα και αν ακούγεται delusional. Πρέπει να πιστεύεις ότι μπορείς να φτάσεις σε τόσο υψηλές επιδόσεις. Εγώ πέρσι δεν θα φανταζόμουν να κάνω τι θα μπορούσα να κάνω. Να κάνω 6-20, να κάνω αγώνες πάνω από τα. Πάνω για το παγκόσμιο ρεκόρ είναι πραγματικά απίστευτο. Αλλά πρέπει να πιστεύουμε, πρέπει να μην βάζουμε τα βάνη, να μην βάζουμε όρια στον εαυτό μας. Και είναι μια μικρή απόδειξη το ότι τι κάνει η πίστη στον εαυτό σου, ακόμα κι αν όλα γύρω σου δεν είναι όπως πρέπει. Η πίστη και η αφουσίωση στον αγώνα που κάνεις φέρνει όλα αυτά τα αποτελέσματα. Οπότε, ναι. Πρέπει να πιστεύω ότι μπορώ να κάνω το παγκόσμιο ρεκόρ. Πρέπει να το λέω στον εαυτό μου. Πρέπει να έχω το θάρρος να το πω. Γιατί όταν το λέω και όταν το ακούς, κάποια στιγμή θα έρθει. Ελπίζω. Θα κάνω πάρα πολύ σκληρή προπόνηση. Θα πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου και στην ομάδα μου. Και ελπίζουμε για σπουδαίες μάχες. Ελπίζω για σπουδαίες νίκες. Και όπως είπα προηγουμένως, δεν θέλω να βάζω όρια, δεν θέλω να βάζω συγκεκριμένο νούμερο. Θέλω να κοιτάω στα αστέρια και να οδεύω προς τα εκεί.
3: Το ευχαριστώ με το λέμε αν το πιστεύω και εσύ, αλλά το πιστεύω πάρα πολύ ένας που ξαναμείνει. Ακολουθούν τη δική σου πορεία στη ζωή τους και αυτό νομίζω ότι είναι ούτε πιο χαρούμενο μπορεί να προσφέρει.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε εκτιμώ ιδιαίτερος και ναι, έχω λάβει πάρα πολύ αγάπη πραγματικά από όλους τους ανθρώπους, από όλους τους Έλληνες. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Είμαι ευγνώμων και ελπίζω να συνεχίσω να κάνω τέτοιες επιδόσεις και εγώ και όλοι οι αθλητές μας του Στίβου και όχι μόνο. Έχουμε σπουδαία παιδιά που μπορούν να κάνουν μεγάλα πράγματα. Οπότε ναι, δεν έχω λόγια. Πραγματικά το κοιτάω σαν μικρό παιδί.
2: Μανώλο, βλέπαμε στην προσπάθεια την κάμερα να εστιάζει στο Χάρη, το οποίο με την αγωνία του βραζιμένου.
4: Ναι, όχι. Ο Χάρης ήταν εκεί από τα. Είναι και από την αρχή της καριέρας μου, ο πατέρας μου. Έχει τραβήξει πάρα πολλά. Έχει δει όλα τα αποκατεβάσματά μου. Και σαν αθλητής και σαν άνθρωπος ήταν πάντα εκεί. Είναι ο μαέστρος όλης αυτής της ομάδας που έχουμε φτιάξει μαζί με τον. Με τον Γιώργο τον Πομάσκι, μαζί με τον Μαρσίν Τζεπάσκιν, είναι ο άνθρωπος που μανατζάρει και ελέγχει από πάνω όλη αυτή τη σκληρή δουλειά που κάνουμε. Ναι, πιστεύει και αυτός πάρα πολύ. Όλη η ομάδα μου πιστεύει και τις ημέρες που δεν πίστευα στον αυτό μου, αυτοί πίστευαν. Οπότε το να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που να πιστεύουν περισσότερο από σένα, σε φτάνει σε αυτό εδώ.
2: Και τώρα είναι και Βουδαπέστη. Την άλλη εβδομάδα.
4: Ναι, Βουδαπέστη τώρα. Θα πάμε να. Σε μια εβδομάδα δεν προλαβαίνουμε να ξεκουραστούμε. Θα πάμε στη Βουδαπέστη. Είναι το τέλος, θα αποκορύφωμα της χρονιάς. Ελπίζω να κάνω μια σπουδαία μάχη με το Μόντο. Σίγουρα είμαστε πρώτα-πρώτα φίλοι και μετά αντίπαλοι. Ευχήθηκα και σε αυτόν και στην ομάδα του να είναι καλά. Σίγουρα ήμουν έτοιμος και αυτός ήταν έτοιμος για ένα μεγάλο αγώνα. Ήμουν σίγουρος, ήμασταν και δύο σίγουροι από το πρωί το συζητάγαμε ότι θα κάναμε άλματα για το παγκόσμιο ρεκόρ. Αλλά εντάξει, αυτά έχει ο αθλητισμός δυστυχώς. Καθόμασταν δίπλα και επειδή τον ξέρω, είδα τα μάτια του και του λέω ότι όλα καλά. Μου λέει δεν θα αγωνιστώ και για 5 λεπτά ήμουνα και εγώ στεναχωρήθηκα γιατί είμαι άνθρωπος που όταν βλέπει τους ανθρώπους μου και φίλους μου να στεναχωριούνται μου μεταφέρουν αυτή την ενέργεια. Οπότε ναι, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ αλλά έπρεπε να ήμουν συγκεντρωμένος. Είδα την πόρτα ανοιχτή και έπρεπε να περάσω. Οπότε ναι. Ελπίζω για μια σπουδαία μάχη, θα δώσω το καλύτερο με αυτό και αναμένουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια.
1: Γρηγόρη, μας ακούς?
2: Παιδιά, τα ακούσατε όλα.
1: Τα ακούσαμε όλα, Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε και εμείς άμεση επαφή να ρωτήσουμε τον Εμμάνουελ Καραλή, γιατί εμένα προσωπικά μου έκανε και εντύπωση γιατί δεν συνέχισε στο πιο ψηλά, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, έχει κι άλλον αγώνα, είναι κουρασμένος, έτσι κι αλλιώς από τους συνεχείς αγώνες. Υπάρχει το Ultimate Champions League, Diamond League, συγγνώμη, που γίνεται την άλλη Πέμπτη, Τετάρτη μάλλον, το επόμενο τρίμηνο, σε μία εβδομάδα, που είναι η νέα διοργάνωση της World Athletics, και εκεί πηγαίνουν οι ενεργεία πρωταθλητές, η ενεργεία Ολυμπιονίκες, η ενεργεία κάτοχοι παγκοσμίων ρεκόρ και αυτοί που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο και όσοι πήραν το διαμάντι εδώ. Δηλαδή είναι η top των top.
1: Ναι, ναι. Το λέω γιατί παρατηρήσαμε εδώ με τον Νίκο Μοσχονά στο στούντιο ότι στην επιτυχημένη του τρίτη προσπάθεια που πέρασε πάνω από 10-11 εκατοστά από τον πύχη.
2: Στο 6-12.
1: Στο 6-12, ναι,
0: είχε,
1: ναι.
0: Είχε κι άλλο, Γρηγόρη, ναι. Είχε κι άλλο. Φάνηκε ότι είχε κι άλλο.
2: Ναι. Βέβαια. Το έχει και στο παγκόσμιο ρεκόρ που δοκίμασε στη Ζυρίχη. Φάνηκε ότι το είχε. Δηλαδή, πλέον
1: μα γι' αυτό μας έκανε εντύπωση που δεν έβαλε στο 6-22 όταν προσπάθησε.
2: Ναι, εντάξει. Στο Diamond League νομίζω είναι περισσότερο η πρώτη θέση. Είναι η μαγεία του να πάρει κανείς το διαμάντι. Και από εκεί και πέρα είδαμε και το μότο του Ντουπλάντις πώς αποχώρησε με ένα τραυματισμό. Δεν θέλει να ρισκάρει να αγωνιστεί. Έχουν και αυτά οι αθλητές στην διάρκεια της σεζόν που είναι πολύ μεγάλη και έκανε τόσο πολλά πράγματα. Και είναι ουσιαστικά ο δρόμος, η στρατηγική που καθιερώνουν με τον Πομάσκι, με τον Σεπάνσκι, με τον Χάρη τον Καραλή, τον πατέρα του και το team. Mm-hmm. Και έτσι αποφάσισε να μην να μην προχωρήσει σε άλλο άλμα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή δεν έχω δει από κοντά διαμάντι, είναι τόσο γυαλιστερό, τόσο έτσι αστράφτη.
2: Είναι γυαλιστερό, είναι εντυπωσιακό. Ναι.
0: Πάντως, εμένα μου έκανε εντύπωση η δήλωση του Μανόλο. Εμείς από τον καναπέ και από την τηλεόραση βλέπουμε μία κόντρα δύο μεγάλων αθλητών, του Ντουμπλάντης και του Μανόλο. Και με τη δήλωση που έκανε σήμερα ακούσαμε να λέει ότι εγώ στεναχωρήθηκα πιο πολύ από τον Ντουμπλάντης που δεν αγωνίστηκε έτσι και έβαλε τα πράγματα.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ακριβώς. Αυτό δείχνει και το χαρακτήρα του. Με πόση ταπεινοφροσύνη, με πόση ταπεινότητα και με πόση μετριοπάθεια βλέπει να ανεβαίνει σιγά σιγά τον πύχη και να αντικρίζει πλέον τον Ντουπλάντης, να του ασκεί πίεση και να το παραδέχεται και ο ίδιος ο Ντουπλάντης στη χθεσινή συνέντευξη τύπου στους διοργανωτές εδώ στο Μίτι των Βρυξελών, ότι πλέον αισθάνομαι πλέον την πίεση. Μέχρι τώρα αγωνιζόμουν χωρίς αντίπαλο. Έκανα το παγκόσμιο ρεκόρ το ένα μετά το άλλο και κοιτάγαμε ποιος θα είναι δεύτερος. Τώρα νιώθω ότι με κοντράρει.
1: Ναι, μα
2: έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή.
1: Πριν καμιά δεκαριά χρόνια, στο ξεκίνημά του, είχα γράψει κάπου ένα άρθρο και είχα βάλει τίτλο ότι είναι η χαρά της ζωής. Και όσα χρόνια περνάνε, με επιβεβαιώνει στο έπακρο.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί βλέπουμε και το Μίλτο και το Μανόλο να μας χαρίζουν χαρές και να πρωταγωνιστούν και να είναι δύο τεράστιοι αθλητές, έτσι.
2: Mm-hmm. Είναι σπουδαίο. Είναι να συγκαταλέγονται δύο Έλληνες αθλητές σε αυτό το επίπεδο, στο παγκόσμιο επίπεδο, και να είναι κορυφαίοι όλων των εποχών στα αγωνίσματά τους, μέσα στη τριάδα, μέσα στη δεκάδα ίσως, και μέχρι τώρα ο Μανόλο είναι νούμερο 2.
1: Πάντως να ξέρεις ότι εμείς προβλέψαμε τη νίκη του Μανόλο σήμερα πριν.
2: Ναι.
0: Όχι εμείς, όχι εμείς. Γρηγόρη, ο Άκης.
2: Μάχη με τον Ντουμπλάντης. Οπότε περιμέναμε τη δεύτερη θέση σίγουρα, αλλά την έκπληξη. Αλλά έγιναν έτσι τα πράγματα.
1: Εγώ τσαντίστηκα τόσο πολύ με τον Τεντόγλου που στην τελευταία προσπάθεια ο Γκέιλ πήρε την πρώτη θέση. Που λέω ότι εφόσον.
2: Ναι, του πήραν την πουκιά προ το στόμα. Εντάξει.
1: Και λέω ότι εφόσον χάσαμε την πρώτη θέση που ήμασταν το φαβορή. Να πάρουμε τον Καραλή που δεν είμαστε το φαβορί.
2: Σωστό.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γρηγόρη μου.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Γρηγόρη Τάτσι που είχε δίπλα του τον Μανόλο, τον Μανουήλ Καραλή, με αυτά τα οποία είπε και ακούσατε από τη συχνότητα της Ερασπόρ, προσγειωμένος, συναισθηματικός.
0: Πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ χαρούμενος. Ναι. Είπε ότι είναι καλύτερη στιγμή για μένα τη φετινή χρονιά.
1: Με διάθεση διαμάντι ήταν.
0: Ναι, είπα ότι είναι κουρασμένος. Σου είπαμε, μου έκανε εντύπωση η δήλωσή του για τον Ντουμπλάντης και πώς μερικά πράγματα αλλιώς τα βλέπεις στην τηλεόραση και αλλιώς είναι στην πραγματικότητα, έτσι. Έχουμε μια εικόνα ότι οι αθλητές, ο ένας θέλει εντός εισαγωγικών να φάει τον άλλον. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι μια παρέα.
1: Και είδες να έχουμε αρχισυντάκτη από το σπίτι να μας τα κανονίζει όλα και να μας τα προσφέρει έτοιμα.
0: Ναι.
1: Assist. Γεια σου Σύφη Βοτζάκη με την ασή σου. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε?
0: Λοιπόν, δεν πρόλαβα να τελειώσουμε το θέμα του ποδοσφαίρου. Είπαμε 9.30 ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εδώ δεν θα σου κάνω πρόβλεψη, θα τα αφήσω έτσι.
1: Τι να μου κάνεις, όταν μιλάμε για αθλητές τώρα όπως είναι ο Δεντόγλου και ο Καραλής, κάτω είμαι και σκέφτομαι τι φτωχό είναι να ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Αλλά τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, και αφού είμαστε στο χώρο του ποδοσφαίρου, να σου πω ότι Σαββατοκύριακο και όχι μόνο, ξεκινάει η πρώτη αγωνιστική στη Super League 2. Η Super League 2 που τηλεοπτικά έρχεται στην ΕΡΤ. Ραδιοφωνικά νομίζω δεν έχετε παράπονο. Η Ερασπόρ ήταν τόσο στην Super League 2, στην τρίτη εθνική. Δεν λείπει από πουθενά, από κανένα άθλημα, από καμία διοργάνωση. Τα ακούτε όλα εδώ, τα διαβάζετε όλα στο edsports.gr. Λοιπόν, να δούμε το πρόγραμμα της Super League 2. Το Σάββατο, 4 η ώρα, έχουμε το παιχνίδι Πανθρακικός Πύργος.
1: Νεοφώτιστη.
0: Κυριακή, 4 η ώρα, Πανιώνιος Αστέρας Β.
1: Ένα παιχνίδι που ο Πανιώνιος είναι ένα εκ των φαβόρι φέτος.
0: Την ίδια ώρα η Λάρισα.
1: Το Θεσσαλικό ντέρμπι.
0: Ανάμεσα Καρδίτσα. Στην αναγέννηση Καρδίτσας. Και την ίδια ώρα Νέστος Χρυσούπολης με Ζάκυνθο.
1: Επίσης είναι φώτιστη.
0: Τη Δευτέρα, 4 η ώρα, Μαρκό Πανσεραϊκός.
1: Το γήπεδο της Κεσαριανής, γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμο το χορτάρι στο Μαρκόπουλο.
0: Στις 5, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου.
1: Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου, Νίκη Βόλου, η οποία είδαμε πόσο καλή ομάδα είναι και με τον Παναθηναϊκό.
0: Και στις 5.30 Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριά.
1: Απόλλων Καλαμαριά, ο οποίος δεν είναι βίωνα τα νέα που έχει και θα προσπαθήσει πολύ σκληρά για να παραμείνει σε κατηγορία.
0: Για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική την Τετάρτη στις 4 η ώρα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ Β' και Ολυμπιακό Β'.
1: Ένα μάτς που είχε κληρωθεί για την πρεμιέρα, αλλά λόγω δέθη η αστυνομία ζήτησε και μεταφέρθηκε την Τετάρτη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να μιλήσουμε λίγο για Στίβο και να μιλήσουμε και για μια εκδήλωση που έχει γίνει στην Αρχαία Ολυμπία. Γεια σου Νίκο Τσόνη.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Άκη.
1: Θέλω.
2: Καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Έτσι, εγώ θέλω λόγω της τόσο μεγάλης γνώσης που έχεις για το Στίβο να μου κάνεις ένα σύντομο σχόλιο για το διαμάντι του Εμμανουήλ Καρολί αλλά και για τον Μίλτο Τεντόγλου που στην τελευταία προσπάθεια έχασε το δικό του διαμάντι.
2: Ναι, εντάξει, οι αγώνες είναι για να νικάει κάποιος εκείνη την ώρα. Δεν είναι δεδομένο, δεν πάω συμβόλαια. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι μακράν ο καλύτερος, αλλά σήμερα δεν ήταν νικητής. Έχασε το μεγάλο τρόπαιο, το διαμάντι και τις 60.000 που ήταν για τον πρώτο νικητή. Συμβαίνουν αυτά, οι Τζαμαϊκανοί είναι πολύ σπουδαίοι αθλητές, όπως και ο Βούλγαρος Αρμπογιούκοφ, ο Ιχάμερ, όλοι αυτοί που αγωνίστηκαν σήμερα στο τελικό που έγινε στις Βρυξέλλες. Απ' την άλλη μεριά, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη μεγάλη νίκη. Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να ανατρέψει τον κορυφαίο άλτη όλων των εποχών, τον Ντουμπλάτης, ο οποίος δεν αγωνίστηκε, στάθηκε κάποιες ενοχλήσεις και δεν αγωνίστηκε. Έχουμε δύο κορυφαίους αθλητές στον κόσμο, πρωταγωνιστές στα αγωνίσματά τους, οι οποίοι όμως μπορούν και να χάνουν. Δεν είναι...
1: Μα έτσι είναι ο αθλητισμός.
2: Έτσι είναι ο αθλητισμός, όπως ακριβώς το είπες. Mm-hmm. Τώρα, κατά τα άλλα,
1: σήμερα συμμετείχε στην Αρχαία Ολυμπία σε ένα συμπόσιο με θέμα την διατροφογεννητική για αθλητές και παιδιά, στον οποίο συμπόσιο αυτό υπήρχαν πολύ σπουδαία ονόματα από καρδιολόγους από όλο τον κόσμο.
2: Σπουδαίοι γιατροί, οι οποίοι έχουν ως θέμα διατροφογεννητική για αθλητές και για παιδιά. Είναι πολλά τα θέματα που θα συζητήσουν στο συνέδριο που ξεκινά αύριο το πρωί. Σήμερα ήταν οι χαιρετισμοί. Μιλήσανε για καρδιοπάθειες. Είναι πολλοί καρδιοχειρουργοί. Είναι ογκολόγοι, είναι άνθρωποι που μιλάνε για τη μεσογειακή διατροφή. Υπάρχουν καρδιολόγοι που μιλάνε το 1987. Δεν μπορούσαν να βρουν κριτικό και μεσήνιο με προβλήματα καρδιακά και σήμερα έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Οι ασθενείς επίσης είναι πολλοί. Εκείνο το θέμα το οποίο επίσης θα συζητήσουν είναι για τη διατροφή που έχουν ανάγκη οι αθλητές και τα νέα παιδιά να ξεφύγουν από την παχυσαρκία. Τους εμπνέει ο τόπος εδώ της Αρχαίας Ολυμπίας, εδώ που γεννήθηκαν τα ανθρώπινα ιδανικά και οι αξίες, και έχουν έρθει κορυφαίοι καρδιολόγοι από την Ιταλία, από την Τουρκία, από Έλληνες καρδιολόγοι, ογκολόγοι, και εμπνέονται από το χώρο και θέλουν να καταθέσουν απόψεις, να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα και για τη διατροφή των αθλητών και των παιδιών, ώστε να μην κινδυνεύουν από καρδιακά νοσήματα, αλλά και να μπορούν να εξελίξουν και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Πράγματι εντυπωσιάστηκα, κλήθηκα εδώ να το παρακολουθήσω, αλλά έχω μείνει άναυδος από τις καταθέσεις επιστημόνων, κορυφαίων επιστημόνων, που είναι διευθυντές σε ελληνικές κλινικές και ελληνικά νοσοκομεία. Είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, θα δούμε και τη συνέχεια από αύριο, αλλά τέλος πάντων έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Εγώ το έχω μότο, γιατί διατηρώ έτσι και ένα πολύ γραμμωμένο σώμα, ότι είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Να σου πω και εγώ, ντρέπομαι κατά κάποιο τρόπο, γιατί και εγώ έχω τα κιλά μου μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πραγματικοί επιστήμονες, έχουν ερευνήσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Όχι, δεν έχεις κιλά.
1: Το κάνει για να με τσιγκλήσει.
2: Νίκο, ναι. Θα σε κεράσω. Αυτό όχι, που είπες θα σε κεράσω.
0: Την αλήθεια λέω, Νίκο μου, δεν είναι θέμα κεράσματος.
1: Λοιπόν, άντε, απόλαυσε το βράδυ του, το ωραίο αυτό βράδυ, Νίκο μου. Ευχαριστούμε.
2: Πάντως, να θυμίσουμε στους Έλληνες ακροατές ότι αύριο έχει εξίσου πολύ ενδιαφέρον ο τελικός της δεύτερης μέρας στο Diamond League των Βρυξελών. Δεν είναι ελληνικός ο αθλητισμός, είναι παγκόσμιος και δεν αποκλείεται να δούμε και ένα παγκόσμιο ρεκόρ στα 800 μέτρα γυναικών από την Ελβετίδα Βέρο, που συναγωνίζεται με την Μπολ την Ολλανδή.
1: Αν το κάνει, Νίκο, θα σε πάρω να μου το σχολιάσεις.
0: Νίκο, ξέρεις ότι καλώς ή κακώς εστιάζουμε όλοι περισσότερο στους Έλληνες.
2: Είναι αλήθεια αυτό, αλλά να θυμίζουμε πάντα, Νίκο, ότι ο αθλητισμός είναι παγκόσμιος.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο.
2: Είναι αλήθεια αυτό, αλλά να θυμίζουμε πάντα, Νίκο, ότι ο αθλητισμός είναι παγκόσμιος.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο. Έτσι.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και στα ξένα πρωταθλήματα. Στο 90 Ipswich Liverpool είναι στο 0-2. Στη Γαλλία νωρίτερα είχαμε Lyon Auxerre 3-1. Στο 84 Paris Saint-Germain Μονακό είναι στο 1-2.
1: 2-2 το βλέπω εγώ εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν έχει μετρήσει τον κόλπο.
0: Ναι, τώρα βλέπω και εγώ ότι μάλλον.
1: Ματσάρα γίνεται εκεί.
0: Λοιπόν, στη Γερμανία έχουμε τελικό Στουτγκάρδη Κολονία 4-1. Στο 81ο λεπτό στην Ισπανία, να τα καλώ τα παιδιά, Μπέτις Ρεάλ Μαδρίτης 1-0. Επίτηδες το κάνω για να με πειράζεις. Και στην Ιταλία έχουμε τελικό Τζένοα Κόμο 1-4. Να φύγουμε από το ποδόσφαιρο, να σε πάω και λίγο μπάσκετ. Να σου πω ότι η ΑΕΚ ιτήθηκε από την Τρανζοσπορ με 76-66 στον ημιτελικό του τουρνουά της Κωνσταντινούπολης και θα διεκδικήσει την τρίτη θέση απέναντι στην Ανατολού Εφές αύριο στις 4.30 η ώρα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι το γκολ της Παρίσι Σεν-Ζερμέν δεν μέτρησε, το ΒΑΡ έδειξε ότι δεν μετράει, οπότε το 1-2 με τη Μονακό παραμένει. Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ.
0: Φυσικά.
1: Καλησπέρα στο Τύρι Γεωργίου.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά. Θα μας πεις τι είδες στο δυνατό φιλικό τουρνουά του Ολυμπιακού με την Φενέρ που έληξε με νίκη της ελληνικής ομάδας.
2: Είδαμε ένα μάτσο που ήταν πάρα πολύ δυνατό. Επίπεδο Ευρωλίγκα. Παρά τις απουσίες των δύο ομάδων και το γεγονό ότι είναι ανέτοιμοι γιατί ουσιαστικά δεν έχουν κάνει προπονήσεις, ειδικά ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε σημαντικές απουσίες όπως του Βεζέκοφ, του Παπα-Νικολάου, του Μοντέρο και του Μιλουτίνοφ. Έτσι, βασικά οι τρεις βασικοί που λέμε, και ο Παπα-Νικολάου που θα παίζει λίγο. Αλλά και η Φενέρ είχε απουσίες. Η Φενέρ που έχω πει ότι είναι από τις πιο δυνατές ομάδες και μετά τους δύο δικούς μας θεωρώ ότι είναι η τρίτη πιο δυνατή ομάδα. Βασιρόστερα, αλλά είχε και αυτή τις απουσίες όπως το Λάρκιν, τον Μέλι. Είχε και δηλαδή και αυτή απώλειες όσον αφορά το ρόστερ. Θα πω και πέρα αυτό το οποίο είδαμε είναι έναν Ολυμπιακό ο οποίος με μπροστάριδες τον Ντόρσε που εκεί φάνηκε πόσο ηγετικός εξελίσσεται στον Ολυμπιακό, 5-12 από την τελευταία περίοδο και βγήκε μπροστά όταν άστοχο στο ξεκίνημα και ο Φουρνιέ ο οποίος αν και έπαιξα μαζί και δεν είναι σίγουρο το σχήμα αυτό θα βγαίνει, βγήκε σήμερα στον Ολυμπιακό, οι δυο τους ήταν οι μπροστάριδες στην επίθεση και ο Ολυμπιακός πήρε αυτή τη φιλική νίκη γινόντας δύο φορές από το πλήν 8. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στη ρακέτα όμως, γιατί ειδικά εκείνο το πρόβλημα της Φενέρ που έλειπε και ο Μέλης σήμερα, αλλά δεν πείθουν τα σέντερ της. Έτσι λοιπόν με τον Χολ και τον Τζόνς πήρε πάρα πολλούς πόντους μέσα από τη ρακέτα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Από εκεί πέρα η Φενέρ έδειξε ότι θα περιμένει τον Λάρκιν για να μπορέσει να ανεβάσει το επίπεδό της και να βρεθεί και με τον Χόρτον Τάκερ και να βρει την ισορροπία στην επίδεση στο σκοράρισμα. Αυτό το οποίο κατάμε τον Ολυμπιακό όμως επίσης είναι ότι η απουσία του Βεζέκο δείχνει ότι είναι αναγκαία μια προσθήκη για τον Ολυμπιακό. Το έχουμε πει ότι ψάχνει ένα τρία του τεσσάρι πρωτοκλασσά του και αυτό το λέω γιατί η απώλεια του Πίτερς, η απώλεια του Μακίσικ δεν είναι βασική αλλά είχαν ένα ρόλο. Το γεγονός ότι ο Παπα-Νικολάου γίνεται 36-37 θα παίζει λιγότερο και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός σήμερα στο 3-4 είχε μόνο τον Ενταγέ ο οποίος είδαμε ότι είναι άγαλμος που λέμε στην υπηρεσία άτεχνος, δεν μπορεί να σκοράρει, δεν έχει σούτα, αλλά λοιπόν στο 4 είχε θέμα ο Ολυμπιακός και έβαλε το Word μέσα πολλή ώρα. Ξεκίνησε με τον Τζόνς, ο οποίος δεν μπορεί επίσης τη θέση αυτή στο 4, δεν έχει τεχνική. Αλλά λοιπόν βλέπουμε ότι άμα λείψει ο Βεζέκοφ, ο Ολυμπιακός, το είχαμε πει αυτό, Άκη, θυμάσαι και την προηγούμενη εβδομάδα μαζί, ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει ένα πολύ καλό παίκτη, γιατί αν του λείψει ένα μήνα πέρα, ο Βεζέκοφ, τι θα κάνει. Σήμερα λοιπόν μπορεί να γίνει στη Φενέρ, σε αυτό το φιλικό, αλλά είδαμε ότι ο Ολυμπιακός με το Βεζέκοφ εκτός παρκέ και χωρίς να έχει άλλο καλό τρία τεσσάρι, μόνο με το Word. Δηλαδή και με τον Ενταγέ, ακόμα και ο Παπα-Νικολάου να γυρίσει. Εκεί υπάρχει πρόβλημα και άρα λοιπόν θέλει ένα παίκτη ο οποίος να μπορεί να τραβάει πάνω του τις αντίπαλες άμυνες και να μην μπλοκάρει ο Ολυμπιακός, γιατί και στο 5 δεν έχει παίκτη ο οποίος να έχει έφεση στο σκοράρισμα, ούτε με μακρινό σούτ, ούτε με ατομικές φάσεις. Ο Μοντέρο θα δώσει λύσεις από την περιφέρεια, γιατί εκεί ο Ολυμπιακός θα είναι καλύτερος φέτος σε σχέση με πέρυσι. Κρατάμε και τις πολλές χαμένες βολές που έχει ο Ολυμπιακός. Μου έκανε εντύπωση που είχα σε τρεις συνεχόμενες σε μια φάση, δηλαδή και σε φάουλ σε τρίποντο και είχα και τρεις ο Μακεντάιν, ο οποίος κατά άλλα, εντάξει και αυτός με το μάτς θέλει χρόνο, δεν ήταν κακός. Ο Ολυμπιακός είχε συνσχέσεις στην θέση της ανάγκης που λέμε όπως με τον Πάπα μέσα, ο οποίος δεν αμήνει και τα λοιπά. Στο ρόστερ έπαιξε κάποια σχήματα τα οποία δεν αυγούν ποτέ παρά μόνο μετά από πολλές απουσίες. Αλλά συνολικά ο Ολυμπιακός έδειξε ότι με τον κορμό του τη γυμνέτου, δηλαδή η φιλοσοφία που είχε κάνει και πάλι από το

0: ξεκίνημα θα είναι δυνατός και το λέω το δυνατός από το ξεκίνημα γιατί με δράματι στο φασίκο σήμερα έχουμε πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα και δεν υπάρχει πολύ χρόνο για όλους, έτσι. Άρα μετράει η ετοιμότητα και ειδικά ο Ολυμπιακός που έχει και δύσκολο πρόγραμμα με 6 μάτς στα 8 εκτός έδρας στο ξεκίνημα. Υπάρχει το Super Cup στην Ελλάδα, θα δούμε αν θα γίνει το Super Cup της Ευρωλίγκα. Στο Αμπού Ντάμπι δεν ξέρω πώς θα είναι η κατάσταση.
1: Παρότι σήμερα η Ευρωλίγκα έβγαλε ανακοίνωση που λέει ότι με τα σημερινά δεδομένα θα γίνει κανονικά.
0: Εντάξει, θα κρατήσουμε μια επιφύλαξη γιατί εκεί πέρα κάθε μέρα αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι θέμα αν θα γίνει μόνο κάτι εκεί, είναι θέμα και η ασφάλεια των πτήσεων, είναι πολλά πράγματα.
1: Έχω μια κρατημένη ερώτηση από νωρίς για σένα, για τον Παναθηναϊκό, που λέει με δεδομένο τους δύο τραυματισμούς του Ναν και του Χέις Ντέιβις, με δεδομένο την ευπάθεια που έχει ο Ρακαβόπουλος τραυματισμούς και με δεδομένο την ηλικία του Γκραντ και του Σλουκά, αν χρειάζεται παίχτη στο 2-3.
0: Όχι, δεν μπορεί να πάρει παίχτη στο μήνα με τον Παναθηναϊκό. Εκεί μου αν βρεθεί κάτι τρομερό, γιατί ούτως ή άλλως ο Σλουκάς και ο Γκραντ θα είναι στον Άσο. Δεν θα είναι στο 2. Στην ουσία, άμα παίζει ο Γκραντ μέσα, θα είναι με τον Φρανσίσκο που θα γίνει ο Φρανσίσκο στο 2. Ο Ναν θα γυρίσει σε 1,5 μήνα, θα χάσει 5-6 μάτς στην Ευρωλίγκα. Θα παίζει ο Φρανσίσκο στο 2 στην ουσία σε αυτά τα σχήματα με τον Γκραντ ή με τον Μπάντιο. Όσον αφορά τα φόρμπορντ, είναι πάνω απλώς ο Παναθηναϊκός. Στο 4 να θυμίσω ότι θα λείψει ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος θα πήγαινε στο 3 βέβαια, αλλά εκεί πέρα υπάρχει βασικός ο Χουάντσο, ο οποίος θα παίζει 20 λεπτά, μπορεί να κατέβει για Μπουσέλε. Υπάρχει ο Μίτογλου που ήταν εξαιρετικός με την εθνική και έχω πει, το είπαμε και μαζί, ότι θα πρέπει να παίζει το 5 που έχει το σούτο μακρινό και θα βρει 5, 6, 7, 8 λεπτά φέτος με τον Ομπράντοβιτς. Στο 4 μπορεί να ανέβει ο Μπόγκα. Στο 3 θα υπάρχουν και χαμηλά σχήματα αν χρειαστεί και με τον Κράτο όπως έκανε και πέρυσι ο πρόπρος ο Παναθηναϊκός ειδικά. Θα είναι ο Μπόγκα ο βασικός. Θα μπορεί να κατεβαίνει και παίκτης από το 4 εκεί. Άρα λοιπόν δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν είναι θέμα τώρα. Οι ομάδες κάνουν αλχημίες όταν χρειάζεται, όταν έχουν απουσίες. Όπως θα κάνει και ο Ολυμπιακός, το φορνιά στο 3. Και ας μην είναι και το καλύτερο, γιατί έχει πρόβλημα στην άμυνα. Αλλά δεν μπορεί να φορτώσεις μια ομάδα με πρωτοκλασσάτους παίκτες, τρεις πρωτοκλασσάτους σε μια θέση, γιατί θα υπάρχει και γκρίνια και δεν θα έρθει ο παίκτης. Γιατί πολύ απλά όταν ο άλλος δει ότι μπροστά του υπάρχει ένας καλός παίκτης, ο οποίος θα παίζει 20 λεπτά, θα έρθει να παίξει 7. Δηλαδή και στη θέση του Ναν, ο Παναθηναϊκός, εγώ λέω ότι υπάρχουν παίκτες στην αγορά. Πώς θα έρθει ο άλλος, θα έρθει να παίζει πίσω από τον Ναν 10 λεπτά, να παίζει το κασέτο, να παίζει ένα αριθμό, να παίζει το κασέτο. Δεν γίνονται αυτά.
1: Ωραία. Σωτήρη μου, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Νίκο.
2: Πάντως διαβάζω μία δήλωση του Γιώργου Μπαρτζόκα σχετικά με πιθανή μεταγραφή μετά το τέλος του παιχνιδιού με την Φενέρμπαχτσε. Ο coach του Ολυμπιακού δήλωσε ότι δεν είμαστε στην αγορά για παίκτη αυτή τη στιγμή, δεν την κοιτάμε. Θα δούμε τι θα γίνει, όλες οι ομάδες κοιτάνε την αγορά. Εμείς θα θέλαμε να μην κάνουμε μεταγραφή και είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε όπως είμαστε τώρα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, να σου δώσω έτσι μια χαρά. Έχει σοφαρίσει η Ρεάλ Μαδρίτης, όμως αυτή τη στιγμή εξετάζει το τέρμα, το VAR, για να δούμε αν θα μετρήσει ή όχι το γκολ των Μαδριλένων.
2: Να σου πω ότι η Paris Saint-Germain Μονακό στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων είναι στο 1-2 και ότι ο προπονητής της Paris Saint-Germain, ο Λουίς Ενρίκε, ανανέωσε το συμβόλαιό του ως το 2030. Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο σύλλογος πριν από τη σέντρα του αγώνα με τη Μονακό.

0: Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά πριν η ώρα δείξει 12. Το γκολ της Ερμαντίδης δεν μέτρησε, έληξε το VAR. Την Κυριακή είπαμε έχει το ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ και αργότερα έχει το closing του Βέρτη, έτσι που πριν μου βάλει αργυρό.
1: Ναι, και επειδή εσύ τα ξέρεις αυτά, είπαμε για κλείσιμο να βάλουμε Νίκο Βέρτη, με αυτό να χαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Παρέα μου δίπλα είχα τον Νίκο Μοσχονά.
1: Άκης Δημακός, φυσικά όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά βραδινή Μπαλαδόρη. Λοιπόν, καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Αδαμάντινος Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League των Βρυξελών, αφού ο Ολυμπιονίκης σε Παρίσι και Τόκιο πρότευσε χθες το επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά που έκανε στην τρίτη προσπάθειά του. Δεύτερη θέση στο μήκος για τον Μίλτο Τεντόγλου, με τον δις χρυσό Ολυμπιονίκη μας να πηδά 8 μέτρα και 40 εκατοστά και να χάνει στην τελευταία προσπάθεια το διαμάντι από τον Τζαμαϊκανό Τατζέι Γκέιλ, ο οποίος πήδησε 8 μέτρα και 46. Ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 82-77 στο πρώτο παιχνίδι των Ερυθρόλευκων για το διεθνές τουρνουά του Ηρακλείου. Ο Φουρνιέ με 19 και ο Χολ με 16 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τους Ερυθρόλευκους, που στον τελικό της Κυριακής θα αναμετρηθούν με τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος νίκησε με 91-85 την Αρμάνι Μιλάνο. Στην Κωνσταντινούπολη, η ΑΕΚ ηττήθηκε με 76-66 από την Τραμπζονσπορ, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Νόλεϊ με 23 πόντους. Με δύο παιχνίδια ξεκινά σήμερα τρίτη αγωνιστική στην Super League. Βόλος Ολυμπιακός αναμετρώνονται στις 7 το απόγευμα και ΑΕΚ στις 9 το βράδυ. Το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που αρχίζει στις 9.30 δεσπόζει στο πρόγραμμα της Κυριακής, ενώ νωρίτερα θα παίξουν Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη και Φυσιά στις 7.30 και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 το βράδυ. Ο Γκουστάβο Πουέρτα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το απογευματινό παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, ενώ στις πρώτες του δηλώσεις με τα Ερυθρόλευκα ο Λίον Μπέιλι επισήμανε ένα νέο κεφάλαιο, ένα νέο σπίτι, μια νέα πρόκληση, ένα νέο όνειρο ξεκινά Ολυμπιακέ, ας γράψουμε μαζί το επόμενο κεφάλαιο. Σήμερα το πρωί αναμένεται τελικά στην Θεσσαλονίκη ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα για να συνεχίσει την καριέρα του ως δανεικός στον ΠΑΟΚ. Την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη ζητάει με ανακοίνωση της η Θύρα 4, κάνοντας λόγο για τέλος εποχής, τονίζοντας παράλληλα ότι ο μεγαλομέτοχος του δικεφάλου του Βορρά πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για την επόμενη μέρα. Φέτος δεν θα υπάρξει ούτε μία εβδομάδα με ένα μάτς. Το παιχνίδι με τον Άρη θα είναι το τρίτο μέσα σε 6 μέρες, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς αναφερόμενος στο βαρύ πρόγραμμα που έχει η ΑΕΚ. Την πρώτη του προπόνηση ξανά με τα πράσινα έκανε χθες στο Κοροπείο Αζεντίνου Ναΐ. Στο Πανθεσσαλικό του Βόλου θα υποδειχθεί η Εθνική Ομάδα την Σερβία στις 16 Νοεμβρίου για την έκτη αγωνιστική του Nations League. Τέλος, ο Αστέρας Τρίπολης δικαιώθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων και παίρνει τη θέση του Λεβαδιακού στο κύπελο Ελλάδας. Πρεμιέρα με ένα μάτς σήμερα στην Super League 2 με την αναμέτρηση Πανθρακικός Πας Πύργος που θα αρχίσει στις 4 το μεσημέρι. Θυμίζουμε ότι το πρωτάθλημα της δεύτερης στη τάξη ποδοσφαιρικής κατηγορίας θα καλυφθεί εφέτος τηλεοπτικά από την ΕΡΤ, ενώ η Era Sport όπως πάντα θα είναι παρούσα σε όλα τα παιχνίδια. Ξανά στο μπάσκετ θλάση στον Οπίστιο Μυριαίο υπέστη ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στο χθεσινό φιλικό του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι. Το παιχνίδι διεξήχθηκε κλεισμένων των θυρών και το Μαρούσι επικράτησε με 97-86, ενώ λόγω των συνεχόμενων τραυματισμών παικτών αναβλήθηκε το σημερινό φιλικό των Πράσινων με το Περιστέρι. Στο τένις για τον τρίτο γύρο του Αμερικανικού Όπεν, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει σε λίγα λεπτά τον Τσέχο Γύρι Λέχετσκα, ενώ η Μαρία Σάκαρη έχασε από την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμψεβα με 2-1 σετ και αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης. Μένουμε στο US Open, όπου ένα συνήθιστο περιστατικό ανάγκασε την Αρίνα Σαμπαλένκα να διακόψει προσωρινά την αναμέτρησή της με την Καμίλα Ραχίμοβα, καθώς η έντονη μυρουδιά κάναβης που έφτανε στο κόρτ την οδήγησε να απευθυνθεί στην διαιτητή ζητώντας την παρέμβασή της. Τελικά η Σαμπαλένκα νίκησε με 2-0. Πίσω στο στίβο, χωρίς ελληνικό ενδιαφέρον, η σημερινή δεύτερη μέρα στο Diamond League, πάντα με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport από τις 9 το βράδυ έως τις 11. Ipswich Liverpool 0-2, Στουτγκάρδη Κολονία 4-1, Μπέτις Ρεάλ Μαδρίτης 1-0 στις καθυστερήσεις του μάτς και Τζένο ακόμα 1-4 χθες για τα αντίστοιχα πρωταθλήματα. Τέλος, μέχρι το 2030 επέκτηνε την συνεργασία του με την Paris Saint-Germain ο Λιούις Ενρίκε. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχονται ο Δημήτρης Καϊμάς με τον Τάσο Επιτρόπου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε, Έρα σπορ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή με τα μεσονύκτια πλέον, έτσι, 12 και 15 πρώτα λεπτά, ξημερώνουμε 5 Σεπτεμβρίου και έχει προηγηθεί ένα απόγευμα ονειρικό για τον Καραλή να κατακτά το Diamond Link στις Βρυξέλλες με πτήση στα 6-12, την έκανε στην τρίτη προσπάθεια. Όποιος είδε τον αγώνα θα μπορούσε να πάει ακόμα ψηλότερα, αλλά σταμάτησε εκεί, και γιατί να έχουμε απαιτήσει, έτσι μπροστά του έχει πολλά χρόνια για να κάνει πολλά νέα πάλι ένα ρεκόρ. Στη δεύτερη θέση ήταν ο φίλος του, ο Μίλτος Τεντόγλου, στο μήκος 8.40, καθώς το τελευταίο του άλμα ο Τατζέι Γκέιλ πήδηξε στα 8.46. Αν τα λέγαμε και μπασκετά και με τον Ολυμπιακό να κερδίζει τη Φενέρ 82-77 στο τουρνουά του Ηρακλείου και να περνάει στο τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα που αντίστοιχα κέρδισε 91-85. Εδώ με τον Τάσο Επιτρόπου θα πάμε μέχρι τις, με τις 2. Θα πούμε Τάσο σε λιγάκι, περιμένει ο κόσμος πώς και πώς, έτσι, σαν τζαμπιά κρέμονται προγνωστικά.
1: Αυτό είναι, εγώ γι' αυτό έρχομαι κάθε φορά.
0: Ναι, προγνωστικά. Νομίζω ότι κοντά στα Χριστούγεννα θα γίνει και μια γιορτή στην πρεσβεία.
1: Της
0: Σκούβας. Θα μας καλέσουν, βεβαίως. Ναι. Σκοπός είναι βέβαια να πάμε στο νησί. Όχι την πρεσβεία, ως επίτιμη καλεσμένη,
1: ναι,
0: στο νησί, έτσι, καμιά 15 μέρες, να ξεκουραστούμε. Όλα αυτά λέω μετά από άδεια.
1: Ναι, είναι εύκολο να τα λες. Σωστό. Ήθελα να τονίσω κάτι για το, που έλεγες για τον Καραλή. Ο Καραλής μπορεί να μην έκανε πανελλήνιο ρεκόρ, το 6-20 και πάνω δηλαδή, αλλά έκανε ρεκόρ αγώνων, που το έχει από το 24, 6-11 ο Ντουμπλάτζης, το 6-12 του Καραλή.
0: Γι' αυτό,
1: γι' αυτό, γι' αυτό και πήγε, έτσι κι αλλιώς ήταν πρώτος με το 5-92. Γι' αυτό και πήγε στο 6-12 για να κάνει κοραγόνων. Εντάξει, δεν είναι και λίγο πράγμα αυτά που έχει κάνει μέσα αυτή τη χρονιά, τη σεζόν γενικά.
0: Πριν από 3 χρόνια.
1: Εντάξει, έχει αλλάξει επίπεδο.
0: Δύο δεδομένο. Δημοσιογράφοι που ήταν πριν από 25, πριν από 3 χρόνια. Ότι θα κάνει αυτό το πράγμα θα σε κόβανε. Θα σου πούνε, ξέρεις, την αγόρι μου πήγε να πάρει μια αγωγή.
1: Ναι.
0: Για να γίνει καλά.
1: Δεν ξέρω αν θα σε κοβάνε, πάντως θα σε κοιτάζα και λίγο περίεργα.
0: Εντάξει, αυτό να... μπορεί, το λέω εγώ τώρα. Ναι. Η αγωγή.
1: Το λέω γιατί ο Καραλής από μικρό παιδί είναι από μικρό φαινόταν ότι θα μεγαλώσει. Δηλαδή. Αυτό το λέω. Όπως και τον Ντόγλου. Έχουν και διάρκεια δηλαδή στην καριέρα
0: του. Ο Ντόγλου την έχει εδώ και πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι, συνέχεια. Είναι από έφηβος έως τώρα, έως σήμερα, είναι πρώτο-δεύτερος. Πρώτος με που και που είναι δεύτερος.
1: Έχω την αίσθηση, επειδή παρακολουθούσα τους αγώνες, δεν είμαι ειδικός, δεν έχω κάνει ρεπορτάζ, να μην λέω ότι θέλω, αλλά η αίσθησή μου πια είναι ότι αφήνοντας το πέμπτο άλμα, ο Τεντόγλου, ίσως τους έστειλε ένα μήνυμα, ότι ξέρεις, προσπάθησε μάλλον να τους στείλει ένα μήνυμα, ότι ξέρετε... Σας κάνω πλάκα τώρα εδώ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ο Τζαμαϊκανός ήταν πάρα πολύ καλός. Κάτι του λείπει του Τζαμαϊκανού για να είναι σταθερός αυτές τις επιδόσεις. Αλλά τα έχει αυτά τα άλματα. Τα έχει ξανακάνει δηλαδή. Οπότε.
0: Νομίζω είχε
1: κάπου,
0: πει.
1: Κάπου, θέλω να πω ότι κάπου μπορεί να την πάτησε. Ότι το, δηλαδή, ναι, αφήνοντας το ένα.
0: Δεν περίμενε ότι. Ο άλλος θα πάει.
1: Όχι, είναι και τακτική, τους προκαλείς και ένα άγχος. Τα ξανακάνει, δεν είναι η πρώτη φορά. Αλλά έλα που τελικά το έκτο άλμα που όταν είναι υποπίεση κάνει ωραία πράγματα ο Τεντόγλου, του βγήκε άκυρο. Δεν του βγήκε. Οπότε ίσως, εν τω μεταξύ, εμείς επειδή δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, κάτι πολύ σημαντικό. Μπορεί να ήταν και λίγο τραυματίας. Μπορεί να ήταν και λίγο κουρασμένος. Δηλαδή, στην τακτική που ακολουθεί ο κάθε αθλητής σε αυτά τα ατομικά σπορ, Κάποιες λεπτομέρειες είναι τις οποίες πρώτα απ' όλα εμείς απλά τις γνωρίζουμε. Έτσι, οπότε μην λέμε τώρα και.
0: Όπως λέμε για το ποδόσφαιρο, είναι τέλος της σεζόν. Ναι. Έτσι και εδώ είναι τέλος της σεζόν.
1: Ναι, έχουν ακόμη ένα αγώνα να το
0: εντάξει,
1: πούμε αυτό.
0: Τελευταία παιχνίδια, τελευταίοι αγώνες τέλος πάντων.
1: Ναι, 11 για 13 στο Ultimate εκεί. Αλλά είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό, γιατί και χρήματα έχει και γλαμουριά και είναι και το φινάλε της, της σεζόν. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι ο Τεντόλου μπορούσε πρώτα απ' όλα συνολικά να κάνει 12 νίκες σε Diamond League, το παιδί γενικά. Όλους αυτούς τους έχει για πλάκα. Άκυρο. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν είναι και κλασικός αθλητισμός αυτό που λέω. Για πλάκα δεν τους έχει. Τους έχει όμως. Μπορεί λόγω τακτικής να την πάτησε. Λέω εγώ, ο Αδαής, βλέποντας από την τηλεόραση ότι είδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει κάνει τόσα και τόσα. Να λέμε, είναι σαν αυτό που λέγαμε για την εθνική μπάσκετ την περασμένη εβδομάδα. Το επαναφέρω το θέμα γιατί έχει σημασία. Ότι κράζα την εθνική μπάσκετ, ο κόσμος, social media, αυτά τα social media έχουν καταντήσει, τι να πω πια, πολύ.
0: Όσο ωραία είναι, επίσης τόσο ωραία μπορούσαν να συνεβάσουν άνετα ψηλά την πίεση ή το ζάχαρο, ότι έχει ο καθένας τέλος πάντων, να στο
1: το ξαναπεί, το να μολύσει ο επιτρόπου μια κοτσάνα, μπορεί. Το να το γράφεις όμως σημαίνει ότι
0: δηλαδή, ο ίδιος έτσι, ο επιτρόπος
1: ναι, μπορεί το να το γράψω, το να το γράψω.
0: Εκείνα που αλλά να το γράφεις λες, ξέρεις, το μπορεί να το σβήσεις από εδώ εκεί που πάνε το γράψεις, λες, οπα, ναι. Να πίσω, μην το γράφεις.
1: Και επειδή τα είπαμε και την περασμένη εβδομάδα για την εθνική μπάσκετ και μετά θα πω και για τα άλλα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό όλο που γίνεται και με την εθνική μπάσκετ. Η εθνική μπάσκετ που βρισκόταν πριν από ένα χρόνο, θυμάσαι, απαξίωση και όλα τα σχετικά, κατάφερε να πάει σε Ολυμπιακούς αγώνες έπειτα από τόσα χρόνια, έπειτα από τόσα χρόνια να πάρει μετάλλιο, και δύο στραβές γίνανε, αν θες τρεις, σε προκριματική φάση που δεν έχει τελειώσει και τίποτα, και κοντέψω να τους φάμε. Εννοείται ότι στεναχωριόμαστε εμείς που είμαστε φανατικοί, όχι με την εθνική, αλλά γενικά με το μπάσκετ και τη φιλοσοφία του Γκάλι, του Γιαννάκη.
0: Εντάξει, είμαστε μια γενιά που.
1: Εννοείται ότι στεναχωριόμαστε, αλλά το να απαξιώνεις και να διασύρεις γραπτός κιόλας, για να δώσω έμφαση, αθλητές και προπονητές αναγνωρισμένοι παγκοσμίως, εντάξει τώρα να σου πω κάτι, είμαστε και λίγο, όπως και λες εσύ, πώς το λες, graphics, γραφική. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά και θα συμβαίνουν στον αιώνα. Το θέμα είναι πώς το αντιλαμβάνεται ο υγιής φιλάθλος, πώς το αντιμετωπίζει με όλο αυτό που γίνεται με τα social media, με τα site, γιατί είναι αυτό το κλίμα το μεταφέρουν και δημοσιογράφοι, έτσι, δεν είναι μόνο.
0: Δεν είμαστε άμεροι ευθυνών εμείς, έτσι.
1: Ναι. Και θεωρώ ότι κάπου πρέπει να υπάρχει κάπου, χαλαρώστε και λιγάκι δηλαδή που λένε. Σε αυτό το πλαίσιο του κράζεται και κάνετε και κράζεις, θαυμάζεις, πως το έλεγε παλιά το σλόγκαν, θα απορρευθούμε σήμερα μουσικά, είπαμε Δημήτρη. Σήμερα θα ακούσουμε
0: μόνο,
1: δεν έχει jukebox, αύριο jukebox θα μπείτε μέσα και θα μας κάνετε, θα τρελάνετε εδώ πέρα το καίμα. Και σας παρακαλώ να ζητάτε Καζατζίδη. Αυτό δεν θέλω, μόνο και τίποτα.
0: Δεν το ξέρω τι κύριε.
1: Ναι, δεν πειράζει, δεν τα κανονίζω.
0: Δεν το βρίσκω, δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, σήμερα θα παίζουμε μόνο Πάριο, μόνο Νταλάρα
0: και Παπακό.
1: Και Παπακοσταντίνου. Παπακοσταντίνου το κάναμε
0: Βασίλη.
1: Και Βασίλης Παπακοσταντίνου.
0: Ο Θανάση αυτό λέγεται.
1: Εντάξει, τον εκτιμούμε και τον Θανάση.
0: Θανασάρα, ναι, αλλά δεν τον κράζουν για
1: αλλά,
0: την ώρα.
1: Αλλά αυτά που έχουν υποθεί αυτές τις μέρες, αν δεν γνωρίζετε, ψαχτείτε. Δεν θέλω να τα επαναλάβω. Ότι
0: τον Νταλάρα πάντως δεν έχω πιάσει ότι πέφτει κράξιμο για τον Νταλάρα. Μόνο για Πάριο και Παπακό.
1: Ναι, εγώ σου λέω ότι και για τον Νταλάρα.
0: Εντάξει, okay, οπότε μαζί σου δεν λέω.
1: Έφτασε σε σημείο να θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση με κάποιους που ήταν, εγώ θα πω, σκληροί. Δεν θα τους χαρακτηρίσω αλλιώς. Όμως, μπαίνοντας στα προφίλ τους, κατάλαβα, γιατί καμιά φορά καλό είναι να φιλτράρεις κάποια πράγματα. Mm-hmm. Κατάλαβα αυτούς τους 5-6 που επιχείρησα, με πιάσε εκείνη την ώρα ο ίστρος, λέω δεν είναι δυνατόν. Θέλω να το απαντήσω, να του πω 5 πράγματα. δημόσιο.
0: Το κάνω και εγώ αυτό. Κοιτάω και λέω δεν χρειάζεται. Λέω,
1: ναι, και κατάλαβα
0: ότι
1: δεν είναι καμία, μα καμία ελπίδα, καμία, μα καμία έτσι...
0: Καμία τύχη να πιάσω λόγια αυτά που θα... αυτά που θα γράψεις.
1: Όχι για να περάσω εγώ τη δική μου άποψη. Εγώ δεν ζητάω να συμμεριστεί κάποιος τη δική μου άποψη. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ η φύση όλη, ο κόσμος όλος, μέσα από την παγκοσμιοποίηση, αν είναι εφικτό, λέω εγώ τώρα, ο Νιροπόλος ενδεχομένως, δεν θέλω να πω Δον Κιχώτης, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ ο κόσμος να είναι πιο αγνός, όχι αγνός, στη συμπεριφορά του να είναι καλύτερος. Δεν μπορείς να μιλάς έτσι για κανέναν άνθρωπο, ακόμη και για μια καλά, για μια κοπέλα, ακόμη και σκάρτα σου έχει φερθεί, δεν χρειάζεται να εκφραστείς δημόσια τουλάχιστον. Ό,τι θες να πεις, πες το σε αυτήν και με τον τρόπο που θέλεις, χωρίς βία, ούτε λεκτική, ούτε εννοείται, χωρίς να σηκώσεις χέρι. Αλλά πες το με ωραίο τρόπο. Δεν έχεις τη δυνατότητα να εκφραστείς, προσπάθησε να εκφραστείς με ωραίο τρόπο. Αυτά όλα τα απαξιωτικά και τα άκρως επιθετικά από ανθρωπάκια. Ποιος θα μιλήσει για τον Μπάριο, τα Λάρα.
0: Κριστίνη, δεν εξετάζουμε αν μας αρέσει ή όχι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ναι, αυτό είναι... λέμε. Δεν είναι
1: η πορεία τους είναι υπερδιαχρονική.
0: Όπως εγώ λέω για τον Καζατζίδη, δεν μου αρέσει, αλλά λέω ότι.
1: Εντάξει, είναι μύθος. Είναι μύθος.
0: Ναι, βεβαίως, τώρα δεν το ζητάμε τώρα.
1: Και κάνουμε, και κάνουμε και πλάκα, έτσι.
0: Δεν, όχι, δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Αλλά άλλο το ένα.
1: Δεν κάνουμε πλάκα με τον Καζατζίδη, κάνουμε εμείς πλάκα.
0: Ναι, ναι, ναι. Άλλο που δεν μου αρέσει εμένα, άλλο λέω ότι είναι κορυφαία μουσική προσωπικότητα στη χώρα μας και θα είναι και για τους αιώνες των αιώνων. Αλλά άλλο δεν είναι και άλλο το άλλο.
1: Ναι, εντάξει, έχει τραγουδήσει και ύμνους ο Καζατζίδης.
0: Λέω, είπα, άλλο αν σου αρέσει, αν γουστάρεις να ακούς κάποιον κάποια.
1: Δημήτρη μου.
0: Και άλλο να το προσβάλλεις.
1: Είμαστε, επειδή... ακούμε τα φιλαράκια τώρα, είμαστε φιλαράκια, αγαπιόμαστε, τα λέμε εδώ στον αέρα, συμφωνούμε διαφωνώντας ή διαφωνούμε. Συμφωνάς. Αλλά θεωρώ ότι έχεις ένα τρομερό πρόβλημα εγκεφαλικό και το λέω δημόσια, γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις την αξία του Καζατζίδη. Αυτό είναι τεκμηριωμένο.
0: Μπορεί έτσι εδώ κάτι.
1: Και επειδή θα έρθουν μηνύματα και θα...
0: Την αξία όχι, όχι, κάνεις λάθος. Την αξία όχι.
1: Τη φωνή, την αξία.
0: Τη φωνή είναι, ναι, όχι. Ναι, εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ, παιδάκι μου, έτσι είναι. Ναι. Ο τρόπος του δεν μπορώ.
1: Είχα ένα φίλο που έλεγε. Όχι Καζατζίδη, μου βάλεις Καζατζίδη, θα φύγουν οι κατσαρίδες. Και το σπίτι του ήταν και τέτοιο, που είχε κατσαρίδες. Θα φύγουν οι κατσαρίδες. Και μετά βρεθήκαμε κάπου έξω.
0: Και έβαλε και.
1: Έπεσε Καζατζίδη και σήκωθε και ραχορέψε και τέτοια. Ρε μεγάλε, του λέω, θα μας τρελάνεις. Μου λέει, είναι κομματάρα αυτό. Κάτω από το που κάνεις. Λοιπόν. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Ρασφόρ, είναι η Βραδινή Μπαλαδόρη και είναι ο Κώστας Γιαναράκης, ο Γιάννης Κωσταράκης. Γεια σου αγοράκι μου, καιρό είχαμε να ειδωθούμε. Περιμένουμε και κάτι ηχητικό ωραίο, έτσι, για να έχουμε το νου μας. Είμαστε σε ρυθμούς λίγο, πώς να το πω ρε παιδί μου, είμαστε όταν έχει κλασικό αθλητισμό, είδες ότι όλοι είμαστε λίγο καλύτερα. Έχασε η Ρεάλ Μαδρίτης από τη Ρεάλ Μπέτις με χαμένο πέναλτι. Τρία δοκάρια, ανεπανάληπτο διπλό τετατέτ σε άδεια εστία, μόνο με παίχτη, όχι με τερματοφύλακα, ο Εμπαπέ, και τελικά φάγαμε γκολ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το μήνυμα το λάβαμε. Και φέτος θα χτυκιάσουμε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Κατά τα άλλα...
0: Περίμενε κάτι να πω. Νικόλα του Ζωγράφου, δεν θα βγούμε από την πόρτα λόγω τραγουδιού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Άστο μου, άλλη μέρα, εντάξει.
1: Τι θέλει, τι θέλει.
0: Τίποτα, εντάξει.
1: Θέλει κάποιο τραγούδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αύριο, να στείλει το μήνυμά σου. Αύριο να τα παίξουμε. Αύριο είναι.
0: Ξέρω τι λέω, εντάξει.
1: Ωραίες τζουμπόξα. Εσείς έχετε και διαφορετική σχέση με τον Νικόλα, οπότε.
0: Δεν έχω καμία σχέση, αλλά. Αυτό που ζήτησε μετά, όταν θα ακούσουμε το κονέκο τραγούδι, θα το δείξω ποιο θέλει. Λέω εντάξει.
1: Να, ορίστε ένα μήνυμα πολύ χαρακτηριστικό για αυτά που παίζεις. Τα σκουπίδια που παίζετε για μουσική τα βράδια δεν υποφέρετε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ήταν πριν από εμάς όμως. Αλλά να σου πω κάτι, φίλε. Σου υποσχόμαστε ότι έχεις να φας σκουπίδι. Όχι, δεν τρως σήμερα
0: σκουπίδι. Δεν υπάρχει, όχι, περίμενε.
1: Παιδιά, είναι υποκειμενικά αυτά.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Δηλαδή τώρα, μην είμαστε τώρα.
0: Ο καθένας αυτό που του αρέσει τα θεωρεί ότι είναι τραγουδάρες, όλα τα υπόλοιπα είναι τα υποτιμητικά.
1: Όπως το έχω ξαναπεί, ειρήνη του λόγου, λέμε και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και είναι η απόλυτη, αυτό το υποκοριστικό που βάζουμε, είναι απόλυτη ασέβεια στο δημιουργό, στο καλλιτέχνη, στον.
0: Όχι τώρα. Πώς λέμε, πάμε να παίξουμε μπασκετάκι.
1: Ναι, κατάλαβα πώς το λες. Αλλά καλό είναι πάντα να λέμε πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Λέω εγώ τώρα. Γιατί πρέπει να δείχνουμε και να το δείχνουμε, ασχέτως αν το αισθανόμαστε, να το δείχνουμε και στο σεβασμό προς τον καλλιτέχνη. Κάποιος έχει πονέσει, ρε φίλε, για να το γράψει το τραγούδι. Έχει μοχθήσει. Άλλους τους βγαίνει πολύ πιο εύκολα, άλλους γιατί είναι ταλαντούχοι.
0: Ναι, όπως και να έχει, θέλει.
1: Και είναι και μουσική. Και να σου πω για κάτι, ρε μεγάλε που το. Μου λες το τραγουδάκι, Τάσο Επιτρόπου, το χρεώνομαι εγώ, γράψε καλύτερο. Δεν ξέρω, ρε.
0: Ναι, δεν το λες όμως έτσι το τραγουδάκι. Είπαμε ότι και το μπασκετάκι μου, τα λέγε ένας ακροατής και λέω, εγώ παίζω περισσότερο μπασκετάκι από ποδοσφαιράκι.
1: Ναι.
0: Εγώ μπασκετάκι, αν κάτι είναι μπασκετάκι, οπότε το λέω επειδή γουστάρω.
1: Φταίμε και οι δύο πάντως, έτσι. Φταίμε και οι δύο.

0: ολόκληρα τα τραγούδια τους. Λοιπόν, ακούσαμε Πάριο. Να ετοιμάσουμε παρακαλώ το επόμενο να είναι Γιώργος Νταλάρας. Για να κλείσει τριάδα με Βασιλομπίλαρο, έτσι.
1: Μπαίνε.
0: Λοιπόν, το έχεις αυτό που έχουμε συνοηθεί.
1: Ναι, το έχω, αλλά θέλω να έχω απορία.
0: Θα έχεις απορία και θα καταλάβεις. Λοιπόν, έχουμε όμως και μηνύματα, και επειδή άρχισαν τα μηνύματα και βομβαρδίζουν τα παιδιά, σήμερα έχω και Messenger, έτσι, χθες δεν είχαμε, γιατί ένας χαζός το είχε ξεχάσει κάπου το κινητό του, ευτυχώς το βρήκε τουλάχιστον. Okay. Μόνο στις χαρές μαζεύεται ο κόσμος, λέει. Δυστυχώς πολεμάνε μόνοι τους. Ποιος τους βοηθάει? Όλοι αυτοί το αγαπούν πολύ το άθλημα. Αναφέρεσαι μάλλον στο μπάσκετ, εννοείς. Αλλιώς θα το παράταγουν. Εμείς τους αγαπάμε, χάνουν, κερδίζουν. Έλα, εντάξει, ευχαριστώ, Δέσποινα.
1: Εδώ τσακώνονται. Εμένα μου αρέσει πολύ ο καιρός.
0: Πρώτα απ' όλα, να σου πω κάτι. Όσο απογοήτευση και να υπήρχε, είχε 18.000 κόσμο η Εθνική. Εντάξει, ωραία εικόνα.
1: Εχθές δεν με ρώτησες και λέω τι είπα εγώ. Και σου απάντησα, δεν σου απάντησα την νίκη, σου απάντησα 18.000.
0: Τέλος. Τα έχεις πει όλα. Τα έχεις πει όλα. Σωστό.
1: Εμένα μου αρέσει να διαβάζω για τον καιρό. Πες, είσαι αστείος. Είμαι αστείος.
0: Τι διαβάζεις για τον καιρό, δηλαδή?
1: Τις προγνώσεις. Μακριά, δηλαδή τι περιμένουμε.
0: Τι καιρό θα έχουμε τα Χριστούγεννα, εσύ που παρακολουθείς?
1: Είναι πολύ πιθανό να έχουμε άσχημο χειμώνα.
0: Τι είναι αυτός, ρε?
1: Με ρώτησες, δεν το πω μόνο.
0: Εγώ πήγα να σου κάνω πλάκα και σήμερα αρχίσεις και μου κάνεις ανάλυση για τα Χριστούγεννα, ας πούμε, και το χειμώνα.
1: Με ρώτησες και σου απάντησα. Σε αυτό είμαι αστείος.
0: Ναι.
1: Και να τσακώνονται κάτω από αναρτήσεις τι είναι καλύτερος ο χειμώνας ή ο καλοκαίρης.
0: Δεν σε καταλαβαίνω.
1: Υπάρχει, γράφει ένας άνθρωπος, μετεωρολόγο συστήνεται και να λέει ότι φαίνεται πολύ πιθανό ο χειμώνας να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και λέει ότι μπορεί να είναι πολύ πιθανό να έχουμε κάμποσες φορές να μας επισκεφτεί ο κύριος Χιόνης.
0: Ναι.
1: Και από κάτω να γίνει το σωστό να πεις, άστερε μεγάλε, έχουμε Αύγουστο και εσύ μας λες τι θα γίνει το Νοέμβρη, πόσο δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη. Σωστή τοποθέτηση. Από κάτω να τσακώνονται οι καλοκαιράκηδες με τους χειμωνάκηδες τι είναι καλύτερος, ο χειμώνας ή το καλοκαίρι. Και λες μετά, για αυτή τη χώρα δεν υπάρχει γιατριά, ρε παιδάκι. Δεν μπορεί να πάει μπροστά αυτός ο τόπος όταν τσακώνονται από κάτω για το καλοκαίρι ή το χειμώνα. Μέσα Αυγούστου.
0: Τρώγονται με τα ρούχα τους.
1: Μέσα Αυγούστου να τσακώνονται αμάν πια με το καλοκαίρι. Και λέει άλλος, και τι θέλεις, ωραίος χειμώνας. Και να το απαντάει ο άλλος, έχεις χρήματα
0: για πετρέλαιο.
1: Και λέει, γιατί εσύ έχεις χρήματα για να έχεις κλιματιστικό.
0: Τι είπες, Γιάννη μου, τι είπες? Θέρμα, γιατί θέρμαση, βέβαια, εντάξει. Ακούστε τώρα.
1: Δηλαδή, πες μου, αν είσαι πρωθυπουργός.
0: Δεν έχει τελειωμό, ρε.
1: Να είσαι πρωθυπουργός, οποιοσδήποτε πρωθυπουργός. Και να διαβάζεις, να πεις, εντάξει, ό,τι και να κάνω.
0: Υπάρχει σωτηρία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ είμαι μια χαρά.
1: Ναι, όποιος και να είναι, έτσι, όποιος και να τα διαμετρήσει, εντάξει, μας, μια χαρά πάμε.
0: Λοιπόν, καλησπέρα από Βόνιτσα, καλή εκπομπή. Κατάλαβες ποιος είναι ο φίλος μας, ο Φρανκ. Το έχεις ετοιμό, το έχεις ετοιμό.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα παίξουμε και
0: γεια σου Πάρη, γεια σου Πάρης 13, μάλλον για να το βάζει, πρέπει να το διαβάσω. Από Μονεβαζιά δουλεύω νυχτοφύλακας, το νου σου λοιπόν, στην παραλία Αμπελάκια. Θα ήθελα να μου βάλετε ένα τραγούδι, λέει Κώστας Μπίγαλης της Μονεβασιάς στα Κάστρα. Ευχαριστώ όλους εκεί στην Ερασπορ. Εμείς ευχαριστούμε Πάρη. Πάρη, θα μας επιτρέψεις σήμερα να έχουμε ένα μοτίβο τελείως διαφορετικό και αύριο στο Jukebox, αν δεν το θυμηθώ, στείλε, ελπίζω να μην δουλεύεις Σάββατο προς Κυριακή, αλλά αν δουλεύεις και μας ακούς, στείλε. Γεια σου Πάρη μου, συγγνώμη. Γογό, καλησπέρα στη Γογό μας. Γεια σου Γογό, καλώς βρεθήκαμε και απόψε που λες και εσύ. Πολύ σωστά το λες. Στις 4.11, σημείωσε το σημειώνεις, θα χάσει η Ρεάλ και από την ΑΕΚΑΡΑ, οπότε δεν νομίζω να κάνει γιορτές ο Μουρίνιο. Τι λέτε? Να είστε καλά και καλή συνέχεια, λέει η Ειρήνη. Η Ειρήνη, μόνο που το είπες είναι αρκετό. Είναι αρκετό. Μόνο αυτός ο σημερινός που έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, έχανε τα τέτα τέτοια, τέτοια εκείνη την ώρα έχει άλλη ροπή και πάει διαφορετικά το πράγμα.
1: Την ημέρα εκείνη κλείσει νωρίς το κινητό. Πει έμεινα από μπαταρία.
0: Αν θυμάμαι καλά, είναι και νωρίς εκείνο. Α, τα έχω μπροστά μου. Ωραίσει. Μπροστά μου τα έχω. Συμπτωματική σύμπτωση που
1: έχει
0: κάνει.
1: Έτσι, να έχει
0: Τετάρτη, ημέρα... Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.
1: Δεν νομίζω να έχει επικοινωνία.
0: 8 παρατέταρτο.
1: Μετά τις 10 νομίζω θα του κλείσει το κινητό.
0: Θα είμαι εκεί από τις 5 η ώρα για να τρώσω μπλάκια.
1: Θα κλείσει το κινητό και θα βλέπει μετά κάποιο σύριαλ. Ειρήνη.
0: Όχι, όχι, Ειρήνη. Έχει πίστη, είχε πίστη. Άστο να λέει αυτός. Ο Δημήτρης, ποιος Κατζατζίδης, ρε φίλε, εκμεταλλεύτηκε τον πόνο του κόσμου για να κάνει καριέρα.
1: Ακόμα και έτσι να είναι, έχει φωνάρα. Ακόμα και θα τα λέω εγώ.
0: Και που... ο άλλος που τραγουδάει για την καψούρα μου, δεν εκμεταλλεύεται το δικό μου πόνο. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά, τώρα. Να το συνεχίσω.
1: Έτσι ήταν η εποχή εκείνη.
0: Είναι ότι πάτησαν πάνω του νέοι καλλιτέχνες και το μόνο που ακούς είναι κλάψιμο. Από τον Κατζατζίδη, εσύ ακούς κλάψιμο. Ω, σε λάθος. Η μουσική πρέπει να σου φτιάχνει τη διάθεση. Όχι, δεν είναι η μουσική,
1: δεν είναι
0: η τέχνη. Η τέχνη πρέπει να τα καλύπτει όλα. Σε λάθος. Φίλε, είσαι πολύ λάθος σε δύο προτάσεις. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Σε αυτό έχεις δίκιο. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Σε αυτό έχει δίκιο.
1: Το δεχόμαστε.
0: Δημήτρη, εντάξει, είναι η άποψή σου, αλλά θεωρώ ότι είσαι λίγο υπερβολικός. Όχι λίγο, είσαι υπερβολικός. Καλώς το να κάνω.
1: Για τους αγώνες των ελίτ, των κοινωνικούς αγώνες, για γλέντι, για λύπη, για
0: τα τραγούδια. Τι λες τώρα, τα καλύπτεις όλα. Με ένα τραγούδι μπορείς να ζωγραφίσεις. Αυτό σας λέω μόνο. Τι είπα τώρα.
1: Μα με πόσα τραγούδια. Ακούς τον εθνικό ύμνο.
0: Ναι.
1: Τρίχα.
0: Σωστό.
1: Και τι είναι γλέντι, δεν είναι γλέντι, δεν είναι χαρά. Κάποιος που ακούει βυζαντινή μουσική και ειδικότερα αν είναι και θρήσκος.
0: Μου είπε η γυναίκα μου.
1: Ναι,
0: άκου τώρα.
1: Είναι βαρύ αυτό.
0: Είναι βαρύ και πρέπει να το σηκώσει εσύ το σταυρό.
1: Ναι.
0: Μου είπε η γυναίκα μου λοιπόν το πρωί ότι τη είπε ο ξάδερφός της. Άκου τον παραμεθάτζη. Τώρα τα ρίχνει στη γυναίκα και στον ξάδερφο. Να σας πω εγώ.
1: Ναι.
0: Που στέλνω μηνύματα να μην ξαναβάλετε μια ώρα από Κωνσταντίνου το πολύ καλά δύο τραγούδια, λέει ο Αποστόλης από Αίγιο. Έχεις να λαχταρίσεις Αποστόλη σήμερα. Όχι, θα ακούσουμε. Εντάξει.
1: Τα πάντα.
0: του Βασιλομπιλάρου. Καλησπέρα.
1: Από τις 1 και 20 σερί, δεν μιλάμε, θα ακούσουμε μόνο Βασιλή.
0: Όχι, μόνο, εντάξει. Καλησπέρα, λέει Τάσο και Δημήτρη. Παύλο Security από Καλαμάτα. Γεια σου, ρε Παυλάρα. Να είσαι καλά.
1: Είναι πρώην Παύλο Security Ηράκλειο.
0: Ναι. Σε δουλειά να βρισκόμαστε που λένε Παυλάρα. Εντάξει. Και αυτά σημαντικά. Είναι λίγο αργό το μηχάνημα. Εγώ κάνω κλικ και περιμένω. Τώρα ξεμπούκωσε λιγάκι. Λοιπόν, θα διαβάζω το πιο πρόσφατο, έτσι, που ανήκει στη δική μας εκπομπή. Ουδής ασφαλέστερος εχθρός του ευεγερθέντα αχαρίστου. Ναι, αυτά τα είπαμε χθες. Μην πλατιάσουμε όμως, Θανάση, γιατί μετά θα πάμε σε κόντρες άλλες και δεν είναι σωστό. Παραπονιέται για την ανακοίνωση της θύρας 4 προς τον Ιβάνη Σαββίδη που λέει μπορούμε να χωρίσουμε και σαν φίλοι και κάτι τέτοια. Ναι, το είπαμε και χθες ότι είναι θεωρώ.
1: Κάπου διαβάσα, δεν ξέρω αν είναι η original θύρα 4.
0: Α!
1: Δηλαδή τώρα ξέρεις τι είναι.
0: Και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω τώρα, δεν τα ξέρω καλά για αυτά. Οπότε. Τότε και εγώ βέβαια και.
0: Παιδιά, εντάξει τώρα.
1: Επίσης κάπου διάβασα. Άσχετο λίγο αυτό θα πω τώρα. Τουρκία έχει ανέβει. Στη Σούπερ Λίγκα, ομάδα, κούρδικη ομάδα.
0: Ναι.
1: Και έχει γίνει μικρός χαμπουλής.
0: Ναι, γιατί είναι, αποτελεί σύμβολο για αυτούς και καταλαβαίνεις ότι...
1: Έχει, κούρδι δεν είναι 350 άτομα, είναι εκατομμύρια.
0: Βέβαια είναι εκατομμύρια. Θεωρείται, λέει σήμερα, ρωτάει ο Θοδωρής, θεωρείται ότι ο Μεντιλίμπαρ εφέτος έχει υλικό για να παίξει όμορφο ποδόσφαιρο. Σαφέστατα, άμα δεν έχει τώρα κάπου εδώ το είχα, γιατί χθες σας έλεγα αερολογίες, μάλλον αερολογίες δεν έλεγα, πρόχειρους υπολογισμούς. Λοιπόν, τα βρήκα αναλυτικά τι έχει πουλήσει φέτος Ολυμπιακός και έχει πάρει 82.750.000 ευρώ. Τζολάκης, 23.300. Απαντάω ουσιαστικά στην ερώτησή σου, δεν σε αποφεύγω. Αντρέ Λουίς.
1: Αυτοί φύγανε.
0: Αυτοί που φύγανε λένε.
1: Ναι, το, λέμε
0: 19.500, ότι... περίμενε. Μουζακίτης, 15. 12.700 ο Κωστίνιας, στην Brighton που πήγε. Στη River Plate ο Ορτέγκα, 5 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια ο Στρεφέτσα στην Παλέρμο. 2.500 ο Τζουλιάν Μπιανκόν στην Arsenal. 400 χιλιάρικα ο Ταρέμι στην Αλ Ουασάλ. Ο Ντορόν Λάιτνερ στη Χάπελ Τελαβίβ με 350.000. 82.750. Έχει επενδύσει χρήματα φέτος ο Ολυμπιακός. Έχει κάνει και υπερβάσεις. Ξέρετε, στις μεταγραφές το έχουμε ξαναπεί. Καμιά φορά υπάρχει και κάποια υπεραξία. Δεν λέω ότι δεν αξίζουν. Στα ποσά μιλάω, έτσι. Δεν αξίζουν οι ποδοσφαιριστές. Και η απάντηση για να το κλείσουμε εδώ, θεωρώ ότι αν δεν παίξει. Και φέτος πέρσι δεν έπαιξε. Και φέτος καλό ποδόσφαιρο. Και έτσι όπως έχει ανεβάσει ο πρόεδρος και το μπήχη μιλώντας για Europa League και όλα αυτά, θα υπάρχει θέμα. Γιατί Europa League μπορεί να μην πάρεις, αλλά το να βλέπεις μια ομάδα με υγεία και
1: άκρος
0: επιθετικό ποδόσφαιρο και χωρίς γιώμες, που είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος, νομίζω ότι δεν έχει σημασία πού θα καταλήξεις, έχει σημασία και τι βλέπεις. Και συμφωνώ. Και θα ήθελα πάρα πολύ να δω τον Ολυμπιακό να παίζει και καλή μπάλα και όχι να παίρνει μόνο αποτελέσματα.

0: στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα κάνουμε τα προγνωστικά που λέει ο φίλος. Μπορείτε να στείλετε εσείς τα προγνωστικά. Πού θεωρείτε ότι θα γίνει το μπαμ? Γιατί την πατήσαμε όλοι με την ΑΕΚ την περασμένη εβδομάδα. Έτσι. Σιγά μην βάζαμε χί την ΑΕΚ με την Κηφισιά.
1: Ούτε η Κηφισιά.
0: Ναι, αλλά επειδή μίλησαμε με ανθρώπους της Κηφισιάς.
1: Το πιστεύανε.
0: Όχι απλά το πιστεύανε. Πρώτα απ' όλα αγωνιστικά έδειξε καλύτερα τα στοιχεία η Κηφισιά.
1: Ναι, άλλο. Άλλο.
0: Την ώρα του αγώνα.
1: Έτσι, εγώ λέω νωρίτερα. Έτσι.
0: Και νωρίτερα. Τον γκολ το βάλει στο 97 και μπορούσε να έχει προηγηθεί το πρώτο ημίχρονο.
1: Λέω, αν μιλάγανε την Τετάρτη, την προηγούμενη, και λες ότι ναι, θα πάρουμε αποτέλεσμα κόντρα στην ΑΕΚ. Αυτό λέω, αν το πιστεύανε.
0: Δεν μπαίνεις αποτέλεσμα, δεν το έχεις στο μυαλό σου. Το είχαν δουλεμένο στο μυαλό τους. Και με πλάνο και αγωνιστικά σου λέω το πήραν. Δεν είναι ότι ήταν τυχεροί. Η Real Betis σήμερα ήταν. Το είχαν δουλεμένο στο μυαλό τους. Και με πλάνο και αγωνιστικά σου λέω το πήραν. Δεν είναι ότι ήταν τυχεροί.

0: Βασιλεία Αποστολή. Να μην του κάνει παρέα τη γυναίκα σου και τον ξάδερφό τη. Μην του κεράσει προβατίνα.
1: Αν δεν θέλουν βασιλάκι.
0: Δεν θέλουν βασιλάκι. Εγώ θέλω όμω.
1: Γιωργάκι.
0: Χόρχε Νταλάρα. Πώ το λέγει ο Χαρικλίν. Χόρχε Νταλάρα. Και πού είναι αυτά τα χρόνια.

0: βάλς και τέτοια κόλπα αρέσουν στο καημά, να ξέρεις. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Έχει αγωνία ο καημάς γιατί
1: το τι θα μου λύσεις. Κοίταξε, εγώ θυμάμαι ένα ρεπορτάζ είχε κάνει ο Μένιος.
0: Ναι.
1: Σε Κελαρόπουλο, τα ωραία που έκανε. Αλλά τώρα δεν θυμάμαι για ποιον το είχε βάλει.
0: Θα έπαιζε πουθενά στο Δούναβη. Ο Γαλάζιος Δούναβης.
1: Κάτι εκεί πέρα και κέντησε.
0: Γιώχαν Στράους, έτσι. Λοιπόν, ακούστε τώρα την ιστορία την οποία την πήρα από το Σομπρέρο, τέλος πάντων. Και θα σας τη διαβάσω όπως την έγραψε, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία και ενδεχομένως μπορεί να το βρείτε και σε κάποια στην πορεία κάποιας ευρωπαϊκής ομάδας ή τέλος πάντων. Όχι, Τζίμι, Πανούση δεν θα παίξουμε. Χέντριξ και Καζαντζίδης λέει. Αύριο να το θυμηθείς, Κώστα μου, να το στείλεις για να του κάνουμε και πλάκα του καημά. Λοιπόν, ο τίτλος είναι «Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο». Δυνάμωσε λίγο το βάλσα, έτσι να τα

0: μάρκες, μην ακούγομαι εγώ πολύ. Λοιπόν, το Grêmio Internacional είναι το ντέρμπι με τη μεγαλύτερη αντιπαλότητα στη Βραζιλία. Το 2016 η Grêmio έκλεινε 15 χρόνια χωρίς τίτλο. Σε ένα άσχετο μάτς, ένας παίκτης της Internacional που είχε μόλις σκοράρει πήρε αγκαλιά το σημαίακι του κόρνερ και έκανε πως χορεύει βάλς με αυτό. Ο χορός δεν ήταν τυχαίος. Ήταν η καζούρα στους αντιπάλους που συμπλήρωσαν 15 χρόνια χωρίς κούπα. Στη Βραζιλία, όπως και σε άλλες χώρες, όταν μια κοπέλα φτάνει τα 15 της, 15 ετών δηλαδή, στο πάρτι των γενεθλίων χορεύει ένα βάλς που σηματοδοτεί το πέρασμα την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Ο πανηγυρισμός έμεινε στην ιστορία ως το βάλς των 15 ετών. Και το πείραγμα από την πλευρά της Internacional κράτησε πολλά χρόνια.
1: Και ο Παναθηναϊκός τόσα είχε να πάρει.
0: Καλά, τώρα εσύ το πήγες στο Παναθηναϊκό τώρα. Έχει συνέχεια. Όπως συμβαίνει συχνά όμως στο ποδόσφαιρο, αυτό δεν πήγε πολύ καλά. Μέσα στον επόμενο χρόνο, η Grêmio κατέκτησε το κύπελο Βραζιλίας και το Copa Libertadores, την ώρα που οι οπαδοί της Internacional είδαν την ομάδα τους να πέφτει στη δεύτερη εθνική. Και η εκδίκηση δεν ολοκληρώθηκε εκεί. Η Grêmio λοιπόν νίκησε τη μεγάλη της αντίπαλη με 3-1 και την απέκλεισε και από το κύπελο. Σαν να μην έφτανε αυτό, για την Internacional δηλαδή, φέτος κλείνει αυτή 15 χρόνια χωρίς τίτλο. Οπότε με το που έληξε το παιχνίδι, ο DJ της Grêmio, εδώ μου αρέσει στη γραφή πολύ ωραία, φόρεσε το πιο σαρδόνιο χαμόγελό του και έβαλε να παίζει στα μεγάφωνα ένα τραγούδι που ενερευόταν πως βάζει εδώ και μια δεκαετία. Ένα τραγούδι που δεν ακούς συχνά σε ποδοσφαιρικά γήπεδα. Το γαλάζιο δουναβί. Ένα κομμάτι του Johann Strauss, ένα βάλς δηλαδή, και το συγκεκριμένο κομμάτι. Αν μπορέσετε να βρείτε και το βίντεο, θα το απολαύσετε, γιατί εγώ πραγματικά το απολαύσα. Δεν το απολαύσα για την καζούρα. Η καζούρα είναι πολύ ωραίο πράγμα. Και με ποιότητα, έτσι, αν μη τι άλλο. Συμφωνείς?
1: Ποιότητα.
0: Ποιότητα, ναι. Ας ακούσουμε λίγο.

0: Δεν το, προσπαθώ να μην διακόψω, γιατί άμα είχατε τον καημά εδώ πέρα. Τώρα τι παίζει, δεν παίζει κανένα όργανο. Συνήθως παίζει βιολί. Τώρα πρέπει να παίξει βιολί. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή έστω τσέλο, στη χειρότερη.
1: Όχι, όχι, δεν ξέρω τσέλο.
0: Δεν ξέρει τσέλο, ξέρει βιολί. Να τα το βιολί, τέλος πάντων, να το παίζανε πολύ. Λέγεται. Το αστείο της υπόθεσης. Ο Αποστόλης σιγά λέει, μην τους κάνω παρέα. Το μήνυμα και πολύ τους είναι. Καλά τους έκανε, Αποστόλη. Αναφέρεται στην ιστορία. Μου είπε η γυναίκα του ξαδέρφου και όλα αυτά. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Κάθε τραγούδι είναι κατάθεση ψυχής. Άλλο να μην μας αρέσει και άλλο να βγάζουμε χόλι. Αυτό ακριβώς είπε και ο Δημήτρης. Τσιφτετέλη αυτόνομο, Βασίλης από Κωνσταντίνο. Από το φοβάμαι, ζητάει. Άμα είναι, να το βρούμε.
1: Όχι, άλλο παπακό, εντάξει. Είναι άλλα 150 τραγούδια καλύτερα.
0: Α, δεν συμφωνεί ούτε. Αύριο παραγγελία, σας είπα. Δεν είναι, έχει βγάλει εδώ. Για παπα Κωνσταντίνο είναι αγριεμένος. Θα πάω. Το έχεις βάλει ήδη μέσα στη λίστα σου. Από τη στιγμή που το έχεις βάλει στη λίστα σου, φίλε Γιάννη Κωνσταράκη, καλά. Καλησπέρα και σε σένα, Νικόλα, και στον Κυρθοδωρή. Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Είδα τον Μπέτις Ρεάλ 1-0. Είδα Ολυμπιακό Φενέρο 82-77. Ολυμπιακός χωρίς Μοντέρο, Βεζέκοφ, Μιλουτίνοφ. Σωστό. Είδα και τον Μπέτις Ρεάλ 1-0. Εδώ χάνει Ρεάλ από την Μπέτις. Μην έχει παράπονο ο Παναθηναϊκός που έφαγε 4. Α, από την Μπέτις. Η εικόνα της Μπέτις, εντωμεταξύ, δεν ξέρω, είναι εντελώς πλασματική. Είδα ένα-δυο παιχνίδια της. Αυτό δεν το παρακολούθησα ιδιαίτερα, για να είμαι ειλικρινής, το τελευταίο. Όμως, έφαγε μια πεντάρα, έφαγε την τελευταία αγωνιστική, αλλά καθόλου δεν μπορείς να πεις ότι είναι η ομάδα που θα νικήσει τη Ρεάλ. Όμως, στην Ισπανία, όλα μπορώ να συμβούν. Η Χρύσα, να κάνεις παρέα με τον Καϊμά. Όνειρο, λέει το Βάλς. Τι άλλο θα ακούσουν εδώ πέρα.
1: Μπορείστε.
0: Μόνο στους μπαλαδόρους και στο τρίτο πρόγραμμα τέτοια κομμάτια. Μοναδικά.

0: Όχι, δεν είναι έτσι όπως τα λες. Συγγνώμη, φράσο μου από το Ήλιον, αλλά τώρα το είδα το μήνυμά σου, το έχεις στείλει νωρίτερα. Λέει, δεν αμφισβητώ την αξία του Τεντόγλου που είναι τεράστια, αλλά το τουπέ που έχει τελικά του κάνει ζημιά σε κάποιους αγώνες. Όντας σίγουρος για την νίκη, δεν εκτέλεσε προσπάθειες και τελικά τον πέρασε ο άλλος στην τελευταία. Σου είπα ότι μπορεί να είναι λάθος. Άλλες φορές κερδίζεις τις τακτικές, άλλες φορές μπορεί να χάνεις. Εάν ισχύει αυτό που και ήταν θέμα τακτικής και όχι ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Δεν νομίζω όμως ότι είναι αντικείμενο ανάλυσης, γιατί δεν έχει δείξει δείγματα. Πρώτα απ' όλα, μόνο ότι έχασε το διαμάντι μες στην πικρία του, όλα αυτά που ήταν σαρωτικός.
1: Το διαμάντι είναι money, έτσι, δεν είναι 1.242 ευρώ.
0: Είναι money, αλλά πήγε και μες στην πικρία του, πήγε και συνεχάρι μπροστά σε όλο τον κόσμο.
1: Όχι, λειτουργία τον κόσμο αντίπαλο, δεν είναι τίποτα.
0: Έχει τρομερό επίπεδο, δεν είναι του πέμω, είναι τακτική, μην το βλέπεις έτσι το... Τεντόγλου δεν είναι τέτοιο. Και επειδή παραμελήσαμε και το φίλο μας τον Νικόλα που ζητάει ένα τραγούδι αύριο.
1: Το τραγούδι είναι και έλεγε για τον, για τον Μπινιάρη, έτσι.
0: Ναι, ναι. Καλησπέρα, λέει στην παρέα. Με έχει ενθουσιάσει που... και με έχει συγκινήσει ο νεαρός Τάκης Μπινιάρης. Φαντάζομαι ότι σε έχει συγκινήσει που ήταν και αυτό συγκινημένος, έτσι. Τέτοια παλικάρια έχουν σηκώσει την πανάθα στις πλάτες τους μέσα στις δεκαετίες. Απλοί αξιοπρεπείς αθλητές που έχουν αγάπη και σεβασμό στο τριφύλι. Νικόλα, το διάβασα. Εντάξει, όταν είσαι και νέος και έχεις μεγαλώσει και μέσα στις ακαδημίες, πάμε για
1: και
0: ανάλυση.
1: Και για αυτούς είναι όνειρο ζωής, έτσι.
0: Μετά. Μας έκραξε ο κύριος Γιάννης.
1: Και δίκιο έχει.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Eraspor 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Eraspor.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

ρούχα μου παλιώσανε και δεν αντέχουν. Τρύπες στα γόνατα από τις υποκλήσεις, τσέπες ξυλωμένες από τα κέρματα, χαλασμένα φερμουάρ χάσουν χρεοκοπία, το κορμί μου μελανιασμένο.

ταλέντα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα σ' αφήνει.

0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε, όχι τρίτο πρόγραμμα, ακούτε την Era Sport, και το λέω αυτό γιατί ο φίλος μου εκεί, ο Τάσος, και το μήνυμά του λέει, πήγε να μπερδευτεί μάλλον. Νομίζω ότι άκουγε τρίτο και πήγε να αλλάξει το σταθμό να βρει Era Sport. Όχι, εντάξει. Τρίτο μαέστρο νόμιζα άκουγα λέει. Αγαπάμε Μίλτο, μόνο ο υπερόπτης δεν είναι. 4 άρματα πάνω από 8 μέτρα έκανε. Έκανε και ο Τζεμακανός 8.46 το τελευταίο και έκατσε και το event του Link στο τελευταίο άλμα του Μίλτου και είχε και κανένα 20 λεπτό αναμονή. Ναι, γιατί είχε κάτι απονομές, κάτι τέτοια. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Είδες κάποιες λεπτομέρειες. Σωστή επισημασή σου, Τάσο. Ήταν να γίνει αυτό. Εντάξει, όπως και έχει κάνει και τόσο και τόσο ο Μίλτος. Βγήκε δεύτερο, εντάξει, δεν είναι και λίγο. Μεταξύ μας, απλά μας καλό δένεται, κύριε Πρέσβη, που λέει και διαφήμιση. Καλό βράδυ, παιδιά, λέει. Διάφανα κρίνα. Όχι, όχι, όχι. Αφήστε τις παραγγελίες για αύριο.
1: Αλλά διάφανα, ναι, ναι. Θανασάρα, έτσι.
0: Αλέξανδρε, έχουμε. Τι θανασάρα.
1: Ο τραγουδιστής. Διάφανα.
0: Α, λες, ναι. Για το Θανάση. Ναι, είπαμε, θα βάλουμε Βασίλη Κωνσταντίνου, θα βάλουμε Γιώργο Νταλάρα, θα βάλουμε Γιάννη Πάριο. Και άμα δεν τους αρέσει, να πάνε αλλού. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, έφτασε η ώρα που όλοι περιμένατε.
1: Του Γιάννη Βαλαόρα.
0: Που δεν νομίζω ότι το περιμένατε, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς θα σας το φορτώσουμε τώρα, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί κάθε Παρασκευή εδώ ξετυλίγουμε ένα κουβάρι.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε μια τρίτη αγωνιστική. Να πούμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα γίνει και το ξαναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού
1: με την Κηφισσά.
0: Με την Κηφισσά. Λοιπόν.
1: Θα ακούσει κάποιον που δεν έχει ακούσει.
0: Δεν πειράζει. Εντάξει, καταλαβαίνουν ο κόσμος ότι είμαστε λίγο σάικα. Εντάξει, δεν είναι κακό. Σάικα. Το πληθυντικό. Σάικο, τέλος πάντων. Ο καημάς είναι σάικο. Εγώ κρατάω λίγο τις ισορροπίες και εντάξει είμαστε.
1: Πάντα πρέπει κάποιος να κρατάει. Ναι, ναι,
0: ναι. Ναι, ο Ολυμπιακός νίκησε 82-77 και θα παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα που νίκησε 91-85 την Αρμάνη. Και είχαμε και ένα φιλικό παιχνίδι, και εδώ θέλω να σταθώ λιγάκι, όχι για το φιλικό, για ένα περιστατικό που συνέβη χθες. Έπαιξε χθες ή σήμερα, τέλος πάντων, το πρωί. Έπαιξε και στην Κωνσταντινούπολη η ΑΕΚ με τη Τραμπζονσπορ. 76-66 τελικό αποτέλεσμα, φιλικό παιχνίδι ήταν υπέρ της των Τούρκων. Όμως είχαμε ένα περιστατικό στο αεροδρόμιο κατά την αναχώρηση της ΑΕΚ. Μια κυρία ή μια κοπέλα, δεν έχω περισσότερα στοιχεία, είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Παίζονταν και η ζωή της ακόμη, αν κατάλαβα καλά. Η ΑΕΚ με ανακοίνωσή της το γνωστοποίησε το θέμα και ο Δημήτρης και ο άλλος, έτσι τους χαρακτηρίζει, δεν θυμάμαι τώρα το άλλο όνομα, οι δύο φυσιοθεραπευτές δηλαδή της ΑΕΚ έσπευσαν κατευθείαν, άφησαν τα πάντα και πήγαν και τις έσωσαν.
1: Α, δεν είχαν σχέση με την ΑΕΚ, απλά ήταν.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Και μάλιστα άκουσαν τις εκκλήσεις, απελπισμένες εκκλήσεις του συνοδού της κυρίας, σε βοήθεια μέσα στο αεροδρόμιο όλα αυτά. Και η παρέμβασή τους ήταν καθοριστική, γιατί πολύ απλά έσωσαν τη ζωή της κοπέλας, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί ορισμένα πράγματα είναι πολύ πιο πάνω από ομάδες και όλα τα σχετικά. Οπότε το χειροκροτούμε αυτό. Και φυσικά η κοπέλα είναι και μια χαρά τώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος εδώ επιμένει. Βάλτε, έχω ένα σπίτι στην Κηφισσά. Ζόρος Πιλαλή, καλό βράδυ και πάλι. Παιδιά, έχετε εμπνεύσεις. Αύριο, jukebox, έτσι, με το DJ Jim.
1: Και
0: όποιος άλλος
1: και είναι. Και απ' έξω. Δεν ξέρω ποιος θα είναι. Τον βλέπω ότι θα είναι και αύριο.
0: Ο Κωνσταράκης. Ναι, ναι. Όχι, δεν νομίζω. Αύριο έχει... Κυριακή είμαστε μαζί κάτω στο πρώτο πρόγραμμα.
1: Α, πολύ ωραία. Ωραία. Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Και εγώ δεν θα μπορέσω την Κυριακή να σας στηρίξω. Αλλά θα είσαι με το καημά και θα του κάνεις τα δικά σου εκεί πέρα. Σ' ακούει κιόλας. Τα ίδια μυαλά έχετε και τα ίδια γούστα στις μουσικές. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία να τα λέμε. Είστε καλύτερη παρέα, πάντα με υγεία και αγάπη. Γεια σου 238, βάλτε και κανέναν όνομα μιλάμε. Επιτέλους νίκησε ο Καραλής, μαντέψτε πώς όμως. Πώς ρε μεγάλε, πώς, για πες, και δεν είναι ειρωνικό το μεγάλο.
1: Επειδή έλειπε ο πρώτος.
0: Επειδή έλειπε ο Ντουμπλάτζης.
1: Ναι, αυτό, νομίζω αυτό θα
0: πει. Ας ήταν. Αν ήμασταν εμείς τραυματίες, άλλος θα ήταν δεύτερος όμως. Εμείς ο Εμμανουήλινο. Οπότε, μια χαρά. Όχι, μην το βλέπεις, στο αθλητισμό είναι οι συγκυρίες, πολλά παίζουν ρόλο, εννοείται. Λοιπόν, Τάκης Μπινιάρης, ο πιτσιρικάς,
1: ναι,
0: με Τσαγανό. Εντάξει, το παιχνίδι δεν ήταν για κάτι παραπάνω, για κριτική εννοώ. Το παιχνίδι, όχι, το παιχνίδι ήταν μια χαρά για το Μπινιάρη, δεν τον κρίνουμε το παιχνίδι.
1: Αλλά πάντως από τα χθεσινά, εγώ αυτό κρατάω έτσι.
0: Και με ασίστ στα φιλικά και για αριστερό μπάκα παίζε στα φιλικά. Μια χαρά είναι το παιδί. Για αυτά τα παιδιά κρατάμε χαμηλά την μπάλα, όχι για να μην διαψευθούμε στο συνέχεια, έτσι. Απλά άσα τα δούμε και λιγάκι, να δούμε και κάτι διαφορετικό ενδεχομένως και να το χαρούμε. Γιατί όχι. Έχουμε δύο ντέρμπι για την τρίτη αγωνιστική, κύριε Καϊμά. Το ένα το Σάββατο, το άλλο την Κυριακή. Ναι, ναι, ναι. Είναι, έχουμε το ΑΕΚ Άρης και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αυτά είναι που κλέβουν την παράσταση. Αλλά θεωρώ ότι και τα άλλα υπόλοιπα παιχνίδια είναι το ένα πιο τζιζ από το άλλο. Και τι εννοώ. Πάμε πρώτο στο Σάββατο.
1: Έτσι. Τι απόμενε στην Δευτέρα.
0: Βόλος Ολυμπιακός. Ακούω προγνωστικά.
1: Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός, λέει ο Δημήτρης.
1: Είναι νωρίς, Άγγελα.
0: Άσος εγώ. Όχι, διπλό είναι. Εντάξει. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει γέλα. Τα ίδια έλεγα και με τη ΑΕΚ και την Κηφισιά. ΑΕΚ Άρης. Έχεις λοιπόν δικαίωμα μετά να βάλεις κάποια διπλή.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για την ΑΕΚ. Τώρα από εδώ για την ΑΕΚ, όπως συμβαίνει με όλες τις ομάδες που παίζουν Champions League, τις ελληνικές, πριν ή μετά συνήθως, όχι σε όλους τους αγώνες, υπάρχει γκέλα. Τώρα είναι, ευτυχώς παίζει με ομάδα που δεν είναι να πεις τώρα τι θα γίνει. Αν παίζει με τη Real, θα έλεγα σίγουρη την γκέλα. Ναι. Γιατί το μυαλό σου είναι εκεί. Εγώ έτσι πιστεύω. Όποιος και να ήταν, ο Παναθηναϊκός. Αν ήταν ο Παναθηναϊκός με οποιονδήποτε αντίπαλο, αν έπαιζε την Τετάρτη με τη Real, μετά από χρόνια Champions League, θα έλεγα γκέλα. Γιατί το μυαλό σου είναι εκεί. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Ένα από τα δύσκολα, από τις δυσκολίες του Νικόλιτς είναι να βγάλει από την κεφάλα, από το κεφάλι, από τον εγκέφαλο, από το μυαλό των ποδοσφαιριστών ότι δεν υπάρχει Champions League. Εδώ. Το πρωτάθλημα. Αυτό δεν ξέρω.
0: Μέσα από τις δηλώσεις του coach.
1: Αυτό προσπαθεί να κάνει.
0: Τους λέει στόχο. Θέλουμε το πρωτάθλημα. Το λέει συνέχεια. Δεν είναι ότι δεν το λέει.
1: Εγώ δεν είπα κάτι για το.
0: Πώς θα το μεταφέρεις.
1: Λες, ωραία, ο Νικόλης το λέει. Αλλά είναι εύκολο στο μυαλό του ποδοσφαιριστή να πει ναι, εντάξει, έχει δίκιο ο coach. Champions League. Και ειδικότερα για τα παιδιά που δεν έχουν παίξει. Είναι όνειρο ζωής να παίξει Champions League. Ευτυχώς είναι η ομάδα, δεν είναι αυτό που λέμε μεγαθύριο, αυτή που παίζει Τετάρτη. Το λέω αυτό, εκεί είναι από τα παιχνίδια που δεν μπορώ να. Δύσκολο θα βγάλω αποτέλεσμα. Είναι και καλός ο Άρης. Από την άλλη, να πει κάνει δύο συνεχόμενες γκέλες. Θα πω άσο με ερωτηματικό. Και από ό,τι διάβασα, δίνει ωραίο γκολ-γκολ. Ποσοστό.
0: Ποιο?
1: Να σκοράρουν και δύο. Στο ΑΕΚ Άρης.
0: Ναι, εντάξει. Δεν μας είπες το προγνωστικό σου.
1: Είπα. Άσος με ερωτηματικό.
0: Τι ερωτηματικό, τι σημείο είναι το ερωτηματικό.
1: Εντάξει, άσος.
0: Εντάξει, άσε μας ήσυχος κι εσύ.
1: Τι αφήνω.
0: Εγώ θα βάλω πρώτα το χ.
1: Ναι, ναι.
0: Και κρατάω και διπλή. Λοιπόν, την Κυριακή στις 7 η ώρα, Ατρόμητος Καλαμάτα.
1: Ατρόμητος.
0: Άσος. Πρώτα το χείο. Πολλά ρίσκα έχω πάρει σήμερα. Όφι Κηφισιά.
1: Όφι.
0: άσος. Πρώτα το χ. Θα βάλω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Κηφισιά. Όχι ότι δεν μ' αρέσει ο Βι. Λεβαδιακός Πανετολικός.
1: Διπλό.
0: Διπλό.
1: Ναι, ναι. Έχει δύο νίκες.
0: Άσος. Ναι. Νομίζω ότι ο Λεβαδιακός...
1: Πρέπει να κερδίσει κάπου.
0: Να αρχίσει να κερδίζει, ναι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Άσος.
0: Εγώ θα βάλω ένα χινάρι εδώ. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Τη Δευτέρα.
1: Αστέρας.
0: Άσος. Χ. Σου δίνω το δικαίωμα να βάλεις δύο διπλές.
1: Στη Φιλαδέλφια και στην και στο ΑΚΑ.
0: Άσο 2 ή άσο Χ.
1: Χ, Χ. Και στα δύο Χ. Για να την άκουσε την μπάγκα στον αέρα, αν έπρεπε να παίξω μια έκπληξη, Μπέος. Άσο Βόλο. Αν έπρεπε να μια έκπληξη.
0: Άσο.
1: Ναι, ναι. Αν έπρεπε να κρίνω μια έκπληξη, θα έλεγα στο Βόλο.
0: Τώρα, συγγνώμη, αλλά το έχει βρει τσάπα εδώ πέρα.
1: Έτσι είναι, είπα εγώ τι είναι.
0: Εντάξει, εγώ το έβαλα σε κύκλο γιατί το είπες. Λοιπόν, θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι φαβορή με τον Άρη. Εγώ έβαλα το Χ γιατί είναι ένα κραστές για τον Άρη. Εάν τελικά δεν ήταν, όχι συμπτωματικές οι νίκες του, αλλά εάν είναι αυτός που φαίνεται ότι είναι, είναι ομάδα Γρηγορίου, δεν παίζει αμυντικά, δεν είναι προπονητής που παίζει αμυντικά. Το goal-goal συμφωνώ μαζί σου. Εγώ θα βάλω... Όχι, θα τα αφήσω στο Χ. Δεν θα βάλω ούτε άσο, ούτε διπλό. Ατρόμητος Καλαμάτα, το Χ που έδωσα είναι ρευστό, γιατί πάντα το Χ είναι ρευστό, όπως και το Όφι και Φυσιά. Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που το κάρφωσα άσο, θα το ντουμπλάρω κι εγώ με ένα άσο κι εγώ, γιατί νομίζω ότι το timing είναι κατάλληλο για τον Παναθηναϊκό. Με αυτή την αίσθηση έχω, δεν έχω κάτι περισσότερο, κάτι λιγότερο. Δεν με εντυπωσιάζουν και οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής, ασχέτως αν κάποια αποτελέσματα είναι βολικά μέχρι τώρα. ΠΑΟΚ έχει αποκριστεί από την Ευρώπη, αλλά λέω για το πρωτάθλημα.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι ως τώρα κακός εκτός έδρας.
0: Ναι, οκ, πήρε το διπλό όμως το Περιστέρι. Εντάξει, δεν μπόρεσε να νικήσει το Νόφι. Διαφορετικό παιχνίδι, βροχή. Είναι κάπως.
1: Ναι, αυτό δεν μετράει.
0: Ο Όφι, έχω την αίσθηση ότι όταν παίζει, ειδικά με μεγάλους, θα τους κοντράρει όλους τα ίσα. Αν όχι, κατάλαβες.
1: Και εκεί για τον Όφι έχω μία ένσταση.
0: Ναι.
1: Ότι μπορεί να χτίστηκε να περάσει τον όμιλο. Περασμένο ήταν, αλλά γενικότερα να πάρει και το
0: όχι,
1: κύπελο.
0: Όχι, γιατί έχω παρακολουθώ τον coach.
1: Ναι.
0: Παρακολουθώ τον coach Κόντι, έχει μια φιλοσοφία. Εννοείται ότι αλλάζει, όχι τη φιλοσοφία, αλλάζει κάποια πλάνα και κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και από αγώνα σε αγώνα.
1: Και είναι όμως, σωστό αυτό.
0: Και έτσι πρέπει να είναι. Όμως έχει αυτή τη φιλοσοφία που θα κυνηγήσω το αποτέλεσμα σε όλα τα παιχνίδια, που τον κάνει ιδιαίτερα επικίνδυνο. Και το γεγονός ότι έμεινε και ο Νους, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν προλάβαινε να κάνει κάποια κίνηση αξιόπιστη τύπου Νους, έχει πολύ μεγάλη σημασία για το πλάνο του. Άσε που του έχει βρει και το τέτοιο, μου φαίνεται δεν πήρε κάρτες. Έχουν περάσει αγώνες που ο Νους δεν παίρνει κάρτα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα. Λοιπόν, εγώ έχω βάλει τις δύο διπλές μου, μάλλον τη μία διπλή μου στο Νάσο, δηλαδή και Χ το τέρπι στο ΟΑΚΑ. Ενδεχομένως χρωστάω άλλη μία. Δεν βλέπω να σπάει ο Ολυμπιακός. Έχω καρφώσει την ΑΕΚ με τον Άρη στο Χ. Αν υπάρχει μία έκπληξη, που θα είναι έκπληξη κατά τη γνώμη μου, θα είναι και αν ισχύουν αυτά που είδα εγώ στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Κηφισιά, θα είναι στην Κηφισιά. μην βλέπετε αυτά που είπα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το πλάνο πάντα πετυχαίνει. Το Όφι και η Φυσιά είναι ένα παιχνίδι, κατά τη γνώμη μου, ανοιχτό για όλα τα αποτελέσματα. Εγώ θα βάλω και μια διπλή στο Χ2 δηλαδή. Και αν υπήρχε και η έκπληξη, επειδή είμαι άδικος και μπορεί να έχει τεσσάρα, στο ΑΕΚ Άρης μπορεί να έχει τεσσάρα, έτσι. Mm-hmm. Και επειδή είναι έτσι και η φιλοσοφία του Άρη, ο coach δεν κλείνεται να κρατήσει σκορ, μπορεί να είναι goal-goal, μπορεί να το έχω δώσει χ, αλλά εάν δεν σου βγει το παιχνίδι, η ΑΕΚ, να θυμίσω, παίζει, το είπε και ο Δημήτρης, παίζει την Τρίτη, το πρώτο του παιχνίδι στο Champions League, και το ανακτήριο παιχνίδι του Champions League ανήκει σε αυτήν, 8 παρατέταρτο. Εγώ θα βάλω σε κύκλο, όπως έβαλες εσύ τον Άσο στο Βόλο, εγώ δεν το βάλω το διπλό στον Άρη, χωρίς να βλέπω κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο από αυτά που είπαμε. Αυτά είπαμε, παίξτε τα ανάποδα και θα έχετε κερδίσει, έτσι, να τα λέμε όλα και να είμαστε δίκοι. Στέλνει την αγάπη του και το σεβασμό του στην παρέα, λέει ο Βασίλης. Βασίλη, πάντα καμιά καψούρα. Θα ακούσουμε Λαϊκή. Άρε Σαρελάκο που είσαι, μας είχες μια και εσείς καλή είστε, λέει ο Κώστας από Άρτα. Αύριο θα στείλεις, δεν θα μας στείλεις όμως καψούρα, θα μας πεις για ποιο λόγο και πού θέλεις να αφιερώσεις το τραγούδι. Γιατί έχετε μάθει τώρα παραγγελίες και τώρα ήρθε ο DJ, και ο DJ, αν δεν το εξηγήσεις,
1: δεν βάλει ό,τι να είναι
0: το λόγο που θέλεις στο τραγούδι σου, αύριο στο jukebox δεν σας βλέπω καλά. Θα τράτε το ένα άκυρο πίσω από το άλλο. Πάντως είναι καταπληκτικό αυτό που γίνεται κάθε Σάββατο με το jukebox, και με επικαιρότητα και με όλα μέσα και με τις παραγγελίες σας, και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Για μένα μου φτιάχνετε το κέφι. Εγώ βλέπω γκέλα στο Βόλο, λέει ο Αποστόλης. Γκέλα ποιο, του Βόλου. Δεν θα νικήσει ο Βόλος, εννοείς. Είπε στην εξυπνάδα τώρα, ήθελε να πει στην εξυπνάδα, Αποστόλη μου. Καλησπέρα, άρχοντε, λέει. Έχω μια έμπνευση. Άρχοντε είμαστε εμείς, ρε. Έχω μια έμπνευση για το Σουκού. ΑΕΚ 3-1. Άδυνη σκορ. Ολυμπιακός 1-3. Παναθηναϊκός 3-1. Και Καλαμάτα διπλό, λέει ο Σπύρος από Φιλαδέλφια.
1: Ετοιμάζει τις διακοπές του ερχόμενου καλοκαιριού.
0: Γιατί, εντάξει.
1: Όχι, λέει, πολλά λεφτά, λέω εσύ.
0: Α, με τα σκορ. Άμα πιέσει και τα σκορ μεγάλε, ναι, αυτό εντάξει, λέω, είσαι πολύ δυνατός. Είσαι πολύ δυνατός, ναι. Ο Θοδωρής. Καλησπέρα, λέει. Καημένα με το ΜΠΑΟΚ θα υποφέρετε. Με το Χ να είστε ευχαριστημένοι, λέει. Παπαμίκος.
1: Δεν θα δούμε.
0: Το Παπαμίκος τι είναι, Δημήτρη?
1: Αν λέει ο Παπαμίκος ήταν πρώην στέλεχος της Δημοκρατίας και ήταν και στέλεχος μετά του ΠΑΟΚ. Ένας νεαρός.
0: Ναι, ναι. Α, Νουδού γράφει. Ναι,
1: και δες.
0: Και αυτό το ξέρεις. και πού κολλάει αυτός?
1: Δεν ξέρω τώρα. Έτσι, με ρωτάς. Το φίλο
0: προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται. Εντάξει, οκ, okay, πάω κάρα.
1: Μπορεί να είναι ο ίδιος ο Παπαμίκος, πρέπει να το στέλνει.
0: Όχι, εσύ ο Θοδωρής.
1: Α, εντάξει, δεν ξέρω.
0: Και το επώνυμο το βλέπω, δεν λέει Παπαμίκος. Παπαμίκος. Παπαμίκος.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, οκ. Έχουμε, λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, γιατί είναι πρώτα θα ακούσουμε την προσπάθεια και μετά... Λοιπόν, αξίζει τον κόπο, λοιπόν, να απολαύσουμε τον επιτέλους, τον Καραλή. Και θα σου πω και κάτι, κλείνοντας, θα κλείσουμε και πάλι με τον Καραλή, γιατί όταν χαμογελάει, εγώ θα τον ακούσω τώρα και θα τον ακούτε και θα καταλαβαίνετε ότι χαμογελάει.
2: Θα δούμε τώρα την προσπάθειά του να κάνει ρεκόρ αγώνων. Το έχει το ύψος, 6-12, τα καταφέρνει. Εμμανουήλ Καραλής, βλέπετε πώς πανηγυρίζει.
3: Ένα σχόλιο δικό σου καταρχάς για μια ακόμη τρομερή εμφάνιση σε μια χρονιά μαγική.
4: Τι να πω, δεν έχω λόγια. Το βλέπω αυτό το διαμάτι. Μεγαλώνοντας έβλεπα Στίβο, έβλεπα όλους τους μεγάλους αγώνες. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι κάποια στιγμή θα καταφέρω να κρατάω αυτό το διαμάτι στα χέρια μου. Είμαι πολύ χαρούμενος για το πιστεύω και ναι, είναι καταπίστευτο. Νιώθω πάρα πολύ αγάπη από όλο τον κόσμο αυτόν τον καιρό, όχι μόνο από Έλληνες αλλά και παγκοσμίως, και τι να πω, είμαι ευγνώμων, είμαι ευτυχισμένος, είμαι χαρούμενος και ελπίζω αυτή να είναι, να είναι μια αρχή, μια καλή αρχή μια σπουδαίας καριέρας. Για φέτος σίγουρα είναι μεγαλύτερη μου. Είναι μεγαλύτερη μου. Δεν υπάρχουν μετά. Είναι το διαμάντι. Είναι το διαμάντι του Diamond League. Το βλέπω και δεν το πιστεύω. Ναι, είναι η σπουδαιότερη μου νίκη για τη σεζόν. Ναι, είμαι ευτυχισμένος και δεν έχω λόγια. Πραγματικά το βλέπω. Είμαι σαν μικρό παιδί. Είναι σαν να έχω. Δεν ξέρω. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Καταρχήν, πρέπει κάθε αθλητές, εγώ πρέπει να πιστεύω στον εαυτό μου. Ακόμα και αν ακούγεται delusional. Πρέπει να πιστεύεις ότι μπορείς να φτάσεις σε τόσο υψηλές επιδόσεις. Εγώ πέρσι δεν θα φανταζόμουν να κάνω τι θα μπορούσα να κάνω. 6-20 να κάνω αγώνες πάνω από τα, πάνω για το παγκόσμιο ρεκόρ είναι πραγματικά απίστευτο. Αλλά πρέπει να πιστεύουμε, πρέπει να μην βάζουμε τα βάνη, να μην βάζουμε όρια στον εαυτό μας. Και είναι μια μικρή απόδειξη το ότι τι κάνει η πίστη στον εαυτό σου, ακόμα και αν όλα γύρω σου δεν είναι όπως πρέπει. Η πίστη και η αφουσίωση στον αγώνα που κάνεις φέρνει όλα αυτά τα αποτελέσματα. Οπότε, ναι, πρέπει να πιστεύω ότι μπορώ να κάνω το παγκόσμιο ρεκόρ. Πρέπει να το λέω στον εαυτό μου, πρέπει να έχω το θάρρος να το πω, γιατί όταν το λέω και όταν το ακούς, κάποια στιγμή θα έρθει, ελπίζω. Θα κάνω πάρα πολύ σκληρή προπόνηση. Θα πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου και στην ομάδα μου και ελπίζουμε για σπουδαίες μάχες, ελπίζω για σπουδαίες νίκες και όπως είπα προηγουμένως, δεν θέλω να βάζω όρια, δεν θέλω να βάζω συγκεκριμένο νούμερο, θέλω να κοιτάω στα αστέρια και να οδεύω προς τα εκεί. Έχω λάβει πάρα πολύ αγάπη, πραγματικά, από όλους τους ανθρώπους, από όλους τους Έλληνες. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Είμαι ευγνώμων και ελπίζω να συνεχίσω να κάνω τέτοιες επιδόσεις και εγώ και όλοι οι αθλητές μας του Στίβου και όχι μόνο, έχουμε σπουδαία παιδιά που μπορούν να κάνουν μεγάλα πράγματα. Οπότε ναι, δεν έχω λόγια, πραγματικά το κοιτάω σαν μικρό παιδί. Ο Χάρης είναι και από την αρχή της καριέρας μου, ο πατέρας μου, έχει τραβήξει πάρα πολλά, έχει δει όλα τα ανεποκατεβάσματά μου και σαν αθλητής και σαν άνθρωπος ήταν πάντα εκεί. Είναι ο μαέστρος όλης αυτής της ομάδας που έχουμε φτιάξει μαζί με τον Γιώργο Τοπομάσκι, μαζί με τον Μαρσίν Τσεπάσκιν. Είναι ο άνθρωπος που μανατζάρει και ελέγχει από πάνω όλη αυτή τη σκληρή δουλειά που κάνουμε. Ναι, πιστεύει και αυτός πάρα πολύ. Όλη η ομάδα μου πιστεύει και τις ημέρες που δεν πίστευα στον αυτό μου, αυτοί πίστευαν. Οπότε το να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που να πιστεύουν περισσότερο από σένα σε φτάνει σε αυτό εδώ. Βουδαπέστη τώρα, θα πάμε να. Σε μια εβδομάδα δεν προλαβαίνουμε να ξεκουραστούμε. Θα πάμε στη Βουδαπέστη, είναι το τέλος, το αποκορύφωμα της χρονιάς. Ελπίζω να κάνω μια σπουδαία μάχη με το Μόντο. Σίγουρα είμαστε πρώτα-πρώτα φίλοι και μετά αντίπαλοι. Ευχήθηκα και σε αυτόν και στην ομάδα του να είναι καλά. Σίγουρα ήμουν έτοιμος και αυτός ήταν έτοιμος για ένα μεγάλο αγώνα. Ήμουν σίγουρος, ήμασταν και δύο σίγουροι από το πρωί. Το συζητάγαμε ότι θα κάναμε άλματα για το παγκόσμιο ρεκόρ. Αλλά εντάξει, αυτά είχε αθλητισμό. Δυστυχώς καθόμασταν δίπλα και επειδή τον ξέρω, είδα τα μάτια του και του λέω ότι όλα καλά. Μου λέει δεν θα αγωνιστώ και για πέντε λεπτά στεναχωρήθηκα γιατί είμαι άνθρωπος που όταν βλέπει τους ανθρώπους μου και φίλους μου να στεναχωριούνται, μου μεταφέρουν αυτή την ενέργεια. Οπότε ναι, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά έπρεπε να ήμουν συγκεντρωμένος. Είδα την πόρτα ανοιχτή και έπρεπε να περάσω. Οπότε ναι, ελπίζω για μια σπουδαία μάχη. Θα δώσω το καλύτερο με αυτό και αναμένουμε.
0: Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής είναι ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Γιάννης Πάριος.
5: Σαν τσιγάρο σε κρατώ που γουστάρω να καπνίσω, θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, μ' έχεις ήδη καταστρέψει κι αν σε κόψω τώρα πια φοβάμαι πως

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να'ναι απ' του καπνού που χωρίς να θέλω κλαίω, ίσως πάλι φταίς κι εσύ.

0: Έλα, πάμε, πάμε.
1: Το τροποδάμο όμως μας δίνει τώρα, τι φταίει ο κόσμος.
0: Γιατί, μια χαρά.
1: Δεν είναι μεγάλη αλήθεια ότι όλοι έχουμε ή πλήρης καταστροφή ή μερική καταστροφή.
0: Από μια γυναίκα ή κάποια στιγμή.
1: Ναι, λόγω έρωτα, ρε παιδάκι.
0: Ναι, ο έρωτας είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να
1: ζητήσει. Έχουμε κάνει νεαρότερη, έτσι, πόσες χαζομάρες.
0: Άκου, Δημητράκη,
1: που δεν τις έχουμε μετανιώσει.
0: Επειδή δεν σε βλέπουν εδώ ο κόσμος, εγώ θα μεταφέρω, προσπαθήσω να μεταφέρω εικόνα. Με τι πάθος και...
1: με μπρίο.
0: Όχι, τραγουδούσες αυτό το τραγούδι. Είναι ένα δείγμα ότι
1: ότι ήμουν καψούρης.
0: Όχι, δεν ήσουν. Παραμένεις ερωτευμένος και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
1: Με τη ζωή.
0: Δεν ξέρω, ποια ζωή.
1: Με τη ζωή, όχι τι είναι.
0: Την ύπαρξή σου εννοείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα ερωτευμένος που ήταν αυτός, άσε μας, ρε Δημήτρη, να πω. Να είσαι με κάποια ζωή, τη ζωήτσα, έτσι, τη ζω, γουστάρω πάρα πολύ. Ο Τεό ρωτάει σε ποιο μάτς βλέπετε γκολ-γκολ. Είπε στο ο Δημήτρης και συμφωνώ εν μέρη.
1: Και στο ΑΕΚΑΡΙΣ. Και στο ΑΚΑ.
0: Και στο ΑΚΑ. Ορίστε, σου έβαλε. Και στο Όφη και Φυσιά. Γιατί όχι. Και στο Ατρόμητος Πελαμόνα.
1: Σε όλα θα πούνε γκολ. Θα γίνει χαμός. Νομίζω ότι θα είναι ωραία αγωνιστική.
0: Από τώρα σας λέω, παίχτε όλα άντερ. Έτσι, από τώρα το λέω.
1: Ωραία. Άντερ στο Βόλο. Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Α, ο Τάσος δίνει και ένα στατιστικό εδώ.
1: Για πες.
0: Και λέει, ο Όφη δεν έχει κερδίσει ποτέ την Κηφισιά. Ο ΠΑΟΚ είναι εν μέσω προβλημάτων και ένα θετικό αποτέλεσμα το βοηθά τρομερά. Η ΑΕΚ δείχνει πως σκέφτεται πολύ το τσούλου και ο Άρης δείχνει κάποια στοιχεία καλά. Ο Ηρακλής δεν πείθει, λέει. Η Λιβαδιά αδύναμη δείχνει. Δύσκολα τα προγνωστικά, λέει ο Τάσος. Καλά, πρώτα απ' όλα είναι δύσκολα, γι' αυτό και έχετε εμάς. Γιατί εμείς είμαστε φτιαγμένοι για τα δύσκολα.
1: Δεν ήταν δύσκολα, όλα θα παίζαμε και θα κερδίζαμε, δεν θα δουλεύαμε.
0: Ναι.
1: Θα παίζαμε στοιχηματάκι η Super League και θα είμαστε μια χαρά. Έτσι, γι' αυτό πώς είναι δύσκολο και το στοίχημα. Τις ελληνικές ομάδες που τις βλέπεις, τις ξέρεις, διαβάζεις εύκολα. Είναι πολύ εύκολο να μάθεις για τους αγώνες.
0: Να πούμε ότι ο Κωνσταντάκης έχει κάνει μια κίνηση. Περίμενε τώρα, γιατί μπερδεύουμε και λίγο τον κόσμο.
1: Ωραία.
0: Έκανε μια κίνηση μαγική,
1: θα έλεγα.
0: Και αποφάσισε να βάζει αντί για ξένα τραγούδια χαλάκια, να βάζει τα ελληνικά. Οπότε εμείς θα κάνουμε και παύσεις για να παίρνετε και λίγο γεύση από κάποια τραγούδια. Γιατί θα μιλάμε πάνω και σας καταλαβαίνουμε.
1: Και θα σηκωθεί ο Γιώργης να πει τι λέτε, ρε, τι κάνετε.
0: Το τραγούδι εγώ συνήθως δεν το τσαλαφουτιάζω. Εκτός αν είναι, πώς το λένε αυτό, το jukebox. Που το ένα πέφτει πίσω από το άλλο. Πάμε να ακούσουμε λίγο τα Λάρα.
1: Ναι, για αυτό λέω. Σκοτεινό γιόλι και θα ρίξει σφάλιαρο.
0: Είναι και κομμάτι.

0: έμπνευσή σου, Κωνσταράκη, είναι τρομερή, γιατί ακούμε περισσότερα τραγούδια.
1: Και αντί να μιλήσεις, Πέτρα.
0: Ναι, α, το πρόβλημα είναι ότι είναι μια εκπομπή που πρέπει να λέμε και μια κουβέντα, γιατί μπορεί να ακούει ο Βοτζάκης τώρα και σου λέει, τι θα σας πω, μου παίζετε τους DJ εκεί μέσα. Πάρ' τους δυο χτους.
1: Είναι δεύτερο πρόγραμμα, είναι.
0: Τρίτο πρόγραμμα, είπαμε, σήμερα.
1: Ένα τραγούδι, τα υπόλοιπα είναι δεύτερο.
0: Μαέστρο, με είπε ο άλλος.
1: Τα υπόλοιπα είναι δεύτερο.
0: Τα υπόλοιπα είναι δεύτερο. Και Ερασπόρ είναι, γιατί η Ερασπόρ δεν παίζει και τέτοια.
1: Ελέ μουσικά.
0: Ναι, εντάξει, αλλά ως πρόγραμμα ναι. Αλλά τώρα παίζει ο Βασιλομπίλαρος και να μιλάει ο Καϊμάς. Τι γίνεται. Εντάξει, να πει μια κουβέντα επιτρόπου, πάει και έρχεται. Αλλά εσύ.
1: Ο Θεός των Θεών, έτσι. Αν και νομίζω ο καλύτερος τραγουδιστής είναι ο Νταλάρας. Δηλαδή, αν πρέπει να πω ποιος είναι ο καλύτερος τραγουδιστής, θα πω Νταλάρας.
0: Δεν ακούει καζατζίδια αυτός, δεν ξέρει. Άδεια η πόλη
1: που πήγαν όλοι. Και για το στράτο που λέει ο απ' έξω. Και για το... Ο άνθρωπος έχει τραγουδήσει τα πάντα. Λαϊκά, ρεμπέτικα και λάτιν. Και σε όλα ήταν the best. Δεν είπα για την αγάπη μου, είπα από Κωνσταντίνου. Είπα, ο κορυφαίος Έλληνας τραγουδιστής είναι ο Νταλάρας.
0: Ρε Σούργελο Επιτρόπου.
1: Νομίζω θα λέγεις για μένα.
0: Όχι, τα έχω πει πολλές φορές για σένα. Αλλά ρε Σούργελο Επιτρόπου, παρατήρησα ότι καλά τα προγνωστικά σου, αλλά αυτό το Χ2 της ΑΕΚ με τον Άρη μας έβγαλε στο το μάτι. Πνιγήκαμε.
1: Μην το παίξεις.
0: Εντάξει.
1: Την άλλη παράση, την άλλη Πέμπτη.
0: Εσείς, το στοίχημα. Τέλος πάντων, τα προγνωστικά είναι και λίγο έμπνευση της στιγμής. Αύριο μπορεί να το έχω μετανιώσει πριν από την έναρξη του αγώνα. Εννοείται.
1: Αλλά... Την Πέμπτη το βράδυ, στέλνεις μηνυματάκι και λες, τι έγινε, τα σούλη. Άλλα μπορεί να σου πει και ο Τάσαρος, που και εσύ είναι ο φίλος.
0: Τι σημασία έχει.
1: Πες μου, πες μου.
0: Ο Γιάννης.
1: Τι έγινε, Γιαννάκη, θα το πεις εσύ μετά. Και αν έρθει και η Champions League, θα πεις, είσαι καλά.
0: Ο άλλο ο Γιάννη, μόλις άμα το μάθει, που δεν θα το μάθει γιατί άμα ήταν θα είχε στείλει τώρα.
1: Δεν έλεγε στο γήπεδο, έτσι. Μην τολμήσει και περάσει την πόρτα.
0: Κάτσε να το τσεκάρω κιόλα, με έχει ακούσει. Πήγε στον Αποέλο.
1: Ποιο?
0: Ο Τάσο, ο Μπακασέτα.
1: Α, ναι, νόμιζα ο Τάσο ο Αγτζή. Και λέω, γιατί πήγε στον Αποέλο.

0: Λοιπόν, είναι η απάντηση των παλαδόρων προς όλους αυτούς που κατακρίνουν και κριτικάρουν αρνητικά. Το να μην σ' αρέσει κάτι, δεν σ' αρέσει, μην το ακούσει.
1: Καμία σχέση. Άλλο θα είναι και άλλο το άλλο.
0: Αλλά εμείς σήμερα απαντήσαμε, κατά τη γνώμη μας, με τον καλύτερο τρόπο, με αυτά τα φοβερά τραγούδια του Νταλάρα, του Πάριου. Στις κουρτίνες φέγγει ακόμα και το ίδιο κόμμα. Βασιλομπιλάρο, έτσι.

0: ο Αλέξανδρος Λί. Να τους φοβάσαι, φίλε ακροατή, αυτούς με τα προγνωστικά πετσοκόβουν.
1: Και έχει δίκιο.
0: Τα προγνωστικά δεν έχουν να κάνουν, δεν σας συμβουλεύουμε τι θα παίξετε, αλλά είναι ένα αντικείμενο συζήτησης και κουβέντας μεταξύ μας, όχι εμένα και του Δημήτρη, και μας με εσάς. Και αυτό παίζει το δικό του ρόλο. Μια ζωή σταματημένη στο
1: σημείο που την άφησες, στο σημείο που την άφησες. Μάλλον υπάρχει και λέμε για τη συνεχώς για την πρεσβεία της Κούβας.
0: Ναι, έτσι,
1: λόγω είμαστε... του Κούβα, είναι δεδομένο ότι είμαστε επίτιμοι. Έτσι είναι, έχουμε δύο διαβατήρια. Εγώ του είναι σίγουρα το ελληνικό και τη Κούβα που το έχουν δώσει την πρεσβεία για τα ωραία προγνωστικά που δίνουν στον κόσμο.
0: Ναι, αλλά είναι και πολύ δύσκολο να πιάσει 7 αγώνε, να του πετύχει. Την προηγούμενη αγωνιστική έπιασα 5 στα 7.
1: Ξέρει.
0: Έχασα την ΑΕΚ και άλλο ένα, δεν θυμάμαι ποιο. Την ΑΕΚ θα την έχανα, ενδεχομένω την έχασαν και όλοι. Δηλαδή, αν έπαιζε ένα προπό και τα έπαιζε αυτά, δεν θα έπαιζε.
1: Για το προπό θέλω να σου πω. Το 13 ήταν δύσκολο. Αλλά στο 8, στο 9, φτάναμε. Στο 10, 11, να δω σε κάθε σχεδόν αγωνιστική. Άντε τώρα παίξε 13 παιχνίδια, πόσα θα βγάλει.
0: Όχι, δεν μπορεί.
1: Πολύ λιγότερο.
0: Και ειδικά με τον τρόπο πλέον που σκεφτόμαστε. Μετά την είσοδο του.
1: Έχεις δίκιο, είναι και αυτό. Παίζει ρόλο και αυτό, ναι.
0: Τελείως διαφορετικό. Και ήταν και άλλες τιμές εδώ τώρα. Με τις γκανιώτες, όπως τα λένε και αυτά. Δηλαδή, επενδύς, τότε έβαζες 100. Όχι σε ευρώ. Να τα πω σε ευρώ.
1: Εντάξει, ναι. Έβαζες 5 ευρώ.
0: Έπαιζες με 5 ευρώ, λέω εγώ τώρα.
1: Και λιγότερα.
0: Ναι,
1: αναλογικά
0: με
1: έτσι.
0: 5 ευρώ. 13 συν 1 που είχε και μετά το συν 1 το 14 και μπαλατέρ και κάτι τέτοια. Και έκανε το κέφι σου σε τελική ανάλυση. Με το στοίχημα, τα 5 ευρώ δεν μπορεί να πάρει τίποτα με 5 ευρώ. Πρέπει να παίξει το φάντασμα των φαντασμάτων για να πάρει φραγκάκια.
1: Έχω πρώτη φορά ξέρει που πήγα από εξπεδάκι και πήρα ένα προπό και έλεγα Παναθηναϊκός Ατρόμητος 2-0. Και μου λέει ο προπονητής, λέει, τι είναι αυτό. Και λέω,
0: το σκορ.
1: Ναι, ναι. Λέει, δεν είναι έτσι. Έλα, κάτσε. Ήρθε στο γραφείο, στο τραπεζάκι και λέει: εδώ, ποιος θα κερδίσει, ετάδε μου. Ωραία. Παίξε, λέει, και αυτά έτσι. Λέει. Το κατάλαβες. Να το κατάλαβα. Και έτσι.
0: Έτσι έμαθες.
1: Ναι. Ήμουν ένα παιδάκι μικρό. Ήταν εκεί.
0: Από μικρό φαινόσουν ότι θα μεγαλώσει.
1: Όχι, θα πάω στο Κουβά. Το κατάλαβα. Και έτσι.
0: Έτσι έμαθες.
1: Ναι. Ήμουν ένα παιδάκι μικρό. Ήταν εκεί.
0: Από μικρό φαινόσουν ότι θα μεγαλώσει.
1: Όχι, θα πάω στο

0: Έπαιξε ένα Τζόκερ πριν 2-3 χρόνια. Όχι. Ωραία, αλλά παίξε μου ένα. Στην τύχη, λέω, να φύγω. Όχι παρεξηγητικά. Λέω, έχεις δίκιο. Μου λέει, τελείωσε, λέω. Αφού έτσι είναι ο κανονισμός, τι να κάνουμε τώρα, λέω.
1: Και έτσι είναι και η λογική.
0: Ναι.
1: Ο κανόνας ή ο νόμος. Καλημέρα, λέει, για προγνωστικά μόνο στο κοντό. Και παίζει ακριβώς τα αντίθετα. Χριστάρα, σε κράζουν ακόμα και όταν δεν είσαι εδώ. Έλεος δηλαδή. Τους έχεις κάνει και αυτούς, τους έχεις γλεντήσει καλά.

Ρε φίλε, ξέχασα το Τσιτσιπά. Βάλε Τσιτσιπά να δούμε. Πρέπει να έχει ξεκινήσει ο Τσιτσιπάς. Τα βλέπεις. Ξεκινήσει και εγώ τα χάνω. Και γίνεται και ματσάρα. Πω πω και το χάνω τώρα, δεν το βλέπω. Λοιπόν, Λεχέτσκα Τσιτσιπάς, ο Τσέχος με τον Τσέχο. 1-1 σετ. 6-2 το πήρε σχετικά εύκολα ο Λεχέτσκα και απαντά ο Τσιτσιπάς με 1-6 στο δεύτερο και σουφαρίζει. Και τώρα είναι 3-3. Πω πω ματσάρα γίνεται. Μπράβο, Στεφάνε.

0: ευχαριστηθήκαμε. Μια καλή νύχτα, πες μου, έτσι.
1: Άσμα.
0: Ακούτε το Δημήτρη Καϊμάν, ακούει Βασίλη Παπακοσταντίνο.
2: Δεν θα είχε όνομα η μέρα.
0: Είχαμε παγκόσμιο κύπελο γυναικών, έτσι. Το παρέλειψα. Αυστραλία, Πόρτο Ρίκο 70-54. Η Ιαπωνία. Μαλή λέει, Μάλι είναι νομίζω το σωστό. Η Ιαπωνία 102-97. Κανένα μάτς δεν πήγε στην παράταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Κίνα 94-61. Νότια Κορέα Νιγηρία 99-81. Τώρα μου πεις τι μας λες ρε μεγάλη. Καλό είναι να ακούτε, γιατί σε λίγα χρόνια θα παρακολουθείτε αθλήματα γυναικών και θα βγαίνετε πάλι στους δρόμους, γιατί είμαστε πανηγυρτζίδες και θα πανηγυρίζουμε, οπότε καλά είναι να τα λέμε. Ξεκινάει και το πρωτοαθληματάκι του ποδοσφαίρου. Έχω και αύριο, αν βρούμε χρόνο, να πούμε και για τη δεύτερη εθνική της στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ισπανία, Γερμανία 83-53, Τσεχία, Ιταλία 54-63, Ουγγαρία, Γαλλία 53-53.

99 βλέπεις ότι υπάρχει ένα χάσμα μεγάλο μεταξύ των υπερδυνάμεων και των δεν είναι δεύτερης ταχύτητας, είναι η ταχύτητα η πρώτη και η τρίτη ταχύτητα μετά. Γι' αυτό και το είπα. Ωραίο, ωραίο. Θα το παρακολουθήσουμε και αυτό λιγάκι. Βλέπεις ωραία πράγματα και από τις γυναίκες. Στέλνετε και τα μηνύματά σας ταυτόχρονα. Εμείς πλησιάζουμε στο φινάλε, έτσι. Θα το αφήσουμε για τελευταίο κομμάτι αυτό. Αυτό είναι το τελευταίο μας κομμάτι.

0: Για τη Σαμαλέγκα λέει ο άλλος, είχαμε διακοπή λέει γιατί μύριζε μαριχουάνα. Με αυτά που υπόθηκαν δεν έχουμε χρόνο τώρα να τα αναπτύξουμε περισσότερο. Δεν πιστεύω πολύ να χάσουμε, σαν χθες με το κορίτσι, έχουμε χορτάσει ήτες λέει. Εντάξει, για το τένις λες. Θα κλείσω λοιπόν και θα σας ενημερώσω ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στο 1-1 6-2-1-6 4-3 πίσω στα game στο τρίτο σετ. Λοιπόν, σας αφήνουμε με αυτά και με αυτά, Δημήτρη.
1: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλάουρα.
0: Και όπως σας υποσχεθήκαμε, θα κλείσουμε και με τον Καραλή. Για όσους δεν το ακούσανε, να το ξανακούσουμε. Γιατί? Γιατί είναι παιδί διαμάντη γι' αυτό.
2: Θα δούμε τώρα την προσπάθειά του να κάνει ρεκόρ αγώνων. Το έχει το ύψος, 6-12, τα καταφέρνει. Εμμανουήλ Καραλής, βλέπετε πώς πανηγυρίζει.
3: Ένα σχόλιο δικό σου καταρχάς για μια ακόμη τρομερή εμφάνιση σε μια χρονιά μαγική.
4: Τι να πω, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Το βλέπω αυτό το διαμάτι. Μεγαλώνοντας έβλεπα Στίβο, έβλεπα όλους τους μεγάλους αγώνες. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι κάποια στιγμή θα καταφέρω να κρατάω αυτό το διαμάτι στα χέρια μου. Είμαι πολύ χαρούμενος, δεν το πιστεύω. Και ναι, είναι καταπίστευτο. Νιώθω πάρα πολύ αγάπη από όλο τον κόσμο αυτό το καιρό. Όχι μόνο από Έλληνες, αλλά και παγκοσμίως. Και τι να πω, είμαι ευγνώμων, είμαι ευτυχισμένος, είμαι χαρούμενος και ελπίζω αυτή να είναι μια αρχή, μια καλή αρχή μιας σπουδαίας καριέρας. Για φέτος σίγουρα είναι μεγαλύτερη μου. Είναι μεγαλύτερη μου. Δεν υπάρχουν μετάλλια. Είναι το διαμάντι. Είναι το διαμάτι του Diamond League. Το βλέπω και δεν το πιστεύω. Ναι, είναι η σπουδαιότερη μου νίκη για τη σεζόν. Ναι, είμαι ευτυχισμένος και δεν έχω λόγια. Πραγματικά το βλέπω. Είμαι σαν μικρό παιδί. Είναι σαν να έχω. Δεν ξέρω. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Καταρχήν, πρέπει κάθε αθλητές εγώ πρέπει να πιστεύω στον εαυτό μου. Ακόμα και αν ακούγεται delusional. Πρέπει να πιστεύεις ότι μπορείς να φτάσεις σε τόσο υψηλές επιδόσεις. Εγώ πέρσι δεν θα φανταζόμουν να κάνω τι θα μπορούσα να κάνω. 6-20 να κάνω αγώνες πάνω για το παγκόσμιο ρεκόρ είναι πραγματικά απίστευτο. Αλλά πρέπει να πιστεύουμε, πρέπει να μην βάζουμε ταβάνι, να μην βάζουμε όρια στον εαυτό μας. Και είναι μια μικρή απόδειξη το ότι τι κάνει η πίστη στον εαυτό σου, ακόμα και αν όλα γύρω σου δεν είναι όπως πρέπει. Η πίστη και η αφουσίωση στον αγώνα που κάνεις φέρνει όλα αυτά τα αποτελέσματα. Οπότε, ναι, πρέπει να πιστεύω ότι μπορώ να κάνω το παγκόσμιο ρεκόρ. Πρέπει να το λέω στον εαυτό μου, πρέπει να έχω το θάρρος να το πω, γιατί όταν το λέω και όταν το ακούς, κάποια στιγμή θα έρθει, ελπίζω. Θα κάνω πάρα πολύ σκληρή προπόνηση. Θα πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου και στην ομάδα μου και ελπίζουμε για σπουδαίες μάχες, ελπίζω για σπουδαίες νίκες και όπως είπα προηγουμένως, δεν θέλω να βάζω όρια, δεν θέλω να βάζω συγκεκριμένο νούμερο, θέλω να κοιτάω στα αστέρια και να οδεύω προς τα εκεί. Έχω λάβει πάρα πολύ αγάπη πραγματικά από όλους τους ανθρώπους, από όλους τους Έλληνες. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Είμαι ευγνώμων και ελπίζω να συνεχίσω να κάνω τέτοιες επιδόσεις και εγώ και όλοι οι αθλητές μας του Στίβου και όχι μόνο. Έχουμε σπουδαία παιδιά που μπορούν να κάνουν μεγάλα πράγματα. Οπότε ναι, δεν έχω λόγια. Πραγματικά το κοιτάω σαν μικρό παιδί. Ο Χάρης είναι και από την αρχή της καριέρας μου, ο πατέρας μου. Έχει τραβήξει πάρα πολλά. Έχει δει όλα τα ανεποκατεβάσματά μου. Και σαν αθλητής και σαν άνθρωπος ήταν πάντα εκεί. Είναι ο μαέστρος όλης αυτής της ομάδας που έχουμε φτιάξει μαζί με τον Γιώργο Τοπομάσκι, μαζί με τον Μαρσίν Τσεπάσκιν. Είναι ο άνθρωπος που μανατζάρει και ελέγχει από πάνω όλη αυτή τη σκληρή δουλειά που κάνουμε. Ναι, πιστεύει και αυτός πάρα πολύ. Όλη η ομάδα μου πιστεύει και τις ημέρες που δεν πίστευα στον εαυτό μου, αυτοί πίστευαν. Οπότε το να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που να πιστεύουν περισσότερο από σένα σε φτάνει σε αυτό εδώ. Βουδαπέστη τώρα, θα πάμε να. Σε μια εβδομάδα δεν προλαβαίνουμε να ξεκουραστούμε. Θα πάμε στη Βουδαπέστη, είναι το τέλος, το αποκορύφωμα της χρονιάς. Ελπίζω να κάνω μια σπουδαία μάχη με το Μόντο. Σίγουρα είμαστε πρώτα-πρώτα φίλοι και μετά αντίπαλοι. Ευχήθηκα και σε αυτόν και στην ομάδα του να είναι καλά. Σίγουρα ήμουν έτοιμος και αυτός ήταν έτοιμος για ένα μεγάλο αγώνα. Ήμουν σίγουρος, ήμασταν και δύο σίγουροι από το πρωί. Το συζητάγαμε ότι θα κάναμε άλματα για το παγκόσμιο ρεκόρ. Αλλά εντάξει, αυτά έχει ο αθλητισμός. Δυστυχώς καθόμασταν δίπλα και επειδή τον ξέρω, είδα τα μάτια του και του λέω ότι όλα καλά. Μου λέει δεν θα αγωνιστώ. Και για 5 λεπτά στεναχωρήθηκα, γιατί είμαι άνθρωπος που όταν βλέπει τους ανθρώπους μου και φίλους μου να στεναχωριούνται, μου μεταφέρουν αυτή την ενέργεια. Οπότε ναι, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά έπρεπε να ήμουν συγκεντρωμένος. Είδα την πόρτα ανοιχτή και έπρεπε να περάσω. Οπότε ναι, ελπίζω για μια σπουδαία μάχη. Θα δώσω το καλύτερο με αυτό και αναμένουμε.
1: Η ώρα